0: Πρόκειται για τη δεύτερη σωρό που βρίσκεται στην περιοχή, ενώ οι αρχές εξετάζουν αν ανήκει στον 12χρονο που αγνοείται από την έναρξη της φωτιάς. Νωρίτερα είχε εντοπιστεί νεκρός ένας ακόμη άνδρας σε μικρή απόσταση από το ίδιο σπίτι, στα όρια του οικισμού Λιτή. Παράλληλα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβησαν από το σημείο μια γυναίκα με εγκάβματα, η οποία διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται. Η πυρκαγιά δεν παρουσιάζει πλέον ενεργό μέτωπο, ωστόσο ισχυρές επίγειες δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή προκειμένου να αντιμετωπίσουν τυχόν αναζωπυρώσεις και να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο. Επιχείρηση διαχείρισης επικίνδυνου φορτίου στήθηκε απόψε στην Καβάλια μετά από διαρροή που σημειώθηκε σε βιτιοφόρο στο 466ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού στο ύψος της Καλαμίτσας στο ρεύμα προς Κήπους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο φορτηγά μετέφεραν στερεό μόλυβδο με διαρροή να καταγράφεται στο ένα, ενώ το δεύτερο παρέμεινε ακινητοποιημένο προληπτικά χωρίς να παρουσιάζει πρόβλημα. Στο σημείο επιχείρησαν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα και η ειδική ομάδα της ΕΜΑΚ, καθώς εφαρμόστηκαν αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας λόγω της επικινδυνότητας του φορτίου. Παράλληλα, η τροχέα έχει θέσει σε πλήρη κυκλοφορία, σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Συνελήφθησαν για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία που αφορά πολεοδομικές παραβάσεις. Στη Λέσχη Φιλίας, κάτω Πετραλώνων, διανυκτέρευσαν οι ένοικοι της πολυκατοικίας με πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων. Σύμφωνα με ανάρτηση του Γάρη Δούκα, ο Δήμος θα παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε κατά τις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου νέα αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου θα περάσει σύντομα στις αντλίες. Παράλληλα, τόνισε ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα εντατικοποιήσουν τους ελέγχους, ωστόσο οι τιμές σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης πρέπει να ακολουθούν τη διεθνή πορεία του αργού. Από την αντιπολίτευση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι έπαψε να ισχύει το μοναδικό μέτρο συγκράτησης της κερδοφορίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι παρουσιάζει μια εικονική εικόνα της οικονομίας. Ενώ ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας ανέφερε πως στον πόλεμο κατά της ακρίβειας το κόστος εξακολουθεί να το πληρώνει ο πολίτης. Το Ιράν διαμηνεί ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες για οριστική συμφωνία τερματισμού του πολέμου, εάν προηγουμένως δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του Μνημονίου Συνεννόησης που υπεγράφει μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. 10 εκατομμύρια Αμερικανοί βρίσκονται αντιμέτωποι με παρατεταμένο κύμα καύσωνα. Οι υψηλές θερμοκρασίες πλήττουν το κεντρικό και ανατολικό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών και αναμένεται να διατηρηθούν έως τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε το ξαφνικό μπουρίνι που έπληξε την Κέρκυρα. Ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα, κεραυνοί προκάλεσαν πυρκαγιές, ενώ εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης άφησαν πολλές περιοχές του νησιού χωρίς ρεύμα για αρκετές ώρες.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος θα παραμείνει σήμερα ο καιρός, με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά. Βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr, συνέχεια με Γιάννη Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210 5206 80 και στο edasa.gr.
1: News Radio 105,8.

Μάλιστα. Λοιπόν, επιστρέψαμε, ξεκινήσαμε με Χριστάκη Σύμπο και παίζουν τα μπαγλαμαδάκια. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά, όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλό μήνα είπαμε σε όλους. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα και χόρεψε το τσιφτετέλι. Απόστολος Νικολαίδης, ζωντανά από τη Νέα Υόρκη.

Καλημέρα στον Παναγιώτη τον Μπυρμπύλη που μας ακούει στην Καλαμάτα εκεί στο Φουρνάρικο. Πασχάλης Τερζής, τριανταφυλάκι.

Απόψε να χορέψω δυο στροφές, χορό αντρικιό. Το άδικο που έχεις πως να αντέξω,

Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων. Νίκος Μπακάκος και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Καλό μήνα σε όλους, Άντζελα, μήπως ξέρεις να μου πεις...

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σωρό ενός ατόμου αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντόπισαν πυροσβέστες στο εσωτερικό κατοικίας μέσα σε δασική έκταση κατά την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς στην περιοχή της Λιτής στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για τη δεύτερη σωρό που βρίσκεται στην περιοχή, ενώ οι αρχές εξετάζουν αν ανήκει στο 12χρονο που αγνοείται από την έναρξη της φωτιάς. Νωρίτερα είχε εντοπιστεί νεκρός άλλος ένας άνδρας σε μικρή απόσταση από το ίδιο σπίτι. Παράλληλα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβησαν μια γυναίκα με εγκάβματα η οποία διακομίστηκε και νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης. Η πυρκαγιά δεν παρουσιάζει πλέον ενεργό μέτωπο, ωστόσο ισχυρές επίγειες δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή. Επιχείρηση διαχείρισης επικίνδυνου φορτίου στήθηκε απόψε στην Καβάλα μετά από διαρροή σε βιτιοφόρο στο 464ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού στο ύψος της Καλαμίτσας στο ρεύμα προς Κήπους. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο φορτηγά μετέφεραν στερεό μόλυβδο με διαρροή να καταγράφεται στο ένα, ενώ το δεύτερο παρέμεινε ακινητοποιημένο προληπτικά χωρίς να παρουσιάζει πρόβλημα. Στο σημείο επιχείρησαν πυροσβέστες και ειδική ομάδα της ΕΜΑΚ, εφαρμόζοντας αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας λόγω της επικινδυνότητας του φορτίου. Παράλληλα, η τροχέα έθεσε σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Συνελήφθησαν για την κατάρρευση της τετραόρυφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία που αφορά πολυοδομικές παραβάσεις. Στη λέσχη Φιλίας κάτω Πετραλώνων δεν θα διανυκτερεύσουν οι ένοικοι της πολυκατοικίας με πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων. Επίσης θα τους δοθεί από τον Δήμο έκτακτη οικονομική βοήθεια, όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας. Από σήμερα 1η Ιουλίου τίθεται σε ισχύ η κατάργηση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και τα υγρά καύσιμα, σύμφωνα με απόφαση που ελήφθη σε σύσκεψη στο Μαξίμο. Παρά την άρση του μέτρου, διατηρείται η δέσμευση για σταθερές τιμές σε βασικά αγαθά κατά τους θερινούς μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, κατόπιν άτυπης συμφωνίας με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε κατά συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου νέα αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου θα περάσει σύντομα στις Αγγλίες. Από την αντιπολίτευση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε ότι καταργήθηκε το βασικό μέτρο συγκράτησης της κερδοφορίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε την κυβέρνηση για εικονική πραγματικότητα στην οικονομία, ενώ ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας υπογράμμισε ότι οι πολίτες συνεχίζουν να επομίζονται το βάρος της ακρίβειας. Από σήμερα 1η Ιουλίου ισχύει ο φόρος των 3 ευρώ για μικροδέματα αξίας έως 150 ευρώ που εισάγονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ιράν διαμηνύει ότι δεν θα συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες εάν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του Μνημονίου Συνεννόησης που υπεγράφει μεταξύ Ταχεράνης και Ουάσιγκτον, διαμηνύοντας επίσης ότι παραμένει απολύτως έτοιμο για κάθε στρατιωτική εξέλιξη. Δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί βρίσκονται αντιμέτωποι με παρατεταμένο κύμα καύσωνα. Οι υψηλές θερμοκρασίες πλήττουν το κεντρικό και ανατολικό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών και αναμένεται να διατηρηθούν έως τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε το ξαφνικό μπουρίνι που έπληξε την Κέρκυρα. Ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα, κεραυνοί προκάλεσαν πυρκαγιές, ενώ εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης άφησαν πολλές περιοχές του νησιού χωρίς ρεύμα για αρκετές ώρες.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος θα παραμείνει σήμερα ο καιρός, με μονωμένες καταιγίδες στα βόρειο-δυτικά. Βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια με Γιάννη Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Κυριακού.
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Λοιπόν, απόψε θα γίνει ο γάμος του Δημήτρου Μητροπάνου με το τραγούδι αυτό. Θα ακουστεί το τραγούδι που έγραψα για τον Πάνο από το Δημήτρη Μητροπάνου.

0: Λοιπόν, πάμε και σε ένα φίλο από τη Λαμία, τον Οδυσσέα τον Τζάβο, ο οποίος μας ακούει στο δρόμο. Λέει, καλημέρα, καλό μήνα, να είσαι πάντα γερός και δυνατός και προχώρα όπως είσαι, η παρέα η δικιά σου είναι πάντα ευχάριστη. Καλά τιμόνια σε όλους τους συναδέλφους που σ' ακούνε και σ' ακούμε στο δρόμο. Καλή υπομονή, προχώρα άρχοντα της νύχτας. Για πού το βάλαμε απόψε, αδελφέ? Προς τα πού οδεύουμε? Κατεβαίνουμε στο μεγάλο χωριό? Λοιπόν, για πάμε. Γυρνάς σαν αμαρτωλή
1: μέσα στα σιδερόματα. Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς, και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
2: Δίνεις δικαιώματα. Είσαι ο άρχοντας της νύχτας?
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά? Είμαι αστάτος πολύ
3: και όπου θέλω θα πηγαίνω. Σταθημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
4: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
5: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
6: Σου επιφυλάσσουμε όμως μια έκπληξη. Όμορφα τραγούδια ήταν το Χατζηδάκη και είναι και θα είναι. Όμως όμορφα τραγούδια γράφει και η Μαντώ.
5: Βέβαια.
6: Και ένα από αυτά είχα την τύχη να το τραγουδήσω κι εγώ. Έχει τίτλο 9-8.
7: 9-8 είναι σε στίχους Ιφηγένειας Γιαννοπούλου. Και εγώ με τη σειρά μου είχα τη μεγάλη τύχη και τιμή να το τραγουδήσει μια τόσο μεγάλη λαϊκή φωνή όπως το Πασχάλη.
5: Ο Πασχάλης, παιδιά, να το ακούσουμε.

Καλημέρα, καλό μήνα Γιαννάρα. Συγχαρητήρια για το πτυχίο. Λέει άμα μπορείς βάλε λίγο σκάρλα. Νωρίς δεν το θυμήθηκες. Λοιπόν, αφιερωμένο στον Νίκο τον Μπακάκο. Ευχαριστώ πολύ. Ο Κωνσταντίνος από τη Νέα Αχμάκρη. Ευχαριστώ φίλε μου. Να σε

Λοιπόν, σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε. Λέει ο Μαυριδόπουλος, θα πάμε μέχρι το ακριβώς με Στέλιο, με Ρίτα, με Στράτο και με Γιώργο Μαργαρίτη. Ήταν μετά τι έχουμε, δελτίο ειδήσεων Νίκος Μπακάκος και μετά Γιάννης Αργυρός στη συνέχεια και τη συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας, ο Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Air News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2, ώστε από τους συνεργάτες μου και εμένα να έχετε μια καλή μέρα και ένα καλό μήνα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σε τραγωδία εξελίσσεται η πυρκαγιά στο ωραίο κάστρο Θεσσαλονίκης, καθώς πυροσβέστες εντόπισαν σωρό άγνωστων στοιχείων μέσα σε κατοικία σε δασική έκταση στην περιοχή της Λιτής, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο να ανήκει στον 12χρονο που αγνοείται από την έναρξη της φωτιάς. Νωρίτερα είχε βρεθεί νεκρός κι άλλος ένας άντρας σε μικρή απόσταση από το ίδιο σπίτι. Από το σημείο απεγκλωβίστηκε γυναίκα με εγκάβματα, η οποία νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Η πυρκαγιά δεν έχει ενεργό μέτωπο, αλλά παραμένουν ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή. Επιχείρηση διαχείρισης επικίνδυνου φορτίου στήθηκε στην Καβάλα μετά από διαρροή σε βιτιοφόρο στο 464ο χιλιόμετρο της Εγναντίας Οδού στο ύψος της Καλαμίτσας στο ρέμα προς Κήπου. Λίγο πριν τις 12 τα μεσάνυχτα, δύο φορτηγά μετέφεραν στερεό μόλυβδο με διαρροή να καταγράφεται στο ένα, ενώ το δεύτερο παρέμεινε ακινητοποιημένο προληπτικά χωρίς να παρουσιάζει πρόβλημα. Πυροσβεστικές δυνάμεις και ειδική ομάδα της ΕΜΑΚ εφάρμοσαν αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας λόγω της επικινδυνότητας του φορτίου, ενώ η τροχέα προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης στα Πετράλωνα ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πολυοδομικές παραβάσεις. Οι ένοικοι της πολυκατοικίας φιλοξενήθηκαν στη λέσχη φιλίας κάτω Πετραλώνων με πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος θα τους παρέχει και οικονομική βοήθεια. Σε ισχύ από σήμερα, 1η Ιουλίου, η κατάργηση στο πλαφόν κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και τα υγρά καύσιμα, σύμφωνα με απόφαση που ελήφθη στη σύσκεψη στο Μαξιμού. Παρά την άρση του μέτρου, διατηρείται η δέσμευση για σταθερές τιμές σε βασικά αγαθά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, κατόπιν άτυπης συμφωνίας με την βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου χθες νέα αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου θα περάσει σύντομα στις αντλίες. Από σήμερα 1η Ιουλίου τίθεται σε ισχύ φόρος 3 ευρώ για μικροδέματα αξίας έως 150 ευρώ που εισάγονται μέσω παραγγελιών σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ιράν αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες εάν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του μνημονίου που υπεγράφει μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, διαμηνύοντας παράλληλα ότι παραμένει έτοιμο για κάθε στρατιωτική εξέλιξη. Δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί αντιμέτωποι με παρατεταμένο κύμα καύσωνα. Οι υψηλές θερμοκρασίες πλήττουν το κεντρικό και ανατολικό τμήμα των ΗΠΑ και αναμένεται να διατηρηθούν έως τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε χθες το ξαφνικό μπουρίνι που έπληξε την Κέρκυρα. Ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα και ραυνοί προκάλεσαν πυρκαγιές, ενώ εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης άφησαν πολλές περιοχές του νησιού χωρίς ρεύμα για αρκετές ώρες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με μονωμένες καταιγίδες στα βόρειο-δυτικά, βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά, με τη θερμοκρασία στους 37 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλό μήνα, εδώ είμαστε. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Earth News Radio 105,8. Και μπορεί στην ελληνική επικαιρότητα να κυριαρχούν τα αστυνομικά θέματα, οι φωτιές, οι εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό και στην Ευρώπη το τι θα γίνει με την κλιματική κρίση. Ωστόσο, στα κυβερνητικά επιτελεία όλου του κόσμου επικρατεί μια μεγάλη αγωνία. Πότε οι τιμές των καυσίμων θα εξομαλυνθούν, ώστε να αποκατασταθεί η μεταφορική αλυσίδα, να πέσει ο πληθωρισμός, να επουλωθούν οι πληγές του πρόσφατου πολέμου, ώστε να επανέλθουν σε μια μορφή κανονικότητα και οι οικονομίες σε όλο τον κόσμο. Δύσκολο, θα χρειαστούν αρκετοί μήνες και πάντα με την προϋπόθεση ότι δεν θα ξανακυλήσουμε σε πολεμικές επιχειρήσεις. Προς το παρόν, βλέπουμε μια θεαματική αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές στο βαρέλι το πετρέλαιο, που όμως δεν έχουν φτάσει στην Αντλία, μια ελληνική παράδοση χρόνων. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, θα είναι μαζί σας ως τις 6. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος επέστρεψε στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Λέγαμε λοιπόν για τη μεγάλη πτώση στην τιμή του πετρελαίου στην Αγγλία, ωστόσο δεν το έχουμε δει ακόμη, καθώς οι καταναλωτές εξακολουθούν να βλέπουν υψηλές τιμές στα πρατήρια και συνακόλουθα να παραμένει το υψηλό μεταφορικό κόστος που περνά τελικά στην τιμή του προϊόντος. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία η ντομάτα 1η Ιουλίου να είναι στα 2 ευρώ στη λαϊκή, παρά μόνο τα ακριβά καύσιμα και μια ισχυρή δόση κερδοσκοπίας. Το ζήτημα των καυσίμων, όχι της ντομάτας, έφτασε μέχρι τον Πρωθυπουργό, ο οποίος τόνισε πως αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές στην Αγγλία. Οι εποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία σε βενζίνη και δίζελ θα ακολουθήσει τις τιμές του αργού πετρελαίου. Χρειάζονται οι έλεγχοι, καθώς ένα μεγάλο κομμάτι των απασχολούμενων με την πώληση καυσίμων βρίσκεται σε πλήρη ασυδοσία, όπως κατέδειξε και η έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, όπου απέδειξε ότι 400 εκατομμύρια κάθε χρόνο πληρώνονται τους καταναλωτές στο βωμό των κυκλωμάτων. Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι τιμές στα πρατήρια θα έπρεπε να ακολουθούν τις διεθνές τιμές σε μέγιστο διάστημα καθυστέρησης στις 4 ημέρες. Στις 4 ημέρες θεωρείται ότι αναπληρώνονται την όποια ποσότητα έχει ένα πρατήριο, άρα θα έπρεπε να αλλάζουν και οι τιμές. Στην Ελλάδα βεβαίως ισχύει το πυραυλικό σύστημα όταν ανεβαίνουν οι τιμές και του αραμπά όταν βρίσκονται σε πτώση. Δεκατρία λεπτά μετά τις 5, ο καύσωνας που ταλαιπώρησε τόσες ημέρες τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη κινείται ανατολικότερα, ανέβασε όμως θερμοκρασίες και στην Ελλάδα, κυρίως τη νύχτα και στα αστικά κέντρα. Στην Αθήνα απόψε η θερμοκρασία είχε ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου καθ' όλη τη διάρκεια. Και για σήμερα πάντως, Τετάρτη, ο καιρός θα είναι καλός, καλοκαιρινός για το σύνολο σχεδόν της επικράτειας. Μοναδική εξαίρεση θα αποτελέσουν κάποιες ορεινές περιοχές στην κεντρική και βόρεια Πελοπόννησο, όπου το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν κάποιες πρόσκαιρες μπόρες. Τοπικές βροχές αναμένονται και στα υπόλοιπα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά τμήματα, από το ύψος περίπου της κεντρικής Στερεάς και της δυτικής Θεσσαλίας και βορειότερα στην Ήπειρο, στη Θεσσαλία και την υπόλοιπη Μακεδονία. Στις άλλες περιοχές της υπηρετικής χώρας, όπως και στα Επτάνησα, αναμένονται λίγες αραιές νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και ίσως λίγες αραιές νεφώσεις, θερμοκρασία από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται επίσης πάρα πολύ μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια, ενώ μετά από το μεσημέρι και μέχρι το απόγευμα θα πυκνώσουν λίγο οι νεφώσεις στις γύρω περιοχές πέριξ της Θεσσαλονίκης, κυρίως στα ορεινά τμήματα, με αποτέλεσμα να είναι μικρή η πιθανότητα να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή και ασθενείς μπόρες. Η θερμοκρασία από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη λοιπόν 22 βαθμούς αυτή την ώρα, στην Πάτρα 23, στο Ηράκλειο 23, στη Χαλκίδα 23, στην Κόρινθο 23, στην Καβάλα 20, στην Καλαμάτα 20, στη Λάρισα 20, στα Ιωάννα 16, στην Αθήνα 26 βαθμούς Κελσίου. Και βέβαια χθες θα πρέπει να πούμε ότι η πιο ζεστή θερμοκρασία, η πιο υψηλή θερμοκρασία παρουσιάστηκε στις Σοφάδες με 39 βαθμούς, στην Κομωτινή επίσης 39, στην Αθήνα 38, στη Χαλκίδα 38, στην Ορεστιάδα 38,
ενώ οι πιο κρύες θερμοκρασίες σημειώθηκαν στην Πράμαντα με 13, στο Παρανέστη με 13, στο Μέτσοβο με 13, στο Ανθυρό με 14 και στο Κερασοχώρι με 14 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, από την Εύρω έως την Κρήτη και από τα Ιωάννινα ως το Καστελόριζο, σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση στο Earth News Radio. Είναι πρωινό Τετάρτης, πρώτη του μήνα, γιορτάζουν ο Ανάργυρος, η Ανάργυρη, ο Αργύριος, η Αργυρία, ο Δαμιανός, η Δαμιανή, ο Κοσμάς, ο Μαυρίκιος και η Μαυρικία. Χρόνια πολλά σε όλους και σαν σήμερα το 1828 αρχίζει η λειτουργία της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων με την επωνυμία Λόχος Ευελπίδων. Διοικητή τον Ιταλό λοχαγό Σαλτάλι και ανώτερο επόπτη τον Βαβαρό συνταγματάρχη Αιδεκ. Το διάταγμα της ίδρυσής της θα υπογραφεί αργότερα στις 21 Δεκεμβρίου του 1828. Το 1932, δύο μέρες μετά την χειροκοπία της Ελλάδας, διοργανώνεται συλλαλητήριο στο πεδίο του Άρεως ενάντια στις αυξήσεις των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού. Η χωροφυλακή επιτίθεται στους συγκεντρωμένους και αρχίζουν συγκρούσεις που επεκτείνονται σε όλη τη γύρω περιοχή. Άρα βλέπετε, δεν ήταν φαινόμενο πριν από μια δεκαετία ελληνικό, ήταν ένα φαινόμενο το οποίο πάντοτε όταν περνά κρίσεις η χώρα, όταν περνά χρεοκοπίες και βεβαίως υπάρχουν οι επιπτώσεις στη συνέχεια, πάντοτε είχαμε αντίστοιχα γεγονότα. 1944 αρχίζει η σύνοδος του Bretton Woods υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για τη χαράξη μεταπολεμικής παγκόσμιας οικονομικής τάξης. Θα αποφασιστεί η σύσταση δύο νέων οργανισμών, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Το δολάριο θα αντικαταστήσει το χρυσό ως μέσο των διεθνών συναλλαγών. 1979, η Sony λανσάρει στην Ιαπωνία το Walkman. Τώρα θα μου πείτε, για αρκετούς το Walkman δεν σημαίνει τίποτα σήμερα, δεν το γνωρίζουν καν, ίσως θα πρέπει να το κοιτάξουν στο διαδίκτυο. Όμως το Walkman για μια ολόκληρη εποχή ήταν η νέα τεχνολογία, κάτι σήμερα σαν την τεχνητή νοημοσύνη. 2015, σε καθεστώς καθυστέρησης πληρωμής, θέτει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο την Ελλάδα, καθώς δεν αποπλήρωσε τη δόση του περίπου 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ που όφιλε. Σε ανακοίνωση του EFSF, λύγει και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα και η χώρα βρίσκεται πλέον χωρίς χρηματοδοτική κάλυψη. Ο αντιπρόεδρος της τότε κυβέρνησης, Γιάννης Τραγασάκης, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποσυρθεί το δημοψήφισμα. Την ίδια μέρα, να ψηφίσουν όχι στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου, καλεί τους πολίτες ο τότε Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, επισημένοντας ότι έτσι θα ενισχύσουν τη διαπραγματευτική προσπάθεια της κυβέρνησης με στόχο μια καλύτερη συμφωνία. «Δεν έχω κρυφό σχέδιο εξόδου της χώρας από το ευρώ», τονίζει τότε ο Αλέξης Τσίπρας. Το 1823 έφυγε τη ζωή ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης, ο κερκυραίος λογοτέχνης και μεταφραστής, ο οποίος είχε γράψει «Η τιμή και το χρήμα» και «Τον κατάδικο». Το 2004 ο Μάρλον Μπράντο, ο Αμερικανός ηθοποιός, λεωφορείων ο πόθος, το λιμάνι της αγωνίας, ο νονός, το τελευταίο ταγκό στο Παρίσι και το αποκάλυψη τώρα. Και το 2015 ο Νικόλας Γουίντον, γνωστός και ο Βρετανός Σίντλερ, ο οποίος είχε σώσει κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου 669 παιδιά από τη Τσεχία και τη Σλοβακία, στην πλειονότητά τους εβραϊκής καταγωγής, από βέβαιο θάνατο στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης και εξόντωσης. Και το 1849 έρχεται στη ζωή ο Αργύρης Εφταλιώτης, το φιλολογικό ψευδώνυμο του Κλεάνθη Μιχαηλίδη, επιχειρηματία, ποιητή και συγγραφέα από το Μόλυβο της Λέσβου, ο οποίος είχε γράψει τη Μαζόχτρα και το Μανώλη τον Τελβεντέρη. Το 1899 γεννιέται ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, ο Έλληνας φιλόσοφος και ο πρώτος πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ενώ το 1945 έρχεται στη ζωή η Ντέπι Χάρη, η Αμερικανίδα ρόκερ, η τραγουδίστρια των Blondie.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα Νίκο, καλημέρα Κώστα, καλημέρα στη Φραντζέσκα, καλημέρα στον Νίκο από τη Χαλκιδική. Λοιπόν, μια από τις εντυπωσιακότερες ιστορίες του Μουντιάλ ήταν αυτή του τερματοφύλακα της Παραγουάης, του μεγάλου ήρωα της Παραγουάης, του Ορλάντο Χιλ, ο οποίος από χθες τα ξημερώματα πέρασε στην αιωνιότητα. Τα Μουντιάλ έχουν τη δυνατότητα να γεννούν θρύλους όπως καμία άλλη αθλητική διοργάνωση και ο τερματοφύλακας πρωταγωνίστησε στην επική πρόκριση της Παραγουάης επί της Γερμανίας στα πέναλτι και θα μείνει στην ιστορία τόσο του παγκοσμίου κυπέλου όσο και της πατρίδας του. Η μάχη βεβαίως του 26χρονου goalkeeper απέναντι στους παίκτες φόβητα της Γερμανίας δεν ήταν η δυσκολότερη που είχε στη ζωή του, καθώς πριν μερικά χρόνια πουλούσε μέχρι και τα παπούτσια του για να ταΐσει την οικογένειά του. Η Παραγουάη λοιπόν αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τη Γερμανία, το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση και συνέχεια στα πέναλτι και εκεί ήταν η ώρα για όσους ήταν έτοιμοι να περάσουν τα βιβλία της ιστορίας. Ο Χιλ έμοιασε αποφασιστικός όσο κανείς άλλος, δεν φοβήθηκε κανένα αντίπαλο και εν τέλει οδήγησε την πατρίδα του στη δεύτερη νίκη της ιστορίας της σε νοκάουτ αγώνα στο Μουντιάλ. Η καριέρα του Χιλ ξεκίνησε να παίρνει την ανιούσα μόλις πέρσι, όταν καθιερώθηκε ως βασικός στη Σαν Λορέντζο στην Αργεντινή και στο υψηλό επίπεδο που επέδειξε σε ένα από τα πιο δύσκολα γήπεδα της χώρας, που τον οδήγησε να κάνει τον ντεμπούτο του με την εθνική ομάδα της Παραγουάης στη νίκη με 1-0 επί του Περού. Μόλις ολοκληρώθηκε τον ντεμπούτο του με την εθνική ομάδα, ήταν η ίδια η σύζυγός του, η Μελίσσα Άβαλος, η οποία αποκάλυψε τις θυσίες που έπρεπε να έχει κάνει ο 26χρονος τερματοφύλακας όταν γεννήθηκε ο γιος του Λαουτάρο μόλις πριν από 4 χρόνια. Το αγόρι γεννήθηκε όταν ο πατέρας του μόλις ξεκινούσε την επαγγελματική του καριέρα στην Σαν Λορέντζο της Παραγουάης. Τα χρήματα ήταν λιγοστά, ενώ εκείνη την εποχή τόσο ο Χιλ όσο και σύντροφός του έπρεπε να βρουν χρήματα για να τα βγάλουν πέρα. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, το μωρό αντιμετώπισε κάποια προβλήματα υγείας που προκάλεσαν ακόμη περισσότερα έξοδα στην οικογένεια. Όταν γεννήθηκε ο Λαούτη, δεν είχαμε τίποτα και ο Ορλάντο πουλούσε τον εξοπλισμό του από το σύλλογο για να καλύψει τα έξοδα. Ο γιος μας πάλευε για τη ζωή του και ο μπαμπάς του ήταν πάντα δίπλα του. Πούλησε τα πάντα, τη φανέλα της εθνικής ομάδας Under 20, δεν μπόρεσε να την κρατήσει ως ενθύμιο, τα ρούχα του, τα αθλητικά του παπούτσια. Πούλησε κυριολεκτικά τα πάντα. Μοιράστηκε σύζυγός του στο λογαριασμό στο Instagram μετά το τεμπούτου του συζύγου της στην Παραγουάη. Ήταν τόσο μεγάλη η θλίψη μας που αυτό που βιώνουμε σήμερα το ζήσαμε από το Θεό μέσα από δάκρυα και εκείνος απάντησε στις προσευχές μας. Δεν ήταν εύκολο, τίποτα δεν ήταν ποτέ, αλλά με αγάπη και θυσία όλα είναι δυνατά, έγραψε η γυναίκα του Χιλ. Και ο Ορλάντο Χιλ δεν θα μπορούσε να φανταστεί βεβαίως ότι θα έχει μια τόσο ραγδαία εξέλιξη. Στις αρχές του 2024 μεταγράφηκε από τη Σαν Λορέντζο, αφήνοντας το σύλλογο της Παραγουάης για να πάει στην Αργεντινή, στον ομώνυμο σύλλογο και πέρασε έναν ολόκληρο χρόνο ως αναπληρωματικός. Η εξαιρετική του απόδοση με την ομάδα που τερμάτισε δεύτερη οδήγησε στον τεμπούτο του στην πρώτη ομάδα στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς και καθιερώθηκε ως βασικός το 2025. Έγινε ένας από τους καλύτερους τερματοφύλακες του αργεντίνικου ποδοσφαίρου και ήταν καθοριστικός για την ομάδα του Σαν Λορέντζο που γεμάτη νεαρούς παίκτες έφτασε στους ημιτελικούς του Απερτούρα το 2025. Με μόλις 13 γκολ που δέχτηκε είχε το δεύτερο καλύτερο αμυντικό ρεκόρ στο τουρνουά πίσω μόνο από τη Ροζάριο Σεντράλ και την Ντεπορτίβο Ριέστρα. Σήμερα, κάποια χρόνια αργότερα, με την οικογένειά του να έχει μεγαλώσει, ο Χιλ έζησε τη μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας του και μάλιστα σε παγκόσμιο κύπελο. Ήταν ένα τεράστιο συνέστημα, ήταν ένας πολύ δύσκολος αγώνας, έφεραν την ισοφάριση αλλά καταφέραμε να κρατήσουμε την ισοπαλία και να κερδίσουμε στα πέναλτι. Ο τερματοφύλακας εξήγησε πως στόχος είναι να αναλύσεις κάθε παίκτη, κάθε λεπτομέρεια και δόξα τω Θεώ κατάφερα να αποκρούσω 2 πέναλτι και αυτό ήταν καθοριστικό για την πρόκριση. Φαντάζει πλέον πολύ δύσκολο η καριέρα του να συνεχιστεί στην Αργεντινή, όσο καλά και αν τα πηγαίνει, καθώς αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες είναι λογικό να ασχοληθούν μαζί του και σύντομα, όπως όλα δείχνουν, θα τον δούμε στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Και αν αυτή ήταν μια ιστορία από τις πολλές που θα μάθουμε σε αυτό το Μουντιάλ, συγκλονιστικότερες ειδήσεις της ημέρας ήταν η χθεσινή τραγωδία που ξεκίνησε από μια πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, καθώς οι πυροσβέστες εντόπισαν σωρό άγνωστων στοιχείων μέσα σε κατοικία σε δασική έκταση και εξετάζουν το ενδεχόμενο να ανήκει στον 12χρονο γιο της οικογένειας που αγνοείται από την έναρξη της πυρκαγιάς. Νωρίτερα είχε βρεθεί νεκρός και ένας άνδρας σε μικρή απόσταση από το ίδιο σπίτι, πιθανότατα είναι ο πατέρας του παιδιού, ενώ από το σημείο απεγκλωβίστηκε η γυναίκα με εγκάβματα, η οποία νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης. Οι πληροφορίες λένε ότι είναι η μητέρα της οικογένειας. Η πυρκαγιά τώρα δεν έχει ενεργό μέτωπο, αλλά παραμένουν βεβαίως ισχυρές δυνάμεις, όπως ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων.
Τι να πει κανένας, το πόσο άσχημα πήγε μία φωτιά, μία από τις πολλές φωτιές που επισημαίνει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης ότι υπάρχουν καθημερινά. Ξεπερνάμε τις 40 με 50 φωτιές καθημερινά. Οι περισσότερες ευτυχώς με τα σύγχρονα μέσα, με τα drone και με τους μηχανισμούς προειδοποίησης, λήγουν την πρώτη ώρα, και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, γιατί όταν η φωτιά είναι στα πρώτα λεπτά, τότε μπορεί να την καταφέρουν και να την σβήσουν οι πυροσβέστες. Όμως υπάρχουν και αρκετές φωτιές που δυστυχώς, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση, γιατί υπάρχει και αυτό, υπάρχει ένα ποσοστό 5-10% που μπαίνουν από πρόθεση. Είδατε και το τι έγινε στη Βουλή με την γυναίκα αυτή, η οποία ήταν υποψήφια ενός κόμματος και η οποία έβαλε εξεπίτηδες φωτιά στην Κορινθία. Λοιπόν, είναι μια τραγωδία αυτή. Εξίσου συγκλονιστική είναι και η υπόθεση που από πραγματικό θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα. Μιλάμε για την κατάρρευση της τετραώρευσης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα, όπου σύμφωνα με πληροφορίες στο διπλανό οικόπεδο είχε δρομολογηθεί η ανέγερση ενός νέου πολυτελούς πενταόρφου συγκροτήματος κατοικιών με υπόγειο, σοφίτα, πιλωτή, το οποίο θα υψωνόταν μέσω τυχαία με το παλιό κτίριο που κατέρευσε. Λοιπόν, 5 άνθρωποι αυτή τη στιγμή έχουν συλληφθεί, είναι οι 3 μηχανικοί που είχαν την ευθύνη του έργου, είναι και 2 από τους ιδιοκτήτες του οικοπέδου. Θα οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα, είναι ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος και ο υπεύθυνος μηχανικός. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πολεοδομικές παραβάσεις. Τώρα, οι άνθρωποι είδαν την καταστροφή με τα μάτια τους. Ευτυχώς ειδοποιήθηκαν πάρα πολύ έγκαιρα ο ένας με τον άλλον και βγήκαν από το κτίριο από χθες το μεσημέρι, όταν πήρε κλίση. Οι άνοικοι της πολυκατοικίας φιλοξενήθηκαν το βράδυ, πέρασαν το βράδυ τους στη Λέσχη Φιλίας των Κάτω Πετραλών με πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος τους παρέχει και οικονομική βοήθεια. Καταλαβαίνετε τώρα, μέσα σε ελάχιστα λεπτά χάθηκαν όλα για αυτούς τους ανθρώπους. Ευτυχώς βέβαια κέρδισαν την μάχη για τη ζωή, δεν είχαμε και εκεί κάποιο δυσάρεστο, πολύ δυσάρεστο θέμα. Πραγματικό θαύμα πάντως ότι δεν θρηνήσαμε θύματα σε μια τέτοια πρωτοφανή εξέλιξη που είχαμε μέσα στο κέντρο της πόλης. Τώρα, έχει μεγάλο ενδιαφέρον το τι θα βγάλει το πόρισμα, η πραγματογνωμοσύνη της πυροσβεστικής και των τεχνικών υπηρεσιών για ό,τι συνέβη σε αυτή την πολυκατοικία. Λέγεται ότι ήταν μια πολυκατοικία της δεκαετίας του 70, ότι είχε ιδιαιτερότητες όπως έχουν σχεδόν όλες οι πολυκατοικίες στην Αττική, ειδικότερα αυτές που χτίστηκαν τις προηγούμενες δεκαετίες. Από την άλλη, τώρα ακούσαμε και τον δικηγόρο των ιδιοκτητών και των μηχανικών που έλεγε ότι υπήρχε θέμα με το χώμα στην περιοχή. Θα τα εξετάσει όλα αυτά οι αρχές και η δικαιοσύνη και θα δούμε το αποτέλεσμα. Λοιπόν, χθες είχε την τιμητική του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης. Μίλησε σε αρκετά μέσα. Λεφτά υπάρχουν, λεφτά γεννιούνται. Εγώ πιστεύω το δεύτερο, η αντιπολίτευση το πρώτο, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, δίνοντας το στίγμα του για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Αναφερόμενος στην υπεραπόδοση της οικονομίας, ο Υπουργός σχολίασε με νόημα πως χαίρομαι για αυτό που είπε ο κ. Τσίπρας, ότι η οικονομία όντως υπεραποδίδει, υποστηρίζοντας ότι κάθε διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο επιστρέφει στην κοινωνία πάντα εντός των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων. Όπως ανέφερε, η ανάπτυξη δεν προκύπτει από παροχές χωρίς αντίκρισμα, αλλά από επενδύσεις, μεταρρυθμίσεις και πολιτικές που δημιουργούν νέο πλούτο και αυξάνουν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Απαντώντας στην αντιπολίτευση για την ποιότητα των επενδύσεων, υποστήριξε ότι τα επίσημα στοιχεία δείχνουν σημαντική αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων σε τομείς όπως η τεχνολογία, τα logistics και η αγροτοδιατροφή, ενώ τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η περαιτέρω αύξηση των μισθών και η μεταφορά των θετικών επιδόσεων της οικονομίας σε κάθε νοικοκυριό. Τώρα, όταν ρωτήθηκε για τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, που ας μην το κρύβουμε, είναι ένα πολύ μεγάλο αγκάθι, ένας πολύ μεγάλος προβληματισμός για την κυβέρνηση και φαίνεται αυτό στα τηλεοπτικά πάνελ, ο Υπουργός σημείωσε πως η πολιτική δεν είναι η μνήμη του παρελθόντος, αλλά η μνήμη του μέλλοντος, επισημαίνοντας ότι το ζητούμενο δεν είναι ισοκομματικές συζητήσεις, αλλά η αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων των πολιτών
και συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας της χώρας. Τώρα, για όλα αυτά, δηλαδή για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας, τα διδάγματα της ελληνικής κρίσης, την πολιτική σημασία της εκλογής του την Προεδρία του Eurogroup, την ανάγκη για μια πιο ισχυρή και χρηματοδοτικά επαρκή Ευρώπη, μίλησε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Πυρακάκης, και στο γαλλικό περιοδικό L'Express. Ο κ. Πυρακάκης περιέγραψε την ελληνική κρίση ως μια τραυματική αλλά διδακτική εμπειρία, υποστηρίζοντας ότι η χώρα έχει αφήσει πλέον πίσω της την δεκαετία της κατάρρευσης και έχει εισέλθει σε φάση σταθερότητας, μεταρρυθμίσεων και επενδυτικής αναβάθμισης. Πληρώσαμε πολύ ακριβά το λαϊκισμό, δήλωσε, τόνισε όμως ότι έχει συντελεστεί μια ουσιαστική αλλαγή νοοτροπίας. Έχει εμπεδοθεί η αντίληψη ότι δεν πρέπει να μένουμε στάσιμοι, ότι μπορούμε να προχωρήσουμε στην υλοποίηση ενός μεγάλου αριθμού μεταρρυθμίσεων, δίνοντας έμφαση σε επενδύσεις στην καινοτομία, τις τεχνολογίες αλλά και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Αναφέρθηκε στην εμπειρία της ελληνικής κρίσης, θύμισε ότι η χώρα έχασε το 25% του ΑΕΠ της σε μια δοκιμασία που, όπως αναφέρει, κανείς δεν περίμενε ότι θα διαρκούσε πάνω από μια ολόκληρη δεκαετία. Αποτέλεσμα ήταν, όπως σημείωσε, η Ελλάδα να χρειαστεί να επανεξετάσει τόσο το οικονομικό μοντέλο όσο και τον τρόπο λειτουργίας του πολιτικού της συστήματος. Πρώτης κρίσης, το παραγωγικό μοντέλο ήταν προσανατολισμένο κυρίως στην κατανάλωση και δεν στηριζόταν επαρκώς ούτε στην καινοτομία ούτε στις εξαγωγές. Υπογράμμισε ακόμη ότι από τις 4 χώρες της Ευρωζώνης που μπήκαν σε πρόγραμμα χρηματοδοτικής στήριξης, οι 3 χρειάστηκαν μόνο ένα πρόγραμμα, ενώ η Ελλάδα 3, κάτι που κατά τον ίδιο αποδεικνύει ότι το πολιτικό σύστημα δεν διαχειρίστηκε σωστά την κρίση. Στο πλαίσιο αυτό, ο Κυριάκος Πυρακάκης χαρακτήριζε το δημοψήφισμα του 2015. Αναφέρθηκε στο δημοψήφισμα ο κ. Πυρακάκης, γιατί σε λίγες μέρες συμπληρώνονται 11 χρόνια. Αποτυχημένο και επισημαίνει ότι πληρώσαμε πολύ ακριβά το λαϊκισμό και μάλιστα με ιδιαίτερα οδυνηρό τρόπο. Και προσθέτει ότι η περίοδος εκείνη άφησε πολύτιμα διδάγματα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην ίδια την Ευρώπη, καθώς, όπως είπε, χωρίς τα μαθήματα της κρίσης χρέους δεν θα είχαν δημιουργηθεί στη συνέχεια κρίσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για την αντιμετώπιση μεταγενέστερων κρίσεων, ιδίως της πανδημίας. Τώρα, ανέφερε συνέχεια για τις επιτυχίες, για τα όσα επιτεύγματα έχει κάνει η κυβέρνηση, λέγοντας ότι έχει μειωθεί πάρα πολύ η ανεργία, έχουν αυξηθεί οι θέσεις εργασίας κατά 500.000 και η χώρα πλησιάζει στο χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας στη σύγχρονη ιστορία της. Πάντως, σημαντικό έργο, κατά τον κύριο Πυρακάκη, είναι και η σταδιακή αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους. Το 2020 το δημόσιο χρέος της Ελλάδας ξεπερνούσε το 200% του ΑΕΠ και εκτιμά φέτος ότι θα υποχωρήσει κάτω από το 140%, ενώ το 2029 κάτω από το 120%. Επεσήμανε ότι δεν έχουμε καμία πρόθεση να μεταβιβάσουμε αυτό το βάρος στην επόμενη γενιά και αυτό ίσως είναι πάρα πολύ σημαντικό, καθώς, όπως όλοι γνωρίζουμε, εάν δεν πληρωνόταν έγκαιρα το χρέος και έρχονταν τα τοκοχρεωλήσια μαζί με τα υπόλοιπες υποχρεώσεις του ελληνικού κράτους, είτε για τις συντάξεις, τους μισθούς στο δημόσιο, τις υποχρεώσεις που είχε για τόκους την επόμενη δεκαετία, τα πράγματα θα ήταν δύσκολα για τα δημόσια οικονομικά και δεν είναι απίθανο να χρειαζόταν ξανά να λάβουμε επώδυνα μέτρα σαν και αυτά που είχαμε λάβει την προηγούμενη δεκαετία. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτό το έχουν καταλάβει στο οικονομικό επιτελείο. Είναι μια πολιτική που υλοποιείται, δηλαδή η ελαφρύνση του χρέους, παράλληλα με την καθοδήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος και θα δώσει ένα εύνασμα, θα δώσει μια όθηση στην επόμενη δεκαετία ώστε να μην δυσκολευτεί η ελληνική οικονομία στις υποχρεώσεις της. Ο μεγάλος αντίπαλος πάντως και της κυβέρνησης και της ελληνικής οικονομίας σε αυτή την εποχή είναι η ακρίβεια, είναι καθοριστικό. Παρά τη συμφωνία που υπήρξε προχθές στο Μέγαρο Μαξίμου, χθες ο Πρωθυπουργός το ανέφερε και στο Υπουργικό Συμβούλιο. Μάλιστα θεωρεί ότι βασικός στόχος για να αποκλιμακωθούν οι τιμές στα προϊόντα είναι να υπάρξει πρώτα η πτώση στην τιμή των καυσίμων, η πτώση που θα πρέπει να φτάσει στην αντλία. Και το λέω αυτό γιατί είπαμε και στην εισαγωγή, στην Ελλάδα έχουμε το πυραυλικό σύστημα όταν ανεβαίνουν οι τιμές και το σύστημα του αραμπά όταν πέφτουν οι τιμές. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν είπε χθες ότι αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου, να τις δούμε τις τιμές στην αντλία. Οι εποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία σε βενζίνη και ντίζελ θα ακολουθήσει τις τιμές του αργού πετρελαίου.
υπήρξε συναντήληψη της κυβέρνησης και της αγοράς για να παραμείνουν σταθερές τιμές στα προϊόντα το επόμενο δίμηνο με προοπτική νέων μειώσεων από το Σεπτέμβριο, η πολιτεία θα παρακολουθεί έτοιμη να επέμβει. Η ακρίβεια ήταν και θα είναι η βασική μας προτεραιότητα, είπε ο Πρωθυπουργός. Τα προβλήματα βεβαίως δεν κάνουν διακοπές και τώρα οφείλουμε την αντιπαράθεση, να συνεχίσουμε την αντιπαράθεση μαζί τους. Την ώρα που οι αντίπαλοι ασχολούνται με τις αντιφάσεις των κομμάτων, δικός μας καθήκον είναι να στραφούμε στην κοινωνία, είπε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο. Βέβαια, εάν παρατηρήσει κάποιος τις ανακοινώσεις που κάνει ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών, θα δει ότι οι τιμές στα καύσιμα, στο βαρέδι δηλαδή, πλησιάζουν πολύ κοντά στα πρώτης κρίσης επίπεδα. Στο ντίζελ βεβαίως κομβικό ρόλο έχει παίξει και η επιδότηση της τιμής που εφαρμόστηκε από τον Απρίλιο. Και οι διεθνείς τιμές λοιπόν της βενζίνης στο διάστημα 27 Φεβρουαρίου 26 Ιουνίου αυξήθηκαν κατά 26,4%, του πετρελαίου κίνηση κατά 18% και οι τιμές λιανικής παρουσιάζουν όμως μια αύξηση αυτή τη στιγμή 9,3% και 1,8% αντίστοιχα. Άρα λοιπόν, ενώ θα έπρεπε να μετακυλίονται στη λιανική με καθυστέρηση 4 ημερών οι διεθνείς τιμές, ακόμη δεν το έχουμε δει αυτό στα πρατήρια. Αντίθετα, βλέπουμε μια πολύ πολύ πολύ αργή προσαρμογή των τιμών. Λοιπόν, σε λίγες μέρες θα έχουμε τη σύνοδο κορυφής, τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Εκεί θα πάει και ο Ντόναλντ Τραμπ. Περιμένουμε να δούμε, είχαμε ακούσει για κάποιο δώρο που θα γίνει προς τον, μια κίνηση καλής θέσης προς τον Ταγίπ Ερντογάν. Ο Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος θεωρείται καλός φίλος του Ντόναλντ Τραμπ, θεωρείται όμως και ένας σύμμαχος ο οποίος έβαλε πλάτη σε αυτό το κρίσιμο χρονικό διάστημα για τον Ντόναλντ Τραμπ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε σχέση βεβαίως με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Μένει να δούμε, γιατί ο Ερντογάν συνεχίζει τις σφοδρές επιθέσεις και τους υψηλούς τόνους κατά του Ισραήλ. Από την άλλη πλευρά, φαίνεται ότι υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις, υψηλές αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες για την σκέψη να δοθούν κινητήρες για το νέο μαχητικό, το νέο τουρκικό μαχητικό. Από την μία πλευρά οι Αμερικανοί το θέλουν να βοηθήσουν και την βιομηχανία, την πολεμική βιομηχανία των Ηνωμένων Πολιτειών. Από την άλλη πλευρά υπάρχει ισχυρή αντίδραση από τους βουλευτές στα όργανα, στο Κογκρέσο και στην Βουλή, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα δούμε που θα καταλήξει αυτό το μπραντεφέρ και θα δούμε αν μπορεί να τον ικανοποιήσει ή να τον δυσαρεστήσει τον Ταγίπ Ερντογάν σε λίγες ημέρες που θα πραγματοποιηθεί η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.

Και μια συγκλονιστική ιστορία για τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής μας έρχεται από τον Ειρηνικό. Μια πραγματική μάχη για την επιβίωση έδωσε ένας 42χρονος ψαράς, ο Τζούνιορ Απιούτα, ο οποίος έμεινε επί 8 ημέρες στον Ειρηνικό ωκεανό, αφού η μηχανή της μικρής αλλιευτικής του βάρκας παρουσίασε βλάβη κατά τη διάρκεια ψαρέματος. Σύμφωνα λοιπόν με τον Guardian, ο ψαράς διασώθηκε στις 18 Ιουνίου όταν εντοπίστηκε από αεροσκάφος πολεμικής αεροπορίας της Νέας Ζηλανδίας. Λίγο αργότερα περισυλλέγει από ελληνικό σκάφος, βάζοντας τέλος στην περιπέτειά του. Η περιπέτειά του, που είχε ξεκινήσει 8 μέρες νωρίτερα, αφού είχε ολοκληρώσει ένα αγώνα βόλεϊ, πήγε στο σπίτι του, ετοίμασε τον εξοπλισμό του και βγήκε για ψάρεμα. Προσπάθησε να βρει ένα ψαρότοπο να ψαρέψει και λίγη ώρα αργότερα η μηχανή της βάρκας του άρχισε να παρουσιάζει προβλήματα, λειτουργώντας με διακοπές μέχρι που σταμάτησε εντελώς, καθώς έπεφτε η νύχτα. Χωρίς τα απαραίτητα εργαλεία για την επισκευάση και με τον άνεμο να ενισχύεται, σκέφτηκε ότι ακόμη και να πέσει στη θάλασσα για να κολυμπήσει πίσω στο νησί. Γρήγορα όμως καταλάβει ότι δεν θα τα κατάφερνε. Έτσι επέλεξε να παραμείνει στη βάρκα, βλέποντας σταδιακά τα φώτα να χάνονται. Οι επόμενες ημέρες αποδείχθηκαν ιδιαίτερα δύσκολες. Ο Απιούτα βρέθηκε αντιμέτωπος με ισχυρούς ανέμους, τεράστια κύματα, συνεχείς βροχοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες. Δύο φορές τα κύματα τον έριξαν στη θάλασσα, αλλά κατάφερε να επιστρέψει στη βάρκα. Και για να μην παρασύρθει από τη θάλασσα, καθόταν όσο πιο χαμηλά μπορούσε, ενώ ταυτόχρονα απομάκρυνε συνεχώς τα νερά που γέμιζαν το σκάφος. Τα μοναδικά εφόδια που είχε μαζί του ήταν δύο μπουκάλια νερό, ένα σκουβάς, τα αλλιευτικά του εργαλεία και ένα φορητό ψυγείο και ένα σεντόνι. Για να επιβιώσει, έτρωγε μικρές ποσότητες ομού ψαριού που έπιανε με τα εργαλεία του και συγκέντρωνε βρόχινο νερό στο κουβά για να πίνει. Τις νύχτες χρησιμοποιούσε το σεντόνι και το ψυγείο για να προστατευτεί όσο μπορούσε από το έντονο κρύο. Σε όλη τη διάρκεια της δοκιμασίας δεν σταμάτησε να προσεύχεται και παρά την αβεβαιότητα για το που τον οδηγούσαν τα θαλάσσια ρεύματα, δήλωσε ότι δεν έχασε ποτέ την ελπίδα ότι θα σωθεί. Την τρίτη μέρα διέκρινε τα φώτα ενός αλλιευτικού σκάφους, προσπάθησε να το πλησιάσει κοπηλατώντας, όμως οι δυνατοί άνεμοι τον απομάκρυναν και το πλοίο χάθηκε από το οπτικό του πεδίο. Την 8η μέρα άκουσε τον ήχο αεροσκάφους να πετά πάνω από την περιοχή και πίστευσε ότι η διάσωσή του πλησίαζε. Το αεροσκάφος της Νέας Ζηλανδίας εντόπισε τη βάρκα και ειδοποίησε τα αλλιευτικά που βρισκόταν στην περιοχή. Λίγο αργότερα ένα αλλιευτικό πλησίασε και ο Απιούτα σφύριζε ασταμάτα μέχρι που ένα μέλος του πληρώματος αντιλήφθηκε την παρουσία του και έριξε το φακό προς τη βάρκα του και έτσι έπειτα από 7 νύχτες και 8 μέρες μόνο στη θάλασσα η περιπέτειά του έλαβε τέλος. Ο 42χρονος μεταφέρθηκε στη Νέα Ζηλανδία και αναμένεται να επιστρέψει σύντομα στις νήσους Κουκ, αλλά δήλωσε ότι θα συνεχίσει να εργάζεται ως ψαράς, αλλά με μεγαλύτερη προσοχή αυτή τη φορά, υπενθυμίζοντας σε όσους βγαίνουν στη θάλασσα να έχουν πάντα μαζί τους φακό, σωσίβιο και αδιάβροχο και να ετοιμάζονται κατάλληλα πριν από κάθε εξόρμηση. Πραγματικά, πολύ μεγάλη δύναμη ψυχής, ένας άνθρωπος να μείνει μόνος του 8 μέρες στη θάλασσα, να τρώει ομά ψάρια και να πίνει βρόχινο νερό και να καταφέρει να βγει νικητής από μια τέτοια περιπέτεια. Λέγαμε μέχρι τώρα για το κύμα καύσωνα στην Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, αλλά τώρα ο καύσωνας έχει μετακομίσει και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί ασφιχτιούν από τις υψηλές θερμοκρασίες. Πολλές πόλεις στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών θα αντιμετωπίσουν τις επόμενες ώρες ένα κύμα καύσωνα που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει έως τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε ότι οι θερμοκρασίες αναμένεται να καταρρύψουν ρεκόρ, με τον Εδράργυρο να ξεπερνά τους 38 βαθμούς και την αίσθηση της θερμοκρασίας να ανέρχεται στους 45 βαθμούς Κελσίου λόγω της πολύ υψηλής υγρασίας σε ορισμένες περιοχές. Το κύμα καύσωνα έρχονται καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζονται να γιορτάσουν τα 250 χρόνια για τη διακήρυξη ανεξαρτησίας, ενώ συνδιοργανώνουν το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου μαζί με τον Καναδά και το Μεξικό. Λοιπόν, έτσι είναι η κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες. 46 λεπτά μετά τις 5 νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η καθημερινή, οι 5 λόγοι που φέρνουν τον εφοριακό στην πόρτα σας. Έλεγχοι σε επιχειρήσεις, Ακαδημία για ανώτερα στελέχη στο δημόσιο, όλες οι αλλαγές στην εκπαίδευση και στην επιμόρφωση των υπαλλήλων. Και το τελευταίο χειροκρότημα στο Ηρώδιο με τη συναυλία του φημισμένου Αμερικάνου τραγουδοποιού και πιανίστα John Legend έκλεισε το 2 Ηρώδιο του Αττικού για τα επόμενα 3 χρόνια για ένα μεγάλο αναστηλωτικό πρόγραμμα που θα θωρακίσει και θα αναδείξει το μνημείο και θα το καταστήσει επισκέψιμο καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Και μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία στο κέντρο του πρωτοσέλιδου της Καθημερινής. Έρευνα της UBS, αυξήθηκε ο πλούτος, διευρύνθηκαν οι ανισότητες, η μέση περιουσία ανά ενήλικα στην Ελλάδα αυξήθηκε.

αυξήθηκε κατά 9% στα 125.560 ευρώ την τελευταία πενταετία σύμφωνα με τη UBS. Ωστόσο, ο διάμεσος πλούτος, δηλαδή η περιουσία του μεσαίου Έλληνα, υποχώρησε το ίδιο διάστημα κατά 18% στα 51.820 ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι η ανισότητα διευρύνθηκε. Λοιπόν, πώς καλύπτει τα κενά στην αεράμινα η Τουρκία? Εξετάζει αμερικανικούς Patriot για τους ευρωπαϊκούς SAM. Μείωση φόρους εφάπαξ από επαγγελματικά ταμεία, κίνητρα για ενίσχυση επαγγελματικής ασφάλισης και βασισμένο σε ντρόν στο αμυντικό δίδυμα Starmer, παρελθόν τα δαπανηρά προγράμματα των φρεγατών. Γιατί έπεσε η πολυκατοικία στα Πετράλωνα, είπαμε και προηγουμένως για αυτή την παρολίγο τραγωδία, αλλά τραγωδία είναι ούτως ή άλλως, κάποιοι άνθρωποι αρκετοί έχασαν το κατάλημά τους, το σπίτι τους. Πάμε στα νέα. Σχέδιο ασπίδα στα ντρόν σκάβουν τα νησιά γιατί τα διδάγματα των πολέμων σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή οδηγούν στην υπογειοποίηση σημαντικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Γιατί χρησιμοποιείται ο όρος οχυρωματικά έργα, που θα γίνουν και σε τι βάθος χρόνου. Μέχρι το τέλος Ιουλίου θα συνεδριάσει το ΚΙΣΕ για το πράσινο φως στην ασπίδα του Αχιλλέα. Ρούμπιο είχε εξελιχθεί στην Αθήνα πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Πληροφορίες για ολιγόρο επίσκεψη ανώτατου Αμερικανού αξιωματούχου καθοδόν προς την Άγκυρα πριν τις 7 Ιουλίου. Ασφαλιστικό. Μια πρόσθεση της σύνταξης στους νέους εργαζόμενους, η φιλοσοφία των επαγγελματικών ταμείων και γιατί συμφέρει τους νέους ελθόντες. Πολιτικό παρασκήνιο, 11 Ιουλίου κρίνει το αύριο του ΣΥΡΙΖΑ και ο Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με την Γκυλφόιλ. Ωραιόκαστρο, τραγωδία με 2 νεκρούς από την πυρκαγιά και πλήγμα στο Μάγκα, τα παιδιά που γεννιούνται στη ΣΥΠΑ είναι Αμερικανοί. Στόχος στο Μονακό, ένας Ουκρανός με ρωσικές σχέσεις και κυπριακές άκρες. Κατέρευσε πολυκατοικίες στα Πετράλωνα γιατί έπεσε σε χάρτινος πύργος. Οι έρευνες επικεντρώνονται σε πιθανές αστοχίες εργασίες της διπλανής οικοδομής, όμως θα ελεγχθεί για σταθερά θεμέλια και η πολυκατοικία που έπεσε. Πάμε στην απογευματινή. Πόσο ασφαλή είναι τα σπαλιά σπίτια? 2.867.948 κτίρια ηλικίας άνω των 40 ετών. Πρώτου 1970 οι μισές κατοικίες, ανύπαρκτη έλεγχη, τι λένε οι μηχανικοί. Τι προκάλεσε την κατάρρευση της τετραώρης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, οι εργασίες σε διπλανή οικοδομή και οι μαρτυρίες ενίκων που έβλεπαν το κακό να έρχεται. Τα νέα σενάρια για πρόορες, η διάψευση και ένα παρατηράκι, οδηγίες Μητσοτάκη στο Υπουργικό. Το ευχαριστώ του Μιλονάκη στον Ευαγγελισμό, 2 μήνες μετά η πολύ ευχάριστη είδηση της χθεσινής ημέρας. Η οικογενειακή τραγωδία στο Ρεόκαστρο, πατέρας και γιος νεκροί από πυρκαγιά, νοσηλεύεται με εγκάβματα η μητέρα. Και πάρτι από τους Μπαρικάντα με θέα την Ακρόπολη. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Οι προσθήκες και οι αλλαγές στις σχολές ΑΕΗ στο φετινό μηχανογραφικό. Παναγιώτης Λιμπερόπουλος, θητεία στο 2030 για τον νέο πρόεδρο του Αριού Πάγου. Έξτρα μισή εθνική σύνταξη από τα επαγγελματικά ταμεία. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο? Συμπλήρωμα παροχών 200-300 ευρώ για μισθωτούς και επαγγελματίες. 2 ημέρες έτριζε η πολυκατοικία, τους χτυπούσαν τα κουδούνια λίγο πριν καταρρεύσει. Πολιτικός μηχανικός, το σημείο κλειδί στη προσωρινή αντιστήριξη. Ρεκόρ προπόληση εισιτηρίων για την Οδύσσια του Νόλαν. Πάμε στην εφημερίδα των συνταχτών. Επεκτείνεται η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας των ΟΠΕΚΕΠΕ, πάρτι επιδοτήσεων και μεταβοηδή. Υποστήθηκε κομπίνα με πλαστές γεννήσεις και σφάγια μοσχαριών. Αν ίσχυαν τα στοιχεία που δηλώνονταν στον οργανισμό, η Ελλάδα θα αύξανε διαρκώς το ζωικό κεφάλαιο βοηδών, θα ήταν πρώτη σε παραγωγή κόκκινου κρέατος. Λοιπόν, Ευρωβαρόμετρο, νέα πρωτιά για την Ελλάδα, το 61% δηλώνει ανασφάλεια για οικονομία, υγεία και εργασία. Κόντρα, γιατί η Exxon Mobil φεύγει από την Κρήτη, οι πιέσεις της Τουρκίας έδιωξαν τον Αμερικανικό πετρελαϊκό κολοσσό στον αέρα, οι έρευνες για το οικόπεδο 2 που περιλαμβάνεται στο παράνομο τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Δύο νέες δημοσκοπήσεις σε διαρκή άνοδο το κόμμα του Αλέξη. Κατέρευσε σε χάρτινος πύργος η πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Ρίζοσπάστης, χιλιάδες νέες και νέοι στα χνάρια των μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού στο Βίτσι. Ξεκινάει σήμερα η 35η αντιπεριαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ. Και ναυτεμπορική, ράλι 36 δις στο Euronext Athens, η κεφαλαιοποίηση εκτινάθηκε στα 182 δισεκατομμύρια, φτάνοντας στα επίπεδα του Δεκεμβρίου του 2007.

Καλημέρα στην Αργυρό και στο Δημήτρη. Η ζέστη μου γράφουν στον Πειραιά. Έχουμε και σήμερα. Καλημέρα από τον Πέτρο από τη Θεσσαλονίκη. Με το φεγγάρι λέει ακόμη ψηλά. 24 βαθμούς στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ακούσατε και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Είχαμε χθες δύο δημοσκοπήσεις. Αυτή της Άλκο για τον flash.gr και τη δημοσκόπηση της Mark, όπου δείχνει προβάδισμα 14 μονάδων στη Νέα Δημοκρατία. Η δημοσκόπηση της Mark, η οποία παρουσιάστηκε χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Η Νέα Δημοκρατία κινείται στο όριο των ευρωεκλογών, συγκεντρώνει ποσοστό 30,5 στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, ενώ η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 16,5%. Το ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, δίνει μάχη για την τρίτη θέση με το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, το κόμμα Ελπίδα, καθώς και τα δύο κόμματα βρίσκονται στο 10,5%. Η Ελληνική Λύση έχει υποχωρήσει στο 7%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στο 6,5%, η Πλαίσια Ελευθερία στο 5,3%, όλα τα υπόλοιπα κόμματα βρίσκονται κάτω από το εκλογικό όριο του 3%, με το ΣΥΡΙΖΑ να κινείται πλέον στο 1,2%. Στην πρόθεση ψήφου, πρώτο κόμμα με 26,8% είναι η Νέα Δημοκρατία, δεύτερη η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 14,3% και στην τρίτη θέση μοιράζονται ΠΑΣΟΚ και Ελπίδα. Στο ερώτημα ποιον θεωρείται από τους πολίτες ο καταλληλότερος πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης πρώτος με 30,2%, δεύτερος Αλέξης Τσίπρας με 15,6%, στην τρίτη θέση βρίσκεται η Μαρία Καριστιανού με 7,8%. Στο ΣΥΡΙΖΑ, που όπως σας είπα είναι στο 1,2%, έχουμε νέα επεισόδια στο τι θα γίνει με την ηγετική ομάδα. Την παρέτηση του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελου ζήτησε με ανάρτηση του ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος θέτει ως προτεραιότητα την άμεση επιστροφή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Ο κ. Πολάκης υποστηρίζει ότι έχει καταρρεύσει το αφήγημα και στρατηγική του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, και έτσι λοιπόν θα δούμε τώρα στις επόμενες ημέρες που θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή, νομίζω στις 11 του μήνα, για να αποφασίσουν αν θα παραμείνει η απόφαση, δηλαδή για στήριξη της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ή θα κατέβει αυτόνομα στις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ, σε συνεργασία πιθανά και με κάποια άλλα κόμματα τα οποία προέρχονται είτε από το ΣΥΡΙΖΑ είτε έχουν κοινό ιδεολογικό τόπο. Μάλιστα και ο Σοκράτης Φάμελος είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατεβάσει τα ρόλα, δεν αναστέλει τη λειτουργία του. Αντίθετα, οι παρεμβάσεις αποκτούν μεγάλη σημασία για να μπορέσει να εκφραστεί η λαϊκή αντίδραση στις επόμενες εκλογές. Απομένουν 3 λεπτά. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Η πολύ πρωινή παρέα πρέπει να φύγει. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Η πυρκαγιά στο ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης αφήνει πίσω της μια βαριά ανθρώπινη τραγωδία. Πυροσβέστες εντόπισαν δεύτερη σωρά σε κατοικία στη δασική περιοχή της Λιτής, με τις αρχές να εξετάζουν αν πρόκειται για τον 12χρονο που αγνοείται από την εκδήλωση της φωτιάς. Νωρίτερα είχε βρεθεί νεκρός ένας άνδρας σε μικρή απόσταση από το σπίτι, ενώ μια γυναίκα απεγκλωβίστηκε με εγκάβματα και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο αγνοούμενος ανήλικος φέρεται να είναι γιος του άνδρα που έχασε τη ζωή του και της τραυματισμένης γυναίκας. Αν και δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για την αντιμετώπιση τυχών αναζωπυρώσεων και την ολοκλήρωση των ερευνών. Επιχείρηση διαχείρισης επικίνδυνου φορτίου στήθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Καβάλα μετά από διαρροή σε βιτιοφόρο στο 464ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού στο ύψος της Καλαμίτσας στο ρεύμα προς Κήπους. Δύο φορτηγά μετέφεραν στερεό μόλυβδο, ιδιαίτερα τοξικό υλικό, με διαρροή να καταγράφεται στο ένα, ενώ το δεύτερο ακινητοποιήθηκε προληπτικά χωρίς να παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα. Πυροσβεστικές δυνάμεις και ειδική ομάδα της ΕΜΑΚ εφάρμοσαν αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας λόγω της επικινδυνότητας του φορτίου, ενώ η τροχέα προχώρησε και σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα ο ιδιοκτήτης της όμορης οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πολυοδομικές παραβάσεις. Οι ένοικοι της πολυκατοικίας φιλοξενήθηκαν στη λέσχη φιλίας κάτω Πετραλώνων με πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος θα τους παρέχει και οικονομική βοήθεια. Σε ισχύ από σήμερα, 1η Ιουλίου, η κατάργηση στο πλαφόν κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και τα υγρά καύσιμα, σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη στη σύσκεψη στο Μαξίμου. Διατηρείται η δέσμευση για σταθερές τιμές σε βασικά αγαθά όλων τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, κατόπιν άτυπης συμφωνίας βιομηχανίας τροφίμων και σούπερ μάρκετ. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου χθες νέα αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου θα περάσει σύντομα στις αντλίες. Από σήμερα, 1η Ιουλίου, τίθεται σε ισχύ φόρος 3 ευρώ για μικροδέματα αξίας έως 150 ευρώ που εισάγονται μέσω παραγγελιών σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ιράν αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες εάν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του μνημονίου που υπεγράφει μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, διαμηνύοντας ότι παραμένει έτοιμο για κάθε στρατιωτική εξέλιξη. Δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί αντιμέτωποι με παρατεταμένο κύμα καύσωνα, το οποίο αναμένεται να διατηρηθεί έως τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε χθες το ξαφνικό μπουρίνι που έπληξε την Κέρκυρα. Ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα και ραυνοί προκάλεσαν πυρκαγιές, ενώ εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης άφησαν πολλές περιοχές του νησιού χωρίς ρεύμα για αρκετές ώρες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με μονωμένες καταιγίδες στα βόρειο-δυτικά. Βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη. Καλή σας ημέρα και καλό μήνα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βήτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλό μήνα. 1η Ιουλίου σήμερα 6 και 9 το πρωί της Τετάρτης. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Πολλές άλλες συχνότητες σε όλη την Ελλάδα και διαδικτυακά μπορεί να μας ακούτε. Η κυρία Άννα, για παράδειγμα, στο Αργοστόλι, με 23 βαθμούς, έχει βγει για πρωινό περπάτημα με το φεγγάρι και την παρέα μας. Καλημέρα, καλό μήνα να έχουμε. Ο Γιάννης Πρίντεζης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής. Κατερίνα Σαρίτου, Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα μέχρι και τις 8. Και έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω μηνυμάτων από το Messenger. Πρωινή παρέα απασφαλισμένη. Μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Ο άλλος είναι μέσω Viber. Earth News, μία λέξη. Κενό, radio, δεύτερη λέξη. Μας βρίσκεται στο Viber και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Για να δούμε πώς θα πάει πρωτομηνιά ο μήνας. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σήμερα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ηπειρωτικά, όπου θα υπάρχουν και τοπικοί όμβροι, ενώ στα βορειοδυτικά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 6. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 31, στην υπόλοιπη χώρα τους 37 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Ζέστα. Καλημέρα στη φίλη μας την Κατερίνα. Από την Μυτιλίνη με 25 βαθμούς ήδη. Τη Φωτεινή από την Ξάνθη με 20 θερμοκρασία. Καλό μήνα, λέει. Είπα 20 μήνες. Λοιπόν, καλό μήνα να έχουμε. Καλημέρα και στην Κυριακή στην Καλαμάτα με 24, παρακαλώ. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. 12 βαθμούς και πολύ βροχή αυτή την ώρα. Έχει στις κορυφές του Σμόλικα ακόμη χιόνι, μας λέει. Ο κύριος Κώστας είναι στην Κοτήλη, έτσι. Εκεί έχει 12 βαθμούς και πολύ βροχή αυτή την ώρα. Καλημέρα και στην Ελασσόνα, στο φίλο μας τον Θοδωρή. 22 βαθμούς έχει ήδη η Ελασσόνα. Σήμερα γιορτάζει ο Ανάργυρος, η Ανάργυρη, ο Αργύριος, η Αργυρία, ο Δαμιανός, η Δαμιανή, ο Κοσμάς, η Κοσμία, ο Μαυρίκιος και η Μαυρικία. Χρόνια τους πολλά. Γιορτάζει και ο Μαυρίκιος με την Αλαρέρα. Λοιπόν, σήμερα είναι Εθνική Εορτή του Καναδά, σε ανάμνηση της ιδρυτικής πράξης της χώρας την 1η Ιουνίου του 1867. Αυτή τη χώρα θέλει να κάνει 51η πολιτεία ο Τραμπ. Είναι Εθνική Εορτή της Ρουάντα για την κήρυξη της ανεξαρτησίας της από το Βέλγιο το 1962, παρακαλώ. Είναι Εθνική Εορτή του Μπουρούντι για την κήρυξη της ανεξαρτησίας του επίσης από το Βέλγιο, επίσης το 1962. Τι έγινε το 62, πολλές χώρες έχασαν το Βέλγιο. Κρίμα. Είναι Εθνική Εορτή της Σομαλίας. Δεν ξέρω αν στο Βέλγιο, ας πούμε, έχουν καμιά γιορτή για να γιορτάζουν, για παράδειγμα, την απώλεια της Ρουάντα και του Μπουρούντι. Γιατί εδώ έχουμε γιορτές, για παράδειγμα, για να γιορτάσουμε, ξέρω εγώ, τον εμφύλιο. Λέω, παράδειγμα. Είναι επίσης Εθνική Εορτή της Σομαλίας για την ενοποίηση της χώρας το 1960, η μέρα της ίδρυσης του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Κίνα, 1η Ιουλίου του 1921. Το ΚΚΚΟΥ που κυβερνά την αχανή χώρα από το 1949 είναι το μεγαλύτερο πολιτικό κόμμα του κόσμου με 86 εκατομμύρια μέλη, άμα θέλουν να μην γίνουν. Είναι Εθνική ημέρα ιατρών στην Ινδία και γιουλάγια στη Βουλγαρία.
1: Δόξα.
0: Είναι μια γιορτή που θυμίζει, λέει, την εποχή των χίπης. Σου πω εγώ τώρα τι είναι η γιουλάγια.
1: Πες μου, σε παρακαλώ.
0: Έλκει την καταγωγή της από ένα τοπικό αγροτικό έθιμο που διαμορφώθηκε τη δεκαετία του 80 ως υπαινικτικός τρόπος διαμαρτυρίας κατά του κομμουνιστικού καθεστώτος του Τοντόρ Ζιεφκοφ.
1: Αποκλείεται.
0: Δεν ξέρω αν το ξέρουν αυτό ή αν το θυμούνται ή αν το έχουν διαβάσει ποτέ. Κάποιοι που θα συγκεντρωθούν σε διάφορα βουνά σήμερα. Λοιπόν, ομάδες νέων ξεκινούσαν το βράδυ της 30ης Ιουνίου και με οτοστόπ έφθαναν στη Βάρνα, στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, για να υποδεχθούν την Ανατολή του Ηλίου την πρωτομηνιά της 1ης του Ιουλίου. Υπό τους ήχους του εμβληματικού τραγουδιού των Uriah Heep, July Morning. Καταλαβες. Δηλαδή πήγαιναν εκεί
1: και ακούγαν July Morning.
0: Και ακούγαν Uriah Heep.
1: Ωραία η ώρα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σήμερα γιορτάζεται, λέει, σε όλα τα βουλγαρικά θέρετρα της Μαύρης Θάλασσας.
1: Χαμούλης γίνεται στα θέρετρα.
0: Γουλάγια.
1: Γουλάγια.
0: Γιουλάγια.
1: Αυτή.
0: Γιουλάγια.
1: Αυτή, πώς τη λένε. Εντάξει. Ωραία. Ωραία.
0: Ναι. Ωραία.
1: Ποιος γιορτάζει σήμερα?
0: Είπα.
1: Όχι, όχι. Από τους άλλους.
0: Ο Αργύρης.
1: Από τους άλλους.
0: Από τους άλλους, θα σου πω εγώ τώρα.
1: Έχει πολλές φορές μέσα στη χρονιά των Αγίων Αργύρων. Έχει και 1 Νοεμβρίου.
0: Ναι. Μπα, τίποτα. Ο Άγιος Αρβανός, ο Λεόντιος, ο Άγιος Ιούλιος και ο Άρων. Δεν έχει τίποτα έτσι ωραίο. Κάνα καλό όνομα. Αυτό, ναι. Ο...
1: Ονοματάκι.
0: Ναι, ο. Κάποιος, ας πούμε.
1: Χρόνια πολλά στη Σχολή Ευελπίδων.
0: Α, γιατί...
1: Σήμερα το 1828 ναι. άρχισε η λειτουργία της στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων
0: ναι.
1: με την επωνυμία Λόχος Ευελπίδων, με διοικητή τον Ιταλό λογαγό Σαλτάλη και ανώτερο επόπτη τον Βαβαρό συνταγματάρχη Έιδεκ. Το διάταγμα της ίδρυσής της θα υπογραφεί αργότερα, 21 Δεκεμβρίου του 1828. Άρχεσθε μαθών, άρχιν επιστήσει, το μότο της σχολής.
0: Άρχεστε μαθών, άρχιν επιστήσει.
1: Ναι.
0: Πολύ καλό.
1: Ναι.
0: Ναι. Το 1932, 2 μήνες μετά την χρεοκοπία της Ελλάδος, διοργανώνεται συλλαλητήριο στο πεδίο του Άρεως ενάντια στις αυξήσεις των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού. Η χωροφυλακή επιτίθεται στους συγκεντρωμένους και αρχίζουν συγκρούσεις που επεκτείνονται σε όλη τη γύρω περιοχή.
1: Το 1944 αρχίζει η σύνοδος του Bretton Woods υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για τη χάραξη της μεταπολεμικής παγκόσμιας οικονομικής τάξης. Θα αποφασιστεί η σύσταση 2 νέων οργανισμών. Τώρα να το ξέρετε πολύ καλά. Το Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και ο δεύτερος και άλλος γνωστός είναι, αλλά εντάξει, όχι στον
0: λιγότερο. Ναι. Ναι,
1: της Παγκόσμιας Τράπεζας. Το δολάριο αντικαθιστά το χρυσό ως μέσο των διεθνών συναλλαγών. Τότε κάναμε με χρυσό.
0: Το 1979, σαν σήμερα, τι λάνσαρε η Sony.
1: Έλα τώρα.
0: Στην Ιαπωνία τότε, το Walkman.
1: Ναι.
0: Πόσοι από εσάς το θυμάστε το Walkman?
1: Είχαμε Walkman.
0: Όλοι είχαν. Δεν υπήρχε σχεδόν κανένας εκείνη την εποχή που να μην είχε Walkman.
1: Και με θυμάμαι, είχαν πολύ ωραίο.
0: Ναι.
1: Sony.
0: Όλες οι μάρκες βγάλανε.
1: Ναι, αλλά Sony ναι. είχα πάρει.
0: Εγώ είχα Akai. Δεν θυμάμαι. Akai είχα ή Sony. Ναι. Δεν θυμάμαι.
1: Το οποίο ήταν μπλε.
0: Ναι.
1: Σκούρο και είχε πορτοκαλί λεπτομέρειες. Και είχα και αυτά τα ακουστικάκια. Που ήταν με τα μικρά τα τέτοια
0: ψήρες,
1: ναι, δεν ήταν ψήρες. Ήταν σαν ακουστικά αυτά που φοράμε τώρα εδώ πέρα. Μικρογραφία όμως.
0: Ναι, ναι, ωραία.
1: Με πορτοκαλί.
0: Ωραία. Εγώ το είχα σε Βεραμό.
1: Σε Βεραμό.
0: Σε Βεραμό.
1: Βεραμό, τι μου λες, ναι. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και έγραφε κιόλας. Δηλαδή μπορείς ταυτόχρονα να...
1: Ναι, έκανε και recording. Ναι,
0: έκανε και recording.
1: Ναι. Τι recording δεν τα ξέρω.
0: Το 2015, τότε εκείνη την εποχή, πηγαίναμε, λέγαμε, έβαζε
1: έκανε, από καστόφωνο σε καστόφωνο.
0: Κάτι πειρατική σταθμή, ας πούμε, ναι. και λέγανε ας το τραγούδι ολόκληρο, μην μιλάς πάνω στο τραγούδι να το γράψουμε.
1: Όποτε, τι είχαν ακούσει αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ναι. Ναι. Έχω βρει εγώ τον Ποπάη που είχε εκπομπή στα Εξάρχεια, φίλος μου. Λοιπόν, το 2015, σε καθεστώς καθυστέρησης πληρωμής, θέτει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο την Ελλάδα, καθώς δεν αποπλήρωσε την δόση των περίπου 1,5 δις ευρώ που όφιλε. Με ανακοίνωση του EFSF λύγει και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα και η χώρα βρίσκεται πλέον χωρίς χρηματοδοτική κάλυψη. Το 2015, υπενθυμίζω, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποζηρθεί το δημοψήφισμα.
1: Βέβαια.
0: Τον είχαν επιψαλιδεύσει μετά.
1: Ναι, ναι, ναι. Πάλι το 2010. Πολλές επαιτίες του 2015 έχουμε αυτές τις μέρες.
0: Τι να γίνει, ναι.
1: Και στις 5 θα κλαίμε. Λοιπόν, το 2015.
0: Στις 5 ήταν στις 7.
1: 5.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
1: Νομίζω.
0: Για πες.
1: Να ψηφίσουν όχι στο δημοψήφισμα της 5ης, άνατο, 5ης Ιουλίου,
0: ναι.
1: καλεί τους πολίτες ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
0: Μάλιστα.
1: Επισημαίνοντας ότι έτσι θα ενισχύσουν τη διαπραγματευτική προσπάθεια της κυβέρνησης με στόχο μια καλύτερη συμφωνία. Δεν έχω κρυφό σχέδιο εξόδου της χώρας από το ευρώ, τονίζει. Ψηφίσαν όχι
0: Μάλιστα.
1: τότε οι Έλληνες.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και τελικά τι έγινε τότε.
0: Σταμάτα, παιδί μου.
1: Συγγνώμη, είναι ιστορικά γεγονότα, δεν είναι.
0: Ιστορικά γεγονότα τόσο όσο.
1: Τι τόσο όσο.
0: Λοιπόν, εσύ θες να δεις και τις προεκτάσεις του.
1: Όχι, τη συνέχεια λέω. Είναι η προέκταση.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1849 ο Αργύρης Εφταλιώτης, φιλολογικό ψευδώνυμο του Κλεάνθη Μιχαηλίδη, επιχειρηματία, ποιητή και συγγραφέα από το μόλυβο της Λέσβου. έγραψε το Μανώλη τον Τελμπεντέρη.
1: Γνωστός.
0: Και επίσης και τη Μαζόχτρα.
1: Όχι.
0: Δεν τον ήξερα.
1: Ναι.
0: Το 1899 γεννιόταν ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, Έλληνας φιλόσοφος, πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Και επίσης το 1945 η Ντέμπορα Χάρη, η Ντέμπι, το χαϊδευτικό της, Αμερικανίδα ρόκερ, η τραγουδίστρια των Μπλόντι. Ωραία ήταν.
1: Η θεά. Θεά. Ωραία θεά. Υπέροχη.
0: Κάποιοι τη θεωρούσαν πολύ προκλητική, πολύ σνόμπ και πολύ τέτοια. Μια χαρά ήταν.
1: Και ακόμα είναι υπέροχη.
0: Μια χαρά.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Σαν σήμερα χάσαμε το 1923 τον Κωνσταντίνο Θεοτόκη, τον κερκυραίο λογοτέχνη και μεταφραστή. Το 2004 τον Μάρλον Μπράντο. Τι να πω.
0: Τι να πεις. Μπορείς να πεις τίποτα.
1: Και το 2015 τον Νίκολας Βίντον, γνωστό και ως ο Βρετανός Σίντλερ, ο οποίος είχε σώσει κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου 669 παιδιά από την Τσεχία και τη Σλοβακία, στην πλειονότητά τους εβραϊκής καταγωγής, από βέβαιο θάνατο στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης και εξόντωσης.
0: Μάλιστα. Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα. Καλομήνα. 21 βαθμούς στη Ξάνθη Αλεξανδρόπολη, στη διαδρομή εκεί που κάνει. Καλημέρα στο Γιάννη. Καλημέρα στην καλύτερη πρωινή παρέα από το πανέμορφο και μαγευτικό Λαύκο του Νοτιού Πηλίου.
1: Παιδιά,
0: τα φρουναράκια του χωριού.
1: Του κόσμου όλου η καλύτερη.
0: Ο Βασίλης σε ρωτάει γιατί αργείς, γιατί πάει να φέρει τους καφέδες.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από τον Τύρναβο. 24 βαθμούς στον Τύρναβο ήδη. Ναι, καλημέρα και στον Δημήτρη. Ναι, καλημέρα από Καβάλα, 26 βαθμούς. Αυτά.
1: Λοιπόν. Δεν ξέρω, δεν έχω όρεξη να πω ειδήσεις σήμερα.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν είναι ευχάριστες.
0: Α, επειδή δεν είναι ευχάριστες.
1: Δεν έχει τίποτα ευχάριστο.
0: Ναι.
1: Τίποτα ευχάριστο. Είχαμε αυτή τη φοβερή φωτιά στο Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης. Στο Δερβαίνη. Που έχουμε δύο νεκρούς.
0: Mm.
1: Πιθανότατα είναι πατέρας και γιος.
0: Ναι.
1: Το παιδί, η δεύτερη σωρός που βρέθηκε μέσα στο σπίτι, δεν έχει γίνει ακόμα ταυτοποίηση. Μάλλον είναι το παιδί της οικογένειας. Η μητέρα είναι με εγκάβματα στο νοσοκομείο. Τι να θες να πεις από αυτό?
0: Ναι, όχι, δεν θες να πεις.
1: Είχαμε την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα.
0: Άλλο μυστήριο πράγμα.
1: Δεν είναι καθόλου μυστήριο. Προφανώς δεν είχαν ακολουθηθεί.
0: Αυτό το προφανώς.
1: Ναι,
0: γι' αυτό λέω. Είναι μυστήριο με την έννοια δεν ξέρουμε ακριβώς τι έγινε. Το προφανώς, τι ο καθένας φαντάζεται.
1: Αυτό το πράγμα εντωμεταξύ που κατέρευσε αυτή η πολυκατοικία, ρε παιδί μου, και είναι. Λες και πήγε κάποιος και τη διέλυσε κομμάτι-κομμάτι.
0: Προφανώς, γιατί όσο. Αυτό το προφανώς λέω
1: ναι,
0: και εγώ.
1: Ναι, ναι,
0: η
1: ναι.
0: Λογική μου με οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι εργασίες που κάνανε δίπλα με κάποιον τρόπο κλώνησε ή ξεθεμελίωσε το διπλανό κτίριο.
1: Ενώ και για τα υλικά τα οποία είχε γίνει η πολυκατοικία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τα μπάζα που βλέπεις, χωρίς να είσαι ειδικός, εγώ δεν είμαι ειδικός.
0: Ναι, μου θύμισαν, ξέρεις τι μου θύμισαν. Αυτό που λέγαμε προχθές για το σεισμό της Τουρκίας, που έβλεπες ότι δεν είχαν, ρε παιδί μου, οπλισμό μέσα τα κτίρια. Δεν είχαν δηλαδή μέταλλο κάτι στη.
1: Έφερνα κοντά τις φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει.
0: Ψάχναμε για σίδερα.
1: Μπράβο, και δεν είχε.
0: Δεν είχε. Σκελετό δηλαδή το κτίριο. Δεν φαινόταν. Δηλαδή δεν είμαστε ειδικοί, έτσι. Ούτε από μια φωτογραφία μπορούμε να κάνουμε τώρα
1: πολεοδομική αυτή. Αλλά λέω τώρα, αυτή η πολυκατοικία που κατέρευσε. Δεν θρηνήσαμε θύματα γιατί μία από τις ενίκους είχε, ρε παιδί μου, γυναίκα ήταν λίγο πιο αυξημένη τα αντανακλαστικά της.
0: Μα λέει 2-3 μέρες λέει ακουγόταν περίεργη θόρυβη, ας πούμε,
1: ναι,
0: και
1: ναι.
0: Το μυαλό της πήγε κατευθείαν.
1: Και δεν είναι ότι μόνο ότι άκουγε θορύβους, ας πούμε. Προχώρησε και ένα βήμα παραπέρα.
0: Φώναξε ειδικό, φώναξε πολιτικό μηχανικό.
1: Είπε βγείτε όλοι έξω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Φοβερό.
0: Καλό ήταν.
1: Μπράβο της.
0: Αυτό ήταν.
1: Το θέμα είναι που γίνουν αυτοί.
0: Μέσα στο χαμό ήταν το καλό της ημέρας. Αυτό. Ναι. Ότι δεν είναι θρηνήσαμε.
1: Γιατί θυμόντουσαν όλοι χτες.
0: Ναι.
1: Όχι της δουλειάς άνθρωποι. Και άλλοι, ας πούμε. Τότε θυμάσαι που είχε γίνει μια έκρηξη από κάτι τρομοκράτες σε μια πολυκατοικία στο Βελόκηπους. Πού ήταν.
0: Στο Βελόκηπους.
1: Που φτιάχναν ή που είχαν
0: εργαστεί. Φτιάχναν βόμβα. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και αυτοί οι άνθρωποι τι που γίνανε, ας πούμε.
0: Ναι, δεν το έχουμε ψάξει. Δεν το έχουμε.
1: Νομίζω ότι δεν έχουν γίνει τίποτα. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν έχουν.
0: Τώρα προσωρινή στέγη. Θα βρούνε.
1: Καλά, αυτό είναι.
0: Προσωρινή στέγη θα τους βρούνε. Εν πάση περιπτώσει, εκ των πραγμάτων. Αλλά εδώ μπαίνουν τώρα. Ποιος θα τους. Δηλαδή, το σπίτι τους. Μπορεί να είχαν πληρώσει ακόμα να αποπληρώναν κάποιοι από αυτούς δάνειο. Κάποιοι ήταν. Εντάξει, νικάριδες. Οκ, okay, δεν ήταν ιδιοκτητικό τους. Οι ιδιοκτήτες πώς θα αποζημιωθούν για αυτό το πράγμα, ας πούμε. Και πότε. Γιατί μπορεί να αποζημιωθούν και κάποια στιγμή να φτάσουν και δικαστικά και να πάρουν ένα σκασμό λεφτά ενδεχομένως, γιατί θα
1: τι
0: είναι
1: θα κάνει,
0: και ψυχικές οδύνες κτλ. Αλλά αυτό θα γίνει μετά από πόσα χρόνια.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Ενάτα.
1: Εντάξει. Ενάτα. Ναι, αυτό είναι.
0: Λοιπόν, ας πούμε κάτι λίγο διαφορετικό. Ας πούμε, γιατί είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα ο αγώνας με Μεξικού με Εκουαδόρ, με τον Ισημερινό δηλαδή. 2-0. Κερδίζει το Μεξικό.
1: Προβάδισμα ασφαλείας.
0: Κερδίζει το Μεξικό 2-0. Μπαίνει και στην έδρα του ούτως ή άλλως. Να το πούμε αυτό. Να πούμε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ξενύχτησε πάλι.
1: Λίγο.
0: Είδες Γαλλία.
1: Λίγο, είδα λίγο.
0: 3-0.
1: Λίγο,
0: η Γαλλία.
1: Ναι. Ναι.
0: Κέρδισε ποιον.
1: Και η Νορβηγία σου επίσης.
0: Η Νορβηγία μου λίγο. Ναι, λίγο ανησυχήσαμε. Λέγαμε,
1: Σουηδία ήταν η Γαλλία.
0: Ανησυχήσαμε με την έννοια, λέμε, πάλι θα πάει στα πέναλτι. Πάλι θα με καθυστερήσει κτλ. Πρέπει και να κοιμηθούμε.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, καθάρισε.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Άρα έξω η Σουηδία.
0: Έξω η Σουηδία, ναι. Έξω το ακτήλε φαντοστού. Όχι, το κόρντε ντιβουάρ, πώς το λένε.
1: Ναι. Καλά το.
0: Ναι, ακτήλε φαντοστού. Μπράβο. Και. Λέμε,
1: σήμερα παίζει η Αγγλία.
0: Στρογγυλή είναι η μπάλα. Ναι. Δεν μπορούμε να πούμε τι τέλος θα έχει ο αγώνας Εκουαδόρ Μεξικού, αλλά προηγείται.
1: Εντάξει, φαίνεται. Στο 64
0: παίζει και η Αγγλία μου. Η Αγγλία μου με ποιον παίζει.
1: Η Αγγλία σου παίζει με τη. Τι είναι κοντ.
0: Κοντ.
1: Αυτό το πράγμα. Παιδιά, αυτό το πράγμα.
0: Δεν ξέρω τι χώρε. Μα αλλάζουν και ονόματα εμεί, τέμε. Που αλλάζουν ονόματα.
1: Κογκό.
0: Α, με το Κογκό. Το οποίο ήταν ιδιαίτερα μαχητικό και αγωνιστικό αυτό το διάστημα.
1: Ναι.
0: Και έχει και τον.
1: Σε αντίθεση με την Αγγλία σου.
0: Το Κογκό δεν έχει που έχει αυτό το μάγο που κάνει τα βουνού, τη σκόνη.
1: Πάλι
0: που, αυτό.
1: Πάλι δεν είχαν παίξει αυτοί.
0: Δεν είχαν παίξει με την Αγγλία, είχαν παίξει με κάποιον άλλον.
1: Καλέ, αφού έλεγε ο Σαμάνος.
0: Τον Κέιν είχε.
1: Ναι, ναι.
0: Του είχε κάνει μαγικά.
1: Για να μην σκοράρει.
0: Να έχει αφλογιστία.
1: Ναι.
0: Μήπως είναι άλλη χώρα.
1: Τι να σου πω, ξέρω, ούτε εγώ μπερδευτεί.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων,
0: θα μας το πούνε μετά από το παρατέταρτο.
1: Ναι, ναι.
0: Για σιγουριά,
1: θα γιατί. Θα τα ακούσετε κανονικά. Ναι.
0: Χθες μας έλεγε ένας ακροατής, θα ήσασταν απολαυστικοί έτσι και κάνατε μετάδοση αγώνα.
1: Εμείς παιδιά, αν το επαναλάβω, θεωρούσαμε, ας πούμε, ότι. Εγώ δηλαδή, θεωρούσαμε ότι ο Πάπα Μπούπα Διόπιτ είναι τρεις παίκτες. Εντάξει. Ο Πάπα, Μπούπα και ο Διόπ. Είχαμε χαρεί πάρα πολύ για τη μεταγραφή που κάνει μια ελληνική ομάδα.
0: Η ΑΕΚ. Είχαμε χαρεί γιατί.
1: Και λέγαμε μπράβο, παίρνει τρεις παίκτες.
0: Και είχαμε και την απορία που βρήκε τα λεφτά για να πάρει τρεις παίκτες. Μέχρι που μας είπαν ότι ο Πάπα, Μπούπα, Διόπ είναι ένας. Ένας και το αυτό πρόσωπο. Ένα και το αυτό.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Τώρα παίζανε εδώ πέρα, παίζανε τα αδέρφια του, ξαδέρφια του, τι. Και άλλοι Διόπ παίζουν.
1: Εντάξει, πολύ μεγάλη.
0: Είναι μεγάλη οικογένεια. Και είναι όλη ποδοσφαιρομάνα οικογένεια. Δεν είναι, όλα καλά.
1: Πάμε για λίγο.
0: Για να μας βάλει τραγουδάκι ο Γιάννης σημαίνει ότι πρέπει να βγούμε.
1: Ναι, αφού είναι και 27.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τραγωδία στο Δερβαίνι Θεσσαλονίκης. Πυροσβέστες εντόπισαν δεύτερη σωρό στο σπίτι που βρίσκεται στη δασική έκταση που εκδηλώθηκε μεγάλη φωτιά. Εκφράζονται φόβοι ότι ανήκει στον 12χρονο γιο της οικογένειας. Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης, εντοπίστηκε η σωρός ενός άνδρα. 5 συλλήψεις για την κατάρρευση της τετραώροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Επιχείρηση διάσωσης επικίνδυνου φορτίου στην Καβάλα μετά από διαρροή σε βιτιοφόρο στην Εγνατία οδό στο ύψος της Καλαμίτσας στο ρεύμα προς Κύπους. Ένα αγόρι 3 ετών ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια κτηρίου στη Βενεζουέλα 6 μέρες μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Σε ισχύ από σήμερα η κατάργηση στο πλαφόν κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και τα υγρά καύσιμα, σύμφωνα με απόφαση από το Μαξίμου. Από σήμερα σε ισχύ φόρος 3 ευρώ για μικροδέματα αξίας έως 150 ευρώ που εισάγονται μέσω παραγγελιών σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ιράν αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες εάν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του μνημονίου που υπογράφει μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Σοβαρά προβλήματα από το ξαφνικό μπουρίνι που έπληξε την Κέρκυρα. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 36 βαθμούς στην Αττική, 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια efestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Αχ, υπέροχος Brian Ferry με Roxy Music μαζί.
1: Μορφή μεγάλη.
0: Υπέροχο, υπέροχος. Τι ωραίος τύπος, ρε.
1: Ναι, ναι.
0: Τι ωραίος τύπος.
1: Ή τέτοια εντύπωση έχουμε.
0: Θα ήθελα να είναι φίλος μου.
1: Ναι,
0: πώς το πω.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Είναι τύπος
0: και της... να βγαίνουμε μαζί όμως.
1: Ναι,
0: ναι. Και,
1: εκεί με τα...
0: Γιατί είναι για τέτοια, ας πούμε. Για...
1: Με τα 17 ετών ουίσκια.
0: Ναι, τέτοιο πράγμα. Έτσι το φαντάζομαι.
1: Μακάλα, ναι. Να πίνεις σε αυτό ποτήρια κρυστάλλινα πακιά. Αυτό. Που δεν μου αρέσει το ουίσκι. Αλλά
0: δεν
1: λέμε τώρα.
0: Ταιριάζει.
1: Ναι.
0: Ναι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Πολύ, πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη από την Νεάπολη Λακωνίας, ο οποίος στέλνει κάτι ξελογιάστρες φωτογραφίες κάθε μέρα. Έχω θεωρήσει ότι η Νεάπολη Λακωνίας πρέπει να είναι πολύ ωραίο μέρος.
0: Αφού έχει την Ελαφώνησο δίπλα.
1: Κοίτα ρε Φεγγαράρα ρε που έχουν
0: εκεί.
1: Τι λέμε εμείς τώρα, το ναό του Ποσειδώνα κτλ. Πάει το Reuters εκεί, βγάζει φωτογραφίες, ωραίες, τις στέλνει σε όλο τον κόσμο. Όντως είναι σημαντικό.
0: Στην Ελαφώνησο.
1: Όχι.
0: Θα τρελαθεί.
1: Έχω πάει. Όχι, το μόνο τέτοιο. Όχι, δεν έχω πάει.
0: Ναι.
1: Καλημέρα κύριε Πέτρο. Καλό μήνα. Ιθάκη. Καλημέρα από την Ιθάκη.
0: Α, ορίστε.
1: Ωραία,
0: που δεν έχει πάει και τα τι
1: ωραία. Ιθάκη είναι ωραία. Τα έχω δει. Τις φωτογραφίες έχω δει. Ναι, ξέρω. Ναι, φωτογραφίες έχω δει.
0: Κολυμπής εκεί εγώ. Είναι πολύ ωραία.
1: Ιθάκη, βλέπω όλο σκαφάτι έχουν έρθει στην Ιθάκη. Βλέπω πολλά σκαφάκια εκεί πέρα. Πολλά έτσι ιστιοπλοϊκά και έτσι και τέτοια.
0: Βέβαια.
1: Και γιότ και αυτό.
0: Βέβαια.
1: Ωραία, όμορφα.
0: Ναι. Δεν ήξερα ότι υπάρχουν Βραζιλιάνοι στην Ελλάδα, ενώ κοινότητα ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι στήσαν μεγάλο κρέντι μετά την πρόκριση. Αλλά ήταν λίγο σαν. Πώς κάνουν στο καρναβάλι του Ρίο. Τέτοια φορούσανε.
1: Η μη γυμνή δηλαδή.
0: Ναι, δεν με καλέσανε. Πρέπει να γραφτώ σε αυτή την κοινότητα. Γιατί είμαι.
1: Είσαι Βραζιλιάνα.
0: Σχεδόν.
1: Ναι.
0: Σχεδόν είμαι. Και θα γίνω Βραζιλιάνα με τους σομπρέρους μου. Εντάξει, δεν φοράω σομπρέρο στη Βραζιλιάνα, δεν έχει σημασία.
1: Καμία σχέση. Εν τω μεταξύ, η Σερέτη υποστηρίζει πιο φανατικά την Βραζιλία από ό,τι υποστηρίζουν κάποιοι Βραζιλιάνοι. Ενδεχομένως.
0: Βέβαια.
1: Άρα ψυχείτε.
0: Ναι.
1: Σώματι όχι ακόμα, ναι. Γιατί την έχουν καλέσει.
0: Έχω και φανέλα αλλά... της Εθνικής, δηλαδή δεν μπορούσα να πάω.
1: Έχεις.
0: Βέβαια.
1: Εγώ μόνο της Εθνικής Ελλάδος έχω.
0: Βέβαια.
1: Από, τους Ολυμπιακούς Αγώνες από τότε, από το, ή από το 2004.
0: Από το 2004 λογικά.
1: Δεν θυμάμαι. Πάντως, εν πάση περιπτώσει, έχω μια της Εθνικής Ελλάδος.
0: Μπράβο σου.
1: Ναι. Ωραία. Ωραία. Ωραία ήταν.
0: Όλοι είχαμε πάρει τότε.
1: Αχ, ωραία χρόνια.
0: Ναι. Τι ήρθε μετά, αυτό.
1: Εντάξει, δεν έχει σημασία. Λοιπόν. Ναι. Ακούστε να δείτε.
0: Έλα.
1: Επειδή κάποιοι φίλοι ακροατές κατά διαστήματα μας λένε σιγά και μιλάτε για τη ζέστη και φέρετε τον πανικό και δεν έχει γίνει και τίποτα. Βγήκε ο Κοπέρνικος. Δεν ξέρω αν ο Κοπέρνικος.
0: Πολύ φίλος μας.
1: Ελέγχεται από κανέναν, εν πάση περιπτώσει. Και λέει ότι τον Ιούνιο είχαμε ρεκόρ ζέστης στην επιφάνεια των ωκεανών. Του πλανήτη όλου. Έτσι. Λοιπόν, οι πιο ζεστές θερμοκρασίες που έχουν παρατηρηθεί ποτέ. Και αυτό εξαιτίας των επιπτώσεων του El Niño που σας λέγαμε πριν από καμιά 15-20 μέρες.
0: Μπράβο,
1: ας πούμε, οι οποίες έρχονται οι συνθήκες που δημιουργεί το El Niño να προστεθούν στην ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή και την υπερθέρμανση της γης. Και έτσι είχαμε το ρεκόρ θερμοκρασιών 21 βαθμούς στην επιφάνεια των ωκεανών.
0: Βράζουν οι θάλασσες.
1: Εντάξει. Ναι. Αυτό έχει σχέση με το βασίλειο των ψαριών στους ωκεανούς. Έχει με τις μετακινήσεις των διάφορων πληθυσμών ψαριών σε διάφορες άλλες περιοχές για να βρουν δροσιά. Έτσι με ένα μεγάλο, πολύ χοντρικά το λέμε και σχηματικά, έτσι ερμηνεύονται και οι λαγοπόδαροι που έρχονται εδώ να γεννήσουν. Και οι λαγοκέφαλοι. Και οι, πώς τις λένε τις άλλες με τα πλοκάμια. Οι μέδουσες, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Οι μέδουσες. Οι τσούχτρες δεν έχουν μπλοκάνει.
0: Τσούχτρες, άσε με τώρα.
1: Όλα αυτά τα πράγματα, βάζοντας αυτά τα ζελαιοειδή που έρχονται εδώ κτλ. Όλα έχουν την εξήγησή τους, θέλω να πω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό γιατί ανεβαίνει η θερμοκρασία. Και τι σας λέγαμε προχθές, ότι πιο πολύ από κάθε άλλη πλευρά του πλανήτη ανεβαίνει η θερμοκρασία. Πού? Στην Ευρώπη.
0: Ναι, πολύ,
1: αυτό.
0: Πολύ.
1: Να το έχουμε κατά νου.
0: Κατά επέκταση
1: μελλοντικά.
0: Μεσόγειο, παιδιά,
1: μελλοντικά.
0: Που ναι. Η Μεσόγειος ήταν μια θάλασσα η οποία ήταν ευλογημένη, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Να το πεις έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ήταν Ατλαντικός ωκεανός.
1: Απλά.
0: Και έχουμε και καρχαρίες πια.
1: Απλά. Απλά το λέω για να δεν θέλω να πιστέψω ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή. Το ξέρω, το βλέπω παντού γύρω μου ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή. Απλά το λέω για κάποιους οι οποίοι δεν είναι δυσκολόπιστοι.
0: Πάντως κάθε καλοκαίρι
1: ενδύσπιστοι.
0: Κάθε καλοκαίρι υπάρχουν μια-δυο απειλές να μας αγώνουν. Δηλαδή θυμάσαι ένα καλοκαίρι που ήταν έντονη η αγωνία με τα κουνούπια τίγρης.
1: Ναι. Που φέρνανε ελονοσίες και διάφορες άλλες. Ναι,
0: πόπο και αναλύσεις για τα κουνούπια, τίγρης και τα κουνούπια.
1: Φέτος έχουμε για το λαγοκέφαλο.
0: Τώρα έχουμε το λαγοκέφαλο.
1: Ναι.
0: Ναι. Άλλες χρονιές είχαμε πιο έντονα τις μέδουσες, ας πούμε.
1: Είδα τώρα που. Επειδή λες για τους λαγοκέφαλους, είδα κάποια στιγμή έναν συγκεκριμένο τύπο, ναι, ο οποίος είχε βγάλει στο TikTok ένα βίντεο. Σως, προσοχή, λαγοκέφαλος έκανε την εμφάνισή του, δεν θυμάμαι σε ποια παραλία.

0: Πραγματικά φοράμε με ίδια απόχρωση που κάμισε ο Διονύσης, τι σερτεγό. Και μοιάζουν λίγο με στολές φυλακών.
1: Του πορτοκαλί.
0: Αλλά φυλακών στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι, εδώ δεν έχουμε τις ασπρομαύρες λίγες. Όχι, αθέντα.
0: Όχι.
1: Έχουν καταργηθεί αυτά. Δεν υπάρχουν πια. Αυτά τα είχαν οι Ντάλτον στο Λούκι Λουκ.
0: Ναι. Μας αφήσανε για λίγο και θα ξαναπούμε.
1: Τώρα που είπα Ντάλτον, διάβαζα χθες.
0: Τι.
1: Και έτριβα τα μάτια μου. Ένας που έκανε μία δολοφονία κατά παραγγελία.
0: Ναι.
1: Εδώ και συνελήφθη.
0: Εδώ στη χώρα μας.
1: Ναι, στη χώρα μας. Και συνελήφθη. Ναι. Το έκανε, όπως ομολόγησε, ένας 30χρονος. Λοιπόν, το έκανε, λέει, κατ' εντολήν των Ντάλτον. Υπάρχουν ακόμα οι Ντάλτον, ζούνε.
0: Ποιοι είναι
1: ο Τζοέ, ο Άβερελ και ο Βίλιαμ και ο Τζακ. Ζούνε αυτοί. Είναι υπαρκτά πρόσωπα οι Ντάλτον. Ξέρω εγώ. Είναι συμμορία, λέει, οι Ντάλτον στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Το ξέρεις εσύ?
0: Όχι.
1: Ούτε εγώ. Γι' αυτό έτριβα τα μάτια
0: μου. Ντάλτον,
1: ναι.
0: Έχουμε και Ντάλτον. Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Διαβάζω κάτι μπούρδες εδώ μεταξύ. Όχι, είναι μπούρδες. Υπάρχει, λέει, ένα κίνημα.
1: Ναι. Τι κίνημα?
0: Το οποίο λέγεται fire.
1: Fire.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνουν αυτό το.
1: Φωτιά.
0: Ναι. Όχι, financial independence, retire early.
1: Ναι.
0: Οικονομική ανεξαρτησία και βγαίνει πρόωρα στη σύνταξη.
1: Ναι.
0: Αυτό το κίνημα, λέει, σε αυτό που μπαίνουν όλο και περισσότεροι άνθρωποι και βγαίνουν στη σύνταξη στα 40-45. Πού γίνεται αυτό?
1: Πού γίνεται αυτό? Να πάμε. Πού γίνεται αυτό?
0: Δεν βγαίνουν ακριβώς στη σύνταξη.
1: Ναι.
0: Σταματάνε να δουλεύουν 40-45 γιατί έχουν ήδη αποκτήσει οικονομική ανεξαρτησία.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Αυτή, λέει, η φιλοσοφία που έχουν.
1: Ναι.
0: Με τις φιλοσοφίες έχω και εγώ πολλά να σα πω. Λοιπόν, ξοδεύεις, λέει, πολύ λιγότερα από όσα κερδίζεις. Αποταμιεύεις επιθετικά. Πού να αποταμιεύεις, μάνα μου? Ακόμη, λέει, και το 50 ή 70% του εισοδήματος σου.
1: Τι τρώνε ρίζες?
0: Ξέρω εγώ τι
1: τρώνε.
0: Επενδύεις, πρόσεχε, επενδύεις αυτό το ποσό και αφήνεις το χρόνο και τις αποδόσεις να δουλέψουν για σένα.
1: Ναι.
0: Για να βγεις πρόωρα στη σύνταξη.
1: Τι λέει, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Δεν το είχαμε σκεφτεί αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Πώς δεν το είχαμε σκεφτεί? Και εγώ αυτό θέλω να κάνω. Early retirement fire, ξέρω εγώ τι. Αν μου τύχει το Joker.
0: Ναι.
1: Αν μου τύχει το Joker, αυτό θα κάνω.
0: Ναι.
1: Αλλά πρέπει να έχω ένα κονδύλι.
0: Τι μπουρδολογία
1: ένα
0: είναι
1: κονδύλι.
0: Αυτή. Ναι. Είναι ένα ζευγάρι, λέει.
1: Άκου, λέει, κάνουμε επιθετική αποταμίευση.
0: Ναι, ναι.
1: Τι λέτε? Ναι, μάλιστα.
0: Άκου, είναι ο Άλαν και η Κέιτι Ντόνιγκαν, τη Βρετανία. Όλα από Βρετανία έρχονται αυτά τα κουλά, να το ξέρετε. Αυτοί, λοιπόν, λέει, σταμάτησαν να δουλεύουν. Αυτό στα 40 και εκείνη στα 35. Ωραία. Λέει, κάθε χειμώνα.
1: Ναι.
0: Άκου, τι κάνανε. Για να καταλάβεις, ζεις μίζερα μέχρι τα 40-35, ψοφολογάς και μετά είσαι χάλια.
1: Γι' αυτό σε ρώτησα εγώ τι τρώγανε, ρίζες, ας πούμε.
0: Κάθε, λέει, χειμώνα δεν άνοιγαν τη θέρμανση.
1: Αλλά.
0: Φορούσαν πολλά ρούχα,
1: ναι,
0: και χρησιμοποιούσαν θερμοφόρες. Λέει, δεν ήταν ταλαιπωρία, ήταν στρατηγική. Αν δεν ταιριάζανε, δεν θα συμπεθεριάζανε αυτοί οι δύο. Ναι. Δεν αγόραζαν ποτέ έτοιμο φαγητό. Άμα τους δεις,
1: ναι.
0: Ναι. Για 10 ολόκληρα χρόνια πήγαιναν στη δουλειά με φαγητό από το σπίτι.
1: Εντάξει. Okay, το
0: και
1: καταλαβαίνω.
0: Μόνο από αυτό εξοικονόμησαν 40.000 λίρες σε μια δεκαετία.
1: Επειδή παίρναν φαγητό από το σπίτι.
0: Ναι, και
1: γιατί στο
0: και
1: σπίτι με τι το παράγανε.
0: Και δεν άναβαν τη θέρμανση, σου λέει.
1: Ναι, αλλά πώς το μαγειρεύανε στο σπίτι? Πού, το βγάζαν στον ήλιο να αυτόσει?
0: Όχι, το μαγειρεύανε.
1: Α, το μαγειρεύανε.
0: Τη θέρμανση, λέμε.
1: Ναι, δεν είναι έξοδο στο σπίτι να μαγειρέψει το,
0: εντάξει,
1: το
0: κάτι,
1: φαγητό.
0: Εντάξει, τι να σου πω τώρα.
1: Ναι.
0: Ναι, τι να σου πω.
1: Δεν πρέπει να αγοράσει τις πρώτες ύλες. Πρέπει να τις αγοράσει.
0: Ναι.
1: Ποια, η διαφορά δηλαδή είναι το αν θα το παραγγείλω ή αν θα το πάρω στο σπίτι,
0: μεταξύ,
1: που η διαφορά είναι, μιλάμε για 1-1,5 ευρώ ας πούμε το γεύμα. Δύο, άιντε δύο.
0: Όλοι αυτοί εδώ μεταξύ δεν ήταν, ξέρω εγώ, υπάλληλοι με το μέσο μισθό ή το βασικό.
1: Ναι.
0: Αυτή δούλευε σε χρηματοοικονομική εταιρεία. Ένας άλλος ήταν.
1: Άμα έπαιρνε 15.000 το μήνα και από τις 15.000 ξόδευε τα 1.000 και κρατούσε τα 14, έτσι ξέρω κι εγώ.
0: Κι εγώ.
1: Δώστε μου τέτοιο μισθό να σας πω εγώ πόσες επιθετικές αποταμιεύσεις κάνω.
0: Εγώ.
1: Αλλά
0: εντάξει,
1: δεν.
0: Άμα δείτε ολονών τις φάτσες.
1: Μην μιλάς εσύ. Δεν τους κρίνουμε από τη φάτσα τους ανθρώπους.
0: Φυσικά και τους κρίνουμε.
1: Δεν τους κρίνουμε από τη φάτσα τους ανθρώπους. Αυτό είναι shaming. Πώς το λένε, face shaming.
0: Επένδυαν, λέει, τα χρήματα που βάζα στην άκρη.
1: Ναι.
0: Σε παθητικά επενδυτικά κεφάλαια. Αυτοί όλοι τα
1: κρίνουν. Τι είναι τα παθητικά επενδυτικά κεφάλαια?
0: Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, και γιατί δεν μοιράζονται αυτή τη γνώση και με άλλους, να γίνουν όλοι
0: ζάχαρτοι?
1: Γιατί διάβαζα κάπου, λέει, ότι έχουμε 82.000 εκατομμυριούχους στην Ελλάδα. Και. Ναι, ωραία.
0: Ναι.
1: Ή ξέρω εγώ.
0: Τόσα χρόνια δεν έχω γνωρίσει
1: κανέναν. Ναι, ναι.
0: Παίζουμε πάνω του, ρε παιδάκι.
1: Ή ότι έχουν. Όχι, ξέρουμε κα. Λοιπόν, ή ότι, για παράδειγμα, έχουν αυξήσει πάρα πολύ τον πλούτο τους.

0: υπερπλούσιοι του πλανήτη. Ο Μπέζος δηλαδή, ο Μάσκ και τα λοιπά. Ναι, ωραία.
1: Δεν μπορώ.
0: Το ξέρουμε αυτό.
1: Ναι.
0: Επίσης ξέρουμε ότι τα λεφτά φέρνουν λεφτά. Και αυτό το ξέρουμε. Βέβαια είναι και εύκολο να τα χάσει. Τέλος πάντων, δεν θα μπούμε στα γκιντέρια που έχουν οι πλούσιοι γιατί δεν είμαστε.
1: Αχ, δικαιώνομαι.
0: Ε, τι.
1: Τώρα διαβάζω μια άλλη έρευνα.
0: Α,
1: ναι.
0: Αγγλική και αυτή.
1: Ναι, Βρετανική και αυτή. Mm-hmm. Άκου να δεις τώρα. Εγώ όταν έχει ζέστη πολύ,
0: ναι,
1: έχω νεύρα.
0: Ναι.
1: Δεν την αντέχω και κνευρίζομαι, ρε παιδί μου. Δηλαδή είμαι... δεν μπορώ. Δηλαδή πολλά νεύρα όμως.
0: Για πες.
1: Και λέει ότι οι ακραίες θερμοκρασίες, η πτώση της ζέστης, λέει, ναι, και τα λοιπά, αφορούν και την ψυχική υγεία.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Τις πιο ζεστές ημέρες.
0: Έχεις νεύρα. Άμα έχεις πολύ ζέστη, έχεις νεύρα.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Άρα ταράζεται η ψυχική σου,
1: ναι,
0: υγεία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τι, αυτό τι γίνεται τώρα. Έπρεπε να το πει επιστήμονας.
1: Ναι, ρε, το εξηγούν. Ναι. Λέει, όταν ο εγκέφαλος καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια και βρίσκεται υποθερμικό στρες,
0: ναι,
1: για να διατηρήσει το σώμα σε μια θερμοκρασία να μην πάθεις τίποτα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να είσαι ήρεμος και συγκεντρωμένος, γιατί μένουν, λέει, λιγότεροι γνωστικοί πόροι. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι αυτοί, είναι.
0: Έχω κι εγώ.
1: Και εσύ κι εγώ έχουμε. Ναι.
0: Έχουμε γνωστικούς πόρους.
1: Πιθανότατα.
0: Δεν θυμάθε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Τι να πω. Και τώρα λέει να πίνουμε νερό.
0: Να πίνουμε νερό.
1: Πίνουμε.
0: Άμα πίνουμε νερό, τι κάνουν οι γνωστικοί πόροι?
1: Όχι, γιατί άμα λέει να μην είναι αφυδατωμένος ο οργανισμός.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν είναι, δεν είναι αφυδατωμένος, ρυθμίζει σωστά τη θερμοκρασία του σώματος. Γιατί αλλιώς παθαίνει υπνηλία, ζάλι και πονοκεφάλους.
0: Μπράβο.
1: Κατάλαβες.
0: Η πνηλία μπορεί να πιάνουμε, να μας πιάνει.
1: Εγώ πνηλία πιάνω συνέχεια. Ναι, ναι, δεν χρειάζεται να έχει ζέστη.
0: Η πνηλία μας, ναι, μας πιάνει. Ύπνο δεν έχουμε.
1: Ξέρεις που μου πιάνει.
0: Λίγο.
1: Καμιά φορά στο αυτοκίνητο.
0: Στο αυτοκίνητο.
1: Τώρα το πρωί όταν φεύγω από εδώ.
0: Σε πιάνει.
1: Με πιάνει κάτι χασμουριτά. Όχι πνηλία, εντάξει, για όνομα Θεού. Αλλά κάτι τραβάω, κάτι χασμουριτά. Και στα φανάρια με βλέπουν και γελάνε.
0: Με έχει πιάσει μια φορά στη μεγάλη ευθεία της Εθνικής Οδού.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν είχε κανένα suspense ο δρόμος.
1: Τίποτα.
0: Κανένα ενδιαφέρον ο δρόμος.
1: Ναι, ναι.
0: Και εκεί πήγε να με πιάσει μια φορά. Τέλος, λοιπόν, η Μαριτίνα, η φίλη μας, λέει. Εγώ πάντως, παιδιά, τέσσερις δουλειές κάνω και όχι επιθετική, ούτε αμυντική αποταμίευση δεν κάνω.
1: Καλέ,
0: άμυνα, ναι, αποταμίευση όχι.
1: Μαζί σου.
0: Στο ίδιο καζάνι βράζουμε.
1: Ναι.
0: Μαριτίνα, στο λέμε.
1: Τώρα που πες Μαριτίνα,
0: ναι,
1: χτες το βράδυ έδωσε μια συνέντευξη ο Παύλος Γερουλάνος.
0: Ναι.
1: Είπε ότι στρατηγικό στόχο του Πασόκ είναι η κατάκτηση τη πρώτη θέση
0: στι
1: εθνικέ εκλογέ.
0: Ναι.
1: Ότι επιδιώκει το Πασόκ την επανασύνδεση με του παραδοσιακού ψηφοφόρου του, που τα τελευταία χρόνια ή απέχουν ή έχουν πάει αλλού.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι. Δεν είναι τίποτα καινούργιο προς το παρόν, τα λέει αυτά ο κύριος.
1: Όχι. Το καταστατικό του κόμματος ισχύει για όλου.
0: Ναι. Ναι.
1: Και δεν ήθελα να σχολιάσει τα σενάρια συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Και γιατί έπρεπε να το πει αυτό τώρα?
1: Γιατί είπε επίσης,
0: ναι,
1: ότι αν το Σεπτέμβριο παραμείνει το Πασόκ τρίτο, θα πούμε τη γνώμη μας στα όργανα.
0: Α.
1: Το κράτησα για το τέλος.
0: Παραμένει τρίτο πού όμως?
1: Στις δημοσκοπήσεις.
0: Άλλο η δημοσκόπηση, άλλο οι εκλογές.
1: Τρίτο τέταρτο είναι.
0: Άλλο η δημοσκοπήσεις. Χθες είχαμε και άλλη καινούρια. Το λέω επειδή έλεγα ότι τελειώνουν οι δημοσκοπήσεις και θα έχουμε ξανά από το Σεπτέμβριο. αλλά η Σερέτη με διόρθωσε και είπε: όχι, έχουμε τρεις-τέσσερις ακόμα. Η μία βγήκε χθες.
1: Ναι. Κάτι μου απάντησε η Μαριτίνα, νομίζω.
0: Σου απάντησε η Μαριτίνα ότι το καταστατικό ισχύει και για τους συνεργαζόμενους.
1: Εμένα ρωτάω στον Παύλο.
0: Καλημέρα και στον κύριο Παύλο. Δεν γράφω τίποτα άλλο διότι εντυπωσιάστηκα από τους τσίπιδες νεοσυνταξιούχους και είπα να αρχίσω να αποταμιεύω τις λέξεις. Θα τους τρελάνω όλους στην πολυλογία σε λίγα χρόνια. Ωραίος.
1: Καλό.
0: Άνθρωπός μας.
1: Ναι,
0: ο κύριος Παύλος, όπως πάντα βέβαια. Καλημέρα και στην κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα. Χρόνια πολλά ευχαριστώ στους εορτάζοντες. Η Βασιλική μας λέει, παιδιά, το έκανα εγώ κάποια χρόνια. Πήγαινα με το ποδήλατο στη δουλειά, δεν πήγαινα διακοπές, δεν ψώνιζα ρούχα. Για κάποια χρόνια γίνεται.
1: Και τι κατάλαβες?
0: Όχι. Αυτό είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα.
1: Δεν το λέω.
0: Μπορεί να απέκτησε με αυτόν τον τρόπο το σπίτι που έχει και μας έδινε χθες από τον Έλληνα.
2: Στα πορτοκαλί. Στα πρετικαλί.
1: Ναι, μας αφήσανε από τις φυλακές του Αλκατράζ.
3: Γιατί τι συνέβη στη ζωή σας, θέλετε να μας μιλήσετε?
1: Δεν ξέρουμε. Συμβαίνει αυτό μερικές φορές το πρωί.
0: Ωραίο χρώμα, καλοκαιρινό.
2: Τα χεράκια σας είναι ελεύθερα, γιατί δεν τα βλέπουμε.
0: Τυχαίνει να είχαμε και οι δύο την ίδια έμπνευση, ρε παιδί μου. Δεν είναι πρώτη φορά που έτυχε, βέβαια. Τυχαίνει συχνά. Έχουμε μια τέτοια
2: έμπνευση. Αυτό είναι που λένε τα μεγάλα πνεύματα συναντώνται και στιλιστικά.
0: Ναι.
2: Ναι, τι λέγατε?
1: Λέγαμε διάφορα πράγματα.
0: Λέγαμε για μια ενδιαφέρουσα έρευνα που κάναν, μάλλον για μια αποκάλυψη που έκαναν ένα ζευγάρι, οι οποίοι έχουν φτιάξει ένα κίνημα στη Βρετανία.
1: Το Fire.
0: Το οποίο κίνημα αυτό τι λέει? Δεν ξοδεύω από αυτά που βγάζω στη δουλειά μου. Ναι. Κάνω επιθετική αποταμίευση και βγαίνω στη σύνταξη στα 40. Στα 40 σταματάω να δουλεύω.
1: Επενδύει.
2: Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά τι.
0: Δεν γίνεται.
1: Όχι, είναι μίζερο.
0: Δεν γίνεται. Καταρχήν, δεν βάζουν, λέει, θέρμανση το χειμώνα για να μην ξοδεύουν πετρέλαιο.
1: Για φοράνε πολλά ρούχα.
0: Φοράνε πουλόβερ μέσα στο σπίτι. Και ναι. Ξέρω εγώ τι άλλο φοράνε μέσα στο σπίτι. Okay. Και μπουφάν. Ναι. Δεν πηγαίνουν πουθενά ταξίδια. Δεν κάνουν τέτοια πράγματα, ας πούμε. Φέρουν τα περάκια από το σπίτι για να φάνε στη δουλειά. Αλλά βέβαια, είχαν μία δουλειά και οι δύο. Ήταν σε χρηματιστηριακή εταιρεία. Δηλαδή είχαν κάτι μισθούς.
2: Άρα έκαναν επενδύσεις κιόλας.
0: Ναι, έκαναν επενδύσεις στη συνέχεια. Έτσι ξέρω κι εγώ. Αν παίρνω 15.000 ευρώ.
1: Όχι, δεν ξέρω. Όχι, όχι. Αν μπαίνει να ζει από τα πιο, στα πιο δημιουργικά και με τέτοια χρόνια της ζωής σου να ζεις μίζερα, εγώ δεν λέω να βγαίνεις και τα σκορπάς.
2: Ναι, αλλά και τα 40 δημιουργικά είναι που βγαίνεις στη σύνταξη.
1: Σημαίνει.
2: Ωραία είναι.
3: Παιδιά, όλο αυτό το Fire, το κίνημα, το έχει ανακαλύψει η Ελλάδα εδώ και 50 χρόνια. Βγαίνανε στα 35 σύνταξη με πλασματικά, ανήλικα, βαρέα που δεν υπήρχαν.
1: Κινηματάρα είναι αυτή, ναι.
3: Παιδιά, εγώ ήμουν, συγγνώμη, εγώ ήμουν στον... Σε τι κίνημα, στην Ελλάδα αυτό είναι μια πραγματικότητα. Εγώ θυμάμαι, ήμουν πριν από 20 χρόνια στο στρατό και ήταν εκεί μία υπαξιωματικός και μου λέει, άντε, μου λέει, 5 μέρες μείνανε, μου λέει, τι θα κάνετε, λέω, μου λέει, φεύγω, του λέω,
2: σύνταξη.
3: Παρετήστε, λέω, αυτό, τι παρετούν, μου λέει, σύνταξη. Λέω, βρισκόται, πόσο γνωρίζετε, μου λέει, 45.
2: Ναι.
3: Πώς γίνεται σύνταξη, 45.
1: Ενθουσιάστηκε ο Κώστας.
3: Είχα μια άλλη οδόνηση και την περίοδο δούλευε σε μια εφημερίδα, ήταν στη διοικητική υπάλληλο, μου λέει, 38 χρονών, βγαίνω σύνταξη. Πώς βγαίνεται, λέω, σύνταξη 38 χρόνια, μου λέει, έχω ανήλικο παιδί. Και το παιδί, λέω, θα βγει σύνταξη, θα μεγαλώσει καλύτερα. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό, αλλά τα είχαμε φτάσει στη χώρα,
2: τώρα
3: παιδί
2: δεν
3: μου.
2: Δεν υπάρχουν πια αυτά.
3: Τι Fire και Fire. Εδώ ήμασταν τώρα τα παλιά τα ορθόδοξα χρόνια. Έβγαινε κόσμο σύνταξη. Στη Ζάκυνθο ήταν μισή τυφλή, βγαίνανε. Όχι μισή, το 90% του κόσμου δεν έβλεπε. Στη Ζάκυνθο.
2: Ναι, ναι, αλλά κοίταξε να δεις. Αυτοί όμως παίρνανε σύνταξη βγαίνανε... που λες, οι δικοί μας. Ναι. Αυτοί εκεί. Παίρνουν σύνταξη άμα βγουν τόσο
0: νωρίς. Όχι, δεν παίρνουν σύνταξη. Σταματάνε να δουλεύουν γιατί μετά αυγατίζουν οι επενδύσεις που έχουν κάνει και τα λοιπά. Fire
3: 2.0 και βγαίνεις και έχεις λεφτά. Δεν έχεις δηλαδή τίποτα. Μα τώρα θα μας πούνε οι κουτόφραγοι που το κάναμε εμείς 50 χρόνια αυτό το πράγμα. Βγαίναμε σύνταξη, βγάζαμε λεφτά μια χαρά. Πλασματικά αυτά χρόνια, το ένα τ' άλλο. Έμπαιναν στο ΝΑΤ μέσα ναυτικό επάγγελμα, δεν είχε δει ο άλλος θάλασσα στη ζωή του ποτέ και τον βάζανε στο ΝΑΤ. Στα ταμεία των αγροτών μπαίνανε μέσα και δεν ήξερε πώς είναι τσάπα, δεν είχε πάει σε χωράφι. Ζωή του.
1: Πες τα Κώστα Παπακλιμιτζό.
3: Συγγνώμη, Fire τώρα τα έχουμε κάνει.
2: Ωραία ήταν, αλλά τα πληρώσαμε κάτι παραπάνω.
0: Δεν θέλαμε να σε εκνευρίσουμε.
3: Παιδιά,
2: ωραία έτσι είναι, όπως το λέει.
3: Όταν μπήκαμε στα μνημόνια, πριν μπούμε στα μνημόνια, δίναμε 50 δις το χρόνο του κράτος, σε πλήρων των συμφορών. 40 δις, κάτι τέτοιο έδινε. Σε συντάξεις. 40-50 δις δίναμε. Δηλαδή ήταν ασφαλιστικά ταμεία και δίναμε και άλλα 40-50 δις. Για να έχουμε όλους αυτούς που λέμε τώρα. Είχαν πέσει έξω τα ασφαλιστικά συστήματα και βγαίνουν όλοι 35 χρόνια σύνταξη. Όλοι.
0: Σκίζαν τα πτυχία τους όλοι αυτοί που ασχολούνται με την επιστήμη, ας πούμε, τη στατιστική, τη οικονομία, τη αυτή, για το ασφαλιστικό σύστημα της Ελλάδας. Πώς γίνεται να βγαίνει στα 40 σύνταξη. Αυτό.
2: Καλά, ήταν και αλήθεια. Στα βαρέα ανθυγίνα κάτι επαγγέλματα. Εντάξει, που αν δούμε τώρα τη λίστα που υπήρχε πριν, τότε στα βαρέα ανθυγίνα.
0: Επειδή είπε πριν και για παράδειγμα για τις ένοπλες δυνάμεις. Οι ένοπλες δυνάμεις έχουν, άμα είσαι στην παραμεθόριο για παράδειγμα και κάνεις θητεία, αυτό μετράει διπλός χρόνος. Άμα είσαι σε περιοχές που είναι με πόλεμες και ξέρω εγώ τι, μετράει διπλέον.
3: Γιατί είναι 45, γιατί αυτό. Το κράτος που έχει αυτόν τον άνθρωπο έχει εκπαιδεύσει, τον έχει βοηθήσει έχει, και αυτό σε λοιπά έχει δουλευτεί. Γιατί να χάσει ένα τέτοιο στέλεχος 45 χρονών.
1: Δεν το αξιοποιεί λίγο διαφορετικά επίση.
2: 5 χρόνια βαρέθηκε. Πάει να κάτσει να συνταξιδοτηθεί.
1: Καλά, εγώ δουλεύω 30 και έχω άλλα τόσα. Συγγνώμη, παιδιά.
3: Ναι, μετά όμως παραπονιόμαστε. Θα πούμε, έχουμε χαμηλή παραγωγικότητα. Έχουμε. Μαλλιά μας, γούστο μας, καπέλο μας. Τόση παραγωγικότητα θέλουμε. Θέλουμε παραπάνω. Αυτή είμαστε.
1: Το τζιγκλίσαμε με αυτό τώρα.
3: Μα τώρα Fire βγαίνει ο άλλος 40 χρονών και να μας το πει στην
2: Ελλάδα. Μα στη Βρετανία πάει αυτό. Μας
3: κάνει έκπληξη κιόλα που γίνεται.
2: Δεν ανάβει καλοριφέρ για να έχει, λέει, να ωραία.
1: Καλά, αυτή είναι μίζερη. Εμείς είμαστε κυμπάριδες.
2: Ναι.
1: Εμείς βγαίνουμε και στα 40, κάνουμε και ζωάρα.
3: Εμείς έχουμε 400.000 στη χώρα ενεργές ρευματοκλοπές. Κλέβουμε ρεύμα από τον γείτονα, ανάβουμε καλοριφέρ και πληρώνουμε.
0: Όχι, και το κάνουν αυτό κερδοφόρες επιχειρήσεις. Το κάνουν, δηλαδή δεν το κάνει μόνο κάποιος ο οποίος λες έχει ανάγκη, βρε άδερφε. Εντάξει, δεν μπορεί αλλιώς να.
3: Στα μνημόνια τώρα. 400.000 αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι ρευματοκλοπές ενεργεία στην χώρα.
1: Πλήρωνε. Και εγώ είχα γυρίσει μια μέρα στο σπίτι βράδυ μετά από 15 ώρες δουλειά. δουλειάς και μπαίνω μέσα στο σπίτι και δεν είχε φως. Και λέω, τι έγινε. Παίρνω τηλέφωνο, λέω, συγγνώμη, λέω, έχει κάποια αυλάβη. Μου λέει, όχι, κυρία μου, δεν πληρώσατε το λογαριασμό. Είχα ξεχάσει μία μέρα ιδιωτική εταιρεία και μου κόψανε το ρεύμα. Και έψαχνα να βρω πού θα μείνω το βράδυ
0: ξεχνάς,
1: για να πάω στη δουλειά μου την άλλη.
0: Καλά κάνανε.
1: Αλλά εμένα μου το κόψανε. Αυτοί που κάνουν ρευματοκλοπές.
0: Άλλο.
2: Αλλά τις άλλες τις ενεργείες τις έχουμε και τις βλέπουμε.
1: Ναι, ναι.
2: Τέλεια.
1: Τι να πω.
3: Δεν πρέπει να φύγω. Εγώ δεν μπορώ να του βλέπω. Αλλά θέλω να ξέρω. Τι έγκλημα κάνανε. Του βλέπω. Αισθάνομαι ότι είναι.
2: Ή μπορεί να κάνει.
1: Orange is the new black. Τι να λέμε τώρα.
3: Λοιπόν.
0: Freedom. Freedom.
2: Καλή ελευθερία.
0: Γεια σα. Να είστε καλά.
3: Σα καλημέρα.
1: Έχουμε σήμερα κάνει αίσθηση, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε κι εμείς και θα επιστρέψουμε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη. Τραγικός ο απολογισμός της φωτιάς στο Δερβαίνι Θεσσαλονίκης, όπου στα όρια του οικισμού της Λυτής οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σωρό ενός άνδρα σε δασική έκταση και μια δεύτερη επανθρακωμένη σωρό μέσα στα χαλάσματα καμένου σπιτιού. Η αστυνομία εξετάζει αν πρόκειται για τον 12χρονο αγόρι που αγνοείται και φέρεται να είναι γιος του άνδρα που έχασε τη ζωή του και τη εγκαυματία η οποία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Η φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση, έχει οριοθετηθεί, ωστόσο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για την αντιμετώπιση τυχών αναζωπυρώσεων. Μεγάλη κινητοποίηση προκάλεσε διαρροή σε βιτιοφόρους στην Εγνατία Οδό στο ύψος της Καλαμίτσας στο ρεύμα προς Κήπους. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το υλικό που διέρευσε είναι μόλυβδος. Δεύτερο φορτηγό ακινητοποιήθηκε προληπτικά χωρίς να έχει διαπιστωθεί απώλεια φορτίου ή άλλο πρόβλημα. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα ο ιδιοκτήτης της όμορης οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πολεοδομικές παραβάσεις. Οι ένικοι της πολυκατοικίας φιλοξενήθηκαν στη Λέσχη Φιλίας κάτω Πετραλώνων με πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος τους παρέχει και οικονομική βοήθεια. Σε ισχύ από σήμερα η κατάργηση στο πλαφόν κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και τα υγρά καύσιμα, σύμφωνα με απόφαση που ελήφθη σε σύσκεψη στο Μαξίμου. Παρά την άρση του μέτρου, διατηρείται η δέσμευση για σταθερές τιμές σε βασικά αγαθά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, κατόπιν άτυπης συμφωνίας με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Το Ιράν αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες εάν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του μνημονίου που υπεγράφει μεταξύ Ταχεράνης και Ουάσιγκτον. Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αποφάσισε να διατηρήσει το ισχύον καθεστώς του δικαιώματος στην ηθαγένεια εκ γεννήσεως, απορρίπτοντας το εκτελεστικό διάταγμα του Προέδρου Τραμπ, το οποίο προέβλεπε ότι τα παιδιά που γεννιούνται στις ΗΠΑ από γονείς οι οποίοι βρίσκονται παράνομα ή προσωρινά στη χώρα δεν αποκτούν αυτόματα την αμερικανική υπηκότητα. Σε ανάρτησή του, το Truth Social υποστήριξε ότι το μέτρο είναι επιζήμιο για τη χώρα και μπορεί να αλλάξει μέσω της νομοθετικής διαδικασίας στο Κογκρέσο. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε το ξαφνικό μπουρίνι που έπληξε την Κέρκυρα. Ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα, κεραυνοί προκάλεσαν πυρκαγιές, ενώ εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης άφησαν πολλές περιοχές του νησιού χωρίς ρεύμα για αρκετές ώρες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, βόρεια άνεμοι ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής στο Earth News Radio 105,8 και πάμε στα δύσκολα κατευθείαν.
1: Πάμε να δούμε τα νεότερα από το ωραίο καστρό. Εκεί βρίσκεται η Λία Χριστάρα, η ανταποκρίτριά μας στην Earth της Θεσσαλονίκης, να μάθουμε τι γίνεται με αυτήν την πυρκαγιά. Λία, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα από την Λυτή. Κοιτάξτε, η φωτιά δεν έχουμε ενεργό μέτωπο. Okay. Δεν έχουμε ενεργό μέτωπο. Είμαστε δηλαδή σε καλή κατάσταση. Απλά παραμένουμε πήγες δυνάμεις για μην τυχόν αναζωπηρώσεις. Καταλαβαίνετε ότι ήταν αρκετά μεγάλη και ενισχύσε πολύ κόσμο. Γι' αυτό το λόγο παραμένουν οι πήγες δυνάμεις. Είναι έτσι κι αλλιώς αυτή η διαδικασία. Όμως, μιλάμε για μια φωνική πυρκαγιά. Για μια πυρκαγιά που κόστησε τη ζωή σε δύο συνανθρώπους μας. Ο ένας από τους δύο μάλιστα είναι μόλις 12 ετών. Βέβαια, περιμένουμε να γίνει και η ταυτοποίηση της δεύτερης ορού. Όλα συνέβησαν εδώ στο σπίτι που βρισκόμαστε. Είμαι μαζί με το συνεργείο του Art News, στην Ελιτή. Το σπίτι βρίσκεται που διέμενε αυτή η οικογένεια στα όρια του χωριού, μέσα σε μια δασική έκταση. Το σπίτι έχει καταστραφεί, έχει καεί ολοσχερός και όλο το κτήμα μέσα στο οποίο βρισκόταν το σπίτι. Τώρα πρέπει να εγκλωβίστηκαν οι άνθρωποι λογικά και να μην μπορούσαν να φύγουν. Αρχικά οι πυροσβέστες βρήκαν, εντόπισαν τον 65χρονο πατέρα της οικογένειας. Η μητέρα ήταν ήδη στο Ιπποκράτειο ως εγκαυματίας και συνεχίζει να νοσηλεύεται εκεί. Η μητέρα τότε είπε ότι εγώ πίσω έχω αφήσει, είναι και το παιδί μου, δεν ξέρω που βρίσκεται. Άρχισαν τότε οι αναζητήσεις. Υπήρχε η πληροφορία δηλαδή ότι υπάρχει ένα γνώμενο παιδί και ελπίζαμε μέχρι τελευταία στιγμή να βρεθεί κάπου σε κάποιο σημείο να είναι καλά, δηλαδή σοκ και βλαβές. Δυστυχώς όμως οι έρευνες που συνεχίστηκαν μέχρι και αργά το βράδυ βρέθηκε, δεν ήταν δηλαδή αισιόδοξη, δεν είχαμε αισιοτέλος, καθώς βρέθηκε τελικά η σωρός περίπου στις 10.30. Σήμερα θα γίνει η ταυτοποίηση.
1: Η ταυτοποίηση. Γι' αυτό και εξακολουθούμε και λέμε. Ναι,
0: τραγωδία.
2: Αλλά δεν έχουμε άλλον αγνοούμενο. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος άλλος αγνοούμενος στην περιοχή. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι. Έχουμε και ακόμη ένα έκτακτο γεγονός στη Θεσσαλονίκη. Αν θέλετε να το αναφέρω. Στα ξημερώματα λοιπόν είχαμε εμπρισμό, μάλλον κατά πάσα πιθανότητα με γκαζάκι, σε δύο περιπτώσεις. Σε μία πολυκατοικία, στο κέντρο περίπου της Θεσσαλονίκης, σε μία πολυκατοικία δύο γιοταχοί καταστράφηκαν και εκεί μάλιστα προσπάθησαν οι ένικοι να σβήσουν την φωτιά και είχαμε έναν τραυματία. Ευτυχώς όχι σοβαρά, και άλλους τρεις που μεταφέρθηκαν και οι τέσσερις ιδρύς με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο. Και είχαμε και ακόμα μία περίπτωση, περίπου την ίδια ώρα, αυτή τη φορά σε υπαίθριο χώρο σπιτιού, πάλι στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Τώρα το αναφέρω αυτό γιατί, πέρα φυσικά από τους ανθρώπους που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, υπάρχει πληροφορία ότι σε αυτά τα δύο σπίτια διαμένουν άνθρωποι που έχουν σχέση με την πολιτική. Θα μάθουμε αργότερα αν ισχύει αυτή η πληροφορία που έχουμε. Καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η πληροφορία και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί και εκεί αυτή η υπόθεση που πραγματικά είναι περίεργη.
1: Ετοιμαζόμουν να σε ρωτήσω, ξέρουμε ποιος μένει σε αυτά τα σπίτια, αλλά το πρόλαβες και είπες ότι υπάρχουν ήδη κάποιες πληροφορίες, αλλά περιμένουμε να ολοκληρωθεί η έρευνα και να ξέρουμε κάτι επίσημα και οριστικά, γιατί όντως είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που μας μεταδίδεις, Λία.
2: Ναι, εννοείται, δεν το συζητάμε αυτό. Και επίσης να μάθουμε λίγο και για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών. Τέσσερις πάλι επαναλαμβάνω. Αλλά μας είπαν ότι είναι γενικά σε καλή κατάσταση. Ευτυχώς θα πάνε και οι συνάδελφοι φυσικά να κάνουν και επιτόπιο ρεπορτάζ, όπως μαθαίνω. Οπότε θα ξέρουμε περισσότερα πράγματα σε λίγο.
1: Πολύ ωραία.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Περιμένουμε τα νεότερα. Λία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλημέρα.
1: Να σε καλά. Λοιπόν, ακούσατε και για το θέμα του Ωραιόκαστρου, αλλά και για δύο περίεργους εμπρισμούς στην Θεσσαλονίκη, οι οποίες πιθανώς σχετίζονται, και γι' αυτό σας το λέμε, σχετίζονται με πολιτικά στελέχη, πολιτικά πρόσωπα. Αυτό, να το πούμε, υπάρχει αυτή η πληροφορία, περιμένουμε τώρα να διασταυρωθούν αυτές οι πληροφορίες, να έχουμε κάτι πιο οριστικό και χειροπιαστό και πιο επίσημο, να σας το μεταδώσουμε βεβαίως, κυρίες και κύριοι, με την βοήθεια των συναδέλφων από την Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε πολύ, Λία.
0: Δεν έχουμε ευχάριστα σήμερα, η αλήθεια είναι, πραγματικά. Να σας πούμε ότι έφυγε από τη ζωή και ο Μιχάλης Μόσιος. Θα τον ξέρατε ως Ταμτάκο. Έτσι είχε μείνει από αυτό το ρόλο που είχε παίξει τη δεκαετία του 80 σε πάρα πολλές βιντεοτενίες. Ήταν, βιντεοτενίες. Και έγινε γνωστό από τον γιο του ηθοποιού, ο οποίος ανακοίνωσε ότι έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του. Ήταν 79 ετών.
1: Αυτά.
0: Καλημέρα,
1: κανέναν ευχαριστώ. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη, ο οποίος κύριος Γιάννης λέει: πείτε το μήνυμα όπως το διαβάζετε και όχι με εισαγωγικά, δικά σας λόγια κλείνουν τα εισαγωγικά, γιατί λέτε μπούρδες. Σταματήστε να επιπηλάτε όλη μέρα την καραμέλα που σας έχουν δώσει. Αυτή τη δουλειά κάνουμε εμείς, να ξέρετε. Το βράδυ και το πρωί, 5 η ώρα, περνάμε από κάπου, μας δίνουν μια καραμέλα και τη λέμε. Αυτό να το έχετε καταλάβει.
0: Λέμε για καραμέλα.
1: Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, η καραμέλα ό,τι κάνει ζέστη. Το ξαναεπαναλαμβάνω, γράφει ο κύριος Γιάννης. Είμαι 40 χρόνια χειμερινός κολυμπητής, έχω κολυμπήσει με 10 και 11 μποφόρ και με θερμοκρασίες υπό το 0. Κάθε πρωί κάνω 5 χιλιόμετρα κολυμπώντας, χθες βγήκα με κρυοπαγήματα. Όσοι δεν το πιστεύουν, ας έρθουν αύριο το πρωί 6 ώρα στην Πλάζ Πάτρας. Θα με δουν, φαίνομαι από μακριά. Αν τολμάνε, ας βουτήξουν. Βάζω ό,τι στοίχημα θέλετε, ούτε 100 μέτρα δεν θα πάνε. Ωραία. Στον κουβά ο Κοπέρνικος.
0: Πάει.
1: Που λέει ότι ανέβηκε ο Ιούνιος, ήταν 21 βαθμού, 20,8 για την ακρίβεια. Κοντά 21 βαθμούς η θερμοκρασία στους ωκεανούς. Δεν ξέρει τι λέει, διότι ο κύριος Γιάννης ξέρει καλύτερα.
0: Ναι.
1: Αυτό. Καλημέρα στην κυρία Μαρία. Μαντέψτε πού θα τα λέμε το 26-27 από τη Σύρο. Πήρε μετάθεση, πάει Σύρο. Α, φεύγει από την Κέφαλο που ήταν στην ΚΟ και πάει Σύρο, αλλά είναι από τη Σύρο. Καταλαβαίνεις. Οπότε πάει στα μέρη της. Αυτό. Μπράβο, κύριε.
0: Μπράβο. Αυτό είναι πολύ ωραίο.
1: Ωραίο, μπράβο.
0: Ναι. Λοιπόν, είμαστε και στις πρώτες θέσεις για τη λειψιδρία, να ξέρετε. Άμα θέλετε να ξέρετε, στη λειψιδρία.
1: Και εννοείς, είμαστε στις πρώτες θέσεις.
0: Πρώτη.
1: Κάτσε, γιατί μπορεί να το αφισβητήσει κάποιος. Μήπως είναι καμιά καραμέλα που σου έχουν δώσει ένα τώρα.
0: Τι είναι Eurostat είναι και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος.
1: Ξέρει τι Eurostat τώρα. Εντάξει. Ναι. Έχουμε νερά.
0: Πρώτη είναι η Κύπρος πάντως.
1: Απλά τα έχουν κρύψει ανουνάκια από κάτω και δεν τα βγάζουν, ας πούμε, για να βάλουν πλαφόν και να αυξήσουν τη τιμή στο νερό.
0: Η Κύπρος.
1: Ή να ιδιωτικοποιηθεί το νερό.
0: Σταμάτα, ρε παιδί μου, η Κύπρος χρησιμοποιεί το 72% των διαθέσιμων αποθεμάτων γλυκού νερού σε ετήσια βάση και το καλοκαίρι αυτό εκτοξεύεται στο 92%. Τα αποθέματα. Τα αποθέματα, το τονίζω. Έτσι. Ναι.
1: Λοιπόν, να σας πούμε.
0: Τρίτη είμαστε εμείς.
1: Να σας πούμε τα νεότερα για την Βενεζουέλα. Πλησιάζουν τις 2.000 οι νεκροί πλέον. Έχουν αρχίσει ήδη να κάνουν τις εμφανίσεις τους οι ελλείψεις υλικών αγαθών, φυσικά όπως ήταν αναμενόμενο, και τροφίμων και όχι μόνο. Το πολύ καλό, αν είναι καλό μέσα σε αυτήν την καταστροφή, είναι ότι υπάρχει τεράστιο κύμα αλληλεγγύης από όλο τον κόσμο. Από όλες τις χώρες σπέβδουν δυνάμεις για να βοηθήσουν, είτε στις έρευνες είτε στο να βοηθήσουν τους ανθρώπους που έχουν διασωθεί αλλά περνούν δύσκολα γιατί έχουν καταρρεύσει τα σπίτια τους, έχουν εξαφανιστεί, δεν βρίσκουν τρόφιμα κτλ. Έχει πάει και ελληνική ομάδα, έχει πάει και από το Ισραήλ, έχει πάει και από τη Γαλλία, έχει πάει από πολλά μέρη του κόσμου. Από την Πολωνία έβλεπα να φεύγουν διασώστες για να πάνε. Τους Πολωνούς τους ξέρουμε και από τις δικές μας πυρκαγιές που στέλνουν και δυνάμεις πυροσβεστικές εδώ τα καλοκαίρια. Λοιπόν, αυτό το διάβαζα χθες ότι σύμφωνα με στοιχεία της NASA, δορυφορικές εικόνες της NASA, 58.000 κτίρια ή έχουν πάθει σοβαρές ζημιές ή έχουν γκρεμιστεί ολοσχερός. Ολοσχερός, 58.000 κτίρια. Καταλαβαίνετε, είναι μεγάλο νούμερο. Πολύ μεγάλο νούμερο.
0: Πάρα πολύ μεγάλο.
1: Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Δεν αμφισβητούμε τα στοιχεία του Κοπερνικού, αλλά η αλήθεια είναι ότι οι ειδήσεις ψάχνουν να βρουν σε ποιο μέρος του κόσμου κάνει πολύ ζέστη και στρέφουν τα φώτα εκεί. Γιατί δεν ακούμε, για παράδειγμα, ότι στην Ελλάδα ο Μάιος και ο Ιούνιος ήταν μια χαρά δροσεροί μήνες. Κύριε Δημήτρη, δεν το λέγαμε με βάση τους συναδέλφους, τους φίλους μετεωρολόγους, ότι επειδή εμείς είχαμε το ευεργετικό μελτέμι, εμείς γλιτώσαμε από αυτόν τον θόλο που τρέλαινε την Ευρώπη? Δεν είναι είδηση, για παράδειγμα, στρέφουμε εμείς το ενδιαφέρον μας για κάποιο λόγο στη Γαλλία ή στο ξέρω εγώ τι, που είχαν, για παράδειγμα, 80 πνιγμούς από ανθρώπους που έβαλαν στο νερό για να δροσιστούν. αυτό δεν είναι, δεν είναι είδηση, είναι αμεληταίο, θέλω να πω. Όλη η Ευρώπη, ένα μεγάλο μέρος της εμπάσχης περιπτώσει, ταλαιπωρήθηκε επί πάνω από εβδομάδα. Ήταν και η διάρκεια του φαινομένου που τους φέρνει μια κόπωση, όπως και να το κάνουμε. Λοιπόν, δεν αποτελεί αυτό είδηση. Δεν αποτελεί είδηση, για παράδειγμα, τα επίσημα στοιχεία ότι η Ευρώπη έχει πιο γρήγορα υπερθερμαίνεται από ό,τι άλλες πλευρές του κόσμου. Δεν το έχουμε, δεν το αντιμετωπίσαμε αυτό τον Ιούνιο ή ξέρω εγώ πότε θα το αντιμετωπίσουμε, αλλά θα το βρούμε μπροστά μας κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν πρέπει να το πούμε, για να καταλάβω δηλαδή.
0: Δεν είναι μόνο το σήμερα, είναι και το αύριο. Καταλάβατε. Πρέπει να βλέπουμε μπροστά. Για κάποια πράγματα. Δεν είναι αυτό που αισθανόμαστε και ζούμε τώρα μόνο. Αν το καταλάβουμε αυτό και το συνειδητοποιήσουμε, θα είμαστε καλύτερα όλοι.
1: Ναι, γιατί έτσι δεν βλέπαμε άλλα πράγματα και μετά μας κάσανε στη μούρη.
0: Ναι,
1: μετά, στη συνέχεια.
0: Λοιπόν, επίσης, επιστρέφω στο θέμα των πετραλώνων, της πολυκατοικίας που κατέρευσε.
1: Ναι.
0: Πριν λέει κάνα δύο μέρες, η κυρία που φώναξε μηχανικό,
1: ναι,
0: είχε ρωτήσει το μηχανικό δίπλα που φτιάχνανε το καινούριο το κτίριο.
1: Ναι.
0: Που ευθύνεται προφανώς το κτίριο, η ανέγερση αυτού του κτιρίου για την κατάρρευση της πολυκατοικίας.
1: Δεν ξέρω αν ευθύνεται, αλλά να πούμε και από την ειδησιογραφικά ότι οι πέντε άνθρωποι από τη διπλανή πολυκατοικία κρατούνται.
0: Ναι, ναι, έχουν συλληφθεί βέβαια.
1: Αυτό. Άρα και οι αρχές θεωρούν ότι η διπλανή πολυκατοικία ευθύνεται.
0: Η κυρία λοιπόν που κάλεσε μηχανικό είχε παρατηρήσει επίσης ότι γέρνει το κτίριο στο οποίο έμενε λίγο. Και του λέει δεν το βλέπετε ότι γέρνει. Και της απάντησε ο μηχανικός, λέει, και η πίζα γέρνει αλλά δεν έχει πέσει. Ωραία απάντηση, επιστημονική.
1: Ναι.
0: Επιστημονάρα ο...
1: Όχι, ωραία. Μπορεί να θέλει
0: και
1: να
0: χιουμορίστας.
1: Κάνει, μπορεί να θέλει να κάνει τέτοια, κάνα τέτοιο κτίριο. Ωραία, θα περνά στην ιστορία έτσι, καταλαβες. Ο κύριος Παύλος λέει, συνωμοσία του απεχθούς διεθνούς και κατά βάση εβραϊκού κεφαλαίου είναι τα περιληψιδρίας. Σταματήστε να είστε φερέφωνά τους. Να σταματήσουμε να πλενόμαστε θέλουν για να αγοράζουμε τα αρώματά τους για να καλύψουμε την πούχα. Αντίσταση τώρα στις διεθνείς συνωμοσίες.
0: Παιδιά, ήθελα να το τονίσω αυτό το πράγμα. Επειδή αρχίζει και ζεσταίνει, σήμερα θα είναι από τις πιο ζεστές μέρες.
1: Μην το λες αυτό.
0: Η 1η Ιουλίου, όχι, το λένε οι μετεωρολόγοι.
1: Ναι.
0: Ότι θα είναι από τις πιο ζεστές μέρες του φετινού καλοκαιριού. Λοιπόν,
1: να πας αύριο το πρωί στις 6 ώρα στην Πάτρα. Ναι, για πες.
0: Υδρώνεις. Ναι. Αποσμητικά. Έχει και φτηνά, άμα θέλετε. Δεν είναι κακό. Δεν είναι ντροπή να φοράς αποσμητικό.
1: Έχουν χημικά. Και δεν βάζουμε χημικά στο σώμα μας.
0: Σαπουνάκι.
1: Έχει άλλες ουσίες.
0: Δεν έχει, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, ακούστε τώρα, θα συζητήσουμε ένα άλλο θέμα. Γιατί το διαβάσαμε χθες και μας έκανε εντύπωση. Ξέρουμε ότι έχουν εκτοξευθεί οι μικροδορυφόροι και από τη χώρα μας, έτσι, για να μπορούν να χρησιμεύουν σε διάφορα πράγματα. Κάποιοι από αυτούς, τα δεδομένα τους δηλαδή, θα αξιοποιούνται από εδώ, από τους επιστήμονες, για την παρακολούθηση των δασών της χώρας μας, να χαρτογραφούν την καύσιμη ύλη.
1: Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Δεν είναι ότι απλά θα βλέπουν,
0: ναι,
1: για παράδειγμα, αυτό που κάνουν και
0: αυτό
1: τα drones.
0: Αυτό που κάνουν τα drones, ναι,
1: ότι εκδηλώθηκε μια πυρκαγιά ή σηκώνεται καπνός, άρα να στείλουμε εκεί πέρα δυνάμεις. Όχι. Προκαταβολικά θα λένε ότι αυτό το δάσος έχει συσσωρευτεί καύσιμη ύλη. Το πώς και το πώς θα γίνεται αυτό το πράγμα και τι θα γίνεται αμέσως μετά θα μας το εξηγήσει ο κύριος Ιωάννης Γίτας. Είναι διευθυντής του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεεπισκόπησης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι καθηγητής του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και θα μας πει για αυτή τη χρήση των μικροδορυφόρων που έχουν εκτοξευτεί. Καλή σας ημέρα,
0: καλημέρα,
1: κύριε καθηγητά.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα για εσάς, καλημέρα και στους ακροατές της εκπομπής.
1: Πείτε μας λίγο τι είναι αυτό το... Γιατί εμάς έτσι σε πρώτο άκουσμα μόλις το είδα, είπαμε κοίτα να δεις,
0: πάντα μας
1: σκεφτήκαμε και δύο,
0: ναι,
1: μας αρέσουν αυτά, αλλά πώς δουλεύει αυτό το σύστημα.
3: Κοιτάξτε, όπως είπατε πολύ σωστά, εδώ πρόκειται για μια ανάπτυξη, μια σειρά εφαρμογών, οι οποίοι έχουν χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Αρκτικότητας, στο πλαίσιο του προγράμματος μικροδορυφόρων που ήταν αυτή η χώρα και το οποίο υποστηρίζεται το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Έτσι λοιπόν, πριν από δύο χρόνια, υπήρξε μια συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος και το συγκεκριμένο Υπουργείο, με σκοπό να μαζέψουμε μια σειρά από εταιρείες και ακαδημαϊκά ιδρύματα, γιατί δεν είναι μόνο το Αριστοτέλειο στην προσπάθεια αυτή, είναι και το Αριστοσκοπείο και είναι και ιδιωτικές εταιρείες που συμμετέχουν. Με σκοπό ακριβώς να αναπτυχθούν μια σειρά από εργαλεία, από προϊόντα και υπηρεσίες που να σχετίζονται με το δάσος και την παρακολούθηση της υγείας του δάσους συνολικά. όχι αποσπασματικά μόνο για τις πυρκαγιές δηλαδή. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν έχουμε αναπτύξει δύο βασικές ομάδες υπηρεσιών, γιατί περί αυτού πρόκειται. Η μία λοιπόν αφορά τη χαρτογράφηση τον τύπο του δάσου, των δασών, και αυτό γίνεται επίσης, έχει γίνει, θα ήθελα να πω, ταυτόχρονα ή την ίδια περίοδο που η Ελλάδα, κάτι το οποίο δεν το ξέρει πολλοί κόσμος, έχει τελειώσει τη δεύτερη εθνική απογραφή των δασών, που είναι μεγάλο εγχείρημα. Το οποίο συνδέεται ακριβώς με το να μαζέψουμε πληροφορίες για το δάσος, πηγαίνοντας στο δάσος. Και αυτό λοιπόν αναπτύξαμε τη χαρτογράφηση των τύπων δασών και δασικής καύσιμης ύλης, όπως ήταν νωρίτερα. Αυτό το ένα κομμάτι ήταν τη δουλειά που αναπτύσσουμε. Και το δεύτερο είναι τη παρακολούθηση των δασών γενικά, αλλά και των περιοχών του δικτύου Natura 2000. Αυτά όλα λοιπόν δεν στηρίζονται, συγγνώμη, πρόλαβα μάλλον την επόμενη ερώτηση, αλλά θα ήθελα να δώσω λίγο μια συνολική εικόνα. Δεν σχετίζεται μόνο στο σύστημα μικροδορυφόρων, σχετίζεται επίσης και στην αξιοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Απογραφής Δασών που ανέφερα νωρίτερα. Που στηρίζεται αποκλειστικά στις πληροφορίες που προέρχονται από τη λήψη δεδομένων πεδίου.
1: Άρα είναι ο συνδυασμός και εικόνων και πληροφοριών από τη γη, μέσα από το δάσος και μέσω των δορυφόρων. Είναι ένα συνδυασμός.
3: Βεβαίως, εδώ εμείς ακριβώς αξιοποιήσαμε τα στοιχεία δεδομένων πεδίου που λήφθηκαν σε όλη τη χώρα κατά διάρκεια των ετών 24-25 και μιλάμε τώρα για πολύ κόσμο, έχει δουλέψει πολύ κόσμο στο πεδίο μαζεύοντας στοιχεία αυτά και επίσης αξιοποιήσαμε και τις δυνατότητες που θα έχει το ελληνικό σύστημα μικροδορυφόρων που είναι τεράστια.
1: Ωραία, ποια είναι...
0: Και άρα δηλαδή είναι αυτά τα στοιχεία, αυτό μάλλον το ήθελα να ρωτήσουμε, άρα δηλαδή αυτά τα στοιχεία τα παίρνετε, τα συλλέγετε, βλέπετε πού υπάρχει πρόβλημα, πού χρειάζεται παρέμβαση κτλ. Και τα μοιράζετε ή μπορούν ή έχουν πρόσβαση συνάδελφοί σας από άλλα επιστημονικά πεδία.
3: Ναι, για να είναι έτσι κατανοητό στους ακροατές μας. Αυτό που κάναμε είναι να αναπτύξουμε όλη την σειρά, όλη τη διαδοχή των υπηρεσιών, όλο τους αλγόριθμους και όλα αυτά που σχετίζονται με τα προϊόντα τα οποία θα μπορεί αύριο μεθαύριο όχι μόνο το Αριστοτέλειο να αξιοποιήσει, αλλά και το Υπουργείο μέσω του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος το οποίο έχει ιδρύσει. Άρα από εκεί η πληροφορία είναι θέμα πολιτικής που σε ποιον θα διαχέεται και πόσο άμεσα θα διαχέεται σε αυτόν.
1: Η χρησιμότητα του να δείτε ότι για παράδειγμα έχει συγκεντρωμένη καύσιμη ύλη στο δάσος του Σέιξου ή στο δάσος της Δαδιάς ή όλα αυτά τα πράγματα, λέω παράδειγμα. Ναι. Αυτή η χρησιμότητα ποια είναι η πρακτική?
3: Τεράστια. Τεράστια, ξέρετε, ξέρει κάποιος από τη στιγμή που ξέρουν οι αρχές οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση των δασών, που υπάρχει βιομάζα, που πρέπει να γίνει απόλυψη βιομάζας, απομάκρυνση, διάφορα διαχειριστικά έργα, είναι, θέλετε, το πρώτο και βασικό κομμάτι του οποιοδήποτε εθνικού σχεδιασμού. Άρα οι πληροφορίες που παρέχουμε και θα παρέχουμε, γιατί είναι ένα πρόγραμμα που θα διαρκέσει, θα έχει συνέχεια δηλαδή, είναι ακριβώς το να δίνουμε στις κατάλληλες πληροφορίες, κατάλληλες υπηρεσίες, ώστε τα δάση μας να βρίσκονται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Αυτό είναι το βασικό. Και αν θέλετε, μέχρι τώρα, πρέπει να τα ακούσουν νομίζω και οι ακροάτες μας αυτό, έχουμε χρησιμοποιήσει δεδομένα από ευρωπαϊκούς δορυφόρους, όχι ελληνικούς. Ναι. Γιατί? Ναι. Γιατί, όπως διαβάζουμε και στις ειδήσεις, οι ελληνικοί δορυφόροι τώρα στέλνονται στο διάστημα.
0: Σωστά.
3: Άρα στην δεύτερη φάση, ή μάλλον αυτό που θα γίνει στη συνέχεια, είναι θα αντικαταστήσουμε εμείς, θα βγάλουμε έξω από το σύστημα παροχής που έχουμε, αυτό το σύστημα των λογαριθμών που έχουμε δημιουργήσει, θα βγάλουμε έξω τις εικόνες των ευρωπαϊκών δορυφόρων και θα τις αντικαταστήσουμε με τις ελληνικές εικόνες που θα δίνονται άμεσα, από το επόμενο τρίμηνο ίσως. Και αυτές οι εικόνες οι ελληνικές, επειδή έχουν καλύτερη ευκρίνεια, πάμε από τα 10 μέτρα, αν θέλετε, στα 3 μέτρα ευκρίνεια, και έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα επανάληψης λήψης εικόνας πάνω από την ίδια περιοχή της Ελλάδας. Δηλαδή, σε καθημερινή βάση θα βλέπουμε το Σέξου, αν θέλετε. Mm. Ενώ μέχρι τώρα με τους ευρωπαϊκούς δορυφόρους το βλέπουμε κάθε 3-4 μέρες. Mm. Ο συνδυασμός λοιπόν αυτών των δύο πραγμάτων θα λύσει τα χέρια σε πολλούς χρήστες ή και, αν θέλετε, οργανισμούς που ασχολούνται με τη διαχείριση του περιβάλλοντος και την παρακολούθηση της υγείας αυτού.
0: Βέβαια. Πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δείχνει και την εξέλιξη των πραγμάτων. Δηλαδή θα μπορέσει να θα δράσουν και κάποιοι και προληπτικά σε κάποια πράγματα ίσως.
1: Αυτό τώρα επαφίεται βέβαια στη διαχείριση, σε αυτούς τους οργανισμούς που μας λέει ο κύριος Γίτας, στους οργανισμούς που διαχειρίζονται τα δάση. Πώς θα χρησιμοποιήσουν την πληροφορία. Πλέον έχουν την πληροφορία όμως, μέχρι τώρα δεν την είχαν. Τώρα έχουν την πληροφορία. Το πώς θα την αξιοποιήσουν είναι άλλο θέμα, άλλο κεφάλαιο. Σε αυτό δεν υπησέρχεται ο κύριος Γίτας, έτσι δεν καταλαβαίνω σωστά, κύριε Γίτα?
3: Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι θέμα εθνικής εφαρμογής, εθνικής πολιτικής που δεν έχει σχέση ούτε με ακαδημαϊκά δείγματα ούτε με τέλεια.
0: Όχι.
3: Είναι θέμα λήψεων πολιτικών αποφάσεων σε άλλο επίπεδο.
1: Προφανώς. Σωστό. Μάλιστα. Εξαιρετικά ενδιαφέροντα όλα αυτά και ίσως και λίγο μας κάνουν λίγο να αισιοδοξούμε για το αμέσως προσεχές διάστημα, μήπως γλιτώσουμε κάτι από τον δασικό πλούτο της χώρας. Αυτό είναι το στοίχημα, αυτό δεν είναι?
3: Κοιτάξτε, γι' αυτό δουλεύουμε όλοι. Επίσης, νομίζω ότι στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος η Ελλάδα αρχίζει και αποκτά ένα δυναμικό οικοσύστημα, όπως λέμε, στο χώρο του space, του διαστήματος δηλαδή. Και νομίζω όλη αυτή η άσκηση βοηθάει σε αυτό που είπατε ακριβώς, το να παρέχουμε ακριβείς πληροφορίες σε αυτούς που τη χρειάζονται την κατάλληλη στιγμή, ώστε να μπορέσουν και αυτοί να κάνουν τη δουλειά τους καλύτερα.
0: Μάλιστα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γκίτα. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Τώρα δεν τα ακούνε εντωμεταξύ. Τα ακούνε. Όλοι αυτοί που δεν θέλουν να βγάλουν, ας πούμε, την καινούργια ταυτότητα, γιατί δεν του παρακολουθούν. Σου λέει, θα βλέπει. Στην πραγματικό χρόνο θα βλέπει ο άλλος το.
1: Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Γίτας, διευθυντής του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης. Τίτλοι και αυτοί, ναι, του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και καθηγητής του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Ο φίλος μας ο Δημήτρης από τη Μυτιλίνη,
0: ναι,
1: επανέρχεται και λέει: παιδιά, μας στέλνει ανάλογα δημοσιεύματα με αυτά που υπήρχαν προχθές από επίσημες ανακοινώσεις ευρωπαϊκών οργανισμών. Έτσι, ότι η Ευρώπη θερμαίνεται πιο γρήγορα. Όχι, μας στέλνει ανάλογες ανακοινώσεις και ανάλογες και της τεχνητής νοημοσύνης αλλά και από την ειδησιογραφία και για την Ασία που επίσης θερμαίνεται νωρίτερα από τον υπόλοιπο κόσμο αλλά και της Αυστραλίας. Κύριε Δημήτρη, αυτό ειλικρινά δεν είχε πέσει στην αντίληψή μου.
0: Είναι μια παγκόσμια συνωμοσία.
1: Δεν είχε πέσει στην αντίληψή μου. Αλήθεια σας το λέω. Γι' αυτό και γελάω. Άμα είναι όλες να ζεσταίνονται περισσότερο από ποιες άλλες? Ποιες θα μείνουν δηλαδή να μην ζεσταίνονται? Η Ευρώπη, η Αυστραλία, η Ασία, δηλαδή τι έχει μείνει? Του Τραμπ μόνο.
0: Και η δροσιά.
1: Η Βόρεια Αμερική.
0: Και η δροσιά.
1: Μόνο εκεί.
0: Πάμε τώρα.
1: Εκεί είναι μια χαρά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τραγικός ο απολογισμός της μεγάλης φωτιάς σε δασική περιοχή κοντά στη Λιτή Θεσσαλονίκης. Δύο νεκροί και μία εγκαυματίας εκφράζονται φόβοι ότι μία σωρός ανήκει στο 12χρονο γιο της οικογένειας που αγνοείται. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Χαΐα, Ηλία, Εύρο και Ρόδο. Πέντε συλλήψεις για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Σε ισχύ από σήμερα η κατάργηση στο πλαφόν κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και τα υγρά καύσιμα σύμφωνα με απόφαση που ελήφθη σε σύσκεψη στο Μαξίμου. Από σήμερα φόρος 3 ευρώ για μικροδέματα από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ιράν αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες εάν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του μνημονίου που υπεγράφει μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Σοβαρά προβλήματα από το ξαφνικό μπουρίνι που έπληξε την Κέρκυρα. Ένα αγόρι 3 ετών ανασύρθηκε ζωντανό από ερείπια κτηρίου της Βενεζουέλας 6 ημέρες μετά τους 2 φωνικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος, ο ταμτάκος του ελληνικού κινηματογράφου. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Σφίτια 2026. Ο Δήμος Κροπίας σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ταξίδι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί κορυφαίες συναυλίες, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και μαγικές παιδικές σκηνές στο Θέατρο Δεξαμενής και στους οικισμούς του Δήμου μας. Είσοδος ελεύθερη. Μπείτε στο www.koropi.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα. Μη λείψει κανείς.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα σας, εδώ είμαστε και πάλι τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής.
1: Καλημέρα στον κύριο Νίκο που λέει: είμαι επαγγελματίας δίτης στο Ιόνιο, η θερμοκρασία στη θάλασσα είναι 24-25 βαθμοί Κελσίου, προς απάντηση στον χειμερινό κολυβητή. Ωραία, καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη. Καλημέρα και στην κυρία Αντωνία. Να είστε καλά. Λέει πολλά συγχαρητήρια στους μουσικούς παραγωγούς. Στην Ήρα την Πανανίδου δηλαδή, που διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε. Καλημέρα και στον κύριο Σταμάτη. Όπλο που να εξαφανίζει μια αναμένη φωτιά έχετε εφεύρει. Όλα τα υπόλοιπα δεν επαρκούν στην πράξη, είναι ημίμετρα.
0: Λοιπόν, ο Νίκος Νικολακόπουλος διαλέγει τις μουσικές αυτές τις μέρες.
1: Α, το ωραία, έχει ωραία, άδεια. Συγγνώμη.
0: Με ενημερώνουν τα παιδιά, όχι.
1: Έχει ήρα άδεια.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Καλό καλοκαίρι, Ήρα.
0: Ιράκι. Ναι. Εμείς θα πάμε στον κύριο Κωνσταντίνο Σπυράκο, που είναι καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Γιατί θέλουμε να συζητήσουμε μαζί του, να μας διαφωτίσει λίγο. Γιατί είδαμε αυτό το οποίο είναι ένα γεγονός το οποίο δεν συμβαίνει κάθε μέρα και ούτε θέλουμε να συμβαίνει κάθε μέρα, με την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Εμείς από τα λίγα που είδαμε, γιατί ειδικοί δεν είμαστε, δεν γνωρίζουμε, είδαμε να καταραίει πάρα πολύ εύκολα ένα τετραόροφο κτίριο, μια πολυκατοικία δηλαδή. Και αν μπορεί να εξηγήσει και ο ίδιος με αυτά που έχει δει, τι έφτεξε, τι μπορεί να συνέβη, πώς μπορεί να προκλήθηκε η κατάρρευση αυτού του κτιρίου. Καλή σας ημέρα, κύριε Σπυράκο.
1: Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
2: Ναι, καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Σας έχει ξανατύχει κάτι τέτοιο καταρχήν?
2: Κοιτάξτε, δεν συμβαίνουν αυτά, δεν είναι κάτι σύνθετες. Και αν συμβεί κάτι θα είναι μικρής έκτασης, όχι κάτι τέτοιο το οποίο είδαμε τώρα.
1: Ναι.
2: Και να πω ότι τέτοιου είδους κατασκευές, δηλαδή εξκαφές για την ανέγεση μιας πολυκατοικίας, δεν είναι από ένα κτίριο, άλλο το οποίο συνήθως είναι της εποχής του 1970, του 1980 το πολύ, του 60 ακόμη, γίνονται σε όλη την Ελλάδα καθημερινά.
1: Βέβαια, και γι' αυτό, αυτό γεννά ανησυχία.
2: Και υπόγεια και ένα και δύο υπόγεια κλπ. Επομένως, είναι μια κατασκευή η οποία συμβαίνει κάθε μέρα σε όλη την Ελλάδα σε πάρα πολλά σημεία. Έχετε ακούσει να συμβαίνει κάτι αντίστοιχο?
0: Όχι.
1: Εμείς δεν έχουμε ακούσει, γι' αυτό σας ρωτούμε αν υπάρχουν τουλάχιστον ιστορικά δεδομένα, ας πούμε, κάποια.
2: Δεν είναι κάτι σύνηθες να γίνεται, και όταν αυτό συμβαίνει, συμβαίνει διότι τις περισσότερες περιπτώσεις δεν έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα. Δηλαδή, δεν έχει προηγηθεί ο έλεγχος που απαιτείται για τις συνθήκες του εδάφους, τις γεωλογικές συνθήκες στο οικόπεδο που πας να χτίσεις. Αυτό γίνεται με μια συγκεκριμένη μελέτη που σου δείχνει ακριβώς ποια είναι η στρωματογραφία, ποιο είναι το έδαφος. Εάν αυτό δεν το κάνεις, γιατί δεν είναι πάντοτε υποχρεωτικό, αυτό το οποίο όμως πρέπει να κάνεις είναι, και ιδιαίτερα όταν πρόκειται να κατασκευάσεις πολύ κοντά ή ακριβώς δίπλα από το υφιστάμενο κτίριο, να κάνεις κάποιες τομές, κάποιες εξκαφές επιφανειακές και να κοιτάξεις τι ακριβώς θεμέλια έχει το όμορο κτίριο. Πριν κάνεις αυτές τις τομές, επισκέπτεσαι το όμορο κτίριο, το διπλάνο σου κτίριο, και βλέπεις, έχει υπόγειο, δεν έχει υπόγειο. Αν το διπλανό σου κτίριο, ας πούμε, έχει τρία υπόγεια και εσύ δεν πρόκειται να πας πάνω από ένα υπόγειο, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι ιδιαίτερο. Παρ' όλα αυτά πάλι θα κάνεις αυτούς τους ελέγχους που θα πω σε λίγο. Αλλά πάντως επισκέπτεσαι το διπλανό κτίριο. Βλέπεις λοιπόν αν έχει ή όχι υπόγειο. Αν λοιπόν δεν έχει υπόγειο και εσύ πρόκειται να κατασκευάσεις και υπόγειο, ακόμα ένας περισσότερος λόγος να είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός. Επομένως, θα πρέπει να κάνεις αυτούς τους ελέγχους, να δεις πώς είναι τα θεμέλια του κτιρίου, του υφιστάμενου, δηλαδή αυτού που έπεσε, και ανάλογα με το τι θα βρεις, θα κάνεις μετά μία μελέτη, με την οποία θα προκύψει ποιος είναι ο κατάλληλος τρόπος και σε ποια έκταση θα πρέπει να κάνεις αυτό που λέμε την αντιστήριξή σου. Δηλαδή, τι θα κατασκευάσεις εσύ από τη δικιά σου μεριά, από το δικό σου οικόπεδο,
0: έτσι ώστε να μην προκληθεί
2: πρόβλημα στην όμορφη πολυκατοικία. Αυτή είναι η διαδικασία.
1: Αυτή είναι η διαδικασία, αλλά αυτή η διαδικασία.
2: Αυτή η διαδικασία φαίνεται δεν ακολουθεί.
1: Να σας ρωτήσω κάτι. Αυτή η διαδικασία, αυτές οι μελέτες που μας περιγράψατε μόλις, είναι κοστοβόρες? Θέλω να πω, γίνονται πάντα? Μερικοί τις αποφεύγουν για λόγους κόστους? Είναι υποχρεωτικοί από τον πολεοδομικό κανονισμό ή όχι?
2: Αυτό που δεν είναι υποχρεωτικό για σπίτια, για κατοικίες, είναι να γίνει αυτό που είπα προηγουμένως, η γεωτεχνική μελέτη. Αυτή είναι κατά την κρίση του μηχανικού. Αν λοιπόν ο μηχανικός δει ότι η περιοχή του δεν έχει καλό έδαφος, ας το πούμε έτσι ποιοτικά, τότε ο ίδιος μπορεί να την κάνει. Να καλέσει ένα συνεργείο, να κάνει τον έλεγχο, να προκύψει τα στοιχεία. Το κόστος όλων αυτών των πραγμάτων που είπα πριν από λίγο δεν είναι πάνω από 2.000 ευρώ. Καταλάβατε.
1: Ναι.
2: Δεν είναι μεγάλο το κόστος.
1: Δεν είναι απαγορευτικό, να
2: κάνεις...
1: ναι.
2: Καθόλου απαγορευτικό, ιδιαίτερα όταν κάνεις μια επένδυση για μια πολυκατοικία, η οποία θα στοιχήσει 2.000 ευρώ
0: και σε γλιτώνει από πράγματα τα οποία δεν με συμβαίνουν μπροστά στα μάτια μας.
2: Βεβαίως, δηλαδή είναι μηδαμινό το κόστος αυτών των ελέγχων και θα προκύψει. Γιατί οπωσδήποτε δεν θα προκύψει.
0: Θα σας ακούμε λίγο διαφορετικά, δεν ξέρω κάτι έγινε με τη γραμμή. Κύριε καθηγητά, δεν σας ακούμε καλά. Μάλλον κάτι έγινε με τη γραμμή. Σας ακούμε λίγο στο βάθος.
1: Ναι, σαν να είναι με ανοιχτή ακρόαση.
0: Λίγο, ναι, μήπως να τον καλέσουμε ξανά τον άνθρωπο. Ναι, να τον καλέσουμε εκ νέου, γιατί κάτι έγινε. Κάτι έγινε με τη γραμμή για να το ολοκληρώσουμε. Έπρεπε να έχουν γίνει λοιπόν κάποια βήματα, αυτό καταλαβαίνω.
1: Όχι, είναι, από ό,τι εξηγεί ο κύριος Σπυράκος, είναι μια πάγια διαδικασία, η οποία πρέπει να επαναλαμβάνεται.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό, κύριε Σπυράκο.
2: Ναι, ναι, με ακούτε.
1: Ναι, τώρα σας ακούμε μια χαρά.
2: Πολύ,
1: ναι. Ναι. Είναι μια πάγια διαδικασία, η οποία πρέπει να γίνεται όταν υπάρχουν κτίρια μεσοτυχίες ή ακόμα και πολύ κοντινά μας, λέτε.
2: Οπωσδήποτε, και βλέπετε ότι καταλαβαίνει στην Ελλάδα πόσες κατασκευές γίνονται σήμερα, πόσες οικοδομές κατασκευάζονται σήμερα αυτή τη στιγμή.
1: Ναι,
2: αυτό γίνεται, ο κανόνας είναι αυτός,
0: ναι.
2: Αυτή η διαδικασία. Αυτό που έγινε είναι, ελπίζω να είναι η εξαίρεση, και, γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις που μπορεί να μην έχει ακολουθεί ακριβώς αυτή η διαδικασία, αλλά ήταν τυχεροί, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο, τους δόθηκε περισσότερος χρόνος για να μπορέσουν να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα. Εδώ λοιπόν συνέβη το εξής, ότι και τα μέτρα δεν τα πήραν, αλλά ενδεχομένως και η όμορφη αυτή η πολυκατοικία να έχει κάποιες

0: βουνά και επομένως αρχίζει το κτίριο πλέον να μην έχει.
1: Άρα μας λέτε ότι μπορεί το συγκεκριμένο κτίριο να είχε ήδη στατικά προβλήματα, δηλαδή να είχε κάποιο είδους προβλήματα. Ναι.
0: Και αυτό έχει μια πιθανότητα, αλλά αυτό όμως δεν δικαιολογεί αυτό που συνέβη.
1: Ναι.
0: Ό,τι προβλήματα είχε.
1: Ναι. Μάλιστα. Ακόμα και να είχε, δηλαδή επιδεινώθηκαν με τις ενέργειες που γίνανε στο διπλανό κτίριο.
0: Οδήγησε σε αυτή την αστοχία στο τέλος στην κατάρρευση κλπ. Αλλά όμως, επαναλαμβάνω, αν είχαν λάβει τα σωστά μέτρα και είχαν κάνει τους σωστούς ελέγχους, δεν θα είχε συμβεί αυτό.
1: Εμείς εκφράσαμε στην αρχή της εκπομπής μια απορία, γιατί δεν είμαστε ειδικοί, γι' αυτό θέλουμε να σας ρωτήσουμε εσάς που είστε ειδικός. Βλέποντας τις φωτογραφίες από το κτίριο που κατέρευσε, δεν βλέπαμε σχεδόν καθόλου μεταλλική, πώς το λένε, από μέσα μέταλλο.
2: Σίδερα,
1: δεν βλέπαμε σίδερα. Δεν βλέπαμε κυρίως τσιμέντο. Αυτό έχει να κάνει με αυτό που λέτε με τις παλιές θεμελιώσεις των δεκαετιών του 70 ή του 80 που γίνονταν με άλλους τρόπους τα κτίρια, χωρίς να δίνονται τόσο βάρος, ας πούμε, στην ποιότητα κατασκευής.
0: Προσέξτε, μην αποδώσουμε τα προβλήματα στο όμορο στο κτίριο, το οποίο έπεσε. Το κτίριο αυτό έχει κατασκευαστεί με έναν κανονισμό παλιό, ο οποίος σήμερα έχει καμία σχέση με το καινούριο, έχει πολύ περισσότερο πλεισμό ένα σύγχρονο κτίριο. Συνήθως έχει άλλου είδους θεμελίωση με την οποία ενδεχομένως δεν θα είχαν συμβεί αυτό, με μεγάλη πιθανότητα, αν δηλαδή οι θεμελίωση ήταν αυτές που συνήθως εφαρμόζουμε σήμερα και λέγεται κοιτόστρωση και εκτείνεται σε όλο την κάτωψη του ισογείου με ένα πάχος τουλάχιστον 60 πόντων, αυτό θα είχε αποφευθεί. Αλλά όμως το 80% των κατασκευών μας είναι αυτής της κατηγορίας, αυτό που είδατε, πρακτικά κέντρα. Επομένως το γνωρίζουμε εμείς οι μηχανικοί και λαμβάνουμε τα μέτρα μας.
1: Ναι, αυτό για να μην τρομάξουν και όλοι έχουν ή μένουν σε κατασκευές, ας πούμε, αυτής της δεκαετίας. Μην νομίζουν ότι.
0: Θα τρομάξουν απλούστατα. Όταν είναι να γίνει μια κατασκευή στο όμορο, πρέπει ο μηχανικός να φροντίσει, αλλά αφού πλέον και ο ιδιοκτήτης ξέρει ότι είναι σε μια κατασκευή παλιά.
2: Είναι πάντως και εντυπωσιακό το γεγονός. Νομίζω ότι είναι εντυπωσιακό το γεγονός και έσωσε ζωές, το ότι μία από τις ενίκους της πολυκατοικίας αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, κάλεσε έναν μηχανικό και ο μηχανικός συμβούλευσε να βγουν από το κτίριο. Είναι πραγματικά, πώς το λένε, με μία.
1: Σωτήριο.
2: Ναι.
0: Γίνονται κάποιες αρχικές παραμορφώσεις του κτηρίου και δημιουργούνται κάποιες δρογμές, ενδεχομένως και πια μικρή κλίση, αλλά δεν ειδοποιεί πάρα πολύ, έτσι, δεν ειδοποιεί πάρα πολύ. Οπότε είναι τυχεροί οι οποίοι άκουσαν το μηχανικό και έφυγαν.
2: Βέβαια.
1: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε θερμά. Καλημέρα.
1: Ο κύριος Κωνσταντίνος Πυράκος, καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Για αυτό το φαινόμενο που εγώ δεν θυμάμαι να έχει ξαναγίνει, την κατάρρευση του κτιρίου στα Πετράρωνα.
3: Ώρα Μουντιάλ.
1: Πάμε για μπαλίτσα τώρα.
2: Όλα, Δημήτρη.
4: Όλα.
2: Δημήτρης Καϊμάς μαζί μας.
1: Πέρασε το Μεξικό αέρα πατέρα.
4: Νομίζω περισσότερο αέρα πέρασε η Γαλλία, δεν που τα λέμε έτσι.
1: Καλά, ναι, εντάξει, ναι. Σωστό
4: και αυτό. Πέρασε 3-0. Ήταν και είναι το φαβορί και για το παιχνίδι, αλλά νομίζω και για το τρόπαιο. Είναι η καλύτερη ομάδα με διαφορά, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, στο θεσμό, με παιχταράδες και με ένα προπονητή. Παίζει και αυτό σημαντικό ρόλο, να δίνει σε όλους ρόλους και να έχει ήρεμους όλες τις μεγάλες βεντέτες, και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο σε μια δουλειά, σε μια ομάδα, όταν έχεις πολλά αστέρια, θα πρέπει να κάνεις τους άλλους, μάλλον όλα τα αστέρια, να ξέρει ο καθένας να έχει το ρόλο του και ο καθένας να υπολογίζει τον άλλο και να σέβεται. Οπότε έκανε αυτό που πρέπει να κάνει η Γαλλία, 3-0. Εμπαπέ και αυτός σκόραρε και νομίζω μαζί με το Μέση θα πάνε κόντρα, τουλάχιστον για αυτό το Μουντιάλ, ποιος θα πάρει τη θέση του πρώτου σκόρερ και για τον Ιν Μουντιάλ, αλλά και γενικότερα για όλη την ιστορία του θεσμού. Τώρα ποιο άλλο ήταν?
1: Νομίζω ότι ένα γκολ διαφορά έχουν, νομίζω.
4: Ναι.
1: Δηλαδή είναι σε απόσταση αναπνοής ο Εμπαπέ από το Μέση. Εξαρτάται τι θα κάνει και ο Μέση στη συνέχεια. Ναι.
4: Γι' αυτό λέω, νομίζω, όπως και να έχει, νομίζω θα πάνε κόντρα.
2: Την Νορβηγία πώς την είδες?
4: Η Νορβηγία είναι ο Χάλαντ, έτσι.

0: ακόμα σε μια ομάδα ακτέλα φανταστού, μπορεί να μην την ξέρουμε περισσότερο, αλλά και αυτή είναι μια καλή ομάδα. Από την άλλη, η Νορβηγία πλέον δεν είναι μόνο να είμαστε πολύ καλοί στην άμυνα και να περάσει κανένας. Είναι λιγότερο καλή στην άμυνα πλέον και πολύ καλή στην επίθεση. Με τον Χάλαντ νομίζω να είναι ο καλύτερος εκτελεστής, έτσι ποδοσφαιρικά πάντα, στον ποδοσφαιρικό πλανήτη. Ακόμα και σε κακή μέρα που ήταν χτες, δεν πήρε πάσες μία και έκανε γκολ, έκανε το καθήκον του. Τώρα, για να δούμε και τα ζευγάρια, γιατί σιγά σιγά βγαίνουν και τα ζευγάρια των 16. Έχουμε και λέμε τώρα Καναδάς Μαρόκο. Έτσι, το Μαρόκο νομίζω θα συνεχίσει και μετά τους 16. Η Παραγουάη που κέρδισε προχτές θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία. Νομίζω η Γαλλία εδώ έχει έτσι ένα πιο εύκολο ρόλο. Και η Νορβηγία που κέρδισε χθες θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλία και το Μεξικό περιμένει αντίπαλο. Όπως είπε, στο Μεξικό έπαιξε ωραία παλίτσα, γίνεται χαμός στο Μεξικό.
1: Κάθισα
0: τώρα και έβλεπα βιντεάκια
1: και
0: διάβασα ένα ωραίο άρθρο, να δούμε και την πηγή, αλλά τώρα δεν θέλω να παίξω, είναι από τα μεγάλα, από τις μεγάλες ιστοσελίδες, Μιλένιο είναι, και λέει εν ολίγης ECC, δηλαδή και αν και αν ναι, δηλαδή ότι ήταν μια φράση που το έχει πει ένας προπονητής της Πούμας του Μεξικό, να πάρουμε το πρωτάθλημα, και τώρα πλέον και οι ίδιοι και σε επίπεδο εθνικής ομάδας έχουν αυτό το τίτλο, γιατί να πάρουμε το πρωτάθλημα. Χαμός τους δρόμους στο...
2: Βέβαια, εγώ άκουσα, για να χαλάσω λίγο το κλίμα, άκουσα για παράδειγμα, διάβασα ότι οι οπαδοί του Μεξικού είχαν πάει έξω από το ξενοδοχείο που έμεναν η ομάδα, οι παίκτες του Ισημερινού, για να κάνουν φασαρία, για να μην τους αφήσουν να κοιμηθούν και να ξεκουραστούν το προηγούμενο του αγώνα, ας πούμε. Ναι, αλλά αυτά δεν παρέσουν εμένα.
1: Έχουν ξαναγίνει.
0: Αυτό δεν το είδα, έτσι. Αλλά γίνονται αυτό. Γίνονται και στις καλύτερες οικογένειες. Δηλαδή, εδώ προσέχουμε και καλά, αλλά αν μας αφήνουν να το κάναμε και εμείς εδώ. Δηλαδή, οι αλτσίδες του Παναθηναϊκού, οι Ολυμπιακοί του Παναθηναϊκού και πάει λέγοντας, για να μην κοιμηθούν. Το έχουν κάνει και στην Ευρώπη και σε μεγάλα ντέρμπι, εθνικές ομάδες και παρόμοιες χώρες. Έχει γίνει και άλλη φορά αυτό, αλλά εγώ λέω για τον λαό στο Μεξικό και πολύ περισσότερο και για τα μέσα ενημέρωσης, που και εμείς αυτό ίδιο θα λέγαμε, εδώ που τα λέμε, φανταστείτε να ήμασταν συνδιοργανωτές, να ήταν τρίτη βράδυ, να περνάγαμε στους 16 πανηγυρικά, νομίζω κάτι θα λέγαμε.
2: Κάτι θα κάναμε κι εμείς.
0: Το πάμε να το σηκώσουμε το κύβερο, για καλά κάνουν οι άνθρωποι, έτσι, ποδοσφαιρόφιλοι είναι, έτσι, ποδοσφαιρική χώρα, αλλά στο Μεξικό γίνεται χαμούλης. Τώρα, σήμερα έχουμε επίσης τρία παιχνίδια, το ένα μάλιστα παιδιά της Αγγλίας. Είναι πάρα πολύ νωρίς, 7 η ώρα, είναι κόντρα στο Κογκό. Είναι μια χαρά ωρίτσα, δηλαδή δεν έχει δικαιολογία κανένα να πει μόνο για δουλειά. Μόνο για δουλειά, γιατί μου τα λέμε πάνω σε ώρα εργασίας. Είναι F2 ο αγώνας, 11 η ώρα και αυτό είναι μια χαρά. Βέλγιο, Σενεγάλη. Νομίζω η Αγγλία δεν είναι grande favori, δεν νομίζω να έχει πρόβλημα με το Κογκό. Βέλγιο, Σενεγάλη όμως είναι και δύο καλές ομάδες. Το Βέλγιο ίσως βρίσκει τον εαυτό του εδώ και από το προηγούμενο παιχνίδι, γιατί ήταν αρκετά μέτρη, οπότε νομίζω θα είναι ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. Και τα ξημερώματα, και εδώ είναι καλό, που δεν του φαίνεται, 3 η ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πλέον δεν είναι μόνο μπάσκετ, ράγκμπι.
2: Έχουν μπει ορμητικά, δεν έχουν μπει, ρίχνουν τεσσάρες και τα λοιπά.
0: Και,
2: ναι.
0: Και πολλά χρήματα και στο πρωτάθλημα τους έρχονται, όπως ο Μέση πήρε στην Αμερική, θα μου πείτε στα εισαγωγικά γέρματά του, το βλέπουμε. Έχουν ρίξει αρκετά χρήματα, έχουν βελτιώσει πάρα πολύ το πρωτάθλημα του, τις υποδομές, και η εθνική τους είναι αρκετά καλή. Οπότε νομίζω και η Βοσνία από την άλλη είναι μια έμπειρη ομάδα. και νομίζω θα είναι και
2: αυτή τη δική τη σχολή. Ναι. Ενδιαφέρουσα θα είναι αυτή. Μας λένε ότι αυτή τη στιγμή είναι 6-6 τα γκολ που έχουν βάλει ο Μέση και ο Εμπαπέ, δηλαδή είναι στο ισοβαθμό προς το παρόν.
0: Αλλά λύθεν έχει ένα παιχνίδι λιγότερο ο Μέση.
1: Ο Μέση.
2: Έχει κι άλλον αγώνα ο Μέση. Ναι. Εντάξει, έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι 18 Ιουλίου, πόσο πάει.
0: 19.
2: Με το δεδομένο θα περάσει και η Γαλλία και η Αργεντινή, γιατί δεν ξέρουμε ποτέ. Γίνονται και εκπλήξεις.
0: Είναι πιθανός ο τελικός, γιατί μόνο εκεί θα βρεθούν. Αν βρεθούν, θα βρεθούν σε τελικό όπως πάει τώρα. Και πολύ γρήγορα ο Τραμπ έχει χάρη πάρα πολύ από το Μουντιάλ και θέλει να το διοργανώσει.
1: Και θέλει να αγοράσει όλο το ποδόσφαιρο, όλες τις ομάδες, να γίνονται όλες οι διοργανώσεις.
2: Όχι, μπορεί να θελήσει και να πει: δεν θα το τελειώσουμε στις 18, θα το τελειώσουμε, ξέρω εγώ, τον Αύγουστο.
1: Θα το τραβήξουμε λίγο.
0: Δεν γίνει ποτέ πάντως σε 12 χρόνια να πάρει μια χώρα ξανά το Μουντιάλ, έτσι. Αλλά ο ίδιος.
1: Για όλα υπάρχει πρώτη φορά.
2: Σωστό. Φανταζόμαστε. Ναι, τέλος πάντων. Α μην επεκταθούμε. Αρκετά.
0: Είναι πολύ μεγάλο αυτό, εντάξει.
2: Αρκετά. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
1: Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Καλημέρα. Παιδί μου. Και αυτή η μάχη τώρα, πια εγώ είμαι ο σκόρερ, εγώ έχω βάλει τα πράγματα.
2: Έχει τη σημασία του, γιατί μετράνε αυτά.
1: Είναι φοβερό.
2: Μετράνε, γιατί ο Χάλαντ δεν μετράει και αυτός πόσα γκολ βάζει. Ο Ρονάλντο δεν μετράει πόσα. Δεν έχουν την προαιώνια κόντρα, ας πούμε. Ναι, εντάξει, έτσι γίνεται αυτό. Ή ποιος θα πάρει τις περισσότερες χρυσές μπάλες ή τα περισσότερα χρυσά παπούτσια και πάει λέγοντας.
1: Αυτά είναι μεγάλη κόντρα. Ναι, μεγάλη κόντρα είναι αυτό. Πολύ μεγάλη. Μπορεί να μου πει ποιος που πήραξε το χάρτη την κίνηση.
2: Τι στην έκανε.
1: Δεν μπορώ να δω τώρα εδώ πέρα την κίνηση, ας πούμε.
2: Και δεν φαίνεται που είναι κόκκινο.
1: Θα σου πω εγώ τώρα, θα το δω αλλού. Θα το δω αλλού, παιδιά. Έχω παντού την άκρη μου εγώ. Για να σας πω τι γίνεται στους δρόμους. Τι ωραίο τραγούδι. Αχ, από το Dirty Dancing. Πόσες φορές έχουμε δει αυτή την ταινία, φίλες και φίλες.
2: Και φίλοι την έχουν δει.
1: Φίλες και φίλες, ξέρω εγώ. Για τον Patrick Swayze τη βλέπαμε. Γιατί τη βλέπαμε αυτή την ταινία και ονειρευόμασταν. Και ακούγαμε το δίσκο. Είχε λιώσει αυτός ο δίσκος στο pick-up.
2: Θα πεις την κίνηση ή ακόμα.
1: Προσπαθώ, Διονύση, δεν σου βγάζει. Δεν μπορώ.
2: Δεν σου βγάζει.
1: Δεν μπορώ.
2: Δεν έχει κίνηση σήμερα, γι' αυτό δεν βγάζει τίποτα εδώ το μπλιμπλίκι.
1: Να στείλουμε την καλημέρα μας στο φίλο μας τον Κώστα που έκανε μια μικροεπέμβαση χθες και πήγαν όλα καλά. Και βγαίνει σήμερα και σιδερένιος.
2: Α, δεν νυχτέρευσε.
1: Ναι, δεν νυχτέρευσε.
2: Εγώ του είχα πει να βγει από χθες.
1: Εντάξει, έμεινε για ασφάλεια. Έμεινε για ασφάλεια. Περαστικά και σιδερένιος. Λοιπόν, τα πράγματα στους δρόμους είναι όπως τα ξέρετε κάθε πρωί. Τι να πω. Τι να πω, ρε παιδιά. Δεν μπορώ να γιάσω.
2: Ποιος σου χάλασε το χάρτη.
1: Κάποιος μου χάλασε το χάρτη εδώ πέρα. Σπαθώ αυτό το πράγμα. Εν τω μεταξύ δεν μπορώ καθόλου τα Windows, παιδιά. Καθόλου.
2: Δεν μπορεί τα Windows.
1: Δεν μπορώ αυτά τα Windows.
2: Τα συγγνώμη. Τα Windows σου ζητάνε συγγνώμη.
1: Έχω προσπαθήσει να κάνω και αυτή τη σκηνή από το Dirty Dancing.
2: Με τον Τάκη. Να σε πάρει κάποιος να σε σηκώσει ψηλά. Εσύ να τον σηκώσει ή ο Τάκης.
1: Όχι, εγώ αυτός να με σηκώσει. Εγώ να τον σηκώσω. Μα τι λέει εσύ, Γιάννη. Δηλαδή πραγματικά, κάντε εικόνα αυτό. Θα παίρνει καταρχήν από πάνω μου. Θα παίρνει και δεν θα τον έπιανα. Δεν θα προλάβαινα να τον πιάσω τα χέρια.
2: Καλημέρα στη δροσερή Κοπεχάγη. 17 βαθμούς έχει τώρα η Κοπεχάγη. Κατέβηκε η θερμοκρασία σιγά σιγά. Μπράβο. Μπράβο στην Κοπεχάγη.
1: Θα ξανάρθει, να ξέρετε.
2: Σταμάτα, μωρέ.
1: Η φίλη μας η Μαργαρίτα πάντως στις Βρυξέλλες δεν βρίσκει ούτε ανεμιστήρα για δείγμα. Θέλω να σου πω. Έχουν εξαντληθεί τα πάντα. Έχουν ξεπουλήσει. Εκεί πρέπει να πάμε να ανοίξουμε ένα μαγαζί.
2: Στόπα, εγώ. Στο στόπα την προηγούμενη εβδομάδα. Θα κάναμε χρυσές δουλειές. Να πηγαίναμε εκεί με ανεμιστήρες και με διάφορες πατέντες άλλες. Αλλά ποιος με ακούει εμένα. Μετά δεν μπορούμε να σταματήσουμε τη δουλειά στα 40 και να γίνουμε συνταξιούχοι.
1: Λοιπόν, φεύγουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά κοντά σας Βασίλης Αδαμόπουλος και Μαρία Γεωργίου. Γεια σας.
2: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Σιμέλη. Σε θρίλερ εξελίσσεται η φωτιά στο ωραίο κάστρο Θεσσαλονίκης, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε ανήκει στο 12χρονο αγόρι που αγνοείται και φέρεται να είναι γιος του άνδρα που έχασε τη ζωή του και τη εγκαυματία, η οποία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένονται οι επίσημες απαντήσεις για την ταυτοποίηση. Η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι εχθές σε χαμηλή βλάστηση στο Δερβαίνι, έχει οριοθετηθεί, ωστόσο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για την αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αχαΐα, Ηλία, Εύρο και Ρόδο. Μεγάλη κινητοποίηση από τη διαρροή σε βιτιοφόρο στην Εγνατία Οδό στο ύψος της Καλαμίτσας, στο ρεύμα προς Κήπους. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το υλικό που διέρευσε είναι μόλυβδος, ενώ ένα δεύτερο φορτηγό κινητοποιήθηκε προληπτικά χωρίς να έχει διαπιστωθεί απώλεια φορτίου ή άλλο πρόβλημα. Τα αποτελέσματα της αυτοψίας καθώς και των τεχνικών ελέγχων αναμένεται να δώσουν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης στα Πετράλωνα, δίπλα από το οικόπεδο στο οποίο βρισκόταν σε εξέλιξη εργασίες εξκαφής για την ανέγερση πενταόροφης οικοδομής. Ο ιδιοκτήτης της όμορης οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα, καθώς αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πολεοδομικές παραβάσεις. Δύο ύποπτοι εμπρισμοί αυτοκινήτων με διαφορά λίγης ώρας στη Θεσσαλονίκη. Σε ισχύ από σήμερα η κατάργηση στο πλαφόν κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και τα υγρά καύσιμα, σύμφωνα με απόφαση που ελήφθη σε σύσκεψη στο Μαξίμου. Παρά την άρση του μέτρου, διατηρείται η δέσμευση για σταθερές τιμές σε βασικά αγαθά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο κατόπιν άτυπης συμφωνίας με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή επιβολή τέλους 3 ευρώ στα μικροδέματα που εισάγονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε το ξαφνικό μπουρίνι που έπληξε την Κέρκυρα. Ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα, κεραυνοί προκάλεσαν πυρκαγιές, ενώ εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης άφησαν πολλές περιοχές του νησιού χωρίς ρεύμα για αρκετές ώρες. 7 ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα και ο επίσημος απολογισμός ξεπερνά πλέον τους 1.900 νεκρούς και σχεδόν 10.600 τραυματίες. Εκφράζονται όμως φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί. Το Ιράν θα έχει συζητήσεις πιθανόν σήμερα στο Κατάρ για τα παγωμένα περιουσιακά του στοιχεία, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, διαψεύοντας κάθε συνάντηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τεχεράνη αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις εάν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του μνημονίου που υπογράφει με την Ουάσιγκτον. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να καταστρέψουν ολοσχερώς τις υποδρομές της Χεσμπολά στο νότιο Λίβανο. Διαμήνυσε παράλληλα ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τις περιοχές που ελέγχουν όσο η σιητική οργάνωση εξακολουθεί να αποτελεί απειλή. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος, ο ταμτάκος του ελληνικού κινηματογράφου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, βόρειοι άνεμοι ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία, του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας, από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
8: Earth News Radio 105,8.

0: Άκου τι της είπε ο άλλος της γυναίκας.
1: Τι της είπε?
0: Πάει και μηχανικός σπουδαγμένος. Αυτός έχει πάρει χαρτί, έτσι. Αυτός δηλαδή πρόσεξε. Φαντάζομαι ότι οι δικοί του κάνανε τρελή χαρά όταν μπήκε στο Πολυτεχνείο. Δεν ξέρω σε ποιο Πολυτεχνείο πήγε. Κάνε τρελή χαρά, σου λέει, τα φροντιστήρια δεν πήγανε χαμένα. Ωραία χαρά, όταν θα έκανε όλο το σοι, υποθέτω.
1: Όταν
0: ναι,
1: πήρε, όταν
0: και όταν βγήκε. Αλλά να σου πω, είδε που ο Λουκιανός επιβεβαιώνεται που λέει το θέμα δεν είναι πώς θα μπει, αλλά πώς την έχουν στημένη όταν θα βγει. Πάει η γυναίκα και του λέει, Γέρνη. Εκεί πίζα, λέει η Γέρνη, δεν έπεσε. Άκου απάντηση που έδωσε.
1: Ο
0: μηχανικάρα.
1: Ο
0: μηχανικάρα.
1: Να βέβαια, δώσω εμπιστοσύνη.
0: Στα πετρά, κατέρευσε. Σαν τραπουλόχαρτο. Χτίζανε, λέει, κάτι πολυτελείς κατοικίες δίπλα.
1: Ναι.
0: Κάτι που... πάντως, η άλλη μηχανικάρα. Η άλλη μηχανικάρα, η κυρία, ήταν νοικοκυρά από ό,τι φαίνεται. Και νομίζω επιβεβαιώνεται κάτι. Και τώρα δεν ξέρω, πάρτε το όπως θέλετε και χαρακτηρίστε με όπως θέλετε. Που λένε καμιά φορά λειτουργεί αυτό το γυναικείο, το ένστικτο. Και με το που κατάλαβε τι έγινε, γιατί την ειδοποίησαν τηλεφωνικά τη γυναίκα, λέει έξω όλοι και μην τολμήσει κανείς να μπει μέσα στο
1: είναι
0: σπίτι.
1: Είναι γνώση, παρατηρητικότητα.
0: Βέβαια, ναι, είναι επαγγελματισμός πρώτα απ' όλα. Δεν το συζητάω. Η γυναίκα είναι επαγγελματίας.
1: Είναι στο άλλο άκρο από τον πύργο της
0: επαγγελματίας. Ναι, επαγγελματίας, δεν το συζητάω. Αλλά βάζω και λίγο το γυναικείο τώρα εγώ. Λέω τώρα. Μπορεί να κάνω και λάθος.
1: Εγώ λέω ναι.
0: Ναι, μπορεί να κάνω και λάθος. Ο άλλος λέει και πίζα, λέει η Γέρνη. Άκου η μηχανικάρα τι είπε, η μηχανικάρα. Λοιπόν, εντάξει, και ψάχνουμε τώρα να βρούμε τι έγινε και πώς έγινε και ψάχνουν να βρουν αν είναι και αγνοούμενοι μέσα. Εντάξει, και λες,
1: τρομερή αγωνία. Πρώτον ήταν απίστευτο, δεύτερον ναι. Τρομερή αγωνία με τους τέσσερις ανθρώπους.
0: Ήμαρτον, κύριε, ναι. Και βέβαια,
1: τι μπορεί να σου συμβεί, ε?
0: Ναι, και μπορεί να γλιτώσαμε την τραγωδία στα Πετράλωνα.
1: Αλλά στο
0: δεν την αποφύγαμε στο Ρεόκαστρο όμως. Ναι, δεν την αποφύγαμε στο Ρεόκαστρο.
1: Αυτή η φωτιά πότε ξέσπασε, πότε πήρε αυτές τις διαστάσεις, πότε κατάπιε έναν άνθρωπο.
0: Δύο,
1: ναι, δεν έχει γίνει ταυτοποίηση.
0: Δύο
1: σώρους.
0: Ναι, αναμένεται ταυτοποίηση. Υπάρχουν φόβοι μεγάλοι ότι ενδεχομένως να ανήκει σε ένα πιτσιρίκι 12 χρονών.
1: Το οποίο
0: αγνοείται.
1: Που αγνοείται από χθες.
0: Είναι νομίζω ο γιος του 66χρονου.
1: Έτσι.
0: Ο ναι. Γιος του 66χρονου. Ναι.
1: Και τη γυναίκα που νοσηλεύεται με εγκαύματα.
0: Τι να πει κανείς. Δηλαδή.
1: Δεν όσα φέρνει η ώρα δεν τα φέρνει
0: ο χρόνος. Έτσι είναι. Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Μπήκαμε έτσι λίγο με φόρα στην επικαιρότητα και δεν προλάβαμε ούτε χρόνια πολλά να πούμε σε όσες και όσοι γιορτάζουν σήμερα. Γιορτάζει ο Αργύρης, γιορτάζει ο Κοσμάς, γιορτάζει ο Δαμιανός, γιορτάζει ο Μαυρίκιος και η Μαυρικία. Χρόνια πολλά, καλή δύναμη, καλά να είστε όπου βρίσκεστε από όπου και αν μας ακούτε. Καλό μήνα να έχουμε. Μπήκε άντε, ο τέταρτος, βγαίνει ο εβδόμαδος, αλλά μπαίνει ο μήνας. Μπαίνει ο μήνας, ο ενδιάμεσος μήνας του καλοκαιριού.
1: Στην καρδιά του καλοκαιριού μπαίνουμε τώρα. Ο Ιούλιος είναι η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Τετάρτη 1η Ιουλίου του 2026, Έρτνιους Radio 105,8. Πρωινές διαδρομές. Η κυρία Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο κύριος Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Να σας πούμε ότι χθες η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 39 βαθμούς Κελσίου σε κάποιες περιοχές της χώρας. Και σήμερα, από ό,τι βλέπω εδώ, στο δελτίο πρόγνωση το τελευταίο. 37, 38 και 39 τοπικά σε κάποιες περιοχές. Όχι, σε κάποια περιοχή. Ζεστούλα καλοκαιρινή. Και αυτή την ώρα που μιλάμε, πρέπει να σας δώσουμε έτσι ένα στίγμα θερμοκρασιακό ή όχι. Να το κάνουμε.
1: Δώσε, ναι, δεν νομίζω.
0: Λοιπόν, στην Αγία Παρασκευή, αυτή την ώρα ο υδράργυρος 26 βαθμούς Κελσίου.
1: Έχει ανέβει σε σχέση με χθες και προχθές. Το ίδιο, ήταν 22-23.
0: Το ίδιο και στην Αθήνα και στον Πειραιά. Στη Θεσσαλονίκη 25 βαθμοί. Γιάννης Πρίντεζης στον ήχο, φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα.
1: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής.
0: Και στην παρέα σας περιμένουμε όλες και όλους με τα σχόλια, με τα μηνύματα, με τις παρατηρήσεις σας. Εάν θέλετε, μπορείτε μέσω Viber να μας στείλετε την καλημέρα σας, πληκτρολογώντας πάρα πολύ απλά στην αναζήτηση δύο λέξεις Earth News Radio. Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη.
1: Η άλλη επιλογή επικοινωνίας είναι μέσω Facebook, μέσω της σελίδας της εκπομπής στο Facebook, Πρωινές Διαδρομές και του Messenger, που θα στείλετε το μήνυμά σας. Καλημέρες, ευχές, φωτογραφίες,
0: σχόλια,
1: τα θέματα της επικαιρότητας. Σχολιανά, οι εκπομπές με τα σχόλια και τα σχολιανά δεν τις βλέπω να βρίσκονται στην καλύτερη περίοδο.
0: Καλά τα λες.
1: Βέβαια θα μου πεις τέλος, τώρα το καλοκαίρι τροποποιούνται τα τηλεοπτικά προγράμματα. Από Σεπτέμβρη νομίζω θα έχουμε αλλαγές.
0: Ναι. Ψάχνουν να βρουν, λέει τώρα, γιατί έπεσε πολύ κατοικία. Τέσο, άσε θα τα δούμε τώρα μετά αναλυτικά. Κοίταξε τώρα, προσπαθούσα με κάθε τρόπο χτες να βρω κάτι αισιόδοξο για να ξεκινήσουμε την εκπομπή μέσα αυτή τη μαυρίλα, μέσα σε αυτή. Εγώ
1: κάτι.
0: Βρήκα μια είδηση, ναι, η οποία δεν σου κρύβω ότι συγκινήθηκα. Συγκινήθηκα ως άνθρωπος και τονίζω, ξεκαθαρίζω, το έχω αποχυμώσει πλήρως, πλήρως από την όποια πολιτική διάσταση μπορεί να έχει.
1: Νομίζω
0: πλήρως όμως. Όταν σου λέω το έχω αποχυμώσει, πλήρως, πλήρως.
1: Και φαντάζομαι και είδα... όσοι είδαν τη σκηνή. Γιατί
0: το ίδιο κάνανε.
1: Το ίδιο κάνανε. Φαντάζομαι. Το λέω, ελπίζω, όχι φαντάζομαι, ελπίζω.
0: Είδαμε τον Γιώργο Μιλωνάκη, όρθιο και γερό και ακμαίο. Ναι, όσο βέβαια το επιτρέπουν οι συνθήκες, ο άνθρωπος μετά από τέτοια περιπέτεια υγείας που πέρασε, να όρθιος.
1: Κέντρο αποκατάστασης, όλη αυτή η διαδρομή.
0: Εντατικές, πράγματα, θάματα. Λοιπόν, όρθιος να επιστρέψει στον Ευαγγελισμό, όρθιος, χαμογελαστός, προκειμένου να σφίξει το χέρι, να ευχαριστήσει τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που του έσωσαν τη ζωή. Στο πλευρό του η σύζυγος, η Τίνα, συναδελφός μας, η Τίνα Μεσαροπούλου, η διοίκηση του νοσοκομείου εκεί, οι γιατροί εκεί. Με ένα θερμό χειροκρότημα τον υποδέχτηκαν, τον άνθρωπο ο οποίος πραγματικά απέδειξε ότι σε αυτή τη ζωή γίνονται και θαύματα, με τη συμπαράσταση της ιατρικής, της επιστήμης δηλαδή, των ικανών επαγγελματιών του χώρου ή των λειτουργών του χώρου, όπως θέλεις πες το, μπορούν να συμβούν θαύματα. Τώρα που έχει περάσει και όλα αυτά φαντάζουν σαν μια κακή ανάμνηση, αξίζει να σημειώσουμε ότι οι γιατροί δεν ήταν τόσο αισιόδοξοι στην αρχή, τις πρώτες μέρες για την εξέλιξη της υγείας. Και το λέγαμε. Και οι δικές μας οι πηγές, με όποιους μιλούσαμε, γιατί μιλούσαμε και με γιατρούς, μιλούσαμε και με πολιτικούς που είχαν μια ιδιαίτερη ενημέρωση από τους γιατρούς.
1: Σου μετέφεραν ήταν... την εικόνα ότι δίνει μάχη κυριολεκτικά. Δεν ήταν τυπικό το δίνει μάχη για τη ζωή του. Και... ήταν μια πολύ δύσκολη μάχη.
0: Ναι. Μια άνηση μάχη, αν θέλεις, έτσι. Κι όμως τα κατάφερε ο άνθρωπος. Μαχητής, τα κατάφερε, βγήκε νικητής και να είναι γερός, να είναι δυνατός, να προσέχει. Και αυτή η ευχή αφορά κάθε άνθρωπο, όχι μόνο τον Γιώργο Μιλωνάκη, κάθε άνθρωπο που αυτή την ώρα δίνει τη δική του μάχη για την υγεία του. Με οποιοδήποτε τρόπο, σε οποιοδήποτε χώρο, με οποιοδήποτε μέσο, με οποιοδήποτε γιατρό.
1: Έτσι, καλά κάνεις και το λες, γιατί τώρα μας ακούν.
0: Καλή δύναμη.
1: Όσοι μας ακούν, όσες μας ακούνε, μπορεί οι ίδιοι αγαπημένα τους πρόσωπα να αντιμετωπίζουν ένα σοβαρό, σοβαρότατο πρόβλημα υγείας. Η ευχή ισχύει για όλους. Μακάρι να μπορούν όλοι να βγαίνουν νικητές από αυτές τις μάχες.
0: Καλή δύναμη, καλό κουράγιο και έτσι όλα να πηγαίνουν καλά. Και νομίζω ότι μπορούν να πάνε καλά. Με πίστη, με δύναμη, με αισιοδοξία, με θετική ενέργεια και βέβαια με συμπαραστάτες, την επιστήμη και τους λειτουργούς της, το ξαναλέω. Λοιπόν, 8 και 18 πρώτα λεπτά, για να θυμηθούμε που είμαστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Earth News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Να σας δώσουμε ένα στίγμα γρήγορα γρήγορα για την κίνηση, γιατί έχουμε καλεσμένους ενδιαφέροντες στη συνέχεια.
1: Από όλα τα μέτωπα της
0: επικαιρότητας.
1: Σχεδόν από όλα τα μέτωπα της επικαιρότητας. Λοιπόν, έχουμε κίνηση, ναι, έχουμε κίνηση αυτή την ώρα. Όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ξεκινώ από τον Κυφισό. Στο ρεύμα καθόδου έχουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή την ώρα. Ξεκινάει περίπου μετά την Αττική Οδό. Το ρεύμα καθόδου είναι το ρεύμα προς Πειραιά. Και φτάνει μέχρι την Ιερά Οδό, μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών. Mm-hmm. Λίγο πριν το Εγάλιο. Είναι αρκετά χιλιόμετρα το ποτηλιάρισμα. Στο ρεύμα ανόδου είναι λίγο καλύτερη εικόνα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχουμε προβλήματα. Από το σταθμό του Γκντέλ μέχρι την έξοδο για Αχαρνών. Άλλα σημεία που έχουμε κίνηση. Στην Αττική Οδό ξεκινούν τώρα τα προβλήματα. Στην έξοδο για Αθηνών Λαμίας αυτή την ώρα. Και κάποια προβλήματα στην Δουκίσης Πλακεντίας, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Η Μεσογείων έχει και σήμερα πρόβλημα, με συγχωρείτε, από το σταθμό του μετρό στο Χολαργό μέχρι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Κηφισίας από το κέντρο της Αθήνας μέχρι το Χαλάνδρη, στο ρεύμα προς Κηφισιά. Και στο Δαχτυλίδι, στο λεγόμενο Δαχτυλίδι, έχουμε πρόβλημα αυτή την ώρα. Καλή εικόνα στο κέντρο της Αθήνας. Συγκρούς στο ρεύμα προς την Αθήνα. Κίνηση και η παραλιακή. Από Γλυφάδα μέχρι Καλλιθέα, ναι, και από το Φάληρο μέχρι το λιμάνι του Πειραιά.
0: Λοιπόν, για να πάμε στη Θεσσαλονίκη, να πάμε στη Λίτη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου συνέβη αυτή η φοβερή τραγωδία με την πυρκαγιά. Έχουμε έναν 66χρονο νεκρό, έχουμε όμως μία ακόμα σωρό που είπαμε αναμένεται να ταυτοποιηθεί. Υπάρχουν φόβοι ότι ενδεχομένως να νίκει στον 12χρονο γιο του 66χρονου και μιας γυναίκας η οποία νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα. Ο κύριος Γιώργος Τόλας, ο πρόεδρος κοινότητας Λύτης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε πρόεδρε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Μας ακούτε?
3: Ναι, ναι, σας ακούω.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, όσο καλή μπορεί να είναι αυτή η μέρα. Θα θέλαμε να μας πείτε καταρχάς για αυτό για το οποίο υπάρχει αγωνία μεγάλη, αν υπάρχει κάτι νεότερο σε σχέση με την σωρό, την δεύτερη σωρό, η οποία βρέθηκε μέσα στα...
3: Βρέθηκε χθες η δεύτερη σωρός, δεν έχει γίνει ακόμη ταυτοποίηση. Για να μπορούμε να πούμε με σιγουριά για το ποιος είναι, εικάζεται ότι είναι ο γιος της οικογένειας.
0: Μάλιστα.
3: Αναμένουμε όμως κάποια επίσημη
0: ενημέρωση
3: από τις αρχές για να γνωρίζουμε και εμείς.
0: Θέλετε να μας πείτε για τη φωτιά, πώς ξεκίνησε, πού οφείλεται, πώς συνέβη και τι εικόνα υπάρχει σήμερα?
3: Δείτε, σήμερα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν εστίες φωτιές ενεργές. Υπήρχε όλη τη νύχτα ισχυρή πυροσβεστική δύναμη στην περιοχή, καθώς υπήρχε και μηχανήματα του Δήμου, ώστε σε περίπτωση αναζωοπήρωση να μπορέσουν να επέμβουν άμεσα.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, η φωτιά ξεκίνησε γύρω στις 2.30 ώρα. Μέχρι στιγμής θα διευκρίνησε στις συνθήκες. Περιμένουμε ότι η ανακριτική υπηρεσία της πυροσβεστικής να μας δώσει απαντήσεις γι' αυτό. Επεκτάθηκε γρήγορα προς τον οικισμό της Λυτής μέσα από ρεματιά. Επιχείρησαν ενάερια μέσα της πυροσβεστικής. Δυστυχώς όμως οι άνεμοι που έμπαιναν στην περιοχή με μια απότομη αλλαγή κατεύθυνσης φέρανε τη φωτιά μέσα στα όρια του δασοκλίματος της κοινότητας και περιμετρικά του οικισμού.
1: Οι άνθρωποι αυτοί ήταν στο σπίτι τους εκείνη την ώρα.
3: Ναι.
1: Δεν πρόλαβα να ειδοποιηθούν, γιατί έφευγαν συνεχή 112, μαθαίναμε. Στέλνατε...
3: Βεβαίως, όταν έγινε και η δεύτερη ενημέρωση περί εκένωσης της Λυτής και συγκέντρωσης του πληθυσμού στο σημείο που είχε οριστεί από την πολιτική προστασία του Δήμου, ενημερώθηκαν ότι πρέπει να φύγουν. Δυστυχώς δεν φύγανε. Δεν απομακρύνθηκαν έγκαιρα από την.
0: Να ρωτήσω, οι άνθρωποι αυτοί είναι αγρότες, για να έχουμε μια εικόνα.
3: Όχι. Εκπαιδευτικός ήταν ο Θανόντας. 62 χρονών.
0: 62, μάλιστα.
3: Ναι. Απλά είχαν έναν ιδιαίτερο τρόπο ζωής. Μέναν εκεί στο.
0: Ναι.
3: Στο παράδειγμα τέλος πάντων που είχαν κάνει μέσα στο οικόπεδό τους και δυστυχώς υπήρξε αυτή η δυσάρεστη εξέλιξη.
0: Να ρωτήσω το εξής, τι άλλη εικόνα υπάρχει από τις ζημιές προκάλεσε η πυρκαγιά?
3: Δείτε, είναι γύρω σαν έκταση φωτιάς, σκεφτείτε γύρω στα 600 στρέμματα περίπου, καμένη έκταση. Τώρα από εκεί πέρα έχει καεί το σπίτι που βρέθηκαν τα δύο πτώματα και μία εγκαταλειμμένη κατοικία μέσα στην κοινότητα, η οποία ήταν από κάφτρα, η οποία έπεσε πάνω στη σκεπή που ήταν από καλαμιά και κάει και αυτό.
1: Τα άλλα σπίτια σώθηκαν.
3: Ναι. Ευτυχώς, ιδίως τα σπίτια που βρίσκονται περιμετρικά του οικισμού και στα όρια ακριβώς με την δασική έκταση, ευτυχώς σώθηκαν.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Μιλούσαμε με τον πρόεδρο της κοινότητας Λυτής στο Δήμο Ρεόκαστρο. Εκεί που είχαμε τη χθεσινή φωτιά.
0: Τη φωνική πυρκαγιά τελικά.
1: Φωνική πυρκαγιά. Δύο άνθρωποι
0: έχασαν
1: τη ζωή τους. Η δεύτερη σωρός που έχει βρεθεί δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμα.
0: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά εδώ τα αθηναϊκά, βλέπω ότι υπάρχει πολύ μεγάλος προβληματισμός και δημοσιογραφικά τουλάχιστον μια προσπάθεια να διερευνηθεί πώς κατέρευσε ως χάρτινος πύργος αυτή η πολυκατοικία στην οδό Αλκμίνης.
1: Καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν φόβοι
0: στα Πετράλωνα,
1: πια.
0: Ναι.
1: Μπορείς να φαντάσεις ότι ο καθένας που δίπλα του χτίζεται μια νέα πολυκατοικία.
0: Ναι.
1: Πόσο λοιπόν, φοβάται.
0: Σας μεταφέρουμε τα νέα όπως ακριβώς καταγράφονται από το airnews.gr. Καλά, είναι προφανές ότι οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, έτσι. Και οι ειδικοί επιστήμονες εστιάζουν στις συνθήκες των εργασιών και κυρίως, όπως καταλαβαίνετε, στα μέτρα αντιστήριξης του κτηρίου.
1: Τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν, από ό,τι καταλάβαμε μιλώντας και ακούγοντας και εδώ χθες στο Air News Radio, καταλαβαίνει κάποιος ότι θα μπορούσαν να ληφθούν μέτρα και να μην καταρρεύσει η πολυκατοικία αυτή.
0: Λοιπόν, πραγματοποιούνταν δίπλα ακριβώς αυτό το κτίριο που κατέρευσε εργασίες κατεδάφισης ενός διόροφου κτιρίου, προκειμένου να αναγερθεί μια νέα πενταόροφη πολυκατοικία με υπερπολυτελή διαμερίσματα, πρέπει να πούμε.
1: Όπως είναι οι περισσότερες πολυκατοικίες, ναι, που κτίζονται στην περιοχή, στα Πετράλωνα.
0: Γιατί είναι το βασίλειο του Airbnb τα Πετράλωνα, έτσι.
1: Να
0: το
1: πούμε κοντά στους σταθμούς, ναι, του μετρό, κοντά στο κέντρο, κοντά στην Ακρόπολη.
0: Λοιπόν, η άδεια κατεδάφισης, λέει, του κτηρίου, η οποία είχε εκδοθεί για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 24, ανανεώθηκε τον Ιούλιο του 25, αφού η ιδιοκτησία άλλαξε χέρια. Τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους υπήρξε προέγκριση και στη συνέχεια το Μάρτιο του 26 η οικοδομική άδεια για την ανέγκριση πενταόροφης πολυκατοικίας, εντάξει. Τώρα, είχαμε μία δήλωση εδώ στο Ερκνιούς του πολιτικού μηχανικού, του κ. Κώστα Σαχπάζη, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων ότι πριν από οποιαδήποτε θεμελίωση απαιτούνται γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες, ώστε να διασφαλίζεται τόσο το γεγονός ότι το έδαφος αντέχει, ακριβώς, να γίνει αυτή η εργασία.
1: Πόσο σαφρό είναι ή πόσο ανθεκτικό είναι, ακριβώς, το έδαφος.
0: Όσο και τι γίνεται με τα γειτονικά κτίρια και το ενδεχόμενο να υπάρξουν καθυζήσεις.
1: Προφανώς αυτό δεν έγινε. Από ό,τι καταλαβαίνουμε.
0: Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα σε ό,τι αφορά το κτίριο που κατέρευσε. Γιατί βέβαια εμείς εδώ συμπέρασμα δεν μπορούμε να κάνουμε. Οι ειδικοί θα αποφανθούν. Πάντως, οι ειδικοί λένε ότι όταν γίνονται τέτοιες δουλειές, είναι σημαντικό να υπάρχουν έργα αντιστήριξης. Και ιδιαίτερα όταν η εξκαφή, όταν σκάβουν δηλαδή για το κτίριο το καινούριο, σε μεγαλύτερο βάθος από ότι βρίσκονται τα θεμέλια των γειτονικών κτιρίων.
1: Πρώτον, αυτό. Δεύτερον, όταν πρόκειται για παλαιά κτίρια. Τρίτον, όταν πρόκειται για μικρά οικόπεδα. Άρα μιλάμε, δεν υπάρχει καν διαφορά. Άπτονται τα λοιπόν, θεμέλια του νέου με το παλαιό.
0: Εμείς επαναλαμβάνουμε ότι μεταφέρουμε τι λένε οι ειδικοί, έτσι. Ειδικοί, ούτε ειδικοί είμαστε, ούτε ειδικολόγοι, που λέει και ο Γιώργης Σουαυτιάς. Έτσι, εκείνο το οποίο προκαλεί βέβαια οργή είναι το γεγονός ότι, το λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, μία από τις ενίκους των διαμερισμάτων, ιδιοκτήτρια, ένικος, δεν έχει καμία σημασία, είχε απευθυνθεί σε έναν μηχανικό και του είχε πει: εσύ, το κτίριο έγινε, είχε πάρει κλίση 15% και της λέει αυτό, και η πίζα έγινε, δεν κατέρευσε. Απίστευτο, έτσι. Mm-hmm. Απίστευτο. Άκουσαν οι άνθρωποι τριγμούς το πρωί στο κτίριο, προφανώς.
1: Γιατί άρχισε η κλίση να μεγαλώνει.
0: Ένας γείτονας εντόπισε μια πολύ μεγάλη ρογμή, ανησύχησαν. Κάλεσαν τη μηχανικό, ευτυχώς τη γυναίκα που τους έσωσε.
1: Γιατί τους ζήτησε να φύγουν από το κτίριο, να εκενώσουν το κτίριο.
0: Ναι. Η οποία μηχανικός είπε: όλοι έξω, κανείς μέσα, για κανένα λόγο, και τους έσωσε τις ζωές. Όμως ο δίπλα, ο αρχηγός,
1: της
0: καινούργιας, τους είπε, σύμφωνα με τις καταγγελίες, έτσι: και ο πύργος πίζας γέρνει, λέει, δεν έπεσε. Μάλιστα.
1: Ξέρεις τι θυμάμαι, ο κύριος Σουνολάκης, μιλώντας πριν 15 μέρες εδώ, θυμάσαι που έλεγε για τα ενέργεια, ότι είναι απαραίτητο τα κτίρια να έχουν ενεργειακά πιστοποιητικά. Ναι. Η δική μου εισήγηση είναι να έχουν πιστοποιητικά αντισεισμικής προστασίας σε σχέση με τα θεμέλια τους. Το θυμάσαι?
0: Βεβαίως.
1: Ήταν πάρα ακριβώς εδώ πριν 15 έλεγε... μέρες. Πριν 15 μέρες τα λέγαμε.
0: Και θα παρακαλέσουμε τις κυρίες εδώ και λιγότερο. Πολύ λιγότερο, όχι 15 μέρες.
1: Μπορεί να
0: ούτε εβδομάδα δεν ήταν. Μας τα είπε ο κ. Σινολάκης, με αφορμή τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα.
1: Ακριβώς.
0: Να βρούμε το απόσπασμα εκείνο για να το μεταδώσουμε, που λέει ο κ. Σινολάκης ότι η δική μου πρόταση, ήταν στο τέλος της συνέντευξης, ότι είναι ότι πρέπει να γίνονται αντισεισμικές μελέτες.
1: Βέβαια. Και από καιρού εις καιρό να εξετάζονται και να επανεξετάζονται τα κτίρια, ιδιαίτερα τα παλιά κτίρια που δεν έχουν γίνει με το νέο αντισεισμικό κανονισμό. Γιατί μετά το σεισμό του 99, ο νέος αντισεισμικός κανονισμός θεωρείται από τους πιο προηγμένους και απαιτητικούς στην Ευρώπη.
0: Μάλιστα.
1: Τα παλαιότερα κτίρια όμως δεν έχουν γίνει με τόσο απαιτητικά μοντέλα και αντισεισμική προστασία. Κοίτα τι επικαιρότητα είχε η πρόταση και πώς πρέπει να δούμε αλλιώς τελικά την υγεία, την ευστάθεια, την υγεία των κτιρίων.
0: Μάλιστα. Κατά τα άλλα, ξενυχτήσαμε χθες με Μουντιάλ. Να το πούμε και αυτό. Πάρα πολύ ωραίος ο αγώνας της Γαλλίας. Δηλαδή, με ποια έννοια? Απολαύσαμε μια Γαλλία από αυτή που αγαπάμε, από αυτή που αποδεικνύει ότι το ποδόσφαιρο είναι πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα θέαμα. Εντάξει, νίκησε το απόλυτο outsider. Η Γαλλία είναι το απόλυτο φαβορί, να το θυμίσουμε.
1: Ναι, αυτό ήθελα.
0: Το σημαντικό είναι ότι ο Εμπαπέ έφτασε τον Μέση, τον Λιονέλ Μέση, στα γκολ. Έχουν και οι δύο από έξι, αλλά ο Μέση έχει έναν αγώνα λιγότερο. Δεν έχει αγωνιστεί η Αργεντινή σε αυτή τη φάση των 16 ακόμα. Θα δούμε τι θα γίνει. Ναι. Προς το παρόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τραγωδία στη Λυτή Θεσσαλονίκης, δύο νεκροί και μία εγκαυματίας από τη μεγάλη φωτιά σε δασική περιοχή εκφράζονται φόβιο ότι μία σωρός ανήκει στον 12χρονο γιο της οικογένειας που αγνοείται. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Χαΐα, Ηλία, Εύρω και Ρόδο. Δύο ύποπτοι εμπρισμοί αυτοκινήτων με διαφορά λίγης ώρας στη Θεσσαλονίκη. Στο ένα περιστατικό η φωτιά επεκτάθηκε σε πολυκατοικία με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 5 ενίκων. Και στις δύο περιπτώσεις οι ιδιοκτήτες ή οι ένοικοι των κατοικιών φέρεται να συνδέονται με τον πολιτικό χώρο. Ενώπιον του εισαγγελέα 5 άτομα για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Σε ισχύ από σήμερα η κατάργηση στο πλαφόν κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και τα υγρά καύσιμα, σύμφωνα με απόφαση του Μαξίμου. Από σήμερα φόρος 3 ευρώ για μικροδέματα από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ιράν αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες εάν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του μνημονίου που υπεγράφει μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος, ο ταμτάκος του ελληνικού κινηματογράφου. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 36 βαθμούς στην Αττική, 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Εν τω μεταξύ άρχισαν να καταφθάνουν και τα μηνύματα των ακροατών. Καλημέρα στο φίλο μας το Φρέντι που έχει πιάσει βάρδια. Είναι βάρης Κοροπίου, λέει, προς κέντρο, χαλαρά. Μάλιστα, εντάξει. Γενικά βάρης Κοροπίου είναι γενικά χαλαρά. Καλημέρα και στη φίλη μας τη Ρούλα τη Λάβα, η οποία πρωί-πρωί, φωτιά και λάβα. Η Ρούλα μας έστειλε το μήνυμα με την καλημέρα της και την ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στον Αλέξανδρο και Περαστικούλια, να πούμε, και στην Ευγενία την Κόκα. Να σε καλά. Ο Αλέξανδρος μας επισημαίνει και τη νέα δημοσκόπηση, η οποία ήρθε χτες.
1: Θα τη δούμε, της Μάρκ,
0: Της Μάρκ, ναι. Καλημέρα στο Βαγγέλη το Σαμαρά, στην Σπυριδούλα τον Απιώτη. Να είστε καλά όλες και όλοι. Είπαμε χρόνια πολλά και πάλι στον Κοσμά και τον Δαμιανό. Στο μεταξύ, τι έχει γίνει με αυτό το 150, ρε παιδί μου, που ήταν να πάρουν οι γονείς. Άλλοι το πήραν, άλλοι δεν το πήρανε. Όχι όλοι, δεν το πήρατε όλοι.
1: Δεν το πήραν όλοι.
0: Γιατί μας λέει το πήραμε, το πήραμε, μας λέει η Γιάννα. Ναι, κάποιοι το πήρατε, κάποιοι δεν το πήρατε και αναγκάστηκε η ΑΔΕ να βγάλει.
1: Διευκρινήσεις.
0: Καταρχάς
1: δεν το πήραν αυτοί των οποίων τα παιδιά γεννήθηκαν το 2025-26. Φαίνεται ότι το πάρουν τον Αύγουστο. Στις διευκρινήσεις φαίνεται ότι οι γονείς που δεν κάνουν μαζί φορολογική δήλωση το έχουν πάρει μισό-μισό.
0: Ναι.
1: Μισό ο ένας και μισό ο άλλος έχει πάρει. Κάποιοι που τα IBAN που είχαν δηλώσει είχαν προβλήματα, πρέπει να το δηλώσουν για να πάρουν τα χρήματα.
0: Ναι, κάποιοι έχουν δύο παιδιά και πήρανε μόνο για ένα. Ένα παιδί λέει αναγνωρίστηκε για την τρέχουσα πληρωμή ή μπασιτός πήγε μισό-μισό. Αυτό είναι λίγο κουφό, μπασιτός.
1: Πήγε μισό-μισό για αυτούς που δεν κάνουν μαζί φορολογική δήλωση.
0: Κάποιοι άλλοι δεν πληρώνουν.
1: Μια περίπτωση είναι τα παιδιά που έχουν γεννηθεί 25-26.
0: Καλά.
1: Και το πάρουν τον Αύγουστο.
0: Και κάποιοι άλλοι, να πούμε, δεν πληρώνουν τα εισοδηματικά κριτήρια, έτσι.
1: Βέβαια, πάντα υπάρχουν στα επιδόματα. Υπάρχει
0: και αυτή. Κάποιοι άλλοι δεν εμφανίζουν το εξαρτώμενο τέκνο στο ε1. Γιατί από εκεί φαίνεται. Μιλάμε για τα εξαρτώμενα τέκνα. Πηγαίνει το 150 και για τα εισοδήματα το 24, έτσι.
1: Okay,
0: να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
1: Ο λογιστής σε αυτήν την περίπτωση δεν περάσει καλά.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω τι περιθώρια υπάρχουν σε αυτές τις περιπτώσεις όμως να το δηλώσουν και να τα πάρουν τελικά τα χρήματα.
0: Μα,
1: για διορθώσεις.
0: Βάσει τόσο θα επανέλθουμε στο θέμα στη συνέχεια. Προλαβαίνουμε να πάμε σε προσέλιδα ή θα πάμε στον καλεσμένο μας. Όχι, δεν προλαβαίνουμε να πάμε σε προσέλιδα. Θα πάμε στον καλεσμένο μας.
1: Το απόσπασμα από τον κύριο Συνολάκη το έχει βρει η Βασιλική και η Γιάννα και η Λούζα. Θα μπορούμε να τα ακούσουμε.
0: Βεβαίως.
1: Στη συνέχεια,
0: όχι
1: όταν θα
0: τώρα,
1: επανέλθουμε
0: νομίζω.
1: Στο θέμα.
0: Όχι τώρα
1: είμαστε...
0: μπορούμε.
1: Ωραία.
0: Νομίζω μπορούμε να ακούσουμε τι μας είχε πει εδώ ο κύριος Συνολάκης για το θέμα των κτηρίων. Τι πρέπει να προσέξουν. Και είδες και ο άνθρωπος το είχε πει με αφορμή μια κουβέντα που κάναμε για τις καταρρεύσεις κτηρίων στη Βενεζουέλα.
1: Ναι.
0: Είχε πει ότι πρέπει να υπάρξει μια προσοχή εδώ στις κατασκευές στα κτίρια. Και να που αποδείχθηκε προφητικός, έτσι. Για να ακούσουμε πώς το είπα.
2: Αυτό το οποίο προσπαθεί οι σύγχρονοι αντισεισμικοί κώδικες να εξασφαλίσουν είναι να δείτε τα κτίρια να μην έχουν αυτόν τον τρόπο ας πούμε αστοχίας. Αστοχίας είναι θυμισμός. Δηλαδή να πέφτει ο ένας όροφος πάνω στον άλλον. Επειδή άκουσα και την κουβέντα που κάνετε πριν για τις επιδοτήσεις που γίνονται στο... Θέλω να κάνω μία, να βάλω μία πρόταση στο δημόσιο διάλογο. Και αυτό είναι ότι όπως έχουμε επιδοτήσεις για να κάνουμε την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων μας, εξίσου σημαντικό, για να σας πω πιο σημαντικό, είναι να υπάρξει μία πρωτοβουλία που να υπάρξουν επιδοτήσεις ώστε να γίνεται αντισεισμικός, πραγματικός αντισεισμικός έλεγχος, όχι με το μάτι, και αντισεισμική αναβάθμιση των παλιών πολυκατοικιών και των σπιτιών που ζούμε.
1: Πιο καθαρά δεν μπορούσε να το πει ο άνθρωπος. Γιατί μπορεί να γίνει αυτό. Μπορούν να ενισχυθούν τα θεμέλια κάποιου κτηρίου. Δεν λέμε είναι παλιό και το αφήνουμε.
0: Λοιπόν, 8 και 36 και 37 πρώτα λεπτά η ώρα. Ήρθε η στιγμή εδώ στις πρωινές διαδρομές του Air News Radio να πάμε να συναντήσουμε τον κεντρικό καλεσμένο της εκπομπής μας σήμερα. Είναι ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Και τι δεν έχουμε να πούμε, τον ευχαριστούμε θερμά που είναι εδώ μαζί μας. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλό μήνα.
3: Καλημέρα, καλό μήνα. Ευχαριστώ πολύ την
0: πρόσκληση. Καλό μήνα. Μας κάνετε και ποδαρικό για το μήνα. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Τώρα, να τα πιάσουμε τα πράγματα με τη σειρά τους. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε, το συζητούσαμε με τη Μαρία, από κάτι αισιόδοξο. Κάτι το οποίο μας συγκίνησε χθες όλους. Υπερβαίνει, νομίζω, τις όποιες πολιτικές αντιπαραθέσεις, τα πάθη, τις κόντρες, τις συγκρούσεις. Το αποχυμώνουμε τελείως από την όποια πολιτική του διάσταση. Αναφερόμαστε στην επίσκεψη του Γιώργου του Μιλιονάκη στον Ευαγγελισμό, όπου όρθιος και γερός πήγε να ευχαριστήσει τους γιατρούς. Και κάτι το οποίο αποδεικνύει ότι γίνονται και θαύματα στις μέρες μας. Γιατί αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε με αυτό? Εσείς ήσασταν από τους ανθρώπους που από την αρχή είχε εμφανιστεί αισιόδοξο ότι θα πάει καλά η ιστορία. Όμως, έχουν ξεκινήσει κάτι συζητήσεις από χθες στα social media και λένε, εάν δεν ήταν ο Μιλωνάκης,
4: θα είχε
0: αυτή την περίθαλψη.
4: Είναι σχετικές, τα διαβάζω και εγώ και πραγματικά το λένε με παιδιά.
0: Ναι.
4: Ο Γιώργος Μιλωνάκης πήγε μετά από κλήση τηλεφωνική στο ΕΚΑΒ. Ήταν τυχερός ότι το Μέγαρο Μαξίμου, στο οποίο έπαθε το ρίξη ανεβρίσματος, είναι στο κέντρο της Αθήνας, ο σταθμός του ΕΚΑΒ είναι στο Σύνταγμα.
0: Δίπλα, ναι.
4: Άρα το ΕΚΑΒ πήγε πάρα πολύ γρήγορα. Δεν πήγε πάρα πολύ γρήγορα γιατί ο κ. Μιλωνάκης είχε μια διακριτική μεταχείριση. Πήγε πάρα πολύ γρήγορα γιατί ήταν στα 20 μέτρα από το σταθμό. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Το πήγε βάσει πρωτοκόλλου στο πλησιέστερο νοσοκομείο.
0: Mm-hmm.
4: Το πλησιέστερο νοσοκομείο ήταν ο Ευαγγελισμός. Πάλι δεν υπάρχει διακριτική μεταχείριση. Πήγε στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Αυτό λέει το πρωτόκολλο.
0: Mm-hmm.
4: Πολύ ωραία. Το πήγε. Και εκεί πέρα χειρουργήθηκε από τους γιατρούς νοσοκομείου.
0: Ναι.
4: Ποια είναι η ειδική μεταχείριση? Με συγχωρείτε, να την καταλάβω δηλαδή.
1: Εντάξει, σου λέει είναι ένας άνθρωπος που είναι στο πλάι του Πρωθυπουργού. Ξέρετε, μετά οι γιατροί αλλιώς τον αντιμετωπίζουν.
0: Ξέρετε, είναι αυτή η αστική.
4: Πόσους ανθρώπους το εσύ σώζει κάθε μέρα που δεν τους ξέρετε.
0: Είναι αλήθεια. Το επισημαίνουμε όμως και χρειάζεται μια απάντηση από εσάς. Λέει, πέσανε όλοι.
4: Που έκανε την εμβολή, την επέμβαση αυτή στον Γιώργο Μιλωνάκη. Κάνει κάθε μέρα δεκάδες περιστατικά. Σώζει κάθε μέρα δεκάδες ανθρώπους.
0: Ξέρετε, υπάρχει αυτός ο μύθος.
4: Δηλαδή, να το πούμε ανάποδα. Έπρεπε αυτό το Μιλωνάκη να πεθάνει για να μην κατηγορηθούμε για διακριτική μεταχείριση.
0: Το αφήνω εδώ.
4: Εγώ θέλω κάπου να μου υποδείξει ποιο είναι το σημείο της διακριτικής μεταχείρισης.
0: Το αφήνω εδώ γιατί ξέρετε.
4: Θα έπρεπε να πείτε, να λοιπόν, που ο υφυπουργός πάει τον πρωθυπουργό και ο πρωθυπουργός του ανώτερου του συνεργάτη τελικά στο ΕΣΥ πήγε.
0: Ακριβώς. Σε ένα δημόσιο νοσοκομείο και ο άνθρωπος σώθηκε. Ξέρετε, είναι αυτός ο περίφημος αστικός μύθος ότι να, σε έναν επώνυμο, όχι στο Μιλωνάκι, σε ένα διάσημο, μην πούμε όλοι οι επώνυμοι είμαστε, σε ένα διάσημο πέφτουν όλοι οι γιατροί από πάνω, ενώ σε ένα φτωχό, ας πούμε, ή σε έναν άνθρωπο καθημερινό, τον αφήνουν στο ράτσο να περιμένει.
4: Επαναλαμβάνω, οι γιατροί που χειρούργησαν τον Μιλωνάκι είναι οι γιατροί
0: του Ευαγγελισμού.
4: Που κάνουν αυτή τη δουλειά σε αυτό το νοσοκομείο.
0: Mm-hmm.
4: Δεν υπήρξε κάποια διακριτική μεταχείριση. Αυτό εξηγώ.
0: Θέλετε να κάνετε γι' αυτό, καθ' αυτό το γεγονός, εσείς κάποιο σχόλιο για την εξέλιξη αυτού του περιστατικού?
4: Εγώ ήμουν από την αρχή πάρα πολύ αισιόδοξος. Ο λόγος είναι, εγώ δεν είμαι γιατρός, αλλά πια έχω μια εμπειρία. Με πια συνολικά σε δύο μου θητείες, θα 4 χρόνια υπουργός υγείας. Δηλαδή έχω πια μια εμπειρία. Είναι αποδεδειγμένο ότι ειδικά στο εγκεφαλικό, εάν προλάβεις να πας γρήγορα στο νοσοκομείο, γίνονται θαύματα. Δεν είναι όπως μέσα πριν από 10-15 χρόνια. Γιατί έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ οι ιατρικές τεχνικές. Ο κ. Μιλάκης πήγε πάρα πολύ γρήγορα. Η διαδικασία της επεμβατικής τεχνολογίας που εφαρμόστηκε πάνω του, εφαρμόστηκε σε λιγότερο από μία ώρα από το περιστατικό. Το παράθυρο χρόνου είναι 3 ώρες.
0: Mm-hmm.
4: Ήταν ένας νέος άνθρωπος. Σε μία ώρα είχε σταματήσει η αιμορραγία. Θεώρησα από την αρχή ότι θα τα καταφέρει, γιατί η υγεία του γενικά ήταν σε πολύ καλό επίπεδο.
0: Μάλιστα,
4: και πράγματι σήμερα πάρα πολύ καλά. Εμένα για άλλη μια φορά θέλω να σου πω το εξής. Mm-hmm. Τέτοια περιστατικά στο ΕΣΥ βλέπουμε κάθε μέρα και κυρίως αυτό που μας διδάσκει και αυτό το περιστατικό είναι πόσο σημαντικό είναι να υλοποιήσουμε ακόμα γρηγορότερα. Έχω υλοποιηθεί εν μέρη, αλλά ακόμα τα χτίζουμε. Τα κέντρα εγκεφαλικού που έχουμε θερμοκρατήσει νομικά πριν από 1,5 χρόνο και τα στελεχώνουμε σωστά. Τα κέντρα εγκεφαλικού που πρέπει να είναι διάσπαρτα στη χώρα για να υπάρχει μια ακτίνα μέσα από το παράθυρο χρόνου που σας είπα για τον κάθε Έλληνα πολίτη είναι τη μεγάλη επανάσταση στα κεφαλικά.
1: Ναι. Κύριε Υπουργέ, πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα.
0: Στο άλλο πολύ μεγάλο θέμα.
1: Βέβαια, τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία.
0: Αυτό.
1: Τα οποία σταμάτησαν χτες, έτσι δεν είναι?
0: Να ξεκινήσουμε με τα δικά σας και μετά πάμε στα πολιτικά. Ναι.
1: Βέβαια.
0: Πάμε στα χειρουργία τα απογευματινά, γιατί μοιάζουν πολύ κόσμο.
4: Τα απογευματινά χειρουργία. Γιατί έγινε αυτή η μεταρρύθμιση, γιατί προτάθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί εντάχθηκε επιθυμία μου, δική μου ιδέα ήταν, επιθυμία μου έγινε.
0: Βρήκατε και λεφτά όμως να γίνουν. Βρήκατε και λεφτά να γίνουν.
4: Αναπροσαρμόσαμε το Ταμείο Ανάκαμψη του Υπουργείου Υγείας και εντάξαμε αυτή την τεράστια τελικά 41 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
4: Γιατί το κάναμε αυτό? Γιατί κατά τη διάρκεια της πανδημίας είχαν μαζευτεί πάρα πολλά περιστατικά χειρουργικών επεμβάσεων ψυχρών. Όταν λέμε ψυχρό χειρουργείο, μιλάμε για χειρουργείο που δεν έχει κίνδυνο ζωής. Αυτή είναι η διάκριση στην ιατρική.
0: Ναι.
4: Είναι τα επίγοντα χειρουργεία. Πάει χειρουργείς αμέσως, είπα πεθάνεις, παθαίνεις ένα έβραγμα, παθαίνεις ένα εγκεφαλικό, αυτό δεν έχει περιθώριο χρόνου, ή χειρουργείς αμέσως, πεθαίνεις. Και υπάρχουν και χειρουργεία που μπορεί να περιμένουν γιατί έχουν μεν πόνο και δυσφορία, αλλά δεν κινδυνεύει ζωή. Πάμε σου χάρη μια αρθροπλαστική στο γόνατο ή μια χολή ή ένας καταράκτης. Λοιπόν, αυτές οι ψυχρές, δηλαδή αυτές που μπορούσαν να περιμένουν χειρουργικές επεμβάσεις, είχαν φτάσει σε αναμονή άνω των 90.000. Ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. Σημειώστε ότι στην Πορτογαλία είχα δημοσιεύσει το νούμερο. Μετά την πανδημία, σε μια χώρα με αντίστοιχο πληθυσμό το δικό μας, είχα μαζευτεί αντίστοιχα 260.000 περιστατικά. Δηλαδή, εμείς με τις 90.000 πάλι σχετικά καλά ήμασταν, αλλά πάντως ήταν πολύ μεγάλη αναμονή. Είχαμε αναμονές έως και 5 χρόνια πίσω. Τότε φτιάξαμε το θεσμό αυτόν με στόχο να εκαθαρίσουμε τη λίστα, να μην περιμένει πια ο κόσμος. Σήμερα, 1,5 χρόνο μετά, παρουσιάσαμε απολογήσεις κατά στοιχεία. Πρακτικά η λίστα μηδενίστηκε. Σήμερα τα περιστατικά που περιμένουν άνω των 4 μηνών είναι 7.000 από 90 και όλα τα προηγούμενα έχουν χειρουργηθεί. Σήμερα η αναμονή στο ΕΣΥ είναι μόνο εντός του 26, για να καταλάβετε.
0: Ναι.
4: Δεν έχει πια χειρουργείο του 25, ναι, στη λίστα. Αυτό είναι σχεδόν μαγεία. Ούτε έχει ξαναγίνει ποτέ στο παρελθόν, ούτε μπορούσα να φανταστεί και αυτό το επιτυγχάναμε.
0: Πάντως δέχεστε μια κριτική, κύριε Υπουργέ, να σας πούμε. Και μάλιστα όχι από τα αριστερά κατά ανάγκη, ακόμη και από φιλοκυβερνητικά, να το πω έτσι, μέσα ενημέρωσης, ότι είχατε

0: σε 66.000 ασθενείς, πολύ πάνω από τις 50.000.
1: Μάλιστα.
0: Ο λόγος που κάναμε 26 είναι γιατί ταυτόχρονα με την επαγγελματινά χειρουργία, με τις μεταρρυθμίσεις που κάναμε το πρωί, με τις προσλήψεις περισσότερων γιατρών, με το ότι βρήκαμε ένα αισιολόγο, με ότι βάλαμε το ιδιωτικό των γιατρών που τους δώσαμε ως κίνητρο να δουλεύουν περισσότερο το πρωί κτλ. Το 2025 κάναμε σε σχέση με το 2024 περίπου 80.000 περισσότερα χειρουργία. Ως αποτέλεσμα αυτού, ένα μεγάλο κομμάτι της λίστας απορροφήθηκε στα πρωινά.
1: Καλύφθηκε στα πρωινά.
2: Άρα φύγανε από το απογευματινά, λιγόστεψαν τα άτομα που θέλανε ένα απογευματινό χειρουργείο.
0: Ναι, αφού πιάστηκε στο κανονικό του ωράριο, για να καταλάβει στο τέλος, δεν είχαμε πια αναμονές άνω των 4 μηνών για να χειρουργήσουμε. Ναι. Δεν υπήρχαν διαθέσιμα.
2: Βέβαια.
0: Εδώ... Τα έκανε όλα.
2: Υπάρχουν και κάποιες άλλες καταγγελίες και νομίζω και οι ΟΝΚΕ. Η μία είναι ότι σε κάποιες μονάδες σταμάτησαν τα απογευματινά χειρουργεία γιατί υπήρχε υποστελέχωση και αναφέρονται ιδιαίτερα στους αναισθησιολόγους. Και η άλλη ότι υπήρχε και ιατρικό προσωπικό και νοσηλευτές που μείναν για μήνες απλήρωτοι.
0: Πάμε λίγο στους αναισθησιολόγους. Όπως θυμάστε, όταν ανέλαβα την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας το 24, η έλλειψη αναισθησιολόγων στο ΕΣΥ ήταν το νούμερο ένα θέμα.
1: Ναι, μας το λέγατε και εδώ. Και εδώ μας το λέγατε.
0: Κάναμε στη Θεσσαλονίκη, κάναμε και επίταξη των αναισθησιολόγων υποχρεωτικά στον ιδιωτικό τομέα με εντολή. Σήμερα ακούτε την ίδια φασαρία? Όχι. Θεσπίσαμε ειδικά κίνδυνα για τους αναισθησιολόγους. Βγήκαν και πολλοί αναισθησιολόγοι από την ειδικότητα. Σήμερα έχουμε σχεδόν καλύψει το σύνολο των κενών της αναισθησιολόγου στην Ελλάδα και το πρόβλημα έχει σχεδόν λυθεί. Ανάμεσα όλα θα λυθεί εντελώς. Άρα είμαστε αρκετά καλύτερα. Δεν ισχύει η σχετική καταγγελία της ΟΝΚΕ. Ακόμα και όταν τους ακούτε να λένε είναι κλειστά τόσα χειρουργικά κρεβάτια λόγω έλλειψης προσωπικού, αυτή είναι η μισή αλήθεια. Γιατί είναι η μισή αλήθεια? Ναι, έχουμε αρκετά κρεβάτια χειρουργικά κλειστά λόγω έλλειψης προσωπικού, αλήθεια. Αλλά σήμερα έχουμε τα περισσότερα ανοιχτά παρά ποτέ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν είχαμε ποτέ κάποτε περισσότερα χειρουργικά από σήμερα.
1: Μάλιστα. Για πείτε μας τώρα, τι θα γίνει με τα απογευματινά χειρουργία από εδώ και πέρα?
0: Τα απογευματινά χειρουργία δεν πιστεύουμε. Επιστεύουμε στο status quo ante, όπου υπάρχει δυνατότητα σε κάποιον πολίτη, αν θέλει, να πληρώσει και να αναλάβει το χειρουργείο του εκτός σειράς το απόγευμα. Αυτή η δυνατότητα έχει ανασταλεί κατά το διάστημα του Ταμείου Ανάκαμψης. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν θέλαμε να ξοδεύσουμε χρόνο από τα χειρουργεία χωρίς να διακινδυνεύσουμε το ορόσημο. Μας ενδιαφέρει δηλαδή να γίνουν κατά προτεραιότητα τα δωρεάν για να πιάσουμε το ορόσημο, για να μην χάσουμε τα χρήματα. Τώρα που τελείωσε πια αυτή η ιστορία και είχε καθαριστεί η λίστα, βεβαίως αν κάποιος συμπολίτης μας επιθυμεί να μην περιμένει τους 5-6 μήνες, αλλά χειρουργηθεί αμέσως, μπορεί να κάνει χρήση απογευματινών χειρουργίων με τον τιμοκατάλογο που προβλέπει σχετική υγεία.
1: Να παραμείνουμε λίγο ακόμα στο χώρο της υγείας. Θα παρακαλέσουμε.
2: Βασίλη, και για τα άλλα προγράμματα.
0: Ότι αν δούμε ότι μεγαλώνει πάλι η λίστα, προς το παρόν η εκτίμηση δεν έγινε κάτι, γιατί είχα πάνε πολύ καλά τα πρωινά. Αλλά αν υποθεθεί ότι έχουμε κάποια αύξηση λίστας, εδώ είμαστε να δούμε αν πρέπει με κρατικούς πόρους να επαναφέρουμε το πρόγραμμα σε κάποιες μέσες δράσεις. Σε κάθε περίπτωση το πρόγραμμα πια η δομή έχει χτιστεί, υπάρχει. Οπότε θέλουμε να πατάμε το κουμπί.
2: Υπάρχουν άλλα προγράμματα του Υπουργείου Υγείας που συνδέονται με το Ταμείο Ανάκαμψης και θα αντιμετωπίσουν τα ίδια προβλήματα?
0: Όλα τα προγράμματα του προλαμβάνω τελειώσαν 30 Ιουνίου.
2: Μάλιστα.
0: Αφού από την αρχή το πρόγραμμα που λαμβάνω τελείωνε 30 Ιούνιου. Εδώ πάλι έχει γίνει μια συλλογική παρεξήγηση. Και γίνει και με την παχυσαρκία που γίνει και μεγάλη.
1: Ναι.
0: Το πρόγραμμα, το Ταμείο Ανάκαμψης Αθλητικότητας τελειώνει 30 Ιουνίου κάθετα και οριζόνται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι απόφαση του Υπουργείου Υγείας Ελλάδος. Δεν προλάβει εγώ να βγάλω μια οικία για να πω όχι, εμάς θα κρατηθεί το Ταμείο Ανάκαμψης μέχρι τέλος του χρόνου. Ισχύει. Κάθε και οριζόντια 30 Ιουνίου τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης Αθλητικότητας. Τελεία. Κάθε πρόγραμμα που αφορά στο Ταμείο Ανάκαμψης Αθλητικότητας τελειώνει. Τώρα είμαστε σε κάποια διαπραγμάτευση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να είμαι ειλικρινής. Επειδή η τελική λήξη του προγράμματος είναι 31 Αυγούστου, όπου εκεί είναι οι πιστοποιήσεις και οι εργοτήλωσεις κλπ. Κάποια προγράμματα που θεωρούνται εξαιρετική σημασία μπορούν να πάρουν μια θεωρητικά παράταση μέχρι 31 Αυγούστου. Και έχουμε κάνει σχετικό αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παχυσαρκία. Έχει γίνει αυτό το αίτημα. Δεν μπορώ να σου πω αν θα γίνει δεκτό, νομίζω αύριο θα ξέρουμε.
1: Πάντως είναι σημαντικό αυτό το θέμα. Γιατί μένουν χιλιάδες άνθρωποι έκθετοι, χωρίς φάρμακα. Αυτά τα φάρμακα τα οποία είχαν αρχίσει να τους χορηγούνται.
0: Πάμε λίγο πάλι με τη σειρά.
1: Ναι.
0: Χρειάζεται να πείστε εμένα ή την κυρία Ραπιδάκη ότι είναι σημαντικό κάποιοι άνθρωποι να πάρουν τα φάρμακα την παχυσαρκία? Μα εμείς το βάλαμε στο πρόγραμμα.
1: Μάλιστα.
0: Για το βάλουμε στο πρόγραμμα δεν σημαίνει ότι αντιλαμβανόμαστε τη σοβαρότητα και την ανάγκη που έχουν αυτοί οι ασθενείς.
1: Άρα μήπως υπάρξει μια ειδική πρόνοια?
0: Εντελώς το πιστεύουμε, γι' αυτό και το κάναμε.
1: Ναι, ναι,
0: είναι η απάντηση.
1: Προφανώς.
0: Ναι. Το θέμα είναι ότι το χρηματοδοτικό αυτό εργαλείο δεν υπάρχει. Τα χρήματα για αυτό το πρόγραμμα σε επίσκεψη είναι πάρα πολλά εκατομμύρια.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί αυτά τα φάρμακα που είναι πάρα πολύ ακριβά.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ είμαι σε μια σκέψη να δω αν μπορούμε, βάζοντας κάποια πολύ αυστηρή παράμετρο, κυρίως ασθενείς οι οποίοι ακολούθησαν το πρόγραμμα και πράγματι έχασαν βάρος. Γιατί προσέξτε, υπάρχει

0: μια παρεξήγηση. Το φάρμακο από μόνο του δεν λέει τίποτα. Το φάρμακο είναι πολύ χρήσιμο για να σε βάλει σε μια λογική να χάσει βάρος και να σε βοηθεί να τα χάσει ευκολότερα. Αλλά αν δεν αλλάξει τρόπο ζωή, μόλις κόψεις το φάρμακο ξαναπαγίνει.
1: Ναι.
0: Το φάρμακο έχει νόημα αν θα σε κάνει να αλλάξει τη ζωή σου. Να αρχίσει να περπατά, να αλλάξει τη διατροφή σου. Άμα τα κάνει όλα αυτά και πράγματι δείξει ότι το εννοεί, εκεί νομίζω το κράτος είναι δίκαιο να πει ρε παιδί μου σε αυτόν τον άνθρωπο που πραγματικά το θέλει και πραγματικά το προσπαθεί να το επιβραβεύσουμε με κάποιο τρόπο. Αλλά αν πει θα πάω να δώσω 10 εκατομμύρια Έλληνες στο φάρμακο, δεν σου φτάνει όλο ο προπολογισμός του κράτους.
2: Πάμε τώρα στην άχαρη συζήτηση την καλοκαιρινή. Την κάνουμε σχεδόν κάθε χρόνο, αλλά και φέτος τα στοιχεία είναι πραγματικά απογοητευτικά. Έχει να κάνει με τη στελέχωση των περιφερειακών νοσοκομείων, ιδίως σε τουριστικές περιοχές, ιδίως στα νησιά.
0: Τα στοιχεία, είναι εξαιρετικά καλά.
2: Μα βγήκανε ότι δεν πάνε οι άνθρωποι επειδή δεν βρίσκουν σπίτια.
0: Πάμε πάλι με τη σειρά. Κάναμε τη μεγαλύτερη πρόσκληση γιατρών του ΕΣΥ πριν από ένα μήνα, 1.171 θέσεις. Μέσα σε αυτές συμπεριλάβαμε όλες τις θέσεις που βγαίνουν άγονες εδώ και χρόνια.
2: Μάλιστα.
0: Όλες.
1: Ναι.
0: Το σύνολο των νησιών, των ορεινών χωριών, των ΜΕΘ στην επαρχία, ό,τι πιο δύσκολες θέσεις έμεναν επί μια 15ετία κενές, τις βάλαμε σε αυτή την πρόσκληση. Στο ενδιάμεσο είχαμε θεσπίσει φυσικά διάφορα κίνητρα. Στη Δράμα είχαμε βάλει με το Δήμο λεφτά για ενίκεια. Στα νησιά του Αιγαίου είχαμε βάλει τη Στόλιο Χατζιωάννου που δίνει τα 1.500 ευρώ το μήνα.
2: Ναι.
0: Εμείς βάλαμε τα άγωνα Α στην 600 ευρώ. Και ούτω καθεξής. Δεν πήγαμε έτσι.
2: Mm-hmm.
0: Είχαμε προηγουμένως δουλέψει χτίζοντας μια σειρά κινήτρων. Κάνουμε ταμείο τώρα.
2: Ναι.
0: Για πόσες θέσεις από τις 1.171 βρήκαμε τουλάχιστον μία αίτηση.
2: Πόσες.
0: Για τις 980.
1: Mm-hmm.
0: Έχουμε λοιπόν ποσοστό κάλυψης 82,5%. Για να καταλάβετε, στα νησιά του Αιγαίου βάλαμε 46 θέσεις, που ήταν, για τα μικρά νησιά μιλάμε, 46 θέσεις που ήταν άγονες πάνω από 10 χρόνια.
2: Ναι.
0: Συγγνώμη, 42 θέσεις, δηλαδή, 42 θέσεις. Βρήκαμε για τις 26.
1: Στις δηλαδή, εκεί που είχαμε, περιοχές.
0: Από εκεί που είχαμε 42 θέσεις κενές 15 χρόνια, τώρα έχουμε 16 θέσεις κενές. Από 42.
1: Στις τουριστικές περιοχές παραμένει όμως το πρόβλημα.
0: Το πρόβλημα είναι εμφανές, γιατί είχαμε κακή επίδοση, αποτυχία σε μία περίπτωση, κακή επίδοση σε δύο άλλες, σε τρεις περιοχές. Στα Χανιά, πήγαμε πολύ άσχημα, στη Ρόδο και στην Κο.
1: Μάλιστα.
0: Και οι τρεις περιοχές αυτές έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Πολύ υψηλά ενίκεια και μικρή προσφορά σπιτιών.
2: Τι σκέφτεσαι να κάνετε?
0: Είναι πολύ έντονο το τουριστικό ενδιαφέρον που έχεις αυτές και ο κόσμος δεν θέλει να νοικιάζει το σπίτι του γιατρού γιατί το καλοκαίρι το κάνει Airbnb και βγάζει πολλά λεφτά. Είναι το απλό.
2: Τι σκέφτεσαι να κάνετε?
0: Πρώτα απ' όλα υπάρχουν λύσεις πιο μακροπρόθεσμες και ριζικές και λύσεις πιο βραχυπρόθεσμες. Στο μακροπρόθεσμο, χτίζουμε π.χ. στην Κόχ σπίτια για τους γιατρούς. Είναι στην ένταξη που κάνουμε τώρα. Mm-hmm. Για να φτιάχνουμε δικά μας σπίτια και το λιώνουμε. Όπως κάναμε στη Μύκονο, όπως κάναμε στη Σαντορίνη, όπως κάναμε στη Σάμο. Έχουμε φτιάξει σπίτια.
2: Mm-hmm.
0: Και εκεί που φτιάξαμε σπίτια βρήκαμε γιατρούς.
2: Mm-hmm.
0: Είναι τόσο πολύ απλό. Λοιπόν, τώρα θα κάνω μια συζήτηση με τους δημάρχους των τριών αυτών περιοχών. Αν μπορούν σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο να θεσπίσουν ειδικά κίνητρα για πληρωμή ενοικίων για γιατρούς, γιατί αυτές οι τρεις περιοχές δεν έχουν τέτοια κίνητρα από τους Δήμους.
2: Mm-hmm.
0: Να φέρω ένα πράγμα. Στη Δράμα, παραδείγματος χάρη, βρίσκαμε γιατρό, βγήκε εκεί ο Δήμος και έδωσε ένα σοβαρό ποσό για το ενοίκιο. Έδωσε 1.000 ευρώ το μήνα.
2: Mm-hmm.
0: Δεν έφυγε γιατρός.
2: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, εδώ θα χρειαστεί μια συνέργεια και της τοπικής αυτοδιοίκησης.
2: Μάλιστα.
0: Θα το κάνουμε.
2: Μάλιστα.
0: Και μόλις μιλήσω με τους δημάρχους και είμαστε έτοιμοι, θα ξανακάνω την πρόσκληση. Αλλά ξαναλέω, το 82,5% δεν είναι μικρό ποσοστό κάλυψης.
1: Mm-hmm. Πάμε τώρα
2: πάντως,
1: στα κεντρικά
2: κάτσε
1: πολιτικά.
2: Μια ζημιά, γιατί με τούτα και με εκείνα να κλείνει μετά η υγεία. Να σας πω όμως, μπορεί εσείς να λέτε ότι λέτε και να πάσετε τόσο για τα θέμα, όμως έχετε να, απέναντί σας να αντιμετωπίσετε τον πιο έντιμο πολιτικό αρχηγό της μεταπολίτευσης. Όχι, μην γελάτε, δεν το είπε ότι ο άνθρωπος είναι ο πιο έντιμος.
0: Ναι, αδερφέ μου, που λέω ότι είστε τόσο μεγάλο τρόλ.
2: Όχι, μα σας λέω, ο άνθρωπος είπε ότι εγώ είμαι ο πιο έντιμος.
1: Να το πω εγώ αλλιώς. Είπε ότι το δίλημα στις επόμενες εκλογές θα είναι ετοιμότητα ίδια φορά.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα για να μιλάμε τώρα σοβαρά.
2: Ναι.
0: Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει στήσει τη σκευωρία Νοβάρτης, για την οποία όλοι του συνεργάτες καταδικάστηκαν.
2: Ναι, αλλά δεν την έστεισε αυτό. Αυτό τώρα είναι βαριά κουβέντα που την έστεισε.
0: Δηλαδή το έκανε ο Παγγελόπουλος μόνος του. Παγγελόπουλος καταδικάστηκε το δικαστήριο. Μόνος του το έκανε ο Παγγελόπουλος.
2: Έχει μια πολιτική ευθύνη.
0: Δηλαδή,
2: εντάξει.
0: Ο υπουργός που έβαλε τον Παγγελόπουλο υπουργό και ο Παγγελόπουλος καταδικάστηκε στο ειδικό δικαστήριο Δεν έχει ευθύνη ο Πρωθυπουργός, κύριε Δημόπουλο.
2: Πολιτική εννοείται, πολιτική λέτε.
0: Όχι, πολιτική. Εγώ λέω κανονικά θα βρω και ποινική. Θα έχω ποινική όμως. Δεν έχω έρθει ακόμα.
2: Ναι.
0: Πάμε λοιπόν. Δεν μπορεί δηλαδή να είσαι Πρωθυπουργός που να κλείσει φυλακή του πολιτικού αντιπάλου με ψέματα και να μου μιλάς για ετοιμότητα.
2: Ναι.
0: Δεύτερον, δεν έχετε ακούσει τον κύριο Σταύρο Κοντονή.
2: Ναι.
0: Ο οποίος έχει δηλώσει δεκάδες συνεντεύξεις του ότι όταν έγινε αυτό το πολύ περίεργο περιστατικό που δεν έχει ανάλογο στην ελληνική ιστορία, γίνονται οι υπευρωεκλογές, χάνει με 10 μονάδες το Μητσοτάκη ο Τσίπρας και προκυρεί σε εκλογές για τις 26 Ιουνίου.
2: Ναι.
0: Και μετά από δύο μέρες λέει: συγγνώμη, λάθος, θα τις κάνω 7 Ιουλίου γιατί θέλω να ψηφίσω τους ποινικούς κώδικες.
2: Ναι.
0: Έχετε να μου πείτε ένα ανάλογο που ενώ έχει ανακοινωθεί η ημερομηνία των εκλογών πριν γίνει η θυροκόλληση στη Βουλή, αλλάζει η ημερομηνία. Υπάρχει κάποιο ανάλογο?
2: Ναι, αλλά δεν το ξεψαχνίσατε αυτό.
0: Μυθαρθώσε μας, δεν το λέω ακόμα.
2: Ναι.
0: Άρα, έχεις δεχτεί από τον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης Σταύρο Κοντονή δημόσια την κατηγορία ότι ο λόγος που άλλαξε στην ημερομηνία των εκλογών ως πρωθυπουργός και ψήφισε τους ποινικούς κώδικες και μετά διέλυσε στη Βουλή είναι γιατί πήρε λεφτά. Αυτό είπε ο Κοντονής, πήρε λεφτά.
2: Ναι.
0: Έχει κάνει μήνυ στον Κοντονή ο Τσίπρας? Όχι.
2: Μπορεί να το θεώρησε ανάξιο λόγο. Μια στιγμή, εσείς πώς αναθεωρήσατε ανάξια λόγο όσα είπε ο Φεύγας? Λέει ανάξια λόγο όσα είπε ο Κοντονής.
1: Δεν κάνατε και μια εξεταστική για την Οβάρτη, δεν κάνατε κάτι.
0: Είσαι λοιπόν ο Τσίπρας και έχει πάρει διάδοχό σου Κασελάκη στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι.
0: Ο αμέσως επόμενος πρόεδρος.
2: Ναι.
0: Και λέει ότι βρήκε σακούλες με μαύρα λεφτά.
2: Ναι.
0: Το έχει πει ο Κασελάκης?
2: Ναι.
0: Έχει κάνει μήνυμα στο Κασελάκη?
2: Σας είπα, σας απάντησα. Τα θεωρεί, μπορεί να τα θεωρεί ανάξια λόγου.
0: Ο πιο έντιμος έχει κάνει μήνυση στο Κασελάκη.
1: Ναι, αλλά σου απαντάει κι ο άλλος.
0: Ο Σαλμάς με κατηγόρησε ότι πήρα λεφτά.
2: Ναι. Του κάνατε μήνυση. Του κάνατε μήνυση.
1: Σου απαντάνε από την άλλη πλευρά. Πρώτον, εξεταστική δεν έκανες. Δεύτερον, μιλάς εσύ που έχεις τις υποκλοπές, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το Καταργέι.
2: Τις πολεοδομίες, είσαι βουτυγμένος μέσα στα σκάνδαλα, σου λέει και μας λες εμάς.
0: Εμείς πιάσαμε. Η ηλεκτρική μηχανή του κράτους πιάσαμε. Η ηλεκτρική μηχανή του κράτους πιάσανε. Και η κυβέρνηση δεν μπορεί να κρατήσει κάτι και τα πει να δε. Για όλα τα έχω να απαντήσει. Πάμε τώρα. Ο λόγος που ο Τσίπρας έχει το θράσος να λέει αυτό το πράγμα είναι γιατί έπεσε στην ευμένεια και την ευγένεια, κατά τη γνώμη μου, κακώς του Κυριάκου Μητσοτάκη.
2: Ναι.
0: Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν εξελέγη πρωθυπουργός. Αντί να κάνει τις κατάλληλες εξεταστικές και προανακριτικές, προκαταρκτικές επιτροπές που θα έπρεπε για τον Τσίπρα, γιατί εγώ αυτό υποστήριζα σωματικά τότε, αποφάσισε ότι θέλουμε θετική ατζέντα, η χώρα γυρίζει σελίδα, πάμε μπροστά, εμείς δεν κυνηγάμε τους αντιπάλους μας και τέτοια. Όσα εξ αυτού του γεγονότος, ο Τσίπρας τη γλίτωσε. Όπως τη γλίτωσε ο Πολάκης και πολλοί άλλοι.
2: Ναι.
0: Ο Πολάκης, για να ξέρετε που τώρα κουνιέται, εξήλωσε και απέλυσε ανθρώπους από το δημόσιο με κατηγορίες για τις οποίες αθωώθηκαν ομοφόνως στα δικαστήρια αμετακλητά από διαφορετικά δικαστήρια.
2: Εντάξει, αυτά τώρα γίνανε, όμως εγώ βλέπω ότι σε κάθε δημοσκόπηση. Μια στιγμή, εγώ βλέπω.
0: Δεν μπορεί να έχουν γίνει όλα αυτά και με το παίζει και έτοιμο.
2: Εγώ βλέπω όμως, ότι σε κάθε δημοσκόπηση. Σε κάθε δημοσκόπηση και στη χθεσινή.
1: Τι
2: πάει και καλύτερα.
0: Καλά, εδώ δεν είναι θέμα.
2: Πάμε για δίπολο από
0: εδώ. Εδώ είναι θέμα πράγματι επικοινωνιακού ταλέντου. Και θέλω να εξηγήσω ποιο είναι το επικοινωνιακό ταλέντο του κυρίου Τσίπρα. Κύριο Τσίπρα, θεωρήθηκε και σωστά ότι πέφτει πανολεθρία με το 17,8% στις εκλογές, παραμέρισε, έκανε αυτό μακιαβελικό εκεί με τον Κασελάκη, τα μπουζουξίδια, την αξιόλου αυτά που κάνει τέλος πάντων, και τώρα έχει επιστρέψει και θεωρείται επιτυχία το 15 και το 16.
2: Ναι.
0: Δηλαδή πώς γίνεται να ήταν το 23 πανολεθρία το 18 και να είναι το 26?
2: Ναι, γιατί να σας πω γιατί. Γιατί τώρα
1: ήταν μεγάλη.
2: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Σου λέει τώρα στο δεύτερο γύρο, αν πάμε για δεύτερη Κυριακή, θα γίνει αντεπίθεση δυνατή. Δηλαδή θα συσπηρωθεί το αντιμητσοτακικό, ας πούμε, στρατόπεδο.
0: Όχι, δεύτερη Κυριακή. Οι εκλογές είναι μία Κυριακή.
1: Πάντως οι δημοσκοπήσεις σας δίνουν με το ζόρι 30, με εκτίμηση, κύριε Γεωργιάδη. Δεν έχετε
0: μεγάλη δύο γύρων σε εθνικές εκλογές.
1: Δεν έχετε μεγάλη απόσταση από την αυτοδυναμία όμως.
0: Αυτές θα κρίνουν την κυβέρνηση που θα έχουμε στην Ελλάδα και αυτό να το ξέρουμε όλοι ως μάψους.
2: Αυτό το θέλετε εσείς ως Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν είναι μεγάλη απόσταση από την αυτοδυναμία.
0: Εγώ δεν τη θεωρώ μεγάλη. Με συγχωρείτε, δημοσκοπικά δεν είναι μεγάλη, όχι.
2: Πάντως να σας πω, έχετε την ευθύνη μεταξύ άλλων και για την διάλυση ενός κόμματος, έτσι.
0: Φιλόνου.
2: Αυτή η ιστορία του κυρίου των Δημοκρατών, του κυρίου Κασελάκη.
0: Δηλαδή,
1: λέτε να σας έρθει στη Νέα Δημοκρατία.
0: Όχι, όχι, μην ακούμε. Αυτή είναι η προβοκάτια του κυρίου Κασελάκη. Ακούστε, ξέρετε τι έχει σημαίνει τον κύριο Κασελάκη. Σημαίνει το εξής. Με καλέσανε, να προσφέρετε, εγώ πήγα γιατί με προσεκλείδη, δεν πήγα μόνος μου.
2: Καλά, πάω μόνος.
0: Λοιπόν, τι έχει συμβεί. Η συζήτηση που κάνατε ήταν πράγματι πολύ πολιτισμένη και πιστεύω έχει και μεγάλη επιτυχία. Από το πόλεμο έκανε εκατοντάδες χιλιάδες views στο διαδίκτυο. Ναι. Με αντίπωση δηλαδή, μιλάμε στο YouTube, έχει κάνει πάνω από ένα εκατομμύριο. Και είχε χιλιάδες σχόλια κατά κύριο λόγο θετικά.
2: Ναι.
0: Τι ήταν αυτό που έκανε τη θετική εντύπωση, ότι δεν βρισκήκαμε. Αυτό βασικά. Ναι. Δηλαδή αυτό που έκανε εντύπωση όλους είναι ότι δεν βρισκήκαμε, ρε παιδάκι, ναι, ότι όλοι περιμένουν θα βριζόμασταν.
2: Ναι.
0: Λες, στην Ελλάδα θεωρείται περίπου φυσιολογικό αν συναντιούνται δύο πολιτικοί αντίπαλοι να βρίζονται. Ναι. Δηλαδή, γιατί δεν βρίζονται, κάτι περίεργο συνέβη.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, το ότι δεν βρισκήκαμε θεωρήθηκε από την κυρία Τζάκη από κάπου εκεί στο κόμμα Κασελάκη ότι με ξέπλυνε. Είπε τώρα την άκρα πράγμα. Λίγο λέει στο Μέγκα ξέπλυνε τον Γεωργιάδη.
2: Ναι,
0: γιατί
2: ότι...
0: με ξέπλυνε, γιατί δεν με έβρισε.
2: Και ότι μπατάρισε δεξιά και ότι πήγε δεξιά τώρα.
0: Λοιπόν, αυτό, δεν έχει καμία τέτοια ούτε Νέα Δημοκρατία την Κασελάκη, το δικό του κόμμα, τη δική προσπάθεια. Το ότι κάναμε μια πολιτισμένη λογική συζήτηση δεν πρέπει να θεωρείται κακό πράγμα, πρέπει να θεωρείται καλό πράγμα.
2: Τελευταίο τώρα
0: είμαστε
2: να σας πω.
0: Είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι, δεν είμαστε εχθροί.
2: Τελευταίο, εγώ θα κλέψω ένα λεπτάκι ακόμα από τις ειδήσεις. Ναι. Τελικά, επειδή όλος ο κόσμος αναρωτιέται, υπάρχει πιθανότητα, κύριε Υπουργέ, να πάμε για εκλογές το φθινόπωρο? Γιατί από τη μια μεριά ακούμε συνέχεια και τον κύριο Μητσοτάκη και άλλα κυβερνητικά στελέχη να λένε όχι το 27, η εκλογή είναι το 27, με φουτεράκι το 27. Απ' την άλλη μεριά, όλη η κινητοποίηση της Νέας Δημοκρατίας και των άλλων κόμμων.
1: Ψηφοδέλτια, ψηφοδέλτια.
2: Δείχνουν ότι πάμε σε μερικούς μήνες.
0: Πρώτα απ' όλα, σε μερικούς μήνες θα πάμε σε κάθε περίπτωση, γιατί έτσι επιβάλλει το Σύνταγμα. Είμαστε ήδη στον τελευταίο χρόνο της θητείας μας.
1: Μετά και το φθινόφορο φυτεράκι φοράμε.
0: Δεν είμαστε τύρανοι, κύριε Αδαμόπουλε, με συγχωρείτε. Άρα σε μερικούς μήνες θα έχουμε εκλογές. Πράγματι, έτσι λέει η δημοκρατία. Δεύτερον, τώρα το ερώτημα είναι αν θα είναι λίγοι μήνες ή πολλοί. Αυτό είναι το ερώτημα.
2: Βέβαια, δεν είναι.
0: Είναι. Απαντώ. Κατά τη γνώμη μου, δεν βλέπω, προσωπικά δεν βλέπω κανένα λόγο για ποιο λόγο να γίνουν νωρίς εκλογές. Το έχω καταλάβει γιατί έχουμε πει στην κουβέντα. Δηλαδή έχουμε ακόμα ένα χρόνο θητείας.
2: Γιατί τώρα όταν κατεβάζουν...
0: 25% της θητείας μας.
2: Ναι, γιατί όταν οι
0: υπουργοί... Γιατί όλο να το χαρίσουμε.
2: Γιατί τα κυβερνητικά στελέχη κάνουν προεκλογική εκστρατεία και όχι κυβερνητική δουλειά.
0: Περνάμε μια χαρά. Εγώ είμαι κάθε μέρα στο Υπουργείο όπως και τώρα και δουλεύω μια χαρά. Ποιος σας είπε ότι δεν δουλεύω? Πού σας μπήκε αυτή η ιδέα?
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Καλημέρα. Καλό μήνα. Πάμε για δελτίο.
2: Πάμε για δελτίο.
3: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τρεις επιθέσεις με αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς σημειώθηκαν λίγο πριν τα ξημερώματα σε σπίτια που διαμένουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Στο ένα περιστατικό η φωτιά επεκτάθηκε σε πολυκατοικία με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 5 ενίκων, 2 εξ αυτών σοβαρά, ενώ οι υπόλοιποι νοσηλεύονται με εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Σε θρίλερ εξελίσσεται η φωτιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε ανήκει στο 12χρονο παιδί που αγνοείται και φέρεται να είναι γιος του άνδρα που έχασε τη ζωή του και της εγκαυματία, η οποία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένονται οι απαντήσεις. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Χαΐα, Ηλία, Εύρο και Ρόδο. Το πρόγραμμα δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που ολοκληρώθηκε με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης υπερασπίστηκε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Ο στόχος ήταν να μειωθεί η λίστα αναμονής των περιστατικών που περίμεναν πάνω από 4 μήνες για να μπουν στο χειρουργείο και αυτός ο στόχος επετεύχθη, είπε ο Υπουργός. Όπως εξήγησε, πριν από 2 χρόνια, όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα, η λίστα αναμονής των ψυχρών χειρουργείων ήταν 90.000, τα οποία περίμεναν από το 2017. Σήμερα είναι 7.000 περιστατικά, όλα του 2026 με αναμονή 4 μηνών. Αυτό σημαίνει ότι η λίστα αναμονής μέσα σε 2 χρόνια από την έναρξη του προγράμματος μειώθηκε κατά 98% σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη. Τα αποτελέσματα της αυτοψίας καθώς και των τεχνικών ελέγχων αναμένεται να δώσουν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα, δίπλα από το οικόπεδο, στο οποίο βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες εξκαφής για την ανέγερση πενταόροφης οικοδομής. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα τα 5 άτομα που συνελήφθησαν καθώς αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πολεοδομικές παραβάσεις. Σε ισχύ από σήμερα η κατάργηση στο πλαφόν κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και τα υγρά καύσιμα. Παρά την άρση του μέτρου, διατηρείται η δέσμευση για σταθερές τιμές σε βασικά αγαθά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, κατόπιν άτυπης συμφωνίας με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Επίσης, από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή επιβολή τέλους 3 ευρώ στα μικροδέματα που εισάγονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ιράν θα έχει συζητήσεις πιθανόν σήμερα στο Κατάρ για τα απαγωμένα περιουσιακά του στοιχεία, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, διαψεύδοντας κάθε συνάντηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τεχεράνη αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εάν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του μνημονίου που υπογράφει με την Ουάσιγκτον. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να καταστρέψουν ολοσχερώς τις υποδομές της Χεσμπολά στο νότιο Λίβανο. Διαμήνυσε παράλληλα ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τις περιοχές που ελέγχουν όσο η σιιτική οργάνωση εξακολουθεί να αποτελεί απειλή. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος, ο ταμτάκος του ελληνικού κινηματογράφου.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά αίθριος, βόρεια άνεμη ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
3: Earth News Radio 105,8.

0: 9 και 6 πρώτα λεπτά η ώρα, Earth News Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Καλημέρα και καλομήνα σε όλες και όλους. Τετάρτη 1η Ιουλίου του 2026. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Κυρίες και κύριοι, πριν από λίγο ολοκληρώσαμε την συζήτησή μας, ή έτσι πιστέψαμε, με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Μιλήσαμε σχεδόν για όλα τα θέματα που αφορούν το χώρο της υγείας, τις πολιτικές εξελίξεις, αλλά μάθαμε πριν από λίγα λεπτά ότι είχαμε μία επίθεση με γκαζάκια σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε 5 τραυματίες, η μία γυναίκα είναι διασωληνωμένη, είναι η μητέρα ενός στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Αφροδίτης Νέστορα. Θα έχουμε ρεπορτάζ αναλυτικό σε λίγο, αλλά έχουμε και πάλι και τον ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Γεωργιάδη που είναι και πάλι στη γραμμή, να δούμε τι έχει γίνει με αυτή την ιστορία. Είναι ανατριχιαστικό.
1: Έχει νεότερο, έχει από την εξέλιξη της υγείας βέβαια των ανθρώπων.
2: Καταρχάς θέλω να καταδικάσω τα τρομοκρατικά αυτά χτυπήματα. Δεν έχουμε μόνο στην κυρία Νέστορα, έχουμε σε τρεις ταυτόχρονα πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας επίθεση με καζάκια χωρίς βράδυ. Στην ίδια περιοχή. Δυστυχώς στις δύο περιπτώσεις ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμό. Στην τρίτη όμως περίπτωση, την κυρία Νέστορα, έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Γιατί και η ίδια υπέστη εγκάβματα, όχι ασήμαντα, όχι όμως επικοινωνία για τη ζωή της, και ο πατέρας υπέστη εγκάβματα, αλλά η μητέρα της έχει πραγματικά τραυματιστεί πάρα πολύ σοβαρά. Άρα κάποιοι ψευδοεπαναστάτες πιθανόν να έχουν οδηγήσει σε μια μεγάλη περιπέτεια και εύχομαι όχι η μοιραία για τη ζωή ενός ανθρώπου. Αναμάνω δεν έχουμε χτύπημα σε γεζάκι στην κυρία Νέστορα μόνον.
0: Αλλά σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
2: Έχουμε στον κύριο Σάβα Αναστασιάδη, πρώην βουλευτή, και στον κύριο Καμίδωιτς, που είναι ο πρόεδρος της δικού της Θεσσαλονίκης.
0: Εδώ κύριε Υπουργέ, αλλάζουμε πίστα, έτσι. Δηλαδή,
2: σας είπα το γεγονός.
0: Ναι.
2: Δεν είναι δηλαδή, εδώ δεν έχουμε χτύπημα προσωπικής φύσεως.
0: Δεν ξέρω, αυτό σας προκαλεί προβληματισμό για το...
2: Προφανώς, τεράστιο προβληματισμό μου προκαλεί, εννοείται.
0: Ναι.
2: Και έχω πει και από χθες, να κάνω ανάλυση για το θέμα εκείνης της κυρίας Αντιπλέψη Ελευθερία που βάλε τη φωτιά στην Κορινθία.
1: Ναι.
2: Ότι, ξέρετε, ο τοξικός πολιτικός λόγος και η εχθροπάθεια, τον ελέον ημέρα η Χούντα, Μητσοτάκη, οι προδότες, γι' αυτό, εκείνοι που εγκεθαρμένοι, όλα αυτά που λένε τέλος πάντων, από και από τα πάθη να έχει πλάκα. Έχει πλάκα.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, είναι αυτό που σας έλεγα πριν. Είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι, παιδιά. Δεν είμαστε εχθροί.
0: Mm-hmm. Ναι.
2: Δεν είμαστε στις καρέκλες μας ως τύρανοι. Κάποιοι μας έχουν ψηφίσει για να είμαστε.
0: Πάντως πρέπει
1: και ανεξάρτητα του πότε θα πάμε σε εκλογές, κάτω από αυτό το κλίμα.
0: Ναι. Πρέπει πάση θυσία να διασφαλιστεί η ομαλότητα.
2: Θέλω να πω δημόσια παραστικά μου στην οικογένεια της Αφροδίτης. Και έπαιρνε να μπορούσα να πέντε φορές εγώ να μιλάω με τον διοικητή του νοσοκομείου για αυτό το λόγο στο Ιπποκράτη της Θεσσαλονίκης.
0: Η γυναίκα είναι σε κρίσιμη κατάσταση.
2: Η γυναίκα είναι σε μεθ.
0: Μάλιστα. Όλοι οι υπόλοιποι έχουμε άλλους τραυματίες.
1: Έχουμε άλλους πέντε, πώς είναι.
2: Έχουμε αυτό που σας είπα, την κυρία Νέστορα και τον πατέρα της.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε
0: πολύ. Καλημέρα.
1: Κυριολεκτικά αλλάζουμε πίστα.
0: Εντάξει, εδώ πια αλλάζει το πράγμα, έτσι. Αλλάζει. Μένουμε αφωνοί, σαστισμένοι και σοκαρισμένοι, όπως φαντάζομαι και όλη η Ελλάδα μετά από αυτή την εξέλιξη. Αν είναι δυνατόν να μπει η πολιτική αντιπαράθεση σε τέτοιες διαδρομές. Δεν είναι δυνατόν.
1: Υπό τις προβολές γκαζακίων, βομβών.
0: Εμπριστικές επιθέσεις λοιπόν εναντίον των κατοικιών των κυρίων Ζήση Ιωακίμωβιτς και Σάβα Αναστασιάδη και της κυρίας Αφροδίτης Νέστορα,
1: πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας.
0: Πολιτευτές Νέας Δημοκρατίας. Η κυρία Νέστορα, μάλλον η μητέρα της κυρίας Νέστορα, είναι γυναίκα διασωληνωμένη. Αναζητούμε τον συνάδελφό μας στην Θεσσαλονίκη
1: για να έχουμε ρεπορτάζ. Να έχουμε εκτενές ρεπορτάζ για το τι ακριβώς συνέβη.
0: Μέσα στη νύχτα είχαμε αυτές τις εκρήξεις.
1: Ταυτόχρονες επιθέσεις.
0: Με 20 λεπτά διαφορά. Ο Κώστας Καντούρης, ο συνάδελφός μας από Θεσσαλονίκη, ο Κώστας Καντούρης, είναι στην τηλεφωνική γραμμή για να ακούσουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Κώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα,
3: Κώστα. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, από το σημείο όπου είχαμε τη μία από τις τρεις επιθέσεις που σημειώθηκαν τη νύχτα εδώ στη Θεσσαλονίκη, την ίδια πλευρά της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, δηλαδή μεταξύ Τούμπας και Ανατολικού Κέντρου.
1: Είναι στο ίδιο, είναι κοντινά τα σημεία που είχαμε τις επιθέσεις.
3: Όχι, τα άλλα δύο είναι βορειότερα.
1: Μάλιστα, το ένα είναι σημασία εδώ, το ταυτόχρονο.
3: Το ένα είναι εδώ κοντά στην παραλιακή λεωφόρο, αυτό που είναι και η σοβαρότερη, σοβαρότερη επίθεση. Είχε στόχο το αυτοκίνητο της δικηγόρου και πολιτεύθυνης Νέας Δημοκρατίας και τα προβλήματα στην Έστωρα. Όμως είχαμε εδώ τραυματίες, 5 τραυματίες. Συγκεκριμένα η μητέρα της κυρίας Νέστορα με εγκάβματα σε όλο το σώμα νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Η ίδια η κυρία Νέστορα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση με εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια και αναπνευστικά προβλήματα, και άλλα 3 άτομα με αναπνευστικά νοσηλεύονται στο ίδιο νοσοκομείο. Η επίθεση έγινε εδώ, έγινε λίγο μετά τις 4. Mm-hmm. Εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκαν 2 γκαζάκια που τοποθετήθηκαν κάτω από το αυτοκίνητο της κυρίας Νέστορα. Αλλά γρήγορα η φωτιά επεκτάθηκε και στο γειτονικό αυτοκίνητο. Είναι πιλωτή, αντιλαμβάνεσαι, είναι πολύ κλειστό ο χώρο. Και στο γειτονικό αυτοκίνητο και σε 2 μοτοσυκλέτες που καταστράφηκαν ολοσχερός. Ενώ οι καπνοί έχουν αυρίσει βέβαια το ανόγειο όλο, mm-hmm. αλλά έφτασαν ως τον 6ο όροφο. Μας έλεγε μία ένικος του 6ου ορόφου ότι άνοιξε την πόρτα της για να μπει μέσα ο πατέρας της κυρίας Νέστορα, ο οποίος είχε προβλήματα αναδροστικά. Ήταν και ευχαρισμένος, όπως ευχαρισμένοι ήταν όλοι οι ένικοι της υποδομής. Γιατί όπως μας είπαν, επικράτησε πανικό στη νύχτα λόγω της φωτιάς που εξαπλώθηκε.
0: Μιλάμε για κανονικότατη τρομοκρατική επίθεση, έτσι. Κανονικότατη τρομοκρατική επίθεση.
3: Ναι, και έχουμε 5 τραυματίες. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη. Η κυρία Νέστορα μαζί με τη μητέρα της κατέβηκαν κάτω. Μάλλον φοβισμένες από τους καπνούς που έχουν τυλίξει το σπίτι, προκειμένου να βγουν από την οικοδομή, και έτσι αντιμετώπισαν αυτό το πρόβλημα. Τώρα στις άλλες 2 επιθέσεις. Στην οδό Περεβού, στόχος ήταν το σπίτι του πρόεδρου της δικούς σας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας εδώ στη Θεσσαλονίκη, του κ. Ιωακίνου. Mm-hmm. Τον κατάγει εκεί, τοποθετήθηκε στην είσοδο και δεν είναι σοβαρές τις ζημιές. Και το άλλο είναι, στόχος ήταν το σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του Σάββα Αναστασιάδη, στην οδό και απάνω πάλι στην περιοχή εκεί. Πολύ, είναι δίπλα αυτά τα σπίτια, είναι πολύ κοντά το ένα με το άλλο.
0: Γκαζάκια και σε αυτή την περίπτωση γκαζάκια.
3: Γκαζάκια, σύμφωνα με την αστυνομία, γκαζάκια σε αυτή την περίπτωση, μόνο που οι ζημίες εκεί ήταν λίγες και επίσης δεν υπήρχε κόσμος, είχαν φύγει. Ήταν ευτυχώς, δηλαδή δεν είχαμε εκεί αυτό το πρόβλημα που έχουμε.
0: Κώστα, αν θέλεις κάτσε και εσύ στον αέρα, αν θέλεις, γιατί έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή ένα από τα πρόσωπα που δέχτηκε την επίθεση. Είναι ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Σάββας Αναστασιάδης. Κύριε Αναστασιάδη, καλημέρα. Όσο καλή μπορεί να είναι αυτή η μέρα και για σας. Και καλό μήνα.
1: Καλημέρα.
0: Τι έχει συμβεί, πείτε μας.
4: Καλύτερα από τα χειρότερα.
0: Πείτε μας.
1: Πείτε μας.
4: Κοιτάξτε, εγώ καταρχήν δεν ήμουν στη Θεσσαλονίκη, απουσίαζα, αλλά με βάση τις πληροφορίες που μου δώσανε οι ένικοι της οικοδομής, έχουν τοποθετηθεί γκαζάκια γύρω στις 3 τα ξενερώματα στην είσοδο της πολυκατοικίας. Έχει υπάρχει ζημιά η είσοδο της πολυκατοικίας, η Τζαμαρία δηλαδή, έχει ραγίσει. Προκλήθηκε μία μικρή φωτιά, την οποία πρόλαβε και έσβησε η αστυνομία, γιατί είχε αυτοκίνητα στο πάρκινγκ και...
1: Φοβήθηκαν μην εξαπλωθεί, φαντάζομαι.
4: Θα υπήρχε πρόβλημα γι' αυτό. Και επειδή είχαμε δεχτεί και παλαιότερα επιθέσεις, έχουμε εγκαταστήσει κάμερες, έγινε καταγραφή, δόθηκαν από ό,τι μου λένε στην αστυνομία, οπότε αναμένουμε.
0: Είχατε δεχτεί κάποιες απειλές το τελευταίο διάστημα, υπήρξαν τέτοιου είδους συμβάντα?
4: Όχι, ποτέ δεν είχα δεχτεί απειλές, απλά εκτιμώ ότι επειδή η οικοδομία που μένω είναι δίπλα στο δάσος και είναι εύκολα προσβάσιμη, αυτό δίνει στους... σε αυτούς τους αναρχικούς ή τέλος πάντων σε αυτούς που θέλουν να κάνουν κάποια ζημιά, είναι δυνατότητα της ευκολίας, δηλαδή βγαίνει από το δάσος αμέσως στην οικοδομή και μπαίνει στο δάσος. Έτσι φαίνεται στην κάμερα ότι ενήργησε ο συγκεκριμένος στις 3 τα ξενερώματα.
1: Είπατε ότι είχατε ξαναδεχτεί επίθεση όμως στο παρελθόν, ε?
4: Είστε?
1: Είπατε ότι είχατε ξαναδεχτεί επίθεση στο παρελθόν.
4: Είχαμε δεχτεί με μπογιές όμως. Α. Όχι με...
0: Εντάξει, αυτό δεν είναι καμία σχέση. Να ρωτήσω, είστε ενήμερος ότι εκτός από εσάς έχουν δεχτεί επίθεση και μάλιστα έχουμε και τραυματίες άλλα 2 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Το γνωρίζετε αυτό, έτσι?
4: Ναι, έχει σπίτι του Προέδρου της Διοικούσας του κυρίου Ιωακίμοβιτς και της
0: κυρίας Νέστορα, εκεί έχουμε 5 τραυματίες.
4: Της κυρίας Νέστορας, όπου μαθαίνω ότι υπάρχουν και τραυματίες, μάλιστα η μητέρα της είναι και σε σοβαρή κατάσταση, δυστυχώς.
0: Έχετε κάποιο πολιτικό σχόλιο?
4: Νομίζω ότι το πολιτικό σχόλιο είναι εμφανές. Τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας δέχονται επίθεση ταυτόχρονα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Τα υπόλοιπα πρέπει να τα, να τα δει η αστυνομία. Πρέπει να κάνει έρευνά της για να έχουμε εικόνα.
0: Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Εσείς είστε εκτός Θεσσαλονίκης, έτσι? Είστε εκτός Θεσσαλονίκης.
4: Εκτός, εκτός, ναι, εκτός.
1: Σας ευχαριστούμε. Μάλιστα, καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Δεν ξέρω αν ο Κώστας είναι στη τηλεφωνική γραμμή.
5: Ναι, είμαι εδώ. Σας ακούω τόση ώρα και τον κύριο Αναστασιάδη. Δεν ξέρω αν ακούτε.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
5: Εδώ έχει, η αστυνομία έχει καταγράψει πάντως όλα τα στοιχεία που υπάρχουν. Αναζητεί από μαρτυρίες και αναζητεί και βίντεο. Δεν ξέρω βέβαια. Εγώ δεν βλέπω εδώ στην οικοδομή να υπάρχει κάτι εδώ. Ενδεχομένως όμως θα ψάξει και στη γειτονιά για να δει την πορεία των προσώπων αυτών, του προσώπου ή των προσώπων αυτών που έφτασαν και τοποθέτησαν τα γκαζάκια, προκειμένου να φτάσει στην ταυτότητά τους και να παραπευθούν στη δικαιοσύνη.
0: Κώστα,
5: σπανίως έχουμε τραυματίες από τέτοιες επιθέσεις. Εδώ, δηλαδή, εγώ δεν θυμάμαι να είχαμε τώρα το τελευταίο διάστημα τραυματίες από επιθέσεις από γκαζάκια, αν και αυτές είχαν μειωθεί το τελευταίο διάστημα.
0: Εδώ έχουμε 5. Κώστα μου, υπάρχει, είναι πολύ νωρίς βέβαια, απλά ρωτώ, μήπως υπάρχει κάποια υποψία για την προέλευση, ας πούμε, αυτών των ενεργειών, αυτών?
5: Όχι, καμία υποψία. Η μόνη σύνδεση που γίνεται αυτή την ώρα είναι ότι και οι τρεις είναι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, θέλω να πω ότι δεν υπήρξαν κάποιες απειλές, κάτι, ας πούμε, που να έχει γίνει γνωστό στην αστυνομία.
5: Δεν έχουμε τέτοια ενημέρωση.
0: Δεν υπάρχει τέτοια ενημέρωση, μάλιστα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα.
0: Ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, 9 και 18 πρώτα λεπτά η ώρα δεν είναι. Από τις περιπτώσεις που δεν έχεις να σχολιάσεις κάτι.
1: Τα είπαν όλα οι προσκεκλημένοι μας και το ρεπορτάζ του Κώστα.
0: Για όσους δεν ακούσατε, υπενθυμίζουμε, είχαμε τρεις επιθέσεις με γκαζάκια. Τρομοκρατικές, εγώ θα πω, ευθέως, έτσι ξεκάθαρα. Ούτε εμπριστικές ούτε εξεμπριστικές. Τρεις τρομοκρατικές επιθέσεις σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη, του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής, του κυρίου Ιωακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή του κυρίου Σάββα Αναστασιάδη, ο οποίος μας μίλησε πριν από λίγο, και της πολιτεύτριας κυρίας Αφροδίτης Νέστορα. Εκεί σε αυτό το τρίτο συμβάν, δηλαδή στην πολυκατοικία
1: που είναι το σπίτι, ναι, γιατί έχουμε τραυματίες.
0: Έχουμε 5 τραυματίες. Η μητέρα της κυρίας Νέστορα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, διασωληνωμένη.
1: Μάλιστα. Παρακολουθούμε το θέμα. Θα σας ενημερώσουμε. Θα σας ενημερώνουμε.
0: Να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
6: Earth News Radio 105,8.
0: Η φίλη μας η Έλενα μας λέει: μένω πολύ κοντά με τον κύριο Αναστασιάδη και τον κύριο Ιωακίμοβιτς που δέχτηκαν αυτή την καταδικαστέα τρομοκρατική επίθεση. Μάλιστα. Εντάξει, είμαστε όλοι σοκαρισμένοι, μουδιασμένοι, ξεκάθαρα. Καλημέρα στην φίλη μας τη Μαρία, της το όνομα της σου. Η Νέα Δημοκρατία λέει αντιμετωπίζουν κινδύνους. Και συνεχίζει. Τους ξέρουν και τους δέχονται. Λέει.
1: Αυτοί που βάζουν τα καζάκια.
0: Δεν θα τους υπηρετήσουμε κιόλας. Τους δολοφονούν. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό το μήνυμα, δεν έχω καταλάβει, Μαρία. Ναι. Δεν έχω καταλάβει.
1: Αν θέλει, θέλει μια διευκρίνηση.
0: Λοιπόν.
1: Πάντως, το σίγουρο να συνεχίσουμε αυτόν τον τοξικό λόγο.
0: Καλημέρα στην φίλη μας Σόνια τη Φωτιάδου. Μας λέει ότι και εγώ χειρουργήθηκα στο γεννηματά, όλα άψογα, με αφορμή την κουβέντα
1: με τον Υπουργό Υγείας.
0: Με τον Υπουργό Υγείας.
1: Για τα απογευματινά χειρουργία.
0: Η Ελένα μας λέει ότι γενικά η γειτονιά μας είναι πάρα πολύ ήσυχη. Μας είπε, μα και ο κύριος Αναστασιάδης μας είπε ότι είναι μια γειτονιά η οποία. Και λόγω ενός αρσελίου που υπάρχει εκεί, δάσος, δεν ξέρω τι είναι. Είναι ήσυχη, αλλά.
1: Απ' την άλλη, διευκολύνονται κάποιοι να βγαίνουν από το δάσος και να κάνουν ό,τι έκαναν.
0: Καλημέρα και καλό μήνα στη φίλη μας την Ελένη την Παπαβασιλείου. Παρακαλώ να πάρουμε τον επόμενο καλεσμένο μας. Λοιπόν, καλημέρα στον Μάκη. Καλημέρα και καλό μήνα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Στον Μιχάλη τον Ιωκούρα. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη Λαζίδη.
1: Στον Γιώργο τον Καρπαθάκη.
0: Ο Καρπαθάκης. στον Πέτρο τον Καραγεωργίου,
1: τον Νίκο τον Μουμούρη,
0: Νίκος Μουμούρης, τον Βασίλη τον Παγιανίδη,
1: τον Δημήτρη τον Παρίσι,
0: τον Ρεστιάδα, τον Δημήτρη,
1: ναι, τον Παρίσι,
0: τον Αλέξανδρο τον Παυλίδη, καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα, τον Βασίλη τον Γιωργάτο και τον Στέφανο. Να πούμε καλημέρες και στους
1: δεν έχουμε προλάβει να πούμε η επικαιρότητα.
0: Όχι, δεν μας αφήνει.
1: Δεν μας αφήνει ούτε το πρωτοσέλιδο, δεν έχουμε προλάβει.
0: Δεν μας αφήνει, ναι, ούτε πρωτοσέλιδα. Τι πρωτοσέλιδα τώρα με όλες αυτές τις εξελίξεις, νομίζω.
1: Έχει αλλάξει η επικαιρότητα.
0: Έχει αλλάξει τελείως. Ναι. Καλημέρες γρήγορα, γρήγορα στην Παρασκευή τη Τζιούφη, τη Ρούλα, τη Λάβα, τη Σπυριδούλα και τον Βαγγέλη τον Σαμαρά. Λοιπόν, πάμε τον καλεσμένο μας να δούμε αν θα προλάβουμε ή αν θα συνεχίσουμε και μετά τις 9.30. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Γιάννη Σγουρό, πρώην Περιφερειάρχη, άνθρωπο που έχει υπηρετήσει με συνέπεια επί δεκαετίες ολόκληρες το χώρο της αυτοδιοίκησης και αποφάσισε μετά από πάρα πολλά χρόνια να εκτεθεί και στην κεντρική πολιτική σκηνή. Μάθατε, φαντάζομαι, οι περισσότερες και οι περισσότεροι, ότι μετά από μια συνάντηση που είχε με τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ανακοινώθηκε ότι θα είναι υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ στην Α Αθηνών. Τον καλωσορίζουμε εδώ στις πρωινές διαδρομές. Κύριε Σγουρέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Σγουρέ.
7: Καλημέρα κύριε Γεωργίου, καλημέρα κύριε Δαμόπουλε. Χαίρομαι που μιλάω μαζί.
0: Και εμείς. Και εμείς ιδιαίτερα.
7: Χαίρομαι, Σγουρό, ψηφίζουμε. Ψήφοτε, χαρίζουμε.
1: Αρχίσατε.
0: Να σας ρωτήσω κάτι.
7: Θέλω να πω το άλλο κύριε Δαμόπουλε. Σγουρό θα λέμε και θα κλαίμε. Αυτή είναι μια άλλη ιστορία.
0: Αυτό είναι άλλη ιστορία. Πριν μπούμε σε αυτή τη συζήτηση, θα ήθελα να σας πω, δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί για το συμβάν στη Θεσσαλονίκη. Και θα θέλαμε ένα σχόλιο σας γι' αυτό, ναι. Γιατί πραγματικά εδώ έχουμε σαστήσει όλοι με αυτό το οποίο συνέβη.
7: Ακούστε κύριε Δαμόπουλε, αυτό το έργο παίζεται δεκαετίες. Τα έχω ζήσει πάρα πολύ καλά και τα ξέρω. Μία είναι μόνο η λέξη. Πρόληψη.
0: Όταν, όχι, λοιπόν... δεν λέω για τις φωτιές. Δεν λέω για τις φωτιές. Είχαμε τρομοκρατικές επιθέσεις με γκαζάκια σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη.
7: Στον πρώτο. Και για τα δικαστέα, παιδιά. Και για τον κύριο Καρδαλιά το ίδιο. Και, λοιπόν, και σε άλλους συναδέλφους κτλ.
0: Στη μία περίπτωση έχουμε μια διασωληνωμένη γυναίκα, τη μητέρα μιας πολιτεύθριας της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό ακριβώς σας ρωτάμε. Το πράγμα φαίνεται ότι είναι χοντρό εδώ πέρα.
7: Άκουσα πρωί-πρωί. Ναι, ναι. Δεν ήξερα ότι η εξέλιξη της υγείας της μητέρας της πολιτεύτριας.
1: Είναι
0: διασωληνωμένη.
7: Να ευχηθώ περαστικά. Είναι καταδικαστέα. Είναι αλητίες αυτές. Είναι αλητίες. Πιο χοντρές λέξεις δεν μπορώ να πω.
1: Μήπως όμως, κύριε Σγουρέ, πρέπει να πέσουν οι τόνοι.
0: Να πέσουν λίγο οι τόνοι, δηλαδή.
1: Όχι... Ζητάτε να διαφωνούν τα κόμματα.
0: Φυσικά να διαφωνούν. Φυσικά να κοντράρονται. Φυσικά να έχουν αντιπαραθέσεις σκλήρες. Αλλά να αποφύγουμε λίγο την εξαχρίωση, αυτό που λέμε, δηλαδή να παραμείνει η πολιτική αντιπαράθεση σε πλαίσια πολιτικά. Σκληρή αντιπαράθεση, ναι. Με έντονη αντιπαράθεση, ναι.
7: Κύριε Δαμόπουλε, ευχές είναι. Πάντα υπάρχει ένα ελάχιστο ποσοστό. Οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν ούτε η αντιπαράθεση είναι το θέμα τους, ούτε οτιδήποτε άλλο. Είναι αυτός ο χαρακτήρας τους.
0: Μάλιστα.
7: Όταν δεν καταλαβαίνουν, στη Μαρφήν τι έγινε.
0: Ναι.
7: Όχι μόνο στη Μαρφήν. Πάτε πιο παλιά, με τη 17 Νοέμβρη, τι γινόταν.
0: Ναι.
7: Δεν ξέραμε ποιο θα καθαρίσουμε.
0: Μάλιστα.
7: Και τελικά τι απεδείχθη. Ήταν πέντε περίεργοι.
0: Ναι.
7: Αυτή είναι η ιστορία.
1: Τώρα.
7: Δηλαδή πρέπει να ξέρει ο Δήμος τι έχει μέσα στο Δήμο του.
0: Ναι.
7: Σε συνεργασία με την αστυνομία. Δηλαδή δεν ήρθαν από το πουθενά, δεν ήρθαν από τον ουρανό.
0: Θα κατηγορηθείτε και θα σας πούνε ότι ο Σγουρός θέλει αστυνομοκρατία.
7: Όχι, όχι, ας πούνε ότι θέλουν. Εμένα είναι καθαρή θέση μου. Η δημοκρατία με αυτές τις ενέργειες μειώνεται.
1: Ναι.
7: Όταν είναι ασφαλές ένα κράτος, δεν μειώνεται η δημοκρατία. Πάρτε παράδειγμα στην κεντρική Ευρώπη, στη βόρεια Ευρώπη κτλ. Τι είναι, αστυνομικά κράτη είναι. Βεβαίως έχουν αυξημένη αστυνομική φύλαξη και πολύ καλά κάνουν.
1: Πάμε τώρα στην αποφασίσατε να πολιτευτείτε.
0: Πώς και το αποφασίσατε αυτό. Είναι, ναι. Γιατί εσείς, το ξαναλέω, με συνέπεια υπηρετήσατε πάρα πολλά χρόνια την αυτοδιοίκηση. Πώς και αποφασίσατε να εκτεθείτε τώρα στην κεντρική πολιτική σκηνή.
7: Πρώτα απ' όλα αυτό που θέλω να πω είναι ότι ευχαριστίες πολλές για την πρόσκλησή σας. Έχω το λόγο μου που το λέω αυτό, ειδικά για την ΕΡΤ. Έτσι, πάει το ένα. Το δεύτερο είναι ότι εγώ ήμουν του ιδιωτικού δικαίου.
0: Ναι.
7: Βγήκα ως εργαζόμενος στη σύνταξη, έτσι για να μην πει κανείς και τα λοιπά τίποτε. Προλαβαίνω. Ναι. Και μπαίνω στην εκλογική μάχη για τον πολίτη. Δεν μπαίνω για κανέναν άλλον.
0: Ναι.
7: Και στόχος μου είναι η αφόρητη καθημερινότητα των Αθηναίων που πρέπει να αλλάξει.
0: Mm-hmm.
7: Θέλετε το κυκλοφοριακό, θέλετε την εγκληματικότητα, θέλετε το μεταναστευτικό, θέλετε τα θέματα της υγείας, της παιδείας, κοινωνικής πολιτικής. και χιλιάδες θέματα. Αλλά κυρίως εγώ βάζω στο νούμερο ένα το κυκλοφοριακό. Για να φύγεις από το σπίτι σου, να πας στη δουλειά σου, θες μια μισή ώρα. Και μια μισή να γυρίσεις τρεις. Mm-hmm. Δηλαδή είναι απίθανο αυτό που ζούμε εδώ στην Αθήνα. Και πρέπει όλοι στην Αττική. Και πρέπει όλοι να καταλάβουν το τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Θα γίνουν παρεμβάσεις, λέει. Θα κάνουν παρεμβάσεις στον Κηφισό.
7: Εντάξει, και ο κύριος Χρυσοχοίδης πριν από ένα χρόνο είπε, βάζει 150 τροχονόμους.
1: Είναι δύσκολη πάντως η εποχή που διαλέξατε να πολιτευτείτε.
0: Δύσκολη για το Πασόκ.
1: Γιατί εκεί που ο στόχος ήταν πρώτο με μία ψήφο διαφορά, οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν τρίτο.
0: Αυτό θα έλεγε κανείς ότι είναι και προς τιμή του, βέβαια, θα πω εγώ. Ότι δηλαδή μπαίνει στα δύσκολα και όχι στα εύκολα.
7: Μπαίνω σε αυτή την ιστορία όχι για να εξυπηρετήσω τον εαυτό μου ή οτιδήποτε άλλο κτλ. Σε καμία περίπτωση. Μπαίνω για να βοηθήσω στη μάχη για τον πολίτη. Αυτό υποφέρει ο κόσμος. Όλα τα υπόλοιπα, τα συνθήματα, τα λόγια, οι χειραψίες, οι δημόσιες σχέσεις, όλα αυτά.
0: Πάντως η αλήθεια είναι, κύριε Σγουρέ, ότι το Πασόκ ζορίζεται το τελευταίο διάστημα και δημοσκοπικά και όχι μόνο δημοσκοπικά.
7: Όχι, αυτά να σας πω είναι τη στιγμή. Όπως και δημοσκοπήσεις, τις οποίες σέβομαι και τις διαβάζω όλες μία προς μία κτλ. Κάνουν και αυτές τη δουλειά τους. Χτυπάνε καμπανάκια το ένα το άλλο κτλ. Τώρα υπάρχει μια επικοινωνιακή καταιγίδα από τον. Από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, που δεν έχει βουλευτεί, και από την άλλη βλέπουμε, ξυπνάμε το πρωί, βλέπουμε ο Τσίπρας δεύτερος και πάει για πρωθυπουργός. Μετά το μεσημέρι, site, might και τα λοιπά, ο Τσίπρας πάει για πρωθυπουργός. Το βράδυ πάλι το ίδιο. Έλεος, ρε παιδιά. Δηλαδή χωρίς έναν βουλευτή, χωρίς ακόμη να έχει μπει επίσημα στην προεκλογική, αν και το επίσημα έχει μπει, αλλά τυπικά δεν έχει μπει επίσημα. Δεν έχει πει ο κ. Μητσοτάκης του χρόνου θα γίνουν εκλογές. Δηλαδή θα πει ο κ. Μητσοτάκης τον Αύγουστο, θα γίνουν εκλογές τον Οκτώβριο. Αυτά είναι αστεία πράγματα.
1: Πάντως εσείς συνεχίζετε ακάθεκτη τις διευρύνσεις. Κύριε Σγουρέ, το Πασόκ συνεχίζει ακάθεκτο με την πολιτική της διεύρυνσης.
7: Βλέπω το Πασόκ έρχεται από μακριά, κυρία Γεωργίου, και πάει πολύ μακριά. Το Πασόκ, αυτή τη στιγμή ο κ. Ανδρουλάκης έκανε ένα πράγμα για το οποίο τον έχουν κρίνει πολύ αυστηρά. Και αυτό είναι μέσα στα πλαίσια της δημοκρατίας. Ανανέωσε το έμψυχο υλικό. Βλέπετε, φύγαμε όλοι οι παλιοί, εξαιρέσεις μόνο υπάρχουν για να βοηθήσουν. Όλοι οι πόλη πήρε νέα. Και εγώ χαίρομαι που βλέπω τα νέα τα παιδιά, τους θέλω λίγο πιο μαχητικούς φυσικά, έτσι όπως ήμασταν εμείς στη γενιά μας. Που είχαμε τόσα.
0: Αυτό είναι καρφάκι αυτό. Είναι καρφάκι.
7: Ακούσα λοιπόν. Για να μπορέσει. Και για να μπορέσει πραγματικά ο κόσμος να καταλάβει ότι όντως το Πασόκ έχει αλλάξει.
0: Λοιπόν, θερμά να σας ευχαριστήσουμε. Θα τα ξαναπούμε και θα τα ξαναλέμε το επόμενο διάστημα. Καλή προσωπική επιτυχία να ευχηθούμε, όπως ευχόμαστε σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι εκτίθενται.
7: Κύριε Αδαμόπουλε, την τελευταία μου φράση, ότι η μάχη της καθημερινότητας θέλει έργα, εμπειρία και πράξη. Αυτά προσπαθώ να κομίσω από την εμπειρία μου στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και έχω αφιερώσει τη ζωή μου στους πολίτες και αυτό θα συνεχίσω από το νέο μετερίζει πρώτη Αθηνών. Σγουρό ψηφίζουμε, ψήφο δεν χαρίζουμε.
0: Να είστε καλά, καλημέρα. Καλημέρα.
7: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Κύριος Γιάννης Γουρός, πάμε σε τίτλους. Ναι, πάμε σε τίτλους.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Στο ένα περιστατικό η φωτιά επεκτάθηκε σε πολυκατοικία με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 5 ενίκων, 2 εξ αυτών σοβαρά, ενώ οι υπόλοιποι νοσηλεύονται με εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα. Έχουμε τοποθετήσει κάμερες, το υλικό δόθηκε στην αστυνομία και περιμένουμε, δήλωσε στο Earth News Radio ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σάββας Αναστασιάδης. Τραγωδία στη Λυτή Θεσσαλονίκη, 2 νεκροί και 1 εγκαυματίας από τη μεγάλη φωτιά σε δασική περιοχή. Φόβοι ότι μία σωρός ανήκει στον 12χρονο γιο της οικογένειας. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Χαΐα, Ηλία, Εύρω και Ρόδο. Στον εισαγγελέα οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Σε ισχύ από σήμερα η κατάργηση στο πλαφόν κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και τα υγρά καύσιμα σύμφωνα με απόφαση του Μαξίμου. Στόχος να μειωθεί η λίστα αναμονής των περιστατικών που περίμεναν πάνω από 4 μήνες για να μπουν στο χειρουργείο και αυτός ο στόχος επετεύχθη, δήλωσε στο Earth News Radio ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, αναφερόμενος στο πρόγραμμα δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που ολοκληρώθηκε. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσχιος, ο ταμτάκος του ελληνικού κινηματογράφου. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Λοιπόν, 9 και 33 πρώτα λεπτά η ώρα. Air News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Καλό μήνα, να πούμε. Σήμερα Τετάρτη 1η Ιουλίου του 2026.
1: Πολύ καλά, δεν έρχεται πολύ καλό μήνα.
0: Κάθε άλλο παρά καλά. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος, το άλλο.
0: Λοιπόν, η Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο των εξελίξεων. Είχαμε μία τραγωδία λόγω της πυρκαγιάς εκεί χτες, όπου έχουμε δύο ανθρώπους απανθρακωμένους στην λίτη της Θεσσαλονίκης και μία σοβαρά τραυματισμένη, αλλά έχουμε και ένα δείγμα πολιτικής εξαχρίωσης. Έχουμε ουσιαστικά τρομοκρατικές επιθέσεις, έτσι. Αυτό είναι.
1: Τριών πολιτευτών.
0: Της Νέας Δημοκρατίας. Στελεχών. Τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Και μάλιστα στελεχών πρώτης γραμμής, πρέπει να πούμε. Συγκεκριμένα, στο σπίτι του κυρίου Ζήσιο Ακίμοβιτς, Προέδρου της Διοικούς Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη, του κυρίου Σάβα Αναστασιάδη, πρώην βουλευτή, και της πολιτεύθυρας κυρίας Αφροδίτης Νέστορα. Δυστυχώς, στην περίπτωση της κυρίας Νέστορα, έχουμε 5 τραυματίες. Η μία είναι η μητέρα της γυναίκας, είναι διασωληνωμένη σε σοβαρή κατάσταση. Πριν από λίγο μιλούσαμε με τον κύριο Σάβα Αναστασιάδη, ο οποίος μας έλεγε τι έχει μάθει, είναι εκτός Θεσσαλονίκης ο άνθρωπος. Τώρα έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Ζήσιο Ακίμοβιτς, είναι ο πρόεδρος της Διοικούς Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας. Ένας από τα τρία πρόσωπα που δέχτηκαν την επίθεση. Κύριε Ιωακίμοβιτς, καλή σας ημέρα, όσο καλή μπορεί να είναι.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα και καλό και ευλογημένο μήνα να έχουμε.
1: Βρισκόσασταν στο σπίτι την ώρα της επίθεσης?
2: Ναι, βέβαια.
0: Για πείτε μας, πώς έγιναν τα πράγματα?
2: Γύρω στις 4:15 ήταν όταν ακούσαμε ένα δυνατό κρότο. Σηκώθηκα γιατί κοιμόμασταν και εγώ και η σύζυγός μου και τα παιδιά. Βγήκα στο μπαλκόνι, είδα ένα καπνό, γιατί εμείς είμαστε στον πρώτο όροφο. Είδα τον καπνό και κατάλαβα ότι πρόκειται για γκαζάκι.
1: Το οποίο που είχαν τοποθετήσει, κύριε Ιωακίμοβιτς?
2: Στην είσοδο της πολυκατοικίας ακριβώς. Το ζήτημα είναι ότι προκλήθηκαν αρκετές ζημιές στο ισόγειο διαμέρισμα, όπου διαμένει μία γειτόνισσα φίλη.
1: Ναι. Η ίδια κινδύνευσε, η ίδια η γυναίκα?
2: Όχι, δεν κινδύνευσε, απλώς είχαμε υλικές ζημιές μόνο.
0: Ναι. Πάλι καλά, τουλάχιστον τα χειρότερα αποφεύθηκαν εκεί. Δυστυχώς έχουμε τραυματισμούς στην περίπτωση της κυρίας Νέστορα. Έχετε μάθει κάτι γι' αυτό περισσότερο να μας πείτε?
2: Έχω μάθει ότι η μητέρα της είναι αρκετά σοβαρά διασωληνωμένη στην ΜΕΘ. Με ενημέρωσε ο διοικητής της τέταρτης, είπε ο κ. Μπογιατζίδης, ότι είναι αρκετά σοβαρά εγκαυματίας και είναι διασωληνωμένη στη ΜΕΘ.
0: Είχατε δεχτεί κάποιες απειλές το τελευταίο διάστημα?
2: Όχι,
0: ερμηνεία?
2: Τίποτα απολύτως. Θεωρώ ότι είναι από τις γνωστές άνανδρες τρομοκρατικές πράξεις που προσπαθούν να χτυπήσουν το σύστημα, πείτε το θεσμό, πείτε το. Ναι. Δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα.
0: Θα θέλαμε να... Ναι, ολοκληρώστε για να σας ρωτήσω.
2: Ναι, θα ήθελα να πω ότι ξέρετε, οι πράξεις αυτές εκφοβισμού, βίας, τρομοκρατίας δεν μπορούν να έχουν καμία θέση στη δημόσια ζωή. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση του περιστατικού και την απόδοση των ευθυνών.
0: Η αστυνομία έχει ολοκληρώσει τις έρευνες εκεί στο χώρο το δικό σας, της πολυκατοικίας της δικής σας?
2: Όχι ακόμα.
0: Όχι, συνεχίζονται
2: όχι ακόμα,
0: οι έρευνες.
2: Έχει αναλάβει αντιτρομοκρατική από ό,τι με ενημέρωσαν.
0: Εγώ εκείνο το οποίο θα ήθελα να ρωτήσω είναι το εξής, για όσους δεν ξέρουμε τη Θεσσαλονίκη, γιατί έχει τη σημασία του. Θα θέλαμε να μας δώσετε τη γεωγραφία των περιοχών που συνέβησαν αυτά τα χτυπήματα, αυτές οι επιθέσεις. Δηλαδή, ναι. Που, τα δικά σας τα σπίτια που είναι της κυρίας Νέστορα, που είναι του κυρίου Αναστασιάδη κλπ. Για να δούμε εάν υπάρχει απόσταση μεταξύ.
2: Ναι. Ναι, το δικό μου το σπίτι που είναι στη Μπερεβού 64, ναι, είναι στην Άνω Τούμπα, κοντά στον Περιφερειακό. Μάλιστα. Λίγο πιο κάτω, σε μία απόσταση 5 λεπτών περίπου, είναι το σπίτι του Σάββατο Αναστασιάδη. Mm-hmm. Και αν θυμάμαι καλά, κοντά στην ανάληψη προς το κέντρο, είναι το σπίτι της Αφροδίτης της Νέας.
0: Άρα είναι σε απόσταση τα σπίτια μεταξύ τους, έτσι, δεν είναι το ένα δίπλα στα άλλο.
2: Τα δύο σπίτια, το δικό μου και του Σάββατο Αναστασιάδη, είναι κοντά. Της Νέστορας είναι πιο μακριά. Είναι δηλαδή κανένα τέταρτο εικοσάλεπτο. Αλλά από ό,τι με ενημέρωσαν, όλα γίνανε μεταξύ 4 και 4 με 5 παρατέταρτο. Εκεί πέρα, πέρα.
0: Διαδοχικά υπήρξαν οι εκρήξεις δηλαδή.
2: Διαδοχικές, ναι.
0: Μάλιστα. Το πολιτικό σας σχόλιο το ακούσαμε. Να ρωτήσω ευθέως σε ανθρώπινο επίπεδο. Εάν εσείς τρομάξατε, η οικογένεια τρόμαξε.
2: Η οικογένεια, η σύζυγος λίγο τρόμαξε, η μεγάλη κόρη λίγο φοβήθηκε. Τα άλλα δύο παιδιά είναι μικρά, οπότε είναι 4 χρονών, δεν καταλάβανε. Και φυσικά αναστατώθηκε και η γειτονιά, όπως και το 23, ναι, που πάλι τον Ιούλιο με είχαν πετάξει μπογιές κόκκινες και μαύρες στην είσοδο της πολυκατοικίας.
1: Όπως και στον Αναστασιάδη, ναι, το ίδιο ακριβώς μας έλεγε, ναι, και ο, ναι, ίδιος.
0: Να ρωτήσω, ναι, και κάτι ακόμα. Εκτιμάτε ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να υπάρξει κάτι χειρότερο από αυτό που συνέβη, από τις υλικές ζημιές?
2: Τι να πω τώρα, δεν μπορώ να συμπεράνω κάτι. Δεν μπορώ,
0: ναι,
2: να
0: δηλαδή
2: πω.
0: Θέλω να πω, ήταν σε τέτοιο σημείο που θα μπορούσε να μπαίνει ένας άνθρωπος ή να βγαίνει ένας άνθρωπος εκείνη την ώρα κλπ.
2: Βεβαίως, αλλά ευτυχώς η ώρα ήταν τέτοια που όλοι ήταν στα σπίτια μέσα.
0: Μάλιστα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε. Πολύ. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Φαντάσου τώρα, όταν ακούς τι έχει γίνει στο σπίτι της κυρίας Νέστορα και είσαι σε ένα σπίτι με 2 τετράχρονα παιδιά, τι περνάει από το μυαλό σου?
0: Κύριος Ζήσης Ιωακίμοβιτς ήταν στο τηλέφωνο, ο πρόεδρος Δικούς Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας, ένας από τους 3 ανθρώπους που δέχτηκαν αυτή την επίθεση με γκαζάκια. Ο δεύτερος, είπαμε, ήταν ο κύριος Σάββας Αναστασιάδης, με τον οποίο μιλήσαμε πριν από λίγο. Και η τρίτη, η κυρία Αφροδίτη Νέστορα.
1: Ήταν και η πιο σοβαρή επίθεση, από την άποψη ότι έχουμε 5 τραυματίες και μια γυναίκα, τη μητέρα της κυρίας Νέστορα, διασωληνωμένη αυτή την ώρα.

0: Επισημαίνουν και οι συνάδελφοί μας στο etnews.gr ότι επικρατεί κλίμα ανησυχίας στη Θεσσαλονίκη. Είναι λογικό, έτσι, μετά από αυτή την τριπλή εμπριστική επίθεση με τους αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς. Νομίζω ότι το τελευταίο πράγμα το οποίο χρειάζεται η πολιτική ζωή της χώρας και η πολιτική σκηνή
1: είναι εμπριστικές επιθέσεις.
0: Είναι τρομοκρατικές επιθέσεις.
1: Τρομοκρατικές επιθέσεις.
0: Ναι.
1: Και θα γινόταν η ίδια συζήτηση, φαντάζομαι, στα σπίτια οποιουδήποτε στελέχους, οποιουδήποτε κόμματος, γινόταν κάτι αντίστοιχο.
0: Το συζητάμε. Είναι ηλίου φαϊνότερο ότι αυτά τα περιστατικά δεν είναι μόνο καταδικαστέα, δεν είναι μόνο άνανδρα. Είναι πραγματικά ευθεία βολή
1: στη δημοκρατία
0: μας.
1: Δημοκρατία.
0: Έτσι, ξεκάθαρα.
1: Γιατί το είπαμε πριν, το συζητούσαμε και με τον κύριο Γεωργιάδη. Είναι άλλο να διαφωνείς και με ένταση, να διαφωνείς πολύ, να ασκείς δρυμία επίθεση, και άλλο η διαφωνία να εκφράζεται με γκαζάκια.
0: Ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο απειλεί μια ανθρώπινη ζωή ή τη σωματική ακαιρεότητα ενός ανθρώπου.
1: Μια από συγκεκριμένη περίπτωση έχουν 5 ανθρώπους τραυματίες και μια γυναίκα να δίνει μάχη.
0: Ακούσατε ήδη ότι τις έρευνες ανέλαβε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία, μας το είπε ο κ. Ιωακίμοβιτς.
1: Ήδη συλλέγει υλικό από κάμερες.
0: Έχουμε ήδη την καταδίκη από τον Υπουργό Υγείας, τον κ. Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος μίλησε ευθέως για τρομοκρατικές επιθέσεις. Έχουμε δήλωση και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κ. Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων, σας διαβάζω τη δήλωσή του μέσα εισαγωγικά, δεν υπάρχουν λόγια. Σε ένα διάστημα μιας ώρας έγιναν 3 δολοφονικές επιθέσεις σε κατοικίες 3 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Δολοφονικές επιθέσεις, γκαζάκια, όχι χαρτάκια. Είναι άνθρωποι εθελοντές για την ιδεολογία μιας παράταξης. Λέει, ανήκουν σε μια παράταξη. Κάποιοι δολοφόνοι επέλεξαν να τους σκοτώσουν. Μιλάμε για βαρύτατα κακουργήματα, είπε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είναι λογικό ότι στην Νέα Δημοκρατία υπάρχει αγανάκτηση, λογικότατο, όπως και στην κυβέρνηση. Είναι αδιανόητο, το ξαναλέμε. Εδώ αλλάζει πίστα το πράγμα. Έτσι, δεν μιλάμε για πολιτικές αντιπαραθέσεις.
1: Και από άλλους πολιτικούς χώρους καταδικαστικές. Ήδη είχαμε και τον κύριο Σγουρό, υποψήφιο στην Πρώτη Αθηνών, στην Αλφα Αθηνών, με το ΠΑΣΟ, καταδικαστική δήλωση για τις επιθέσεις, και θα υπάρχουν και τα άλλα κόμματα.
0: Ναι.
1: Χωρίς να μεν αλλά. Να το πω και αυτό.
0: Χωρίς να μεν αλλά. Λοιπόν, 9 και 43 πρώτα λεπτά η ώρα. Νομίζω, Μαρία, ότι θα άξιζε στο σημείο αυτό να αλλάξουμε λίγο κλίμα, εκτός αν έχεις κάτι εσύ να πεις για τα πολιτικά μας ή οτιδήποτε άλλο.
1: Έχουμε διάφορες εξελίξεις.
0: Για πες για να πάμε.
1: Για παράδειγμα, έχουμε εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε την χθεσινή τοποθέτηση του κυρίου Φάμελου, ο οποίος έβαλε και κατά της μειοψηφίας στο κόμμα του, του κυρίου Πολάκη, της κυρίας Δούρου, του κυρίου Παπά, ότι δεν υλοποίησαν την απόφαση Κεντρικής Επιτροπής, αλλά και κατά του κυρίου Τσίπρα,
0: ναι,
1: για τις δηλώσεις, για τον τρόπο που θα πορευτεί σε σχέση με τις πολιτικές.

0: παιδιά.
1: Είδαμε και χθες άλλη μια δημοσκόπηση που βεβαίως η ακρίβεια είναι πολύ πολύ ψηλά στην ενάρξη των πολιτών.
0: Άρα, πριν πάμε στην έλευση να πούμε για αυτή τη δημοσκόπηση, έχεις δίκιο, έχει μια σημασία να αναφέρουμε ότι η δημοσκόπηση έγινε από την εταιρεία Mark για λογαριασμό του Antenna. Καλά το λέω?
1: Βέβαια, καλά το λες.
0: Λοιπόν, έχουμε στοιχεία τα οποία πραγματικά πάνω κάτω επιβεβαιώνουν τις μέχρι στιγμής τάσεις, έτσι. Η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου είναι στο 30,5%, τσιμπάει κάτι.
1: Ναι.
0: Ενώ δεύτερη έρχεται η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 16,5%.
1: Εδραίωνται στη δεύτερη θέση.
0: Εδραίωνται στη
1: τουλάχιστον
0: στις
1: δημοσκοπήσεις.
0: Ναι. Στην τρίτη θέση έχουμε ντέρμπι από ό,τι φαίνεται. Έχουμε ισοπαλία μεταξύ του Πασόκ και της Ελπίδας, της κυρίας Χαριστιανού. 10,5.
1: Το Πασόκ στα ίδια με την προηγούμενη δημοσκόπηση και το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού έχει μια μικρή απώλεια. Ακολουθεί η ελληνική λύση.
0: Πεσμένη λίγο, έτσι.
1: Με 6,1. Ανεβασμένη από την προηγούμενη δημοσκόπηση.
0: Εγώ βλέπω υποχώρηση. Την εκτίμηση στο 7% έχει πέσει. Έχει υποχωρήσει στο 7%.
1: Α, εσύ βλέπεις την εκτίμηση, εγώ βλέπω την πρόθεση.
0: Ναι.
1: Γιατί στην πρόθεση είναι 6,1, 5,8 στην
0: εκτίμηση.
1: Στην εκτίμηση 7. Είναι στο 7. Δεν έχει σύγκριση όμως η εκτίμηση. Ναι. Δεν έχει σύγκριση με το προηγούμενο αποτέλεσμα. 6,5 το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ναι. 5,3 η Πλεύση Ελευθερία στην εκτίμηση, αφού είμαστε στην πίστα της εκτίμησης. Και τα υπόλοιπα κόμματα είναι κάτω από το 3%.
0: Μάλιστα. Για πες και την ατόφια την πρόθεση.
1: Ναι. Πάω μέσω στην πρόθεση και είναι 26,8 η Νέα Δημοκρατία, μικρή αύξηση από τον προηγούμενο μήνα. 14,3 η Ελλάς.
0: Ομοίως.
1: 9,2 η
0: Απόλυτη. Στα ίδια περίπου.
1: Ναι.
0: Όλοι περίπου στα ίδια.
1: Το Πασόκ. 9,2 το κόμμα Καριστιανού. 6,1. Στην πρόθεση πάντα ψήφου η ελληνική λύση, 5,9 το Κομμουνιστικό Κόμμα, ναι. 4,6 Πλεύση Ελευθερίας και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα κόμματα είναι κάτω από το μπήχη του 3%.
0: Ναι. Εάν μπορεί κάποιος να οδηγηθεί σε ένα συμπέρασμα, να το πούμε από τις δημοσκοπήσεις, είναι το εξής. Η Νέα Δημοκρατία τσιμπάει κάτι λίγο σε συσπήρωση, προφανώς εξαιτίας του γεγονότος ότι φαίνεται να σχηματίζεται ένα δίπολο με τον Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται ότι συσπηρώνει κάποιου οπαδού τη Νέα Δημοκρατία και τσιμπάει μισή, μία μονάδα, σε κάποιε λίγο περισσότερο. Θα δούμε πώ θα εξελιχθεί αυτό το πράγμα. Από την άλλη, η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα σταθερά φαίνεται ότι βελτιώνει τι επιδόσει τη.
1: Ναι, με μικρή, κάθε δημοσκόπηση τη δίνει κάτι τσιμπάει. Μια μικρή αύξηση ποσοστού.
0: Το Πασόκ φαίνεται ότι έχει υποστεί καθίζηση και μία μικρή
1: απώλειες.
0: Πτώση, ναι. Κυρία Χαριστιανού, είναι μεγάλο ένιγμα. Πάντως δεν φαίνεται να έχει δυναμική.
1: Αντιμετωπίζεται προβλήματα στο κόμμα.
0: Προβλήματα.
1: Κάνει μια απόπειρα τώρα με ένα όργανο που ανακοίνωσε ότι το οποίο θα παίρνει αποφάσεις.
0: Και από εκεί και πέρα στο ίδιο έργο θεατές. Λοιπόν, γρήγορα. Βλέπω εδώ πέρα συνεχείς δηλώσεις από κυβερνητικά στελέχη, να το αναφέρω. Καταδίκης
1: για τις τρεις επιθέσεις των εμπριστικών επιθέσεων, ναι. Που είχαμε
0: με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, το πνεύμα του κυβερνητικού εκπροσώπου να δηλώνουν ότι κάποιοι θέλαν νεκρούς στη Θεσσαλονίκη. Σε αυτή τη γραμμή θα κινηθεί η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση από ό,τι φαίνεται. Για αυτήν την απόλυτα καταδικαστέα, παραλαμβάνουμε βέβαια προφανώς, τρομοκρατική, εγώ θα πω, ξεκάθαρα, επίθεση. Την τριπλή τρομοκρατική επίθεση.
1: Αυτό είναι στις Νέες Δημοκρατίες.
0: Λοιπόν, ακρίβεια. Το θέμα της ακρίβειας το συζητήσαμε με τον γνωστό οικονομολόγο, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου της Αθήνας και πρόεδρο του ΚΕΠΕ, του Κέντρου Ερευνών, έτσι, οικονομικών ερευνών, τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσες οι απόψεις που μας εξέφρασε για αυτή τη συμφωνία κυρίων που υπάρχει, αλλά και για τα υπόλοιπα ζητήματα που μπαίνουν από την πλευρά της αντιπολίτευσης, όπως τη μείωση της φορολογίας. Είναι μια κουβέντα σε βάθος, νομίζω αξίζει τον κόπο να την ακούσουμε. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας στο Earth News Radio. Θα θέλαμε να μας πείτε πώς είδατε τη συμφωνία κυρίων, όπως χαρακτηρίστηκε, για το θέμα της συγκράτησης των τιμών το ερχόμενο δίμηνο ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους εκπροσώπους της αγοράς και την μείωση, όπως δεσμεύτηκαν τουλάχιστον, από το Σεπτέμβριο. Πιστεύετε ότι είναι μια αποτελεσματική μέθοδος, συνιστά μια αποτελεσματική μέθοδο όλη αυτή η διαδικασία που θα φέρει χειροπιαστά αποτελέσματα? Πώς το αξιολογείτε?
2: Κοιτάξτε, είναι σωστή η ερώτησή σας, διότι το ερώτημα, διότι αναφέρεστε στη μεθοδολογία. Διότι το θέμα αυτό καθ' αυτό είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα. Υπήρξαν περίοδοι στην Ελλάδα όπου υπήρχε μείωση των τιμών και μάλιστα εντυπωσιακή σε σχέση μάλιστα και με την Ευρωζώνη και μερικές και σε πρόσφατες περίοδους γενικώς πάντως εμφανίζονται.

0: ελπίζεται η Ελλάδα να έχει μια συστηματική απόκληση από τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης. Και το ερώτημα είναι κανείς πώς προσεγγίζει, όχι πολύ μεγάλη αλλά αρκετή. Δηλαδή για να σας δώσουμε μια κουβέντα να έχετε υπόψη σας, το 2026 εκτιμούμε ότι ο μέσος πληθωρισμός θα κυμανθεί γύρω στο 3,8, ενώ στην Ελλάδα, ενώ στην Ευρωζώνη γύρω στο 3. Ο μέσος πληθωρισμός, ο ετήσιος πληθωρισμός. Τώρα μπορεί αυτές οι τιμές, ο πληθωρισμός να αντιθασευτεί με συμφωνίες κυρίων. Σε ένα βαθμό ναι. Γιατί, διότι όπως και να το κάνουμε, δεν μπορούμε να αναιρέσουμε τις βασικές δομές λειτουργίας του οικονομικού συστήματος που στο βάθος του κήπου έχουν την ιδιοκτησία, την επιχειρηματικότητα, και θα πρέπει κανείς να προσέχει πάρα πολύ όταν λέει το κράτος και το κράτος και το κράτος. Αυτές είναι οι ιδέες οι οποίες προέρχονται από αντιλήψεις οι οποίες βλέπουν μια καθολική κρατική παρέμβαση, αλλά εκ των πραγμάτων στον τρόπο ζωής που έχουμε, στον τρόπο ζωής που διατηρούμε και λειτουργούμε, αυτό είναι αδύνατον. Το ερώτημα είναι αν όμως μπορεί να υπάρξει βελτίωση. Νομίζω ότι υπάρχει, είναι σωστή η πρόβλεψη ότι το Σεπτέμβριο θα υπάρχουν μειώσεις τιμών. Δεν ξέρω αν θα το κάνει η συμφωνία, αλλά πάντως αυτή είναι και η εκτίμηση η οποία αφορά και θα συμβεί με το τιμάριθμο. Mm-hmm. Αυτή είναι η προοπτική. Είμαστε σε μια περίοδο όπου υφιστάμεθα από μια μεριά τις πιέσεις των αυξήσεων τιμών του πετρελαίου στους προηγούμενους 2 μήνες, και αφετέρου είμαστε σε μια πορεία απομείωσης του κερδοσκοπικού, αν θέλετε, πριν του οποίου υπήρχε στις τιμές, δεδομένου ότι η ένταση μετατρέπεται από υψηλής, η ένταση στην περιοχή του χωριού μετατρέπεται σιγά σιγά σε μια πιο ελεγχόμενης σύγκρουσης, γιατί η σύγκρουση συνεχίζει να υπάρχει εκεί, παρά να υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση.
1: Προσπαθώντας, κύριε καθηγητή, ναι, συμπερασματικά, ναι.
0: Συμπερασματικά. Ναι, ναι, ναι. Είναι καλές αυτού του είδους συμφωνίες. Μην υπερβάλλουμε στις προσδοκίες από αυτές. Και να σας πω και κάτι, όποτε είχαμε μειώσει τιμών, οι μειώσεις τιμών είναι καταστροφικό φαινόμενο. Μην ξεχνάτε ότι στα μνημόνια είχαμε μειώσεις τιμών. Δηλαδή όταν έχεις ύφεση, ναι, έχεις μειώσεις τιμών. Όταν αντίθετα προσπαθείς να διατηρήσεις ένα ρυθμό ανάπτυξης, έστω όπως αυτό που έχουμε, ο οποίος, ας μην γελιόμαστε, είναι και διπλάσιος αυτός, νομίζω τριπλάσιος πάει σε σχέση με την Ευρωζώνη, τότε σε αυτή την περίπτωση συνεχίζει να έχεις πιέσεις, είσαι στην καλοκαιρινή περίοδο, όπου υπάρχει τουρισμός ο οποίος πληρώνει αυξημένες τιμές. Mm-hmm. Και νομίζω ότι όλα αυτά συνθέτουν ένα σκηνικό όπου οι έλεγχοι πρέπει να υπάρχουν, ιδίως σε ακραίες καταστάσεις, βλέπετε καύσιμα, βλέπετε μονοπωλιακές, ολιγοπωλιακές οργανώσεις, κυρίως στα νησιά και σε επιμέρους χώρους. Εκεί πρέπει να υπάρχουν παρεμβάσεις, αλλά θα έλεγα να είμαστε ρεαλιστές και να εκτιμούμε ότι σιγά σιγά η πορεία της οικονομίας θα βελτιωθεί, και όχι με μια μαγική ράβδο θα αλλάξουμε το σκηνικό.
1: Προσπαθώντας να αφήσουμε έξω τις όποιες πολιτικές προσεγγίσεις, αν και εδώ μιλάμε για ένα κατεξοχήν πολιτικό θέμα για το οποίο απαιτούνται και τολμηρές πολιτικές αποφάσεις, αλλά για χάρη της συζήτησης να αφήσουμε για λίγο έξω την πολιτική και να μείνουμε στην τεχνοκρατική προσέγγιση, δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι ουσιαστική μείωση της ακρίβειας μπορεί να υπάρξει μόνο με διαρθρωτικές τομές που έχουν να κάνουν με ουσιαστικό έλεγχο των τριγωνικών και ενδοομιλικών συναλλαγών, με έλεγχο όχι μόνο ηλεκτρονικό αλλά και στα σημεία που γίνονται οι δοσοληψίες, στα σημεία της αγοράς, δηλαδή από εκεί που λέμε στο χωράφι και στο ράφι, και βεβαίως μέσω και της μείωσης της φορολογίας. Δεν είναι λίγοι αυτοί που λένε ότι μόνο μια γενναία μείωση, ναι, των εμέσων φόρων μπορεί να έχει ουσιαστικά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση της ακρίβειας.
0: Περιγράψατε πολύ καλά ένα σκηνικό που πραγματικά έχει ένα μέσο μακροπρόθεσμο χαρακτήρα. πριν μπορώ να το σχολιάσω, θα ήθελα να κάνω μία παρατήρηση. Αυτή η συζήτηση περί της δυνατότητας των μηχανισμών ελέγχουν, να ελέγξουν το φαινόμενο και όλα αυτά, αγνοεί, και δεν ξέρω τώρα είναι σκόπιμο ή όχι, αγνοεί ένα παράγοντα, ότι θα έπρεπε να έχουμε, να κοιτάξουμε και να δούμε και ο ιδιωτικός τομέας, mm-hmm. εάν και κατά πόσο αυξάνει και δίνει τη δυνατότητα στους μισθούς και στις αμοιβές των ανθρώπων να αντιμετωπίζουν αυτές τα ενδεχόμενα. Εδώ και ένα χρόνο περίπου στην Ελλάδα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις και μια αξιόλογη αύξηση των μισθών, γιατί υπάρχουν προϋποθέσεις, γιατί μειώθηκε η ανεργία πάρα πολύ και δεν υπάρχουν άνθρωποι. Mm-hmm. Μην σκεφτόμαστε περίπλοκα. Άρα ας μην γελιόμαστε, ένα μερίδιο του όλου θέματος θα πρέπει να το στοχεύσουμε στη σωστή πηγή του προβλήματος, που είναι η αύξηση των τιμών, που σημαίνει συλλογικές διαπραγματεύσεις, που σημαίνει όλα αυτά τα πράγματα, που σημαίνει καταναλωτική συμπεριφορά, που σημαίνει πολλά ζητήματα που πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας. Πάμε τώρα στα μεσοπρόθεσμα μέτρα. Πράγματι πρέπει η οργανωμένη πολιτεία, και εδώ είναι ο ρόλος του κράτους, συστηματικά να παρεμβαίνει με ένα μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα αντιμετώπιση αυτών των ενδεχομένων, ιδίως σε χώρες όπως είναι η Ελλάδα, που είναι απομακρυσμένη από τα κέντρα, τις μεγάλες αγορές, που τα δίκτυα ενέργειας παραδείγματος χάρη είναι προβληματικά, προβληματική είναι και όλη η σύλληψη για την ενιαία αγορά ενέργειας που υπάρχει στην Ευρώπη, κατά τη γνώμη τουλάχιστον. Άρα αυτά είναι πραγματικά ζητήματα που πρέπει συστηματικά να καλλιεργούμε, αύξηση του ανταγωνισμού, τα οποία όμως έχουν, όπως πολύ σωστά είπατε, μέσω μακροπρόθεσμα ορίζοντα και δεν έχουν μια άμεση δυνατότητα. Άμεση δυνατότητα έχει η μείωση της πηγής των προβλημάτων, η μείωση της έντασης από τις πηγές των προβλημάτων, στην προκειμένη περίπτωση η ενεργειακή κρίση όπως ήταν. Και όχι, δηλαδή, ναι, να αυξηθεί ο ανταγωνισμός, να μειωθεί ο ρυθμός οι ολιγοπωλιακές συγκεντρώσεις, αλλά αυτά για να γίνουν θέλουν ανάπτυξη και επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, που προσέξτε τώρα την αντίφαση. Για να γίνουν αυτά και να αναλυθούν αυτές οι πρωτοβουλίες, δεν θα πρέπει να υπάρχουν μέτρα κρατικού ελέγχου έντονα και έξω από κάθε λογική επιβολής πλαφών και οτιδήποτε άλλο.
1: Και η μείωση των φόρων.
0: Η μείωση των φόρων, το θέμα του ΦΠΑ. Το θέμα του ΦΠΑ είναι ένα ειδικό θέμα στην Ελλάδα. Η πηγή, η πρώτη πηγή, είναι βεβαίως η μνημονιακή κληρονομιά. Η δεύτερη πηγή, κύριε Δημόπλε, είναι το Ζυγείο Πληρωμών. Αναμφισβήτητα έχει φορτωθεί στις πλάτες των Ελλήνων ένα απίστευτο ποσοστό, είναι από το υψηλότερο που υπάρχει στην Ευρώπη, και πραγματικά σιγά σιγά, για να καταλάβετε, κάθε 1% ΦΠΑ μείωση είναι 1 δισεκατομμύριο τέσσερα. Mm-hmm. Και από την άλλη μεριά, όταν μιλάτε για μείωση των φόρων, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι η μείωση των φόρων, οι φόροι πάνε και κάνουν κάτι άλλο. Χρηματοδοτούν τις φοροαπαλλαγές, που είναι περίπου πάσης φύσεως γύρω στα 20 δισεκατομμύρια, αλλά και τις επιμέρους ενισχύσεις των εισοδημάτων,
1: μάλιστα,
0: που είναι και εκεί κάποια δισεκατομμύρια. Συνεπώς, για να έχετε μια συνολική εικόνα αυτού του θέματος, πρέπει να δείτε και το θέμα της επιβολής του φόρου και πώς σιγά σιγά βεβαίως αυτό πρέπει να μειωθεί, διότι είναι και αντιπαραγωγικό, δεν μπορεί να είναι τόσο ψηλά η φόρη κατανάλωση, και από την άλλη μεριά που χρησιμοποιούνται αυτού του είδους οι πόροι. Συνεπώς, μας δόθηκε ευκαιρία μάλλον να συζητήσουμε και να σας δείξω πόσο σύνθετα και περίπλοκα είναι τα προβλήματα και πόσο μακριά πρέπει να είμαστε, όταν ιδίως οι πολιτικοί μας που θέτουν τέτοια ζητήματα πρέπει να τα έχουν μελετήσει πάρα πολύ.
1: Νομίζω ήταν
2: πολύ
1: ιδιαίτερα
2: συνέντευξη
1: που έδωσε ο κύριος
2: Πετράκης. Αναλυτική και πολύ ενδιαφέρουσα.
1: Βέβαια, τώρα καταλαβαίνει κανείς ότι τη συνέντευξη την πήραμε χθες, πρέπει να πούμε, αργά το μεσημέρι. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι σήμερα είμαστε σε τελείως διαφορετικό κλίμα, παρότι όσα μας είπε ο κ. Πετράκης είναι πάντα επίκαιρα, δεν το συζητώ. Είναι και πρόεδρος του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών του ΚΕΠΕ. Τώρα, βλέπουμε συνεχώς νέα στοιχεία να έρχονται στο φως γύρω από την τριπλή εμπριστική επίθεση. Εγώ το ξαναλέω, τρομοκρατική επίθεση εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε μία γυναίκα διασωληνωμένη, μητέρα μιας πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας. Και άλλους τέσσερις τραυματίες. Να πούμε, ναι, ότι δεν είναι μόνο η μητέρα της πολιτεύτριας, είναι και ο πατέρας της.
2: Και έτσι, η ίδια, νομίζω.
1: Της κυρίας Αφροδίτης, και η ίδια έχει υποστεί ελαφρά εγκαύματα.
2: Πέντε τραυματίες συνολικά.
1: Κυρία Αφροδίτη Νέστορα, έτσι, έχουμε πέντε τραυματίες. Η μία επίθεση στο σπίτι της, μάλιστα είναι εντυπωσιακό και το βίντεο το οποίο έχει έρθει στο φως και κάνει τον κύριο διαδικτύου, με την φωτιά που έχει ξεσπάσει λίγη ώρα μετά την έκρηξη.
2: Ναι. Και τα βίντεο από την επόμενη μέρα, από τη σημερινή μέρα, που δείχνει τις ηλικές ζημιές, οι οποίες είναι πολλές.
1: Λοιπόν, θα ασχοληθούμε, όπως καταλαβαίνετε, συνέχεια του προγράμματος εδώ στο Air News Radio.
2: Να μεταφέρω μια πληροφορία. Υπάρχουν πληροφορίες ότι θα ανακοινωθεί εντός ημέρας, πολύ σύντομα, βοήθημα για τους κατοίκους της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα. Βοήθημα 3.000 ευρώ.
1: Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Θα τα πούμε και πάλι αύριο. Καλή σας ημέρα.
2: Να είστε καλά, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Διαδοχικές εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκι δέχθηκαν στις 4 με 4.30 τα ξημερώματα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα σε Τούμπα και Πηλαία. Από την έκρηξη και τη φωτιά που ακολούθησε στο σπίτι της πολιτευτή Α Θεσσαλονίκης Αφροδίτης Νέστορα, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και νοσηλεύεται διασωληνωμένη μητέρα της. Οι υπόλοιποι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατήγγειλε τις 3 δολοφονικές εμπριστικές επιθέσεις. Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η χρήση εκρηκτικών μηχανισμών σε κατοικίες και οχήματα θέτει σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέκρινε όσους καλλιεργούν κλίμα ανοχής απέναντι στη βία και διεμήνυσε ότι η κυβέρνηση δεν θα επιδείξει καμία ανοχή. Στην περίπτωση του κυρίου Ιωακίμοβιτς, ο εμπριστικός μηχανισμός ήταν τοποθετημένος στην είσοδο της πολυκατοικίας. Για άνανδρη τρομοκρατική επίθεση μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη, Ζήση Σεϊακίμοβιτς, τονίζοντας πως πράξη εκφοβισμού, βίας και τρομοκρατίας δεν έχουν θέση στη δημόσια ζωή. Στην περίπτωση της επίθεσης σε βάρος του κυρίου Αναστασιάδη, το γκαζάκι ήταν τοποθετημένο σε ακάλυπτο χώρο απέναντι από το σπίτι του. Είχαμε δεχθεί και παλαιότερα επιθέσεις, είχαμε τοποθετήσει κάμερες, το υλικό των οποίων εξετάζει η αστυνομία, είπε στο σταθμό μας ο Σάββας Αναστασιάδης. Σε θρίλερ εξελίσσεται η φωτιά στο ωραίο Καστρό Θεσσαλονίκης, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε ανήκει στο 12χρονο παιδί που αγνοείται και φέρεται να είναι γιος του άνδρα που έχασε τη ζωή του και τη εγκαυματία η οποία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένονται οι επίσημες απαντήσεις για την ταυτοποίηση της δεύτερης σωρού. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών κατηγορία 3 σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Αχαΐα, Ηλία, Εύρο και Ρόδο. Το πρόγραμμα δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που ολοκληρώθηκε χθες με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης υπερασπίστηκε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Ο στόχος ήταν να μειωθεί η λίστα αναμονής των περιστατικών που περίμεναν πάνω από 4 μήνες για να μπουν στο χειρουργείο και αυτός ο στόχος επετεύχθη, είπε ο Υπουργός. Όπως είπε, πριν από 2 χρόνια, όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα, η λίστα αναμονής των ψυχρών χειρουργείων ήταν 90.000, τα οποία περίμεναν από το 2017. Σήμερα είναι 7.000 περιστατικά, όλα του 2026, με αναμονή 4 μηνών. Αυτό σημαίνει ότι η λίστα αναμονής μέσα σε 2 χρόνια από την έναρξη του προγράμματος μειώθηκε κατά 98% σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη. Τα αποτελέσματα της αυτοψίας καθώς και των τεχνικών ελέγχων αναμένεται να δώσουν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα, δίπλα από το οικόπεδο στο οποίο βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες εξκαφής για την ανέγερση πενταόροφης οικοδομής. Ο ιδιοκτήτης της όμορης οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα καθώς αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πολεοδομικές παραβάσεις. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής και της ειδικής ομάδας της ΕΜΑΚ προκάλεσε διαρροή σε βιτιοφόρο στην Εγνατία Οδό στο ύψος της Καλαμίτσας, στο ρεύμα προς Κήπους. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το υλικό που διέρευσε είναι μόλυβδος, ενώ ένα δεύτερο φορτηγό ακινητοποιήθηκε προληπτικά χωρίς να έχει διαπιστωθεί απώλεια φορτίου ή άλλο πρόβλημα. Σε ισχύ από σήμερα, η κατάργηση των πλαφών κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και τα υγρά καύσιμα. Παρά την άρση του μέτρου, διατηρείται η δέσμευση για σταθερές τιμές σε βασικά αγαθά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, κατόπιν άτυπη συμφωνία με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Επίσης, από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή η επιβολή τέλους 3 ευρώ στα μικροδέματα που εισάγονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέτρο που επηρεάζει εκατομμύρια καταναλωτές οι οποίοι πραγματοποιούν αγορές μέσα από διεθνείς ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε το ξαφνικό μπουρίνι που έπληξε την Κέρκυρα. Ισχυροί άνεμοι ξερίζουσαν δέντρα, κεραυνοί προκάλεσαν πυρκαγιές ενώ εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότης άφησαν πολλές περιοχές του νησιού χωρίς ρεύμα για αρκετή ώρα. Το Ιράν θα έχει συζητήσει πιθανόν σήμερα στο Κατάρ για τα παγωμένα περιουσιακά του στοιχεία, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, διαψεύδοντας κάθε συνάντηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τεχεράνη αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του μνημονίου που υπεγράφει με την Ουάσιγκτον, διαμηνύοντας ότι παραμένει έτοιμη για κάθε στρατιωτική εξέλιξη.
0: Ο καιρός.
1: Ζεστή η πρώτη μέρα του Ιουλίου. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα υπηρετικά με τοπικές βροχές και στα βόρειο-δυτικά μονωμένες καταιγίδες. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία, του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας, από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
6: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
7: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
6: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
7: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
8: Στράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
9: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, και δυστυχώς δεν είναι καθόλου καλή, καθώς ξεκινάει με μια από ό,τι φαίνεται τρομοκρατική επίθεση. Η αντιτρομοκρατική έχει αναλάβει τις έρευνες και θα ξέρουμε καλύτερα σε λίγο. Σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη αρχίζουν και έρχονται και οι πρώτες φωτογραφίες από τους εκρηκτικούς μηχανισμούς που έβαλαν στα σπίτια των κυρίων Ζήση Ακίμοβιτς, Σάββα Αναστασιάδη και Αφροδίτης Νέστορα, που πολιτεύονται με την Νέα Δημοκρατία και έχουν εκλεγεί. Έχει διασωληνωθεί η μητέρα της κυρίας Νέστορα. Οι φωτογραφίες που έρχονται δείχνουν τα τρομερές εικόνες. Έχουν βάλανε στο γκαράζ, πήραν τη φωτιά τα αυτοκίνητα, από τα αυτοκίνητα ανέβηκαν πάνω οι καπνοί, οι άνθρωποι κινδύνευσαν. Ήταν από ό,τι φαίνεται ένα οργανωμένο σχέδιο. Ήταν τρεις συντονισμένες επιθέσεις, καθώς τα σπίτια τους δεν είναι και πάρα πολύ κοντά. Αυτοσχέδιοι βέβαια οι μηχανισμοί.

Και εκτός από τη μητέρα της Νέστορα που είναι διασωληνωμένη, υπάρχουν άλλοι 5 τραυματίες. Όλα αυτά γίνανε στις 4.30 το πρωί. Εκεί στις 4.35 γίνει πιο σοβαρή από τις επιθέσεις στην περιοχή του Χαριλάου, γιατί η φωτιά επεκτάθηκε σε 2 αυτοκίνητα και σε 2 μοτοσυκλέτες.

Εκτός από τη μητέρα της κυρίας Νέστορα, η οποία είναι διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Ιπποκράτιο, έχει υποστεί ελαφρά εγκάβματα η ίδια, ο πατέρας της και δύο ένικοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα.

Λοιπόν, η Αντιτρομοκρατική έχει αναλάβει την έρευνα για να βγουν τα συμπεράσματα εξ αρχής και βέβαια να βρεθούν αν είναι δυνατόν και οι υπεύθυνοι. Οι οποίοι έχουν θέσει αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε κίνδυνο μια ανθρώπινη ζωή.

Υπάρχουν ήδη αντιδράσεις. Ακούσατε στους συναδέλφους. Ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι είναι δολοφονικές οι επιθέσεις και ότι όποιος βάζει γκαζάκι αποδέχεται ότι μπορεί να σκοτώσει.

0: Ο κύριος Σταύρος Καλαφάτης, υπουργός ανάπτυξης, είναι και αυτός βουλευτής που εκλέγεται στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα κύριε Καλαφάτη.
1: Καλημέρα και εσάς.
0: Είναι νομίζω η πολλωστή φορά που στελέχη της Δημοκρατίας δέχονται τέτοιου είδους επιθέσεις.
1: Το έχω υποστεί και εγώ και ο ίδιος προσωπικά. Πριν από μερικά χρόνια είχε καεί όλος καιρός όλο το γραφείο μου και κινδυνέψανε και άνθρωποι οι οποίοι δουλεύαν μέσα. Κοιτάξτε, είναι κάτι το απαράδεκτο. Είναι κάτι το οποίο δεν επιδέχεται καμιάς δικαιολογίας ή αιτιολόγησης. Οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι προέβησαν σε αυτές τις εγκληματικές πράξεις πραγματικά αποδέχονταν και το ενδεχόμενο να έχουμε απώλεια ανθρώπινης ζωής, οπότε θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και στην προσπάθεια ανακάλυψης του αλλά και περαιτέρω με τον προσεκτικό τρόπο. Είναι κάτι το οποίο δεν το αποδέχεται καμία δημοκρατία και δεν υπάρχει καμία αιτιολογία και δεν θα υπάρχει κανένας βεβαίως που θα πτωηθεί από αυτό. Ο καθένας μας, όσοι υπηρετούμε το δημόσιο βίο, θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε την ιδεολογία μας και τις πολιτικές μας και δεν πρόκειται κανένας να καθεί από αυτό.
0: Επειδή έχετε δεχτεί κι εσείς επίθεση, ήταν η επίθεση και τέρμα, υπήρξε και κάποια, ξέρω εγώ, κάποια προκήρυξη, κάποια ανακοίνωση, έχετε καταλάβει γιατί στοχοποιούν εσάς ή τον Δίνα κτλ.?
1: Στην δικιά μου περίπτωση υπήρχε προκήρυξη, ήταν τρομοκρατική ενέργεια. Είχε καεί όλος χερός, ήμουν υπουργός πριν από το 2013, φάνω καλά, ήμουν υπουργός χωροταξίας περιβάλλοντος. Και ήταν καθαρό το κίνητρο ότι έπρεπε να χτυπήσουν σε εισαγωγικά την εξουσία. Υπήρχαν συγκεκριμένες αιτιάσεις από τους τρομοκράτες της εποχής εκείνης. Δέχτηκα και άλλες δύο φορές εγώ προσωπικά επιθέσεις με τα καμετρικάκια, με βαφές στον τοίχο. Είναι κάτι το οποίο το βλέπω, το εφησάται τώρα συνάδελφοι και τα στελέχη και κινδυνεύσαν ανθρώπινη ζωή επίσης. Είναι ένα φαινόμενο απαράδεκτο από κάθε άποψη. Δεν υπάρχει κάποια δικαιολογία, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εκλείψει σε κάθε ευνομούμενη χώρα. Εμείς θα συνεχίσουμε, όπως σας είπα προηγουμένως, να υπερασπιζόμαστε το δημόσιο λειτουργήμά μας ανεξαρτήτως αυτών των εγκληματιών.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Καλαφάτη. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα. Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Καλαφάτης, ο οποίος στο παρελθόν έχει δεχτεί και αυτός σε επίθεση το 2013 και διάφορους τραμπουκισμούς, όπως ακούσατε, με τρικάκια, μπογιές κτλ. Στο γραφείο του. Λοιπόν, μένουμε στη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Σημόπουλος εκλέγεται στη Θεσσαλονίκη, είναι και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Κ. Σημόπουλε, καλημέρα. Κ. Σημόπουλε,
2: καλημέρα. Καλημέρα, σας ακούω.
0: Αν δεν κάνω λάθος, και εσείς έχετε δεχτεί επίθεση στο παρελθόν.
2: 2 χρόνια περίπου αυτή την εποχή, ναι, με γκαζάκι. Απλώς εγώ δεν είχα πρόβλημα επειδή ήμουν στον 5ο όροφο, αλλά η πολυκατοικία κάτω έγινε γη μαδιά. Είναι αυτό το οποίο λέω εδώ και καιρό. Δεν είναι μια απλή επαναστατική γυμναστική το γκαζάκι. Στο τέλος μπορεί να έχουμε θύματα. Ελπίζω η μητέρα της Αφροδίτης, της Νέστορα, να γίνει καλά. Η γυναίκα έχουν την πλήρη συμπαράστασή μου όλοι, γιατί άντε εμείς σαν άνθρωποι μπορεί να έχουμε αποφασίσει να λέμε τα πράγματα όπως τα πιστεύουμε και να ενεργούμε, αλλά έχουμε και οικογένειες οι οποίες και φίλους δεν έχουν κανένα λόγο να υφίστανται αυτά. Ελπίζω η αστυνομία, μια και κινδυνέψαμε, μπορεί να κινδυνεύουμε ακόμη να έχουμε να βρει αυτά τα καλόπεδα σε εισαγωγικά που εκτονώνονται με αυτόν τον απέσιο τρόπο. Και βέβαια, καλό τα κόμματα που έμεσα μπορεί να δίνουν πολιτική κάλυψη σε αυτούς τους ανθρώπους να την άρουν.
0: Μάλιστα. Κύριε Σημόπουλε, νωρίτερα πήραμε τον κύριο Καλαφάτη, έχει δεχτεί, εσείς έχετε δεχτεί και άλλα στελέχη, αλλά έχουν εντοπιστεί έστω σε μία περίπτωση οι δράστες.
2: Εγώ έχω πανελλήνιο ρεκόρ, δεν είναι. Σε μένα έχουν έρθει και σπίτι και γραφείο και Χρυσή Αυγή έχει έρθει παλαιότερα, ίσως γιατί
0: μιλάω. Έχω την εντύπωση ότι το ρεκόρ το έχει, ο κύριος Γεωργιάδης το ρεκόρ. Στο βιβλιοπωλείο.
2: Ίσως έχω ρεκόρ για Θεσσαλονίκη, πέστε μου, ναι.
0: Με τόσες επιθέσεις όμως που αν τις μαζέψουμε δεν είναι λίγες στον αριθμό, έχουν εντοπιστεί ποτέ οι δράστες, κάποιες από αυτές τις επιθέσεις?
2: Κοιτάξτε, κατανοώ αυτό που λέτε. Από ό,τι γνωρίζω, παραδείγματος χάρη σε μένα, έχουν εντοπιστεί αυτοί που ήρθαν από τον Ρουβίκονα και έβαψαν με σπρέι στο γραφείο μου. Αυτοί έχουν εντοπιστεί, παραδείγματος χάρη. Τώρα, με τα γκαζάκια σε μένα ή σε άλλους, δεν το γνωρίζω. Νομίζω πως όχι στη Θεσσαλονίκη.
0: Κύριε Σιμόπουλε, ευχόμαστε περαστικά και εμείς σε όλους τους τραυματίες, ειδικά στην 70χρονη Νέστορα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και πάλι επιμένω να προσέξουν τα κόμματα, τα κοινοβουλευτικά, τα οποία έμεσα, δεν λέω άμεσα, έτσι προς Θεού, προσέχω τι λέω, όταν δίνουν κάλυψη πολιτική σε αιτήματα αυτών των ομάδων, πολλές φορές οδηγούμαστε σε αυτά τα αποτελέσματα, επιμένοντας τη λέξη έμεση και όχι άμεση.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Ο κύριος Σιμόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, και λέγεται και αυτός στη Θεσσαλονίκη, έχει δεχτεί επιθέσεις στο παρελθόν με διάφορους τρόπους και με γκαζάκια.

Λοιπόν, και όλα αυτά όταν στη Θεσσαλονίκη ήδη θρηνούσαν δύο ανθρώπους από τη φωτιά που μπήκε στην περιοχή στο Ωραιόκαστρο και στήχησε τη ζωή σε έναν 66 ετών και μετά εντοπίστηκε και δεύτερη ισορρός μέσα σε καμένο σπίτι. Οι αρχές φοβούνται ότι μπορεί να είναι ένα 12χρονο παιδάκι. Δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμα, δηλαδή να βρεθεί η ταυτότητα του παιδιού. Τραυματίστηκε σοβαρά και η 40χρονη μητέρα. Ένα σπίτι το οποίο ήταν μέσα σε μια κατάφυτη περιοχή και οι άνθρωποι, επειδή γύρω γύρω είχε δέντρα που αρπάξανε πάρα πολύ γρήγορα, δεν προλάβανε καν να καταλάβουν τι συμβαίνει.

Και δυστυχώς συνεχίζονται, δηλαδή εμείς συνεχίζουμε να σας λέμε αυτές τις τρομερές ειδήσεις. Αυτό που έγινε χθες στην πολυκατοικία στα Πετράλωνα, όπου από ό,τι όλα δείχνουν θα βγει και ένα κανονικό πόρισμα αφού γίνουν οι έρευνες, η εξκαφή της οικοδομής που γινόταν δίπλα κόστισε την πτώση της πολυκατοικίας.

0: Λοιπόν, θα σας πούμε περισσότερα για αυτό, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το τι συνέβη. Θα πάμε λίγο στη Θεσσαλονίκη πάλι για να απελευθερώσουμε τον συνάδελφο τον Κώστα Καντούρη. Κώστα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Έχουν αρχίσει και φτάνουν και οι πρώτες εικόνες και είναι ανατριχιαστικές, έτσι, ειδικά εκεί στο πάρκινγκ.
1: Εντάξει, εδώ έγινε το μεγαλύτερο χτύπημα, ήταν εδώ, στην οδό Κύμωνος Σφόγα, στη διασταύρωση με την οδό Βαραβιάς, στην ανατολική πλευρά του κέντρου της Θεσσαλονίκης. Καζάκια, λέει η αστυνομία, τα οποία τοποθετήθηκαν μάλλον συγχρονιστό της εκτιμής κάτω από το αυτοκίνητο της δικηγόρου και υποψήφιας βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, της πολιτεύθυνσης δηλαδή, από την Νέστορα. Προκάλεσαν αυτή την καταστροφή. Το σημαντικότερο είναι ότι έχουν προκαλέσει 5 τραυματισμούς, 2 εκ των οποίων σοβαρά, δηλαδή η μητέρα της κυρίας Νέστορα, η οποία νοσηλεύεται διασωληνωμένη, και η ίδια που έχει εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια και επίσης νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Η έρευνα της αντιτρομοκρατικής που ανέλαβε τη διερεύνηση της τριπλής επίθεσης εμπριστικής εδώ αλλά και στα σπίτια του Προέδρου της Διοικούς Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας, του κ. Ιωακήμου Βιτσάλα, και του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του Σάββα Αναστασιάδη, στην Τούμπα. Εκεί οι ζημιές είναι μικρότερες, λιγότερες. Η αντιτρομοκρατική έχει αναλάβει την έρευνα, συγκεντρώνει στοιχεία, μαρτυρίες. Αν υπάρχουν βίντεο, δεν βλέπουμε να καλύπτει την περιοχή. Από κάμερες η αστυνομία ξέρει καλύτερα. Αν υπάρχουν βίντεο, να δούμε τι ακριβώς συνέβη.
0: Σας ευχαριστούμε, Κώστα. Καλημέρα. Καλή δουλειά. Στην πολυκατοικία, κυρίες και κύριοι, έχουν συλληφθεί οι δύο ιδιοκτήτες του οικοπαίδου που το είχαν αγοράσει πριν από κάνα χρόνο για να κάνουν μια πενταόρυφη πολυκατοικία και οι τρεις μηχανικοί. Αυτοί λένε ότι, από ό,τι φαίνεται, ότι πρέπει να υπήρχε μια διαρροή στην αποχέτευση της πολυκατοικίας, η οποία είχε προκαλέσει φθορά στο υπέδαφος και έτσι είχε αλλάξει η στατικότητα του κτηρίου. Η άλλη εκδοχή είναι ότι όπως έγιναν τα έργα, δηλαδή όπως έσκαβαν τα μηχανήματα, επηρέασαν το κτίριο ή το υπέδαφος, μπορεί και να χτυπήσανε και πουθενά. Και το γεγονός ότι υπάρχει, αν εφόσον επαληθευτεί αυτός ο διάλογος, είπε κάποιος στο μηχανικό, ότι μια κυρία, ότι γέρνουμε, και η απάντηση ήταν και πίζα γέρνει αλλά δεν έπεσε, γέρνει αλλά δεν έπεσε, αυτό είναι αδιανόητο να το έχει πει μηχανικός. Λοιπόν, όσοι έχει τύχει και να δείτε τη διαδικασία που γίνεται όταν υπάρχει μια πολυκατοικία, κάποτε αυτά ήταν στην Αθήνα καθημερινότητα, γκρεμίζονταν παλιά κτίρια δίπλα σε άλλα. Ό,τι και αν ήταν το άλλο, ακόμα και ετοιμόρροπο, η πρώτη δουλειά που γινόταν στην εξκαφή ήταν και παραμένει η λεγόμενη αντιστήριξη. Να διασφαλίσουν το διπλανό κτίριο ότι δεν θα πέσει επειδή αυτοί σκάβουν το καινούριο οικόπεδο.

Λάβετε τώρα υπόψη σας ότι η Αθήνα, η οποία είναι μια πόλη που χτίστηκε δύο φορές μέσα σε ελάχιστα χρόνια, δηλαδή από, ξέρω εγώ, το 1870-80 αρχίζει και χτίζεται και γίνεται νεοκλασική. Και αμέσως μετά, λες, 70 χρόνια γκρεμίζουμε μια νεοκλασική πόλη, περίπου νεοκλασική και με το λεγόμενο αθηναϊκό σπίτι, για να φτιάξουμε τις πολυκατοικίες. Αυτό δεν έχει γίνει πουθενά άλλο, είναι δικό μας, δική μας πατέντα. Άρα η εμπειρία, η συσσωρευμένη, είναι τεράστια από αυτές τις διαδικασίες. Έχω δει να πέφτουν μπετά στις 10 το βράδυ που απαγορεύεται, γιατί ο μηχανικός έκρινε ότι αν δεν γίνει εκείνη την ημέρα κινδυνεύει η πολυκατοικία και δίνονται ειδικές άδειες κτλ. Για να γίνει αυτό το τυχείο το οποίο στηρίζει το διπλανό κτίριο. Εδώ πάλι καλά να λέμε που δεν είχαμε θύματα. Και έχουμε τους ανθρώπους οι οποίοι από τη μία στιγμή στην άλλη πρέπει να ψάξουν ξενοδοχείο να μείνουνε.

καταλάβετε τώρα μέσα στα ερείπια υπάρχουν χρήματα, κοσμήματα, τα λάπτοπ τους. Κανονικά το νοικοκυριό των ανθρώπων. Έτσι κάθεται εκεί η αστυνομία και φυλάει μέχρι να μπορέσουν να δούνε τι μπορούν να απομακρύνουν.

0: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πολιτικές εξελίξεις. Στο ΣΥΡΙΖΑ χθες ο κύριος Πολάκης βγήκε μπροστά και είπε ότι είναι έτοιμος να αναλάβει το κόμμα προκειμένου να κάνει τις συνεργασίες που λένε, αλλά αυτές που μπορεί να γίνουν με το ΜΕΡΑ25, τη Νέα Αριστερά, το ΚΚΕ και τον κύριο Τσίπρα. Νομίζω ότι από τα τέσσερα που είπε, τα δύο είναι εκτός συζήτησης. Και οι άλλες δύο συνεργασίες, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι όπως καταγράφεται σήμερα, γιατί με ηγέτη τον Πολάκη θα δούμε τι θα καταγράψει, αλλά έτσι όπως καταγράφεται σήμερα με το ΜΕΡΑ25 και τη Νέα Αριστερά, είναι ο παλιός ο ΣΥΡΙΖΑ με τα στελέχη του που κοιτάνε πίσω. Μη σας πω ότι είναι ο λόγος που έφυγε ο Τσίπρας. Λοιπόν, το ρεπορτάζ λέει ότι η κυρία Δούρου δεν είναι πολύ χαρούμενη, ενώ έχει συμπράξει με τον κύριο Πολάκη όσον αφορά στο ότι δεν μπορούν να συνεργαστούν με τον κύριο Τσίπρα, άρα να προχωρήσουν μόνοι τους και κάτω από ποιες συνθήκες, με ποιο αφήγημα κτλ. Δεν της αρέσει πάρα πολύ η ιδέα να ηγηθεί ο κύριος Πολάκης. Και μαθαίνουμε ότι μία από τις ενδεχόμενες λύσεις είναι να ηγηθεί ο κύριος Νίκος Κοτζιάς ως επικεφαλής ενωτικών δυνάμεων. Εν ολίγης, όπως το καταλαβαίνω εγώ, στο ΣΥΡΙΖΑ που έχει γίνει τώρα, έχει συρρυκνωθεί πάρα πολύ, αυτό που θέλανε ήταν να πάνε στον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας δεν το θέλει. Και αυτοί οι λίγοι που μένουν είναι χωρισμένοι στο του Φάμελου και του Πολάκη. Και βγαίνει μπροστά ο Πολάκης και ξαναχωρίζεται και αυτή η υποομάδα, γιατί διαφωνεί η κυρία Δούρου.
1: Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Στο ένα περιστατικό η φωτιά επεκτάθηκε σε πολυκατοικία με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 5 ενίκων. 2 εξ αυτών σοβαρά, ενώ οι υπόλοιποι νοσηλεύονται με εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα. Δολοφονικές χαρακτήρισε τις επιθέσεις με γκαζάκια στα σπίτια και τα αυτοκίνητα τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Για ανανδρή τρομοκρατική επίθεση μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της δικού σας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης Ζήσης Ιωακίμοβιτς, τονίζοντας πως πράξεις εκφοβισμού, βίας και τρομοκρατίας δεν έχουν θέση στη δημόσια ζωή. Τραγωδία στη Λυτή Θεσσαλονίκης, 2 νεκροί και 1 εγκαυματίας από τη μεγάλη φωτιά σε δασική περιοχή. Αναμένεται να ταυτοποιηθεί η δεύτερη σωρός. Φόβοι ότι η μία σωρός ανήκει στο 12χρονο γιο της οικογένειας. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σε Αττική Εύβοια, Βιωτή, Αχαΐα, Ηλία, Εύρο και Ρόδο. Στον εισαγγελέα οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Σε ισχύ από σήμερα η κατάργηση των πλαφών κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και τα υγρά καύσιμα σύμφωνα με απόφαση του Μαξίμου. Στόχος να μειωθεί η λίστα αναμονής των περιστατικών που περίμεναν πάνω από 4 μήνες για να μπουν στα χειρουργεία και αυτός ο στόχος επετεύχθη, δήλωσε το Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης αναφερόμενος στο πρόγραμμα δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που ολοκληρώθηκε. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 37 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Καλημερίζουμε και τον κύριο Δημήτρη Μπιάκη, είναι ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ. Εκλέγεται στην Κέρια, κύριε Μπιάκη.
1: Καλημέρα κύριε Πετρόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Τι κάνετε?
0: Λοιπόν, δυστυχώς η αφορμή όμως δεν είναι καλή. Είναι η επίθεση η οποία έχει γίνει σε τρεις συναδέλφους σας, πολιτευτές, πολιτικούς, οι οποίοι βέβαια πολιτεύονται με τη Νέα Δημοκρατία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 5 άνθρωποι και μια γυναίκα να δίνει μάχη. Ποια είναι η θέση σας?
1: Κύριε Πετρόπουλε, όποιες πράξεις βίας και να γίνονται είναι de facto ότι είναι καταδικαστές. Πολύ δε περισσότερο όταν αυτές, αν πραγματικά αποδειχθεί ότι αυτές έχουν να κάνουν με τα πιστεύω και τις τοποθετήσεις των ανθρώπων αυτών. Σε κάθε περίπτωση, σε μια δημοκρατία δεν έχει πόρο ούτε η βία, ούτε η επιβολή, αν θέλετε, της διαφορετικής άποψης, της δικής σου άποψης. Δεν μπορώ παρά να καταδικάσω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου, αν θέλετε, τέτοια γεγονότα. Δεν τιμούν τη δημοκρατία, δεν τιμούν τον τόπο μας και καλά είναι η αστυνομία με τον γρηγορότερο δυνατό τρόπο να μπορέσει να ρίξει φως αυτή την ιστορία και οι υπέτειοι να τιμωρηθούν. Δεν το συζητάμε, δεν αφήνουμε την παραμικρή διαφοροποίηση. Και θεωρούμε ότι στη δημοκρατία εκείνο που πρέπει να ουσιαστικά να κυριαρχεί είναι ο διάλογος, είναι η αντιπαράθεση, είναι η σύγκρουση ιδεών, αν θέλετε, και απότερο στόχο τη σύνθεση. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν θα μπορούσαμε παρά και σαν φόρος πολιτικός να είμαστε αντίθετοι και να καταδικάσουμε οποιαδήποτε τέτοια πρακτική ή οποιαδήποτε τέτοια που βάζει σε κίνδυνο την ειρηνική ζωή των πολιτών αυτού του τόπου.
0: Κύριε Μπιάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Δημήτρης Μπιάκης.

0: Η Μαρία Παπακυρίδη ρυθμίζει τον ήχο. Ο Νίκος Νικολακόπουλος διαλέγει τη μουσική. Βασιλική Κολτσίδα με τη Λίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Μπορείτε να στέλνετε τα μήνυμά σας μέσω Viber. Γράφετε News Radio και μετά το μήνυμα που θέλετε να στείλετε. Λοιπόν, πάμε να δούμε και άλλες ειδήσεις της επικαιρότητας. Πιο μεγάλες, πιο μικρές κτλ. Με τον τρόπο που το κάνουμε μέσα από το Δεκάλογο. Λοιπόν, και για να φύγουμε από τα βαριά, πάμε στα ελαφριά, στο νούμερο 10, ο Ουναΐ. Ο Ουναΐ έπαιζε πρόπερση στον Παναθηναϊκό, εξετάζει την επιστροφή του στην ομάδα και κοστίζει 10 εκατομμύρια. Αυτή η είδηση έχει ενδιαφέρον αν θέλει κανείς να αξιολογήσει το χρηματιστήριο του ποδοσφαίρου. Ο Ουναΐ πρόπερση έπαιζε σε ένα πρωτάθλημα μέτριας αξίας στην Ευρώπη και ήρθε και τρίτος. Πέρυσι έπαιζε στο Ισπανικό υψηλής αξίας και η ομάδα του υποβιβάστηκε. Κάνει 10 εκατομμύρια παρόλα αυτά. Στο νούμερο 9 η Mercedes, η οποία δεν θα δώσει φέτος το θεσμοθετημένο μπόνους σε 90.000 εργαζόμενους. Αντιθέτως, θα αυξήσει τις ώρες εργασίας χωρίς να δώσει καθόλου επιπλέον αμοιβή. Το ωράριο από 35 ώρες θα γίνει 40 με το ίδιο μηνιάτικο. Βέβαια η εταιρεία δοκιμάζεται. Τα κέρδη πέσανε στα 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ από τα 14. Όλοι το ίδιο δεν θα κάναμε. Στο νούμερο 8, τερματοφύλακας της Παραγουάης, ο οποίος έπιασε 5-6 καλές ευκαιρίες των Γερμανών και ένα πέναλτι και έστειλε τη Γερμανία πίσω στον τρομερό ευρωπαϊκό καύσωνα. Όπως είπε η γυναίκα του, πριν 4 χρόνια, μόλις είχαν κάνει και το παιδάκι τους, έπαιζε και σε πιο μικρές ομάδες, πούλεγε τις φανέλες που είχε από την Εθνική Εφήβων, ακόμη και τα παπούτσια του, για να πάει γάλα στο σπίτι. Τι μας λέει αυτό? Ότι μόνο αυτοί που δεν μπορούν να πληρώσουν το εισιτήριο για να δουν ένα παιχνίδι έχουν ελπίδες να γίνουν ποδοσφαιριστές. Άμα μπορείς να δίνεις 300 όπως έχει γίνει, γιατί τόσα είναι στην Ευρώπη τα εισιτήρια και μάλιστα 2 φορές το μήνα, δεν σημαίνει να παίξεις μπάλα, έτσι δεν είναι? Έχεις άλλα μονοπάτια στη ζωή σου. Στο νούμερο 7 ο κύριος Πολάκης που ζητάει την παρέτηση του κυρίου Φάμελου επειδή κατέρευσε το αφήγημα της συνεργασίας με τον Τσίπρα και όπως είπε είναι έτοιμος να αναλάβει. Λέει τόσα πολλά ο κύριος Πολάκης κατά καιρούς. Τώρα αυτή η εκδοχή όλη όπως ακούστηκε φαίνεται και μόνο ρεαλιστική για να καταφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ απλά να μπει στη Βουλή. Στο νούμερο 6, η δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ ρωτήσαν τους πολίτες, μεταξύ άλλων, ποιο είναι το διακύβευμα των επόμενων εκλογών. 64% των πολιτών είπε ότι θα πάει στις εκλογές με το δίλημα διαφάνεια ή διαφθορά. Αυτό στη δημοσκόπηση, γιατί στην πραγματικότητα ποτέ δεν έχουν γίνει εκλογές με αυτό το διακύβευμα. Εάν ψηφίζαμε όλες αυτές τις δεκαετίες με το δίλημα διαφάνεια ή διαφθορά, θα ήμασταν όντως η Δανία του Νότου. Αλλά στη δημοσκόπηση, εντάξει, ευκολάκι είναι, κάνεις το ότι σε νοιάζει. Και μόλις κάσουν τα δύσκολα, είσαι ο πρώτος που ψάχνει να βρεις το δικό σου για να σε τακτοποιήσει. Στο νούμερο 5, ο Δήμος του Γέρακα, που κατεδάφησε ένα καινούριο παιδικό σταθμό, καινούριο, πολύ καινούριο, γιατί δεν πληρώσε τις προϋποθέσεις και θα γίνει ανακατασκευή που θα κοστίσει 200 χιλιάρικα για να πληρεί τις προϋποθέσεις. Προσέξτε τώρα τι όμορφη είναι η χώρα που ζούμε. Εάν δεν είχε χτιστεί νόμιμα ο παιδικός σταθμός, ο οποίος δεν είχε προϋποθέσεις για παιδικό σταθμός, ήταν νόμιμο το κτίριο. Εάν ήταν αυθαίρετο, μια χαρά θα λειτουργούσε. Είμαστε λίγο από αυτές τις χώρες. Θα είχε την καταλληλότητα για παιδικό, έτσι, και δεν πειράζει που θα λείπανε καμιά διούλα τίποτα. Στο νούμερο 4, ο προπονητής της Βαλένθια, αυτή την ομάδα που εντυπωσίασε φέτος, ο οποίος κλείνει με τη Ρεάλ. Η επιβράβευση της Βαλένθια που πήρε πρωτάθλημα κύπελο και πήγε πρώτη φορά στο Final Four ήταν να φύγουν οι πάντες, όλα τα αστέρια μαζί με τον προπονητή. Και μόλις σας περιέγραψα τις βασικές αρχές του καπιταλισμού. Ελεύθερη αγορά. Στο νούμερο 3, ο κύριος Φάμελος που είπε: μέχρι σήμερα
1: έχουν καταγραφεί απαξιωτικά σχόλια και άρνηση συνεργασιών και σύγκλησης από την πλευρά της Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα. Μάλιστα. Και αυτό το κατάλαβες σήμερα? Όχι στον εξώστη. Και τέλος, ο Γκασπάροφ, ο οποίος είπε ότι ο άνθρωπος δεν κινδυνεύει από την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία δεν θα τον ξεπεράσει. Γιατί εκτός από νοημοσύνη έχουμε και σώμα. Πολύ απλά έως απλοϊκά. Μπορείς να βάλεις τεχνητή νοημοσύνη να κάνει την πτυχιακή. Μπορείς να τη βάλεις να ξεχωρίσει και να κατηγοριοποιήσει τα τιμολόγια. Ή μπορείς, αν είσαι το δημόσιο, να κάνει αυτές τις διεργασίες και να εντοπίζει πιθανούς φοροφυγάδες. Μπορείς να τη βάλεις να σου φτιάξει ένα ακόμα βαρετό τραγούδι. Ή να βγάλει μια φτιάξει από το μυαλό της μια φωτογραφία βασιζόμενη σε αυτές που ήδη υπάρχουν. Ως εδώ είναι διανοητική φάση. Και πάμε στο αυτό που είπε ο Γκασπάροφ, ότι ο άνθρωπος είναι και το σώμα του. Μπορείς να στείλεις την τεχνητή νοημοσύνη στη θάλασσα να βουτήξει για σένα και να νιώσεις αυτή την άβρα του θαλασσινού ανέμου και τη δροσιά της? Στο τέλος της ημέρας, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να φιλήσει τα παιδιά σου, να πλύνει τα δόντια σου ή να πάρει αγκαλιά τη σύντροφό σου? Γιατί, κυρίες και κύριοι, μπορούμε όλα να τα κάνουμε μηχανικά. Η μηχανή όμως δεν μπορεί να τα κάνει ανθρώπινα.

0: Λοιπόν, καλημερίζουμε τον κύριο Δημήτρη Καψιμάλη, ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Κτηρίων, και επειδή είναι και πάρα πολλές δεκαετίες στο χώρο, κατάλληλος ο άνθρωπος να μας σχολιάσει λίγο αυτό που είδαμε χθες και νομίζω ότι είναι πρωτοφανές για την Αττική. Κύριε Καψιμάλη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους αγρότες σας.
0: Έλεγα και νωρίτερα ότι από τον πόλεμο και μετά έχουμε χτίσει χιλιάδες πολυκατοικίες γκρεμίζοντας τα κτίρια που ήδη υπήρχαν. Δεν έχουμε, εγώ τουλάχιστον δεν θυμάμαι να έχει καταρρεύσει κτίριο κατά τη διάρκεια εξκαφής διπλανού οικοπαίδου, γιατί αμέσως γίνονται οι αντιστηρίξεις.
1: Έτσι είναι όπως το λέτε. Όταν κάνουμε μια εξκαφή και είμαστε στο συνεχές σύστημα που είναι η πλειοψηφία του Δήμου Αθηναίων, θα πρέπει να γίνεται η σωστή αντιστήριξη. Βέβαια εδώ φαίνεται και μια άλλη αδυναμία, ότι τα κτίρια που έγιναν σε προστίκες και επιπροστικών, εκεί έχουν ιδιαίτερες αδυναμίες και πρέπει να προσέξουμε δύο φορές.
0: Τι εννοείται? Τώρα πάμε στη συγκεκριμένη περίπτωση, έτσι, εκεί αναφερθήκατε.
1: Κοιτάξτε, η πολυκατοικία που έπεσε δεν ήταν μια πολυκατοικία και αυτή με σύγχρονο αντισεισμικό, ήταν μια παλιά πολυκατοικία που είχε γίνει προστίκη σε ένα παλαιότερο κτίσμα, μετά έγινε μια νέα προστίκη. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε θέματα στατικής αντοχής. Αλλά τώρα βέβαια εδώ, ως λένε πλέον οι άνθρωποι που έκαναν εκεί τις αυτοψίες, οι επιστήμονες εννοώ, οι ειδικοί, η εξκαφή του υπογείου που έγινε για την ανέγερση του νέου πενταωρόφου κτηρίου έγινε πιο κάτω από τα θεμέλια της παλιάς πολυκατοικίας, που τέλος πάντων δυστυχώς δεν αντιστηρίχθηκαν όπως έπρεπε.
0: Υπήρχε αντιστήριξη?
1: Αν υπήρχε δυνατότητα αντιστήριξης?
0: Όχι, αν είχε γίνει αντιστήριξη.
1: Κοιτάξτε, από ό,τι φαίνεται δεν έγινε, γιατί υποχώρησε.
0: Όχι, είπατε δεν αντιστήριχθηκε όπως έπρεπε, ως όφυλαν εννοούσατε.
1: Ναι.

0: Κάποιοι άλλοι. Σας έχω δει και σε μια εκπομπή πάντως να λέτε ότι τα παλιότερα χρόνια οι άνθρωποι που αναλαμβάναν τις καταδαφίσεις ήταν και πολύ εξειδικευμένοι, πολύ προσεκτικοί. Δηλαδή υπήρχε τρομερή επίγνωση του πόσο ρυψοκίνδυνο είναι αυτό αν δεν τηρηθούν οι κανόνες.
1: Κοιτάξτε, οι υπεργολάβοι που αναλαμβάνουν τις εργασίες αυτές εκτελούν τις εντολές των υπευθύνων μηχανικών. Έμπειροι είναι, αλλά αν δεν εκτελούν τις εντολές των μηχανικών γίνονται λάθη.
0: Μάλιστα. Εδώ είναι φανερό βέβαια ότι έχουν γίνει σίγουρα λάθη, ό,τι και πρόβλημα και να είχε η παλιά πολυκατοικία.
1: Η προανάκριση θα αναδείξει την πραγματική αιτία, αλλά γύρω από το θέμα που συζητάμε εκεί είναι η αιτία.
0: Κύριε Καψιμάλη, εσείς εκτός από κατασκευαστής νομίζω είστε μηχανικός ο ίδιος, σωστά?
1: Δεν είμαι μηχανικός, είναι τα παιδιά μου μηχανικά, μηχανική.
0: Ωραία. Εσείς σαν κατασκευαστής.
1: Από 200 πολυκατοικίες έχω γίνει εξυπηρετητής υπηκός.
0: Υπάρχει, τώρα κυκλοφορεί ένας διάλογος ότι υπόθηκε στο μηχανικό, ότι γέρνει και αυτός απάντησε και η πίζα γέρνει αλλά δεν έπεσε. Είναι δυνατόν να αντέδρασε μηχανικό σε τέτοια, δηλαδή να είδε κάτι να γέρνει και να έδωσε αυτή την απάντηση αντί να τσακιστεί, να διορθώσει το θέμα?
1: Όχι, το θεωρώ αδιανόητο να έχει γίνει τέτοια συζήτηση.
0: Μάλιστα.
1: Από τη στιγμή που αποκολλήθηκε, όπως λένε οι διαμένοντες, αυτοί που έμεναν στο κτίριο, αποκολλήθηκε το κτίριο, έπρεπε να ληφθούν άμεσα μέτρα. Προφανώς υπέθεσαν ότι θα αντέξει κατά το ελληνικό και έτσι ο χρόνος δεν τους βοήθησε και το κτίριο δυστυχώς έπεσε, αλλά ευτυχώς οι άνθρωποι είχαν απομακρυνθεί και δεν είχαμε ανθρώπινα θύματα.
0: Ευτυχώς.
1: Γιατί τα κτίρια φτιάχνονται, αν έχουμε όμως ανθρώπινες απώλειες, αυτό δυστυχώς δεν επανέρχεται.
0: Αυτά τα έργα όταν γίνονται δεν ασφαλίζονται, γιατί τώρα έχουμε και το θέμα ότι οι άνθρωποι χάσανε τα σπίτια τους και κανείς δεν ξέρει πότε θα ξαναμπούν σε κανονικά σπίτια. Δεν ασφαλίζονται τα έργα για τέτοιες περιπτώσεις?
1: Εμείς πάντως, η γραμμή θέλω να πω, των συνδικαλιστικών μας οργάνων είναι ότι δεν ξεκινάμε κτίριο ανέγερσης αν δεν έχουμε ασφαλίσει το κτίριο κατά παντός κινδύνου, αστικών δηλαδή ευθυνών κλπ. Κλπ. Είναι ο σωστός τρόπος ανέγερσης κτιρίου, ούτως ώστε να γίνουν με γρήγορους ρυθμούς οι αποζημιώσεις αν ομιγέννητο γίνουν κάποιες βλάβες.
0: Ναι, δηλαδή τώρα να ρωτήσω κάτι, κύριε Καψιμάλη. Okay, άρα δεν είναι υποχρεωτική η ασφάλιση, λέτε?
1: Δεν είναι υποχρεωτική,
0: δεν είναι.
1: Αλλά είναι υποχρεωτική αν είσαι επιχειρηματίας ή ιδιώτης και ανεγύρισε ένα κτίριο με οικονομικές θυσίες, απευθύνων περισσότερο στους ιδιώτες, και για να κερδίσουν 1.000 ευρώ που μπορεί να έχει ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο ετήσιο, δεν κάνουν ακόμα και αυτό το συμβόλαιο.
0: Σε περίπτωση λοιπόν που ήταν καλοί οι επαγγελματίες και έχουν κάνει την ασφάλιση, θα πάρουν σπίτια οι άνθρωποι, γιατί σπίτι χάσανε. Διαφορετικά θα κινηθούν εναντίον φυσικών προσώπων. Σωστό.
1: Επιτρέψτε μου να μην σας απαντήσω εδώ, γιατί είναι θέμα ασφαλιστικού συμβούλου η απάντηση.
0: Όχι, ρωτάω εσάς. Εάν ασφαλίζατε μια τέτοια οικοδομή, σε αυτή την περίπτωση θα προέβλεπε και αυτή την εκδοχή, την απίθανη που συνέβη όμως.
1: Όταν κάνεις ασφάλεια παντός κινδύνου, προβλέπεται και αυτό.
0: Ναι, γενικά αυτό μιλάμε τώρα, δεν ξέρουμε την περίπτωση, αλίμονο έτσι.
1: Με αυτή την ευκαιρία της συζήτησης θέλω να τονίσω το εξής. Ανύποπτοι συμπολίτες μας βλέπουν δίπλα στα διαμερίσματά τους να γίνονται εργασίες ανακαίνησης και οι περισσότερες εργασίες αυτές επί σειρά ετών γίνονται χωρίς τις κατάλληλες οικοδομικές άδειες, χωρίς τις κατάλληλες μελέτες στο φέροντα οργανισμό του κτηρίου και τι επιβαρύνσεις θα δεχτεί, και παρατηρείται και το τονίζω χρόνια να αφαιρούμε πατώματα ξύλινα από παλιές πολυκατοικίες που έχουν μικρό βάρος ανά τετραγωνικό μέτρο, και τα σύγχρονα πλέον διαμερίσματα που παρουσιάζονται γίνονται με τσιμεντοκονίες και πλακάκια και προσθέτουν βάρος στα κτίρια τα παλιά με τα παλιά αντισεισμικά, που αυτό επιβαρύνει το φέροντα οργανισμό με δύσκολο

0: πολλές συνέπειες σε φαινόμενα σεισμικά. Λοιπόν, θα πρέπει ο κάθε πολίτης, αν τον ενδιαφέρει η ζωή του και η περιουσία του, όταν βλέπει και γίνεται ανακαίνιση δίπλα στο σπίτι του, πάνω κάτω στο κτίριο, ο διαχειριστής να ενημερώνεται και να ζητάνε τις κατάλληλες άδειες και να υπάρχει πάντα αντιμετώπιση μετά από την ανακαίνιση ποια θα είναι η συμπεριφορά του παλιού κτιρίου. Διότι είμαστε σε μια ορολογιακή βόμβα στο νομό Αττικής, στο Δήμο Αθηναίων, χιλιάδες ανακαινήσεις με τόνους μπετά να προστίθονται στα παλιά στατικά των οικοδομών και κανείς να μην ενδιαφέρεται. Ούτε αυτός που είναι από κάτω από αυτό το κτίριο που επιβαρύνεται με βάρος, ή δίπλα ή και από πάνω. Είναι σοβαρό το θέμα.
1: Γι' αυτό σας άφησα και να το πείτε χωρίς να σας διακόψουμε, είναι σαφές.
0: Θα πρέπει να προσεχθεί, διότι δεν θέλω να γίνω μάντης κακών, αλλά είμαστε η πρώτη σεισμογενή χώρα στην Ευρώπη, η έκτη στον κόσμο, και ξεχνάμε το συνεπειών των σεισμών, τις θυμόμαστε μόνο κάθε φορά που έχουμε ένα μεγάλο σεισμό και είναι πολύ μεγαλύτερος από τον προηγούμενο.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καψιμάλη. Καλή σας ημέρα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Γεια χαρά. Ο κύριος Καψιμάλης, πρόεδρος Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Κτηρίων για την πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Τώρα θα γίνουν έρευνες, εντάξει, θα πάνε ειδικοί κτλ. Να δούμε πότε αυτοί οι άνθρωποι θα ξαναμπούν σε σπίτι. Το σημαντικό είναι βέβαια ότι σωθήκανε όλοι, ότι δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα με τη ζωή τους. Δυσκολεύομαι να διανοηθώ ότι κατασκευαστής κάνει έργο το οποίο δεν το έχει ασφαλίσει για ένα χιλιάρικο, που είπε και ο κύριος Καψιμάλης, εννοώντας τι, ότι αυτή η κατασκευή μπορεί να πάει 2 εκατομμύρια. Δίνεις ένα χιλιάρικο ούτως ώστε να διασφαλίσεις τυχόν προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν στο μέλλον. Καθ' αυτό δεν είναι απλό πρόβλημα βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Κρατήστε και αυτό που είπε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών με τις ανακαινήσεις. Υπάρχουν οι απλοϊκές, έτσι, να αλλάξουμε κανένα κούφωμα κτλ. Υπάρχουν σοβαρές παρεμβάσεις, θέλουν άδειες μικρής κλίμακας και έτσι ο μηχανικός δίνει και τις συμβουλές του να γίνουν τα πράγματα όπως πρέπει και να γίνουν το κυριότερο απ' όλα με ασφάλεια. Αν υποθέσουμε ότι οι μηχανικοί τη διασφαλίζουν αυτή τη διαδικασία. Αληθινός διάλογο με μηχανικό. Εντάξει, μεγάλες αυτές τις πολυκατοικίες και τα λοιπά, επειδή είναι κατασκευαστές, ακολουθούν τον νόμο κατά γράμμα. Στις μικρές ιδιωτικές πρέπει και αυτές να περιφραχτούν και πρέπει να περιφράζονται με αυτά τα μεγάλα, τα σιδερένια, να είναι σίγουρο δηλαδή ότι δεν μπορεί κανείς να περάσει μέσα. Αφού έχουν πέσει και τα θεμέλια, ερώτηση του ιδιοκτήτη στο μηχανικό, να σου πω, μου είπαν ότι πρέπει να την περιφράξουμε. Τώρα μην την πω ακριβώς την απάντηση, αλλά η χοντρικά ήταν ότι εντάξει, δεν το κάνει κανείς. Υπάρχει λόγος που περιφράζω την οικοδομία. Υπάρχει λόγος που πρέπει οι οικοδόμοι να φοράνε τα κράνη και τα γυλαίκα και τα ειδικά παπούτσια. Και άμα δείτε σε ιδιωτικό έργο, δεν λέω στις πολυκατοικίες, μπορεί εκεί να βάλει χέρι ο κατασκευαστής και κάτι να γίνει. Στα απλά έργα, άμα δείτε κανέναν με κράνος, στείλτε μου μήνυμα. Στο WhatsApp που δεν έχουμε.

Λοιπόν, κυρία Μαρία, στέλνει ένα μήνυμα. Λέει: η αντιστήριξη γίνεται με σκληρόδερμα. Φαντάζομαι κατά λάθος το γράφετε. Σκληρόδερμα, έτσι. Μετά αφαίρεσαν το χώμα, πήρε κλίση και έπεσε. Δεν ξέρουμε αν είχε γίνει αντιστήριξη. Πάντως, αν έχει γίνει, αποκλείεται μετά να πάρει το χώμα, γιατί το χώμα, αφού γίνει αντιστήριξη, είναι στο δικό σου κόπεδο, όχι στο διπλανό. Καλημέρα, λέει ο κύριος Καλαθάς. Υγεία και αισιοδοξία, αεροδρόμιο χάος. Τρεις και πλέον ώρες καθυστερήσεις. Αναδείξτε, λέει, το χάος που επικρατεί ακόμη σε όλα τα αεροδρόμια. Μάλιστα, καλά κάνετε που το λέτε. Γενικά υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα για καθυστερήσεις και γι' αυτό υπάρχουν συνέχεια επικαιροποιήσεις για τα δικαιώματά μας, αν καθυστερήσει κτλ. Το θέμα είναι όμως να υπάρχει μια συνέπεια. Να σας πω, χθες πήγα και εγώ στο αεροδρόμιο και μου έκανε τρομερή εντύπωση το εξής. Έπρεπε να μεταφέρω έναν συγγενικό πρόσωπο το οποίο έχει κινητικά προβλήματα. Αυτό τώρα τι γίνεται? Παίρνεις την εταιρεία, ενημερώνεις, τους λες ότι θα χρειαστεί καροτσάκι, ευγενέστατη, σου λένε τη διαδικασία. Φτάνεις στο αεροδρόμιο. Τώρα με το αεροδρόμιο που φτάνεις, στις αναχωρήσεις, σηκώνεται μια μπάρα. Και παίρνεις ένα εισιτηριάκι, το οποίο αν φύγεις πάρα πολύ γρήγορα, δεν ξέρω πόσο είναι αυτό το γρήγορα, νομίζω θα είναι κανένα πεντάλεπτο τύπου, να αφήσεις τον άνθρωπό σου, να τον χαιρετήσεις κτλ. Και δεν πληρώνεις τίποτα. Αυτό ήξερα. Ή δεν ήξερα τι γίνεται με την μπάρα. Τέλος πάντων, έχει σημασία που σου το λέω. Φτάνουμε με τον άνθρωπο, κατεβαίνω από τα μάξι, πάω στο. Λέω, περιμένεις εδώ, πάω στο check-in, λέω, γεια σας, έχουμε ενημερώσει για ένα καροτσάκι. Μου λένε, ναι, ευχαρίστως. Περιμένετε λίγο να ενημερώσουμε κι εμείς. Ενημερώνουν κι αυτοί, ενημερώνει ο ενημερωμένος τον ανενημέρωτο. Τέλος πάντων, σε 7-8 λεπτά και 5 που ήθελα εγώ να πάω εκεί, έρχεται το καροτσάκι. Ενώ είχαν πει ότι θα πάρουν τον άνθρωπο από την πόρτα, είχαν την ευγένεια να έρθουν να περάσουν και απέναντι το δρόμο και να τον παραλάβουν από το αυτοκίνητο, αφού είδανε ότι δεν μπορεί να περπατήσει. Το φορτώνουν ευγενέστατη, δεν το συζητάω, καταπληκτική, και τον πάνε στο check-in και από εκεί και πέρα λένε, τώρα τον έχουμε παραλάβει, μην ανησυχείτε, θα κάτσει στη θέση του. Όλο αυτό κράτησε 20 λεπτά. Πάω να φύγω. Φτάνω εκεί, μια φορά έχω δει αυτή την μπάρα, δεν ξέρω τι γίνεται αν έχει ξεπεράσει το χρονικό διάστημα. Ρωτώ ένα κύριο, του λέω, να σας πω, έφερα κάποιον ο οποίος είναι αμαία. Αμαία είσαι και προσωρινά, έτσι δεν είναι? Δηλαδή αυτή την περίοδο έχει κινητικά προβλήματα. Ναι, μου λέει. Λέω, τι κάνουμε τώρα? Α, μου λέει, τίποτα, απλά πληρώνεις. Λέω, εντάξει, οκ, okay, να πληρώσω. Το ξανασκέφτομαι λίγο, λέω, να ρωτήσω κάτι. Είμαι ο πρώτος που φέρνει κάποιον ο οποίος θέλει 15-20 λεπτά να βγει το καρότσι. Αυτό γίνεται? Όχι, μου λέει. Αν το αυτοκίνητο είναι αμαία, εντάξει. Του λέω, το αυτοκίνητο δεν είναι αμαία, γιατί ο άνθρωπος αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα για λίγους μήνες. Θα γίνει καλά. Αλλά δεν μπορούσε να μπει μέσα. Θα πληρώσεις. Δεν σπάω, λέω, δεν παρκέσαι να πληρώσουμε. Βάζω το εισιτήριο μέσα, το βγάζω 10 ευρώ. Κοιτάω την ώρα, είχαν περάσει 22-23 λεπτά. Κάνει 10 ευρώ το παρκάρισμα στον δρόμο στα 22 λεπτά επειδή ένας άνθρωπος δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί? Που νομίζω το ημερήσιο πάρκινγκ κάνει 5, τουλάχιστον στο αεροδρόμιο τόσο κάνει την ημέρα. Το αεροδρόμιο έτσι διαχειρίζεται τους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν μόνοι τους να, ενώ τους στέλνει ευγενέστατος έτσι με το καροτσάκι, δεν το συζητάω, μας κλαβώσανε. Μετά δαγκώνουν την οικογένειά τους. Προσέξτε, εγώ ούτε πιο πλούσιος έγινε ούτε πιο φτωχός. Δεν έγινε τίποτα. Είναι ηθικό το θέμα, διότι και τα αεροδρόμια, φαντάζομαι, αυτό το ποσό αστείο θα είναι στο τέλος της χρονιάς. Θέλει και τη συνέστηση όμως.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. 5 τραυματίες, εκ των οποίων 2 σοβαρά, από την τριπλή επίθεση με γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στα ξημερώματα σε Τούμπα και Πηλαία στη Θεσσαλονίκη. Τις έρευνες για την υπόθεση έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Στόχος έγιναν τα σπίτια του Προέδρου της δικού σας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Ζήση Ακιμοβίτς, του πρώην βουλευτή της Α Θεσσαλονίκης, Σάβα Αναστασιάδη, και της πολιτευτή Α Θεσσαλονίκης, Αφροδίτης Νέστορα. Από την έκρηξη και τη φωτιά που ακολούθησε στο σπίτι της κυρίας Νέστορα, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και νοσηλεύεται διασωληνωμένη μητέρα της. Οι υπόλοιποι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατήγγειλε τις 3 δολοφονικές, όπως τις αποκάλυψε, εμπριστικές επιθέσεις, τονίζοντας ότι η χρήση εκρηκτικών μηχανισμών σε κατοικίες και οχήματα θέτει σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Ο Παύλος Μαρινάκης επέκνος καλλιεργούν κλίμα ανοχής απέναντι στη βία και διεμήνυσε ότι η κυβέρνηση δεν θα επιδείξει καμία ανοχή. Τα τρομοκρατικά χτυπήματα εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας καταδίκασε μέσω του Earth News Radio 105,8 Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Αναφερόμενος στον πολύ σοβαρό τραυματισμό της μητέρας της κυρίας Νέστορα, σημείωσε ότι κάποιοι ψευτοεπαναστάτες πιθανόν να έχουν οδηγήσει σε μια μεγάλη περιπέτεια και ευχήθηκε όχι μοιραία για τη ζωή ενός ανθρώπου. Στην περίπτωση του Προέδρου της δικού σας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Ζήση Ακιμοβίτς, ο εμπριστικός μηχανισμός ήταν τοποθετημένος στην είσοδο της πολυκατοικίας. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο κύριος Ιωακίμοβιτς μίλησε για άνανδρη επίθεση, τονίζοντας πως πράξεις εκφοβισμού, βίας και τρομοκρατίας δεν έχουν θέση στη δημόσια ζωή. Όσον αφορά την επίθεση σε βάρος του Σάβα Αναστασιάδη, τον Γκαζάκη ήταν τοποθετημένο σε ακάλυπτο χώρο απέναντι από το σπίτι του. Είχαμε δεχθεί και παλαιότερα επιθέσεις, είχαμε τοποθετήσει κάμερες στο υλικό των οποίων εξετάζει η αστυνομία, ανέφερε στο Earth News Radio ο πρώην βουλευτής. Σε θρίλερ εξελίσσεται η φωτιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε ανήκει στο 12χρονο παιδί που αγνοείται και φέρεται να είναι ο γιος του άντρα που έχασε τη ζωή του και της εγκαυματία, η οποία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένονται οι επίσημες απαντήσεις για την ταυτοποίηση της δεύτερης σωρού. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σήμερα, κατηγορία 3 σε Αττική Εύβοια, Βιωτία, Αχαΐα, Ηλία, Εύρο και Ρόδο. Το πρόγραμμα δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που ολοκληρώθηκε χθες με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, υπερασπίστηκε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Ο στόχος ήταν να μειωθεί η λίστα αναμονής των περιστατικών που περίμεναν πάνω από 4 μήνες για να μπουν στο χειρουργείο και αυτός ο στόχος επετεύχθη. Όπως είπε, πριν από 2 χρόνια, όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα, η λίστα αναμονής των ψυχρών χειρουργείων ήταν 90.000, τα οποία περίμεναν από το 2017. Σήμερα είναι 7.000 περιστατικά όλα του 2026 με αναμονή 4 μηνών. Αυτό σημαίνει ότι η λίστα αναμονής μέσα σε 2 χρόνια από την έναρξη του προγράμματος μειώθηκε κατά 98% σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη. Ελεύθεροι έως την ολοκλήρωση της έρευνας αφέθηκαν 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίωση της οικοδομικής νομοθεσίας. Σε ισχύ από σήμερα, η κατάργηση στο πλαφόν κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων από τα υγρά καύσιμα, παρά την άρση του μέτρου, διατηρεί τη δέσμευση για σταθερές τιμές σε βασικά αγαθά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, κατόπιν άτυπης συμφωνίας με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Επίσης, από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή επιβολή τέλους 3 ευρώ στα μικροδέματα που εισάγονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέτρο που επηρεάζει εκατομμύρια καταναλωτές οι οποίοι πραγματοποιούν αγορές μέσα από διεθνείς ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Το Ιράν θα έχει συζητήσει πιθανόν σήμερα στο Κατάρ για τα παγωμένα περιουσιακά του στοιχεία, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, διαψεύδοντας κάθε συνάντηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τεχεράνη αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του μνημονίου που υπεγράφει με την Ουάσιγκτον, διαμηνώντας ότι παραμένει έτοιμη για κάθε στρατιωτική εξέλιξη.
0: Ο καιρός.
1: Ζεστή η πρώτη μέρα του Ιουλίου, 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο rtnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το RT News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, να δούμε λίγο τα μηνύματά σας. Σας έλεγα νωρίτερα αυτή την ιστορία χθες στο αεροδρόμιο. Καθόλου ασήμαντο, όπως λέει ο κύριος Ανδρέας. Θα βγαίνει ένα μεγάλο στο τέλος. Δεν νομίζω, και προσπαθώ να πω ότι δεν είναι όλα τα παράπονα οικονομικά, παρά το γεγονός ότι για μια οικογένεια που μπορεί να αντιμετωπίζει και ένα πρόβλημα, να έχει έναν άνθρωπο που έχει κινητικά ζητήματα, αυτά όλα είναι δαπανηρά. Τα 10 ευρώ μπορεί να έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία.

Λοιπόν, από τη Θεσσαλονίκη ο κύριος Δημήτρης κάτι λέει ότι είναι δυνατόν να λέει ο μιλητής σας ότι πολιτικά κόμματα δίνουν πολιτική κάλυψη τάχα έμαση σε γκαζάκηδες. Κοιτάξτε, έχει συμβεί και αυτό και στο παρελθόν. Έχει συμβεί, να μην λέμε ότι δεν έχει συμβεί.

0: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Γεια σας και πάλι, πώς θα περιμένουμε την ελληνική δικαιοσύνη και την αστυνομία σχετικά με τα καταδικαστέα συμβάντα στη Θεσσαλονίκη, βγάλουμε συμπεράσματα. Ναι, προφανώς θα πρέπει να περιμένουμε την αστυνομία να μας πει τα συμπεράσματά της. Και θα έχουμε και ενημέρωση για τη δίκη στα Τέμπη. Δεν έχει αρχίσει η δίκη στην πραγματικότητα. Δεν έχουμε μπει στην ουσία, έτσι. Να έχετε υπόψη σας ότι η δίκη ακόμα είναι στα διαδικαστικά της. Καλημερίζουμε τον κύριο Τρίφων Αλεξιάδη, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Τι κάνετε, κύριε Αλεξιάδη?
1: Καλημέρα κύριε Πετρόπουλε, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Αν και σας θέλουμε για τα του ΣΥΡΙΖΑ, θα θέλαμε ένα σχόλιο για την επίθεση η οποία έγινε σε τρεις πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας.
1: Απόλυτα καταδικαστέα, και επειδή όταν ήμουν αναπληρωτής υπουργός είχα υποστεί ανάλογη επίθεση με φάκελο, με σφαίρες και απειλές κατά της οικογένειας, τα έχω ζήσει. Πρέπει σύζομος ο πολιτικός κόσμος να καταδικάζει αυτά τα φαινόμενα, τα οποία δεν οδηγούν πουθενά.
0: Μάλιστα. Κύριε Αλεξιάδη, νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ σαφής. Κύριε Αλεξιάδη, πάμε τώρα στα του ΣΥΡΙΖΑ. Είδαμε χθες τον κύριο Πολάκη, ο οποίος είπε ευθαρσώς ότι έχει διάθεση να βγει αυτός μπροστά και ζήτησε την παρέτηση του κύριου Φάμελου.
1: Κοιτάξτε, στο ΣΥΡΙΖΑ και γενικά...
0: Καταρχήν, συγγνώμη, να το κάνω λίγο πιο σαφές, ναι, γιατί αυτό ήταν γενικό. Αποδέχεστε ότι η προσπάθεια που έγινε από τον κύριο Φάμελο για σύμπραξη με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα πλέον έχει ναυαγίσει πλήρως?
1: Θα σας πω. Αυτή τη στιγμή στην προοδευτική παράταξη, συνολικά όχι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ, έπρεπε να κουβεντιάζουμε πώς θα ενωθούμε, γιατί οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι κανένας μόνος του δεν μπορεί. Πώς θα ενωθούμε, πώς θα συντονιστούμε, πώς θα φτιάξουμε εκείνο το εκλογικό μέτωπο, εάν θέλουμε να αλλάξει κυβέρνηση. Δυστυχώς, αντί για αυτό το πράγμα, έχουμε εμφύλιες διαμάχες, οικογενειακά προβλήματα, συγκρούσεις και έχουμε άρνηση από κόμματα όπως η Ελλάς, το ΠΑΣΟΚ, αλλά και άλλα κόμματα, συζήτηση, συντονισμού κοινού εκλογικού μετώπου. Όλοι βεβαίως θα κρυθούμε στις εκλογές. Και στο αν ο στόχος που έχουμε βάλει θα πετύχει όχι. Εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ είχαμε και εξακολουθούμε να έχουμε το στόχο να ενώσουμε. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να νικήσουμε. Τώρα, η τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, την οποία στήριξε και ο Σοκράτης Φάμελος, υπήρχε σε αυτήν μια αυταπάτη, ότι από την πλευρά της Ελλάς θα υπάρχει διάθεση για επικοινωνία, για διάλογο, για προγραμματική σύγκληση. Γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Ίσως αυτό δεν έχει γίνει σαφές, αλλά επικοινωνία από την Ελλάς και προγραμματικός διάλογος δεν υπάρχει. Νομίζω ότι είναι ώρα να αλλάξουμε, γι' αυτό και κάνουμε νέα Κεντρική Επιτροπή, να αλλάξουμε αυτή την απόφαση και να πάμε σε μια απόφαση που θα μας οδηγήσει σε εκλογές.
0: Κύριε Αλεξιάδη, περιγράψατε τα πράγματα όπως τα ξέρουμε μέχρι τώρα. Αυτό που όμως προκαλεί απορία είναι εξής. Ο κύριος Τσίπρας δεν υπήρξε φάση στην οποία να μην ήταν ξεκάθαρος. Δεν συνεργάζομαι με κόμματα. Δεν θέλω βουλευτές στο κόμμα μου. Και μάλιστα στην πρώτη έτσι σοβαρή παρουσίαση που έκανε της προσπάθειάς του μέσα από το βιβλίο, έστειλε όλη την ηγεσία του κόμματος στον εξώστη.
1: Όχι όλοι. Εγώ ήμουν κάτω.
0: Δεν ήσταν στην ηγεσία. Είπα την ηγεσία.
1: Μέλος της πολιτικής γραμματείας ήμουν.
0: Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, θέλω να πω, υπήρξε φάση στην οποία ο κύριος Τσίπρας να μην είναι ξεκάθαρος? Υπήρξε κάποια φάση που δεν το διευκρίνησε?
1: Υπήρχαν ομιλίες του που άφηναν, μια στιγμή να λύσουμε τον εξώστη, να μην παρεξηγηθώ πριν. Λέω, εγώ δεν πήγα στον εξώστη από πολιτική άποψη, χωρίς να είμαι ο πρόεδρος του κόμματος. Σε ό,τι αφορά όμως τον πολιτικό λόγο, από τη στιγμή που έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, ελπίζαν κάποιοι ή ερμηνεύαν κάποιοι ότι άφηνε ανοιχτό ένα παράθυρο συνεργασίας ή τέλος πάντων συμπαράταξης, όπως είναι και το όνομα του κόμματος. Αυτό μετά την τελευταία συνέντευξη έγινε σαφές. Αλλά δεν θα κρίνω το τι λέει ο αγαπημένος μας Αλέξης. Έχει πάρει τις δικές του αποφάσεις.
0: Κύριε Αλεξιάδη, εδώ το θέμα είναι, αν θέλετε, και πιο σοβαρό. Είναι θέμα πολιτικής αντίληψης.
1: Μα εγώ δεν είχα καμία αυταπάτη για αυτό το ζήτημα, γι' αυτό και πολύ πριν την Κεντρική Επιτροπή βγήκαμε και με κείμενο και μάλιστα και με δημόσιο κείμενο και είπαμε το τι πρέπει να γίνει. Και ότι άλλο πράγμα είναι αυτό που από το Μάρτιο αποφασίσαμε, ότι θέλουμε ενότητα και πρέπει να παίξει καθοριστικό ρόλο ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν υπήρχε από τη δική του στην πλευρά τέτοια κάποια αντίδραση. Και όχι μόνο αυτό, αλλά υπήρχαν και επιθέσεις στο ΣΥΡΙΖΑ με το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του ρόλο, με το ότι είναι τοξικό κόμμα, και μάλιστα τα λένε αυτά πρόσωπα τα οποία δεν έχουν και μεγάλη σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ ή υπηρετήσαν άλλα κόμματα με άλλες αμαρτίες.
0: Αυτό τώρα τι σημασία έχει? Εννοείται ότι αυτοί συνεργάζονται με τον κύριο Τσίπρα όμως.
1: Μα αυτή τη στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας κάνει την πολιτική επιλογή να έχει γύρω του μια μεγάλη ομάδα στελεχών, οι οποίοι ήταν απέναντί τους την περίοδο 15-19, τον καθίβριζαν, τον ειρωνευόντουσαν, τον χρησιμοποιούσαν εκφράσεις που δεν θέλω να τις επαναλάβω βέβαια, σε αντίθεση με όλους εμάς τα στελέχη που τον στηρίξαμε, ήμασταν μαζί του στο ίδιο κόμμα με τα λάθη μας και τις παραλήψεις μας, αλλά έκανε την πολιτική του επιλογή.
0: Μάλιστα. Η επόμενη μέρα είναι, κατά τη γνώμη σας, με τον κύριο Φάμελο ή με τον κύριο Πολάκη?
1: Θα συνεδριάσουν τα όργανα το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Τώρα κύριε Αλεξιάδη, μην αρχίσουμε τα όργανα, εσάς ρωτάω.
1: Όχι, εγώ δεν πρόκειται να βγω δημόσια και να πω τον Α ή τον Β, διότι αυτή τη στιγμή αυτό που θέλουμε, όπως είπα και πριν, είναι να ενώσουμε. Άρα ψάχνουμε λύσεις που να ενώσουν. Στήριξα προεκλογικά για πρόεδρο τον Παύλο Πολάκη, εκλέχθηκε ο Σωκράτης ο Φάμελος. Στην επόμενη συνεδρίαση του οργάνου πρέπει νομίζω να τα λύσουμε αυτά.
0: Μάλιστα. Πιστεύετε ότι έτσι όπως είναι σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ελπίδες να μπει στη Βουλή?
1: Βεβαίως. Το 1% που μας καταγράφουν είναι γιατί κάναμε κι εμείς πολλά λάθη και γιατί όλο αυτό το χρονικό διάστημα εκπέμπαμε ένα θολό σήμα.
0: Όχι, εγώ νομίζω, αν επιτρέπετε, ότι επειδή έκανε ακόμα ο κύριος Τσίπρας είναι 1%. Ήσασταν στο 4, στο 5, στο 6, κάτι φορές.
1: Και αυτό έχει τη μεγάλη του σημασία. Αλλά θυμηθείτε πόσο είχαμε πάρει την
0: τελευταία. Αυτό έχει τεράστια σημασία, γιατί δείχνει ότι χωρίς τον κύριο Τσίπρα ο κόσμος δεν πιστεύει ότι υπάρχει πολιτική βούληση, δύναμη,
1: σίγουρα
0: θέληση.
1: Είναι μια σημαντική προσωπικότητα. Αλλά να σας θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή το κόμμα του είναι περίπου στα δημοσκοπικά δεδομένα που ήταν όταν κατέβηκε τελευταία φορά στις εκλογές με αρχηγό τον Τσίπρα. Δεν διαπιστώνουμε εκεί, γιατί και αυτό θέλω να το λύσω. Από τα λίγα στατιστικά, από τη λίγη στατιστική που διδάχθηκα στην ΑΣΟΕ, δεν έχουμε δει πουθενά καταγραφή της Ελλάς στην πρώτη θέση όπως στοχεύουν. Βεβαίως έχουμε μια αυξητική τάση, αλλά να δούμε εάν θα πετύχουν κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά ακόμα και αν πετύχουν κάτι τέτοιο, εγώ το εύχομαι, θα πρέπει να απαντήσουν μετεκλογικά στο ερώτημα που δεν απαντούν προεκλογικά. Με ποιους θα συνεργαστούν?
0: Καλά, τώρα πήγατε μακριά.
1: Όχι, δεν πήγαμε μακριά, γιατί σε λίγο καιρό θα έχουμε εκλογές. Στις εκλογές πρέπει να απαντάς σε όλα τα ερωτήματα.
0: Εντάξει, με όποιον συμφωνεί το πρόγραμμά μας, το ξέρετε τώρα το story ποιο είναι, όποιον ρωτάς για τις συνεργασίες. Εντάξει, λοιπόν, κύριε Αλεξιάδη, άρα περιμένετε να γίνουν τα όργανα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη γνώμη σας, πρέπει να, όπως είναι, έτσι αυτόνομος, δεν υπάρχει άλλη επιλογή εδώ που τα λέμε.
1: Όχι, δεν μιλάμε για αυτόνομο. Μιλάμε για προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να δημιουργήσει εκείνη την εκλογική συμμαχία, συμπαράταξη, πείτε το όπως θέλετε.
0: Ποια συμμαχία, με ποιον?
1: Με όσους θέλουν και μπορούν. Υπάρχουν,
0: ποιοι
1: και
0: είναι αυτοί?
1: Υπάρχουν και πρόσωπα, υπάρχουν και κόμματα στον χώρο της αριστεράς.
0: Ποια είναι αυτά τα κόμματα?
1: Για παράδειγμα, περιμένουμε σαφή θέση από τα στελέχη της Νέας Αριστεράς.
0: Η Νέα Αριστερά είναι τα στελέχη σας που φύγανε. Δηλαδή, δεν συνεργαστείτε με τον εαυτό σας. Και επίσης, δημοσκοπικά είναι και λίγο χειρότερα από εσάς.
1: Ναι, δεν λέμε, επειδή η Νέα Αριστερά είναι σε δύο κομμάτια, υπάρχει ένα μέρος τους που θέλουν συνεργασία, υπάρχει ένα άλλο που δεν θέλει. Αλλά υπάρχουν λαμπρές προσωπικότητες στον χώρο της αριστεράς, η Κατσέλη, ο Κοντζιάς και άλλοι. Θα επιδιώξουμε και άλλες συνεργασίες, διότι εμείς δεν είμαστε της λογικής μόνοι μας να κάνουμε κάτι. Θέλουμε σε συνεργασία. Μόνο αν κάποιος ενώσει μπορεί να έχει αποτέλεσμα. Μόνος του κανένας δεν μπορεί.
0: Δηλαδή αυτό πιστεύετε ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ συνεργαστεί με ένα κομμάτι της Νέας Αριστεράς, τον κύριο Κοντζιά και την κυρία Κατσέλη, έχει πρόταση κυβερνητική? Δηλαδή αυτό είναι το πρόβλημα του κόμματος στην περίοδο.
1: Για κυβερνητική πρόταση δεν μιλάμε, γιατί πρέπει να έχεις πάνω από 25%.
0: Ναι.
1: για να έχει κυβερνητική πρόταση. Αλλά...
0: Δηλαδή, αυτό που θα αλλάξει τη μοίρα του κόμματος είναι η συνεργασία με τον κύριο Κωσιά και την κυρία Κατσέλη, ας πούμε, και τους συντρόφους σας που ήδη ήταν στο κόμμα και φύγανε.
1: Είναι πολύ σημαντικό να ενώσει σε αυτή την περίοδο, ακόμα και ως πολιτικό μήνυμα, είναι πολύ σημαντικό. Διότι αυτό που φοβάμαι είναι ότι οι λογικές κομμάτων που θέλουν να κατεβούν μόνοι τους και που λένε ότι θα βγουν πρώτοι, θα ευνοήσουν απλά τον κύριο Μητσοτάκη. Διότι δεν φαίνεται δημοσκοπικά, εκτός από τη Νέα Δημοκρατία, κάποιο άλλο κόμμα πλησιάζει την πρώτη θέση.
0: Πάντως, ξέρετε, αμέσως τώρα τι είπαμε, έτσι, είπατε να συνεργαστείτε με τη Νέα Αριστερά, η οποία έχει φύγει από το δικό σας κόμμα και η οποία, όπως είπατε, ήδη έχει γίνει δύο κομμάτια που διαφωνούν. Με την Ένωση δεν το έχει πολύ αριστερά.
1: Αυτό είναι ένα πρόβλημα που δίνει πάντα ευνοϊκή μεταχείριση στη συντηρητική παράταξη που το έχει με την Ένωση, παρά το ότι και εκεί από το 1994 έχουν γίνει πάρα πολλές διασπάσεις. Εμείς όμως σε αυτή την περίοδο με τα δημοσκοπικά δεδομένα που υπάρχουν, γι' αυτό επιμένω σε αυτά, δείχνουν ότι κανένα κόμμα της πολιτικής παράταξης δεν μπορεί μόνο του. Πρέπει να ενώσει.
0: Ωραία. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αλεξιάδη.
1: Να είστε καλά, καλή
0: καλή
1: συνέχεια.
0: Σας ημέρα. Ο κύριος Τρίφωνας Αλεξιάδης, μέλος πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, πολύ έθερμος και συνεπής υποστηρικτής του κυρίου Τσίπρα, όσο ήταν στο κόμμα.

Εκεί μια και λέμε τώρα για τα πολιτικά, να τα κλείσουμε και με την κυρία Τσάκρη. Ο κύριος Γερουλάνος είπε ότι το καταστατικό ισχύει για όλους. Το έχουν πει και άλλα στελέχη, τα οποία είναι βέβαια στη γραμμή του κυρίου Γερουλάνου. Να θυμίσουμε ότι η κυρία Τσάκρη έχει βγει 20 χρόνια βουλευτής, έχει διατελέσει δηλαδή βουλευτής μια 20ετία. Και το Πασόκ αποφάσισε ότι όποιος έχει κάνει 20 χρόνια βουλευτής δεν μπορεί να είναι πάλι υποψήφιος. Βέβαια κάποιοι είπαν ότι το Πασόκ αποφάσισε δεν μπορεί να είναι κύριος Καστανίδης. Εδώ έχουμε άλλο όνομα. Και τέλος πάντων, από ό,τι βλέπω, πολύ δύσκολα θα περάσει αυτή η τρίπλα ότι γίνει συνεργαζόμενη η κυρία Τσάκρη, χωρίς πάλι να αρχίσουν οι εσωκομματικές αντιρρήσεις και εντάσεις. Και η εντύπωση είναι ότι δεν φταίει το θέμα της 20ετίας, αλλά φταίει ότι για πολλούς η κυρία Τσάκρη δεν έχει να προσθέσει και τίποτα το ιδιαίτερο που δεν το έχει ήδη το Πασόκ. Ή μήπως έχει μία ομάδα ψηφοφόρων που είναι μπετόν αρμέ και την ακολουθούν σε όποιο κόμμα πάει και θα τους ήθελε και αυτούς.

7 η ώρα, κυρίες και κύριοι, ανοίγεται R2, Αγγλία Κονγκό, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, και στις 11 η ώρα Βέλγιο Σενεγάλη. 3 το πρωί είπα Βοσνία. Νομίζω ότι μετά τη Γαλλία η ομάδα που έχει εντυπωσιάσει περισσότερο με την απόδοσή της είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο έχει μια λογική. Να σας θυμίσουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν τον αθλητισμό το σχολικό, εκεί μαθαίνουν τα παιδιά τα αθλήματα και έχουν έρξει και πάρα πολλά χρήματα με την έλευση του Μέση πριν από μερικά χρόνια στην ανάπτυξη και στη διάδοση του ποδοσφαίρου. Οπότε σίγουρα και τα επόμενα χρόνια θα δούμε να βγαίνουν από μια τεράστια χώρα που έχει και πολύ φτώχεια. Είπαμε το ποδόσφαιρο θέλει φτώχεια για να το παίξει. Να θα δούμε να βγαίνουν καλά ταλέντα. Δεν είχε πάρει και ο Παναθηναϊκός ένα αμυντικό, ο Μπράουν, ποιος ήταν? Ωραίος αμυντικός, ήταν όπως παλιά στις τράπεζες που ήταν και σου άνοιγε την πόρτα και σου λέγει περάστε.

Υπάρχει και μια τρομερή τραγωδία. Τι να, άμα δεν σου μέλει. Τέλος πάντων, ένα ζευγάρι, το κορίτσι 31 περίπου εκεί και ο σύντροφός της, πήγανε στη Φλόριντα σε ένα ποταμάκι για να περπατήσουν. Περπατάνε, κάποια στιγμή κουραστήκανε, έκανε και την υγρασία που έχει η περιοχή, έχει ένα ποταμάκι δίπλα και εκεί στα ριχά λένε να ρίξουμε μια βουτίτσα. Να δροσιστούμε λιγάκι. Ριχά είναι ωραία. Και σκάει μύτη ένας αλιγάτορας σχεδόν 4 μέτρα που αρπάζει το κορίτσι. Πέφτει ο σύντροφός της, δίνει μάχη, παλεύει με τον αλιγάτορα, καταφέρνει, προσωρινά την απελευθερώνει, ξαναορμάει ο κροκόδιλος, την ξαναβουτάει με τα πολλά να μην σας τα πολυλογώ. Αν και απελευθέρωσαν το κορίτσι, μέσα στο ασθενοφόρο εξέπνευσε.

Αυτό που ξεκίνησε ως μια ωραία βόλτα στην εξοχή και στην παρθένα φύση. Εκτός από παρθένα ήταν και άγρια κυριολεκτικά.

Λοιπόν, στα πανεπιστήμια έμειναν κενές 10.628 θέσεις σε 145 τμήματα. Δηλαδή το 17% των θέσεων δεν κατάφερε κανένας να τις πιάσει. Και όπως λένε από τη στατιστική, από τις 10.600 οι 9.000 θέσεις δεν καλύφθηκαν για τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται η βάση. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής που είναι λίγο πιο περίπλοκη πια. Και υπάρχουν και 1.100 θέσεις που δεν ενδιαφέρθηκε κανένας, δεν τις δηλώσανε. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Είναι οι ξενόγλωσσες φιλολογίες, δηλαδή Ισπανική, Ιταλική, Αγγλική, Γαλλική κτλ. Και τα τμήματα διοίκησης τουρισμού που έχουμε και πάρα πολλά νομίζω. Μήπως μια χώρα με αυτή την τουριστική υποδομή έπρεπε να έχει 1-2 τμήματα και να έρχονται για την Ελβετία να μαθαίνουν, ενώ αντιθέτως πάμε εμείς εκεί. Μια γερή με κύρος, με αξιοπιστία που θα κρατάς το πτυχίο στο χέρι και θα το ζηλεύουν όπως γίνεται με το Πολυτεχνείο. Αντί να σπάμε τα ρουσφετάκια δεξιά και αριστερά στην επαρχία και τα παιδιά στο τέλος να μην θέλουν να το σπουδάσουν κιόλας. Και βέβαια περισσότερο την πληρώνουν τα περιφερειακά πανεπιστήμια. Και ενδεχομένως θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι και τα παιδάκια δεν γράψανε και τους βαθμούς που χρειάζονται. Αυτά τα 10.000. Τώρα και να μπαίνεις και να μην έχεις γράψει και να το υπερασπιζόμαστε και όλα σε αυτό είναι άδικο, γιατί τι κάνουμε? Αντί να περάσουμε πάνω από τον πύχη, κατεβάζουμε τον πύχη. Αυτό δεν οδηγάει πουθενά. Τίτλοι και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Αντιτρομοκρατική ανέλαβε την υπόθεση των εμπρισμών τα ξημερώματα σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Διαδοχικές οι εκρήξεις με γκαζάκια, διασωληνωμένοι στη μονάδα εντατικής θεραπείας η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα και 4 τραυματίες νοσηλεύονται με εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα. Δολοφονικές χαρακτήρισε τις επιθέσεις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο Sky. Για άνανδρη τρομοκρατική επίθεση μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Διοικούσης Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας της Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακίμοβιτς, τονίζοντας πως οι πράξεις εκφοβισμού, βίας, τρομοκρατίας δεν έχουν θέση στη δημόσια ζωή. Τραγωδία στη Λυτή Θεσσαλονίκης, 2 νεκροί και 1 εγκαυματίας από τη μεγάλη φωτιά σε δασική περιοχή. Αναμένεται να ταυτοποιηθεί η δεύτερη σωρός, φόβη ότι η σωρός ανήκει στο 12χρονο γιο της οικογένειας. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Χαΐα, Ηλία, Εύρω και Ρόδο. Ελεύθεροι αφέθηκαν 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα μετά την παραγγελία διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης από τον αρμόδιο εισαγγελέα. Και ο καιρός ζεστή πρώτη μέρα του Ιουλίου, 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 37 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε στο 105,8 στο Earth News Radio. Όπου έχουμε τη χαρά και την τιμή βέβαια να μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, για να δούμε ένα από τα προβλήματα της περιφέρειας, ένα από τα σοβαρά προβλήματα για τα οποία δίνουν αγώνα οι άνθρωποι. Πάμε στην Κορτινία, κυρίες και κύριοι. Εκεί ο δρόμος Τρίπολης Πύργου είναι από οδηγία του Τρίπολη στον Πύργο, έτσι, είναι κλειστός εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Και δεν ξέρω και πότε θα ανοίξει. Δεν είναι η πρώτη φορά. Πριν κάνα χρόνο, 1,5, έχει γίνει αποκατάσταση. Ο κύριος Παναγιώτης Αγγελακόπουλος, ο πρόεδρος της Παγορτινιακής Ένωσης, είναι κοντά μας. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε, κύριε Αγγελακόπουλε?
1: Καλημέρα σας κύριε Πετρόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δίνετε την ευκαιρία σήμερα να συνομιλήσουμε.
0: Λοιπόν, καταρχήν είναι ένας δρόμος ο οποίος ενώνει πολλές περιοχές με τον πύργο, έτσι, και πού έχει σταματήσει τώρα, σε ποιο ύψος?
1: Πρόκειται για Εθνική Οδό. Είναι η Εθνική Οδός 74, η οποία είναι Τρίπολης Πύργου. Περνάει από την Τρίπολη, το Λεβίδι, τη Βιτίνα, μπαίνει στην Κορτινία, στα Λαγκάδια, καταλήγει στην Ηλία και φτάνει στον Πύργο.
0: Και πού έχει σταματήσει τώρα?
1: Αυτή τη στιγμή είναι πλήρως αποκλεισμένος από τον Φεβρουάριο στην περιοχή Λιβαδάκη, λίγα χιλιόμετρα πριν φύγει από τον ομό Αρκαδίας και περάσει στον ομό Ηλίας.
0: Μάλιστα. Άρα είναι μετά τα Λαγκάδια αυτό, έτσι?
1: Είναι μετά τα Λαγκάδια, περίπου 30 χιλιόμετρα. Είναι στο τελευταίο του τμήμα. Ήταν αποκλεισμένος και στα Λαγκάδια μέχρι πριν 10 μέρες. Αποκαταστάθηκε προσωρινά η κυκλοφορία στα Λαγκάδια με μια μικρή παρέμβαση εκεί πέρα, η οποία.
0: Να πούμε ότι αυτές είναι περιοχές μέχρι τα Λαγκάδια και πάρα πολύ τουριστικές, έτσι. Και μετά τα Λαγκάδια είναι περιοχές που δεν έχουν αυτόν τον τουρισμό και γι' αυτό πρέπει να στηρίζονται ακόμη περισσότερο για να μείνουν εκεί αυτοί που έχουν μείνει. Τώρα τα χωριά δεν είναι όπως ήταν κάποτε.
1: Ακριβώς, όπως λέτε, ο τουρισμός σταματάει.
0: Καταρχήν και μόνο που την είπατε Εθνική Οδό είναι κωμικό. Έτσι. Είναι εκεί στα Λαγκάδια, Δημητσάρα, είναι Εθνική Οδός αυτή?
1: Ναι, μα είναι Εθνική Οδός, πραγματικά. Παρόλο που βρίσκεται σε αυτήν την. Είναι Εθνική Οδός, κύριε Πετρόπουλε, σχεδιασμένη τη δεκαετία του 50, έτσι. Και βρίσκεται στην ίδια κατάσταση από τότε. Πρόκειται για έναν δρόμο ο οποίος αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ παλιό οδικό δίκτυο, δημιουργεί συνεχώς προβλήματα και αποτελεί για την περιοχή μας έναν τεράστιο ανασταλτικό παράγοντα και πρόβλημα να αναπτυχθεί και αυτή η περιοχή μετά τα Λαγκάδια, όπως είπατε, για τα υπόλοιπα χωριά που είναι εκεί και τη λίμνη του Λάδωνα που είναι πολύ γνωστή και έχει δυνατότητες ανάπτυξης.
0: Λοιπόν, πόσο καιρό είναι ο δρόμος κλειστός? Αποκατολιστήσεις έτσι και καθυζήσεις, ε?
1: Ο δρόμος κλείνει κατά διαστήματα εδώ και 5-6 χρόνια. Συνεχώς υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Όμως, φέτος με την μεγάλη κακοκαιρία του χειμώνα, του Φεβρουαρίου, έκλεισε στο σημείο που σας λέμε, στο Λιβαδάκι, στο οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλη ζημιά και είναι η πρώτη φορά που τόσους μήνες μετά δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια και καμία ενέργεια αποκατάστασης. Και το σημαντικότερο είναι ότι δεν προβλέπουμε και στο άμεσο μέλλον να γίνει κάτι. Ακόμα δηλαδή δεν έχουν εκπονηθεί καν μελέτες για το πώς θα αποκατασταθεί αυτή η βλάβη. Οι κάτοικοι δεν έχουν πρόσβαση πουθενά πλέον και στην Τρίπολη πολύ δύσκολα και στον Πύργο πάρα πολύ δύσκολα. Υπάρχουν προβλήματα τροφοδοσίας, υπάρχουν επαγγελματίες που βρίσκονταν πάνω στο κομμάτι της Εθνικής Οδού που είχαν βενζίνη άδικα ή κάποια εστιατόρια που αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να δουλέψουν. Υπάρχουν άνθρωποι με μεγάλη δυσκολία πρόσβασης σε ιατρικές υπηρεσίες, στο νοσοκομείο της Τρίπολης ή του Πύργου και όλα όσα προβλήματα μπορεί να φανταστείτε ότι φέρνει μια τέτοια κατάσταση.
0: Μάλιστα. Δεν έχετε πάρει ούτε υπόσχεση δηλαδή τίποτα από την πολιτεία?
1: Τον τελευταίο καιρό οι Γορτίνοι έχουν ξεσηκωθεί σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Έγινε μια παράσταση διαμαρτυρία στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Πήραμε μια κρατική υπόσχεση 1,5 εκατομμύριο από την Κρατική Επιτροπή, την ΚΕΚΑ, την Κρατική Αρρωγή. Και προχτές έγινε μια εξαγγελία από τον κύριο Κατσαφάδο για την επιπλέον επιχορήγηση με 6 εκατομμύρια ευρώ προς την περιφέρεια για να αποκαταστήσει το δρόμο. Όμως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα. Όλα αυτά είναι εξαγγελίες. Δεν έχει γίνει καμία ενέργεια στο σημείο προκειμένου να δούμε πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασης και ποιες θα είναι. Η πρόβλεψή μας είναι ότι απέχουμε πάρα πολύ. Και ταυτόχρονα εμείς συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις μας και τις διαμαρτυρίες μας προκειμένου να δοθεί οριστική λύση, γιατί και πάλι κύριε Πετρόπουλε αυτό θα είναι μια προσωρινή κατάσταση. Αν δεν δοθεί μια οριστική λύση με νέα χάραξη στο τμήμα αυτό το προβληματικό, δεν πρόκειται να λύσουμε το πρόβλημά μας.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα είμαστε εδώ, θα το παρακολουθούμε. Είναι εντυπωσιακό πάντως ένας δρόμος ο οποίος είναι κομφικός για μια περιοχή, ότι αυτό που λέτε ότι φωνείτε ακρόαση. Μάλλον φωνάζετε εσείς για να δείτε αντιδράσεις, έτσι.
1: Ακριβώς, και να σας πω ότι στις 15 Ιουλίου, την μεθεπόμενη Τετάρτη, θα πραγματοποιηθεί παγορτινιακή συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Υποδομών στο Χολαργό. αναγκαστήκαμε, αναγκαζόμαστε να φύγουμε από τα χωριά μας και να έρθουμε καλοκαιριάτικα να διαμαρτυρόμαστε έξω από το Υπουργείο. Μήπως και εισακουστούμε.
0: Εσείς μένετε μόνιμα εκεί?
1: Εγώ όχι, δυστυχώς πλέον μένω στην Αθήνα. Έχω γεννηθεί, έχω μεγαλώσει εκεί. Έχουμε φύγει λόγω της ρήμωσης της περιοχής μας. Αλλά θα έρθουν και οι κάτοικοι από τα χωριά. Θα βάλουμε πούλμαν, φανταστείτε, προκειμένου να έρθουν άνθρωποι και από τη Γορτινία και από την Αθήνα να διαμαρτυρηθούμε και να ζητήσουμε το αυτονόητο.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλή επιτυχία. Εύχομαι να κάνει να λυθεί γρήγορα το πρόβλημα. Ναι. Ο κύριος Αγγελακόπουλος, ο πρόεδρος της Παγορτινιακής Ένωσης, για το δρόμο που ενώνει την Τρίπολη με τον πύργο. Αρκετά χιλιόμετρα μετά τη. Έτσι, επειδή τα λέμε γιατί είναι πιο τουριστικά αυτά τα μέρη. Έτσι. 30 χιλιόμετρα μετά τα Λαγκάδια. Stop. Βέβαια, να άνοιξε κανείς το χάρτη τώρα και δει εκεί την περιοχή, τα χωριά είναι το ένα δίπλα στο άλλο. Εντάξει, κάποτε για κάποιους λόγους γίνανε πάρα πολλά χωριά. Είναι δύσκολο να λέμε τη σημερινή εποχή γιατί ερημώνουν τα χωριά. Ερημώνουν τα χωριά πρώτον γιατί ήταν χιλιάδες χωριά. Με 40-50 ανθρώπους είχαμε ένα χωριό. Λογικό είναι ότι αφού δεν βγάζει και τίποτα, δεν έχει κάμπο, δεν έχει κτηνοτροφία, δεν έχει εργοστάσια, δεν έχει δρόμους, θα μείνουν οι άνθρωποι να κάνουν τι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να έχουν τις βασικές υποδομές, γιατί τι κάνουνε, ζουνε τα χωριά από τα παιδιά και τα εγγόνια, επειδή είναι βουνά εκεί πέρα, στη λογική του τριημέρου, της εβδομάδας, να πάμε και 10 μέρες το καλοκαίρι, προσπαθούν εκεί και οι ντόπιοι με διάφορες παραδοσιακές εκδηλώσεις και τα λοιπά να έχουν ένα χρώμα. Και το κυριότερο είναι ότι πάνε και αντέχουν περιοχές όπως τα Λαγκάδια, ας πούμε, και η Δημητσάνα και η Βιτίνα και κάτι άλλα χωριά που έχουν πάρα πολύ κίνηση και έτσι μένει κόσμο στην επαρχία. Να μην μαζευόμαστε όλοι εδώ γιατί δεν υπάρχει λόγος. We'll be right back.

0: Λοιπόν, και το ξέρετε ότι εκεί η περιοχή της Αρκαδίας μαζί με τη Μάνη, Μάνη και Αρκαδία ήταν οι περιοχές οι οποίες πρώτες ερήμωσαν με τη μετανάστευση στην Αμερική και αργότερα στη Γερμανία. Γιατί είχαμε τη μεγάλη κρίση με τη σταφίδα. Τέλος πάντων, πάμε στη Γερμανία. Είχαμε ξεκινήσει μια κουβέντα με τον κύριο Νίκο Αθανασιάδη, τον γραμματέα της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων της Γερμανίας. Τι κάνει, κύριε Αθανασιάδη, για τον καύσωνα που σας έχει τρελάνει στο Βερολίνο, έτσι.
1: Μας έχει τρελάνει. Σήμερα ευτυχώς κάπου πέσανε οι θερμοκρασίες. Μέχρι χθες είχαμε κοντά στα 30. Σήμερα έχει λίγο, έχει δρόσησε δηλαδή, είμαστε γύρω στα 25-26 βαθμούς εκεί μέσα, είμαστε
0: είχατε φτάσει, λίγο συννεφιά. Είχατε φτάσει σχεδόν τους 42, εντάξει, νομίζω κάτω από τους 30 το διαχειρίζεστε,
1: ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι, εντάξει, διαχειρίσιμο είναι στη Γερμανία, διαχειρίσιμο είναι το κοντά στα 25.
0: Και το 30 είναι πρόβλημα.
1: Είναι πρόβλημα για το 30. Φυσικά έχει και εδώ στο Βερολίνο που ζω τουλάχιστον θερμοκρασίες γύρω στα 30 και λίγο παραπάνω και τα λοιπά. Λόγω του ότι έχει πολλά δάση και πολλά νερά, πολλές λίμνες, η υγρασία είναι ανυπόφορη.
0: Μάλιστα. Έχει το μεγάλο το ποτάμι το Σπρέ.
1: Δεν μπορεί εδώ μεγάλο το ποτάμι το Σπρέ, όπου έχει και τη μυτική του το Βερολίνο να λέγεται η Αθήνα του Σπρέ, γιατί έχει πολύ καλό καιρό, έτσι τη λένε. Το Βερολίνο, δηλαδή είναι η Αθήνα του Σπρέ, του ποταμού, και γύρω-γύρω λίμνες. Όχι μόνο γύρω-γύρω, αλλά και μέσα στην πόλη λίμνες.
0: Τι κατάρα και αυτή να ζήτησε, περιοχή με ποταμό και λίμνες. Υπομονή.
1: Ναι, και το θέμα είναι τώρα όταν φτάσανε το Σαββατοκύριο, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, που ήταν ανυπόφορη η ζέστη, είχε γίνει λίγο χαμός. Με τις συγκοινωνίες, με τους δρόμους, δηλαδή οι δρόμοι μεγάλες, λεωφόροι και τα λοιπά, κάνανε σαμαράκια ή από την...
0: Μάλιστα. Εδώ να πούμε ότι στο Βερολίνο, που είναι ασφαλτοστρωμένη μια χαρά η δρόμη σούπερ, είναι όμως η άσφαλτος προσαρμοσμένη να αντιμετωπίζει τα χιόνια, όχι τη ζέστη.
1: Όχι τη ζέστη, ναι. Εδώ
0: γι' αυτό κάνει σαμαράκια, γιατί έχετε φτιάξει το μείγμα να δείτε πώς θα γίνεται με τα χιόνια ο δρόμος γρήγορα.
1: Έχει φτάσει η θερμοκρασία, μετρήσανε δηλαδή στις λεγόμενες Autobahn της Γερμανίας, είναι οι εθνικές ας πούμε, 60 βαθμούς απάνω στο δρόμο, στο ασφαλτόστρωμα.
0: Στην άσφαλτο, ναι.
1: Οπότε γίνανε σε πολλές, τρένα έχουν σταματήσει στην πόλη της Λειψίας, της Δρέτης και τα λοιπά, δεν κυκλοφορούσαν τα τραμ γιατί οι γραμμές είχαν γίνει με τη διαστολή, δεν ήταν πλέον ασφαλείς. Υπήρξαν προβλήματα με τη ζέστη. Αρκετά προβλήματα. Μάλιστα. Αρκετός κόσμος δεν είπα. Και υπήρχαν και θανάτοι, υπήρχαν πνιγμούς, δεν έχω ακούσει.
0: Κυρία Θανασιάδη, πάντως βάζετε μια ενδιαφέρουσα παράμετρο. Εμείς πάντως σκεφτόμαστε ότι αυτές οι χώρες, επειδή δεν είναι συνηθισμένες, δεν έχουν air condition για να αντέχουν τη ζέστη. Αλλά δεν το πρόβλημα της υπερθέρμανσης δεν είναι μόνο αυτό. Τελικά. Είναι ότι έχουν φτιαχτεί οι δρόμοι, οι μεταλλικές κατασκευές, τα πάντα για συγκεκριμένες θερμοκρασίες.
1: Ακριβώς. Αλλά τώρα φαίνεται και τα τελευταία χρόνια, δηλαδή 5-6 χρόνια, επειδή παίρνω και μέρος σε συζητήσεις, σε υπουργεία, σε γενικούς γραμματείς και τα λοιπά, το θέμα της κλιματικής αλλαγής παίζει πάρα πολύ. Και το βλέπουν και τώρα με τις... Τέτοιες θερμοκρασίες δεν υπήρχαν στη Γερμανία. Εγώ ζω στη Γερμανία από το 1973. Και θυμάμαι το 1973 το καλοκαίρι που ήρθα ή το 1974 υπήρχε κάποια εποχή με ζέστες οι οποίες ήταν κάτω από 30 και ο κόσμος ζαλιζόταν στον δρόμο. Το να ζήσουμε στη Γερμανία παραδείγματος χάρη από Οκτώβριο

0: Δηλαδή δεν μπορείς να αναπνεύσεις. Υπάρχουν, σας πω τώρα την Κυριακή ας πούμε και τη Δευτέρα, τα ρούχα κολλάγανε πάνω σου από την υγρασία. Δεν ήξερες πώς να κινηθείς, πώς να συμπεριφερθείς, πού να πας για να... Και σας είπα και χθες ότι air condition έτσι κι αλλιώς εξαφανιστήκαν για αυτά τα λίγα που υπήρχαν. Εδώ πηγαίνει ο κόσμος να αγοράσει ανεμιστήρες και δεν υπάρχουν, έχουν εξαφανιστεί.
1: Λογικό. Εννοώ γιατί το έχουμε ζήσει το 87 που ξαφανιστήκαν πρώτοι ανεμιστήρες, μετά θα δείτε ότι δεν κάνουν τίποτα ανεμιστήρες. Μέχρι τους 30 βοηθάνε, εντάξει. Λοιπόν, εσείς είστε και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μεταναστευτικών Οργανώσεων, δηλαδή συνεργάζεστε με οργανώσεις άλλων εθνικοτήτων, έτσι.
0: Είμαστε η Ομοσπονδία που είμαι πρόεδρος, δηλαδή είναι 9 ομοσπονδίες από 8 εθνότητες. Η Τουρκία δεν είναι μέσα, όχι ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα κτλ. Αλλά γιατί αυτή είναι μια ξεχωριστή εθνότητα που είναι τεράστια. Όπως η Γερμανία είναι περισσότερη, είναι, δηλαδή φτάνουν το 1,5 εκατομμύριο. Και άμα βάλουμε και τους Τούρκους πολίτες οι οποίοι έχουν διπλή υπηκότητα, ή πολλά παιδιά που γεννηθήκαν εδώ τρίτης γενιάς κτλ., φτάνουμε τα 3 εκατομμύρια.
1: Και εγώ αυτό ξέρω, ότι είναι κοντά στα 4, αλλά εσείς μετράτε όσους δεν έχουν πάρει την υπηκότητα, μάλιστα.
0: Όσοι δεν έχουν πάρει υπηκότητα.
1: Πάντως, κύριε Θανασιάδη, πρόσφατα εγώ σε ένα ταξίδι που έκανα στο Βερολίνο, υπήρξε φάση που πίστευα ότι δεν έχω δει Γερμανό. Στη ρεσεψιόν ήταν ξένος. Στην κλασική, την παραδοσιακή, την πυραρία ήταν Ινδί. Όλοι δηλαδή. Κανονικά. Όλοι. Πας να κόψεις εισιτήριο σε μουσείο, είναι Ασιάτες. Δηλαδή, μπορείς να περπατάς μέρες και να μην βλέπεις Γερμανό.
0: Ναι, εντάξει, βλέπεις και Γερμανούς, αλλά το πρόβλημα.
1: Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Επειδή πας να εξυπηρετηθείς από εργαζόμενους που μάλλον είναι και χαμηλής αμοιβής, δεν τις κάνουν τις δουλειές αυτές.
0: Όχι, από επαγγέλματα. Εδώ που τα λέμε και οι Γερμανοί τώρα το έχουν. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα υπάρχει στο σύστημα υγείας, όπου τα νοσοκομεία δεν έχουν νοσηλευτικό προσωπικό για γιατρούς. Βασικά. Πότε σε νοσοκομείο για διάφορες υποθέσεις. Είναι μέσα, μιλάς αγγλικά. Νοσηλευτικό προσωπικό είναι ξένοι, γιατροί είναι ξένοι. Η συνεννόηση γίνεται τις περισσότερες φορές στα αγγλικά. Εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Στο νοσοκομείο.
0: Στα νοσοκομεία. Τώρα στην καθημερινή ζωή, εντάξει, εκεί βγαίνεις για διασκέδαση κτλ. Υπάρχουν. Υπήρχαν και παλιά. Δεν είναι ότι δεν υπήρχαν. Αλλά
1: καλά, να σας πω κάτι. Εγώ δεν το λέω για τη Γερμανία. Εγώ το λέω για εμάς εδώ που κάνουμε τους δύσκολους και πιστεύουμε ότι μόνοι μας θα κάνουμε δουλειές που δεν πάμε να τις κάνουμε κιόλας.
0: Όχι. Στο Υπουργείο που ήμουνα σε μια κάθε χρόνο, προς το τέλος του χρόνου, γίνεται μια επίσκεψη στην Ιβέργη στο Υπουργείο, μάλλον στο ίδιο το Υπουργείο που είναι για την ανάσταση. Και εκεί μας κάνουν διάφορες αναλύσεις όπου. Και τα λοιπά. Η Γερμανία χρειάζεται κάθε χρόνο γύρω στο 500.000 εξειδικευμένο ξένο προσωπικό από την χώρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αθανασία. Και γι' αυτό μεθοδικά φωνάζουν τον κόσμο να ξέρουν πού είναι, πού μένουν, να είναι ασφαλισμένοι.
0: Και διάφορες ελαφρύσεις, κριτήρια κτλ. Ούτως ώστε να προσελκύουν επιστήμονες εξειδικευμένοι. Τους λείπουν ηλεκτρολόγοι, τους λείπουν ξυλουργοί, τους λείπουν. Υδραυλική, δηλαδή για να βρω υδραυλικό για το σπίτι μου πρέπει να πάρω να κάνω ραντεβού μετά 3 μήνες, 4 μήνες.
1: Μάλιστα, αν είναι μικρή ζημιά, αν είναι ανακαίνιση, πάτε και φέρνετε υδραυλικό από την Ελλάδα.
0: Κοιτάξτε, τις προάλλες μίλησα πριν κάνα χρόνο, πριν στην προηγούμενη κυβέρνηση, μίλησα με τον υπουργό Υγείας. Φωνήξε ότι είμαστε σε μια συνάντηση στο πρωτοπόμενο.
1: Κάτι κάνει το τηλέφωνο σας όμως και σας ακούμε με πολλές διακοπές. Δεν θέλει τηλεκτρολόγο, δεν είναι φανερό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Αθανασιάδη. Νομίζω ότι είναι σαφές αυτό που θέλει να πει, γιατί δεν τον ακούμε καθόλου. Ο γραμματέας της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων εκπροσωπεί όλες τις συνομοσπονδίες των μεταναστευτικών οργανώσεων στη Γερμανία. Δεν το είπα τυχαία αυτό και δεν το είπα και για τη Γερμανία. Ξέρω περιπτώσεις υδραυλικού που κάνει αυτό. Πήγε μία φορά, τον φωνάξανε στην Ελβετία, όπου θα γινόταν σπίτι, συγγνώμη, ανακαίνιση σε σπίτι. Το οποίο ήταν ιδιοκτησία Έλληνα. Φωνάζει τον υδραυλικό. Έχετε ακούσει που λέμε εμείς μου κόψε κουστούμι. Εκεί ο Ελβετός υδραυλικός του πήρε την τουλάπα. Ας το λέει. Έρχεται διακοπές στην Ελλάδα. Βρίσκει ο γνωστός του γνωστού. Τα ξέρετε πως γίνεται εδώ πέρα. Έναν

υδραυλικό, ο οποίος του κόψε κουστούμι και πήγε, έκατσε εκεί 15 μέρες και του τα έφτιαξε. Στις Βρυξέλλες, που είναι πάρα πολλοί Έλληνες, γιατί εκτός από τους ευρωβουλευτές υπάρχουν και πάρα πολλές υπηρεσίες που δουλεύουν Έλληνες, και γενικά εκεί η λογική είναι, επειδή τα λεφτά δεν είναι καθόλου άσχημα, να μην νοικιάζεις σπίτι αλλά να τα αγοράζεις. Ούτως ώστε όταν τελειώσει η θητεία σου και τα λοιπά, να είναι σαν αποταμίευση. Όταν το πουλήσεις, να σου μείνουν και σένα τα λεφτά που έδινε στην τράπεζα κατά τη μεταπόληση. Όταν φεύγουν, πάλι πρέπει να βάψουν σπίτια τα οποία συνήθως είναι κοντά στα 100 τετραγωνικά. Πάλι το ίδιο από την Ελλάδα, Μπογιατζής. Και γιατί δεν βρίσκουνε, αλλά άμα κάνεις να βρεις και τρεις μήνες υδραυλικό, καταλαβαίνεις ότι θα πληρώσεις, ας πούμε, το στεθοσκόπιο, την εξειδικευμένη εργαλεία, τις γνώσεις κτλ. Δηλαδή, πιο φθηνός είναι ο γιατρός.

Χθες ο Πρωθυπουργός είπε ότι γίνανε και με το σύστημα ΔΕ πλέον στον ΟΠΕΚΕΠΕ πληρωμές στους αγρότες περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ, με την αυτοπεποίθηση ότι έχουν πάρει τα λεφτά αυτοί οι οποίοι τα δικαιούνται. Έτσι λοιπόν υπάρχει ικανοποίηση και στους βουλευτές που θα μπορούσαν να πάνε πίσω και στα χωριά τους και να πούνε ότι από στα χωριά τους, τέλος πάντων στην περιφέρειά τους, ότι τα λεφτά δοθήκανε, ότι γίνανε σωστά. Και πάντοτε σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή όλα αυτά γίνανε πάρα πολύ γρήγορα, μπαίνει το ερώτημα γιατί χρειαζόμασταν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να το κάνουμε. Η ΑΔΕ τώρα έχει φτιάξει ένα σύστημα το οποίο είναι αξιόπιστο, έχει διαφάνεια, κάνει τους ελέγχους, κάνει και τις πληρωμές. Και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι δύσκολο να αποδεχτούμε ότι κανείς δεν ήξερε τίποτα. Και το καλύτερο είναι το εξής, ότι αυτοί που είναι αληθινοί παραγωγοί, που κάνουν πραγματικά τη δουλειά, στο σύνολό τους πιστωθήκανε επιπλέον περίπου 150 εκατομμύρια. Γιατί κοπήκανε οι ανύπαρκτοι.

Και νομίζω ότι πια θα κάνει ακόμα και ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος συνεχίζει τις επαφές, τις συναντήσεις, τις ενέργειες. Βέβαια, αν κάτι δεν έχει γίνει, θα πρέπει να το περιμένεις. Δηλαδή, πάντοτε υπάρχει και το ενδεχόμενο να μην ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια, η οποία. Τι στόχο έχει.

Λοιπόν, κλείνοντας, διαβάζω μία δήλωση της Βίκης Καγιά, η οποία είναι τώρα παρουσιάστρια, δεν ξέρω, επιχειρηματία, ήταν μοντέλο κτλ. Είχε γραφτεί, λέει, ένα δημοσίευμα ότι χωρίζει και λέει η Καγιά, τους είπαμε ότι είναι ανυπόστατο. Και η αρχισυντάκτρια μου απάντησε ότι δεν μπορεί να διαψεύσει τον εαυτό της. Σούπερ. Αφού δεν της είπε να το ξανασκεφτεί λίγο. Η Μαρία Παπακηρίτση με τον Γιάννη Πρίντεζη ρύθμισαν τον ήχο. Ο Νίκος Νικολακόπουλος διάλεξε τη μουσική. Βασιλική Κολτσίδα με τη Λούζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, να έχετε μια ωραία μέρα. Ο Δημήτρης Τάκης με την Βαγγελία Μπαλτατζή ακολουθούν. Θα τα πούμε πάλι αύριο 10 με 12. Γεια χαρά.

0: name is Sunshine. These are my girls. Lace my palm with silver.
1: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η Αντιτρομοκρατική έχει αναλάβει τις έρευνες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας τα ξημερώματα σε Τούμπα και Πηλαία στη Θεσσαλονίκη. 5 άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων είναι πολύ σοβαρά. Στόχος έγιναν τα σπίτια του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη, Ζήση Ιωακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή Β' Θεσσαλονίκη Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτευτή Α' Θεσσαλονίκη Αφροδίτης Νέστορα. Από την έκρηξη και τη φωτιά που ακολούθησε στο σπίτι της κυρίας Νέστορα, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στην εντατική σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση με εγκάβματα σε όλο το σώμα. Η μητέρα της, ενώ η ίδια η κυρία Νέστορα, φέρει ελαφρά εγκάβματα. Ο πατέρας της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα, όπως και δύο ακόμα ένοικοι της πολυκατοικίας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατήγγειλε τις τρεις δολοφονικές, όπως τις αποκάλεσε, εμπριστικές απεθέσεις, τονίζοντας πως η χρήση εκρηκτικών μηχανισμών σε κατοικίες και οχήματα θέτησε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Μιλώντας στο Sky, ο Παύλος Μαρινάκης επέκρινε όσους καλλιεργούν κλίμα ανοχής απέναντι στη βία και διεμήνυσε ότι η κυβέρνηση δεν θα επιδείξει καμία ανοχή. Τα τρομοκρατικά χτυπήματα εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας καταδίκασε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Αναφερόμενος στον πολύ βαρύ τραυματισμό της μητέρας της κυρίας Νέστορα, σημείωσε ότι κάποιοι ψευτοεπαναστάτες πιθανόν να έχουν οδηγήσει σε μεγάλη περιπέτεια και ωφήθηκε όχι μοιραία τη ζωή ενός ανθρώπου. Στην περίπτωση του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Ζήση Ιωακίμοβιτς, ο εμπριστικός μηχανισμός ήταν τοποθετημένος στην είσοδο της πολυκατοικίας. Μιλώντας στο σταθμό μας, μίλησε για άνανδρη επίθεση, τονίζοντας πως πράξη εκφοβισμού, βίας και τρομοκρατίας δεν έχουν θέση στη δημόσια ζωή. Όσον αφορά την επίθεση σε βάρος του Σάβα Αναστασιάδη, τον Γκαζάκη ήταν τοποθετημένο σε ακάλυπτο χώρο απέναντι από το σπίτι του. Είχαμε δεχθεί και παλαιότερα επιθέσεις, είχαμε τοποθετήσει κάμερες, το υλικό των οποίων εξετάζει η αστυνομία, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο πρώην βουλευτής. Δεν πρόκειται για βανδαλισμούς, αλλά για τρομοκρατική επίθεση και αυτοί που την διέπρεξαν είχαν σκοπό να σκοτώσουν, δήλωσε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Επέκρινε όσους αντιμετωπίζουν τέτοιες εγκληματικές ενέργειες με μισόλογα, ίσες αποστάσεις, αφωνία, παρέχουν στήριξη σε τρομοκράτες. Εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στην ελληνική αστυνομία και τον άμεσο εντοπισμό των δραστών και τόνισε ότι ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας δεν τρομοκρατείται. Για περιστατικό που δεν χωρά στη δημοκρατία κάνει λόγο ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Εξέφρασε τη σαφή κατηγορηματική και απερίφραστη καταδίκη του κόμματος. Πρέπει να συλληφθούν εκείνοι που σχεδίασαν και προχώρησαν σε αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα, τόνισε. Η ελληνική λύση καταδίκασε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τις εμπριστικές επιθέσεις σε κατοικίες κομματικών στελεχών και ζήτησε την άμεση σύλληψη και παραδειγματική τιμωρία των δραστών. Σε θρίλερ εξελίσσεται η φωτιά στο ωραίο Καστρό Θεσσαλονίκης, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε ανήκει στο 12χρονο παιδί που αγνοείται και φέρεται να είναι ο γιος του άνδρα που έχασε τη ζωή του και τη συγκαυματία, η οποία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένονται οι επίσημες απαντήσεις για την ταυτοποίηση της δεύτερης σωρού. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών κατηγορία 3 σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Χαΐα, Ηλία, Εύρω και Ρόδο. Το πρόγραμμα δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που ολοκληρώθηκε χθες με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης υπερασπίστηκε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Ο στόχος ήταν να μειωθεί η λίστα αναμονής των περιστατικών που περίμεναν πάνω από 4 μήνες για να μπουν στο χειρουργείο και η αναμονή στη λίστα έχει μειωθεί κατά 98%. Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε χαρακτηριστικά πως τα περιστατικά που περίμενε ήταν 90.000 το 2017 και σήμερα είναι 7.000 όλα του 2026. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα μετά την παραγγελία αδιενέργειας προκατακτικής εξέτασης από τον αρμόδιο εισαγγελέα. Οι αρχές διερευνούν αν η κατάρρευση οφείλεται σε παραλήψεις κατά τις εργασίες εξκαφής ή σε προϋπάρχοντα προβλήματα στατικότητας της πολυκατοικίας που είχε κατασκευαστεί το 1970.
1: Ο καιρός.
2: Ζεστή η πρώτη μέρα του Ιουλίου, 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα τώρα στην Ευαγγελία Μπαλτατζή και το Δημήτρη Τάκη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,8.

0: Αυτή η ιστορία με την οποία ξημερώσαμε, φίλες και φίλοι, και αναφέρομαι στην επίθεση με γκαζάκια σε βάρος τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, επιτρέψτε μου να κάνω μια εισαγωγή, γιατί έχω προσωπικό βίωμα γι' αυτό. Αποτελεί άλλη μια θλιβερή υπενθύμηση ότι η βία είναι εδώ και είναι μια βία η οποία έχει μια απολύτως υπονομευτική αντίληψη. Ακριβώς λοιπόν επειδή έχω βρεθεί στη θέση του θύματος μιας παρόμοιας τυφλής και άνανδρης επίθεσης, να ξέρετε πάρα πολύ καλά όλοι ότι ο στόχος είναι, δεν είναι απλώς τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Ο στόχος είναι ο εκφοβισμός, η φήμωση της αντίθετης άποψης και βεβαίως τρομοκράτηση της κοινωνίας. Λέμε λοιπόν κατηγορηματικά, χωρίς να ντρεπόμαστε να το επαναλαμβάνουμε, ότι η τρομοκρατία σε οποιαδήποτε μορφή της δεν έχει και δεν πρέπει να έχει καμία θέση σε μία ευνομούμενη πολιτεία, και πρέπει να απαντάμε απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα, και η απάντηση πρέπει, φίλες και φίλοι, να είναι και θεσμική και ενιαία και απόλυτη. Αυτό έχω να πω ως σχόλιο, γιατί πρωί-πρωί ξύπνησα με την είδηση αυτή που σας ομολογώ ότι για μία ακόμη φορά μου προκάλεσε εσωτερική ταραχή, απέχθεια και την ανάγκη να πω αυτά τα δύο λόγια ξεκινώντας σήμερα την εκπομπή.
1: Και βεβαίως πρέπει να πούμε ότι αυτοί που έβαλαν τα γκαζάκια ήθελαν να σκοτώσουν, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, το λένε όλοι αυτό. Και είναι θετικό ότι και τα άλλα κόμματα έχουν βγάλει ανακοινώσεις, και είναι θετική και η ανακοίνωση που διάβασα τώρα από τον
0: Δημήτρη
1: κύριο Τσουκαλά του
0: Πασόκ. Γι' αυτό και είπα, θα σου πω, μπορεί και να μην είναι κάθε φορά η πρόθεση να σκοτώσουν ανάλογα το κτύπημα.
1: Εντάξει, συγκεκριμένοι ήθελαν.
0: Ανάλογα το κτύπημα. Εάν είναι τα γκαζάκια στην, είναι όμως και μόνο, και μόνο η λογική, αυτό που λέω, της τρομοκράτησης της κοινωνίας, του ανθρώπου, από μόνο του πρέπει να μας δημιουργεί απέχθεια και έντονη αντίδραση όταν συμβαίνει.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Μάλιστα. Λέω το μάλιστα πάει στην παραγωγό μας εδώ, στην Βασιλική Κολτσίδα. Είναι κάθε φορά πραγματικά πέρα από κάθε λογική. Δεν καταλαβαίνω πώς ακόμα υπάρχουν αυτές οι διάσπαρτες μεμονωμένες. Ναι, να τελειώνει κάποια στιγμή αυτό το παραμύθι. Θέλω να πω, οι περισσότερες από αυτές τις ομάδες, αυτό έλεγε η εμπειρία μου, γιατί πήγα και ήρθα στην τρομοκρατική μήνες ολόκληρους. Έχει η αντιτρομοκρατική υπηρεσία, που είναι μια εξαιρετική υπηρεσία, είναι πολύ καλά οργανωμένη, έχει εικόνα.
1: Προφανώς, και... αλλά υπάρχουν κάθε τρεις και λίγο στρατολόγηση νέων ανθρώπων, νέων στελεχών, ανθρώπων που έλκονται από τη λογική ότι δεν πρέπει να υπάρχει τίποτα, δεν πρέπει να υπάρχει κράτος, πρέπει να υπάρχει αναρχία, ότι το σύστημα σε τιμωρεί και σύμφωνη, σε καταδυναστεύει,
0: είναι γνωστή
1: και πρέπει να το τιμωρήσουμε.
0: Είναι γνωστή η νοοτροπία τους. Διαβάζω ότι η μητέρα της κυρίας είναι διασωληνωμένη. Εγώ έσωσα τη συγχωρεμένη τη μητέρα μου από θαύμα εκείνη την ημέρα, γιατί θα ήταν στην ίδια ακριβώς κατάσταση, χώρια που όλοι μας θα είχαμε καεί
1: ζωντανή. Εδώ ακόμα και σήμερα, βρε Ευαγγελία μου, μιλάμε για τον Αξαρλιάν και λέμε ότι ήταν παράπλευρη απώλεια, διότι κάποιοι βιάζονταν να πάνε διακοπές και σου λέει εντάξει τώρα, σκοτωθεί και ένας, δεν τρέχει τίποτα. Και ακόμα συζητάμε για τους νεκρούς της Μαρφίν, αν πρέπει όλοι να πάνε να καταθέτουν στεφάνι ή όχι. Δεν το έχουμε λύσει
0: αυτό
1: ακόμα αυτό.
0: Λέω ότι δεν υπάρχουν κάτι να λύσουμε σε όλα αυτά, Δημήτρη.
1: Συμφωνώ.
0: Γι' αυτό και ένιωσα την ανάγκη να κάνω αυτήν την εισαγωγή σήμερα, διότι λέω ξανά ότι η απάντηση και η στάση μας οφείλει να είναι θεσμική, ενιαία και απόλυτη.
1: Απόλυτο είναι αυτό που λες.
0: Τώρα, ο συνάδελφός μας, ο Παύλος Σαρόγλου, είναι έξω από το νοσοκομείο που νοσηλεύεται. Η γυναίκα η οποία είναι διασωληνωμένη, δεν έχω εικόνα αυτή τη στιγμή αν υπάρχει και κάποιος άλλος τραυματισμένος. Παύλο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Ναι, βρισκόμαστε εδώ στο Ιπποκράτη νοσοκομείο, το νοσοκομείο το οποίο εφημερίδε χθες. Εδώ να πούμε το ότι βρίσκονται όλα τα μέλη της οικογένειας της πολιτείας της Νέας Δημοκρατίας, της Αφροδίτης Νέστορα, και ο πατέρας της, η ίδια και η μητέρα της, η οποία είναι σε σοβαρή κατάσταση. Σύμφωνα με
0: πληροφορίες. Ναι, γιατί έχει διασωληνωθεί, μαθαίνουμε.
2: Ναι, είναι νοσηλεύεται στη μονάδα διαδικτυακής θεραπείας για ασυνομένη, φέροντας σε καύματα σε όλο της το σώμα.
0: Μάλιστα.
2: Και γίνονται προσπάθειες τόσο από το ιατρικό όσο και από το νοσηλευτικό προσωπικό, ώστε να σταθεροποιηθεί η κατάστασή της. η ίδια η κυρία, η Αφροδίτη Νέστορα, είναι και αυτή νοσηλεύεται εδώ στο Ιπποκράτειο με πιο ελαφρά βέβαια εγκάβματα σε χέρια και σε πόδια, ενώ αντιμετώπισε και αναπνευστικά προβλήματα. Σε καλύτερη κατάσταση είναι ο πατέρας της, ο οποίος αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα. Εδώ να πούμε το ότι έγινε και διακομιδή δύο ενίκων της πολυκατοικίας με αναπνευστικά προβλήματα. Τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησαν.
0: Μάλιστα. Παύλο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για ό,τι νεότερο. Είμαστε εδώ και εσύ εκεί για να μας ενημερώσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν έχω να πω πραγματικά κάτι με όλα αυτά. Δεν ξέρω. Δεν θέλω να τα χαρακτηρίσω. Προσπαθώ να είμαι και συγκρατημένη και να ελέγχω το λόγο μου, αλλά είναι απαράδεκτο όποτε συμβαίνει κάτι τέτοιο. Και πρέπει όλοι μαζί να τοποθετούμεθα και να αντιδρούμε σε τέτοιου είδους τρομοκρατικές, οι οποίες είναι εγκληματικές, έτσι.
1: Ναι,
0: η συγκεκριμένη
1: συμβαίνει...
0: είναι εγκληματική, γιατί όταν φτάνει η μία γυναίκα να είναι διασωληνωμένη, η άλλη να νοσηλεύεται με εγκάβματα, ο μπαμπάς εκεί. Λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε όλοι πάρα πολύ καλά τι σημαίνουν όλα αυτά. Να τα αφήσουμε πίσω και να έρθουμε στην υπόλοιπη δισογραφία, αφού πρώτα πούμε ένα καλό μεσημέρι. Να σας πω ότι πέρασε η ώρα, είναι 12 και 19 λεπτά. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή «Ναι, με Ναλά» με τον Γιάννη Πρίντεζη στην ρύθμιση του ήχου, στη μουσική επιμέλεια ο κύριος Νίκος Νικολακόπουλος, στη δημοσιογραφική η Βασιλική Κολτσίδα, Δημήτρη Στάξη, Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Επικοινωνείτε μαζί μας από την πλατφόρμα μηνυμάτων του Viber, γράφοντας Earth News Radio 105,8, μας στέλνετε τα σχόλιά σας. Πάμε γρήγορα να καλωσορίσουμε τον συνάδελφό μας, τον πολιτικό συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, γιατί εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ οι ταλαιπώριες δεν έχουν τέλος. Έχω την εντύπωση πια και μετά την δημοσκοπική εξαήλωση του ΣΥΡΙΖΑ που είδαμε χθες από δύο δημοσκοπήσεις.
1: Να, είναι στο μισό της 100, ένα κάπου εκεί.
0: Ναι, ότι γράφεται ο επίλογος, το πώς θα γραφτεί βέβαια είναι ένα θέμα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Βαγγέλη, μας ακούς? Δεν είναι ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου στην τηλεφωνική γραμμή, προφανώς έχει πέσει η γραμμή του. Λοιπόν, χθες είχαμε τον κύριο Πολάκη.
1: Θέσκαμε τον κύριο Πολάκη να ζητά την παρέτηση του κύριου Φάμελου και την ανάδειξη νέας ηγεσίας και ίδιος να θέτει υποψηφιότητα.
0: Ναι, αυτό που συζητούσαμε δηλαδή τόσες ημέρες μετά και τις τελευταίες εξελίξεις, από την τελευταία συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, φίλες και φίλοι, και ακολουθεί μία ακόμα στις 11 Ιουλίου.
1: Σωστά.
0: Για να αποφασίσει τι, με βάση την προηγούμενη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, δεν το ξέρω να σας το πω. Θα μας τα πει σε λίγο ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου, αλλά πλέον ο Παύλος Πολάκης ανοίγει εντελώς τα χαρτιά του.
1: Επίσης διαβάζουμε στα ρεπορτάζ, γιατί τώρα εμείς στα ρεπορτάζ ΣΥΡΙΖΑ δεν κάνουμε, αλλά διαβάζουμε ότι υπάρχει μια δυσφορία από την κυρία Ρένα Δούρου για το γεγονός ότι ο κύριος Πολάκης εξέφρασε μόνος του την πρόθεση να είναι υποψήφιος.
0: Ναι.
1: Και διάβασε και κάτι ενδιαφέρον σήμερα, ότι λέει κάποιοι θέλουν στη θέση του κυρίου Φάμελου τον ευρωβουλευτή τον κύριο Κώστα Αρβανίτη.
0: Αρβανίτη, ναι, παίζουν αυτά τα σενάρια όλα. Είναι ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου τώρα στην τηλεφωνική γραμμή. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
3: Γεια σας, καλό μεσημέρι και σε εσάς.
0: Τι γίνεται, Βαγγέλη? Λέω, δημοσκοπικά εξαϊλώνεται και στο εσωτερικό τι απομένει να κάνουν?
3: Αυτό που είναι σίγουρα, αυτό που πρόκειται να γίνει σίγουρα, είναι η πολιτική γραμματεία την ερχόμενη εβδομάδα και δύο μέρες ή τρεις μέρες μετά ή την επόμενη μέρα, όποτε οριστεί, δηλαδή θέλω να πω, η πολιτική γραμματεία, Κεντρική Επιτροπή. Με το επίδικο της νέας πραγματικότητας, ύστερα και από τις πρόσφατες ξεκάθαρες δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα απέναντι σε όλα τα κόμματα και ειδικά με το ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν βεβαίως, βρίσκεται μια εξέλιξη στο εσωτερικό του κόμματος. Ναι. Δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι περιμένουν μια κίνηση του Σωκράτη Φάμελου που ενδεχομένως να βγάλει το ΣΥΡΙΖΑ από αυτή την καταστροφική εσωστρέφεια. Χτες, από ό,τι ενημερώθηκα, ο κύριος Φάμελος στο εκτελεστικό γραφείο έδειξε να επιμείνει στην λογική της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων, και στη σύμπλευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Πώς μεταφράζεται αυτό όμως, δηλαδή αυτό ούτως ή άλλως θέλω να πω αυτό, το πήρε, λοιπόν, ήταν και απόφαση λοιπόν, Κεντρικής Επιτροπής προηγούμενης.
3: Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν θεωρούν ότι πρέπει να ξαναυπάρξει συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής προκειμένου να διευκρινιστούν. Βέβαια, μετά τη χθεσινή πρωτοβουλία ηγετική εντός ή εκτός εισαγωγικών του Παύλου Πολάκη, ο οποίος ζήτησε την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου, αλλά και έθεσε αυτόν ως πρωταγωνιστή για την επόμενη μέρα στις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, υπήρξε μία, πώς να το πω, ας το πούμε, διαφωνία, σύγκρουση, διαφορετική αντιμετώπιση από την κυρία Ρένα Δούρ και από τον κύριο Νίκο Παπά. Διαφωνούν με την στάση και την επιλογή του κυρίου Πολάκη. Υπήρξαν τηλεφωνικές επικοινωνίες μεταξύ τους, όπως και με άλλα στελέχη, υψηλόβαθμα στελέχη του κόμματος, οι περισσότεροι εκ των οποίων το εξέφρασαν του κυρίου Πολάκη την αντίρρησή τους, αλλά και εξέφρασαν, του δήλωσαν και τη διαφωνία του σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο κινείται. Δεν είναι λίγα όλα.
0: Άρα κινήθηκε αυτοβούλος ο Πολάκης, αυτό μας λες, έτσι.
3: Κινήθηκε αυτοβούλος.
0: Ναι, ναι, γιατί θα σκεφτόμασταν ότι ήταν σε συνεννόηση με τους άλλους δύο.
3: Όχι, αυτό πάω να σας πω. Δεν είχε ενημερωθεί η κυρία Ρεναδούρου, το κύριος Νίκος Παπάς. Η δικιά μου πληροφόρηση είναι ότι ενημερώθηκαν λίγο πριν ο κύριος Πολάκης δημοσιοποιήσει την διάθεσή του. Αν και κατά το παρελθόν λέγεται ότι δεν υπήρχαν οι διαφωνίες μεταξύ της λεγόμενης εντός εισαγωγικών το μάλλον Τρόικας, δηλαδή Ρεναδούρου, Νίκος Παπάς και Παύλος Πολάκης. Όλα αυτά όμως δημιουργούν ένα ακόμα χειρότερο κλίμα, ένα κλίμα αντιθέσεων σε ήδη μια κακή κατάσταση. Ενημερώνουμε επίσης ότι το τελευταίο 48ωρο υπάρχει μια φυγή, τέλος πάντων παρετήσεις μελών Κεντρικής Επιτροπής ήδη από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: ΣΥΡΙΖΑ, ναι, αυτό το έμαθα και εγώ. Ναι.
3: Όπως επίσης υπήρξαν, πληροφορούμε, αρκετοί βουλευτές, κάποιοι βουλευτές που συζήτησαν με τον κύριο Φάμελο ζητώντας του μια καθαρή λύση. Η παρέτηση ή αυτόνομα ψηφοδέλτια. Άλλοι
0: μάλιστα
3: δεν βλέπουν να υπάρχει. Το αυτόνομο ψηφοδέλτιο
0: τι σημαίνει
3: δεν, είναι
0: αυτό?
3: Δεν είναι απαραίτητα ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι κατά κύριο λόγο αυτό, αλλά μπορεί να είναι και σε σύμπραξη και με άλλες δυνάμεις, όπως με την αριστερά, με τον κύριο Κοτζιά. Λέω τώρα διάφορες συμπράξεις που μπορεί να υπάρχουν.
0: Μισό λεπτό τώρα όμως, Βαγγέλη μου. Αν λοιπόν είναι στην παρούσα φάση, γιατί εδώ είναι στην πλήρη αποσύνθεση, δεν είναι πια ούτε σύγχυση, ούτε η επικείμενη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής στις 11 Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος, θα αποφασίσει τι, επί ποιου θέματος?
3: Θα τεθούν ζητήματα για την επόμενη μέρα.
0: Μα έχουν τεθεί στην προηγούμενη.
3: Σίγουρα, θα τεθεί ζήτημα, σίγουρα θέμα, από τον κύριο Νίκο Παπά, μιας διαφωνεί με την πρωτοβουλία του κυρίου Πολάκη και θα θέσει θέμα μια συλλογικής πρότασης, μια συλλογικής ηγεσίας. Τι σημαίνει αυτό? Μιας επιτροπής που θα μπορεί να διαμορφώσει τα ψηφοδέλτια, να συγκροτήσει ψηφοδέλτια και να πάει το κόμμα μέχρι τις εκλογές.
0: Βαγγέλη, επειδή είσαι πολύ έμπειρος και το χώρο το ξέρει.
3: Άκουσε με, Βαγγέλη. Ο κύριος Φάμελος θεωρεί δεδομένο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα βρεθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δια του ιδίου κιόλας. Το είπε και χθες, από ό,τι ενημερώνομαι, και στο εκτελεστικό γραφείο. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση αυτοδιάλυσης, δεν υπάρχει καμία περίπτωση,
1: ναι, Βαγγέλη, ο ΣΥΡΙΖΑ να μην βρεθεί στη ΔΕΘ. Το ερώτημα είναι τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ, διότι θα κατέβει στις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ? Ο κύριος Φάμελος έχει πει ότι δεν θέλουμε αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στον κύριο Τσίπρα. Άρα, αν κατέβει στη ΔΕΘ και κατέβει στις εκλογές, πρέπει να πάρει πίσω αυτή τη δήλωσή του. Αν όχι, τα άλλα στελέχη λένε πρέπει να φύγει και να αναλάβει μια ηγεσία που πιστεύει στο εγχείρημα της καθόδου στις εκλογές. Και επίσης θέλω να μας πεις πόσο κοντά στην πραγματικότητα είναι όλη αυτή η συζήτηση περί αλλαγής ηγεσίας με νέα πρόσωπα και αν ο κύριος Κώστας Σαρβανίτης, που διαβάζω, ενδιαφέρεται να είναι ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Για το τελευταίο δεν το γνωρίζω, ας ρωτήσουμε ως ρεπορτάζ τον κύριο Αρβανίτη. Και δεν ξέρω πώς ενεπλέκει το όνομά του, αλλά μπορεί να έχει αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες εσωτερικές που δεν τις γνωρίζουμε. Δεν έχω απάντηση.
1: Δεν το ξέρεις.
3: Το θέμα θα πρέπει, νομίζω δεν το ξέρει σχεδόν κανείς. Νομίζω ότι θα πρέπει να ερωτηθεί ο ίδιος αν το όνομά του ενεπλέκει τυχαίως ή όντως θέλει να αναλάβει τέτοιες πρωτοβουλίες. Ούτως ή άλλως, ο κύριος Αρβανίτης είναι αντιπρόεδρος της ΓΚΟΕ, της αριστερής δηλαδή ευρωομάδας, στο Ευρωκοινοβούλιο και με διόλου απίθανο να γίνει και πρόεδρος, δηλαδή στο βαθμό που υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι ένα κομβικό σημείο. Τώρα, όσον αφορά την επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ που έθεσες, είναι πολύ σωστή η προβληματισμή σου. Όλοι τους έχουμε αυτούς. Οι απαντήσεις δεν ξέρω αν θα δοθούν τελικά στην επόμενη συνεδρία της Κεντρικής της Επιτροπής.
1: Μα, συγγνώμη, έχουν πολυτέλεια, Βαγγέλη, να μην δοθούν και στην επόμενη συνεδρία όταν το κόμμα εξαϊλώνεται. Δηλαδή, πότε ακριβώς θα τις δώσουν τις απαντήσεις?
3: Έχεις δίκιο, δεν έχουν καθόλου χρόνο. Αυτό λέει η μία πλευρά, ότι δεν υπάρχει χρόνος πλέον. Ναι. Όχι γιατί οι εκλογές θα γίνουν τον Οκτώβριο. Μία μικρή παρένθεση, εκτιμούν ότι δεν θα υπάρξει προεκλογική περίοδος μετά το Σεπτέμβριο. Αλλά αυτό μένει να το δούμε όλοι.
1: Ναι.
3: Αυτό που έχει σημασία αυτή τη στιγμή για το ΣΥΡΙΖΑ, ναι, έτσι όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, όχι όπως τον ξέραμε, είναι ένα ζήτημα πολύ απλό. Απλό, αν θα κατέβει αυτόνομα ή με σύμπραξη άλλων κομμάτων στις εκλογές. Δηλαδή ναι, ουσιαστικά, Δημήτρη μου, είναι αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο με τον κύριο Τσίπρα αν κατέβει.
1: Ναι, μα προφανές τώρα,
0: είναι προφανές αυτό. Και τώρα, μέσα σε αυτό βάλε και τις προσωπικές στρατηγικές, γιατί για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας.
3: Δεν ξέρω τι εννοείς, Ευαγγελία, προσωπικές στρατηγικές. Ο κύριος Τσίπρας δεν έχει καμία σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν λέω για τον κύριο Τσίπρα, Ευαγγέλη μου. Δεν λέω για τον Τσίπρα. Λέω γιατί ό,τι έχει απομείνει στο ΣΥΡΙΖΑ και όλες αυτές τις διαφοροποιήσεις που ακούμε και που περιγράφουμε τόση ώρα. Αυτό λέω.
3: Αυτό το οποίο κατά τη γνώμη μου και μπορεί να πέσω έξω θα συμβεί είναι ότι στις 11 Ιουλίου μπορεί να είναι μια πολύ δύσκολη κεντρική επιτροπή, μπορεί να είναι και μια
0: λύτρωση.
3: Όχι λύτρωση, δεν θα το πω, και μια σιωπηρή μετάθεση των μεγάλων αποφάσεων για το μέλλον.
0: Μάλιστα.
3: Τώρα ποιο θα είναι αυτό το μέλλον, καλή δεν γνωρίζει.
0: Εντάξει.
3: Επίσης θεωρώ,
0: Βαγγέλη,
3: ότι στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει ψηφοδέλτιο.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: ωραία,
0: κρατάμε αυτή την εκτίμησή σου, Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων, φίλες και φίλοι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Αντιτρομοκρατική ανέλαβε την υπόθεση των εμπρισμών τα ξημερώματα σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Διαδοχικές οι εκρήξεις με γκαζάκια διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα και άλλοι δύο τραυματίες που νοσηλεύονται με εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα. Οι άλλοι δύο πήραν εξιτήριο. Κάποιοι ψευτοεπαναστάτες πιθανόν έχουν οδηγήσει σε μεγάλη περιπέτεια τη ζωή ενός ανθρώπου, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Για άνανδρη τρομοκρατική επίθεση μίλησε στο Earth News Radio ο πρόεδρος της δικούσας επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη, Ζήσης Ιακίμοβιτς, τονίζοντας πως πράξεις εκφοβισμού, βίας και τρομοκρατίας δεν έχουν θέση στη δημόσια ζωή. Την επίθεση καταδίκασαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τραγωδία στη Λυτή Θεσσαλονίκης, δύο νεκροί και μία εγκαυματίες από τη μεγάλη φωτιά σε δασική περιοχή. Αναμένει ταυτοποίηση της δεύτερης σωρού. Φόβη ότι ανήκει στο 12χρονο γιο του 65χρονου που απανθρακώθηκε. Έρευνα για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα αφέθηκαν ελεύθεροι 5 συλληφθέντες μετά την παραγγελία διενέργειας προκαταρκτικής εξέταση από τον αρμόδιο εισαγγελέα. Στο 3,9% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Ιούνιο από 4,9% το Μάιο, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat. Και ο καιρός γενικά έθριος, ως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 37 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ και σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής θα φιλοξενήσουμε και θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον κύριο Φραγκίσκο Κουτεντάκη, είναι τομεάρχης οικονομικών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, είναι πρώην επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής. Τον καλωσορίζουμε και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι κύριε Κουτεντάκη.
1: Καλό μεσημέρι κυρία Μπαλτατζή και στους ακροατές.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Είναι και ο Δημήτρης Τάξης, ο συνάδελφός μας εδώ.
1: Γεια λοιπόν, σας κύριε Τάξη.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Κύριε Κουτεντάκη, θα ήθελα πριν ξεκινήσουμε την συνομιλία μας για ό,τι έχουμε να πούμε, θα ήθελα ένα σχόλιο δικό σας για την τρομοκρατική ενέργεια στα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.
1: Προφανώς τέτοιες ενέργειες είναι απόλυτα καταδικαστές. Δεν τίθεται κανένα θέμα να πω οτιδήποτε άλλο από αυτό.
0: Ναι. Νομίζω ότι είναι και καθαρό και σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, για να πάμε τώρα λίγο να δούμε τι έχετε να μας πείτε, γιατί έχετε ανοίξει πλέον τον διάλογο, τον δημόσιο διάλογο ως και το κόμμα Ελλάς, αλλά και εσείς ως τομεάρχης οικονομικών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Και θα ξεκινήσω από αυτό το τελευταίο που έχουμε ως εξέλιξη, την κοινωνική συμφωνία ή τη συμφωνία κύριων, όπως έχει περάσει, της προχθεσινής σύσκεψης στο Μαξίμου με τους παράγοντες της αγοράς. Στο παρελθόν εσείς από τη θέση σας θυμάμαι, γιατί είχαμε συνομιλήσει και άλλες φορές κύριε Κουτεντάκη, στο Γραφείο Προϋπολογισμού είχατε ταχθεί κατά των οριζόντιων μέτρων, όπως ήταν η μείωση στα καύσιμα του ειδικού φόρου καυσίμων, προειδοποιώντας για το δημοσιονομικό κίνδυνο. Σήμερα νομίζω ότι προτείνετε ανάλογες μειώσεις έμεσων φόρων. Κάνω λάθος?
1: Να ξεκινήσω από το πρώτο, για τη χθεσινή σύσκεψη που έγινε στο Μέγαρο Μακτήμου με τους παράγοντες της αγοράς και την κυβέρνηση, μια προσπάθεια έτσι να βρούνε κάποιες λύσεις, δεν ξέρω. Η αίσθηση που μου έδωσε είναι ότι ήταν μια καθαρά επικοινωνιακή διαδικασία που ουσιαστικά επισημοποίησε τη λήξη ενός πλαφών που είχε μπει από το Μάρτιο, δεν θυμίζω, και δεν υπάρχει παράδοξο τώρα, δηλαδή θεσμοθετείται ένα πλαφόν για να συγκρατήσει τις τιμές. Και μετά καταργείται αυτό το πλαφόν πάλι για να συγκρατήσει τις τιμές. Αυτό τώρα καταλάβετε, δεν βγάζει και πολύ νόημα. Δηλαδή, βάζουμε πλαφόν για να τις συγκρατήσουμε, μετά το βγάζουμε για να τις ξανασυγκρατήσουμε και μετά το ξαναβάζουμε. Δηλαδή, αυτό το πράγμα δεν νομίζω ότι πείθηκε κανέναν ότι θα έχει αποτέλεσμα. Και το γεγονός ότι δεν έχει αποτέλεσμα, παρότι μίλησε χτες ο Υπουργός για μείωση σε 2.000 κωδικούς 6%, αν θυμάμαι καλά. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι 2.000 κωδικοί. Πάντως, άμα δει κανείς τα επίσημα στοιχεία του πληθωρισμού, του Μαΐου είναι τα τελευταία, εμείς έχουμε πληθωρισμό 5% και η υπόλοιπη Ευρωζώνη έχει πληθωρισμό 3,2%. Δηλαδή, εισαγόμενος, λέει η κυβέρνηση, αλλά από αλλού εισάγουμε εμείς και από αλλού εισάγει η υπόλοιπη Ευρωζώνη. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα στην εγχώρια αγορά, για το οποίο η κυβέρνηση δεν φαίνεται να έχει κάνει κάτι που να φέρει αποτέλεσμα τουλάχιστον. Γιατί ξέρετε, όλα αυτά τα αποτελέσματα κρίνονται.
0: Προφανώς. Εσείς τι προτείνετε?
1: Δεν λένε κάτι.
0: Εσείς τι προτείνετε?
1: Από πλευράς μας έχουμε μιλήσει κυρίως για τη σημασία που έχει η διόρθωση των προβλημάτων λειτουργίας της εγχώριας αγοράς. Και έχει να κάνει αυτό που σας είπα πριν. Υπάρχει προφανώς μια εξωτερική αιτία που οθεί τις τιμές προς τα πάνω.
0: Πρακτικά τι κάνουμε?
1: Και μετά τις υπόλοιπες. Το θέμα είναι πώς αυτό μεταφέρεται στην εγχώρια αγορά. Η πρότασή μας, η οποία είναι υπό επεξεργασία αυτή την περίοδο, στηρίζεται σε μια δουλειά που είχε γίνει στο ΙΝΑΤ, στο Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, και περιέγραφε έναν μηχανισμό, ο οποίος στηρίζεται στην τεχνολογία, δεν θα γίνεται με το χέρι, που θα ελέγχει σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας που γίνονται αυξήσεις αδικαιολόγητες, αν θέλετε, από την αύξηση του κόστους. Δηλαδή, ξέρετε, ένα προϊόν που εισάγεται, ας πούμε, και χρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία για κάποιο άλλο προϊόν, μπορεί να έχει μια αρχική αύξηση της τιμής. Από εκεί και πέρα, στα επόμενα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, στα στάδια της προστιθέμενης αξίας, όπως τα λέμε, μπορεί να διαπιστωθεί σε ποιο στάδιο από αυτά η αύξηση της τιμής είναι αδικαιολόγητη από το με βάση την αύξηση τιμή στο προηγούμενο στάδιο, τώρα για να το πω κάπως απλά
0: ναι,
1: αυτό πράγμα.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Δηλαδή, το θέμα, η ουσία είναι έλεγχος της αγοράς.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι, νομίζω, το κύριο εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιήσει μια κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση, προκειμένου να ελέγξει το κομμάτι της ακρίβειας που οφείλεται στην εσπροκέρδεια.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι και θέμα πολιτικής βούλης, φυσικά, έτσι, κατά πόσο θα το.
0: Προφανώς.
1: Κάτι τέτοιο, τα εργαλεία υπάρχουν.
2: Μάλιστα.
0: Προφανώς. Μία ερώτηση, ναι, ναι. Δημήτρη, σε σένα. Να έρθω σε ένα άλλο σημείο που ήταν και ένα σημείο αντιπαράθεσης, θα πω εγώ, του κόμματός σας με το Υπουργείο Οικονομικών. Ήταν η περίφημη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι η οικονομία υπεραποδίδει. Και αυτό δημιούργησε και την ανάγκη του Υπουργείου για να απαντήσει σε αυτό που ο Αλέξης Τσίπρας παραδέχθηκε, όπως λέει το Υπουργείο πρόσφατα. Αν λοιπόν η οικονομία υπεραποδίδει με ρυθμούς ανάπτυξης πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, εσείς πού εντοπίζετε την αποτυχία?
1: Να πω καταρχάς ότι η κυβέρνηση έχει έτσι μια προτίμηση και ένα ταλέντο, θα έλεγα, στο να παίρνει απομονωμένες εκφράσεις εκτός πλαισίου και να τις αναπαράει και να τις ερμηνεύει με τον τρόπο που τη βολεύει. Mm-hmm. Εντάξει. Mm-hmm. Αυτό γίνεται στην πολιτική επικοινωνία, το είναι κατανοητό. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της υπεραπόδοσης. Η υπεραπόδοση αφορά τα δημόσια οικονομικά. Και νομίζω αυτό ήταν σαφές από τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν υπεραποδίδει η ελληνική οικονομία σε όρους ρυθμών μεγέθυνσης. Για τον απλούστατο λόγο, έτσι, είναι σαφές αυτό. Ο ρυθμός μεγέθυνσης που είχε η ελληνική οικονομία το 2025 ήταν 2,1%. Ακριβώς ο ίδιος που είχε το 2018, όταν ήταν ακόμα στο μνημόνιο.
0: Σωστά.
1: Δεν το λες υπεραπόδοση, έλεγα αυτό, έτσι.
2: Ναι, αλλά το 2,5 που είπατε είναι
1: 2,1
2: είναι στην φετινή χρονιά. Υπήρξαν όμως και χρονιές που η ανάπτυξη ήταν και 3 και παραπάνω και 4, και η κυβέρνηση αυτό που φέρνει ως επιχείρημα είναι ότι βιώνουμε μια εποχή δύσκολη με πολέμους, με κρίσεις, όπου η ανάπτυξη στην Ευρώπη είναι πολύ περιορισμένη και εμείς είμαστε από τις λίγες χώρες που έχουμε συν μπροστά στην ανάπτυξη, ενώ την περίοδο του 18 η Ευρώπη έτρεχε με ρυθμούς ανάπτυξης και 4 και 5 και 6% όταν εμείς είχαμε το 2,1.
1: Όχι, όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα.
2: Λέω τι λέει το οικονομικό επιτελείο ως επιχείρημα.
1: Ναι, και σε αυτούς απαντώ σας προσωπικά, έτσι. Ναι. Το 2,1% το έχει η ελληνική οικονομία τα τελευταία 3 χρόνια.
2: Mm-hmm.
1: 25, 24 και 23. Διαφορετικούς ρυθμούς μεγέθυνσης ή ύφεσης είχαμε στην περίοδο του COVID.
2: Ναι.
1: Το 2020 δηλαδή, και 21 και 22. Δηλαδή η μεγάλη ύφεση το 20 και η επίσης γρήγορη επαναφορά mm-hmm. το 21 και το 22. Από εκεί και πέρα, σε κανονικές συνθήκες, ας πούμε έτσι, είμαστε στο 2,1 σταθερά.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Τώρα, όσον αφορά τις κρίσεις, τους πολέμους και τα λοιπά, ας μην υπερβάλλουμε. Η βασική επίπτωση που είχαν οι πόλεμοι ήταν η αύξηση των τιμών ενέργειας και από εκεί και πέρα ο πληθωρισμός.
2: Mm-hmm.
1: Σε αυτό το πρόβλημα, δεν είναι ότι περιόρισαν δραστικά τους ρυθμούς μεγέθυνσης, δεν προκάλεσε ύφεση δηλαδή στις οικονομίες, αυτό θέλω να πω. Όσον αφορά λοιπόν αυτή την επίπτωση των πολέμων και των αναταράξεων τα τελευταία χρόνια, σε αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί να αισθάνεται η κυβέρνηση ότι πέτυχε κάτι. Όταν όπως το είπαμε και πριν, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι πολύ υψηλότερος από ό,τι είναι στην υπόλοιπη ευρωζώνη.
0: Κύριε, τέλειωσε Δημήτρη.
2: Ναι, όχι. Κάνε την ερώτησή σου και θα ρωτήσω κάτι άλλο μετά.
0: Εάν είναι επί του θέματος.
2: Όχι, όχι επί του θέματος.
0: Κύριε Κουτεντάκη, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Βλέπουμε μια αφορμή και όλα σε αυτήν την δήλωση, την αποστροφή μάλλον της τοποθέτησης του Αλέξη Τσίπρα και την απάντηση του Υπουργείου των Οικονομικών. Η κυβέρνηση σταθερά χρεώνει στον Αλέξη Τσίπρα αυτό που συνέβη. Δηλαδή, επί κυβερνήσεώς του εννοώ. Το κλείσιμο των τραπεζών, την μείωση των συντάξεων, την υπερφορολόγηση της μεσαίας.

0: 2010 μέχρι το 2014 σκληρά μέτρα. Δεν υπήρχε υπερφορολόγηση, δεν υπήρχε μείωση συντάξεων, τίποτα από αυτά δεν έγινε.
1: Εντάξει, όμως ξέρουμε.
0: Όλα ξεκίνησαν το 2015. Όλα τα κακά έγιναν το 2015. Αυτό είναι τώρα μια χοντροκομμένη, αν θέλετε, διαστρέβλωση της πραγματικότητας.
1: Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Θα σας διακόψω. Νιώθω την ανάγκη.
0: Βεβαίως.
1: Κύριε Κουτεντάκη, όλοι θυμόμαστε και τα προηγούμενα μέτρα. Η αλήθεια όμως είναι ότι η κυβέρνηση Τσίπρα υποχρεώθηκε και πήρε τα αυστηρότερα και τα σκληρότερα μέτρα.
0: Δεν έως και το μαζί σας.
1: Ωραία, να μου το πείτε. Γι' αυτό σας έχουμε εδώ.
0: Βεβαίως,
1: μέχρι
0: βεβαίως.
1: Και το κλείσιμο των τραπεζών. Πρέπει όμως να αναγνωρίσουμε ότι οδήγησε τη χώρα εκτός μνημονίων. Αυτό δηλαδή είναι η συνέχεια που είναι επίσης σημαντική.
0: Αυτό ακριβώς. Και αυτό ξεχνιέται στο αφήγημα που κυκλοφορεί, όπως και το πριν και το μετά βασικά το 2015 ξεχνιούνται. Όλα έχουν συρρυκνωθεί στο πρώτο εξάμεινο 2015. Σε αυτά που με ρωτήσατε όμως, πρώτον το θέμα, το έκλεισαν οι τράπεζες. Οι τράπεζες έκλεισαν για μια εβδομάδα, έτσι. Δεν έκλεισαν γενικώς.
1: Ευτυχώς.
2: Και μετά είχαμε capital controls για χρόνια.
0: Για χρόνια δεν είχαμε, για κάποιους μήνες. Είχαμε, αλλά τέλος πάντων.
2: Όχι, από τη διαδικασία των capital controls περάσαμε για να επανέλθει η οικονομία στην pro-capital control φάση της, πέρασαν χρόνια. Το τέλη του 19, αρχές του 20 βγήκαμε στην πραγματικότητα. Και για να πάρει την επενδυτική βαθμίδα, πέρασαν ακόμη περισσότερα χρόνια.
1: Αυτό ήταν μια άλλη διαδικασία.
0: Αφού είχε...
2: Τα ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα. Ήσασταν και στο γραφείο προϋπολογισμού της Βουλής, Αλίμων.
0: Η διαδικασία όμως ανάκτησης επενδυτικής βαθμίδας δεν έγινε ξαφνικά, όπως ξέρετε, το 2019.
2: Όχι, φυσικά. Φυσικά.
0: Ανέβαινε σε αξιολογήσεις από το 2016-2017 και μετά η Ελλάδα. Τέλος πάντων, ας πάμε στο θέμα των τραπεζών. Γιατί το γεγονός ότι έκλεισαν οι τράπεζες σε συνθήκες capital controls ήταν κατά κάποιο τρόπο υποχρεωτικό. Ήταν υποχρεωτικό. Δηλαδή, άκουσα τις προάλλες και τον κύριο Στουρνάρα στο ντοκιμαντέρ του Sky, το γνωστό, που είπε ότι ήταν σαφές πως θα έκλειναν οι τράπεζες οπωσδήποτε.
2: Ναι.
0: Δεν ήταν δηλαδή κάτι που καταλάβατε
2: ως επιλογή του δημοψηφίσματος και της κρίσης που υπήρχε εκείνη την εποχή με την Ευρωπαϊκή Ένωση στην υπόλοιπη και του φόβου ότι θα βγαίναμε από το ευρώ και την Ευρωζώνη. Δεν έγινε αυτόματα.
0: Πολύ σωστά το λέτε. Και εγώ σκέφτομαι τη λέξη φόβου. Έτσι. Ήταν πραγματικά το πώς αισθάνονταν οι πολίτες εκείνη την περίοδο. Πραγματικά υπήρχε μια ειλικρινή αγωνία. Την κατακρίνω. Υπήρχαν όμως και κάτι, και αυτό αξίζει να το λέμε, που επένδυσαν σε αυτή την αγωνία. Την ενίσχυσαν και υπερθεμάτισαν σε αυτή την αγωνία. Με σκοπό να τρομοκρατήσουν τον κόσμο και να τα εκμεταλλευτούν πολιτικά.
2: Συμφωνώ, αλλά τα κόμματα ξέρετε ότι κάνουν αυτό. Και άλλα κόμματα είχαν επενδύσει στο πρώτο και στο δεύτερο μνημόνιο και στην. Πώς να το πω, στις αρνητικές συνέπειες που είχαν στην ελληνική οικονομία και κοινωνία για να ανέλθουν. Δυστυχώς έχουμε ένα κακό που δεν το έχουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν μονιάζουμε, δύσκολα μονιάζουμε στα δύσκολα.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό δεν θα διαφωνήσω καθόλου μαζί σας.
1: Μάλιστα.
2: Να ρωτήσω κάτι, αν μου επιτρέψει,
1: Ευαγγελία,
2: για άλλο θέμα.
1: Για τις τράπεζες. Μια ερώτηση, γιατί εδώ που είμαστε. Στην τελευταία του ομιλία ο Αλέξης Τσίπρας έστειλε ένα μήνυμα για επιβολή έκτακτης φοράς στις τράπεζες και στα υπερκέρδη των μεγάλων ομίλων κτλ. Εσείς είστε οικονομολόγος και γνωρίζετε πάρα πολύ πόσο ευαίσθητα και θέματα είναι αυτά, θα το πω έτσι πάρα πολύ κομψά, τα θέματα των αγορών εννοώ, αλλά και της ισορροπίας του τραπεζικού συστήματος. Ένα τέτοιο επιχείρημα και μία τέτοια πολιτική μπορεί να εφαρμοστεί, κύριε Κουτεντάκη?
0: Θα σας πω, αυτό που ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας αφορούσε τον αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών. Έτσι, ναι. Όπως ξέρουμε, κάτι που θεσμοθετήθηκε τέλος πάντων το 2014 σε μια ιδιαίτερη συνθήκη, όπως γνωρίζουμε, που οι τράπεζες αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα και ήταν κατά κάποιο τρόπο μία κρατική στήριξη στη βιωσιμότητα και στα κεφάλαια βασικά των ίδιων των τραπεζών. Αυτό ήταν το 2014, που τότε υπήρχε πρόβλημα και ήταν μια αναγκαία επιλογή σε τελική ανάλυση, έτσι, ο αναβαλλόμενος πόρος. Από τότε έχουν περάσει πολλά χρόνια. Οι ελληνικές τράπεζες σήμερα είναι από τις πιο κερδοφόρες της Ευρώπης. Έτσι, να αναφέρω μόνο, το 2025, σε ένα έτος, κατέγραψαν κέρδη 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ και μοίρασαν μέρισμα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι.

0: είναι ιδιαίτερα κερδοφόρες. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι είναι κάτι που θα συμφωνήσουμε όλοι, ότι η κρίση, η τραπεζική κρίση, ανήκει πλέον στο παρελθόν. Mm-hmm. Σήμερα τώρα που, έτσι, σε αυτή τη συνθήκη, mm-hmm. ξέρουμε όλοι ότι οι τράπεζες έχουν γύρω στα 12 δισεκατομμύρια ευρώ των υποπτικών τους κεφαλαίων, που προέρχεται από αυτές το αναβαλλόμενο φόρο. Mm-hmm. Είναι περίπου το 40% των βασικών τους υποπτικών κεφαλαίων, το οποίο είναι ακραία περίπτωση στην Ευρώπη, έτσι.
1: Ναι.
0: Και εδώ τίθεται το θέμα τώρα, ότι δικαιολογείται σήμερα που οι τράπεζες πλέον είναι υγιείς, είναι πολύ κερδοφόρες, δικαιολογείται να εμφανίζουν υψηλή κερδοφορία, να ανταμείβουν τους μετόχους τους έτσι γενναιόδωρα, αλλά να παραμένει η εξαιρετικά προνομιακή, θα έλεγα, φορολογική της μεταχείρισης.
2: Mm-hmm.
0: Εδώ τίθεται ένα θέμα, δηλαδή, καταλάβετε, φορολογικής δικαιοσύνης.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Πιστεύω λοιπόν ότι το αίτημα να αποσβεστεί νωρίτερα, τέλος πάντων, mm-hmm. αυτό είναι το σκεπτικό, mm-hmm. ο αναβαλλόμενος φόρος, είναι απόλυτα εύλογο και μπορεί να γίνει χωρίς να διακινδυνεύσει mm-hmm. καθόλου η χρηματοπιστωτική σταθερότητα.
2: Σωστά λέτε ότι επευλήθη ως μέτρο το 2014, όμως θυμάστε ότι η επέκτασή του έγινε από την κυβέρνηση τότε του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Φυσικά.
2: Ναι. Δηλαδή, ενώ είχε συγκεκριμένη ημερομηνία λήξεως, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το επέκτηνε για πολλά χρόνια στο μέλλον.
0: Όχι, ήταν εξ αρχής το σκεπτικό ότι η εκτίμηση που γινόταν τότε, τέλος πάντων. Έτσι, mm-hmm. Γιατί αυτό εξαρτάται από τα κέρδη τα οποία δεν θα φορολογηθούν.
2: Θέλω να πω, θα σας πω γιατί το λέω, για να απαντήσετε και στο, όχι εσείς ως κόμμας, και στην κριτική των άλλων κομμάτων ή και της κυβέρνησης. Δεν θα ήταν πιο ειλικρινές να πει κανείς ότι ναι, εμείς επεκτείναμε την εφαρμογή του αναβαλλόμενου φόρου, αλλά θεωρούμε ότι τώρα δεν χρειάζεται υπεραιτέρω επέκταση και γι' αυτό πιστεύουμε ότι πρέπει να ολοκληρωθεί σε κάποιο, θέλω να πω, έτσι δεν γίνεται λίγο πιο αντικειμενική η κρίση και η επιλογή και η εφαρμογή ενός μέτρου, να παραδεχθεί κανείς εντός εισαγωγικών και το δικό του μερίδιο στην επέκταση μιας τέτοιας ρύθμισης.
0: Ξέρετε, η ρύθμιση για τον αναβαλλόμενο φόρο έγινε πρώτη φορά το 2014.
2: Ναι, το 2014, σωστό.
0: Έχει τροποποιηθεί κάποιες φορές και έτσι και φυσικά την περίοδο για την οποία μιλάτε, οι τράπεζες ήταν ακόμα σε συνθήκες. Έγινε μια ανακεφαλαιοποίηση mm-hmm, το 2014 των τραπεζών. Δηλαδή δεν ήμασταν συνθήκες που είμαστε τώρα.
2: Σαφώς, σε καμία περίπτωση.
0: Το σκεπτικό είναι αυτό. Αφού έληξε ο τίτλος, τέλος πάντων, της τραπεζικής κρίσης και της στήριξης, πρέπει να κλείσει mm-hmm. και αυτός ο τίτλος.
2: Τώρα,
0: θα γίνει ομαλά, έτσι, ναι. Και όμως αισθημένο.
2: Ωραία. Να ρωτήσω και κάτι άλλο, κύριε Κουτεντάκη, γιατί ήσασταν στο γραφείο προϋπολογισμού, είστε πολύ σοβαρός άνθρωπος, δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό, και οι εκθέσεις που βγάζατε όταν ήσασταν εκεί ήταν απολύτως εμπεριστατωμένες και ζυγισμένες. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Θα είστε το μεάρχη στα οικονομικά, θα είστε από τους ανθρώπους που φαντάζομαι θα επιμεληθούν το πρόγραμμα το οικονομικό της Ελλάς, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
2: Τώρα, επειδή υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση για τα προγράμματα που θα πρέπει να πάνε στο λογιστήριο του κράτους να αξιολογηθούν, να δούμε τι είναι σωστό και τι δεν είναι, υπάρχει ήδη μια ρύθμιση που έχει κάνει η κυβέρνηση. Νομίζω, δεν το ξέρω, γι' αυτό σας ρωτώ, ότι αφορά τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Εσείς είστε ένα νέο κόμμα. Θα προτίθεστε και εσείς το δικό σας πρόγραμμα να το βάλετε σε αυτή τη διαδικασία του ελέγχου από το Γενικό Λογιστήριο όταν θα είναι έτοιμο?
0: Θα σας απαντήσω απλά. Βεβαίως. Η απάντηση είναι
2: μάλιστα.
0: Βεβαίως.
2: Μάλιστα.
0: Θα το κάνουμε. Το πρόγραμμα μας θα είναι κοστολογημένο πρώτα απ' όλα από εμάς mm-hmm. και από εκεί και πέρα θα το καταθέσουμε και επίσημα και με όποιο θεσμικό τρόπο προβλέπετε και στο Δημοσιονομικό Νομικό Συμβούλιο, που είναι ο αρμόδιος φορέας να κάνει αυτή τη δουλειά, mm-hmm. και στο Γενικό Λογιστήριο του κράτους και σε οποιονδήποτε, τέλος πάντων, θέλει να το δει και να το εξετάσει. Θέλω να τονίσω κάτι σε αυτό, αν έχω λίγο χρόνο. Ότι,
1: παρακαλώ.
0: Η δημοσιονομική υπευθυνότητα και σταθερότητα είναι κάτι το οποίο έχει κοστίσει τη χώρα.
2: Σωστό.
1: Mm-hmm.
2: Σωστό. Πολλαπλώς και για πολλές δεκαετίες.
0: Και σε όλα τα πολιτικά κόμματα που κυβέρνησαν μέσα εκείνη την περίοδο. Αυτό είναι σαφές. Δεν είναι ιδιοκτησία κανενός αυτό το πράγμα. Έτσι έχει κοστίσει στη χώρα. Πράγματι έγιναν πράγματα. Έχει επιτευχθεί όταν τελικά η χώρα βγήκε από το μνημόνιο το 2018. Πραγματικά είχε σταθεροποιήσει τα δημόσια οικονομικά της. Και αυτή τη σταθερότητα, έτσι, την βλέπουμε ακόμα και σήμερα.
2: Έτσι.
0: Αν εξαιρέσουμε την περίοδο του COVID, έτσι, που αναταράχθηκε σοβαρά η κατάσταση, μετά επέστρεψε εκεί που ήταν. Που σημαίνει ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα θεσμικό πλαίσιο δημοσιονομικής διαχείρισης στο ελληνικό κράτος, το οποίο καταφέρνει έτσι να παράγει συστηματικά, σταθερά, υψηλά πρωτογενή πλεονάσμα. Αυτό είναι μια επιτυχία που την πλήρωσε κατά κάποιο τρόπο έτσι όλη η χώρα, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να την προστατεύσουμε.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Σε κάθε περίπτωση.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Θέλω
2: τώρα να ρωτήσω με αφορμή αυτό που είπε, μια κουβέντα. Θα συμφωνούσατε, όχι σήμερα, αύριο μεθαύριο, όταν θα έρθει η αναθεώρηση στην επόμενη Βουλή, θα συμφωνούσατε να μπει στο Σύνταγμα αυτό που προτείνει η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή να μην μπορεί κάποια κυβέρνηση να κάνει ελλείμματα?
0: Όχι, δεν θα συμφωνούσα.
2: Όχι,
0: δεν θα συμφωνούσα. Αυτό είναι πολύ δεσμευτικό. Είναι πολύ δεσμευτικό και δημιουργεί πολλά προβλήματα. Δείτε για παράδειγμα τι συμβαίνει στη Γαλλία. Δείτε για παράδειγμα τι συμβαίνει στην Αμερική, που σε κάποια συνθήκη που μπορεί, ξέρετε τώρα τα ελλείμματα, ναι, δεν είναι κάτι που μπορεί να το έχει σε μόνιμη κατάσταση, αλλά σε ορισμένες συνθήκες. Έχουμε πρόσφατο παράδειγμα, στην περίοδο της πανδημίας, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Όλα τα ελλείμματα αυξήθηκαν πάρα πολύ. Δηλαδή, τι να έχει συνταγματικό πρόβλημα εκεί και να ψάχνει να βρει, να κλείνει με δημόσιες υπηρεσίες αυτά που γίνονται, που είναι λίγο βάρβαρα. Πιστεύω ότι πρέπει να είναι μια δέσμευση όλου του πολιτικού προσωπικού της χώρας, αλλά τώρα να το βάλουμε στο Σύνταγμα ενδεχομένως να δημιουργήσει άλλο προβλήματα, δίνοντας κάποια άλλα.
1: Δεν προλαβαίνω να ρωτήσω, γιατί ήθελα και μια ερώτηση. Αν μπορέσετε. Δεν είναι δύο λεπτά, δεν πάμε ποτέ ακριβώς. Θα ήθελα να σας ρωτήσω και το εξής, κύριε Κουτεντάκη. Επιμένετε στις παρεμβάσεις σας και παρουσιάζοντας πάντα, στοιχειοθετώντας την επιχειρηματολογία σας, ότι η σημερινή ανάπτυξη παράγει φτώχεια για τη βάση της κοινωνίας. Από την ίδια ώρα, ο Αλέξης Τσίπρας αναδεικτύει τη διαφθορά ως βασικό σύστημα μεταφοράς αυτού του πλούτου. Πώς συνδέεται τώρα η δική σας τεχνοκρατική ανάλυση με ένα βαθιά πολιτικό δίλημα περί εντιμότητας?
0: Θα σας απαντήσω όσο πιο σύντομα μπορώ, γιατί κατανοώ τον χρόνο. Η φτώχεια καταρχάς έχει αυξηθεί με τα μετρήσιμα νούμερα.
1: Είχαμε
0: 1,9 εκατομμύρια φτωχούς το 2019, ενώ κάτω από το όριο φτώχειας, έτσι.
1: Ναι.
0: Και έχουμε 2 εκατομμύρια φτωχούς το 2025. Είναι σύν 100.000. Mm-hmm. Αυτό είναι σαφές, έτσι. Είναι μετρημένο. Τώρα, όσον αφορά τη διαφορά, την εντυμότητα και την αναδιανομή, έτσι. Η διαφορά δεν είναι κατεφυρημένο. Δεν είναι μια ηθική. Δεν είναι μόνο, μάλλον, ένα ηθικό ζήτημα. Διαφορά σημαίνει, για παράδειγμα, απευθείας αναθέσεις με αδιαφανείς διαδικασίες. Να σου πω ένα παράδειγμα διαφορά.
1: Είναι ηθικό και πολιτικό, αλλά με την τεχνοκρατική αντίληψη τη δική σας, πώς το συνδέουμε.
0: Ναι. Και αν θα σας έλεγα εγώ τι πρέπει να κάνουμε, θα σας έλεγα ότι πρέπει να ενισχύσουμε τους μηχανισμούς διαχείρισης του δημόσιου χρήματος. Και να χρησιμοποιήσουμε και την τεχνολογία ώστε να μπορούμε να εντοπίζουμε.
2: Σωστό είναι αυτό.
0: Διάφορες παρεκκλήσεις που σήμερα χάνονται κάπου.
2: Να σας ευχαριστήσουμε,
1: πολύ
2: κύριε
1: Κουτεντάκη.
2: Να πούμε ότι ο κύριος Κουτεντάκης είναι ένας από τους πολύ σοβαρούς ανθρώπους και όταν ήταν στη Βουλή έκανε σημαντική και σοβαρή δουλειά. Και είναι θετικό που βρίσκεται σε αυτή τη θέση.
1: Η διαδρομή του είναι γνωστή.
2: Ακριβώς.
1: Ναι.
2: Γιατί όπως σωστά είπε, τα κόμματα στη διάρκεια του χρόνου πολλές φορές λειτουργήσαν αρνητικά στα οικονομικά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουτεντάκη.
0: Να είστε καλά.
1: Ως τέτοιο τον καλέσαμε να συνομιλήσουμε. Λοιπόν, τέλος για δελτίο ειδήσεων. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία ανέλαβε την έρευνα για τις 3 εμπριστικές επιθέσεις με καζάκια σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας τα ξημερώματα σε Τούμπα και Πηλαία, Θεσσαλονίκης. 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων μία γυναίκα νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Στόχοι έγιναν. Οι κατοικίες του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Από την έκρηξη στο σπίτι της κυρίας Νέστορα τραυματίστηκε πολύ σοβαρά η μητέρα της με εκτεταμένα εγκάβματα, ενώ η ίδια υπέστη ελαφρά εγκάβματα. Ο πατέρας της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Ακόμη 2 ένικοι της πολυκατοικίας μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ωστόσο πήραν εξτήριο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε τις επιθέσεις δολοφονικές, υπογραμμίζοντας ότι η χρήση εκρηκτικών μηχανισμών σε κατοικίες θέτει ανθρώπινες ζωές σε άμεσο κίνδυνο. Για τρομοκρατικά χτυπήματα σε βάρος τελεχών της Νέας Δημοκρατίας έκανε λόγο και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο Earth News Radio. Ο Ζήσης Ιωακίμοβιτς δήλωσε στο Earth News Radio ότι πρόκειται για άνανδρη επίθεση και τόνισε πως ο εκφοβισμός, η βία και η τρομοκρατία δεν έχουν θέση στη δημόσια ζωή. Από την πλευρά του, ο Σάββας Αναστασιάδης ανέφερε ότι είχαν δεχθεί και στο παρελθόν επιθέσεις, γι' αυτό είχαν τοποθετήσει κάμερες ασφαλείας, το υλικό των οποίων εξετάζει η αστυνομία. Για ανόητους ανθρώπους που τους αξίζει αυστηρή τιμωρία, έκανε λόγο αναφερόμενος στους δράστες ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Για περιστατικό που δεν χωρά στη δημοκρατία, έκανε λόγο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟ Κώστας Τσουκαλάς. Εξέφρασε τη σαφή, κατηγορηματική και απερίφραστη καταδίκη του κόμματος. Η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Καταδικάζουμε τις εμπριστικές επιθέσεις σε αυτοκίνητα και κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας που με απαράδεκτο τρόπο αξιοποιεί η κυβέρνηση, σχολιάζει το ΚΚΕ. Η ελληνική λύση καταδίκασε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τις εμπριστικές επιθέσεις σε κατοικίες κομματικών στελεχών στη Θεσσαλονίκη και ζήτησε την άμεση σύλληψη και παραδειγματική τιμωρία των δραστών. Τραγική τροπή έλαβε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε στη Λιτία ανήκει στον 12χρονο που αγνοείται και φέρεται να είναι γιος του άνδρα που έχασε τη ζωή του και τη εγκαυματία, η οποία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα μετά την παραγγελία διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης από τον αρμόδιο εισαγγελέα. Οι αρχές διερευνούν αν η κατάρρευση οφείλεται σε παραλήψεις κατά τις εργασίες εξκαφής ή σε προϋπάρχοντα προβλήματα στατικότητας της πολυκατοικίας που είχε κατασκευαστεί το 1970. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του Λιβάνου Τζοζεφ Αούν με αντικείμενο τις τελευταίες εξελίξεις στη χώρα είχε ο Πρωθυπουργός. Οι δύο ηγέτες υπογράμμισαν τη σημασία της εφαρμογής της Συμφωνίας Πλαισίου μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, ενώ ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας προς το Λίβανο και τη συμβολή της στην ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεών του. Στο μεταξύ, υπέρ της πολιτικής των ήρεμων νερών με την Τουρκία τάχθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του, επισημένοντας ότι εν μέσω μιας πολύ δύσκολης γεωπολιτικής συγκυρίας η Ελλάδα έχει ενισχύσει τη θέση της σε όλα τα επίπεδα. Στο 3,9% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat, έναντι 4,9% το Μάιο, καταγράφοντας αποκλιμάκωση κυρίως λόγω της επιβράδυνσης των αυξήσεων στην ενέργεια, τα τρόφιμα και τις υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, οι τιμές της ενέργειας αυξήθηκαν κατά 15,8% έναντι 20% που είχαν αυξηθεί τον Μάιο. Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα, αλκοόλ και καπνό διαμορφώθηκε στο 2,5% από 2,6%, ενώ στις υπηρεσίες η αύξηση των τιμών επιβραδύνθηκε στο 4,5% από 5,7%. Στο 8,1% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα το Μάιο έναντι του αναθεωρημένου προς τα κάτω 9,1% τον Απρίλιο 2025. Σε ακύρωση όλων των προγραμματισμένων δρομολογίων της από και προς το λιμάνι της Ραφίνας την Παρασκευή 3 Ιουλίου προχώρησε η ακτοπλοϊκή εταιρεία Fast Ferries λόγω της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης των αυτεργατικών σωματείων που κλιμακώνουν τις αντιδράσεις τους, καταγγέλλοντας ότι η κατάσταση στο λιμάνι έχει υπερβεί τα όρια ασφαλείας, καθώς οι υφιστάμενες λιμενικές υποδομές αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τον αυξημένο αριθμό πλοίων. Πέθανε στα 74 του χρόνια ο Βίκτορ Βίλις, ιδρυτικό μέλος και τραγουδιστής του συγκροτήματος της Disco Village People.
0: Ο καιρός.
1: Ζεστή η πρώτη μέρα του Ιουλίου, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι προς το απόγευμα κυρίως στα ηπειρωτικά με τοπικούς όμβρους και στα βορειοδυτικά με μονωμένες καταιγίδες άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο, 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιώργος Πίκουλας.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, 20 χρόνια, Πειραιός 260. Medeas Children, ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Παραπονιάρικα ξεκινήσαμε το μήνα. Δεν μένω πια εδώ, φεύγω, κλαίω. Θα πρέπει να βάλουμε κάτι πιο χαρούμενο.
1: Ξανασμίξαν τα ειδόνια.
0: Έτσι, καλό μήνα.
1: Έτσι, καλό μήνα, yeah.
0: Συμπάει ο Ιούνιος. Ένα τρίτο του καλοκαιριού.
1: Γεια σας. Τίποτα, αρχίζουμε να στολίζουμε για Χριστούγεννα.
0: Μα ήδη κάποιοι ανταγωνιστές παίζουν χριστουγεννιάτικα για να μας προλάβουν. Γιατί εμείς συνήθως παίζουμε εκεί πέρα.
1: Τον Οκτώβριο.
0: Και Σεπτέμβριο
1: καμιά φορά. Σεπτέμβριο θα έχουμε ΔΕΘ και προκήρυξη εκλογών. Δεν θα προλάβουμε.
0: Νομίζω ότι για εκεί πέρα πηγαίνει. Θα παίζουμε προεκλογικά.
1: Τι γίνεται. Εντάξει, να σου πω κάτι. Άλλο κακό να μην μας βρει. Πώς υποδέχτηκες την όλη την ιστορία με τη Θοδωρά την Τζάγκελ. Την αγαπημένη της εκπομπής.
0: Εντάξει, επειδή είναι αγαπημένη της εκπομπής, αυτή
1: εμείς
0: η επιστροφή.
1: Είμαστε με τη Θοδώρα.
0: Η επιστροφή στο Μαντρί.
1: Ναι.
0: Διότι το Μαντρί είναι το Πασόκ. Σε
1: εισαγωγικά.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ταλαιπωρήθηκε. Είναι αυτό που. Αλλάζεις διάφορες σχέσεις για να γυρίσεις την πρώτη σου αγάπη.
1: Αλλά πολύ.
0: Αλλά και η πρώτη σου αγάπη
1: πολύ,
0: σε δέχεται.
1: Πολύ μπιφ με το Στέφανο.
0: Εντάξει. Γενικώς όσοι έχουν φύγει είναι
1: προσωπικές αποχωρήσεις. Και μεγάλοι πολιτικοί έρωτες, να ξέρεις, μετά καταλήγουν άσχημα.
0: Συνήθως αυτό γίνεται. Αυτό έχει δείξει η ιστορία.
1: Εντάξει, εμείς με τη Θοδώρα κλασικά έτσι δεν το συζητάμε.
0: Όσο πιο κοντά στον ήλιο βρίσκεσαι, τόσο πιο εύκολα καίγεσαι.
1: Ωρε φίλε.
0: Έτσι. Όπως... Γιατί να θυμίσω ότι ήταν αντιπρόεδρος του κόμματος.
1: Όπως κάηκαν και έχουμε και εμείς εδώ, λέει, έξω ζέστη. Είδες φωτογραφίες που είχαν κάηκαν τα φανάρια και οι γραμμές του τρένου στη Γερμανία και στη Γαλλία. Φοβερά, ρε φίλε. Φοβερά.
0: Για να μην κλεγόμαστε μόνο για μας.
1: Ναι.
0: Βέβαια, εκείνα είναι φτιαγμένα για συνθήκες διαφορετικές. Όταν λοιπόν θα χτυπήσει 40 και θα κρατήσει καιρό. Σκάνε και αυτά τα ρημάδια.
1: Αλήθεια.
0: Βέβαια είναι και ο αντίλογος που λέμε ότι μόνο στην Ελλάδα συμβαίνει, όχι, συμβαίνει και σε άλλες χώρες. Και αυτό δεν είναι για να ευλογήσουμε τα ελληνικά. Τα ελληνικά έχουν ένα επιπλέον ότι χαλάνε με το παραμικρό. Δηλαδή, επειδή ξανά έκανα αυτόν τον δρόμο την Εθνική Οδό.
1: Ναι, για
0: μια παράκληση.
1: Ναι.
0: Όταν είναι να ξαναχαλάσετε την Εθνική Οδό, που είναι στα περισσότερα τη κομμάτια χαλασμένη, μη χρώνετε τον κόσμο με αυτά τα δύο δέντρα.
1: Δηλαδή,
0: δεν μπορεί να πληρώνει 4-10, 4-25 για διόδιο και να είναι ο δρόμος σαν να κάνει σλάλομ στο σκι.
1: Είμα να νιώσω και γέρασα.
0: Το τίμιο ποιο θα ήταν να πει η εταιρεία και το κράτος. Ναι. Αδελφέ, από τη στιγμή που είναι χαλασμένα τα 30 χιλιόμετρα από τα 50 που θα κάνεις, αντί για 4-10 στο μισό. Δεν θα ήταν το σωστό.
1: Εκπτώσεις.
0: Λέω τι θα ήταν.
1: Το αφεντικό τρελάθηκε.
0: Εντάξει,
1: και ξεπουλάει.
0: Τα χαιρετίσματα... Πάνω στη Θεσσαλονίκη, στους φίλους οδηγούς που ταλαιπωρούνται, αυτό ο flyover έχει φάει τέτοιο μπινελίκι. Εντάξει. Νομίζω ότι έχουν στερέψει πια.
1: Flyover, ωραίο.
0: Έχουν στερέψει. Έχει στερέψει.
1: Από λεζάντα είμαστε ότι.
0: Ο flyover είναι εντυπωσιακό. Δεν ξέρω, μπορεί να αλλάξει την εικόνα της πόλης, γιατί την ώρα έχει αλλάξει τα νεύρα
1: των πολιτών.
0: Των πολιτών.
1: Μάλιστα. Ξυπνήσαμε λοιπόν με αυτές τις δύο απαράδεκτες εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, που είχαν στόχο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Πέντε άτομα κατέληξαν στο νοσοκομείο. Πολύ μάγκες αυτοί με τα γκαζάκια.
0: Μια γυναίκα διασωληνωμένη. Κατακριτέο από όλους τους πολιτικούς χώρους.
1: Είναι αυτό ο τρόπος διαμαρτυρίας. Εντάξει, εκφοβισμός, ξέρω εγώ. Δεν οδηγεί πουθενά όλη αυτή η ιστορία και είναι ένας φαύλος κύκλος ο οποίος στη χώρα αυτή τουλάχιστον έχουν αγωνιστεί και έχουν δώσει το αίμα τους πάρα πολλοί άνθρωποι για να αποφύγουμε τέτοιες πρακτικές και λύσεις. Τέλος πάντων, τι να πούμε.
0: Τρία σπίτια μέσα σε 17 λεπτά χτύπησαν, δύο οι δράσεις των επιθέσεων σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που συγκέντρωσε η αντιτρομοκρατική. Μια γυναίκα που είπαμε ότι βρίσκεται διασωληνωμένη, τέσσερις τραυματίες, υλικές καταστροφές σε οχήματα και σε.
1: Και ελπίζουμε η αστυνομία να κάνει τα δέοντα και να δούμε τι γίνεται και ποιοι είναι αυτοί ακριβώς οι μάγκες.
0: Εντάξει, θα πρέπει να πληρώσουν.
1: Λοιπόν,
0: στα υπόλοιπα τι έχουμε τώρα που ξεκινάει ο μήνας.
1: Ναι.
0: Είναι μήνας εκπτώσεων, έτσι δεν είναι, Μαρία Βακυρίτση μαζί μας στη ρυθμίση των ήχων. Αυτά θα έπρεπε να τα ξέρεις.
1: Φάντς εκπομπής.
0: Και εμείς είμαστε φάντς εκπομπής. Είναι...
1: Λέω πρώτα δύο καταφάσεις και μετά είναι η ερώτηση. Φάντς εκπομπής. Όχι.
0: Ναι.
1: Φαν. Δεν το λέει με πολύ πιστικότητα. Το λέει με το, στανιό λίγο.
0: Είπες χθες χρόνια πολλά στον Πέτρο, το φουάγκρα.
1: Όχι, δεν του είπα, ρε
0: γαμώ. Πέτρο, χρόνια πολλά.
1: Περίμενα να έρθουμε και οι δύο.
0: Προχθές ήταν στον Πέτρο και στον Παύλο, χθες ήταν στον Αποστόλη. Ούτε σε αυτόν είπες.
1: Ούτε.
0: Σήμερα να πούμε όμως στους Αγίους Αναργύρους.
1: Έτσι. Ο Ανάργυρος.
0: Ο Άρης. Ανάργυρος, Αργύρης κτλ.
1: Χρόνια πολλά να έχετε.
0: Κόσμα και Δαμιανό. Όλοι μαζί πακέτο πηγαίνουν.
1: Στον απόϊχο αυτή τη ιστορία με την κατάσταση.
0: Τον Αγίον Αναργύρο σήμερα, Κόσμα και Δαμιανό, είναι 1η Νοέμβρη.
1: Κοντά. Με την κατάρρευση της πολυκατοικίας, προφανώς τα πρώτα συμπεράσματα είναι ότι επειδή ήταν παλιά πολυκατοικία από το 1973, η εξκαφή για τα θεμέλια ήταν στο 1-1,5 μέτρο και δεν είχε υπόγεια και γκαράζ και τέτοια. Και οι άλλοι οι δίπλα που σκάψανε στα 5 μέτρα, γιατί θα γινόταν.
0: Με τους νέους.
1: Ανεγείρετο μία νέοι κανόνες και μία σύγχρονη πολυκατοικία. Έγινε το κάκο και
0: το βέβαια δύο πολυκατοικίες.
1: Μαγικό το μαγικό βέβαια είναι που πήγανε και είπανε στο μηχανικό της διπλανής της υποανέγερσης πολυκατοικίας ότι γέρνει δίπλα και η απάντηση τρομερή ήτανε ο Μέγας Έλληνας και η πίζα γέρνει να δεν πέφτει. Τι ωραία ο μάγκας.
0: Και
1: μετά κράου, γεια σας.
0: Και μετά έτρεχε, χτυπούσε κουδούνια και έλεγε: αδέλφια, βγείτε.
1: Πάλι καλά.
0: Δεν λες πάλι καλά που δεν είχαμε νεκρό το σημαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Και πάλι καλά, πρώτα απ' όλα για τους ανθρώπους που έμεναν μέσα, αλλά και για τους μάγκες της δίπλα. Γιατί συνελήφθησαν και αφέθηκαν ελεύθεροι, γιατί για πλημέλημα πάνε. Γιατί άμα υπήρχε απώλεια ανθρώπινη ζωή, θα είχαμε άλλα. Λοιπόν, προσνώσεις και συμμόρφωσης τέλος πάντων. Θα τα δούμε. Στον απόϊχο επίσης της συμφωνίας κυριών για τα προϊόντα, για το δίμηνο να μην υπάρχει αύξηση των προϊόντων και από Σεπτέμβριο λέει θα έχουμε μειώσεις.
0: Και γιατί δεν τις κάνουμε από τώρα τις μειώσεις?
1: Ένα το ερώτημα είναι αυτό. Και το δεύτερο,
0: άκουσα αυτό και λέω μα γιατί.
1: Ναι, και το δεύτερο είναι στρατηγική. Είναι στρατηγική.
0: Ναι, στρατηγική.
1: Και το δεύτερο είναι ερώτημα επίσης. Ναι. Έχεις ακούσει πολύ με συμφωνίες κυριών να γίνεται η πολιτική?
0: Όχι, εγώ ξέρω ότι δύσκολο. Βγαίνει.
1: Νομοθετούμε. Βάζουμε κανόνες. Δεν ξέρω. Θα δούμε και πού θα πάει αυτό.
0: Δηλαδή υπάρχει περίπτωση και μια βιομηχανία να πει παιδιά εγώ δεν συμμετέχω.
1: Ναι,
0: γιατί δεν έχω κάποιο είδους...
1: Όχι μόνο και η συμφωνία κυριών ρε φιλέ προϋποθέτει και ελέγχους για να αυτό. Έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε ελέγχους σε όλο το πεδίο για να δούμε αν τηρείται. Δεν έχουμε, τι να κάνουμε. Λοιπόν πάμε, Έλενα Λεβίζου. Είναι μαζί μας ο Στέλιος Βραδέλης. Έλενα, πώς το βλέπεις?
2: Στον αέρα,
1: πες
2: μου.
1: Τι, έλα, εγώ.
0: Α, βγαίνεις στον αέρα. Ναι, είμαστε στον αέρα.
1: Ναι, είμαστε. Ναι, με ακούτε.
0: Ναι, ακούτε. Έλενα Λεβίζου.
2: Σας ακούω, ναι.
1: Έτσι, ποιος ήταν αυτός που την ώρα που βγάζεις το τίμιο μεροκάματό σου σε ενοχλεί, πες.
2: Κανείς, εδώ οι συνάδελφοι.
1: Εδώ οι συνάδελφοι, εντάξει. Βάζουμε ένα πέπλο προστασίας
0: τους. Ότι βάζανε παραγγελία. Σίγουρα ο Νιάκας την παρενοχλεί και την ώρα. Για να μην τα πει όλα σε εμάς.
1: Μια χωριάτικη στο 4.
0: Γιατί, για να τα πει όλα στο Νιάκα, γι' αυτό, εντάξει.
1: Τίποτα. Δεν απαντάει.
2: Όχι, απλώς η δισεογραφία τρέχει και προσπαθούμε, κατάλαβες.
1: Ναι, αλλά είσαι γρήγορη κι εσύ όμως.
2: Ναι,
0: είσαι ο Bolt τη δημοσιογραφία.
1: Είσαι ο Bolt τη δημοσιογραφία. Είσαι.
2: Ναι. Λοιπόν, ήθελα απλά να ρωτήσω αρχικά, όντως υπόθηκε η ατάκα για την πίζα?
1: Ναι, ρε φίλε. Να.
2: Είναι πραγματικότητα δηλαδή.
1: Είναι πραγματικότητα
2: αυτό.
1: Και έγινε και στο διεθνές ρεπορτάζ, αφού πάμε στην πίζα.
2: Πραγματικά.
0: Ναι. Αυτό μετέφεραν οι αυτόπτες μάρτυρες.
1: Δεν είναι ωραίο, δεν είναι ωραίο.
2: Πολύ ωραίο και να μάθουμε και αυτή την τεχνική της. Του πύργου της πίζας γιατί γέρνει και δεν πέφτει.
1: Ή ακόμα χειρότερα, μην πέσει και η πίζα μετά αυτά που λένε εδώ πέρα. Και έχουμε ένα αξιοθέατο λιγότερο στην Ιταλία.
0: Ότι η πίζα δεν κατοικείται. Φαντάσου να κατοικεί σε τέτοιο, σε υποκλίση. Πώς θα πηγαίνει. Δηλαδή θα θες να κάτσεις τώρα στην τουαλέτα και θα φοβάσαι.
1: Ναι, όχι.
0: Τι θα γίνει.
1: Απόλυα στήριξη.
0: Στον ντους.
1: Λοιπόν, για πες. Σου έκανε εντύπωση, λοιπόν, δεν το είχες. Ωραία, εντάξει.
2: Όχι, όχι, δεν το.
1: Δεν το είχες.
2: Και δεν θα πήγαινε και το μυαλό μου μέχρι εκεί. Είδες. Πραγματικά.
0: Μα γι' αυτό δεν έγινες πολιτικός μηχανικός.
1: Εφάνταστη πολιτική μηχανική.
0: Και έγινες δημοσιογράφος.
2: Ακριβώς, ναι. Είναι αυτό που λέμε, η πραγματικότητα ξεπερνά τη φαντασία, το κινηματογράφο κτλ. Κτλ. Δεν βαριέσαι. Λοιπόν, οπότε να ξεκινήσουμε με τα δικά μας.
0: Συμφωνία κυρίων και όχι κυριών, λένε. Εντάξει, γιατί οι κυρίες δεν κάνουν συμφωνίες.
1: Δεν κάνουν. Κυρίων, είπα.
0: Εντάξει.
1: Κυριών, τέλος πάντων.
0: Είναι κυρίων και κυριών, αλλά θα μπορούσε.
1: Η συμφωνία μετράει.
0: Γιατί εμείς δεν έχουμε ρατσιστικά, δεν αποκλείουμε.
1: Όχι, βέβαια.
0: Οι κύριοι και οι κυρίες.
1: Για πες, Έλενα.
2: Λοιπόν, να σας πω καταρχάς ότι έφυγε από τη ζωή ο τραγουδιστής των Village People, ο frontman.
0: Όχι, ρε εσύ, YMCA.
2: YMCA.
0: Για ρίξτε, ποιο ήταν ο Ινδιάνος ή ο.
2: Όχι, νομίζω ότι ήταν ο αστυνομικός.
0: Ο αστυνομικός.
2: Ναι.
0: Περίμενε, τα δικαιώματα του YMCA δεν τα είχε πάρει αυτός ο αστυνομικός.
2: Μπορεί, τα είχε πάρει αυτό.
0: Το YMCA, επειδή στην αρχή το θεωρούσαν πολύ παρακατιανό τραγούδι, είχε πάρει τα δικαιώματα ένας εξ αυτών, νομίζω ο frontman. Και στη συνέχεια έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία. Έτσι. Πάμε τώρα λίγο αλλά Ντόναλτ Τραμπ και Αφροδίτη Λατινοπούλου.
1: Αφροδίτη Λατινοπούλου και Ντόναλτ Τραμπ. Πάμε.

0: του ΑΕΜΣΕ, να πούμε ότι είναι η Χριστιανική Ένωση. Είναι, δηλαδή, η ΧΑΝΘ στη Θεσσαλονίκη, Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Θεσσαλονίκης, είναι YMCA.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Είναι τραγούδι είναι... κανονικά χριστιανικό.
1: Και αυτό, όχι, ναι, είναι τραγούδι. Ακριβώς αυτό λέει το τραγούδι, το ναι. Young Men. Που μπορεί να πας σε αυτή την ένωση, ναι, και να περάσεις όμορφα και το χρόνο σου κτλ. Ναι.
0: Μετά έγινε...
2: έφυγε εδώ ιστορικά και ο Μιχάλης Μόσιος, έτσι.
0: Ο Ταμτάκος. Ταμτάκο, έχουμε κάτι σε τραγούδι.
2: Ο γνωστός και ο Ταμτάκος. Μια κάλτ, έτσι, φυσιογνωμία του κινηματογράφου, αλλά αγαπημένος.
1: Συμπαθέστατος.
2: Λοιπόν, θα φύγουμε από τα θανατικά να πούμε κάτι.
0: Α, τώρα που είπαμε Τραμπ, βγήκε ότι κέρδισε με τις μεγάλες του, γιατί βλέπει πολύ μπροστά, 1 δισεκατομμύριο μόνο από τα κρυπτονομίσματα.
1: Έτσι. Ναι, συνολικά είναι από τα στοιχεία που έχει δώσει ο Αμερικανός Πρόεδρος για τα οικονομικά το 2025, 2,2 δις δολάρια, το 1,4 αν δεν κάνω λάθος, από τα κρυπτονομίσματα οικογένεια Τραμπ, ναι.
2: Ωραία.
0: 1 δισεκατομμυριάκι το χρόνο σε ευρώ, 1,4 σε δολάρια.
2: Δεν είναι κακό.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε?
1: Λοιπόν, μιας και είπατε ότι για τα θανατικά που δεν είναι, εντάξει, είναι σημαντικό γιατί είναι κάποιες προσωπικότητες. Θα το ισορροπήσω εγώ τώρα αυτό.
2: Άντε να
1: μην γεννήσεις. Λοιπόν, στο ΣΑΟ, όχι. Με υπεραιωνόβιες. Στο ΣΑΟ Πάολο, λοιπόν, ναι, είναι ένα όχι και τόσο συχνό φαινόμενο, σπανιότατο θα έλεγα. Τρεις υπεραιωνόβιες αδερφές, 109, 100, 107, 104 και 103 χρονών.
0: Ωραίες. Αυτή τη φωνάζουν, μικρή, φέρεις το νερό.
1: Μπράβο, ναι.
2: Πες το στην πιτσιρίκα. Για πες.
1: Και είναι τώρα αντικείμενο. Τέλος πάντων, γίνεται μία μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Σάο Πάολο για αυτές τις τρεις γυναίκες, για να ανακαλύψουν, εντάξει, με βάση του τρόπου ζωής τους, ιατρικές εξετάσεις, πώς κατάφεραν και οι τρεις, γιατί είναι σπάνιο για τρία αδέρφια, τέλος πάντων, να φτάσουν και τα τρία μέχρι την ηλικία. Και ίσως, ευελπιστούν οι επιστήμονες εκεί, ανακαλύψουν έτσι το μυστικό της μακροζωίας.
0: Να υποθέσω ότι και οι τρεις είναι χείρες. Πρέπει να τους έχουν ξαποστείλει τους συντρόφους.
1: Να το υποθέσεις σίγουρα σωστά. Καλά, δεν ξέρω αν ήταν και οι τρεις παντρεμένες, αλλά ναι.
0: Γύρω στα 50 με 60 χρόνια πρέπει να είναι χείρες τώρα αυτές.
1: Αλλιώς αναφερόντουσαν και οι σύζυγοι, νομίζω.
2: Ναι. Εδώ νεότερες και νεότερες είναι χείρες τώρα αυτές, σίγουρα.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι στα νεκροταφεία, η αναλογία είναι 9-10 ή 8-10, ας πούμε. Εντάξει.
2: Εννοείται.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Επειδή είμαστε στο μακάβριο.
2: Τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε. Seize the day. Μπα κάνουμε κάτι άλλο. Έχουμε κάνα ζωάκι, βρήκαμε στο Μουντιάλ.
1: Όχι, Γιώργο, μου κάθε μέρα με ρωτάτε.
0: Κάναμε τελικά. Ο Βίκτορ Γουίλις ήταν ο Αφρικανός τραγουδιστής που ήταν εντυμένος τροχονόμος.
2: Α, τροχονόμος.
0: Ναι.
1: Α, όχι, ήταν αυτός με τα δερμάτινα και το καπέλο του αστυνομικού.
0: Αυτό λέω, ότι είμαι ένας τροχονόμος.
1: Ναι.
0: Ο Αφρικανός. Γιατί
1: πήγε και ένας...
0: γιατί φοράει αυτό το στρογγυλό.
2: Στην ευρύτερη οικογένεια.
0: Εντάξει, δεν θα μαλώσουμε για το σώμα.
2: Όχι.
0: Γιατί υπήρχε και ένας άλλος ντυμένος με δερμάτινα. Εκείνος πρέπει να έχει παίξει στο μεγάλο των μπάτσων σχολείο στην Πλέσικιά που μπαίνανε. Θυμάσαι το σκηνικό?
1: Όχι.
2: Δεν πειράζει.
0: Δεν έβλεπε μεγάλο των μπάτσων σχολείο.
2: Δεν πειράζει.
1: Όχι.
2: Μάλιστα.
0: Η Παπακυρίτσι που έβλεπε αμέσως.
2: Λοιπόν, αυτά.
0: Η Αλεβίζα έβλεπε μόνο το μικρό σπίτι στο Λιβάδι. Ποια σου άρεσε η Λόρα, ήταν η αγαπημένη σου?
1: Το έβλεπα το μικρό σπίτι στο Λιβάδι.
0: Ξαναβγαίνει στο Netflix.
1: Η Λόρα, ναι, μ' άρεσε η Λόρα.
0: Είμαι σίγουρος ότι σου άρεσε η Λόρα. Ο μπαμπάς πώς λεγόταν που πήγαινε με το κάρο, πέθανε και αυτός πρόσφατα.
1: Δεν έχει πεθάνει πρόσφατα, έχει πεθάνει πολλά χρόνια ο άνθρωπος αυτός.
0: Πρόσφατα μπροστά στην αιωνιότητα.
2: Τον έχω εικόνα.
1: Μπροστά στην αιωνιότητα σίγουρα.
0: Νομίζω ότι καμιά πενταετία.
1: Μόνο.
0: Καλά, εντάξει. Όχι, να είναι.
1: Αυτά με θέλετε, τελείωσε ο χρόνος μου, θέλω να πω, ή να πούμε και κάτι για...
2: δύο λεπτάκια, θες και κάτι
1: Γιώργος,
2: δύο λεπτάκια.
1: Γιατί ο Γιώργος κάπως, ναι, άκουσα αυτό.
2: Όχι, όχι.
1: Λοιπόν, τώρα αμέσως, κατά τα άλλα...
2: Το μάλιστα δεν είναι πάντα καταληκτικό, να ξέρεις.
1: Α, οκ. Λοιπόν, κατά τα άλλα, λοιπόν, να πούμε ότι το CNN μετέδωσε αποκλειστικές πληροφορίες και είπε ότι του επιβεβαίωσαν πηγές ότι ο γάμος της χρονιάς, παραπάνω από χρονιάς, ο βασιλικός γάμος, ο αντίστοιχος στις Ηνωμένες Πολιτείες ανάμεσα στην στον Travis Kelce, ναι, τον ποδοσφαιριστή του NFL, και την βοηθήστε με λίγο, Taylor Swift, ευχαριστώ πολύ, και την Taylor Swift θα γίνει αυτό το διήμερο, Πέμπτη Παρασκευή, στο Madison Square Garden. Είναι κάτι που...
0: Κλείσαν όλη την πλατεία.
1: Έχουν κλείσει, τέλος πάντων υπάρχουν κάποια σημάδια και τις προηγούμενες εβδομάδες που το έδειχναν αυτό. Να σας πω τι λέει το CNN, ότι...
0: Για να δεις τι θα τραγουδήσει.
1: Δεν θα είναι τύπου συναυλιακό το event. Εντάξει. Την Πέμπτη θα είναι.
0: Γιατί θέλει να πάει και σε γάμους, γι' αυτό λέω.
1: Την Πέμπτη θα είναι η πρόβα, αυτό που συνηθίζεται στους γάμους τους στην Αμερική, το rehearsal το λεγόμενο, με 100 άτομα μόλις.
2: Και μόλις άκουσα,
1: εντάξει, μόνο 100 άτομα, άλλο. Γιατί το κύριο event, δηλαδή η γαμήλια τελετή, η εκδήλωση τέλος πάντων της Παρασκευής, θα έχει 1000 καλεσμένους.
0: Πάμε για 1000.
1: Για 1000, ναι, και θα διαμορφώσουν βεβαίως το χώρο όπως πρέπει. Αλλά έχει μία υποσημείωση το CNN που λέει...
2: Βάλε με 50 το κεφάλι...
1: Ότι όχι, μήπως όλα αυτά είναι ένα προπέτασμα καπνού.
0: Ναι.
1: Και το ζευγάρι τελικώς κάνουν κάτι εντελώς διαφορετικό και θέλουν απλώς να κάνουν έτσι μια τρίπλα.
0: Ωραίο, ξέρεις ποιο θα είναι, να πάει με γαμήλιο δώρο ο Τραμπ.
1: Αλλά αυτό το Σαββατοκύριακο, αυτό το τετραήμερο τέλος πάντων.
2: Αυτή με τα πολλά
1: έχει.
2: Λεφτά είναι γύφτη.
0: Αν θα το κάνουν Πέμπτη Παρασκευή, γιατί Σάββατο είναι η μέρα ανεξαρτησίας.
1: Ναι, αλλά
0: Τετάρτη
1: δεν
0: Ιουλίου.
1: Έχει σημασία, τα μέτρα υπάρχουν και για την Τετάρτη Ιουλίου και για το Μουντιάλ. Και υπάρχει και αυτή
2: τώρα
1: η φοβερή ζέστη στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτό το τετραήμερο. Θα δούμε πώς θα πάει.
2: Τώρα λέω το κανονικό, μάλιστα.
1: Εντάξει.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Είναι μαζί μας για τους τίτλους ειδήσεων Μιρέντα Σκαμπαρδόνη, γυναίκα. Είδηση γυναίκα λάστιχο, πάμε.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην αντιτρομοκρατική πέρασε η έρευνα για τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. 5 τραυματίες, μια γυναίκα διασωληνωμένη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Πολιτική καταδίκη των επιθέσεων από κυβέρνηση και κόμματα. Τραγική εξέλιξη στη χθεσινή πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε στη Λυτή ανήκει στο 12χρονο αγόρι που αγνοείται. Αναμένονται τα αποτελέσματα της ταυτοποίησης. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της τετραώρευσης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Σε εξέλιξη προκαταρκτική εξέταση για τα αίτια της κατάρρευσης. Την καταδίκη του Δημήτρη Μελά, πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ και της Αθανασίας Δρέπα, πρώην Διευθύντριας Άμεσους Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων του Οργανισμού, πρότεινε ο εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημελιωδικίου της Αθήνας, αύριο η απόφαση του δικαστηρίου. Τηλεφωνική επικοινωνία του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο του Λιβάνου, Τζοζέφ Αούν, στο επίκεντρο η εξελίξη στη χώρα, η εφαρμογή της Συμφωνίας Ισραήλ-Λιβάνου και η στήριξη Ελλάδας προς τη Βηρυτό. Στο 3,9% υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat, με επιβράδυνση των αυξήσεων σε ενέργεια, τρόφιμα και υπηρεσίες. Σεισμική δόνηση 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ανατολικά του Δομοκού. Άγνωστος αριθμός ανθρώπων έχασε τη ζωή του από φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε 10ωροφ πολυκατοικία στην Αμβέρσα του Βελγίου. Στο κτίριο διέμεναν περισσότεροι από 200 άνθρωποι. Άγνωστα τα αίτια της πυρκαγιάς. Και ο καιρός, ζεστή η πρώτη μέρα του Ιουλίου, 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 37 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Νομίζω ότι είναι το τραγούδι που, που περιγράφει καλύτερα από κάθε άλλον το τι έγινε τη δεκαετία του 80. Και όπως λέει και η Χρυσή,
1: ήταν πολύ ωραία.
0: Ειδοποιήστε πριν το βάλετε το τραγούδι. Θα προσπαθήσω να μην κλάψω στο τέλος με τη φωνή του Συρίγου. Χρύσα από Θεσσαλονίκη.
1: Τι ωραία, ωραία, ωραία δεκαετία του 80.
0: Αυτό το κομμάτι, το λοκομόντο είναι απλά σοφό. Ο φίλος μας ο Πέτρος.
1: Φουαγκρά.
0: Η Χρύσα δεν τα κατάφερε, έκλαψε με την φωνή του Φίλιππα Συρίγου. Mm. Κοίτα, η δεκαετία του 80, επειδή εμείς τη ζήσαμε σαν πιτσιρικάδες, ήταν που τις καταλογίζαν τα μύρια όσο. Αλλά αν τη δούμε ως δεκαετία, ειδικά νομίζω το 80 και το 90...
1: Καλή διασκέδαση, επαναστάσεις,
0: τεχνολογίες
1: και καλύτερη ποιότητα ζωής, βελτιώθηκε η ποιότητα ζωής σε σχέση
0: στην Ελλάδα, πολύ
1: δεκαετίες,
0: μεγάλες αλλαγές, αλλά και σε όλο τον κόσμο.
1: Υποδομές πολλές. Λοιπόν, να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες σε συνέχεια έτσι, του ρεπορτάζ για την επίθεση με τα γκαζάκια, σύμφωνα με πληροφορίες από την Ελλάς, εκτιμάται ότι οι δράσεις ήταν δύο και ότι έφυγαν με δίκυκλο και πυροδότησαν, ήταν σχεδιασμένο όλο αυτό, ναι, και πυροδότησαν διαδοχικά τα γκαζάκια.
0: Ήταν με συντονισμένο χτύπημα, τρομοκρατικό, και γι' αυτό μπήκε και τρομοκρατική. Δεν ήταν ότι κάποιοι του πέσαν γκαζάκια και πιάσαν.
1: Ούπς, δεν ήταν ούπς.
0: Έχουμε, σε λίγο θα έχουμε και πληροφορίες, γιατί υπάρχει μια φωτιά σε πολυκατοικία στην Αμβέρσα του Βελγίου, με αναφορές για θύματα. Δεν ξεκινάει καλά ούτε και αυτός ο μήνας. Πάμε συνάδελφο την Έλληνα Αποστολίδου από το Βέλγιο για να μας πει τα νεότερα για αυτή την νέα τραγωδία στο Βέλγιο.
1: Γεια σου, Έλενα.
0: Σε πολυκατοικία στην Αμβέρσα.
2: Ναι, ακριβώς. Καλησπέρα από το Βέλγιο. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι οι πληροφορίες έρχονται με το σταγονόπετρο. Η Λεσουά, που είναι έγκυρη εφημερίδα, κάνει λόγο για αρκετούς νεκρούς, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει τον αριθμό τους, τον αριθμό των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε μια δεκαόροφη πολυκατοικία που βρίσκεται σε μια συνοικία της Αμβέρσας. Σύμφωνα τώρα με πληροφορίες από το ρεπορτάζ του τύπου, η φωτιά ξέσπασε στον 8ο, ξεκίνησε από τον 8ο όροφο του κτηρίου και όχι στο 10ο όπως αρχικά είχε ανακοινωθεί. Αυτό σημαίνει ότι επεκτάθηκε πολύ γρήγορα. Επιχειρούν ακόμα αστυνομικές δυνάμεις, συνδράμει και ένα ντρόουν, ενώ έχουν ζητήσει από όλους τους κατοίκους εκεί της περιοχής να έχουν κλειστά τα παραθυρά τους, καθώς είναι πολύ μεγάλη πυρκαγιά. Πρέπει να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες περισσότερο από 200 άνθρωποι μένουν σε αυτό το κτίριο.
1: Είναι τεράστια πολυκατοικία, βλέπουμε τις εικόνες, είναι πολύ μεγάλη.
2: Είναι τεράστια πολυκατοικία, το κτίριο έχει κινηθεί πλήρως. Και μένει να δούμε ποιος θα είναι ο αριθμός του τραγικού απολογισμού.
1: Μάλιστα. 200 άνθρωποι, έτσι, πάρα πολύ.
2: Ναι.
0: Οπότε
2: ναι,
0: παρακολουθούμε το τι θα γίνει. Θα υπάρχει συνεχής εδώ ενημέρωση από το Earth News Radio.
1: Έχουν και εκεί, στο Βέλγιο, το δικό μας 112.
2: Ναι, έτσι, βέβαια, ναι, ναι.
1: Το Be Alert. Ναι.
0: Αλλά αν έπεσε στον 8ο, έχει θέμα, γιατί είναι πολυκατοικία με αρκετούς ορόφους. Για το πώς
1: βλέπουμε τις εικόνες, είναι δύσκολο.
0: Εφιαλτικές.
1: Μάλιστα. Ναι, ευχαριστούμε πολύ.
0: Έλληνα, πολύ. Έλληνα,
1: καλό ρεπορτάζ
0: από το Βέλγιο.
1: Λοιπόν.
0: Τελικά ξύπνησε πολλές ενθυμίσεις.
1: Το 80.
0: Το λοκομόντο ήταν από Θεσσαλονίκη. Λέει, λοκομόντο ήταν από Θεσσαλονίκη, γιατί μιλάνε για Χατσιμπαναγή, Σκαρτάδο, Ντίνο Γκούι, κανένα νότιο. Πώς έχει και νότιο, ρε Σιμίτσο. Λέγεται τον Αναστόπουλο στην Αβελίνο.
1: Ναι, ορίστε, ναι, σωστά.
0: Αλλά
1: η πρώτη μεταγραφή Έλληνα.
0: Όχι, ήταν ο Σιδέρης, ήταν στην Αμβέρσα.
1: Α,
0: που είχε πάει το δεκαετία του 70.
1: Που την είδαμε τότε. Την είδαμε.
0: Ήταν η πρώτη γνωστή, επειδή ήταν και Σέρια Α τότε η Αβελίνο. Θυμάσαι, είχε φτιαχτεί και παγωτό Αναστόπουλος. Ο Μουστάκης δεν κατάφερε να βάλει ποτέ γκολ όμως στην Ιταλία.
1: Εντάξει.
0: Αλλά
1: τα στοιχεία υλικού.
0: Βέβαια, για να το πούμε, Μίτσο, η καλύτερη παίκτηση ήταν τότε οι Βορειοελλαδίτες.
1: Είδα ένα βίντεο, ρε φίλε, με τον Βάσια. Μέσα. Με τον Βάσια τώρα, πόσο χρονών είναι ο Βάσια.
0: Με τον
1: μπαλάκια του τένις, ρε. Τι θεούλης είναι αυτός.
0: Είναι ο τύπος που ποτέ δεν κατάλαβα γιατί δεν πήγε μια μεγάλη ομάδα. Γιατί άκουγα ότι το θέλανε τόσο και τόσο να πει στον Ηρακλή τότε. Πάρε 30 εκατομμύρια. 20 εκατομμύρια που τότε ήταν μεγάλο ποσό. Να τον πάρω αυτόν τον παίκτη και έμεινε. Εντάξει, για μας ευτυχώς που έμεινε, αλλά ξενερώνεις όταν μια ομάδα δεν μπορεί να σε εκτοξεύσει.
1: Για αυτούς που δεν ξέρουν, ήταν ένα βίντεο σε μια παραλία, τώρα που είναι πόσο χρονών είναι ο Βάσια, έκανε ποδαράκια, έπαιζε με ένα μπαλάκι του τέννις, ναι, το οποίο δεν έπεσε ποτέ κάτω, ναι, έτσι, δεν είδε παραλία τώρα. Πόσο δύσκολο είναι με τον μπαλάκι του τένις να γίνει.
0: Ροναλντίνιο. Ο Έλληνας Ροναλντίνιο.
1: Ναι, ναι, πραγματικά.
0: Ο Φραγκίσκος που μας στέλνει τα χαιρετίσματα από τη Λέσβο. Σε ζηλεύουμε, εσύ, Φραγκίσκο, εκεί πέρα στη Λέσβο. Τώρα έχει τα ειδήποτα της Λέσβου. Ο μπαμπάς που έπαιζε το μικρό σπίτι στο Λιβάδι έπαιζε και στην Πονάτσα. Τη θυμάσαι την Πονάτσα.
1: Βέβαια.
0: Ωραίο ήταν.
1: Λοιπόν, πάμε σε μια, πάρουμε μια μουσική ανάσα και να ακολουθήσει ο επόμενος καλεσμένος μας.

0: Πάμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό για την επίθεση στη Θεσσαλονίκη.
1: Την οργή μου για την άνανδρη, τρομοκρατική, δολοφονική επίθεση που δέχτηκαν τρία στελέχη μας στα ξημερώματα στην Θεσσαλονίκη. Και η σκέψη όλων μας είναι με τον Ζήση, με τον Σάβα, πρωτίστως όμως με την Αφροδίτη. Η μητέρα της παλεύει αυτή τη στιγμή που μιλάμε για τη ζωή της στην εντατική. Θα αναχωρήσω αμέσως μετά την εκδήλωση αυτή για τη Θεσσαλονίκη, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον Υπουργό Υγείας, για να συμπαρασταθώ στα στελέχη μας και να ενημερωθώ για την υγεία των τραυματιών, αλλά και για να στείλω ένα σαφέστατο και ξεκάθαρο μήνυμα. Μηδενική ανοχή σε οποιασδήποτε μορφής νέα τρομοκρατία εμφανιστεί στην πατρίδα μας. Αφήσαμε αυτές τις εποχές στο παρελθόν. Η παράταξή μας έχει πληρώσει βαρύ φορό αίματος από την εγχώρια τρομοκρατία και δεν πρόκειται επουδενή να επιτρέψουμε την αναβίωση τέτοιων φαινομένων. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού. Ξέρω ότι διάφοροι, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, έχουν ξεβολευτεί από καταλήψεις δεκαετιών και ίσως αισθάνονται ότι έχει έρθει η ώρα τώρα για κάποιο είδους νέα επαναστατική γυμναστική. Τους στέλνουμε ένα σαφέστατο μήνυμα. Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Και αυτό αποτελεί, πιστεύω, μια δέσμευση όχι μόνο της παράταξής μας, αλλά και όλων των Ελλήνων πολιτών που θέλουν μια κανονική ζωή χωρίς βία και χωρίς τέτοια φαινόμενα τα οποία μας έχουν τραυματίσει ως χώρα, όχι μόνο ως παράταξη, στο παρελθόν.
2: Μάλιστα.
3: Αυτή ήταν η δήλωση του Πρωθυπουργού σχετικά με την τρομοκρατική επίθεση σε βάρος τριών σε βάρος σπιτιών τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Είπαμε, έχουμε τέσσερις τραυματίες, μία γυναίκα διασωληνωμένη.
4: Και ο οποίος προανήγγειλε ότι
3: η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα είναι
4: διασωληνωμένη. Θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη μαζί με τους αρμόδιους υπουργούς για να από κοντά να δει. Για να δει από κοντά, να συμπαρασταθεί στους, στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που υπέστησαν όλο αυτό το σοκ.
3: Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι πέθανε και ο Βασίλης Λεβέντης. Είπαμε εντάξει, ξεκίνημα μήνα, να το πάμε λίγο πιο ευχάριστα. Από τότε που έπεσε η Αλεβίζου και ξεκίνησε με το θανατικό μας, έχει πάει σε ρί. Λοιπόν, στο 75 του.
4: 75 χρόνια.
3: Ο Βασίλης Λεβέντης, σύμφωνα με ανάρτηση του γιου του στα social.

0: πολιτικός. Εγώ τον έζησα ως κοινοβουλευτικό άνδρα και πολύ προσφυλής και στις επαφές του και σε αυτό δεν μάσαγε τα λόγια του. Ήταν ένας σημαντικός άνθρωπος.
1: Πέρασε από τις δύσκολες στιγμές, θυμάστε τότε με τα...
0: Με τις γραφικότητες και όλα αυτά. Αλλά είναι και από τους ανθρώπους, νομίζω ότι βάζοντας ένα στόχο και επιμένοντας σε αυτόν, τελικά μπορείς να τον πετύχεις το στόχο αυτό. Νέος έφυγε στα 75 του.
1: Η ανάρτηση του γιου του είναι η εξής: δεν περίμενα ποτέ ότι αυτή η στιγμή θα ερχόταν τόσο νωρίς. Μόλις 75 σου. Με μεγάλο πόνο σήμερα αποχαιρετώ τον πατέρα μου. Τον άνθρωπο που με μεγάλωσε, με στήριξε σε κάθε βήμα της ζωής μου και μου έμαθε με το παράδειγμά του τι σημαίνει αξιοπρέπεια, επιμονή, υπομονή, συνέπεια και θάρρος. Για πολλούς σου ήσουν ο πρόεδρος, για εμένα ήσουν απλώς ο πατέρας μου. Δεν ήμουν το βιολογικό σου παιδί, όμως ποτέ δεν με έκανες να αισθανθώ ότι ήμουν κάτι λιγότερο από γιο σου. Και σήμερα, κοιτάζοντας πίσω σε μια ολόκληρη ζωή, συνειδητοποιώ ότι το αίμα μπορεί να δημιουργεί συγγένεια. Όμως η αγάπη, η φροντίδα και η παρουσία είναι αυτές που δημιουργούν έναν πατέρα.
0: Πολύ ωραία
1: και εσύ είσαι ο πατέρας μου.
0: Πολύ ωραία λόγια. Σε ευχαριστώ που με μεγάλωσε σαν δικό σου παιδί. Σε ευχαριστώ για όλα όσα μου δίδαξες, όχι μόνο με τα λόγια σου, αλλά με τον τρόπο που έζησες. Η μεγαλύτερη παρακαταθήκη σου δεν είναι όσα κατάφερες, είναι ο τρόπος που έζησες, ο τρόπος που αγωνίστηκες, ο τρόπος που έμεινες πιστός στις αρχές σου. Καλό ταξίδι, πατέρα. Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ. Πολύ συγκινητικά λόγια.
1: Αποχαιρετιστήριος λόγος στα social του.
0: Και κυρίως αυτό που λέει ότι το βιολογικό είναι το ένα, αλλά το άλλο είναι η αγάπη και πόσο αφοσιώνεσαι σε έναν άνθρωπο που μπορεί να καλύψει πολύ εύκολα όλο το βιολογικό κομμάτι. Λοιπόν.
1: Αυτά έχουμε. Ναι, άρα έχουμε τον Πρωθυπουργό να πηγαίνει στην Θεσσαλονίκη. Υπάρχει από τα περισσότερα κόμματα, πόσο κατάφερα να δω, φυσικά
0: καταδίκη
1: της.
0: Να σταθούμε
1: συνέργειας
0: και στην δήλωση του Πρωθυπουργού προς το τέλος, ότι πρέπει να εξιχνιαστεί αυτή η ιστορία και να οδηγηθούν οι υπεύθυνοι στη δικαιοσύνη. Μακάρι να γίνει αυτό, για να υπάρχει αποτροπή και για τους επόμενους.
1: Έχει δείξει η αστυνομία ότι μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να αργεί, αλλά γενικώς υπάρχει καλό ποσοστό στην εξάρθρωση των τρομοκρατικών οργανώσεων, και όπως επισημαίνει και ο Πέτρος, αυτοί οι μάγκες σας κάνουν όσο θόρυβο θέλουν, αρκεί να μην βλάπτουν ανθρώπους. Πόσο ανόητοι μπορεί να είναι αυτά τα νούμερα, επιτέλους ανόητα κορόιδα. Δηλαδή η βία δεν έχει δώσει ποτέ καμία λύση, και η τυφλή βία, και τώρα να την πληρώνουν αθώοι άνθρωποι. Και ελπίζουμε καταρχήν η γυναίκα που δίνει τη μάχη για τη ζωή της, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, να τα καταφέρει. Και να είναι η τελευταία φορά που έχουμε τέτοιες ανόητες επιλογές.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μουσικούλα και πάμε να δούμε λίγο τα αθλητικά μας.

0: πάμε.
1: Συζητάγαμε τα μουντιαλικά εδώ πέρα. Εντάξει,
0: αλλά εκτός από μουντιάλ ξεκινάνε και τα φιλικά των...
1: Σε πείραξε λίγο η...
0: Η Ολλανδία.
1: Η Ολλανδία.
0: Ναι. Εντάξει, έχω...
1: Η Ουράνια.
0: Έχω την πίστη μου στην Αργεντινή, αλλά ναι, ομολογώ ότι έχω τρομοκρατηθεί από την
1: από
0: Γαλλία.
1: Γαλλία λίγο,
0: εντάξει. Λοιπόν, πάμε γιατί σήμερα ξεκινούν όμως φιλικά οι ελληνικές ομάδες με πρώτο και καλύτερο τον Παναθηναϊκό. Δημήτρης Καϊμάς μαζί μας.
1: Ξεκινάει θηριωδώς.
0: Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός ξέχασε να το πω στην Αλεβίζου, να το πω αύριο.
0: Είναι αυτό καφετέριες, ταβέρνες που μαζεύονται εκεί πέρα και παίζουν.
1: Έλα Δημήτρη.
0: Καλό μήνα.
2: Καλό μήνα. Τώρα ναι, είναι πιο light. Δηλαδή είναι πιο δύσκολες οι ομάδες παλιότερα. Πραγματικά ήταν πειραρής η καφενείς. Εγώ θυμάμαι ένα παιδάκι, ήμουν στο χωριό που τότε τα φιλικά ξεκινάγανε τον Αύγουστο, γιατί παίζαμε σε Φεύρι πρωτάθλημα, και βλέπα κάτι 12-1, 14-1, 9-1 και λέω ρε ομάδα.
1: Και λες είμαστε υπερηγητικοί.
0: Μετά ανακάλυψες ότι ήταν η ταβέρνα του, η τάδε πειραρία που μαζευόταν εκεί πέρα. Όσοι περίσευαν και παίζανε.
2: Κάπως έτσι. Ήταν μια ομάδα ενός μικρού χωριού στην Αυστρία, ξέρω εγώ, Ολλανδία, Γερμανία που κάνανε προετοιμασία και εμείς νομίζαμε ότι πώς το λένε, σκοτώσαμε τα θηρία.
0: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός πάντως σήμερα ξεκινά και νομίζω είναι αύριο ΠΑΟΚ, γιατί είναι οι δύο ομάδες που λόγω
1: ξεκινάνε
0: των ευρωπαϊκών υποχρεώσεών τους,
2: λοιπόν,
0: γι' αυτό ξεκινάνε.
2: Όλα τα φιλικά θα τα δείχνει για τον Παναθηναϊκό Sky και για τον ΠΑΟΚ, όχι το Open TV, στο Open βέβαια, αλλά στο διαδίκτυο. Από εκεί θα βλέπουν τα παιχνίδια τους, τα φιλικά του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού, νομίζω αναλογικά τα πάντα από τηλεόραση του Sky. Και εδώ βλέπουμε έτσι ένα λαφούζο, παιδιά, έτσι, πολύ διαφορετικό σχέση με τα προηγούμενα.
0: Τι έγινε χθες,
1: έχει αγριέψει.
0: Είχαμε εκλογές χθες,
2: είτε με το Παναθηναϊκό TV, είτε με το 7-7 που εμένα πραγματικά μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη. Mm-hmm. Δεν είπα θετική αρνητική, μου κάνει έκπληξη αυτή η ισοπαλία. Γιατί δεν είναι και εύκολο έτσι ένας πρόεδρος που ως επιχειρηματίας είναι τεράστιος, αλλά ως πρόεδρος ναι μεν πλέον είναι παλιά καραβάνα, αλλά δεν φημίζεται ότι να τα βρίσκει με ομάδες και να τα χυμιάζει.
1: Εντάξει, μαθαίνεις ρε φίλε, άμα είσαι μέσα στο σύστημα.
2: Και πάμε τώρα για τις 16-17.
1: Το 7-7 ήταν έκπληξη για την προεδρία του Super League.
2: Ναι, εγώ δεν είπα ότι κάτι ήξερα, αλλά αν μου έλεγες πώς θα κερδίσει, εγώ θα έλεγα παιδιά Μαρινάκης.
1: Ναι.
2: Δηλαδή δεν είπα.
0: Νομίζω ότι ήταν έκπληξη γιατί η υποψηφιότητα Λαφούζο ήρθε κάπως την τελευταία στιγμή. Δεν ήταν.
2: Ναι, μπράβο. Εγώ νομίζω θα ήταν Μαρινάκης πανηγυρικά. Ένα 14-0, ένα 10 και με 4 λευκά. Και λέω εντάξει.
1: Και αυτό δεν ξέρω πόσο συμβαδίζει με τα καφενιακά που λένε Μαρινάκης και Λαφούζος τα έχουν βρει και τέτοια. Πώς τα έχουν βρει άμα έρχονται σε αντιπαράθεση για μια τόσο, για μια τόσο θεσμική θέση.
2: Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός να είναι φίλοι κολλητοί. Μπορεί να είναι οι πρόεδροι γνωστοί, φίλοι, να συνεργάζονται εκτός, αλλά στο γήπεδο είναι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Mm. Αυτά τα κούπερσε ότι τα έχουν και μια σκήνη τα έχουν βρει. Δεν υπάρχει Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός γιατί το σηκώνουν καταρχήν οι οπαδοί των δύο ομάδων. Δεν γουστάρουν ούτε Ολυμπιακοί ούτε οι Παναθηναϊκοί πρόεδροι τους.
0: Πάντως
2: είναι...
0: πάει.
1: Λοιπόν.
0: Εντάξει, μέχρι να ξεκαθαρίσει το Προεδρείο του Super League, το οποίο είναι σημαντικό, γιατί μιλάμε για την μεγαλύτερη επαγγελματική ένωση στο ποδόσφαιρο, που αν δεν βρεθεί λύση στο διοικητικό, έχει θεματάκια γιατί έχουν να συζητηθούν τα τηλεοπτικά. Και αν πάει στις 16 Ιουλίου.
2: Ναι, η ψήφιση. Όλα τα πάντα, έτσι.
0: Και ξεκινάει το νέο πρωτάθλημα στις 23 Αυγούστου. Υπάρχει. Αν δεν βρεθεί λύση στις 16 Ιουλίου, μετά στενεύουν πολύ τα περιθώρια. Και δεν ξέρω τι αντίκτυπο θα έχει αυτό στο ποδόσφαιρο. Ήταν ένα αποτέλεσμα που προκάλεσε αρκετές συζητήσεις.
1: Τέλος πάντων, θα έχουμε τον χρόνο να τα πούμε όλα και μέσα στο αυτό. Εντάξει, μέσα στη χρονιά αυτά θα συζητάμε έτσι κι αλλιώς.
2: Και ο Ολυμπιακός έξω αγωνιστικά μιλάω τώρα. Δηλαδή διοικητικά, έτσι αλλάζει τελείως.
1: Κάνουμε μεταγραφές τελεχών τώρα αυτές τις τελευταίες δύο μέρες.
2: Κοίταξε όμως, μπορεί για τον κόσμο να πει τώρα τι με ενδιαφέρει εμένα.
1: Το είπα κι εγώ, δεν στο κρύβω.
2: Ναι, ξέρεις τι γίνεται όμως. Όταν κάνω καλές μεταγραφές, δεν τους κάνουν. Δεν τους
1: βρίσκεις. Σωστά. Είναι ένα σύστημα από πίσω που πρέπει να είναι καλό
2: δηλαδή
1: για να.
2: Ο Κοβάσεβιτς, εμένα μου κάνει κέλ. Δεν ξέρω
1: Εντάξει, λοιπόν, συγκίνηση με επιστροφή Τζιοβάνι, αυτό έχω να πω και κλείνω.
2: Εντάξει, εντάξει.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
2: Να σε καλά,
0: καλά. Αύριο τα νεότερα, γενικώ. Έχουμε και τα αποτελέσματα από τα πρώτα φιλικά των ελληνικών ομάδων.
1: Πάμε, πάμε στο δελτίο των αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 με το γίγαντα, τον Γρηγόρη Νιάκα. Και εμεί ανανεώνουμε το ραντεβού μα για αύριο. Μετά τη μία το μεσημέρι, το Στέλιο Βραδέλη.
0: Τρεις η ώρα το ξαναλέμε. Μαζί.
1: Με το Στέλιο.
0: Ναι, ναι. Τρεις η ώρα, μην φύγει κανένα, σας περιμένω εδώ πέρα. Επιστροφή.
1: Τα λέμε αύριο, λίγο μετά τη μία. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
5: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Πειραιώς 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com. artinfo.gr.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
6: Χρειάζεται να πούμε ότι είναι έντονη ανησυχία μετά τις διαδοχικές εμπριστικές επιθέσεις τα ξημερώματα στις σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη, με 5 τραυματίες, εκ των οποίων μία πολύ σοβαρά νοσηλεύεται διασωληνωμένη συντατική σε πολύ κρίσιμη κατάσταση και με την αντιτρομοκρατική να έχει αναλάβει τις έρευνες. Χρειάζεται να πούμε ότι είναι έντονος ο προβληματισμός. Μάλλον όχι. Έντονος προβληματισμός όμως επίσης και πολύ σοβαρά ερωτήματα επίσης εκεί για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα χθες το μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 1η Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιανοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός για τις βομβιστικές επιθέσεις σε στέλεχη της Νέας Δημοκρατίας. Μηδενική ανοχή στην τρομοκρατία, το μήνυμά του. Στην αντιτρομοκρατική πέρασε η έρευνα για τις 3 εμπριστικές επιθέσεις. 5 τραυματίες, μία γυναίκα διασωληνωμένη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Πολιτική καταδίκη των επιθέσεων από κυβέρνηση και κόμματα. Τραγική εξέλιξη στη θεσινή πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε στη Λιτή ανήκει στο 12χρονο αγόρι που αγνοείται. Αναμένονται τα αποτελέσματα της ταυτοποίησης. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα σε εξέλιξη προκαταρκτική εξέταση για τα αίτια της κατάρρευσης. Την καταδίκη του Δημήτρη Μελά, πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ και της Αθανασίας Ρέπα, πρώην Διευθύντριας Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων του Οργανισμού Πρώτου Εισαγγελίας του Τριμελούς Πλημελιωδικού της Αθήνας, αύριο η απόφαση του δικαστηρίου. Τηλεφωνική επικοινωνία του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο του Λιβάνου, Τζοζέφ Αούν. Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη χώρα, η εφαρμογή της Συμφωνίας Ισραήλ-Λιβάνου και η στήριξη της Ελλάδας προς τη Βηρυτό. Στο 3,9% υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο σύμφωνα με τα προγραμματικά στοιχεία της Eurostat. Άγνωστος αριθμός ανθρώπων έχασε τη ζωή του από πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε δεκαόροφη πολυκατοικία στην Αμβέρσα του Βελγίου. Στο κτίριο διέμειναν περισσότεροι από 200 άνθρωποι, άγνωστα τα αίτια της πυρκαγιάς. Και τέλος, ζεστή η πρώτη μέρα του Ιουλίου, θερμοκρασία έως 36 βαθμούς στην Αθήνα και έως 37 στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις και ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με τον έντονο προβληματισμό που υπάρχει για τις συντονισμένες επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε κατοικίες τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, στις περιοχές της Τούμπας και της Πηλαίας. Από τις εκρήξεις τραυματίστηκαν 5 άνθρωποι, ενώ η 70χρονη μητέρα της πολιτεύτηρας Αφροδίτης Νέστορα νοσηλεύεται με βαριά εγκάβματα στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Οι εκρήξεις προκάλεσαν εκτεταμένες ζηλικές ζημίες, ενώ την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.
7: Άκουσα μουρλιαχτά μετά από μισή ώρα και ήταν κάποιοι στις σκάλες. Ανοίξαμε την πόρτα, είπαμε ελάτε πάνω, γιατί καταλάβαμε ότι καίγονται κάτω. Δεν ξέραμε τι συνέβαινε, δεν είχαμε εικόνα. Μας φώναζαν από τα απέναντι διαμερίσματα «καίγεστε, καίγεστε». Ήμασταν στο μπαλκόνι, φοβόμασταν, σκεφτόμασταν τι να κάνουμε και μετά ακούσαμε κάποιον να μας χτυπάει την πόρτα. Και τα ανοίξαμε και μπήκε μέσα. Το ανοίξαμε, μπήκε μέσα και μπήκε μαζί ένα σύννεφο καπνού που μετά πνιχτήκαμε.
8: Φωνές και δύο εκρήξεις. Το που βγαίνω στη βάρετα να δω ήταν. Είχε αρπάξει φωτιά εδώ στην πιδωτή, όπως βλέπετε.
9: Έγινε μια εκρήξη το βράδυ, ξεκίνησε φωτιά. Συνεχίστηκαν εκρήξεις προφανώς από τα αυτοκίνητα, μάλλον. Καλέσαμε το 199. Υπήρχε μια έτσι αποπνητική ατμόσφαιρα από τα πλαστικά που κεγόταν. Κλείσαμε παράθυρα.
6: Σοκαρισμένοι οι κάτοικοι εκεί της περιοχής από τα όσα έγιναν τα ξημερώματα στην Θεσσαλονίκη, δύο από τα θύματα των επιθέσεων μίλησαν εδώ στο News Radio 105,8 στον Βασίλη Ραμούλου και τη Μαρία Γεωργίου. Στην κατοικία του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, Ζήση Ιωακίμοβιτς, ο εμπριστικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί στην είσοδο της πολυκατοικίας. Μιλώντας, ο σταθμό μας χαρακτήρισε την επίθεση ως άναδρη, υπογραμμίζοντας ότι πράξεις εκφοβισμού, βίας και τρομοκρατίας δεν έχουν θέση στη δημόσια ζωή.
10: Το ζήτημα είναι ότι προκλήθηκαν αρκετές ζημιές στο ισόγειο διαμέρισμα όπου διαμένει μία γειτόνισσα φίλη.
6: Είχατε δεχτεί κάποιες απειλές το τελευταίο διάστημα?
10: Όχι.
6: Έχετε κάποια ερμηνεία?
10: Τίποτα απολύτως. Θεωρώ ότι είναι από τις γνωστές άναδρες τρομοκρατικές πράξεις που προσπαθούν να χτυπήσουν το σύστημα, πείτε το θεσμό, πείτε το. Ναι. Δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα. Οι πράξεις αυτές εκφοβισμού, βίας, τρομοκρατίας δεν μπορούν να έχουν καμία θέση στη δημόσια ζωή.
6: Στον σταθμό μας μιλήσε και ο πρώην βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, Σάββας Αναστασιάδης, ο οποίος ανέφερε ότι ο εμπριστικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί σε ακάλυπτο χώρο απέναντι από την κατοικία του. Μιλώντας, δήλωσε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται στόχος, επισημένοντας ότι το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας βρίσκεται ήδη στα χέρια της αστυνομίας. Για να τον ακούσουμε.
11: Επειδή είχαμε δεχτεί και παλαιότερα επιθέσεις, έχουμε εγκαταστήσει κάμερες. Έγινε καταγραφή, δόθηκαν από ό,τι μου λένε στην αστυνομία, οπότε αναμένουμε.
6: Είχατε δεχτεί κάποιες απειλές το τελευταίο διάστημα, υπήρξαν τέτοιου είδους συμβάντα?
11: Όχι, ποτέ δεν είχα δεχτεί απειλές.
6: Έχετε κάποιο πολιτικό σχόλιο?
11: Νομίζω ότι το πολιτικό σχόλιο είναι εμφανές. Τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας δέχονται επίθεση ταυτόχρονα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Τα υπόλοιπα πρέπει να τα δει η αστυνομία.
6: Θα πάμε και σε λίγο στα πολιτικά σχόλια και στις πολιτικές αντιδράσεις, γιατί είχαμε πριν από λίγο εξέλιξη τελευταία στιγμή. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη και έστειλε το μήνυμα της μηδενικής ανοχής στην τρομοκρατία. Θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη τους δράστες, είπε χαρακτηριστικά. Θα τα δούμε όλα αυτά. Πάμε πρώτα να ακούσουμε το ρεπορτάζ τι έγινε. Πάμε στο Τίμο Φακαλή, ο οποίος θα μας μεταφέρει το χρονικό των επιθέσεων αλλά και την εικόνα από τα σημεία που σημειώθηκαν οι εκρήξεις. Τίμο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, εδώ από την περιοχή της Άνω Τούμπας, όπου είχαμε τις δύο πρώτες εκρήξεις, 4 και 18 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα της Τετάρτης. Είχαμε την πρώτη έκρηξη που σημειώθηκε στην αυλή της πολυκατοικίας του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Ζήση Ιωακίμωβιτς. Είναι η οδός Περεβού στην Άνω Τούμπα, περιοχή Μαλακοπή, και ακριβώς 5 λεπτά μετά το σπίτι του κυρίου Ακίμωβιτς με το σπίτι του Σάβαρα Σασιάδη, του πρώην βουλευτή Β' Θεσσαλονίκη της Νέας Δημοκρατίας, απέχει μόλις 100 μέτρα. Είναι δύο παράλληλοι δρόμοι. Στην οδό Τσιαπάνου είχαμε τη δεύτερη έκρηξη και πάλι στην είσοδο της πολυκατοικίας, όπου διαμένει στον τρίτο όροφο ο κύριος Αναστασιάδης. Στην περίπτωση του κύριου Αναστασιάδη είχαμε υλικές ζημιές, είχαμε σπάσιμο της δαμαρίας αλλά και κάψιμο της εισόδου της πολυκατοικίας. Στην περίπτωση του κυρίου Ακίμωβιτς ευτυχώς δεν υπήρχαν υλικές ζημιές παρά μόνο αναστάτωση εδώ των περίοικων. Λίγα λεπτά αργότερα στην περιοχή της Χαριλάου, περίπου ένα χιλιόμετρο εδώ από την περιοχή της Τούμπας, είχαμε και την τρίτη έκρηξη, τοποθετήθηκε γαζάκι στο μπροστινό τμήμα αυτοκινήτου στην Πιλωτή, όπου διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα, είναι πολιτευτής Νέας Δημοκρατίας. Εκεί είχαμε και τις μεγαλύτερες ζημιές και μάλιστα 5 τραυματισμούς. Ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, ο οποίος τόσο και η μητέρα της κατέβηκαν μάλλον να δουν τι συμβαίνει, και αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Η μητέρα της διασωληνωμένη.
6: Ειδικά η μητέρα είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, όπως λένε.
12: Ακριβώς. Ο πατέρας της με αναπνευστικά προβλήματα και η Αφροδίτη Νέστορα με τραύματα στα άκρα. Οι άλλοι δύο τραυματίες που μετέβησαν στο Ιπποκράτειο έχουν πάρει ήδη εξιτήριο.
6: Τίμω, δεν υπάρχουν λόγια για αυτές τις επιθέσεις σε κάθε περίπτωση, έτσι κι αλλιώς. Πάμε, σας ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Πάμε και στον Φέδωνα Τομόσογλου, τον ρεπόρτερ μας, για να μας πεις, Φέδωνα, πού βρίσκεσαι και ποιες είναι οι δικές σου πληροφορίες. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Εμείς βρισκόμαστε στην οδό Κίμωνος Βόγα, εδώ που σημειώθηκε η τρίτη επίθεση αυτή στην σε βάρος της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Νέστορα. Να πούμε ότι δεν ξέρω αν νωρίτερα ανέφερε και ο Τίμος ο Φακαλής τις καταστροφές που έχουν προκληθεί. Μιλάμε για 3 ζωταχή, 2 μηχανάκια. Αυτή τη στιγμή η εικόνα που δεν μπορείτε να δείτε, βέβαια, δεν μπορούν να δουν φυσικά οι ακροατές, είναι μια πολυκατοικία που πραγματικά έχει μαυρίσει ολόκληρη από τις φλόγες και τους καπνούς που προκλήθηκαν από την έκρηξη. Να πούμε ότι δεν γνωρίζουμε ακόμα.
6: Αλλά το σπουδαίο, το πιο σημαντικό από όλα, βέβαια είναι σημαντικές και οι ζημίες, αλλά το πιο σημαντικό, καταλαβαίνουμε, είναι η ανθρώπινη υγεία. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, ειδικά η 70χρονη μητέρα της κυρίας.
13: Πέντε άνθρωποι οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο. Μιλάμε για την οικογένεια της κυρίας Νέστορα, την ίδια, τη μητέρα της και τον πατέρα της. Από ό,τι γνωρίζουμε, διέμεναν στον τέταρτο όροφο της πολυκατοικίας τους. Πιθανότατα να προσπάθησαν να κατέβουν για να δουν τι συνέβη. Ωστόσο, σύμφωνα με αυτά που μας έχουν μεταφερθεί, ήταν αδύνατο να φτάσουν στο ισόγειο λόγω της αποπνικτικής πραγματικά ατμόσφαιρας που επικρατούσε και του καμένου του πλαστικού. Και αυτή την ώρα που βρισκόμαστε εδώ, μυρίζει πάρα πολύ έντονα το καμένο αυτό το πλαστικό. Από την άλλη, ο πατέρας της κυρίας Νέστορα φαίνεται να ανέβηκε προς τα πάνω, από τον τέταρτο όροφο προς τον έκτο όροφο. Προσπάθησε να φύγει όσο πιο μακριά γίνεται από τις φλόγες, τον εντόπισε μία ένικος του έκτου ορόφου, τον πήρε στο διαμέρισμά της και όπως δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤ, τον βρήκε σε σοκ εκείνη την ώρα. Ήρθαν τα ασθενοφόρα, φυσικά παρέλαβαν τόσο αυτά τα 3 άτομα, όσο και 2 ακόμη ενίκους, οι οποίοι και αυτοί έχουν αναπνευστικά προβλήματα.
6: Και ήδη τις έρευνες έχει αναλάβει αντιτρομοκρατική από την πρώτη στιγμή.
13: Αντιτρομοκρατική, φυσικά, συγκεντρώνονται πόρτα-πόρτα όλες οι μαρτυρίες από τους κατοίκους, τόσο αυτής της πολυκατοικίας όσο και των γύρω οικοδομών, προκειμένου να δοθεί φως σε αυτήν την υπόθεση. Και φυσικά είναι σε εξέλιξη και η αναζήτηση ολιστικού υλικού, που είναι αυτό βέβαια που θα δώσει περισσότερες πληροφορίες στην ταυτότητα των δραστών.
6: Ναι, γιατί ακούσαμε και νωρίτερα, μίλησαν εδώ στο Star News Radio 105,8 δύο από τα θύματα των επιθέσεων, ο κύριος Ιωακίμωβιτς και ο κύριος Αναστασιάδης. Ειδικά ο κύριος Αναστασιάδης μας είπε ότι είχε δεχθεί και στο παρελθόν επιθέσεις με μπογιές και τα λοιπά. Και βεβαίως είχε τοποθετήσει κάμερες στο χώρο υποχρεωτικά, οπότε αυτό το υλικό είναι στα χέρια της αστυνομίας. Σε ευχαριστούμε πολύ και σένα, Φέδωνα Τομόσογλου, για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Θα επικοινωνήσουμε και πάλι για οτιδήποτε νεότερο υπάρχει. Και βεβαίως το ενδιαφέρον πέφτει τώρα, βέβαια, και στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Η μεγαλύτερη ανησυχία επικεντρώνεται στην κατάσταση της υγείας της 70χρονης μητέρας της κυρίας Νέστορα, η οποία νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας με βαριά εγκάβματα. Πάμε στις πολιτικές αντιδράσεις τώρα, τον αποτροπιασμό του και την οργή του για τις δολοφονικές, όπως χαρακτήρισε, επιθέσεις στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μεταβαίνει στην Θεσσαλονίκη. Πάμε στο πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάννου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άγη, μήνυμα μηδενικής ανοχής είχαμε πριν από λίγο από τον Πρωθυπουργό.
14: Ακριβώς, σε καλό μεσημέρι, θα σας δούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού προς τους δράστες. Ο Πρωθυπουργός, να σημειώσουμε, θα ενημερωθεί επιτόπου για τα όσα συνέβησαν αλλά και την πορεία των ερευνών. Λίγο νωρίτερα, ο κ. Μητσοτάκης, κατά την τοποθέτησή του στην παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε στο Μποδοσάκη, εξέφρασε, όπως είπε και εσύ, τον αποτροπιασμό του και την οργή του για την άνανδρη δολοφονική επίθεση, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Η σκέψη μας είναι με το Ζήση, το Σάββα και κυρίως την Αφροδίτη, της οποίας η μητέρα δίνει μάχη για τη ζωή της, είπε ο κ. Μητσοτάκης, ενώ επικοινώνησε και τηλεφωνικά μετά την εμπριστική επίθεση με τον πρόεδρο της Διοικούς Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, τον κ. Ιωακίμοβιτς. Η καναδική πλευρά της κυβέρνησης είναι σφοδρή από πάρα πολλά κυβερνητικά στελέχη και με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να μιλά για τον
6: δολοφονική. Πριν πάμε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, να ακούσουμε το μήνυμα που έστειλε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός Άγη Βαγιάννου και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Ο οποίος Πρωθυπουργός, να επαναλάβουμε, ότι θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη, αναχωρεί για τη Θεσσαλονίκη, συνοδευόμενος από τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη και τον Άδωνη Γεωργιάδη, για να βρεθεί στο πλευρό των τραυματιών. Για να ακούσουμε τι είπε ο κ. Μητσοτάκης.
15: Με επιτρέψτε μου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ξεκινήσω εκφράζοντας τον αποτροπιασμό μου και την οργή μου για την άνανδρη, τρομοκρατική, δολοφονική επίθεση που δέχτηκαν τρία στελέχη μας στα ξημερώματα στην Θεσσαλονίκη. Και η σκέψη όλων μας είναι με τον Ζήση, με τον Σάβα, πρωτίστως όμως με την Αφροδίτη. Η μητέρα της παλεύει αυτή τη στιγμή που μιλάμε για τη ζωή της στην εντατική. Θα αναχωρήσω αμέσως μετά την εκδήλωση αυτή για τη Θεσσαλονίκη, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον Υπουργό Υγείας, για να συμπαρασταθώ στα στελέχη μας και να ενημερωθώ για την υγεία των τραυματιών, αλλά και για να στείλω ένα σαφέστατο και ξεκάθαρο μήνυμα. Μηδενική ανοχή σε οποιασδήποτε μορφής νέα τρομοκρατία εμφανιστεί στην πατρίδα μας. Αφήσαμε αυτές τις εποχές στο παρελθόν. Η παράταξή μας έχει πληρώσει βαρύ φορό αίματος από την εγχώρια τρομοκρατία και δεν πρόκειται επουδενή να επιτρέψουμε την αναβίωση τέτοιων φαινομένων. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού. Ξέρω ότι διάφοροι, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, έχουν ξεβολευτεί από καταλήψεις δεκαετιών και ίσως αισθάνονται ότι έχει έρθει η ώρα τώρα για κάποιο είδους νέα επαναστατική γυμναστική. Τους στέλνουμε ένα σαφέστατο μήνυμα. Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Και αυτό αποτελεί, πιστεύω, μια δέσμευση όχι μόνο της παράταξής μας, αλλά και όλων των Ελλήνων πολιτών που θέλουν μια κανονική ζωή χωρίς βία και χωρίς τέτοια φαινόμενα τα οποία μας έχουν τραυματίσει ως χώρα, όχι μόνο ως παράταξη, στο παρελθόν.
6: Αυτό ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού λοιπόν για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Άγη Βαγιάννου, ερχόμαστε και πάλι σε σένα. Μιλάμε για τις επιθέσεις που αλλάζουν, όπως όλα δίνουν, το πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης και επαναφέρουν στο προσκήνιο τη συζήτηση για την πολιτική βία σε μια συγκυρία με αυξημένη πολιτική ένταση και προεκλογικά χαρακτηριστικά σε κάθε περίπτωση, Άγη.
14: Ακριβώς. Η πολιτική βία λοιπόν είναι το ζητούμενο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε σε αυτό, λέγοντας πως δεν πρόκειται για απλές ενέργειες εκφοβισμού, αλλά για επιθέσεις με κριτικούς μηχανισμούς σε κατοικίες όπου βρίσκονταν οικογένειες. Όταν βάζεις γκαζάκια, δηλαδή έναν κριτικό μηχανισμό, σε αυτοκίνητα και σπίτια που μένουν άνθρωποι, αποδέχεις την πιθανότητα πως αυτοί μπορεί να πεθάνουν, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης. Στην πραγματικότητα, γνωρίζεις πως η συνέπεια μπορεί να είναι ένας βαρύ τραυματισμός ή ο θάνατος ενός συμπολίτη του, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τόνισε δε πως τα πρόσωπα πρόσωπα που έγιναν στόχοι προσφέρουν διαχρονικά και ανιδιοτελώς στην Νέα Δημοκρατία και εκτίμησε πως επελέγησαν λόγω των πολιτικών τους πεπιθήσεων, πιστεύουν στις ιδέες τους και επειδή ανήκουν σε μια παράταξη, κάποιοι δολοφόνοι επέλεξαν μέσα και να τους σκοτώσουν, να αφαιρέσουν τη ζωή των ίδιων και των οικογενειών τους. Η σύμπτωση, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, δεν είναι απλώς μια σύμπτωση, διευκρινίζοντας πάντως πως την Έλληνα διεξάγει η ελληνική αστυνομία. Υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πως βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της Ελλάδας για τον αντοπισμό της σύλληψης των δραστών, ενώ ανέφερε από εκεί πέρα πως, μάλλον έκανε λόγο από εκεί πέρα όχι μόνο για τους φυσικούς και τους ηθικούς αυτούς όπως προβλέπει ο ποινικός κώδικας, αλλά και για όσους, όπως είπε, με τη στάση και τη ρητορική τους συνέβαλαν στη δημιουργία κλίματος ανοχής απέναντι σε τέτοιες εγκληματικές ενέργειες, ενώ άσκησε και κριτική σε όσους, όπως ανέφερε, χρόνια υποβαθμίζουν ή δικαιολογούσαν τη βία όταν προέρχονταν από συγκεκριμένους χώρους. Ζούμε σε μια χώρα που για πολλά χρόνια το άλλο άκρο της βίας έκανε ότι δεν το έβλεπε και τόνισε πως η κυβέρνηση δεν είναι όπως οι άλλες, διεμηνύοντας πως δεν θα υπάρξει καμία ενοχή απέναντι σε τέτοιου είδους εγκληματικές ενέργειες. Μάλιστα, πολλοί μιλούν και για, ακόμα και για συνδέσεις με κάποια γεγονότα που διαδραματίζονται αυτές τις ημέρες τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην περιοχή του προσφυγικού τηλεφόρου Αλεξάνδρας. Από πλευράς του, ο κ. Χρυσοχοίδη.
6: Περιπάμε στον κύριο Χρυσοχοίδη, Άγγι, να ακούσουμε πρώτα το μήνυμα, την αποστροφή του κ. Μαρινάκη για το όσο έγινε στη Θεσσαλονίκη, για τις δολοφονικές ενέργειες όπως χαρακτήρισε ο ίδιος, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
16: Και όταν βάζεις γκαζάκια, άρα δηλαδή έναν εκρηκτικό μηχανισμό, οπουδήποτε και ειδικά σε αυτοκίνητα και σπίτια που μένουν άνθρωποι, αποδέχεσαι την πιθανότητα ότι αυτοί μπορεί να πεθάνουν, επιθυμείς να πεθάνουν στην πραγματικότητα. Μπορεί να λες ότι το κάνεις για να εκφοβήσεις, αλλά στην πραγματικότητα γνωρίζεις ότι η συνέπεια είναι ένας βαρύς τραυματισμός ή ο θάνατος ενός συμπολίτου.
6: Το
16: πρώτο και κυριότερο είναι η σύλληψη των δραστών. Εκπροσωπώ μια κυβέρνηση και ένα πρωθυπουργό που σε μια χώρα που έκλεινε τα μάτια της. Συνολικά η πολιτεία και πολλές φορές και ο δικός μας πολιτικός χώρος που κυβέρνησε. Χαρακτηριστικό το βράδυ, το ντροπιαστικό βράδυ του 2008, όπου κάποιοι θέλανε πολλούς νεκρούς, θέλανε να καεί η Αθήνα. Ζούμε λοιπόν σε μια χώρα που για σχεδόν 50 χρόνια το άλλο άκρο της βίας, το άλλο άκρο της βίας έκανε ότι δεν το έβλεπε. Η κυβέρνηση αυτή δεν είναι όπως οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Θέλω να το πω αυτό. Έχουν εκενωθεί δεκάδες καταλήψεις και στη Θεσσαλονίκη μάλιστα έχουν γίνει και πολύ σκληρές επιχειρήσεις για να ξεριζωθούν όλοι αυτοί οι εγκληματίες από τα πανεπιστήμια. Στο τέλος, το καλό θα κερδίσει, που είναι η νομιμότητα.
6: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Μαρινάκη. Σκληρή τοποθέτηση όμως είχαμε και από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη, Άγγι.
14: Ακριβώς, μιλώντας για αυστηρή τιμωρία, σύλληση, παράδοση στην δικαιοσύνη και από εκεί πέρα δίκαιη δίκαιη για να μάθουν να μην παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές οι γνωστοί ανόητοι, όπως ανέφερε, και μετανόητοι που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές. Δεν έχουν διδαχθεί τίποτα απολύτως ούτε από αυτούς που είναι στη φυλακή 25 χρόνια τώρα, ούτε από το τι συμβαίνει στη χώρα μας. Ενώ αναλυτική τοποθέτηση είχαμε και από πλευράς του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος, κ. Κυρανάκη, μιλώντας για κανονική τρομοκρατική επίθεση, όχι για βανδαλισμούς ή παρεμβάσεις, για κανονική τρομοκρατική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.
6: Άγιο Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε περισσότερα να ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό όταν θα φτάσει περίπου στις 4 στην Θεσσαλονίκη για να επισκεφτεί τα θύματα των επιθέσεων, για να βρεθεί στο πλευρό των τραυματιών. Πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι είπε ο κ. Χρυσοχοίδης στην τηλεόραση του Sky.
17: Αυστηρή τιμωρία. Αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα μια δίκαιη δίκαιη για να μάθουν να μην παίζουν ποτέ με τις ανθρώπινες ζωές.
6: Στο ίδιο μήκος και ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, χαρακτήρισε τις επιθέσεις ως τρομοκρατικές ενέργειες και έκανε λόγο για ψευδοεπαναστάτες που έθεσαν σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.
18: Κάποιοι ψευδοεπαναστάτες πιθανόν να έχουν οδηγήσει σε μια μεγάλη περιπέτεια και εύχομαι όχι μοιραία για τη ζωή ενός ανθρώπου. Αλλά μάλλον δεν έχουμε χτύπημα σε γεζάκι στην κυρία Νέσορα μόνον.
6: Αλλά σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
18: Στον κύριο Σάββα Αναστασιάδη, πρώην βουλευτή, και στον κύριο Ακαμίδουιτς, που είναι ο πρόεδρος της δικού της Θεσσαλονίκης.
6: Εδώ, κύριε Υπουργέ, αλλάζουμε πίστα, έτσι. Δηλαδή,
18: σας είπα το γεγονός.
6: Ναι.
18: Δεν είναι, δηλαδή, εδώ δεν έχουμε χτύπημα προσωπικής φύσεως.
6: Δεν ξέρω, αυτό σας προκαλεί προβληματισμό για το.
18: Προφανώς. Που τεράστιο προβληματισμό προκαλεί, εννοείται.
6: Ναι.
18: Και έχω πει και από χθες, πριν να κάνω την ανάρτηση για το θέμα εκείνης της κυρίας Αντιπλέψη Ελευθερία που βάλε τη φωτιά στην Κορινθία.
19: Ναι.
18: Ότι ξέρετε, ο τοξικός πολιτικός λόγος και η εχθροπάθεια των Ελλήνων ημέρα, η Χούντα, Μητσοτάκη, οι προδότες, γι' αυτό εκείνοι που διαφερμένοι, όλα αυτά που λένε τέλος πάντων. Από όλοι και από τα πάθη να έχει πλάκα. Έχει πλάκα.
16: Μάλιστα.
18: Δηλαδή, είναι αυτό που σα έλεγα πριν. Είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι, παιδιά. Δεν είμαστε εχθροί. Mm-hmm.
16: Ναι.
18: Δεν είμαστε στι καρέκλε μα ω τύρανοι. Κάποιοι μα έχουν ψηφίσει για να είμαστε.
6: Λοιπόν, αυτά λένε από την κυβέρνηση. Πάμε να δούμε τώρα τι λένε από την αντιπολίτευση. Έχουμε την Ευγενία Λούση, η οποία θα μας μεταφέρει τις αντιδράσεις και τις τοποθετήσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ευγενία, περίφραση είναι η καταδίκη αποσύσεων από την αντιπολίτευση. Τα κόμματα υπογραμμίζουν ότι η πολιτική βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία και ζητούν την πλήρη διαλεύκαση των επιθέσεων. Καλό μεσημέρι.
19: Καλά μεσημέρι, ακριβώς όπως θα λες Γρηγορή, είναι τον αποτροπιασμό του εξέφρασε το Πασόκ για το βίαιο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος κ. Τσουκαλάς έκανε λόγο για περιστατικό που δεν χωρά στη δημοκρατία, εκφράζοντας παράλληλα τη σαφή, κατηγορηματική και απερίφραστη καταδίκη του. Τώρα, στην καταδίκη των εμπριστικών επιθέσεων προχώρησε και ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία, ζητά δε αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Το ΚΚΕ επίσης με τη σειρά του καταδικάζει τις εμπριστικές επιθέσεις και κάνει λόγο για εγκληματικές ενέργειες. Όμως Γρηγόρη παράλληλα ισχυρίζεται ότι η κυβέρνηση τις αξιοποιεί με απαράδεκτο τρόπο για την ένταση της καταστολής και τη συκοφάντηση των αγώνων του λαού, όπως επιβεβαιώνεται, όπως λένε από τον Περισσό, από τις σημερινές τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου.
6: Μες.
19: Τώρα, με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο καταδικάζει εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και η ελληνική λύση, ζητώντας την άμεση σύλληψη και παραδειγματική τιμωρία των δραστών. Και τέλος, η Νέα Αριστερά, καταδικάζοντας τις επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, σημειώνει ότι μόνο με ιδεολογικές μάχες και κινητοποίηση πολιτών θα ιτηθεί πολιτικά και κοινωνικά η Νέα Δημοκρατία.
6: Ευγένεια Λούζου, ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε δηλώσεις ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ. Λοιπόν, Κώστα Σουκαλά, έκανε λόγο για περιστατικό που δεν χωρά στη δημοκρατία.
20: Να εκφράσω εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ τον αποτροπιασμό για το βίαιο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη με στόχο τα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις οικογένειές τους. Ένα περιστατικό το οποίο δεν χωρά στη δημοκρατία, κατά δίκη του είναι εκ μέρους μας σαφής και κατηγορηματική. Εκφράζουμε και τον αποτροπιασμό μας, εκφράζουμε και τη συμπαράστασή μας στις οικογένειες.
6: Απολύτως καταδικαστέο το περιστατικό, είπε στο News Radio 105,8 ο Φραγκίσος Χουδεντάκης, τομέας οικονομικών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
21: Θα ήθελα ένα σχόλιο δικό σας για την τρομοκρατική ενέργεια στα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.
22: Προφανώς τέτοιες ενέργειες είναι απόλυτα καταδικαστές. Δεν τίθεται κανένα θέμα να πω οτιδήποτε άλλο από αυτό.
23: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: Η ώρα είναι 2 και 28 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να μείνουμε όμως στη Θεσσαλονίκη. Τραγικός επίλογος στη λιτή Θεσσαλονίκη, η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες άφησε πίσω τους δύο νεκρούς. Έναν 65χρονο, ο οποίος βρέθηκε νεκρός έξω από το σπίτι που διέμενε, σε πυκνόφυτη περιοχή. Και όταν κατασβέστηκαν οι φλόγες, αργά το βράδυ εντοπίστηκε και η δεύτερη σωρός μέσα στο έγκυμα που ανήκει σε ένα 12χρονο αγόρι. Ενώ η 40χρονη μητέρα του νοσηλεύεται με σοβαρά εγκάβματα. Παίρνουμε στη Θεσσαλονίκη, πάμε στη Λία Χριστάρα για να μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Λία.
24: Καλώς σας μεσημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Στη Λιδί το κλίμα είναι βαρύ, όπως καταλαβαίνετε, γιατί μιλάμε για μια φωνική πυρκαγιά, καθώς είχε ως αποτέλεσμα να χαθούν δύο ανθρώπινες ζωές, ανάμεσα τους και ένα παιδί μόλις 12 ετών, όπως είπες και εσύ. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει αυτό που συνέβη. Χθες λοιπόν, κατά τη διάρκεια της κατάστασης, ήρθε η πρώτη είδηση ότι υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος έχασε τη ζωή του 65 ετών, έξω από το σπίτι του βρέθηκε ο 65χρονος. Στη συνέχεια, η μητέρα της οικογένειας, η 40χρονη δηλαδή που ήταν εγκαυματίας, είπε εν μέρος στις αρχές ότι είναι πίσω και το παιδί μου. Άρχισε λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, οι αναζητήσεις. Πρώτο όμως ήταν σε εξέλιξη το σχέδιο της κατάσβεσης. Πρώτα έπρεπε να σβήσει φωτιά και μετά να αρχίσουν να ψάχνουν για το παιδί. Αργά το βράδυ λοιπόν βρέθηκε και δεύτερη σωρός μέσα στο σπίτι, το οποίο έχει καεί ολοσχερός, όπως και όλο το κτήμα της οικογένειας, βρέθηκε δεύτερη σωρός. Περιμένουμε την ταυτοποίηση. Αν και φυσικά και πρόκειται για τον 12χρονο, αφού έτσι δεν έχουμε άλλο αναγνώμενο. Θα περιμένουμε την ταυτοποίηση. Είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστεί DNA. Όπως καταλαβαίνετε, οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Από το πρωί βρίσκονται στο σημείο τα έμπειρα στελέχη από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής και αναμένεται να έχουμε σύντομα αποτέλεσμα. Η μητέρα βρίσκεται, όπως καταλαβαίνετε, στο νοσοκομείο, συνεχίζει να νοσηλεύεται. Μας είπαν συγγενείς και άνθρωποι.
6: Με σοβαρά εγκαύματα και 40χρονη σουσταλία.
24: Με σοβαρά εγκαύματα σε χέρια, μυρό και πρόσωπο δεν κινδυνεύει η ζωή της. Δεν ξέρουμε αν τις έχουν πει.
6: Αν
24: ακόμα.
6: Έχει ενημερωθεί, ναι.
24: Αν έχει ενημερωθεί η γυναίκα, πάντως όταν ενημερωθεί θα είναι τα πιο δύσκολα νέα που έχει λάβει στη ζωή.
6: Βέβαια. Μου λέει Χριστάρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Κρίμα πραγματικά για την εξέλιξη αυτή. Να ακούσουμε τη δήλωση εδώ το πρωί στο σταθμό μας, στο News Radio 105,8. Ο κύριος Παναγιώτης Τόλας είναι ο πρόεδρος της κοινότητας Λυτής Θεσσαλονίκης.
1: Βρέθηκε χθες η δεύτερη σωρός, δεν έχει γίνει ακόμα η ταυτοποίηση για να μπορούμε να πούμε με σιγουριά για το ποιος είναι. Εικάζεται ότι είναι ο γιος της οικογένειας.
6: Μάλιστα.
1: Αναμένουμε όμως κάποια επίσημη
6: ενημέρωση
1: από τις αρχές για να γνωρίζουμε και εμείς. Λοιπόν, η φωτιά ξεκίνησε γύρω στις 2.30 ώρα, μέχρι στιγμής αδιευκρίνησες οι συνθήκες. Περιμένουμε ότι η ανακριτική υπηρεσία της πυροσβεστικής να μας δώσει απαντήσεις γι' αυτό. Επεκτάθηκε γρήγορα προς τον οικισμό της Λυτής μέσα από ρεματιά. Δυστυχώς όμως οι άνεμοι που έμειναν στην περιοχή με μία απότομη αλλαγή κατεύθυνσης φέρανε τη φωτιά μέσα στα όρια του δασοκλίματος της κοινότητας και περιμετρικά του οικισμού.
21: Οι άνθρωποι αυτοί ήταν στο σπίτι τους εκείνη την ώρα.
1: Ναι.
21: Δεν πρόλαβα να ειδοποιηθούν, γιατί έφευγαν συνεχή 112, μαθαίναμε.
1: Βεβαίως, όταν έγινε και η δεύτερη ενημέρωση περί εκένωσης της Λυτής και συγκέντρωσης του πληθυσμού στο σημείο που είχε οριστεί από την πολιτική προστασία του Δήμου, ενημερώθηκαν ότι πρέπει να φύγουν. Δυστυχώς δεν φύγανε.
6: Από τη μια σοκαριστική είδηση στην άλλη περνάμε, φεύγουμε από τη Λυτή Θεσσαλονίκης, κατεβαίνουμε στα Πετράλων εδώ στην Αττική. Σοκαρισμένη παραμένει η περιοχή των Πετραλώνων από την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας επί της οδού Αλκμίνης. 7 διαμερίσματα έγιναν, όλα μια μόρφη μάζα μπάζων και σιδερικών, αφήνοντας στο δρόμο 7 οικογένειες.
2: Ξαφνικά βλέπω όλη την πολυκατοικία να πέφτει από πάνω μου, μπροστά μου στα μάτια μου, σαν χαρτόπιτο. Τραντάζεται λίγο η πολυκατοικία. Κατεβαίνω γρήγορα κάτω με τις παντόφλες να δω τι γίνεται. Ήταν εκεί μια γιαγιά που λέει πάει το σπίτι μου κλπ. Είχε σε σοκ, ξέρω εγώ, κατάσταση πανικού. Όλο το τοπίο άσπρο από καπνούς. Δεν μπορούσες να δεις δηλαδή εκείνη τη στιγμή που κατέβηκα εγώ. Πήραν τηλέφωνα αστυνομία και πυροσβεστική κλπ. Από τις κινήσεις του συνεργείου στην ουσία έπεσε η πολυκατοικία. Δεν ήταν ότι έπεσε μόνη της.
3: Είχε ρογμές και τα τζάμια κάνανε ρογμές. Είχε πάρει 5% πλήση και πήρε 15, τελάχιστον χρόνο. Αλλά ο μηχανικός λέει θα ρίξω μπετά να τη στερεώσω. Δεν υπολόγισε σωστά και μόλις ρίξανε τον μπετό, έκατσε το χώμα κάτω και έπεσε η πολυκατοικία απλά.
6: Λοιπόν, ακούσαμε κατοίκους της περιοχής να μιλούν στην κάμερα του Ερτ Νιούς. Ο χώρος παραμένει βεβαίως αποκλεισμένος. Οι αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από τον τόπο της κατάρρευσης ο Κώστας Θάμου, ο ρεπόρτερ μας.
4: Βομβαρδισμένο τοπίο, η σεισμόπληκτη περιοχή θυμίζει το οικόπεδο επί της οδού Αλκμίνης εδώ στα Πετράλωνα, μέσα στο οποίο μέχρι χθες το μεσημέρι βρισκόταν τετραόροφη πολυκατοικία με τα 7 διαμερίσματα που κατέρευσε μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα σαν πύργος από τραπουλόχαρτα, χωρίς ευτυχώς να προκληθεί κάποιος τραυματισμός ή να θρηνήσουμε την απώλεια κάποιας ανθρώπινης ζωής. Και όλο αυτό έγινε επειδή υπήρξε μια σειρά συμπτώσεων και από καθαρή τύχη. Να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Η πρώτη εκτίμηση είναι πως η πολυκατοικία κατέρευσε εξαιτίας εργασιών που γίνονταν στο διπλανό οικόπεδο και συγκεκριμένα από ένα σκαπτικό μηχάνημα το οποίο έσκαβε για τα θεμέλια μια υποανέγερση πενταόροφη πολυκατοικία. Και γι' αυτό το λόγο είχαμε αρχικά την προσαγωγή στο αστυνομικό τμήμα τη Ακροπόλεως των 5 ατόμων, του ιδιοκτήτη τη οικοδομή, του εργολάβου, του υπευθύνου μηχανικού του έργου και των 2 εργατών, οι οποίοι συνέχεια συνελήφθησαν. Υπάρχουν καταγγελίες από κατοίκους περιοχής ότι αμέσως με τα ελάχιστα λεπτά μετά την κατάρρευση του κτηρίου, οι 5 συλληφθέντες, κάποιοι από του 5 συλληφθέντες,
21: ναι,
4: μπήκαν στο γερονοφόρο όχημα και διέφυγαν από το σημείο. Τα χειρότερα, όπως είπαμε, αποφεύθηκαν από καθαρή τύχη, καθώς υπήρχε λοιπόν μια ένοικο στις πολυκατοικίες, μία ηλικιωμένη, mm-hmm. από το βράδυ της Δευτέρας είχε διακρίνει κάποιες ρογμές στους τοίχους και κάποιες ρογμές στα τζάμια. Ειδοποίησε την κόρη της το επόμενο πρωί, το πρωί της Τρίτης, mm-hmm. η οποία και αυτή θορυβήθηκε από αυτά τα ευρήματα mm-hmm. και κάλεσε μία μηχανικό φίλη της προκειμένου να τους δώσει μία γνώμη. Έφτασε λοιπόν εδώ η μηχανικός, η οποία πραγματοποίησε mm-hmm. αυτοψία στο κτίριο, το οποίο αργότερα κατέρευσε, και κάλεσε, ζήτησε από τους κατοίκους, από όλους τους ενίκους, να την εγκαταλείψουν. Από σύμπτωση λοιπόν οι κάνει είχαν βγει από την πολυκατοικία την ώρα που αυτή κατέρευσε. Υπήρχε μία τελευταία γυναίκα ναι. ηλικιωμένη στον ημιόροφο, η οποία ναι. είχε μεν ειδοποιηθεί να φύγει από το κτίριο. Ωστόσο, μπαινόβγαινε καθώς είχε πάει να κάνει κάποια ψώνια στο φαρμακείο. Το πεντάλεπτο λοιπόν, το διάστημα στο οποίο έλειπε για να κάνει τα ψώνια της από το κοντινό φαρμακείο, κατέρευσε η πολυκατοικία. Ακριβώς δίπλα λοιπόν υπάρχει μία πολυκατοικία και βλέπεις ότι στη βάση της έχει σχηματιστεί μία τρύπα με αποτέλεσμα τα συντρίμμια από τετραόρφο κτίριο που κατέρευσε να έχουν κλείσει την είσοδο και οι αρχές να έχουν ζητήσει από τους ενίκους να την εγκαταλείψουν. Περιμένουν λοιπόν μία δεύτερη γνωμάτευση από το κλιμάκιο των μηχανικών, το οποίο πραγματοποίησε επιθεώρηση χθες στο συγκεκριμένο κτίριο, ώστε να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Όλοι οι κάτοικοι εδώ στα Πετράλωνα την τελευταία εβδομάδα είχαν παρατηρήσει ότι το κτίριο το οποίο κατέρευσε είχε πάρει μία ελαφρά κλίση. Μέρα με την ημέρα αυτή η κλίση γινόταν πιο έντονη, ήταν ορατή ακόμα και από τους κάτοικους. Είχαν κάνει κλίσεις, είχαν ποιοτικές παρατηρήσεις, ωστόσο δεν είχε κατέσει μηχανικό ή κάποια αρμόδια. Και γι' αυτό το λόγο εξαιτίας αυτής της κλίσης το κτίριο κατέρευσε.
6: Ακούσαμε λοιπόν ότι τις επόμενες ώρες αναμένεται να πραγματοποιηθούν εξονυχιστικοί έλεγχοι από ειδικό κλιμάκιο μηχανικών για τη στατικότητα και των γύρω κτίριων. Αιτία φαίνεται βέβαια ότι ήταν οι οικοδομικές εργασίες σε διπλανό κτίριο. Κάτοικοι και αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι η πολυκατοικία πριν την κατάρρευσή της είχε πάρει κλίση. Απαντήσεις λοιπόν στο θέμα που αφορά την κατάρρευση της πολυκατοικίας κλήθηκε να δώσει το Ερμιού Ρέντ 105,8 και στην εκπομπή Πρωινή Παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και ο Θεωνής Χατζημιχάλη, ο καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Κωνσταντίνο Σπυράκος.
0: Δεν είναι κάτι σύνηθες να γίνεται και όταν αυτό συμβαίνει, συμβαίνει διότι τις περισσότερες περιπτώσεις δεν έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα. Δηλαδή, δεν έχει προηγηθεί ο έλεγχος που απαιτείται για τις συνθήκες του εδάφους, τις γεωλογικές συνθήκες στο οικόπεδο που πας να χτίσεις. Θα πρέπει να κάνεις αυτούς τους ελέγχους, να δεις πώς είναι τα θεμέλια του κτιρίου του υφιστάμενου, δηλαδή αυτού που έπεσε, και ανάλογα με το τι θα βρεις, θα κάνεις μετά μία μελέτη, την οποία θα προκύψει ποιος είναι ο κατάλληλος τρόπος και σε ποια έκταση θα πρέπει να κάνεις αυτό που λέμε την αντιστήριξή σου. Προσέξτε, μην αποδώσουμε τα προβλήματα στο όμορο στο κτίριο το οποίο έπεσε. Το κτίριο αυτό έχει κατασκευαστεί με έναν κανονισμό παλιό, ο οποίος σήμερα έχει καμία σχέση με το καινούριο, έχει πολύ περισσότερο πλεισμό ένα σύγχρονο κτίριο. Συνήθως έχει άλλου είδους θεμελίωση με την οποία ενδεχομένως δεν θα είχαν συμβεί αυτό. Όμως, το 80% των κατασκευών μας είναι αυτής της κατηγορίας, αυτό που είδατε. Πλαστικά κέντρα. Επομένως, το γνωρίζουμε εμείς οι μηχανικοί και λαμβάνουμε τα μέτρα μας.
6: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Σπυράκο, τον καθηγητή. Πάμε για να ακούσουμε τι είπε και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Κτιρίων, Δημήτρης Καψιμάλης, ο οποίος επίσης μίλησε εδώ στο Ερνιούς Ρέντ 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο, και ο οποίος είπε ότι αν είχαν γίνει έργα αντιστήριξης, δεν θα είχε καταρρεύσει η πολυκατοικία.
5: Θα πρέπει ο κάθε πολίτης, αν τον ενδιαφέρει η ζωή του και η περιουσία του, όταν βλέπει και γίνεται ανακαίνιση δίπλα στο σπίτι του, πάνω κάτω στο κτίριο, ο διαχειριστής να ενημερώνεται και να ζητάνε τις κατάλληλες άδειες και να υπάρχει πάντα αντιμετώπιση μετά από την ανακαίνιση ποια θα είναι η συμπεριφορά του παλιού κτιρίου. Διότι είμαστε σε μια ορολογιακή βόμβα στο νομό Αττικής, στο Δήμο Αθηναίων, χιλιάδες ανακαινήσεις με τόνους μπετά να προστίθονται στα παλιά στατικά των οικοδομών και κανείς να μην ενδιαφέρεται, ούτε αυτός που είναι από κάτω από αυτό το κτίριο που επιβαρύνεται με βάρος, ή δίπλα ή και από πάνω.
6: Και στο δικαστικό σκέλος της υπόθεσης τώρα να περάσουμε. Πάμε στα δικαστήρια και θα συναντήσουμε τη δικαστική μας συντάκτρια Άννα Νικολάου για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες και να μας πει, Άννα, ποια ήταν η τύχη, τι έγινε με τα 5 άτομα που συνελήφθησαν για την κατάρρευση της πολυκατοικίας.
7: Καλό μεσημέρι. Αφέθηκαν ελεύθεροι και ο εισαγγελέας διέταξε περαιτέρω έρευνα. Πρόκειται για μια έρευνα η οποία θα κρατήσει πολλές εβδομάδες, καθώς ο εισαγγελέας έχει ζητήσει ενδελεχή έρευνα προκειμένου να διακριβωθούν τα αίτια της κατάρρευσης. Η εντολή του εισαγγελέα είναι σαφής, να ληφθούν μαρτυρικές καταθέσεις, όχι μόνο από τους ενίκους πολυκατοικίας, τους εργάτες στο διπλανό οικόπεδο, τους υπεύθυνους της ενέργειας, τους εργολάβους, τους μηχανικούς και όλοι όσοι εμπλέκονται
8: στην διαδικασία διοδότησης και κατασκευής του κτηρίου. Όμως παράλληλα έχει ζητήσει να συνταχθούν και τεχνικές εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης από ειδικούς επιστήμονες ώστε να διαπιστωθεί εάν παραβιάστηκε η οικοδομική νομοθεσία και από ποιους, ώστε τότε να καταλήξει στην απαγγελία κατηγοριών. Την όλη προανάκληση θα διενεργήσει στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως και μέχρι τότε οι πέντε που συνελήφθησαν χθες δεν αντιμετωπίζουν καμία κατηγορία.
9: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εκτός σύνορων τώρα να πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γίνεται στο Βέλγιο. Γιατί στο Βέλγιο, γιατί πολλοί άνθρωποι φέρεται να έχουν χάσει τη ζωή τους σύμφωνα με την αστυνομία από πυρκαγιά που ξέσπασε σε δεκαόροφο κτίριο κατοικιών με 220 στην Αμβέρσα. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην Έλενα Αποστολή, η οποία θα μας μεταφέρει τα νεότερα από αυτή την εξέλιξη. Έλενα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι ακριβώς συμβαίνει στην Αμβέρσα, λοιπόν?
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και να πούμε ότι ακριβώς δεν έχει δοθεί ακόμα ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους. Να πούμε ότι ξέσπασε φωτιά, πυρκαγιά, περίπου πριν από 2 ώρες, σε μια πολυκατοικία, στον 8ο όροφο μιας 12όροφης πολυκατοικίας. Είναι ουσιαστικά ένα συγκρότημα μεγάλο, που διαμένουν 200 άνθρωποι. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο ότι η φωτιά ξέσπασε στον 8ο όροφο και επεκτάθηκε πολύ γρήγορα σε όλους τους υπόλοιπους ορόφους, μέχρι και τον 12ο. Πρέπει να σας πω ότι οι διασώστες ακόμα και τώρα συνεχίζουν τις έρευνες στο κτίριο, το οποίο εκενώθηκε. Δίνουν προς το παρόν την πληροφορία επίσημα οι πυροσβεστικές αρχές ότι υπάρχουν νεκροί, αλλά και ότι υπάρχουν σοβαροί τραυματίες, χωρίς ωστόσο να δίνουν τον ακριβή αριθμό και στις 2 περιπτώσεις.
9: Κρίμα, πραγματικά, Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στα δικά μας τώρα, με μια είδηση που ενδιαφέρει πολύ κόσμο, καθώς καταβλήθηκαν τα ποσά για το επίδομα παιδιού των 150 ευρώ. Ωστόσο, κάποιοι δεν έλαβαν το ποσό που περίμεναν. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζή να μας εξηγήσει τι ακριβώς έχει συμβεί, γιατί δεν έλαβαν όλοι τα ποσά που περίμεναν, Δήμητρα.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να δούμε λοιπόν τι προβλήματα έχουν δημιουργηθεί. Έχουμε και μια αναλυτική ενημέρωση και από την ΑΔΕ για το θέμα αυτό. Λοιπόν, ας προσέξουν οι δικαιούχοι γονείς. Πολλές φορές, όταν πρόκειται για 2 παιδιά, έχουν πιστωθεί τα χρήματα. Ένα στον έναν γονιό και ένα στον άλλον γονιό. Δηλαδή, 150-150. Αυτό γίνεται όταν γίνεται ξεχωριστή δήλωση από τους γονείς. Μία περίπτωση είναι αυτή, λοιπόν. Όταν πρόκειται, ας πούμε, για ένα παιδί, μπορεί να δει 75 ευρώ ένα στον λογαριασμό, 75 ευρώ ο άλλος. Το ένα θέμα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι όταν υπάρχουν λάθος IBAN, τραπεζικό λογαριασμό, ή δεν υπάρχει καθόλου, δεν έχει δηλωθεί. Ή υπάρχουν λανθασμένα στοιχεία παιδιού. Επίσης, όσον αφορά τα συντοματικά κριτήρια, και εξ αυτού του λόγου μπορεί να μην έχει καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ, να θυμίσουμε ότι είναι το συντοματικό όριο 40.000 ευρώ για τους παντρεμένους και 5 ευρώ για το κάθε παιδί πρόσθετα, ενώ για τις μονογονεϊκές είναι 39.000 ευρώ το ετήσιο εισόδημα, συν 5.000 για το κάθε παιδί. Mm-hmm. Επίσης, μπορεί να μην έχουν λάβει χρήματα για όσα παιδιά έχουν γεννηθεί το 25 ή το 26 και θα γεννηθούν και μέχρι το τέλος Ιουλίου του τρέχοντος έτους. Εδώ θα πρέπει οι γονείς να μεριμνήσουν για την έκδοση του ΑΦΜΗ για τα παιδιά τους, ώστε να έχουμε την
9: δεύτερη. Η κατάσταση έχει ομαλοποιηθεί πάντως. Με τις καταβολές έχει ομαλοποιηθεί τώρα πλέον η κατάσταση. Δήμητρα, ποια είναι η
11: καταβολή? Τα προβλήματα είναι σε αυτές τις διαδικασίες.
9: Σε αυτές τις διαδικασίες που
11: προανέφερα. Δηλαδή δεν έχουν πάρει
9: κατανοητό
11: χρήματα. Δηλαδή συνέβη σε γνωστό, ο οποίος λέει: μα έχω 2 παιδιά και είδα 150 ευρώ. Όταν επικοινωνήσαμε το Υπουργείο και μας είπαν: για να δούμε ο μπαμπάς, μήπως
9: έχει τα
11: υπόλοιπα. Και πραγματικά, για το άλλο παιδί, τα χρήματα είχαν πιστωθεί στο τραπεζικό λογαριασμό του μπαμπά. Γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει οι πρώτοι γονείς να ελέγξουν αυτό και να κάνουν ξεχωριστή δήλωση και τα στοιχεία, αν έχει IBAN σωστό.
9: Λοιπόν, για χρήματα τώρα, Δήμητρα.
11: Όλα αυτά έχουν αντληθεί από τα στοιχεία της ΑΔΕ. Ό,τι υπάρχουν στη φορολογική μας δήλωση.
9: Κατανοητό, Δήμητρα, κατανοητό. Μένουμε σε αυτά. Υπάρχει και αναλυτικό ρεπορτάζ και στο news.gr. Για χρήματα έχει να κάνει και η επόμενη είδηση, αλλά για χρήματα που έχει να κάνουν με ζημιά, γιατί 69 εκατομμύρια ευρώ αποτιμάει η ΑΔΕ τη ζημιά από τις παράνομες επιδοτήσεις το ΠΕΚΙΠΕ. Το ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Κωστής Κατζηδάκης σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Μαργαρίτη Σκηνά, και τον διοικητή της ΑΔΕ, τον κύριο Γιώργο Πιτσιλή.
11: Ακριβώς έτσι είναι, Γρηγόρη. Μάλιστα, όπως είπε ο κ. Κατζηδάκης, ερευνούνται 2.950 υποθέσεις, εκ των οποίων και 1.151 έχουμε διώξεις, καθώς εμπλέκονται σε 5 εγκληματικές οργανώσεις σε όλη την χώρα. Και η ζημιά συνολικά μέχρι στιγμής ανέρχεται 69 εκατομμύρια ευρώ. Όμως η απορρόφηση της ΟΠΚΕΠΕΣ των ΣΥΝΑΔΕ έχει φέρει καλά αποτελέσματα, όπως ανακοίνωσε ο κ. Κατζηδάκης, καθώς η πραγματική παραγωγή εισπράττουν περισσότερο. Ο μέσος όρος έχει αυξηθεί κατά 15%. Ενδεικτικά είπε ότι το 2023 ο μέσος όρος των επιδοτήσεων ήταν 3.027 ευρώ και το 2026 ήταν 3.256 ευρώ. Ο νέος κύριος Σκηνάς ανακοίνωσε ότι το πρώτο εξάμηνο έληξε με 1.126 εκατομμύρια ευρώ να έχουν καταβληθεί στους αγρότες. Κλείνοντας, να αναφερθούμε στον κύριο Πιτσιλή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για τις επιδοτήσεις του 2026, ότι θα ανοίξει το σύστημα εντός του Ιουλίου. Σε πολύ μεγάλο βαθμό για πρώτη φορά οι αιτήσεις θα είναι προσυμπληρωμένες, θα το προσέξουν αυτό οι αγρότες, και όσοι υποβάλλουν έγκαιρα τις αιτήσεις θα έχουν και την προκαταβολή τον Οκτώβριο νωρίτερα από τους υπόλοιπους.
9: Δήμητρα, μένουμε σε αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ενδιαφέρον και το επόμενο θέμα, γιατί για το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που ολοκληρώθηκε χθες με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, μίλησε στο Ρινιού 35,8 Υπουργός Υγείας ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως είπε στον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου, στόχος ήταν να μειωθεί η λίστα αναμονής των περιστατικών. Περίμεναν πάνω από 4 μήνες για να μπουν στο χειρουργείο και η αναμονή στην λίστα έχει μειωθεί κατά 98%. Ο Υπουργός ανέφερε ότι τα περιστατικά που περίμεναν ήταν 90.000 το 2017 και σήμερα είναι 7.000 όλα το 2026.
12: Επιστεύουμε στο status quo ante, όπου υπάρχει δυνατότητα σε κάποιον πολίτη να θέλει να πληρώσει και να αναλάβει το χειρουργείο του εκτός σειράς το απόγευμα. Αυτή η δυνατότητα έχει ανασταλεί κατά το διάστημα του Ταμείου Ανάκαμψης. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν θέλαμε να ξοδέψουμε χρόνο από τα χειρουργεία χωρίς να διακινδυνεύσουμε το ορόσημο. Μας ενδιαφέρει δηλαδή να γίνουν κατά προτεραιότητα τα δωρεάν για να πιάσουμε το ορόσημο, για να μην χάσουμε τα χρήματα. Mm-hmm. Τώρα που τελείωσε πια αυτή η ιστορία και είχε καθαριστεί η λίστα, βεβαίως αν κάποιος συμπολίτης μας επιθυμεί να μην περιμένει τους 5-6 μήνες, αλλά χειρουργηθεί αμέσως, μπορεί να κάνει χρήση απογευματινών χειρουργείων με τον τιμοκατάλογο που προβλέπει σχετική οικία. Mm-hmm. Αν δούμε ότι μεγαλώνει πάλι η λίστα, προς το παρόν η εκτίμηση δεν έγινε κάτι, γιατί πάνε πολύ καλά τα πρωινά. Mm-hmm. Αλλά αν υποθεθεί ότι έχουμε κάποια αύξηση λύσης, εδώ είμαστε να δούμε αν πρέπει με κρατικούς πόρους να επαναφέρουμε το πρόγραμμα σε κάποιες μέσες δράσεις. Σε κάθε περίπτωση το πρόγραμμα πια η δομή έχει χτιστεί, υπάρχει. Οπότε θέλουμε να πατάμε το κουμπί.
13: Υπάρχουν άλλα προγράμματα του Υπουργείου Υγείας που συνδέονται με το Ταμείο Ανάκαμψης και θα αντιμετωπίσουν τα ίδια προβλήματα?
12: Όλα τα προγράμματα του προλαμβάνω τελειώσαν 30 Ιουνίου.
13: Μάλιστα.
12: Αφού από την αρχή το πρόγραμμα προλαμβάνω τελείωνε 30 Ιουνίου.
23: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
9: Η ώρα είναι 2 και 47 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, που από χθες έχουμε δύο νέες δημοσκοπήσεις. Η μία της ΜΑΡΚ, η οποία δείχνει για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, το Αντένα, η οποία δείχνει σταθερή πρωτεία για τη Νέα Δημοκρατία με 26,8% στην πρόθεση ψήφου, με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα να φιγουράρει επίσης σταθερά στη δεύτερη θέση με 14,3%, ενώ το Πασόκ του Νίκο Ανδρουλάκη ακολουθεί στην τρίτη θέση με 9,2% μαζί με το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Και η άλλη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, στην οποία εμφανίζεται με ενισχυμένο ποσοστό το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ενώ η διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία

0: μήνες τις κοινοβουλευτικές θητείες. Οι δημοσκοπήσεις έχουν το ρόλο τους, όπως το ρόλο τους, το λόγο, το ρόλο τους παίζουν και οι συγκροτήσεις των ψηφοδελτίων. Για να ξεκινήσω από αυτό, γιατί ήδη προηγείται νωρίτερα ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, συγκεκριμένη εκδήλωση, σημείωσε, θα γίνει και κοινοβουλευτική ομάδα στα μέσα Ιουλίου πριν κλείσει η Βουλή, αλλά σημείωσε ότι διευκρίνησε ότι οποιοδήποτε παράγοντας της τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή περιφερειάρχης, αντιπεριφερειάρχης, δήμαρχος, αντιδήμαρχος κτλ., θέλει να είναι υποψήφιος, οφείλει να παραιτηθεί μέσα στο μήνα για να είναι, διότι η μάχη πρέπει να δοθεί, οι αγώνες δίνονται επίσης ώρες μεταξύ των υποψηφίων. Τώρα να έρθω στο ερώτημά σου, λέγοντας ότι τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και το ΠΑΣΟΚ διαβάζουν από διαφορετικές γωνίες αυτές τις δημοσκοπήσεις. Η Νέα Δημοκρατία επιμένει ότι το προβάδισμα που έχει μπορεί να διευρυνθεί, επιμένοντας σε αυτό που και την Κυριακή είχε πει στην εβδομαδιαία ενημέρωση, ανάρτησή του στο Facebook, στη σελίδα του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επιλέγουμε όχι τη σύγκρουση, τη σύγκριση. Η σύγκριση παραπέμπει σε σύγκριση με τα πεπραγμένα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ 15-19, το καταλαβαίνουμε όλοι.
1: Βεβαίως.
0: Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ.
1: Και να κλείσουμε με αυτόν Νότι. Ναι.
0: Ναι, η οποία νωρίτερα είχε υπήρχε μια συνέντευξη στη Χαραλέτρη Κούπη για τις χαμένες ευκαιρίες, όπως αυτό διαβάζει το Αμείο Ανάκαμψης, σημειώνει ότι πολύ λίγα πήγαν στην παραγωγική ανασυγκρότηση. Υποστηρίζει ότι πρέπει να δοθεί βάρος, θα συνεχίσουν να δίνουν βάρος σε προγραμματικές θέσεις. Αυτό θεωρούν ότι είναι το ισχυρό.
1: Νότι ανανιάδησε.
0: Παρακάπτοντας το γεγονός, και κλείνω με αυτό, ότι οι δημοσκοπήσεις δίνουν μια κατάσταση κατά την οποία η Νέα Δημοκρατία έχει ένα σαφές προβάδισμα και ακολουθεί πάνω από ασόκ.
1: Μένουμε σε αυτά, κατανοητό. Νότι ανανιάδη, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στο χώρο της αριστεράς να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις. Έχουμε τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάντως, συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, Βαγγέλη, αξιολογούν ως ιδιαίτερα σημαντική τη σταθερή παρουσία του κόμματος στη δεύτερη θέση.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Ακριβώς έτσι όπως το λες. Ναι, από τη Λεωφόρο Αμαλίας υπάρχει αισιοδοξία, αλλά συγκρατημένη αισιοδοξία. Ναι, θεωρούν ότι κάθε δημοσκόπηση που δείχνει το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση ισχυροποιεί ακριβώς αυτή τη θέση, αλλά θεωρούν ότι μια πιο καθαρή εικόνα θα υπάρχει στο μέλλον. Και ειδικά μιλάμε για την φθινοπορεινή περίοδο. Οι εξελίξεις όμως φαίνεται ότι θα είναι τόσες και τέτοιες, έτσι εκτιμούν, που η θέση αυτή, όσο περισσότερες δημοσκοπήσεις υπάρχουν που δείχνουν τον Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση, τόσο περισσότερο θα ισχυροποιείται ακριβώς αυτή η κατάσταση.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε. Ώρα για ενημέρωση από τα όσα γίνονται στα γήπεδα του Μουντιάλ. Η Γαλλία προκρίθηκε στους 16 της διοργάνωσης, νικώντας άνετα 3-0 τη Σουηδία. Εμφαντική πρόκριση και για το Μεξικό με το 2-0 επί του ημερινού. Η Νορβηγία πέρασε με 2-1 επί της ακτής Ελεφαντοστού και στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλία. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, με τα λίγα που ξέρουμε, ο Εμπαμπέ από τη μία και ο Χάλα από την άλλη έχουν πάρει για τα καλά από το χεράκι η Γαλλία και η Νορβηγία και τους οδηγούν στις επόμενες φάσεις της διοργάνωσης, Δημήτρη.
3: Καλησπέρα. Και αν συνεχίσουν να δούμε μαζί με τον Μέση ποιος θα είναι ο πρώτος σκόρερ στο Μουντιάλ, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Είναι ότι και οι δύο δίνουν καθοριστικά γκολ στις ομάδες τους και προκρίσει, ειδικά χτες του Χάλαντ, βάλει το δεύτερο γκολ για την Νορβηγία και έστειλε την ομάδα του στους 16 και μετά είχαμε και το σοου πάλι από τους ίδιους τους παίκτες και τους οπαδούς στην Κερκίδα, έτσι να είναι οι κοπηλάτες των Βίκινγκς. Οπότε και από την άλλη έτσι ο Εμπαπέ νομίζω θα βάλει πλώρη να γίνει το πρώτο σκόρερ του Μουντιάλ, είτε στο φετινό Μουντιάλ είτε στο επόμενο, λόγω ηλικίας έχει μπροστά του ακόμα το παιδί τουλάχιστον ένα με δύο Μουντιάλ, έτσι να ξεπεράσει και το Μέση, αν δεν το κάνει σε αυτό το Μουντιάλ να το κάνει νομίζω στα επόμενα Μουντιάλ και να είναι έτσι ο πρώτο σκόρερ στην ιστορία. Όλο βεβαίως είναι πολλά τα παιχνίδια και είναι δεζαμπαντάζ για παλαιούς ποδοσφαιριστές, αλλά εντάξει,
1: στα δύσκολα φαίνονται οι μεγάλοι παίκτες έτσι κι αλλιώς. Τώρα, στα μάτια όμως είναι και το Μεξικό, φαίνεται. Μάλιστα, οι φιλάθλοι ψελίζουν κάτι το οποίο δεν το πιάνουν καλά. Κάτι σαν ECC ακούγεται. Τι σημαίνει αυτό?
3: Είναι στα Μεξικά, είναι στα Ισπανικά. Ναι. Είναι γιατί όχι. Δηλαδή, το γιατί όχι το έχει πει καταρχήν.

0: ένας προπονητής των Πούμας, η ομάδα του Μεξικού, μεγάλη ομάδα, για να πάρει το πρωτάθλημα, και τώρα πλέον και οι ίδιοι αλλά και τα μέσα ενημέρωσης το έχουν σε τίτλους, σε πολλές ιστοσελίδες, γιατί όχι να μην πάρουμε το τρόπαιο του Μουντιάλ. Σταμάτησε και το Μεξικό, να δούμε βεβαίως και σιγά στα επόμενα τις ποιες ομάδες θα αντιμετωπίσουν. Δηλαδή τώρα αν προκριθεί η Αγγλία θα είναι τα δύσκολα, Μεξικό-Αγγλία, εκεί να δούμε έτσι τι μπορεί να γίνει. Αλλά υπάρχει ενθουσιασμός στο Μεξικό, εχθές εκατομμύρια, χωρίς υπερβολή, αυτό που λέω, μετά τη λήξη του αγώνα, βγήκαν στους δρόμους για να πάνε γυρίσουν.
1: Όπου δεν δούλευε και τίποτα έτσι κι άλλο στο Μεξικό, μας είπες. Ήταν κλειστό λόγω Μουντιάλ η χώρα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ταμπέλα, κρεμασμένη απ' έξω. Τώρα, τι περιμένουμε για σήμερα, Δημήτρη? Αξίζει το ξενύχτη να περιμένουμε? Τι να δούμε?
0: Είναι νωρίς τα παιχνίδια.
1: Α, νωρίς, ωραία.
0: Είναι τα δύο, για τους περισσότερους θα μπορεί να είναι εύκολο να το δουν, λόγω ώρας. Μόλις 7 η ώρα, Αγγλία, Κογκό, ξεκάθαρο φαβορεί η Αγγλία, αλλά και το Κογκό είναι μια ομάδα που τρέχει πολύ και νομίζω θα βγάλει τη γλώσσα στους παίκτες της Αγγλίας, άρα τελικά θα αποκριθούν. 11 η ώρα, το αμφίρογο παιχνίδι της τριάδας του προγράμματος, Βέλγιο-Σενεγάλη. Το Βέλγιο ανεβάζει απόδοση, το περίμενα χειρότερο. Ήταν παλαιότερα, είχε πολύ καλή ομάδα.
1: Μάλιστα.
0: Ξεκίνησε άσχημα. Και στις 11 η ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες το κάνουν φαβορέ, αλλά και η Βοσνία είναι μια ομάδα δύσκολη.
1: Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα πάμε να μείνουμε εκτός συνόρων εμείς, αλλά να φύγουμε από τα γήπεδα του Μουντιάλ, να δούμε τι γίνεται στη Βενεζουέλα και όπου τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να δίνουν άνηση μάχη με το χρόνο, 7 ημέρες μετά τους δύο μεγάλους σεισμούς, ενώ εντείνεται η ανησυχία για ανθρωπιστική καταστροφή λόγω των ελλείψεων που αντιμετωπίζει η χώρα. Πάμε και πάλι στην ενδοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα.
2: Ναι, ένα 6χρονο αγόρι ήταν το τελευταίο θαύμα στα ερείπια των δύο μεγάλων σεισμών, 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, σχεδόν 7 ημέρες μετά αυτό το διπλοφωνικό χτύπημα. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνουμε, Γρηγόρη, οι ελπίδες εξανεμίζονται για την ανέβρεση πολλών επιζώντων. Σύμφωνα με δορυφορικές φωτογραφίες της NASA, 59.000 κτίρια στη Βενεζουέλα και κυρίως στη Λαγκουάιρα, αυτή την ιδιαίτερα χτυπημένη από τον εγκέλαδο περιοχή, έχουν καταστραφεί εντελώς ή έχουν υποστεί σοβαρότατες ζημιές. Ο αριθμός των νεκρών φτάνει τις 2.000, 10.000 τραυματίες και πάνω από 40.000 εξακολουθούν να είναι αγνοούμενοι. Και την ίδια ώρα υπάρχουν προειδοποιήσεις από διεθνείς οργανισμούς και από τον ΟΗΕ για πιθανή ανθρωπιστική καταστροφή και για την ανάγκη να αυξηθούν τα κονδύλια, αυτά που στέλνονται στην Βενεζουέλα για τις ανάγκες των σεισμοπαθών. 50 εκατομμύρια δολάρια ζητεί ο ΟΗΕ για τις άμεσες ανάγκες τους επόμενους 3 μήνες για τους ανθρώπους, για να συτιστούν και να μπουν σε σκηνές. Οι συνθήκες είναι πάρα πολύ άσχημες, ενώ και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί για την εξάπλωση ασθενειών, ενώ υπάρχουν και πολύ άσχημες σκηνές με ανθρώπους να τσακώνονται για μια μερίδα φαγητού. Επίσης, έχουν στηθεί αυτοσχέδια νεκροτομίας σε περιοχές όπως της Λαγκουάιρα, με τους συγγενείς να προσπαθούν να αναγνωρίσουν τις σωρούς των αγαπημένων τους.
1: Και να κλείσουμε με το κύμα καύσωνα στην Ευρώπη, το οποίο υποχωρεί βέβαια, δίνοντας τη θέση του όμως σε σφοδρές καταιγίδες. Ωστόσο, πολλές περιοχές στις ΗΠΑ βρίσκονται τώρα αντιμέτωπες με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, Έλενα.
2: Ακριβώς, φοβερότατες ήταν οι καταιγίδες στην Ρουμανία, ειδικά στο Βουκουρέστι και σε δυτικές περιοχές, όπου τις προηγούμενες ημέρες ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από πτώση δέντρου στο αυτοκίνητό του, ενώ περίπου 2.000 άνθρωποι ζήτησαν βοήθεια λόγω πλημμυρών στο Βουκουρέστι. Σφοδρές καταιγίδες και στην Βόρεια Ιταλία, ενώ αναμένεται, Γρηγόρη, νέο κύμα κάψη. άξονα στην Νότια Γαλλία την επόμενη εβδομάδα σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Και την ίδια ώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται κάτω από ένα θερμικό θόλο, κυρίως στις ανατολικές περιοχές. Εκεί και το Σαββατοκύριακο της 4ης Ιουλίου με τους εορτασμούς ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, μάλιστα με την υγρασία να κάνει αφόρητη την κατάσταση.
1: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και να πάμε σε δύο πολύ δυσάρεστες ειδήσεις. Μιλάμε για δύο απώλειες, η μία από το χώρο της πολιτικής και η άλλη απώλεια από το χώρο της τέχνης και του κινηματογράφου. Πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης, πρόεδρος Ένωσης Κεντρών, σε ηλικία 75 ετών, σκορπίζοντας τη λήψη στον πολιτικό κόσμο και στους υποστηρικτές του κόμματος. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο γιος του Μάριος Γεωργιάδης μέσω ανάρτησης στο Facebook. Ο Βασίλης Λεβέντης υπήρξε μια από τις πιο χαρακτηριστικές φυσιογνωμίες της ελληνικής πολιτικής σκηνής, με πολυετή παρουσία και έντονη δημόσια δραστηριότητα. Τα είδηση του θανάτου προκάλεσε συγκίνηση και πλαίσιο αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εν τω μεταξύ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσχιος, που έγινε ιδιαίτερα αγαπητός στο κοινό μέσα από τον εμβληματικό ρόλο του Ταμτάκου, χαρίζοντας άφθονο γέλιο και αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο. Την είδηση του θανάτου γνωστοποίησε ο γιος του με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
3: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας τώρα με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
4: Την Πέμπτη από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και μόνο στα νοτιοανατολικά έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία από 34 έως 37 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά έως 38. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μπόρες και καταιγίδες από το μεσημέρι, κυρίως στα ανατολικά και στη Χαλκιδική. Οι άνεμοι έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 32 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ρινιζο Ρέντιο 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Ελένα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί ο Στέλιος Βραδέλης, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
3: Η ώρα είναι 3. News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη καταδίκασε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος μεταβαίνει στην πόλη προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό των τραυματιών. Μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή νέας τρομοκρατίας, διεμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι εκρήξεις σημειώθηκαν στις κατοικίες του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Από την έκρηξη στο σπίτι της κυρίας Νέστορα τραυματίστηκε πολύ σοβαρά η μητέρα της με εκτεταμένα εγκάβματα, ενώ η ίδια υπέστη ελαφρά εγκάβματα. Ο πατέρας της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Ακόμη δύο ένικοι της πολυκατοικίας μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ωστόσο πήραν εξιτήριο. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για άνανδρη δολοφονική επίθεση και δήλωσε ότι οι δράστες θα βρεθούν και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Την έρευνα για τις τρεις επιθέσεις σε Τούμπα και Πηλαία ανέλαβε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Ανακοινώσεις καταδίκης από όλα τα κόμματα. Άγνωστος παραμένει ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε δεκαόροφη πολυκατοικία στην Αμβέρσα του Βελγίου. Η φωτιά εκδηλώθηκε στον 8ο όροφο του κτηρίου, στο οποίο διαμένουν περισσότεροι από 200 άνθρωποι. Οι αρχές προχώρησαν στην εκένωση της πολυκατοικίας και κάλεσαν τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν στα σπίτια τους με κλειστά παράθυρα και πόρτες λόγω του πυκνού καπνού. Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Τραγική τροπή έλαβε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε στη Λιτή ανήκει στο 12χρονο παιδί που αγνοείται και φέρεται να είναι γιος του άνδρα που έχασε τη ζωή του και της μητέρας του εγκαυματία, η οποία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα μετά την παραγγελία διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης από τον αρμόδιο εισαγγελέα. Οι αρχές διερευνούν εάν η κατάρρευση οφείλεται σε παραλήψεις κατά τις εργασίες εξκαφής ή σε προϋπάρχοντα προβλήματα στατικότητας της πολυκατοικίας που είχε κατασκευαστεί το 1970. Τον θάνατο του πατέρα του και Προέδρου της Ένωσης Κεντρών, Βασίλη Λεβέντη, σε ηλικία 75 ετών, ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στο Facebook ο γιος του Μάριος Γεωργιάδης. Ο Βασίλης Λεβέντης ήταν Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών και πρώην βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Συλληπιτήρια μηνύματα του Προέδρου της Δημοκρατίας αλλά και του Πρωθυπουργού. Την ενοχή του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και της πρώην Διευθύντριας Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων Αθανασίας Ρέπα πρότεινε ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας στο Τριμελές Πλημμυλιοδικείο Αθηνών. Εισηγήθηκε να κηρυχθούν ένοχοι για υπόθελψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος, ενώ ζήτησε η κατηγορία της επεξαγωγής εγγράφου να αναβαθμιστεί σε κακούργημα λόγω εκτιμόμενης ζημίας άνω των 120.000 ευρώ με παραπομπή της υπόθεσης στο αρμόδιο εφετείο κακουργημάτων. Στην αγόρευσή του ανέφερε ότι οι δύο κατηγορούμενοι με πρόθεση απέκρυψαν από τον εισαγγελέα έκθεση του 2020 που ζητούσε να ενημερωθούν οι δικαστικές αρχές, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό ότι η έλεγχη της υπαλλήλου ήταν παράνομη ή ελλιπής. Η δίκη διακόπηκε για αύριο, οπότε αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου. Για χαμένη ευκαιρία όσον αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης έκανε λόγο το ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας την κυβέρνηση για ελλιπή σχεδιασμό, αδιαφάνεια και σημαντικές αποκλίσεις από τους αρχικούς στόχους του σχεδίου Ελλάδα 2.0. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι στη συζήτηση της Παρασκευής στη Βουλή θα ζητήσει απαντήσεις για τις απεντάξεις έργων και τις αλλαγές που έγιναν στο πρόγραμμα. Αμετάβλητες διατηρεί η ΔΕΗ τις χρεώσεις ηλεκτρικής ενέργειας και τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το πράσινο οικιακό τιμολόγιο παραμένει στα 0,138 ευρώ ανά κιλοβατόρα, ενώ στα ίδια επίπεδα διατηρείται και το κειμενόμενο κίτρινο τιμολόγιο.
3: Ο καιρός.
5: Γενικά έθριος αύριο, το μεσημέρι προς το απόγευμα στα ηπειρωτικά αναμένονται τοπικές βροχές και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες, άνεμοι βορειοδυτική ως 6 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας, ο Στέλιος Βραδέλης.
3: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
6: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
7: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
6: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

0: Καλό μεσημέρι, καλό μήνα, καλή διάθεση. Έτσι, επιστροφή λίγο μετά την λήξη της πρώτης ραδιοφωνικής μας συνάντησης μεταξύ 1 με 2. Πάμε τώρα 3 με 4 για τη συνέχεια του έχουμε και λέμε, για να δούμε πόσο εξελίσσεται αυτό το ξεκίνημα του μήνα. Είπαμε να βάλουμε καμιά καλή είδηση, τουλάχιστον βάζουμε ωραία τραγούδια, γιατί δυστυχώς οι ειδήσεις οι κακές είναι αυτές που κυριαρχούν για ακόμα μια φορά. Σαν τελευταία εξέλιξη να πούμε ότι υπάρχει μια μεγάλη φωτιά στο Καλαπόντι Φθιώτιδες, όπου έχουν σηκωθεί 11 ενέργεια πυροσβεστικά και έχει ηχήσει το 112 για ετοιμότητα σε σφάκα και ζέλη. Αυτό είναι το νεότερο. Νωρίτερα και στην εκπομπή λέγαμε για την άλλη μεγάλη φωτιά στην πολυκατοικία στην Αμβέρσα του Βελγίου. Τουλάχιστον 6 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από τις πληροφορίες που έρχονται από το Βέλγιο. Ενώ τις πρωινές ώρες ένα δυσάρεστο, πολύ εξαιρετικά δυσάρεστο γεγονός που φυσικά προβληματίζει και τις αρχές. Οι βομβιστικές επιθέσεις εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, όπου πέρα από τις υλικές ζημίες έχουμε 4 τραυματίες και μια γυναίκα η οποία είναι διασωληνωμένη και δίνει μάχη για τη ζωή της, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε νωρίτερα και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ανεβαίνει στην Θεσσαλονίκη προκειμένου να δείξει τη συμπαράστασή του στα θύματα των βομβιστικών επιθέσεων. Έχουμε λοιπόν έτσι ένα κράμα, ας το πούμε, μιας δύσκολης επικαιρότητας, μιας ακόμα δύσκολης ημέρας στην επικαιρότητα. Είναι όμως μεσημέρι 1η Ιουλίου, αφού πούμε τα χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα, στους Αγίους Αναργύρους και σε ό,τι όνομα προκύπτει, ενώ πέρα από τα βασικά των Ανάργυρο, Άρης και τα λοιπά. Να δούμε πώς εξελίσσεται η επικαιρότητα εδώ από το Earth News Radio. Έκτακτο έχουμε και λέμε σε αναπλήρωση της αρετής. Η αρετή από εβδομάδα θα είναι μαζί, οπότε θα ξαναμπούμε στην κανονικότητα με Βασίλη Νικολόπουλο στη ρύθμιση των ήχων, με την Πουλά Κολουσοπούλου στην δημοσιογραφική υπερπαραγωγή της εκπομπής. Ήρα Παρανίδου στα τραγούδια. Ό,τι προλάβουμε να ακούσουμε σήμερα με τα δικά σας μηνύματα. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα μέσω Viber, ο τρόπος που έχετε μάθει να επικοινωνείτε μαζί μας και να ανταλλάσσουμε απόψεις ή οτιδήποτε άλλο είναι αυτό που μας απασχολεί. Τώρα, πέρα από την επικαιρότητα, θα δούμε τι συμβαίνει με τον καιρό, γιατί και εκεί είναι ανάμεικτα τα μηνύματα που έρχονται. Σφοδρό μπουρίνι χτύπησε νωρίτερα το Ιόνιο και κυρίως την Κέρκυρα. Επίσης, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για αλλαγή στο σκηνικό του καιρού στην Ελλάδα. Μετεωρολόγοι στην Ευρώπη φοβούνται την επανάληψη του καύσωνα που στήχησε τη ζωή σε εκατοντάδες πολίτες σε Ισπανία, Αγγλία, Ιταλία, Γαλλία κτλ. Λοιπόν, πάμε στη φωτιά στο Καλαπόντι για να καλησπέρισουμε τον κύριο Χρήστο Καλή, ο οποίος είναι ο αντιδήμαρχος του Δήμου Λοκρών, στο οποίο ανήκει η περιοχή. Είναι μια μεγάλη φωτιά, αν καταλάβουμε από τον αριθμό των δυνάμεων που έχουν κινητοποιηθεί. Κύριε Καλή, καλό μεσημέρι, όσο καλό μπορεί να είναι. Ναι. Δεν σας ακούμε πολύ καλά, είναι η αλήθεια, για να...
1: Δεν υπάρχει σήμα.
0: Ωραία, τώρα κάτι βελτιώθηκε. Τώρα που το βρήκαμε το σήμα, λοιπόν, πάμε να δούμε τι στοιχεία υπάρχουν μέχρι τώρα.
1: Η φωτιά ξεκίνησε από το χωριό Καλαπόδι και πηγαίνει προς το χωριό Σφάκα, δηλαδή προς το Δήμο Αμφίβιας Ελάτιας.
0: Αυτή είναι μέσα σε δασική περιοχή.
1: Είναι χαμηλή βλάστηση είναι.
0: Χαμηλή βλάστηση. Οπότε έχει κυρίως πουρνάρια δηλαδή σε αυτό το...
1: Πουρνάρια, δεν έχω εικόνα προς ακάλληλα προς το καπνό. Ενεργούν ελικόπτερα και ταψετέλ.
0: 11 πυροσβεστικά εναέρια μέσα.
1: Ναι, ναι. Και πυροσβεστικά υπάρχουν δυνάμεις αρκετές.
0: Έχει χύσει το 112 για τους κατοίκους των δύο αυτών χωριών που βρίσκονται πιο κοντά, για την Σφάκα και το Ζέλι. Είναι δύσκολη η επικοινωνία γιατί δεν υπάρχει με καλό σήμα.
1: Είναι δεν με... υπάρχει δυσκολία. Ναι.
0: Ναι.
1: Αν μπορείτε, καλέστε με αργότερα λίγο. Θα μετακινηθώ.
0: Ωραία, θα προσπαθήσουμε σε λίγο να επικοινωνήσουμε και πάλι με τον αντιδήμαρχο του Δήμου Λοκρών, τον κύριο Χρήστο. Καλύπαμε, η φωτιά ξεκίνησε από το Καλαπόδι Φθιώτιδος και έχει κατεύθυνση προς Σφάκα και Ζέλη, εκεί όπου είχε το 112, ενώ όπως ακούσατε και από τον αντιδήμαρχο, 11 εναέρια μέσα της πυροσβεστικής βρίσκονται εκεί για την πρώτη αντιμετώπιση σε μια περιοχή η οποία έχει δεν έχει υψηλή βλάστηση, ωστόσο έχει γρήγορη εξάπλωση η φωτιά. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και πάλι με την περιοχή για να έχουμε τα νεότερα από την εξέλιξη αυτής της πυρκαγιάς. Χθες μια άλλη πυρκαγιά στο Ρεόγκαστρο Θεσσαλονίκης δυστυχώς άφησε πίσω τους δύο πρώτους νεκρούς του καλοκαιριού. Ένα ακόμα καλοκαίρι όπου έχουμε ανθρώπινες απώλειες. Ο 66χρονος δάσκαλος της περιοχής και ο γιος του αναμένουμε την οριστική ταυτοποίηση για τη δεύτερη σωρό που βρέθηκε, αλλά οι εκτιμήσεις είναι ότι δυστυχώς πρόκειται για τον 12χρονο Μάξιμο, ο οποίος βρέθηκε κλεισμένος στην ντουλάπα του σπιτιού. Άλλον ο πιτσιρικάς προσπάθησε, θεώρησε ότι εκεί θα βρει ένα ασφαλές καταφύγιο και έχασε τη ζωή του. Το σπίτι βρισκόταν σε πιο δασική περιοχή σε σχέση με τον υπόλοιπο οικισμό, οπότε είχαμε αυτόν τον τραγικό απολογισμό με τις δύο ανθρώπινες απώλειες στη χθεσινή φωτιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στον οικισμό της Λυτής.

Οπότε είχαμε νωρίτερα, ακούσατε και στον ραδιοεφημερίδα και στο έχουμε και λέμε όσοι προλάβατε την προηγούμενη ώρα, και την απώλεια του Βασίλη Λεβέντη στα 75 του χρόνια, ο πρόεδρος της Ένωσης Κέντρου. Απεβίωσε, και το συγκινητικό αντίο του γιού του μέσω των social media.

0: και αναμένουμε την άφιξη και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού από την Θεσσαλονίκη, όπου θα βρεθεί προκειμένου να συμπαρασταθεί στα θύματα των τρομοκρατικών επιθέσεων. Μηδενική ανοχή στην τρομοκρατία. Το μήνυμα θα συνοδεύεται και από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοίδη, για να... Και φυσικά έχουν ξεκινήσει ήδη έρευνες της αντιτρομοκρατικής, προκειμένου να βρεθούν οι δράστες της τριπλής επίθεσης, της τριπλής τρομοκρατικής επίθεσης. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της αντιτρομοκρατικής, πρόκειται για δύο άτομα που μέσα σε 17 λεπτά εκτέλεσαν και τις τρεις επιθέσεις. Πάμε στην μεγάλη φωτιά πάλι στο Καλαπόδι της Αυτιότητας και έχουμε τον κύριο Κώστα Μπακανδρίτσο, τον αντιδήμαρχο Λοκρών. Καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα σας.
0: Κύριε Μπακανδρίτσο, για δώστε μας λίγο την εικόνα, τι επικρατεί τώρα στην περιοχή.
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο μέτωπα μεγάλα, ένα που πάει προς Ελάτια, στον άλλο δήμο το διπλανό, και ένα που έρχεται προς το χωριό το δικό μας εδώ στο Καλαπόδι, αλλά αυτό εντάξει, είμαστε με πολλά γεωργικά μηχανήματα και πυροσβεστικά.
0: Ξεκίνησαν δηλαδή από δύο διαφορετικά σημεία οι πυρκαγιές ή για κάποιο λόγο είναι αυτό?
1: Από ένα σημείο, αλλά έφυγε προς δύο κατευθύνσεις. Γιατί ο αέρας φυσάει λίγο ιδιόρυθμα σήμερα.
0: Έχει αρκετό αέρα η περιοχή?
1: Ναι, έχει πολύ αρκετό αέρα. Ναι.
0: Αυτό τώρα για τι υψόμετρο μιλάμε?
1: 340 με 350 υψόμετρο.
0: 340 με 350. Τώρα έχει περισσότερο πουρνάρια και χορτολιφαδική.
1: Ναι, έτσι, ναι.
0: Σε αυτό
1: ναι.
0: Απλά αν φύγει προς Ελάτια μετά.
1: Με σιτάρια.
0: Ναι, αν φύγει προς Ελάτια νομίζω.
1: Έχει φύγει προς Ελάτια ένα μέτωπο και έχει σταματήσει και η αστυνομία την κυκλοφορία, μαθαίνω, γιατί εγώ είμαι πάνω στο βουνό τώρα βλέπω. Και έχει περάσει και το δρόμο, δηλαδή από την απέναντι πλευρά, και πάει προς άλλο χωριό.
0: Έχουμε 112 ήδη για τα δύο χωριά της περιοχής, για την Σφάκα και το Ζέλι.
1: Ναι,
0: για
1: ναι.
0: Το δικό σας...
1: Σφάκα, Ελλάδη και Καλαπόδι, ναι.
0: Ναι, για το Καλαπόδι δεν υπάρχει 112 επίσης.
1: Δεν το γνωρίζω, διότι εγώ δεν το γνωρίζω αυτή τη στιγμή,
0: δεν χτύπησε. Okay.
1: Αλλά εμείς δεν κινδυνεύει το χωριό, όχι, κανένα πρόβλημα.
0: Ωραία, αυτό είναι το ευχάριστο, ότι δεν υπάρχει.
1: Ναι,
0: κίνδυνος.
1: Όχι, δεν κινδυνεύει αυτή τη στιγμή κανένα χωριό, όχι.
0: Οπότε έχουμε τα 11 ναέρια μέσα της πυροσβεστικής και υποθέτω ότι υπάρχει και μεγάλη κινητοποίηση των επίγειων δυνάμεων.
1: Ναι. Έτσι,
0: ωραία, όλα να πάνε καλά και να τεθεί
1: έτσι,
0: γρήγορα υπό έλεγχο. Κρατάμε ότι για την ώρα δεν κινδυνεύει κάποιος
1: οικισμός
0: και καίγεται χαμηλή βλάστηση στην περιοχή.
1: Ναι, έτσι. Ναι.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπακανδρίτσο, ο Κώστας Μπακανδρίτσος, ο αντιδήμαρχος του Δήμου Λοκρών, όπου είχαμε την εκδήλωση αυτής της πυρκαγιάς, που ανησύχησε και δικαιολογημένα τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Βασίλη, πάμε για ένα μικρό άσμα όσο μας επιτρέψει η επικαιρότητα και επανερχόμαστε.

0: πάμε τώρα σε περιοχή που χτυπήθηκε από το ακριβώς αντίθετο φαινόμενο. Μεγάλη ξαφνική νεροποντή στην Κέρκυρα που προκάλεσε και ζημιές. Γιάννης Ανδριώτης από τη... από το όμορφο νησί των Φεάκων, που σε λίγες μέρες θα βρεθεί Γιάννη και λόγω Hollywood με την Οδύσσια έτσι πάλι στα...
1: εντάξει, συνηθισμένοι είμαστε.
0: Στην επικαιρότητα. Ναι, εντάξει, είστε και συνηθισμένοι να ζείτε στις δόξες.
1: Συνηθισμένοι και από μπουρίνια. Τώρα βέβαια η αλήθεια είναι πως τα social media φουσκώνουν λίγο έτσι, τα μπουρίνια αυτά, διότι... Όσοι είναι Κερκυραίοι ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι κάθε τρεις και λίγο, μέσα στο καλοκαίρι, κάθε 10-15-20 μέρες, ένα μπουρίνι μισάωρο το είχαμε. Γιατί αυτό έγινε χθες. Μισή ωρίτσα άνοιξαν ουρανοί, έβρεξε. Είχαμε αυτές τις εντυπωσιακές εικόνες με τα βίντεο στον όρμο της Γαρίτσας με τα σκάφη τα οποία κινούντουσαν και κάποια τα παρέσαιρε και λίγο ο άνεμος και ο κυματισμός. Είχαμε ένα μικρό βουσκωτό το οποίο βγήκε και στην ακτή. Αλλά τίποτα το φοβερό.
0: Αν ήταν συνηθισμένες ζημιές για την Κέρκυρα που...
1: Δεν είχαμε ζημιές ουσιαστικά.
0: Okay.
1: Είχαμε μικροδιακοπές, δηλαδή στο ηλεκτρικό ρεύμα, είχαμε μια πτώση κλώνου δέντρα.
0: Δηλώνω παρασυρμένος από τα social, γιατί ξέρεις οι εικόνες καμιά φορά που βγάζουν, όντως
1: όπως το είπες,
0: και κάποιος που δεν ξέρει την περιοχή σου λέει, ωραία, τι έγινε εκεί πέρα. Ενώ κάποιος που την ζει την περιοχή σου λέει, okay, είναι μέσα σε αυτό που έχουμε μάθει. Να ζούμε και κάτι που το περιμένουμε.
1: Μην σου πω ότι λόγω και της έναρξης βροχής νομίζω ότι δεν είχαμε και προβλήματα. Γιατί θα μπορούσε να πει κανείς ότι εντάξει, μέσα στο καλοκαίρι με μια ξαφνική μπορεί να την πόρα και αέρα θα μπορούσε να δημιουργηθεί περισσότερα προβλήματα. Μικροπροβλήματα κυρίως στο ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτά.
0: Ωραία. Σήμερα καλός ο καιρός.
1: Εξαιρετικός. Ελαφρύ αεράκι κιόλας.
0: Ελαφρύ αεράκι, μια χαρά. Κόσμος έχει αρχίσει να έρχεται στο νησί.
1: Από τις αρχές Μαρτίου που έχει ξεκινήσει η σεζόν. Μάλιστα τα στοιχεία του Ιουνίου έδειξαν και αύξηση 5,6% στο αεροδρόμιο, 10% αύξηση το Μάιο. Έρχεται κόσμος, λεφτά δεν έχει. Και νομίζω πως έχουν δίκιο και οι επαγγελματίες που λένε ότι είναι μικρότερες, με μικρότερο όγκο τα πρωτοχώρια αυτών που έρχονται, κρίση σε όλη την Ευρώπη. Και ο άλλος σκέφτεται λίγο παραπάνω το πώς θα χαλάσει, περιορίζεται εκ των.
0: Ναι, θα ψάξει και ενδεχομένως και ένα κατάλημα που θα μπορεί και να μαγειρέψει, να κάνει με τις διακοπές του, αλλά να πει. Αντί για να βγω έξω και να ξοδέψω αρκετά, από κάπου να γλιτώσω.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καταρχήν για την ψύχρεια με αντιμετώπιση των πραγμάτων, γιατί γι' αυτό είναι το Earth News Radio, για να βάζει τα πράγματα στη θέση τους, να μην δημιουργούνται εικόνες καταστροφών κτλ. Τα χαιρετίσματά μας στην πανέμορφη Κέρκυρα.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Και πάμε τώρα σε έναν από τους πλέον ειδικούς του καιρού, τον κύριο Νίκο Καντερέ. Ένα όνομα συμφασμένο με την επιστήμη της μετεωρολογίας. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και καλό μήνα σε εσάς και τους ακροατές της ΕΡΤ.
0: Καλό μήνα να έχουμε. Και πραγματικά το ευχόμαστε, γιατί ο Ιούλιος δυστυχώς για την Ελλάδα είναι
2: συνειφασμένο. Δεν θα το έλεγα δυστυχώς. Είναι ένας μήνας ο οποίος είναι μέσα στο καλοκαίρι και είναι φυσιολογικό στην γεωγραφική θέση που... βρισκόμαστε, να έχουμε και θερμές βουλές.
0: Ναι, εμείς τον έχουμε συνυφασμένο με καταστροφικές πυρκαγιές, ειδικά τον Ιούνιο.
2: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα το οποίο θέλει συζήτηση και το οποίο στηρίζω και εγώ απόλυτα. Εν πάση περιπτώσει, στο
0: για πάμε λίγο να δούμε, κύριε Καντέρε, τώρα. Διακρίνω έναν πανικό των Ευρωπαίων συναδέλφων σας που μάλλον ήρθαν για πρώτη φορά οι άνθρωποι να αντιμετωπίσουν ακραία καιρικά φαινόμενα με εκατοντάδες νεκρούς στη Δυτική και στην Κεντρική Ευρώπη. Και να δούμε λίγο και το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί εκεί και κυρίως τι περιμένουμε, αν υπάρχουν τα επιστημονικά δεδομένα, τι περιμένουμε για τη χώρα μας.
2: Κοιτάξτε, για τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, πράγματι ήταν ένα φαινόμενο που δεν είναι τόσο πρωτοφανές, ήταν και πριν από μερικά χρόνια και πριν από ένα μήνα. Τους βρήκε απροετοίμαστος, δεν είναι σχέση με την Ελλάδα που εμείς είχαμε το 1987. Είναι άλλες συνθήκες εκεί. Εμείς είμαστε προετοιμασμένοι. Δεν πρέπει να μας φοβίζει κάτι και ούτε να μας τρομοκρατεί, αν υπάρχει κάποια πληροφορία. Εν πάση περιπτώσει, το γεγονός είναι ότι αυτός ο τελευταίος κάψωνας έφυγε πλέον από την Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, έφτασε στην Ανατολική, έπιασε λίγο και τα Βαλκάνια και μερικώς θα έλεγα Ανατολική Μακεδονία και Κεντρική και Θράκη, όπου είχαμε και χθες υψηλές θερμοκρασίες, που ήταν και η πιο θερμή ημέρα ολόκληρου του Ιουνίου. Βέβαια και στην Κέρκυρα είχε κάποιες υψηλής θερμοκρασία, είχε και βροχή και μια καταιγίδα και εκεί και στην Καστοριά. Αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ την ανατολική πλευρά με το βορειατάκι, με το μελτεμάκι που είχαμε, δεν καταλάβουμε κάτι ιδιαίτερο. Και έτσι θα κυλήσουν και οι επόμενες ημέρες. Και για να πούμε τώρα, αύριο και μεθαύριο, δημιουργείται πλέον μια θερμική αστάθεια στην υπηρετική Ελλάδα πάντα και κυρίως στην Αιγαία και Βόρεια Ελλάδα, όπου το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε εκδήλωση τοπικών βροχών και καταιγίδων κυρίως στις ορεινές περιοχές, για να ταιριάζει ο καιρός τη νύχτα και να ξαναρχίζει πάλι την επόμενη μέρα, την Παρασκευή, που θα είναι και περισσότερα. Το Σάββατο περιορίζονται και την Κυριακή σταματούν. Και οι πρώτες ημέρες της νέας εβδομάδας που θα έρθει δεν δείχνει κάτι ιδιαίτερο από πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Υποστηρίζονται ότι στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου δεν περιμένω κάψωνα. Αναφίβολα όμως μετά θα έχουμε μια θερμή εισβολή. Εκεί έχει σημασία πόσες ημέρες θα κρατήσει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, το πόσες ημέρες και σε τι ύψη θα φτάσει ο υδράτιος.
0: Εκεί θα περιμένουμε να βρεθούμε πιο κοντά στο χρονικό αυτό σημείο για να έχουμε.
2: Ναι,
0: πιο επιστημονικά τεκμηριωμένη
2: άποψη. Αναμφίβολα όμως θα υπάρχει. Ναι. Αναμφίβολα θα υπάρχει. Δεν μπορώ όμως από τώρα να το προσδιορίσω ημέρες και διάρκεια. Αναμφίβολα όμως δεν υπάρχει Ιούλιος που να μην έχουμε περίοδο υψηλών θερμοκρασιών.
0: Και οι βροχές που θα έρθουν τώρα δεν είναι κάτι που θα πρέπει να μας ανησυχήσουν ιδιαίτερα.
2: Αλλά εν πάση περιπτώσει την καταιγίδα πάντα πρέπει να την προσέχουμε, δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει. Και αν είμαστε θάλασσα, γιατί είναι κυλιόμενοι τώρα να βγουν, η καταιγίδα θέλει προσοχή, ανασφαλές σημείο, είναι στο μέσο αυτοκίνητο, χωρίς να είμαστε εκτεθειμένοι στο υψηλότερο σημείο της περιοχής, όχι κάτω από δέντρα. Είναι ένας γενικός κανόνας που είναι για τις καταιγίδες ή οποιαδήποτε περίοδο.
0: Οπότε έτσι έχουμε το διαμορφώνεται ένα σκηνικό καιρού. Δεν περιμένουμε. Είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι από ό,τι.
2: Είμαστε προετοιμασμένοι και δεν χρειάζεται φοβία καταρχάς. Ναι. Δεν χρειάζεται φοβία. Έχουμε περάσει πολύ χειρότερα. Θα σας πω και το εξής επί τη ευκαιρία, μια και έτσι στο μυαλό μου τώρα. Τα τελευταία δεκαετία, από το 2016 μέχρι το 2025, για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Και για σταθμό αναφορά στη Νέα Φιλαδέλφεια, τον αρχαιότερο της ΕΜΗ, και με τη μία έναρξη για κάθομα του 37 βαθμούς, είχαμε λοιπόν σε αυτό το τρίμηνο 266 ημέρες με θερμοκρασίες από 30 που φτάσαμε μέχρι και 40-45 βαθμούς. Λοιπόν, μας δίνει μια εικόνα. Εάν πάμε πριν από 40 χρόνια, ήταν κατά 100 μονάδες παρακάτω. Αλλά εμπάσχετος είναι γεγονός ότι και λόγω της κλιματικής κρίσης έχουμε περιόδους ανεβασμένες τώρα με θερμές εισβολές. Αλλά και έχουν και κάτι εξοικείωση και δεν χρειάζεται να βοηθούν τίποτα.
0: Δεν χρειάζεται και καθόλου πανικός. Κύριε Καντερέ, σας ευχαριστώ πολύ. Νίκος Καντερές μαζί μας. Πάμε στο σύντομο δελτίο ειδήσεων και σε λίγο και πάλι μαζί σας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Καλαπόδι Φθιώτιδας, επιτόπου 110 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, 25 οχήματα, 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρος στον ΟΤΑ. Μήνυμα ετοιμότητας από το 112 προς τους κατοίκους της κοινότητας Φάκα και Ζέλη. Τον αποτροπιασμό και την οργή του για την άνανδρη δολοφονική επίθεση, όπως χαρακτήρισε τους εμπρισμούς κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή νέας τρομοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη. 5 τραυματίες, μία γυναίκα διασωληνωμένη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, ο απολογισμός των επιθέσεων, πολιτική καταδίκη των επιθέσεων από κυβέρνηση και κόμματα. Στην αντιτρομοκρατική πέρασε η έρευνα. Τραγική εξέλιξη στη χθεσινή πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε στη Λιτία ανήκει στον 12χρονο που αγνοείται. Αναμένονται τα αποτελέσματα της ταυτοποίησης. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Σε εξέλιξη προκαταρκτική εξέταση για τα αίτια της κατάρρευσης. Θα φύγουμε από τον Λίβανο όταν εξαλειφθεί η απειλή της Χεσμπολά, δήλωσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, επισκεπτόμενος τα υποϊσραηλινή κατοχή εδάφη του Νοτίου Λιβάνου. Σεισμός 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σε θαλάσσιο χώρο δυτικά της Κρήτης και νοτιοδυτικά των Κυθήρων και των Αντικυθήρων. Το επίκεντρο εντοπίζεται 98 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά των Κυθήρων. Σε ηλικία 75 ετών έφυγε από τη ζωή ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, Βασίλης Λεβέντης. Και ο καιρός γενικά αίθριος, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση ΟΠΑΝΔΑ. Πληροφορίες opanda.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: όριστη μια ευχάριστη είδηση. Η Ελλάδα κατέκτησε την πρώτη θέση στα 50 καλύτερα μπαρ της Ευρώπης. Ελληνικό στην κορυφή το μπαρ. Ψάχνουμε να βρούμε την καλή είδηση, γιατί έχει πραγματικά αρκετή μαυρίλα. Άμα βρούμε και κάτι άλλο, θα στο πούμε. Πέρασε το Μεξικό στους 16. Άλλη ευχάριστη είδηση. Γιατί πάντα τις γουστάρεις αυτές τις μικρές ομάδες που δεν είναι τα μεγάλα φαβορί. Έχεις την άλλη την υπερηχητική, τη Γαλλία, που αυτή τρομάζει. Πραγματικά σπέρνει τον φόβο. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς εξελίσσεται η οικονομία. Παντελής Μάνος μαζί μας. Καλό μεσημέρι, καλό μήνα.
1: Ναι, καλό μήνα, Θεέ, καλό μήνα σε όλους και σε όλες, με υγεία πάνω απ' όλα.
0: Πάνω απ' όλα, έτσι, αυτό ξεκινάμε.
1: Ναι, από εκεί και πέρα έχουμε σήμερα απώλειες στις χρηματιστηριακές αγορές.
0: Δεν ξεκίνησε καλά.
1: Ξεκίνησε λίγο, ναι, αρνητικά ο Ιούλιος, διότι μέσα στο πρώτο εξάμηνο είχαμε σημαντικές αποδόσεις για τις μετοχικές αξίες, συγκριτικά πάντως αρκετά μεγαλύτερες από ότι μια απλή αποταμίευση χρημάτων σε κάθε περίπτωση. Και βέβαια ήταν ένα εξάμηνο έντονης μεταβλητότητας εν μέσω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Τώρα η προοπτική συμφωνίας Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών έχει βελτιώσει το επενδυτικό κλίμα, το έχουμε πει και τις προηγούμενες ημέρες, και αυτό οδηγεί σε μια σημαντική πτώση της διεθνής τιμής του πετρελαίου, που σήμερα υποχωρούν εκ νέου με ένα ποσοστό της τάξης του 1,5% και έχουν επιστρέψει πλέον για τα καλά στα προπολεμικά επίπεδα. Το αμερικανικό αργό έπεσε σήμερα στα 68,80 δολάρια το βαρέλι και στα 72 δολάρια το Brent στην αγορά του Λονδίνου.
0: Τα έβλεπα αυτά, αλλά η αντίστοιχη μείωση στις τιμές εδώ της Αντλίας. Δεν έχουμε πολύ γρήγορα αντανακλαστικά στις πτώσεις, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, δηλαδή όταν ανέβηκε το βαρέλι λόγω του πολέμου, αμέσως η δικαιολογία ήταν ότι παιδιά έτσι γίνεται, γιατί αγοράζουμε με τριμηνιαίες συμβάσεις και δεν έχουμε, δεν έχουμε την ποσότητα που χρειάζεται. Όταν πέφτουν οι τιμές, εκεί μα λέει, τότε αγοράσαμε εμείς ακριβά πριν από 3 μήνες. Άρα δεν μπορεί να πέσουν τόσο εύκολα τιμές.
1: Ήμουν ανιός και γέρασα, Στέλιο. Αυτή την τακτική την έχουμε αναφέρει τόσα χρόνια. Δεν έχει αλλάξει ακόμη αυτή η τακτική.
0: Όχι, γιατί όταν κυνηγάμε την εσχροκέρδεια.
1: Τι κυνηγάμε.
0: Ναι, πρέπει να πω. Έχεις μια αρχή. Λες, παιδιά, το βαρέλι έχει πάει πια στα 72. Στο 68 το αργό το αμερικάνικο. Στα 72 το Brent. Δεν μπορεί να μου είσαι ακόμα τιμή που να αντιστοιχεί στα 90.
1: Ακριβώς, όπως το είπες. Γιατί έχουμε μία έτσι εμπειρική τώρα πλέον παρατήρηση σχετικά με την πορεία των διεθνών τιμών του πετρελαίου και των λιανικών τιμών των καυσίμων στην εγχώρια αγορά. Όταν είναι περίπου 70, είναι στο 1,70 εδώ η λιανική τιμή σαπλής αμόλυβδης. 1,75, άντε 1,75. Όταν είναι στα 90 θα πάει στο 1,90. Όταν για παράδειγμα πρόσφατα είχε φτάσει στα 115 δολάρια το βαρέλι το Brent στην κορύφωσή του εν μέσω του πολέμου, τότε είχαν φτάσει τιμές, αν θυμάσαι, στο 2,15 εδώ.
0: Στο 2,15, ναι. Λοιπόν, και με την επιδότηση των ντίζελ οριακά κάτω από το 2, δηλαδή στο 1,995, ίσως να πούμε ότι δεν γράφει 2 μπροστά. Είναι σαν τις προσφορές που λέει 0,99 για να σου πούν το 1.
1: Από τα πρόσφατα υψηλά λοιπόν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έχουν υποστεί μια σημαντικότατη πτώση, την μεγαλύτερη αν θέλεις μέσα σε ένα μήνα από την χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. Γιατί το Brent για παράδειγμα έχει απολέσει περίπου 45 δολάρια το βαρέλι μέσα σε ένα μήνα. Επομένως δεν δικαιολογείται να μην έχει περάσει ακόμη στην κατανάλωση αυτή η μείωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Δεν ξέρω. Ας ασχοληθούν περισσότερο.
0: Αργές διαδικασίες. Ήθελα να σε ρωτήσω, διαβάζοντας την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου του Ντόναλντ Τραμπ, μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, νομίζω και σε ένας οικονομικό συντάκτη, το ότι οικογενειακώς βγάλαν πάνω από 1 δισεκατομμύριο, 1,4 δισεκατομμύρια μόνο από κρυπτονομίσματα. Ήταν κάτι που περιμέναν την εποχή του Τραμπ, ότι τα κρυπτονομίσματα θα παίρναν τα πάνω τους. Βέβαια, έχει πολλά σκαμπανεβάσματα, αλλά 1,4 δισεκατομμύρια σε ένα χρόνο Πολύ μεγάλο κέρδος. Δηλαδή,
1: ναι,
0: ή πολύ έξυπνες τοποθετήσεις, ας το πούμε.
1: Είχαν εκτιναχθεί αυτά τα κερδοσκοπικά προϊόντα όπως τα κρυπτονομίσματα. Είχαν εκτιναχθεί στα ύψη, είχαν φτάσει 125.000 δολάρια, το πιο δημοφιλές στο bitcoin. Αλλά έχει από τότε όμως υποστεί μια μεγάλη πτώση, σχεδόν 50%.
0: 50% κάτω
1: είναι,
0: ναι.
1: Ναι, είναι στα 60.000 δολάρια τώρα. Βέβαια, όσοι πρόλαβαν και αποχώρησαν από την επένδυση αυτή στα υψηλά, ασφαλώς και έχουν καταγράψει.
0: Βέβαια, πολλοί κόσμος. Ο πλανητάρχης σίγουρα δεν είναι μέσα, ναι, σε αυτούς, γιατί έφυγε με 1,4 δισεκατομμύρια. Και τώρα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα.
1: Ωραία. Και μιας και λέμε τώρα για τις τιμές που λέγαμε νωρίτερα και ναι, γιατί δεν περνάνε στην κατανάλωση, αυτό το έδειξαν σήμερα και τα στοιχεία της Eurostat, τα προκαταρκτικά που είδαν το φως της δημοσιότητας. Ενώ λοιπόν ο πληθωρισμός έπεσε στο 3,9% τον Ιούνιο.
0: Βέβαια ο μέσος ευρωπαϊκός είναι 2,8, πάλι έχουμε απόσταση.
1: Εδώ είμαστε τώρα. Εκεί έπεσε ο πληθωρισμός στο 2,8, εμείς είμαστε στο 3,9. Εξακολουθούμε να είμαστε πάνω από τον μέσο όρο του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη για αρκετό χρονικό διάστημα. Έτσι δείχνουν τα στοιχεία.
0: Με και την μάλιστα ενέργεια εντωμεταξύ να δίνει αυτή τη μεγάλη διαφορά στην Ελλάδα, όχι τόσο τα τρόφιμα, όσο η ενέργεια, διαβάζοντας τις προηγούμενες αναλύσεις που είχαν γίνει.
1: Είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Εάν δεν πέσουν οι τιμές της ενέργειας, δεν θα μπορέσει να αποκλιμακωθεί και τόσο έντονα ο ρυθμός του πληθωρισμού. Είναι βασικός παράγοντας, αν θέλεις, πληθωρισμού η ενέργεια. Όταν λοιπόν αυξήθηκαν τον Ιούνιο οι τιμές ενέργειας 15%, αντιλαμβάνεσαι ότι έχουν σημαντική επίπτωση και στον πληθωρισμό και με αποτέλεσμα η Ελλάδα να συγκαταλέγεται πλέον στις 5 πρώτες χώρες της Ευρωζώνης με τον υψηλότερο πληθωρισμό. Στην κορυφή είναι η Λιθουανία με 5,5, η Βουλγαρία με 5,2 και μετά έρχεται η Κύπρος με 4 και 3,9% η Ελλάδα. Αυτά είναι τα στοιχεία που έχουμε και από το μέτωπο του πληθωρισμού. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πάντως πιέζεται η εγχώρια αγορά από αυτές τις πληθωριστικές πιέσεις και καλό θα ήταν να δούμε περισσότερο τι συμβαίνει με τις τιμές ενέργειας. Μιας και το είπες και εσύ, το έθιξες και εσύ, το θίγω και εγώ από την πλευρά μου. Δεν μπορεί να έχουμε μέση τιμή αμόλυβδης αυτή τη στιγμή πανελλαδικά στο 1,90. Δεν δικαιολογείται.
0: Δεν δικαιολογείται με βάση την τιμή πλέον στο πετρέλαιο. Στο βαρέλι. Βαρέλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Καθημερινή οικονομική ανάλυση. Βασίλη, πάμε πάλι να ακούσουμε έτσι, να βάλουμε λίγο χαρά στα αυτιά μας. Πρωτού περάσουμε στο επόμενο θέμα μας.

0: έτσι, λίγο να χαλαρώσουμε από όλη αυτή την σωρία των πληροφοριών. Αν το πάμε και πιο χαλαρά, είναι 1η Ιούλη. Το κακό είναι ότι έχουμε φάει βασιλίδι το 1 τρίτο του καλοκαιριού. Το καλό είναι ότι έχουμε μπροστά μας τα 2 τρίτα του καλοκαιριού. Είναι πώς θα το δούμε το ποτήρι, μισογεμάτο ή μισοάδιο. Συμφωνείτε, κύριε Άγκο, Παύλος Άγκος, μαζί μας ψυχίατρος, επιμελητής ψυχιατρικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκη, με τον οποίο θα μιλήσουμε για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Πώς η θερμική καταπώνηση από τον καύσωνα, όπως ακούσατε και από τον κύριο Καντερέ, θα το βρούμε μπροστά μας τον Ιούλιο, βάζει σε κίνδυνο την ψυχική μας υγεία, όπου βάζουμε και εμείς το χεράκι μας κατά πολύ και ενώ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο ο κύριος Άγκος στο voria.gr, από εκεί πήραμε την αφορμή της επικοινωνίας. Καλό μεσημέρι και καλό μήνα.
1: Καλησπέρα κύριε Βραδέλη, καλησπέρα. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία στην ΕΡΤ. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό που ανοίγεται αυτή τη συζήτηση, γιατί κάθε φορά που μιλάμε για καύσωνα, μιλάμε κυρίως για το σώμα, ακόμα και εμείς οι γιατροί. Οπότε και καλά κάνουμε και μιλάμε για το καύσωνα και το σώμα, για ενυδάτωση, για δροσιά, για αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων, αλλά αυτό που συχνά δεν λέμε είναι ότι η ζέστη δεν επιβαρύνει μόνο το σώμα, επιβαρύνει και την ψυχική λειτουργία. Αν σκεφτούμε ότι επηρεάζει ο καύσωνα τον ύπνο, την ενυδάτωση, επηρεάζει τους ανθρώπους που κουράζονται εύκολα, εκεί βλέπουμε ένα σώμα που πλέον πιέζεται συνολικά.
0: Αστυνομικά, αν θα το πάμε, τα καλοκαίρια, δυστυχώς έχουν κατά κάποιο τρόπο εκδηλώνονται τα πιο ακραία εγκλήματα, δηλαδή και στα εγκληματολογικά χρονικά της χώρας. Αν θα το πάρουμε, μερικά από τα πλέον βάρβαρα εγκλήματα έχουν εκδηλωθεί το καλοκαίρι, με πάρα πολλές αναλύσεις κατά πόσο ευθύνεται και ο καιρός σε αυτό, αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το πόσο, πέρα από το σώμα, τι μας δημιουργεί ο καύσωνας.
1: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Η παρατήρηση για την εγκληματικότητα και την αύξηση της το καλοκαίρι είναι αληθής. Στην Ελλάδα τα στατιστικά βέβαια δεν είναι τόσο ακριβή, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο βλέπουμε ότι όντως συμβαίνει αυτό. Και ταυτόχρονα βλέπουμε και ότι συμβαίνουν γενικότερες απορριθμίσεις στην υγεία του πληθυσμού και των πολιτών. Μέσα σε αυτές είναι και η απορρίθμιση στην ψυχική πάθηση. Στην ψυχιατρική λέμε ότι η απορρίθμιση δεν έχει μόνο μία αιτία. Συνήθως προκύπτει όταν πολλοί παράγοντες πιέζουν ταυτόχρονα έναν άνθρωπο. Και ο καύσωνας δυστυχώς είναι ένας τέτοιος παράγοντας. Μπορεί να στερήσει τον ύπνο, μπορεί να αυξήσει το άγχος, να επιβαρύνει τη σωματική υγεία των ανθρώπων. Ακόμα μπορεί να δυσκολέψει τη λήψη φαρμάκων. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι η φαρμακευτική αγωγή, ειδικά όλες οι φαρμακευτικές, αλλά ειδικά η ψυχιατρική φαρμακευτική αγωγή, επηρεάζει τον τρόπο που το σώμα βιώνει ένα θερμικό κύμα, με διάφορους τρόπους.
0: Ωραία, πάμε να το πάρουμε, να δώσουμε τώρα λύσεις. Σου λέει ο άλλος, είμαστε Ιούλιο, ξέρω ότι σε 10 μέρες, σε 15 θα έχω καύσωνα. Μέχρι τώρα μπορώ να πω ότι είμαστε σχετικά τυχεροί, γιατί πέρσι και πρόπερσι είχαμε και τον Ιούνιο.

0: Τι πρέπει εγώ άλλο να κάνω, ώστε να έχω και σώα στα σφρένες μου, δηλαδή...
1: Σε πρακτικό επίπεδο, λοιπόν, να φύγουμε από τη θεωρία. Σε πρακτικό επίπεδο, εμείς οι ψυχίατροι ως πρόληψη για τον καύσωνα συνήθως προτείνουμε ένα σταθερό ύπνο. Προσπαθούμε, είναι το βασικότερο που προσπαθούμε να φροντίσουμε να είναι σωστό και σταθερό αυτές τις μέρες. Να υπάρχει ένα ρεύμα αέρα μέσα στο σπίτι, δροσιά, να υπάρχει πάντα επαρκής ενυδάτωση, πολύ σημαντικό αυτό. Κάτι το οποίο δεν το επικοινωνούμε πολύ συχνά είναι η αποφυγή του αλκοόλ. Ιδίως στους καλοκαιρινούς μήνες η λήψη αλκοόλ μπορεί να επιδεινώσει πάρα πολύ, ακόμα και απλές καταστάσεις άγχους, έως και μεγαλύτερες νοσολογικές οντότητες.
0: Γιατί πολλές φορές η ενυδάτωση από πολλούς ερμηνεύεται. Πάμε να πιούμε καμιά μπύρα παραπάνω.
1: Ακριβώς, πολύ σωστά. Ή ένα καφέ, ένα φρέντο, ας πούμε. Ναι. Και τα δύο καταλήγουν τελικά
0: ή
1: να μειώνουν.
0: Ή κάτι με παγάκια που βάζουμε κανένα.
1: Ακριβώς, που καταλήγει να μειώνει το ισοζύγιο υγρών που παίρνει αυτός ο άνθρωπος, αντί να επιτυχάνει το στόχος που είναι η ενυδάτωση. Οπότε αποφεύγουμε το αλκοόλ, αποφεύγουμε τους καφέδες, προτιμάμε χυμούς, προτιμάμε ακόμα και νερό, δροσερό νερό. Σε κάθε περίπτωση όχι αλκοόλ, είναι για μένα ένα κόκκινο πανί. Και φυσικά, όπως μου δώσατε πολύ ωραία την πάσα στην αρχή, μειώνουμε την υπερβολική κατανάλωση ειδήσεων αυτές τις μέρες.
0: Ναι, γιατί μας αρέσει λίγο η τρομολαγνία, πέφτει εκεί πέρα καύσωνας, γίνεται ο κακός χαμός. Υπάρχει σωστή ενημέρωση, υπάρχει και ενημέρωση την οποία πραγματικά, εντάξει, την τραβάς μέχρι που ξεχυλώνει.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, όταν παρατηρώ τις τελευταίες μέρες ότι ένα συνεχή τόνο συναγερμού στα περισσότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης, υπερβολικές εικόνες, δραματικοί τίτλοι, κόκκινοι χάρτες παντού, επαναλαμβανόμενα μηνύματα κινδύνου, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτό πολλούς ανθρώπους τους προκαλεί μια εγρήγορση χωρίς καν να υπάρχει ακόμα ο κίνδυνος μπροστά τους.
0: Και ένα άγχος. Ειδικά και σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας ή κάποιος που έχει κάποια ασθένεια.
1: Ακριβώς. Αρχίζουν να παρακολουθούν παραπάνω το σώμα τους. Ο παραμικρός χτύπος της καρδιάς μπορεί να ερμηνευθεί ως σύμπτωμα. Μια ήπια ζάλη που μπορεί να οφείλεται σε μια, ας πούμε, αφυδάτωση αρχίζει να δίνει μια εικόνα φοβερού κινδύνου που έρχεται. Οπότε οι άνθρωποι επιβαρύνονται ακόμα περισσότερο μόνο και μόνο επειδή είναι προειδεασμένοι ότι πρέπει να ανησυχήσουν. Δεν χρειάζεται όμως να το μετατρέπουμε σε μια μόνιμη κατάσταση απειλή στον καύσωνα. Ο πολίτης όντως χρειάζεται ενημέρωση, χρειάζεται καλή ενημέρωση, σαφείς οδηγίες, αλλά κυρίως χρειαζόμαστε ψυχραιμία αυτές τις μέρες.
0: Υπάρχουν κάποια σημάδια που ας το πούμε είναι λίγο ανησυχητικά, αν θα τα δούμε σε κάποιον, αν μπορούμε να τα αναγνωρίσουμε στον εαυτό μας ή σε οικείους μας, που θα χρειαστεί ακόμα και να επικοινωνήσουμε με κάποιον ειδικό ή κάτι που μπορούμε εμείς να κάνουμε.
1: Ανάλογα με, είναι μια πολύ μεγάλη ερώτηση αυτή, κυρίως αυτό που θα φροντίζαμε θα ήταν αν δούμε σε ηλικιωμένους ανθρώπους ή σε ανθρώπους με ψυχιατρικά νοσήματα, ότι αρχίζει να υπάρχει μια αποσταθεροποίηση, ένα έντονο άγχος, μπορεί να δούμε και χειρότερες εικόνες όπως ένα παραλήρημα, μια μεγάλη διαταραχή στον ύπνο, εκείνο που θα πρέπει να ανησυχήσουμε, αλλά... Το μήνυμα που εδώ θέλω να περάσω δεν είναι το απλά μη βγεις το μεσημέρι, πιες νερό. Όταν υπάρχει από πίσω ένα πρόβλημα, καλό είναι να έχουμε και ένα συγκεκριμένο πλάνο, να είμαστε προετοιμασμένοι. Και στο πλάνο αυτό καλό είναι να έχουμε προνοήσει για το ποιος θα τηλεφωνήσει σε αυτούς τους ανθρώπους, ποιος θα ελέγξει αν όντως έχει γίνει καλά η ενυδάτωση, αν έχουν πιει νερό. Ποιος είναι αυτός που...
0: Να περνάμε να βλέπουμε
1: αν είναι δυνατόν και αν δεν είναι δυνατόν να περνάμε να βλέπουμε πλέον με την τεχνολογία έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους ακόμα και δεν είμαστε φυσικά δίπλα τους και καλά ποιος θα επικοινωνήσει με τον γιατρό, έτσι. Πολύ συχνά ένας ηλικιωμένος μπορεί να μην αντιληφθεί τη σύγχυσή του εκείνη τη στιγμή και να χαθεί πολύτιμος χρόνος από την επικοινωνία με τον γιατρό. Οπότε αν δούμε αναδράμβουμε μια απότομη αλλαγή στη συμπεριφορά. Εκεί καλό είναι να επικοινωνήσουμε με έναν ειδικό ψυχικής υγείας ή με τον οικογενειακό γιατρό.
0: Από την εμπειρία σας υπάρχει κόσμος που επικοινωνεί έτσι μαζί σας στα καλοκαίρια και λέει έχει αλλάξει πολύ η συμπεριφορά του τάδε, όχι αναγκαστικά ηλικιωμένου, ξέρω, του συζύγου, της συζύγου, του παιδιού μου και το έχουν συσχετίσει με τις καιρικές συνθήκες.
1: Αρκετά συχνά. Ιδίως ηλικιωμένοι είναι σίγουρο ότι θα έχουμε και φροντίζουμε πάντα ήδη από πολύ νωρίς να ενημερώνουμε τους φροντιστές και τους συνοδούς να έχουν υπόψη τους τα οδηγά σημεία ώστε να επικοινωνήσουν μαζί μας. Εντυπωσιακά το τελευταίο διάστημα και νεότερες ηλικίες παρατηρούμε ότι μέσα στα κύματα καύσωνα έχουν απορρίθμιση κυρίως το κομμάτι του άγχους και κυρίως της κρίσης πανικού. Βλέπουμε δηλαδή νέα παιδιά, επιτρέψτε μου τη λέξη παιδιά,

0: έρχονται στο νοσοκομείο ή στο ιδιωτικό μας ιατρείο και περιγράφουν συμπτώματα καταπώνησης από το θερμικό κύμα που τα βιώνουν με τη μορφή του πανικού. Χτυπάει η καρδιά μου παραπάνω, υδρώνω πολύ παραπάνω, κάτι κακό θα μου συμβεί, γιατρέ τι έχω. Εκεί πολύ συχνά.
1: Ναι, εγώ αυτό το κρατάω στα θετικά, ότι, γιατί για πολλά χρόνια ήταν ταμπού να πούμε. Και ενδεχομένως για πολλούς είναι ακόμα ταμπού να πούμε ότι πήγα σε ψυχολόγο, σε ψυχίατρο. Σε έχουν ότι σε περιμένει ο ζευλωμαδίας από... και έχεις μπει μέσα και χαιρετάς το... και κάνεις τον πόκορα πάνω σε μια καρέκλα. Αλλά είναι γενναίο δηλαδή ότι λέω ότι είναι στα θετικά πραγματικά.
0: Ναι. Επιτρέψτε μου αυτό να διαφωνήσω ως προς το ότι πλέον είναι ταμπού. Δηλαδή είναι πάρα πολύ αισιόδοξο και πάρα πολύ ευβίωνο το ότι έχει αρχίσει ο κόσμος να ασχολείται με την ψυχική του υγεία. Έχει πάψει η ψυχική υγεία να αποτελεί ταμπού και σιγά σιγά αυτό που συζητάμε και με συναδέλφους είναι ότι μπαίνει στις πρώτες αφρώτα ενδιαφέροντα των ανθρώπων. Η ψυχική υγεία στην Ελλάδα είναι από τα πιο αισιόδοξα
1: από
0: πράγματα.
1: Τα πιο αισιόδοξο, ναι.
0: Ναι. Είναι πολύ, πολύ όμορφο αυτό που συμβαίνει.
1: Κύριε Άγκο, ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Θα τα ξαναπούμε. Ούτως άλλως το καλοκαίρι αναμένεται να είναι μακρύ και ελπίζουμε να μην χρειάζεται να συζητήσουμε για ακραίες συμπεριφορές, αλλά στο τέλος να κάνουμε τον απολογισμό για να δούμε πώς κύλησε έτσι το φετινό καλοκαίρι. Ο κ. Παύλος Άγκος είναι ψυχίατρος και επιμελητής στο ΕΣΥ. Για αυτήν την ενδιαφέρουσα συζήτηση σχετικά με τις επιπτώσεις του καύσωνα και στην ψυχική μας υγεία.

Λέγαμε νωρίτερα για την, στα πλαίσια της σύνδεσης που κάναμε με την περιοχή, με το Δήμο Λοκρών, και μιλούσαμε με τον αντιδήμαρχο της περιοχής, τον κύριο Πακαδρίτσο, ότι πριν από 10 λεπτά οι κάτοικοι της περιοχής Σφάκας έλαβαν νέο μήνυμα από το 112 με εντολή απομάκρυσης προς την Ελάτια. Αυτή την ώρα υπάρχουν στην περιοχή, υπάρχει κινητοποίηση και βρίσκονται 110 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων, 25 οχήματα, 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Έχει αντιμετωπιστεί με μεγάλη προσοχή η συγκεκριμένη φωτιά, που σύμφωνα επίσης με τις πληροφορίες που έχουμε από τους ανθρώπους που μιλήσαμε εκεί, δεν υπάρχει κίνδυνος για κάποιο οικισμό, για κάποιο χωριό, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, καθότι ο αέρας δεν είναι σύμμαχος των δυνάμεων πυρόσβεσης. Σε λίγη ώρα αναμένονται και οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού από τη Θεσσαλονίκη, όπου έχει μεταβεί προκειμένου να συμπαρασταθεί στα θύματα των, τριών τρομοκρατικών επιθέσεων που συνέβησαν το πρωί. Για όσους και για όσους δεν το έχετε ακούσει, τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας δέχτηκαν επιθέσεις στα σπίτια τους σε διάστημα 17 λεπτών. Μία γυναίκα βρίσκεται διασωληνωμένη στο Ιπποκράτειο και την μάχη για τη ζωή της. Τέσσερις ελαφρά τραυματίες, μεγάλες υλικές ζημιές, και ήδη έχει μεταβεί ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη και αναμένεται να δώσει να μιλήσει από εκεί, από την συμπρωτεύουσα. Λοιπόν, κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε με το έχουμε και λέμε. Ακολουθεί Γιάννης Πετρίδης, ο ένας και μοναδικός. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας αρχικά για αύριο στη μία με το έχουμε και λέμε, και στη συνέχεια πάλι στις 3 και πάλι εδώ μαζί σας. Καλό υπόλοιπο ημέρας και καλό μήνα.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπολού. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκθεση στο Καλαπόδι Φθιώτιδας, μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της κοινότητας Φάκα να απομακρυνθούν προς την Ελάτια. Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα ετοιμότητας προς τους κατοίκους και της κοινότητας Ζέλη να είναι σε ετοιμότητα. Επιχειρούν 110 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, 25 οχήματα, 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες στον ΟΤΑ. Τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη καταδίκασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μεταβαίνει στην πόλη προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό των τραυματιών. Μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή νέας τρομοκρατίας, διεμήνησε ο Πρωθυπουργός. Οι εκρήξεις σημειώθηκαν στις κατοικίες του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης Ζήση Ιωακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Από την έκρηξη στο σπίτι της κυρίας Νέστορα τραυματίστηκε πολύ σοβαρά η μητέρα της με εκτεταμένα εγκάβματα, ενώ η ίδια υπέστη ελαφρά εγκάβματα. Ο πατέρας της μεταφέρθηκε με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο. Ακόμη 2 ένικοι της πολυκατοικίας μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ωστόσο πήραν εξιτήριο. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για άνανδρη δολοφονική επίθεση και δήλωσε ότι οι δράστες θα βρεθούν και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Την έρευνα για τις 3 επιθέσεις σε Τούμπα και Πηλαία ανέλαβε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Ανακοινώσεις καταδίκης από όλα τα κόμματα. Στο Βέλγιο τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε δεκαόροφη πολυκατοικία στην Αμβέρσα. Η φωτιά εκδηλώθηκε στον 8ο όροφο του κτηρίου, στο οποίο διαμένουν περισσότεροι από 200 άνθρωποι. Οι αρχές προχώρησαν στην εκένωση της πολυκατοικίας και κάλεσαν τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν στα σπίτια τους με κλειστά παράθυρα και πόρτες λόγω του πυκνού καπνού. Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Τραγική τροπή έλαβε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε στη Λιτία ανήκει στον 12χρονο, που αγνοείται και φέρεται να είναι γιος του άντρα που έχασε τη ζωή του και τη συγκαυματία, η οποία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Αναμένονται οι επίσημες απαντήσεις. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα μετά την παραγγελία διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης από τον αρμόδιο εισαγγελέα. Οι αρχές διερευνούν εάν η κατάρρευση οφείλεται σε παραλήψεις κατά τις εργασίες εξκαφής ή σε προϋπάρχοντα προβλήματα στατικότητας της πολυκατοικίας που είχε κατασκευαστεί το 1970. Τον θάνατο του πατέρα του και Προέδρου της Ένωσης Κεντρών, Βασίλη Λεβέντη, σε ηλικία 75 ετών, ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στο Facebook ο γιος του Μάριος Γεωργιάδης. Ο Βασίλης Λεβέντης ήταν Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών και πρώην βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Συλληπιτήρια μηνύματα του Προέδρου της Δημοκρατίας αλλά και του Πρωθυπουργού. Θετικά εξελίσσονται σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ οι επαφές των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι πρόσφατες συνομιλίες στο Κατάρ πήγαν πολύ καλά και υποστήριξε ότι η αποπυρηνικοποίηση του Ιράν προχωρά καλά, προσθέτοντας ότι οι δύο πλευρές θα δουν πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία. Την ενοχή του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και της πρώην Διευθύντριας Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων Αθανασίας Ρέπα πρότεινε ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας στο Τριμελές Πλημελιωδικείο Αθηνών. Εισηγήθηκε να κηρυχθούν ένοχοι για υπόθελψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος, ενώ ζήτησε η κατηγορία της υπεξαγωγής εγγράφου να αναβαθμιστεί σε κακούργημα λόγω εκτιμόμενης ζημίας άνω των 120.000 ευρώ με παραπομπή της υπόθεσης στο αρμόδιο εφετείο κακουργημάτων. Στην αγόρευσή του ανέφερε ότι οι δύο κατηγορούμενοι με πρόθεση απέκρυψαν από τον εισαγγελέα έκθεση του 2020 που ζητούσε να ενημερωθούν οι δικαστικές αρχές, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό ότι οι έλεγχοι τη της υπαλλήλου ήταν παράνομη ή ελλιπής. Η δίκη διακόπηκε για αύριο, οπότε αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου. Αμετάβλητες διατηρεί η ΔΕΗ τις χρεώσεις ηλεκτρικής ενέργειας και τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το πράσινο οικιακό τιμολόγιο παραμένει στα 0,138 ευρώ ανά κιλοβατόρα, ενώ στα ίδια επίπεδα διατηρείται και το κειμενόμενο κίτρινο τιμολόγιο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αύριο, το μεσημέρι προς το απόγευμα στα ηπειρωτικά αναμένονται τοπικές βροχές και κυρίως στα κεντρικά και βόρειο ορεινά σποραδικές καταιγίδες, σαν εμή βορειοδυτική ως 6 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία, του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας, από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
5: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βίτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
7: Γεια σας, καλό μήνα και πίσω στο χρόνο, 1964.

Είναι μια διαφορετική οπωσδήποτε επιλογή των τραγουδιών και σήμερα από αυτά που ακούσατε χθες. Μερικά από αυτά ανήκουν στη σχολή των Beatles, γιατί είναι συγκροτήματα και καλλιτέχνες από τη Βρετανία και ανήκουν σε αυτό που είπαμε, μουσική βρετανική εισβολή 64. Το Viper είναι στην διάθεσή σας, γράφοντας Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, Instagram, email και X από τις 4 στις 5.

Να λοιπόν ένα άλλο σπουδαίο τραγούδι του 64 από ένα εξαιρετικό συγκρότημα που είχε φτιαχτεί το φθινόπωρο του 63 και πήραν το όνομά τους για να δείξουν και αυτοί ότι από αυτούς επηρεάζονται, από το τραγούδι του 55 του Bo Diddley, Pretty Thing. Το συγκρότημα The Pretty Things. Ένα ξεχωριστό βρετανικό γκρουπ που κυκλοφόρησε 2-3 σημαντικά τραγούδια όπως αυτό που θα ακούσουμε τώρα, το φθινόπωρο του 64, είχαν απήχηση και στην Αμερική και κρατήθηκαν αργότερα με συναυλίες και στις αρχές δεκαετίες του 70. Ακούμε λοιπόν από το φθινόπωρο του 64 τους Pretty Things και το Don't Bring Me Down. Για να καταλάβετε ακούγοντας αυτό τα punk και όλα τα άλλα που ήρθαν.

αρκετά κοντά στους Rolling Stones. Dusty Springfield και πάλι. Δυναμική η αρχή της, με τη μία επιτυχία μετά την άλλη. Έχουμε ακούσει αρκετά τραγούδια. Το τραγούδι ήταν επιτυχία του 62 από τον Jack Jackson. Τον Ιούνιο του 64 κυκλοφόρησε και έγινε επιτυχία και από την Dusty Springfield. Τραγούδι των Baccarat David, I Just Don't Know What To Do With Myself.

Η Dusty Springfield έχει μια διαχρονικότητα στη χώρα μας. Αυτή που θα παίξουμε τώρα δεν έχει την ίδια διαχρονικότητα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, και κάποιες τραγουδίστριες ή κάποιοι καλλιτέχνες έχουν κάτι που περνούν περισσότερο στο ελληνικό κοινό, ενώ άλλες ανάλογες δεν έχουν το ίδιο χάρισμα. Γιατί στην Αγγλία και την Αμερική μία από τις σπουδαιότερες αυτής της γενιάς είναι και η Λούλου. Η Λούλου ξεκίνησε τότε, πολύ μικρή, το 1964, και αυτή διασκεύασε ένα τραγούδι αρχικά που είχαν πει οι Ashley Brothers πιο πριν. Και όχι μόνο αυτό, το είχαν πει και οι Beatles σε μία από τις ηχογραφήσεις τους, τις πρώτες, και διάφοροι άλλοι. Η Λούλου είναι σπουδαία γιατί τραγούδισε διαφορετικά είδη. Στην Αμερική έκανε αργότερα και ηχογραφήσεις με μαύρους μουσικούς σε ένα καταπληκτικό άλμπουμ. Τραγούδισε τραγούδι του James Bond, το The Man with the Golden Gun. Τραγούδισε David Bowie, που ο Bowie τραγούδισε Pretty Things που ακούσαμε πριν. Πήγε στο νούμερο 1, που λίγες Βρετανίδες τραγουδίστρες το είχαν πετύχει αυτό στη δεκαετία του 60, αργότερα με το To Share With Love, και ξεκίναει η καριέρα της με το Shout, ένα ιστορικό τραγούδι των Ashley Brothers και ιστορικό από όλες τις πλευρές, γι' αυτό το ηχογράφησαν και οι Beatles και πολλοί άλλοι.

Έτσι ξεκίνησε η Λούλου, που έχει και ολόκληρη ιστορία αργότερα με έναν από τους Bee Gees. Applejacks, άλλο ένα συγκρότημα αυτής της γενιάς, φτιάχτηκε στο Birmingham της Βρετανίας και το 1964 κυκλοφόρησαν το Tell Me When.

οι Apple Jacks. Και τώρα ένας άλλος από τους σπουδαιότερους μουσικούς της γενιάς αυτής. Θα μιλήσουμε αργότερα μέσα στις επόμενες χρονιές, όταν θα βγάλει και άλλα τραγούδια, γιατί τώρα τον παρουσιάζω με το συγκρότημά του που ξεκίνησε το 64, Georgie Fame and the Blue Flames, ένα βρετανικό συγκρότημα των blues rock, με ρεπερτόριο που ξεκινούσε από το R&B, την pop, την rock μουσική και την jazz. Εξάλλου το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι ένα ανάλογο τραγούδι, αυτό που γνώρισε την πρώτη μεγάλη επιτυχία ο Georgie Fame με τους Blue Flames. Το τραγούδι λέγεται Yeah Yeah, λατινοαμερικάνικο soul, που ξεκίνησε σαν ορχιστρικό και ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, από Mongo Santa Maria στο άλμπουμ Watermelon Man του 63. Το άκουσαν, γιατί αυτά ακούγαν τότε τα βρετανικά παιδιά, και το ηχογράφησαν. Από τα σπουδαιότερα του 1964. Συνεργάστηκε αργότερα και με τον Alan Price, θα τα πούμε για αυτόν. Τον μάθαν περισσότερο στην Ελλάδα, θα έλεγα, από την μουσική που είχε γράψει στο Lucky Man, με επιτυχία στη χώρα μας είχε κυκλοφορήσει το άλμπουμ από την ταινία. Georgie Fame.

επειδή εκτιμάτε και καλά κάνετε βέβαια, όπως και εγώ, τον Βαν Μόρισον που ξεκίνησαν μαζί, για ακούστε λίγο από τις συνεργασίες που είχαν αργότερα, Βαν Μόρισον και Georgie Fame.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέο μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής Φάκα, καλώντας τους να απομακρυνθούν εξαιτίας της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα στο Καλαπόδι Φθιώτιδας. Στη μάχη της κατάσβεσης συμμετέχουν 110 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, 25 οχήματα, 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες των ΟΤΑ. Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης αυτήν την ώρα ο Πρωθυπουργός επισκέπτεται τους τραυματίες από τους εμπρισμούς που σημειώθηκαν κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τον αποτροπιασμό και την οργή του για την άνανδρη, όπως χαρακτήρισε, δολοφονική επίθεση. 5 τραυματίες, μια γυναίκα διασωληνωμένη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, ο απολογισμός των επιθέσεων, πολιτική καταδίκη των επιθέσεων από κυβέρνηση και κόμματα στην αντιτρομοκρατική πέρασε η έρευνα. Τραγική εξέλιξη στη χθεσινή πυρκαγιά στο ωραίο Κάστρο Θεσσαλονίκης. Εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε στη Λιτία ανήκει στο 12χρονο που αγνοείται. Αναμένονται τα αποτελέσματα της ταυτοποίησης. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα σε εξέλιξη προκαταρκτική εξέταση για τα αίτια της κατάρρευσης. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της 24ωρης απεργίας που έχουν προκηρύξει 3 αναφτεργατικά σωματεία για την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο λιμάνι της Ραφίνας κατέθεσε ο Σύνδεσμος Εφοπλιστών, Ταχυπλώων και Κρουαζιέρας. Σε ηλικία 75 ετών πέθανε ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, Βασίλης Λεβέντης. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, 35 βαθμούς στην Αττική έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
3: Φεύγουμε από τα βετανικά και πάμε σε ένα τραγούδι που είναι επίκαιρο και θα καταλάβετε γιατί αμέσως μετά την ιστορία που θα σας πω και είναι του 64 αυτή η ερμηνεία γιατί η πρώτη εκτέλεση έρχεται από το 60. Θα ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι. Όσοι από εσάς μπορείτε να καταλάβετε και να το συνδυάσετε γιατί είναι στην επικαιρότητα σήμερα αυτό το τραγούδι, ένα ξεχασμένο τραγούδι του 60, στην εκτέλεση του 64 που θα ακούσουμε, θα σας πω ποιο είναι, θα μου το γράψετε για να δούμε αν έχουμε έτσι τις ίδιες σκέψεις πάνω σε συγκεκριμένα μουσικά θέματα. Λοιπόν, το τραγούδι αυτό είναι του 60, θα ακούσουμε την εκτέλεση του 64 μέσα στα 40 πρώτα, θα σας πω ποιο είναι μετά και εσείς αν καταλάβετε γιατί είναι στην επικαιρότητα σήμερα αυτό το τραγούδι.
4: His name is Pete Drake. He got the brilliant idea one time to make his steel guitar talk and he actually does it right now with a beautiful song, Forever. Pete Drake!

Αυτός λέγεται Pete Drake. Όχι, θα ήταν πολύ, ας πούμε, προφανές να είναι το τραγούδι στην επικαιρότητα επειδή είναι το όνομα ίδιο. Όχι, είναι κάτι άλλο που το έχει φέρει στην επικαιρότητα. Αλλά πιστεύω ότι εσείς που ακούτε αυτό το πρόγραμμα δεν βλέπετε τις εφηβικές ταινίες ή τις νέες ταινίες. Δεν είναι εφηβική μόνο ταινία, είναι ο κινηματογράφος που κυριαρχεί σήμερα. Δηλαδή, πόσοι από εσάς θα πάτε να δείτε το Supergirl που βγήκε προχτές? Πόσοι από εσάς έχετε δει το Obsession? Αιμονή λοιπόν. Η ταινία βγήκε προχτές στους κινηματογράφους. Ήδη στην Αμερική και στην Ευρώπη είναι μέσα στις 10 δημοφιλέστερες ταινίες της χρονιάς. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι μια εφηβική ταινία τρόμου, όπως η κάθε εποχή έχει τις δικές της ταινίες. Θυμηθείτε τι γίνονται στη δεκαετία του 80, του 90 με άλλου τύπου τρόμου. Το ίδιο σημαίνει και σήμερα. Ένας ο οποίος είναι 40, 50, 60, 70 ετών, αν πάει θα το δει, θα φύγει από τη μέση της ταινίας. Όμως όταν το είδα σε έναν από τους κινηματογράφους στην Αθήνα, ήταν γεμάτη η αίθουσα, 6 ώρα το απόγευμα, και μου κάνει εντύπωση επίσης ότι το 70 με 80% του κόσμου που ήταν εκεί ήταν νεαρά κορίτσια. Το ίδιο που σημαίνει με τη μουσική σημαίνει και με τον κινηματογράφο. Ήθελα να ξέρω τι κάνουν τα αγόρια. Ούτε κινηματογράφο βλέπουν, οι έφηβοι εννοώ. Ούτε στο σινεμά. Ήταν παρέες κοριτσιών, 5, 6, 7 κορίτσια μαζί και είδαν αυτό το φιλμ. Είναι ταινία που τους αφορά. Λοιπόν, το Obsession είναι φιλμ, είπαμε, που παίχτηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ του Τορόντο και είναι μέσα στις 8 ταινίες με τα περισσότερα εισιτήρια. Ήδη έχει κάνει 400 εκατομμύρια εισπράξεις μόνο στην Αμερική. Το τραγούδι που ακούγεται στο τέλος της ταινίας, και σε αυτό θα έχουμε απάντηση γιατί το έβαλαν, γιατί ρώτησα την τεχνητή νοημοσύνη τι συμβαίνει και μπήκε αυτό το τραγούδι, είναι ένα τραγούδι του 1960, αυτό που ακούσαμε εμείς στην εκτέλεση του 64. Έχει παρατηρηθεί ότι σε πάρα πολλές ταινίες τωρινές αυτού του αιώνα ή και του 90 μπαίνουν τραγούδια του 50 και του 60 κυρίως. Ρώτησα για ποιο λόγο γίνεται αυτό για το συγκεκριμένο τραγούδι. Την απάντηση θα τη διαβάσω μετά, αφού ακούσετε το Forever όπως ακούγεται στην ταινία Obsession. Πρέπει να καθίσετε μέχρι το τέλος και να βλέπετε τους τίτλους για να το ακούσετε. Αλλά παίζει ρόλο και στην υπόθεση της ταινίας.

Προσέξτε, ο σκηνοθέτης είναι νέος, είναι μόλις 22 ετών. Αυτό το φιλμ του κόστισε 750.000 δολάρια, όσο κοστίζει μία μέρα να γυριστεί η Οδύσσια του Νόλαν, ή μία ημέρα μόνο. Ήδη έχει αποφέρει κοντά στα 400 εκατομμύρια. Λοιπόν, ρώτησα λοιπόν γιατί ακούγεται το τραγούδι αυτό και γιατί δεν βάλανε ένα τραγούδι ανάλογο του 80. Τι μου απήντησε λοιπόν η τεχνητή νοημοσύνη. Στην ταινία Obsession, το τραγούδι Forever των Little Dippers που ακούμε τώρα, έχει χρησιμοποιηθεί επίτηδες για βασικούς λόγους που είναι. Περίπου το κατάλαβα και εγώ και πριν, αυτό θα σας έλεγα, αλλά καλύτερα να διαβάσουμε τι λέει το Μαντίο των Δελφών. Λοιπόν, αντίθεση εποχών. Η ταινία είναι ένα σύγχρονο horror thriller, αλλά το Forever είναι ένα doo-wop από τη δεκαετία του 60. Έτσι είναι μια αντίθεση αυτή. Αλλά αυτή η αντίθεση δημιουργεί ένα περίεργο συνέστημα, κάτι που ακούγεται γλυκά και αθώα, αλλά με την υπόθεση της ταινίας, αυτό είναι αλήθεια, και γι' αυτό μπαίνει εκεί, σε μια σκηνή που είναι ανατριχιαστική, γίνεται ανησυχητικό, ενώ είναι ένα ωραίο τραγουδάκι αγάπης. Δεύτερο, λέει το Μαντίο των Δελφών, σαρκασμός πάνω στην έννοια του για πάντα, forever. Ο τίτλος Forever ακούγεται ρομαντικός, όπως και η ιστορία της ταινίας. Αφορά μια αιμονική αγάπη. Θα το δείτε όσοι το δείτε το φιλμ αργότερα και σε διάφορες πλατφόρμες. Οπότε το τραγούδι λειτουργεί ηρωνικά, σαν να υπόσχεται αιώνια αγάπη, ενώ βλέπουμε το αντίθετο. Τρίτο, συναισθηματικό crash στο τέλος. Ακριβώς αυτό γίνεται. Δεν ξέρω, το έχει δει κανείς το φίλμα, μου στείλει κανένα μήνυμα, δεν νομίζω να έχετε πάει να το δείτε τώρα, τι Obsession. Πολλές σύγχρονες ταινίες τρόμου, και από το 80 γίνεται αυτό όπως σας είπα, χρησιμοποιούν παλιά ήρεμα τραγούδια στο φινάλε για να αφήσουν το θεατή σε ένα παράξενο συναισθηματικό κενό. Το γνώριμο και απλό παλιό pop κάνει τις τελευταίες σκηνές πιο άβολες, αντί να είναι ανακουφιστικές. Ακριβώς αυτό σημαίνει και στο Obsession. Και τέλος, το τέταρτο που μου γράφει η τεχνητή νοημοσύνη είναι θεματική σύνδεση με την ψευδαίσθηση της ρομαντικής αγάπης. Η μουσική επιλογή του συγκεκριμένου τραγουδιού δείχνει αυτό που ακούγεται και γι' αυτό που γράφτηκε το τραγούδι τότε, ένα αγνό ρομάντσο που όμως κρύβει μια αιμονή και έναν έλεγχο που είναι το βασικό θέμα της ταινίας.

0: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε τη ροή του προγράμματός μας και ακούμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.
1: Και να επισκεφθώ τα στελέχη μας, τα οποία δέχτηκαν σήμερα το πρωί μία άνανδρη δολοφονική επίθεση. Θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου για τους τραυματίες που μπόρεσαν να περιθάλψουν, αλλά και για την φροντίδα την οποία παρέχουν στην Αφροδίτη, στην μητέρα της και στον πατέρα της. Δυστυχώς η μητέρα της είναι σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένη. Ευχόμαστε και ελπίζουμε όμως ότι όλα θα πάνε καλά. Θα ήθελα για ακόμα μια φορά να επαναλάβω ότι η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία. Και αυτοί οι οποίοι ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία και στις ιδιωτικές αρχές. Θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτήν την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη για να δικαστούν και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες έτσι όπως πρέπει σε μια ευνομούμενη πολιτεία.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Κυρίες και κύριοι, μόλις ακούσαμε τον Πρωθυπουργό από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης που επισκέφθηκε τους τρεις αναπομείνοντες τραυματίες στο νοσοκομείο, γιατί οι άλλοι δύο έχουν πάρει εξιτήριο. Όπως είπε, πρόκειται για αφορούσε την άνανδρη τρομοκρατική επίθεση που δέχθηκαν στα σπίτια τους οι τρεις. Και συνεχίζουμε με τον Γιάννη Πετρίδη στην εκπομπή του.

Αυτό λοιπόν είναι το Forever που έχει ακουστεί, αν ψάξετε στο Ερτέκο, στη χρονιά του 1960. Ήταν μια από τις μεγάλες επιτυχίες του 60. Αλλά το παίξαμε και σήμερα, γιατί εκτός του ότι είναι το Obsession, η αιμονή, η ταινία, είναι και επιτυχία του 64 από τον Pete Drake. Έχω πάρει αρκετά μηνύματα εδώ. 4 βασικά. Ναι, είναι αρκετά νομίζω. Από φίλους εκπομπής που έχουν δει την ταινία. Αυτό είναι καλό, ότι έχετε ακόμα ενδιαφέρον για πράγματα που δίνει της γενιάς σας. Λοιπόν, σας έδωσα και την έννοια γιατί παίζονται αυτά τα τραγούδια στις ταινίες, και τώρα πάμε σε ένα βρετανικό συγκρότημα από αυτά που είχαν ιδιαίτερη επιτυχία τότε, οι Four Pennies. Είχαν αρκετές επιτυχίες στη Βρετανία το 64, 65 κτλ. Το 64 κυκλοφόρησαν το Juliet.

ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που στέλνετε με τις απόψεις σας. Ο Δημήτρης λέει αυτό συμβαίνει και άλλες φορές, πράγματι, δηλαδή να μπαίνει ένα τέτοιο παλιό τραγούδι σε μια σειρά, όπως ας πούμε λέει στο thriller του Netflix Something Very Bad Is Going To Happen, που χρησιμοποιεί κατά επανάληψη το You Are My Destiny, που είναι της ίδιας εποχής με αυτό που ακούσαμε. Η τρίτη τραγουδίστρια από τη Βρετανία τώρα, η αγαπημένη του Μόρισε και των Smiths, που έκαναν και δίσκο με αυτήν αργότερα, και αυτή η καταπληκτική τραγουδίστρια, η Sandy Shaw. Θα την ακούσουμε αρκετές φορές γιατί έχει συνεχόμενες επιτυχίες. Το 1964 διασκευάζει ένα τραγούδι της Dionne Warwick που είχε βγάλει η Dionne το 1963. Οι καλλιτέχνες που μαζεύτηκαν στην κηδεία του Clive Davis ήταν απίθανο να είναι μαζεμένοι όλοι αυτοί. Ψάξτε να δείτε αυτά που είπαν και ποιοι ήταν σε αυτή την κηδεία, από τον Springsteen μέχρι την Alicia Keys και η Dionne βέβαια, που είπε πολύ συγκινητικά λόγια. Εμείς δεν ακούμε την Dionne, θα ακούσουμε την Sandy Shaw. There is always something there to remind me. Baccarat David.

Και θα ολοκληρώσουμε σήμερα με ένα από τα απόλυτα τραγούδια της δεκαετίας του 60. Πολύ λίγα λόγια για να το ακούσουμε ολόκληρο, παρόλο που το ξέρατε. Το τραγούδι αυτό, δίκαια, το έχει επιλέξει, όπως γίνεται για τα σπουδαία πράγματα που έχουν ηχογραφηθεί, το Εθνικό Μητρό Ηχογραφήσεων της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου, σαν ένα από τα σπουδαία πολιτισμικά, ιστορικά και συντικά σημαντικά. Για μένα είναι ίσως το κορυφαίο τραγούδι μέσα στα 4-5 της χρονιάς αυτής. Να το ακούσουμε ολόκληρο, γιατί είναι ανεπανάληπτο. Το έχουν γράψει Phil Spector, Barry Mann, Cynthia Whale. Έγινε νούμερο 1 το 65, αλλά κυκλοφόρησε το Νοέμβριο του 64. Οι Righteous Brothers, You've Lost That Loving Feeling.

Για το 64 θα συνεχίσουμε την άλλη εβδομάδα. Αύριο το αφιέρωμα της Πέμπτης. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Γουρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μετά την επίσκεψή του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύονται οι 3 από τους 5 συνολικά ανθρώπους που τραυματίστηκαν από τις χθεσινές επιθέσεις με γκαζάκια σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Έκανε λόγο για εγκληματίες, τους οποίους, όπως είπε, θα τους βρούμε και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Οι εκρήξεις σημειώθηκαν στις κατοικίες του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Από την έκρηξη στο σπίτι της κυρίας Νέστορα τραυματίστηκε πολύ σοβαρά η μητέρα της, η οποία νοσηλεύεται διασωληνωμένη, ενώ η ίδια υπέστη ελαφρά εγκάβματα. Ο πατέρας της μεταφέρθηκε με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο. Ακόμα 2 ένικοι της πολυκατοικίας μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ωστόσο πήραν εξιτήριο. Την έρευνα για τις 3 επιθέσεις σε Τούμπα και Πηλαία ανέλαβε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Ανακοινώσεις καταδίκης από όλα τα κόμματα. Μένεται η φωτιά στη Φθιώτιδα και πριν από λίγη ώρα εστάλει μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους της κοινότητας κατάλημα να κατευθυνθούν προς Ελάτια. Νωρίτερα είχε ζητηθεί η εκένωση και των κατοίκων της κοινότητας Φάκας επίσης προς την Ελάτια. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται στην περιοχή. Η φωτιά εξελίσσεται σε δύσβατη περιοχή, ενώ στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι. Επιτόπου 110 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 25 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό του. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Επίσης έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο δρόμο Αταλάντης προς Καλαπόδη. Τραγική τροπή έλαβε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε στη Λιτή ανήκει στον 12χρονο που αγνοείται και φέρεται να είναι γιος του άντρα που έχασε τη ζωή του και τη εγκαυματία, η οποία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Αναμένονται οι επίσημες απαντήσεις. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα μετά την παραγγελία διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης από τον αρμόδιο εισαγγελέα. Οι αρχές διερευνούν εάν η κατάρρευση οφείλεται σε παραλήψεις κατά τις εργασίες εξκαφής ή σε προϋπάρχοντα προβλήματα στατικότητας της πολυκατοικίας που είχε κατασκευαστεί το 1970. Θετικά εξελίσσονται σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ οι επαφές των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι πρόσφατες συνομιλίες στο Κατάρ πήγαν πολύ καλά και υποστήριξε ότι η αποπυρηνικοποίηση του Ιράν προχωρά καλά. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της 24ωρης απεργίας που έχουν προκηρύξει 3 ναυτεργατικά σωματεία για την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο λιμάνι της Ραφίνας κατέθεσε ο Σύνδεσμος Εφοπλιστών Ταχυπλώων και Κρουαζιέρας. Η ΠΕΝΕΝ διαμηνύει ότι η απεργιακή κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί κανονικά ανεξαρτήτως της έκβασης της δικαστικής διαδικασίας. Αμετάβλητες διατηρεί η ΔΕΗ τις χρεώσεις ηλεκτρικής ενέργειας και τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το πράσινο οικιακό τιμολόγιο παραμένει στα 0,138 ευρώ ανά κιλοβατόρα, ενώ στα ίδια επίπεδα διατηρείται και το κειμενόμενο κίτρινο τιμολόγιο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αύριο, το μεσημέρι προς το απόγευμα αναμένονται στα υπηρωτικά τοπικές βροχές και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι βορειοδυτική έως 6 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
5: Σφίτια 2026. Ο Δήμος Κροπίας σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ταξίδι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί κορυφαίες συναυλίες, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και μαγικές παιδικές σκηνές στο Θέατρο Δεξαμενής και στους οικισμούς του Δήμου μας. Είσοδος ελεύθερη. Μπείτε στο www.koropi.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα. Μη λείψει κανείς.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Ήταν το μακρινό 1979, όταν η Sony λανσάρει στην Ιαπωνία το Walkman. Μια μέρα σαν κι αυτή, 1η Ιουλίου ήταν.
1: Τα φεγγάρια με τους μύθους συναντιόνται τις νύχτες.
0: Ακόμα θυμόμαστε, νομίζω, όταν το ανακαλύψαμε κι εμείς, ήταν το πιο υπέροχο gadget, το πιο ωραίο δώρο που θα μπορούσε να σου κάνει κανείς.

Φυσικά, Βασίλη, ήταν πανάκριβο, ήταν ένα αξεσουάρ, ήταν ένα μουσικό φορητό αντικείμενο, έξω και το όνομά του, πάρα πολύ πρωτοποριακό για την εποχή, και όποιος το είχε ήταν, πώς να το πούμε, πάρα πολύ προνομιούχος, σαν να λέμε ότι κρατούσε, ξέρω εγώ, ένα πολύ ακριβό κινητό τηλέφωνο. Δεν ξέρω αν ήταν 1η Ιουλίου, πάντως ήταν το έτος 1983 όταν ο Δήμος Μούτσης, προφανώς εμπνεόμενος από το συγκεκριμένο μηχάνημα, έγραψε και μελοποίησε και τραγούδησε το Walkman.

Καλησπέρα σας λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Καλό μήνα Ιούλιο να έχουμε. Για να δούμε, θα έχουμε? Γιατί υπάρχει μια έτσι αρκετά πεσιμιστική οπτική με τα γεγονότα που από χθες προσπαθούμε να παρακολουθήσουμε, όλα τα συμβαίνοντα, καθώς και άλλα που προστέθηκαν στο μεταξύ. Αλλά γι' αυτό υπάρχουν οι ευχές, γι' αυτό λέμε καλό μήνα, γι' αυτό οι άνθρωποι, ο άνθρωπος, συνειδητοποιώντας την αδυναμία του, προσπαθεί να εύχεται συνεχώς με κάποια αφορμή, μια γιορτή, μια επέτειο, μια έναρξη ενός μήνα, ας πούμε, όπως σήμερα.

0: Καλό σας απόγευμα λοιπόν, καλό σας απόγευμα, καλώς παραμένετε στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή «Μένουμε εδώ» που τώρα ξεκινά και θα σας κρατήσει συντροφιά ενημερωνώντας σας κιόλας μέχρι τις 7 για 2 ώρες, 5 με 7 όλη αυτή την εβδομάδα και την επόμενη σε αυτή την απογευματινό βραδινή ώρα του απογεύματος λοιπόν και της κάθε μέρα, σήμερα Τετάρτη και 1η Ιουλίου. Σήμερα το πρωί τα ξημερώματα είχαμε αυτή την τριπλή εμπριστική επίθεση στα σπίτια στελεχών και πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και η είδηση από το πρωί έχει σοκάρει, έχει παγώσει το Πανελλήνιο. 5 άτομα βρέθηκαν στην πολύ δύσκολη θέση του μεγάλου σοκ και του τραυματισμού τους, με το σοβαρότερο από όλα την μητέρα της πολιτεύτριας, την κυρία Νέστορα, που παλεύει για τη ζωή της στην εντατική του Ιπποκρατίου. Λίγο νωρίτερα, μόλις πριν από μισή ώρα, ο Πρωθυπουργός επισκέφτηκε τους τραυματίες στο νοσοκομείο, τους εγκαυματίες στο νοσοκομείο, και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, κυρίες και κύριοι, την συνάδελφο Γιάννα Τσατσάνη, για να μας δώσει το ρεπορτάζ και να μας αναφέρει λεπτομερώς τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Καλησπέρα, Γιάννα.
1: Καλησπέρα. Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε σε αυτή την επίσκεψη αστραπής στο Ιπποκράτειο και στη Θεσσαλονίκη για να εκφράσει τη συμπαράστασή του αλλά και να πληροφορηθεί την κατάσταση της υγείας των τραυματιών. Εξέφρασε πλευράς κυβέρνησης σε τέτοιου είδους φαινόμενα όπως αυτής της επίθεσης που χαρακτηρίστηκε εγκληματική, τρομοκρατική και δολοφονική. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι οι δράστες θα εντοπιστούν, είναι η δέσμευσή του, είναι μια δήλωση από πλευράς Πρωθυπουργού που επαναλαμβάνεται κατά τη διάρκεια της ημέρας 2 φορές, την έκανε στην Αθήνα, την έκανε και στη Θεσσαλονίκη, ότι οι δράστες θα εντοπιστούν και θα βρεθούν και θα αντιμετωπιστούν ως εγκληματίες, όπως είπε χαρακτηριστικά. Θέλω να πω ότι ήταν συνοδευόμενος ο Πρωθυπουργός από τους δύο Υπουργούς Προστασίας του Πολίτη και Υγείας, ήταν ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας από εδώ, από Θεσσαλονίκη. Εξέφρασε την οργή του, την αγανάκτησή του για τέτοιου είδους ενέργειες. Είδαμε τη δήλωση που έγινε και από την Αθήνα. Και θέλω να πω ότι με το κλείσιμο της ημέρας ή αυτήν την ώρα που ο κύριος Μητσοτάκης κατευθύνεται στο αεροδρόμιο για να επιστρέψει στην Αθήνα, κρατάμε το ισχυρό μήνυμα της μηδενικής ανοχής σε φαινόμενα νέας τρομοκρατίας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε.
0: Βέβαια. Είναι γεγονός, Γιάννα Τσατσάνη, ότι δεν μάσησε τα λόγια του ο Κυριάκος Μητσοτάκης και χαρακτήρισε την επίθεση, όπως είπες, άνανδρη, δολοφονική, και ότι δεν έχει καμία σχέση η βία με τη δημοκρατία και την οργανωμένη κοινωνία. Για να δώσει μετά το μήνυμα ότι θα τους βρουν όπου και να είναι η αστυνομία και οι ιδιοκτικές αρχές και θα αντιμετωπιστούν ως εγκληματίες οι συγκεκριμένοι. Έχουμε κάτι άλλο, κάτι από το ρεπορτάζ που θα ήθελες να συμπληρώσεις?
1: Από την επίσκεψη όχι, η κατάσταση της υγείας η οποία παρακολουθείτε. Εδώ είπατε κι εσείς ότι η αγωνία είναι για τη μητέρα της κυρίας Νέστορα, ότι και τα τρία μέλη της οικογένειας εξακολουθούν να νοσηλεύονται. Και από εκεί και έπειτα μένει να δούμε, να συμπληρώσω ότι τις έρευνες τις κάνει η αντιτρομοκρατική. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί και σε αυτό το τομέα η συνέχεια της διαδικασίας.
0: Ναι, η συνέχεια της διαδικασίας βεβαίως, γιατί έχει αναλάβει, όπως λες, η αντιτρομοκρατική, έχει αναλάβει δράση. Και από εκεί και πέρα είχαμε και την έκφραση αποτροπιασμού και την ομόφωνη καταδίκη από τους εκπροσώπους των κομμάτων ομόφωνα.
1: Της αντιπολίτευσης, ναι, από όλα τα κόμματα καταδίκασαν το γεγονός. Και μάλιστα με αρκετά αιχμηρές ανακοινώσεις ζήτησαν να βρεθούν, να εντοπιστούν οι δράστες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννα Τσατσάνη. Να έχεις ένα καλό απόγευμα.
1: Χαιρετώ. Γεια σας.

Και όσο εμείς μιλάμε, εννοείται κυρίες και κύριοι, το έχετε ακούσει εδώ πάντα από το Air News Radio 105,8 από νωρίς, από τότε που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Είναι σε εξέλιξη λοιπόν η μεγάλη φωτιά στο Καλαπόδι Φθιώτιδας. Έχει ηχήσει το 112 για εκένωση δύο οικισμών. Με τη Βούλια Κουλισοπούλου, τη συνάδελφο από την δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής, πραγματικά παρακολουθούμε κατά πόδα στην δράση και την κίνηση των αρχών, των τοπικών αρχόντων. Έχει μιλήσει και με τον Δήμαρχο και τους αντιδημάρχους εκεί της ευρύτερης περιοχής Αμφίκλειας Ελάτιας. Αν μπορέσουμε θα τους έχουμε να μας πουν δύο λόγια. Καταλαβαίνετε ότι όσο είναι επί το έργο είναι πολύ λογικό να είναι τόσο αγχωμένοι που δεν μπορούν να μας μιλήσουν. Αυτό και μόνο δηλώνει ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν ελέγχεται η φωτιά, παρά τις τιτάνιες προσπάθειες των 135 πυροσβεστών, των οχημάτων και των ομάδων πεζοπόρων από την ΕΜΟΔΕ, την 4η και 10η ΕΜΟΔΕ. Αλλά και στον Άγιο Γεώργιο στα Μέθανα έχει ξεσπάσει φωτιά σε αγροτοδασική έκταση. Έχουν ήδη σηκωθεί τρία εναέρια αεροσκάφη, τρία εναέρια μέσα.

ήταν εδώ στη διάρκεια της εκπομπής όταν χθες το απόγευμα μας ανακοινωνόταν ότι είχε εντοπιστεί μία σωρός μέσα στο δάσος εκεί στην λιτή του Ρεοκάστρου Θεσσαλονίκης. Μία σωρός ανθρώπου που ταυτοποιήθηκε και ήταν και είναι ο 65χρονος κάτοικος της περιοχής του οικισμού Λιτή. Όμως όσο πέραναν οι ώρες και μέχρι το βράδυ και μέχρι ουσιαστικά αυτή την ώρα που μιλάμε, υπάρχει μια ακόμα σωρός ανθρώπου, ανθρώπινη σωρός, θέλω να πω ενός πιθανότατα πολύ νέου ανθρώπου, ενός παιδιού 12 ετών. Προφανώς είναι ο γιος της οικογένειας, άρα μιλάμε για μια ανίποτη τραγωδία. Δεν έχει απολύτως ταυτοποιηθεί, αλλά το εικάζουν γιατί η μητέρα, που είναι εγκαυματίας, με πολύ σοβαρά εγκαύματα, είπε στους πυροσβέστες ότι έχω αφήσει πίσω μου, είναι πίσω μου στο σπίτι, στο κτήμα, ο γιος μου και ο άντρας μου. Και οι δύο φαίνεται ότι ο ένας σίγουρα, αλλά και ο άλλος βρέθηκε στην, εντοπίστηκε στην ντουλάπα του σπιτιού. Τώρα τι ακριβώς έγινε, πώς έγινε αυτή η τραγωδία, δεν μπορώ εγώ να το πω, αλλά σε κάθε περίπτωση ως αποτέλεσμα εξετάζοντάς το, είναι ό,τι χειρότερο σαν εξέλιξη, η απώλεια ανθρώπινης ζωής.

Λοιπόν, σχετικά με τα πετράλωνα, η στατική επάρκεια του κτηρίου εξετάζεται, εξεταζόταν, εξετάστηκε με έναν τρόπο που απέδειξε ότι δημιουργήθηκε όλο αυτό το κενό. Χτες λοιπόν ξανά τέτοια ώρα κουβεντιάζαμε και σήμερα πια. Προσπαθούν οι επιστήμονες, οι ειδικοί, οι πολιτικοί μηχανικοί, οι επιβλέποντες τις εργασίες του διπλανού κτηρίου του υποανέγερση να καταλάβουν τι έχει γίνει. Το εξηγούν εν πωλής ότι μόλις άρχισε να παίρνει κλίση, προσπάθησαν να το στηρίξουν με ενέσεις μπετών και τελικά αυτές οδήγησαν σε χειρότερο αποτέλεσμα, δηλαδή προκάλεσαν ένα είδος υποχώρησης των θεμελίων και του εδάφους και τελικά το κτίριο έπεσε έτσι όπως έπεσε. Να σας πω, βρε παιδιά, αυτό το βίντεο που κυκλοφορεί ευρέως στα τηλεοπτικά δίκτυα, δεν ξέρω τώρα, καταλαβαίνετε, ξεκίνησε από ένα σταθμό που είναι μια εκπομπή συγκεκριμένη που όμως την ακούει και τη βλέπει πάρα πολλοί κόσμος, οπότε καλά κάνει και κυτρινίζει, καλά κάνει και δημαγωγεί και λαϊκίζει, εν πάση περιπτώσει, και το παίρνουν και το συνεχίζουν και άλλοι σταθμοί με το κτίριο που πέφτει σαν τραπουλόχαρτο. Εγώ σε μια στιγμή, ξέρετε, τη σκέφτηκα, καταλαβαίνετε, δεν φαντάστηκα ότι είναι προϊόν AI και λέω προφανώς κάποιος δεν είχε τι να κάνει και αντί να ειδοποιήσει τις αρχές, στεκόταν εκεί με το κινητό τηλέφωνο και τραβούσε βίντεο. Μέχρι εκεί δηλαδή σκέφτηκα και το θεώρησα επίσης πάρα πολύ κακό. Αλλά το άλλο, δηλαδή να αναπαράγουν την οδυνηρή πραγματικότητα με ένα βίντεο AI που πέφτει η πολυκατοικία. Παιδιά, μέσα ήταν άνθρωποι. Αποτύχει, δηλαδή στο παρατσάκ δεν θρηνήσαμε θύματα και οι άνθρωποι αυτοί αυτή τη στιγμή βρίσκονται χωρίς σπίτι, χωρίς περιουσία. Και κάποιοι από αυτούς είναι και ηλικιωμένοι, αλλά ανεξαρτήτως ηλικίας, έχουν χάσει όλη τους την περιουσία. Και να δούμε τώρα πώς και πότε θα μπορέσουν να βρουν ένα βηματισμό, κάπου να βάλουν το κεφάλι τους, κάπου να μείνουν. Τα υπάρχοντά τους και μετά... Διάβαζα και εγώ και άκουγα ότι θα υπάρξει μια πολύ μακρά νομική διαδικασία για να μπορέσουν να βρουν την άκρη. Ποιος ευθύνεται, γιατί, καταλαβαίνετε, ώστε να αποζημιωθούν τουλάχιστον οικονομικά. Αφήστε το ηθικό κομμάτι. Το ηθικό κομμάτι έχει ήδη χαθεί. Λέω κάτι λάθος? Θέλω τη γνώμη σας. Θέλω τη γνώμη σας. Και από την άλλη θα συνεχίσω. Θα συνεχίσω με καταστροφολογικά, γιατί δεν τα προκαλώ εγώ, αλλά συμβαίνουν. Έχουμε σε εξέλιξη αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αμβέρσα του Βελγίου, στην πρωτεύουσα της Φλάνδρας, σε δεκαόροφη πολυκατοικία. Υπάρχουν αναφορές για πολλούς νεκρούς, δεν αναφέρομαι σε αριθμούς επίτηδες, αλλά πάλι εικάζεται ότι γίνονταν κάποιες εργασίες σε κάποιο υψηλό όροφο της πολυκατοικίας, χωρίς ακόμα να ξέρουν ούτε τα αίτια, ούτε αν ειδοποιήθηκαν οι άνθρωποι, ούτε αν τηρήθηκαν οι απλές οδηγίες και οι κανόνες, τα απλά πρωτόκολλα. Κλείνω με τη Βενεζουέλα. Κλείνω με τη Βενεζουέλα, όπου οι διασώστες όλων των φυλών και των εθνών και κυρίως οι ντόπιοι, βοηθούμενοι από τις υπόλοιπες ομάδες αποστολών, ψάχνουν ζωή κάτω από τα συντρίμμια. Υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν ότι ναι, θα καταφέρουν να βρουν έστω και έναν άνθρωπο ζωντανό. Από την άλλη, υπάρχει τρομερή έλλειψη τροφίμων. Ο ΙΕ επιτέλους χτύπησε το καμπανάκι για να ενεργοποιηθεί το παγκόσμιο επισιτιστικό πρόγραμμά του για την απίστευτη έλλειψη τροφίμων και τον κίνδυνο επιδημιών φυσικά που ελοχεύει. Τι ελοχεύει? Έχει ήδη εξαπλωθεί, γιατί περνάνε οι μέρες, όπως καταλαβαίνετε, και όλα αυτά τα συντρίμια και τα ερείπια δεν είναι πράγματα υγιεινά, καταλαβαίνετε, από εκεί μπορεί να αναδύονται τα πάντα, από τροκτικά μέχρι οτιδήποτε. Και αυτό φυσικά που πραγματικά τρομάζει και ανατριχιάζει είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί, ο λαός αυτός, όπως οι εκπρόσωποι του ΟΗΕ ανέφεραν, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ανέφεραν οι ίδιοι, βρίσκονται ήδη σε ένα είδος καραντίνας, δηλαδή σε ένα είδος αποκλεισμού με τον ανεφοδιασμό και με το πρόγραμμα που δεν προβλέπεται για αυτούς. Φανταστείτε τώρα, δηλαδή ο λαός μας λέει ήταν στραβό το κλίμα και το έφαγε κυριολεκτικά και ο Χάιδαρος. Αυτά συμβαίνουν μέχρι τώρα που ο μήνας έχει 1η Ιουλίου του 2026. Μένουμε εδώ λοιπόν, Earth News Radio 105,8 το ραδιοφωνό μας, μαζί μας μέχρι τις 6 και η Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Μας ακούτε όπως και να έχει και από τις γνωστές συχνότητες, αλλά και από το airteco.gr. Πάμε σε όποιο θέλεις, Βασίλη.
Μόμπι, ο οποίος μετά από πολλά χρόνια επανέρχεται εδώ στην Αθήνα, θα δώσει συναυλία απόψε. Ο Μόμπι, πολύ αγαπημένος, έχει πειραματιστεί με πάρα πολλά είδη μουσικής. Αυτό εδώ είναι ένα από τα πιο χορευτικά και τα πιο διαδεδομένα.

Δεν μου κάνει καρδιά να το πατήσω το τραγούδι. Για τους μη γνωρίζοντες απαραίτητα αγγλικά, ουσιαστικά λέει γιατί νιώθει τόσο άσχημα η καρδιά μου, γιατί νιώθει τόσο άσχημα η ψυχή μου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά στη Φθιώτιδα, μηνύματα εκένωσης προς τους κατοίκους των κοινοτήτων Κατάλημα και Σφάκα να κατευθυνθούν προς Ελάτια. Επιτόπου ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 19 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα. Η φωτιά εξελίσσεται σε δύσβατη περιοχή, ενώ στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι. Σε εξέλιξη φωτιά και στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων, στην επιχείρηση της κατάσβεσης από αέρος συνδράμουν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Εστάλει και προειδοποιητικό μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους του Αγίου Γεωργίου να είναι σε ετοιμότητα. Η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία, τόνισε ο Πρωθυπουργός μετά την επίσκεψή του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύονται οι 3 από τους 5 συνολικά ανθρώπους που τραυματίστηκαν από τις χθεσινές επιθέσεις με γκαζάκια σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Αυτοί που ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες και ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν, είπε χαρακτηριστικά. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, σε εξέλιξη προκαταρκτική εξέταση για τα αίτια της κατάρρευσης. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της 24ωρης απεργίας που έχουν προκηρύξει 3 ναυτεργατικά σωματεία για την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο λιμάνι της Ραφίνας κατέθεσε ο Σύνδεσμος Εφοπλιστών Ταχυπλών και Κρουαζιέρας. Σε ηλικία 75 ετών πέθανε ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, Βασίλης Λεβέντης. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, 35 βαθμούς στην Αττική, 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύκτες Αλληλεγγύης 2-5 Ιουλίου. Λόγια και ντυμένα, συναυλία, αφιέρωμα στους μεγάλους μας συνθέτες. Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Χαλανδρίου. Τραγουδούν Μαρία Παπαγεωργίου και Απόστολος Ρίζος. Μνήμης περάσματα, μια μουσική performance με τη Γεωργία Νταγάκη. Συναυλία με τα βιολεντσέλ εκτός προγράμματος, μαζί τους και ο Σπύρος Γραμμένος. Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύκτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει, στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Υπό το Libertango του Άστρο Πιατσόλα. Συνεχίζουμε εμείς εδώ. Έχουμε περάσει το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, προσπαθώντας να παρακολουθήσουμε τα γεγονότα, την επικαιρότητα, τα προηγηθέντα γεγονότα, αλλά και αυτά που συμβαίνουν τώρα και βέβαια το μέτωπο των πυρκαγιών. Νωρίτερα κατάφερε η Βούλα Κουλισοπούλου να επικοινωνήσει με κάποιον από τους αντιδημάρχους στην περιοχή της Φθιώτιδας και είπε πως όντως έχει διαταχθεί εκένωση της φάκας. Οι εστίες είναι μικρές και πολλές, αλλά δεν κινδυνεύουν σπίτια. Αυτά είπε και έκλεισε αμέσως το τηλέφωνο, γιατί είπαμε τρέχουν όλοι πραγματικά και δεν φτάνουν οι άνθρωποι. Ευτυχώς έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για την άλλη την φωτιά στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, τον Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Περιφέρειας Αττικής. Καλησπέρα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα.
1: Καλησπέρα σας, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα να έχουμε.
1: Ο μήνας μπήκε
0: λίγο δυναμικά. Ναι, αλλά.
1: Ναι.
0: Πώς είναι στην περιοχή σας τώρα η φωτιά?
1: Κοιτάξτε, η ενημέρωση που έχω είναι ότι πρόκειται μια φωτιά η οποία ξεκίνησε από χαμηλή βλάστηση στην περιοχή μεταξύ του Αγίου Γεωργίου και του Αγίου Νικολάου Μεθάνων.
0: Μάλιστα.
1: Είναι προς τα ορεινά, κοντά στο χωριό Κουνουπίτσα. Ακόμη δεν απειλούνται σπίτια. Βέβαια υπάρχει αέρα στην περιοχή. Από εμάς, από την Περιφέρεια Αττικής, ζητήθηκε να συνδράμουν με ένα μηχάνημα έργου και μια υδροφόρα, τα οποία δώσαμε εντολή και από το Μητρό και έχουν αποσταλεί στο σημείο να ενισχύσουν τις δυνάμεις πυροσβεστικής. Ο συντονισμός ούτως ή άλλως είναι στην πυροσβεστική. Γνωρίζω ότι ήδη έχει δοθεί εντολή και για εναέρια μέσα, τα οποία θα βοηθήσουν την κατάσβεση της φωτιάς. Ελπίζω να έχουμε καλή κατάληξη.
0: Και εμείς το ελπίζουμε. Και είναι μέχρι στιγμής αυτές οι πληροφορίες που έχουμε και εμείς. Χαίρομαι που τις διασταυρώνουμε και τις επιβεβαιώνετε. Και από τη στιγμή που υπάρχει εποπτεία και η δική σας από την περιφέρεια και η συνδρομή με τα μέσα, μακάρι να πάνε όλα καλά και γρήγορα, κύριε Παπαγεωργίου. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, αντιπεριφερειάρχης Νήσων Περιφέρειας Αττικής, για την φωτιά που έχει ξεσπάσει από σήμερα το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων, όπως μας είπε, προς την περιοχή Κουνουπίτσα. Έχει σταλεί μήνυμα 112 στους κατοίκους για να έτσι κι αλλιώς να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σκεφτόμουν ότι τα λέμε αυτά, μεταδίδουμε εμείς σαν πολεμικά ανακοινοθέντα τα γεγονότα και με τις πυρκαγιές και τα λοιπά, αλλά δεν λέμε πώς μπορείτε να βοηθήσετε εσείς αν αντιληφθείτε έστω και μια υποψία πυρκαγιάς, μια εστία, ένα καπνό, κάτι ύποπτο στην περιοχή σας και την ευρύτερη γενικά τοποθεσία που μπορεί να είστε. Θα πάρετε τηλέφωνο ή στο 112 ή στο 199. Το 199 έτσι κι αλλιώς είναι το γνωστό της πυροσβεστικής στο κέντρο, το τριψήφιο, και προστίθεται και το 112 της πολιτικής προστασίας. Θα πάρετε εκεί και θα πείτε τι ακριβώς βλέπετε και πού. Είναι πολύ σημαντικό να την προλαβαίνουμε τη φωτιά εν τη γενέση της. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Βλέπω ότι έχετε στείλει ήδη τα μηνύματά σας. Ο Πέτρος μας λέει, όχι μόνο η περιουσία τους Έλενα, αλλά όλα τους τα πράγματα. Χρήματα, ρούχα, ταυτότητες, φωτογραφίες. Οι μεγάλοι άνθρωποι κλαίνε, ουσιαστικά θρηνούν, συμπληρώνω εγώ, όλη τους τη ζωή, όλο τους το παρελθόν. Λέει για το συγκρότημα και για την πολυκατοικία μάλλον στα Πετράλωνα. Θλίψη ανίποτη, αναφέρει ο Πέτρος, και έτσι είναι. Ο Θεόδωρος μας λέει, όταν γίνεται εξκαφή και το βάθος ξεπερνά τη θεμελίωση της διπλανής οικοδομής, πρέπει υποχρεωτικά να γίνεται αντιστήριξη στο χώμα κάτω από τα θεμέλια της διπλανής οικοδομής. Υποχρεωτικά. Από αυτά που μας αναφέρετε, φαντάζομαι, αγαπητέ Θεόδωρε, ότι είστε σχετικός. Οπότε λέει, φανταστείτε ότι το υπέδαφος είναι χώμα και έχετε μια οικοδομή με την καλύτερη θεμελίωση. Αν σκάψετε περιμετρικά μερικά μέτρα κάτω από το βάθος των θεμελίων χωρίς αντιστήριξη, η οικοδομή θα πέσει και ας έχει εφαρμοστεί ο καλύτερος αντισεισμικός κανονισμός. Και αναφέρεται και στην γενικότερη στατικότητα και στατική επάρκεια του υπεδάφους. Γι' αυτό και η Ακρόπολη που χτίστηκε, λέει, πάνω σε βράχο, είναι ακόμη όρθια μετά από 2.500 χρόνια. Ευτυχώς. Ευτυχώς θα πούμε εμείς. Έτσι κι αλλιώς τα βραχώδη σημεία είναι τελικά προτιμότερα και δεν είναι ευάλωτα ούτε σε τέτοιου τύπου ρογμές και σε καταπώνηση και από ό,τι ξέρω και στους σεισμούς, στις σεισμικές δονήσεις. Ο Γιάννης μας εύχεται καλό μήνα και λέει ότι στις 18 του Ιουλίου στο όμορφο και δροσερό σουλάρι της Αρκαδίας γίνεται πάρτι, πανηγύρι, χορός. Φιλοξενία, παράδοση με την ξακουστή γουρνοπούλα και μας περιμένει. Αρκεί να μην μας το λέει συνέχεια, Γιάννη. Το ακούσαμε, το πήραμε το μήνυμα. Ναι, είναι υπέροχα τα πανηγύρια γενικώς που πρόκειται να γίνουν από εδώ και πέρα στις πολλές και μεγάλες γιορτές του Ιουλίου. Και σήμερα γιορτάζει κόσμος και σήμερα, Κοσμάς, Δαμιανός, Αργύρης, Αργυρό, Ανάργυρος. Είναι η 1η Ιουλίου και η 1η Νοεμβρίου που γιορτάζονται οι Άγιοι Ανάργυροι, είναι διπλή γιορτή. Καλό απόγευμα και καλό μήνα, μου λέει ο Μιχάλης, και σε σένα, αγαπητέ μου Μιχάλη. Και μέχρι εδώ ήμασταν με τα μηνύματα. Στείλτε μας κι άλλα στο Earth News Radio, δύο λέξεις με κενό, στο Viber και σε όλες τις άλλες πλατφόρμες. Messenger θέλετε, Instagram θέλετε, email θέλετε, ό,τι θέλετε.

πείτε ότι δεν είχατε κι εσείς πραγματικά ερωτευτεί αυτό το τραγούδι, αυτό το συγκρότημα, αυτή τη γυναίκα, την τραγουδίστριά τους, η Blondie με την Debbie Harry που σαν σήμερα γεννήθηκε.

0: Καραγιάννη. Σας καλωσορίζω στο δεύτερο ημίωρο λοιπόν της εκπομπής. Απέναντί μου νωρίτερα ο Βασίλης Νικολόπουλος και τώρα η Βίβια Νικολοπούλου. Συνεννοημένοι είσαστε να έχουμε το ίδιο επίθετο και να γίνεται η αναλλαγή στην κονσόλα, παιδιά. Η Βούλα Κλουσοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Και θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να συναντήσουμε τον συνάδελφό μου Διονύση Μποτόνη. Καλησπέρα, Διονύση.
1: Καλησπέρα, Ελένα,
0: καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Να είσαι καλά.
1: Μήνα.
0: Και καλό μήνα να έχουμε. Μας έφυγε ο Βασίλης Λεβέντης, μόλις θα πω εγώ 75 ετών. Δεν είναι μια ηλικία που λες πλήρης ημερών, αλλά έτσι κι αλλιώς είχε πολλά προβλήματα υγείας συσσωρευμένα. Θελήσαμε να μιλήσουμε μαζί σου γιατί ξέρω ότι ήσουν πολύ στενός του συνεργάτης.
1: Ναι, συνεργάστηκα με τον Βασίλη Λεβέντη περί τα 3,5-4 χρόνια. Γνώρισα έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να ήταν μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Δεν συμφωνούσε πολλές φορές μαζί του, ο ίδιος περασπίστηκε μέχρι την τελευταία στιγμή αυτές τις απόψεις που είχε. Παρότι και όπως λέω και πάλι παρεξηγήθηκε, τον τίμησε ο ελληνικός λαός το 2015 το Σεπτέμβριο και μπήκε στη Βουλή.
0: Ναι, μετά από δεκαετίες που το πάλευε.
1: Εγώ θέλω να πω ότι ήταν ένας άνθρωπος με βαθιά παιδί κουλτούρα. Και πάντα ήταν με το χαμόγελο και είχε πολύ χιούμορ. Δεν το ξέρω ο κόσμος αυτός, είχε πάρα πολύ χιούμορ. Mm-hmm. Ζούσε, θα έλεγα, με το χιούμορ του και τον σκότωσε συσσαγωγικά το τσιγάρο. Και
0: το άγχος, η πολλή δουλειά.
1: Και η πολλή δουλειά, ναι, ήθελε να τα ελέγχει όλα, να έχει τη δική του άποψη σε όλα τα σημεία της πολιτικής ζωής αλλά και της κομματικής. Τη θυμία που είχε με την Ένωση Κεντρών, την έδειξε ο ίδιος. Και από ό,τι έλεγε, λέει, αν φύγω εγώ και δεν βάζω κανέναν να διαδεχτεί αυτή την παράταξη που είδησα, γιατί απλά ξέρει να ζει μαζί μου. Έτσι έλεγε πολλές φορές σε δικούς του ανθρώπους και σε συνεργάτες του κλπ. Αλλά αυτό που με εντυπωσίασε στον Βασίλη Λεβέντη, εγώ αποσπάστηκα, θα πρέπει να σας πω, από την Έρθρο Υπουργείου Εσωτερικών και από το Υπουργείο Εσωτερικών στην Ένωση Κεντρών. Mm-hmm. Είχαμε ένα κοινό φίλο και ο οποίος μου είπε να βοηθήσω τον πρόεδρο από τη δημοσιογραφική μου ιδιότητα.
0: Mm-hmm.
1: Και έτσι πήγα στο γραφείο του Βασίλη Λεβέντη και στο γραφείο τύπου, το οποίο κάναμε ένα γραφείο τύπου που θα το ζήτευαν και μεγαλύτερα κόμματα από την Ένωση Κεντρών.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι. Τα τελευταία, όπως είπες, χρόνια από τον κορονοϊό και μετά δεν είχε καλή υγεία.
0: Και παρόλο που εξήλθε της εντατικής, νομίζω, νικητής. Μπορεί να τον κατέβαλε μετά, μεταγενέστερα, αλλά γενικότερα τα κατάφερε με τον κορονοϊό, ενώ όλοι πιστεύουμε ότι μπορεί να μην επιβιώσει. Και ωστόσο μετά τον είχα δει, νομίζω, Διονύση, και εδώ στην ΕΡΤ μετά τον κορονοϊό. Ήταν καταβεβλημένος, αλλά πάντοτε όρθιος.
1: Έτσι, αυτό που έλεγε πάντα, έλεγε το εξής, ότι εγώ θα φύγω όρθιος. Δεν θέλω να με νικήσει η αρρώστια, η ασθένεια κλπ. Είχε μια βαθιά κουλτούρα, βαθιά παιδεία. Πέτυχε στο Πολυτεχνείο, ήταν μέσα στην τριάδα.
0: Ναι, πρωτιά μεγάλη στους πολιτικούς μηχανικούς.
1: Ναι. Και ο αδελφός είναι πολιτικό μηχανικός, έχουν μια κουλτούρα. Ο τρίτος αδελφός είναι καθηγητής πανεπιστημίου.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια οικογένεια η οποία έμεινε και μεγάλη στον Πειραιά, ο Βασίλης ο Λεβέντης. Και γύρισε όλη την Ελλάδα με ένα αυτοκινητάκι που είχε. Mm-hmm. Γύρισε όλη την Ελλάδα και γνώρισε όπου πήγαινε. Δεν τον λέγανε «Γεια σου Πρόεδρε, γεια σου Βασίλη», δεν λέγανε κανένας Λεβέντης και τα λοιπά. Είχε μια αγάπη για τον συνάνθρωπό του και επίσης ο ίδιος έβγαζε κάτι θετικό πάντα και είχε φίλους σε όλη την Ελλάδα. Όπου και να πήγαινε είχε 5 ανθρώπους, 10 ανθρώπους να τον μιλήσουν και να τον περιποιηθούν, να τον φιλοξενήσουν και τα λοιπά.
0: Και αναμφισβήτητα ήταν ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος και πολύ μορφωμένος, όπως λες. Εμένα μου έκανε εντύπωση.
1: Κάποια χρόνια
0: αυτό
1: και
0: ήθελα να πω.
1: Της κουλτούρας της γερμανικής.
0: Μιλούσε άπτεστα αγγλικά και γερμανικά. Είναι απορίας άξιο, γιατί. Απορίας. Πώς τα φέρνει έτσι η μοίρα, Διονύση, αν μου επιτρέπεις, ότι ακριβώς έχοντας χάσει από τους Γερμανούς κατακτητές την περιουσία της οικογένειά του. Εκείνος μετά σπούδασε στο Μόναχο και γύρισε εδώ και ήταν βέβαια αυτή η προσωπικότητα που ήταν.
1: Ναι, είναι έτσι. Έζησε κάποια χρόνια στη Γερμανία. Του άρεσε ο τρόπος ζωής που έχουν οι Γερμανοί, παρότι μέσα του είχε ένα θυμό πάντα για ό,τι του συνέβη από τους Γερμανούς και αυτό που προείπες για την περιουσία. Ο ίδιος πάντα είχε ένα τρόπο να σε συγχωρέσει αν του κάνεις κάτι κακό, αν του κάνεις κάτι που δεν ήθελε, κάτι που δεν του άρεσε, κάτι που τον πείραζε, κάτι που τον στενοχωρούσε, είχε εκείνη την τη σοφία, την παιδεία, την κουλτούρα να συγχωρεί όποιος προσπαθούσε να του δημιουργήσει κακό. Και για να φανταστείτε, στατιστικά νομίζω τώρα θυμάμαι καλά,
0: ναι,
1: δεν είχε διαγράψει ποτέ κανένα στέλεχος ή κανένα βουλευτή μετά που μπήκε στη Βουλή το κόμμα, από να το διαγράψει από το κόμμα. Δεν ήταν υπέρ των ακραίων μέτρων, δεν ήταν υπέρ των διαγραφών, δεν ήταν υπέρ του πολιτικού τζόγου, όπως λέμε.
0: Παρόλο που προερχόταν, δηλαδή τουλάχιστον ήταν ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ,
1: ναι,
0: και το ΠΑΣΟΚ μάλλον επί Παπανδρέου είχε άλλη κουλτούρα τέτοιου τύπου, όπως λες, διαγραφών, ο ίδιος ήταν πιο διαλλακτικός.
1: Είναι έτσι, και ήταν από τα ιδρυτικά μέλη του ΠΑΣΟΚ. Όταν όμως άρχισαν οι διαφορετικές απόψεις στην δεκαετία του 70 για το ΠΑΣΟΚ, τότε ο ίδιος διαχώρισε τη θέση του και αποχώρησε εκεί περί τα τέλη του 70 και ίδρυσε την Ένωση Κεντρών.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία μετά από πάρα πολλά χρόνια, όπως προείπαμε, το Σεπτέμβριο του 2015 μπήκε στη Βουλή με 10 βουλευτές.
0: Ναι. Ναι, και ήταν μια έτσι περηφανής νίκη, το περηφανευόταν ο ίδιος και του άρεσε φυσικά πάρα πολύ.
1: Ναι, γιατί πιστεύει, γιατί πίστευε αυτή η διαδικασία όλη ήταν μια δικαίωση, ένα θαύμα, ένα μικρό θαύμα της πολιτικής ιστορίας, να μπει η Ένωση Κεντρών στη Βουλή με 10 βουλευτές.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν κάτι που τον εξητάριζε έτσι πολιτικά,

0: καλό του κατεβόδιο. Ο πρόεδρος έχει αφήσει το δικό του στίγμα στην πολιτική ζωή της Ελλάδας, αυτό είναι σίγουρο.
1: Δηλώσεις έχουν κάνει και η πολιτική αρχική και ο πρωθυπουργός έκανε
0: και, και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
1: Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ναι, κοινοβουλευτικός άντρας ο Βασίλης Δεβέντης, τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Εγώ νομίζω ότι αφήνει θετικό πρόσημο. Μίλαγε εκτός χειρογράφου για πάρα πολλή ώρα του βήματος της Βουλής. Πάντα ευγενής, δεν καταχωρούταν το χρόνο του,
0: ναι,
1: του βήματος
0: σωστό,
1: της Βουλής.
0: Σωστό.
1: Ήθελε και... να μιλήσει παραπάνω, αλλά έλεγε πάντα με χιούμορ, αφού δεν το επιτρέπουν οι χρόνοι.
0: Ναι.
1: Δεν θα συνεχίσω, θα τα κάνουμε άλλη φορά.
0: Και τώρα που λες μιλούσε, Διονύση, ήτανε και μιλούσε πάντοτε από στήθους. Δηλαδή σχεδόν ποτέ,
1: ναι,
0: δεν ήταν σε γραπτό κείμενο οι αναφορές.
1: Μόνο σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων, κάποια στιγμή. Είχε ένα χαρτάκι που έγραφε κάποιες λέξεις. Δηλαδή έγραφε, σήμερα ας πούμε έχουμε πρώτο θέμα την τρομοκρατία. Έγραφε τρομοκρατία. Η λέξη. Είχε άλλο θέμα σήμερα ας πούμε σκάνδαλο ΠΚΠ. Έγραφε σκάνδαλο ΠΚΠ. Δύο λέξεις. Είχε λοιπόν ένα μπλοκάκι, ένα χαρτάκι, το οποίο το δείπνουν στα τέσσερα και είχε όλες αυτές τις λέξεις, τα θέματα που ήταν σε επικαιρότητα. Μήπως το ξεφύγει ας πούμε κανένα ή δεν το είπε, να το πει. Για να πηγαίνει σε μια τάξη όπως αυτός ήθελε να έχει ιεραρχήσει τα θέματα του. Ήταν αποστήθος. Δεν έπαιρνε ποτέ, ναι, χαρτί. Δεν έβλεπε ποτέ το Λεβέντη να μιλάει και χειρογράφο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Διονύση Μποτώνη, για τη συνεισφορά σου εδώ στην εκπομπή, στο
1: καλά
0: μικρό χρόνο που σου αφιερώσαμε, και να είσαι καλά κι εσύ.
1: Καλά,
0: σε χαιρετώ.
1: Καλά,
0: ευχαριστώ.
1: Καλά.

Η στίχη είναι του Μάνου Ελευθερίου, δεν το γνώριζα, αλλά η μουσική είναι του Διονύση Τσακνή. Και τώρα, όσο μιλούσα με τον συνάδελφο Διονύση Μποτόνη, που κάποτε ήταν στενός συνεργάτης του Βασίλη Λεβέντη, θυμήθηκα ότι έχω στο αρχείο μου μια πολύ μεγάλη συνέντευξη, μπορεί και 3/4, 50 λεπτών, με τον Βασίλη Λεβέντη. Και θα μου πεις γιατί μας το λες. Ξέρω εγώ, έτσι το μοιράζομαι μαζί σας, γιατί θυμήθηκα τώρα πριν από αρκετά χρόνια ότι υπήρχε μια επιθυμία του ιδίου και μου το μετέφερε συνεργάτης του να βγει στην εκπομπή, άλλη εκπομπή που έκανα τότε στη Φωνή της Ελλάδας, και να μιλήσουμε, και θυμάμαι ότι μιλήσαμε για ένα σωρό θέματα. Σε κάθε περίπτωση η συζήτηση με τον Βασίλη Λεβέντη πλουσιότερο σε έκανε. Τώρα, γιατί διάφοροι κύκλοι ή δεν ξέρω τι άλλο υποβολημαίο και εσκεμμένο τον έφεραν στο σημείο να φαίνεται γραφικός, αυτό δεν με αφορά.

Μηνύματα. Η Χριστίνα μας λέει: δυστυχώς δεν είναι εύκολο να επικοινωνήσει κάποιος με το 112 ή το 199. Γεια στο στόμα σου, Χριστίνα μου. Δεν έχω προσπαθήσει, αλλά νομίζω με το 199 που είχα προσπαθήσει πέρυσι για κάτι που έβλεπα εκεί γύρω στην περιοχή που μένω, δεν μπόρεσα να βγάλω γραμμή. Έχεις δίκιο, γεια στο στόμα σου. Δεν ξέρω, καλά κάνεις και το λες. Εγώ γνωρίζω την πληροφορία. Από εκεί και πέρα, στη συνέχεια της, κακώς δεν μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει, γιατί υποτίθεται ότι πρέπει να υπάρχει κέντρο και να δέχεται τα μηνύματα και τις απευθύνσεις και τις εκκλήσεις των πολιτών. Ο Σπύρος, καλησπέρα Έλενα, αναφέρεσαι σε μια τροπολογία, Σπύρο, δεν το γνωρίζω το θέμα καθόλου, δεν με αφορά, δηλαδή δεν θεωρώ πολύ αξιόπιστο το όποιο κανάλι το μετέδωσε και μάλιστα ιδιωτικό. Παρ' όλα αυτά, εσύ δίνεις και το σχετικό link από τα νέα και λες ότι, το ίδιο συγκρότημα είναι, τέλος πάντων, και λες ότι η κυβέρνηση φέρεται να επεξεργάζεται τροπολογία που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ευνοϊκότερη μεταχείριση του ιδρυτή της Intellexa, Dillian, εν ώψη της εκδίκασης της υπόθεσης των υποκλοπών και του Predator σε δεύτερο βαθμό. Ναι, ενδεχομένως, δεν το έχω καθόλου παρακολουθήσει. Χωρίς να θέλω να το υποβαθμίσω, πίστεψέ με, Σπύρο, σιγά σιγά και αυτή η υπόθεση, όπως και άλλες, δεν λέω πως θα μπει στο αρχείο ή πρέπει να μπει στο αρχείο, και σοβαρή να είναι και ό,τι και να είναι, πίστεψέ με, δεν το βλέπω να μετράει στο προεκλογικό κλίμα. Δυστυχώς, ο άξονας έχει μετατοπιστεί σε αυτό που ο κόσμος αποκαλεί ακρίβεια και καθημερινότητα.

θέλω να πω για να μην παρεξηγηθώ. Δεν ξέρω αν έχουμε την πολυτέλεια να ψάχνουμε και να τελεσιδικούμε ή να φτάνουμε τέλος πάντων σε ένα διατάφτα με τέτοιου τύπου υποθέσεις πια. Το λέω με πόνο ψυχής, γιατί ενδεχομένως να πρέπει, η κοινωνία πρέπει να βασίζεται στις αξίες, στους θεσμούς, στην διαφάνεια. Αλλά, είπα ότι έρχεται η ρημάδα η ακρίβεια, η ρημάδα η ανάγκη και ανάγκα και θεοί πείθονται.

Και αυτό το τραγούδι δεν παίζει τυχαία. Είναι εντελώς καλοδιαλεγμένα σήμερα. Επιτρέψτε μου να βλογήσω τα γένια μου. Άλλωστε μου το λέτε κι εσείς και μου το είπαν κι άλλοι. Είναι η Garbage. Αυτό το συγκρότημα που θα παίξει και αυτό σήμερα στην Αθήνα, εδώ σε φεστιβάλ, μαζί με το Μόμπι. Το τραγούδι το διάλεξα γιατί μου αρέσει ο τίτλος. The world is not enough. Ο κόσμος δεν είναι αρκετός.

ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Στη δεύτερη ώρα θα παρακολουθήσουμε και τις φωτιές στην Αμφίκλεια, γειτονικά της Αμφίκλειας, και θα πάμε και σε αρκετά χρηστικά θέματα που μας το ζητήσατε και νομίζω ότι θα σας βοηθήσουμε πάνω σε αυτό.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Μένεται η φωτιά στη Φθιώτιδα και πριν από λίγο εστάλει μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους της κοινότητας Κατάλημα να κατευθυνθούν προς Ελάτια. Νωρίτερα είχε ζητηθεί εκένωση και από τους κατοίκους της κοινότητας Φάκας επίσης προς την Ελάτια. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, η φωτιά εξελίσσεται σε δύσβατη περιοχή, ενώ στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι. Επιτόπου 110 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 25 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό του. Συνδρομή παρέχουν οι υδροφόρες της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Επίσης έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο δρόμο Αταλάντης προς Καλαπόδη. Σε εξέλιξη φωτιά και στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων, στην επιχείρηση της κατάσβεσης από αέρος συνδράμουν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Εστάλει και προειδοποιητικό μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους του Αγίου Γεωργίου να είναι σε ετοιμότητα. Η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία, τόνισε ο Πρωθυπουργός μετά την επίσκεψή του στη χειρουργική κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται η πολιτεύτρια Α Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, με αναπνευστικά προβλήματα και ελαφρά εγκάβματα, και οι γονείς της μετά την πυρκαγιά που ακολούθησε στην πιλωτή της πολυκατοικίας της ως αποτέλεσμα της έκρηξης αυτοσχέδιων μηχανισμών που τοποθέτησαν άγνωστοι τις πρώτες πρωινές ώρες. Αυτοί οι οποίοι ενδύονται το μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες και ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εκρήξεις επίσης σημειώθηκαν στις κατοικίες του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακίμοβιτς, και του πρώην βουλευτή Σάβα Αναστασιάδη. Την έρευνα για τις 3 επιθέσεις σε Τούμπα και Πηλαία ανέλαβε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Ανακοινώσεις καταδίκης από όλα τα κόμματα. Τραγική τροπή έλαβε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε στη Λιτία ανήκει στον 12χρονο παιδί που αγνοείται και φέρεται να είναι γιος του άντρα που έχασε τη ζωή του και τη εγκαυματία, η οποία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Αναμένονται οι επίσημες απαντήσεις. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα μετά την παραγγελία διενέργειας προκατακτικής εξέτασης από τον αρμόδιο εισαγγελέα. Οι αρχές διερευνούν εάν η κατάρρευση οφείλεται σε παραλήψεις κατά τις εργασίες εξκαφής ή σε προϋπάρχοντα προβλήματα στατικότητας της πολυκατοικίας που είχε κατασκευαστεί το 1970. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε 10όροφη πολυκατοικία στην Αμβέρσα, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, ενώ ο αριθμός των τραυματιών παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστος. Διασώστες απομάκρυναν ενίκους με σχοινιά από το κτίριο, ενώ οι επιζώντες περιέγραψαν στιγμές πανικού, όπως ανέφερε ένικος του 10ου ορόφου. Μετά τη διακοπή ρεύματος και την ενεργοποίηση του συναγερμού, οι διάδρομοι γέμισαν καπνό και οι ένικοι εγκλωβίστηκαν στα διαμερίσματά τους μέχρι να διασωθούν από την πυροσβεστική. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς και την πλήρη αποτίμηση των θυμάτων. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της 24ωρης απεργίας που έχουν προκηρύξει 3 ναυτεργατικά σωματεία για την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο λιμάνι της Ραφίνας κατέθεσε ο Σύνδεσμος Εφοπλιστών, Ταχυπλώων και Κρουαζιέρας. Η ΠΕΝΕΝ διαμηνύει ότι η απεργιακή κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί κανονικά ανεξαρτήτως της έκβασης της δικαστικής διαδικασίας. Σε ηλικία 75 ετών πέθανε ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, Βασίλης Λεβέντης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αύριο, το μεσημέρι προς το απόγευμα αναμένονται στα υπηρετικά τοπικές βροχές και κυρίως στα κεντρικά και βόρειο-ορεινά σποραδικές καταιγίδες, άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr και πάλι μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία, του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας, από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
7: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
8: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr.

0: Και αυτόν ακριβώς το σταθμό ακούτε, κυρίες και κύριοι. Air News Radio 105,8 για την Αττική και για όλη την Ελλάδα. Μας ακούτε και από το AirTeco. Και έχουμε εισέλθει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πάμε όμως αμέσως να συναντήσουμε τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Αμφίκλειας Ελάτειας, τον κύριο Αχιλέα Καψή, που είναι στη γραμμή μας. Γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ που διαθέσατε λίγο χρόνο και μας περιμένατε. Θέλουμε να μας δώσετε όμως μια ενημέρωση, σας παρακαλώ, για τη φωτιά αυτή την ώρα στην περιοχή σας.
1: Ναι, και να με συγχωρέσετε για που δεν μπορούσα να μιλήσω, ήμασταν πάνω στη...
0: Παρακαλώ, καταλαβαίνουμε το επίγον του πράγματος. Ναι.
1: Τα πράγματα είναι ακόμα πολύ δύσκολα. Έχουμε πάρα πολύ άνεμο. Έχουμε πάρα πολλά ενεργά μέτωπα. Επιχειρούν όλα, πάρα πολλά ελικόπτερα βέβαια και αεροπλάνα έχουν έρθει, όλη η δύναμη και πάρα πολλά περιοριστικά, όλοι οι δήμοι, οι υδροφόρες, αλλά είναι πάρα πολύ ο άνεμος και η κατεύθυνση είναι προς δυτικά τώρα η φωτιά, πάει προς Ελάτεια.
0: Προς βορειοδυτικά, προς Ελάτεια, έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό που δεν θέλατε νομίζω.
1: Αυτό που δεν θέλαμε και υπάρχουν πάρα πολλά μέτωπα.
0: Πολλά μέτωπα και στήλες.
1: Όλα επιχειρεί, υπάρχει μεγάλη δύναμη. Ελπίζουμε να πέσουν και οι άνεμοι, τίποτα άλλο.
0: Και εμείς το ελπίζουμε, γιατί όσο περνάει η ώρα, συνήθως, κύριε Καψή, χωρίς να ξέρω βέβαια, αλλά συνήθως προς το βραδάκι πέφτουν λίγο οι άνεμοι.
1: Να δούμε, ελπίζουμε.
0: Ποια σημεία είναι? Εμείς γνωρίζουμε από το δελτίο ότι η κοινότητα Σφάκα είναι αυτή που εκενώθηκε.
1: Εκενώσαμε την κοινότητα Σφάκα, ήμασταν τυχεροί, δεν μπήκε η φωτιά σε κανένα σπίτι, δεν είχαμε πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Εκενώσαμε όλα τα άτομα, φύγανε με τη βοήθεια της αστυνομίας. Και τώρα είναι, ακόμα δεν έχει ξαναγυρίσει ο κόσμος. Απλώς έχει φύγει ο κύρπυρος για το χωριό.
0: Ναι, για την κοινότητα κατάλημα. Γνωρίζετε
1: κάτι? Έχουν πάει όλος ο κόσμος, έχουν πάει στα καπί και είναι έτοιμα τα ξενοδοχεία για να τους...
0: Μάλιστα. Δηλαδή υπάκουσαν και έχουν εκενωθεί οι οικισμοί.
1: Ναι,
0: αλλά τα σπίτια έχουν σωθεί, λέτε.
1: Ναι. Και ο κόσμος ήταν πολύ συνεργάσιμος και με τη βοήθεια της αστυνομίας και όλων των παιδιών έχουμε καλά αποτελέσματα όσον αφορά τον οικισμό.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ καλό για τους οικισμούς και τα σπίτια και τους ανθρώπους. Τώρα από εκεί και πέρα λέτε ότι είναι πολλά και δύσκολα τα μέτωπα λόγω του ισχυρού ανέμου, έτσι, κύριε Καψή?
1: Έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους ακόμα. Επιχειρούν πάρα πολλά αεροπλάνα και κόσμος πάρα πολύ, αλλά... Ελπίζουμε με την πτώση του ανέμου να καταλαγιάσουμε και τη φωτιά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, εύχομαι.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε
0: και εσείς,
1: πολύ.
0: Να είστε καλά. Ο Αντιδήμαρχος, κυρίες και κύριοι, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Αμφίκλειας Ελάτειας, ο κύριος Αχιλέας Καψής, ήταν τώρα μόλις μαζί μας. Τον πέτυχε η Βούλα Κλισοπούλου κυριολεκτικά πάνω στο έργο της κατάσβεσης και νωρίτερα με όλους τους δημάρχους και αντιδημάρχους και περιφερειάρχες που μίλησε της ευρύτερης περιοχής Αμφίκλειας Ελάτειας. Οι περισσότεροι δεν ήθελαν να μιλήσουν, απλά έδιναν μια πολύ γρήγορη πληροφορία. Όλες λοιπόν οι πληροφορίες, η ενημέρωση συντείνει προς αυτό, προς τούτο, ότι δηλαδή υπάρχουν πολλά και δύσκολα μέτωπα. Την μάχη κατά της πυρκαγιάς, της κατάσβεσης, την επιτείνει, τη δυσκολεύει ο πολύ δυνατός αέρας. Και παρόλα αυτά η φωτιά αυτή τη στιγμή που εξελίσσεται σε δύσβατη περιοχή φαίνεται να πηγαίνει προς την Ελάτεια. Έχει διακοπή η κυκλοφορία στο δρόμο Αταλάντης προς Καλαπόδη και υπάρχει συνδρομή πάρα πολλών μέσων και πεζοπόρων και θελοντών και οχημάτων, αλλά πιο πολύ απ' όλα από αέρος επιχειρούν περιοδικά 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, όπως ακούσατε και νωρίτερα στο δελτίο. Οι οικισμοί κατάλημα και Σφάκα έχουν εκενωθεί, οι άνθρωποι όλοι έχουν πάει προς τα καπί της γειτονικής περιοχής και δεν κινδυνεύουν ούτε τα σπίτια τους ούτε οι ίδιοι. Αυτά λοιπόν από την μεγάλη αυτή πυρκαγιά, που δυστυχώς δεν θα τη λέγαμε μεγάλη αν δεν εξελισσόταν τόσες ώρες και δεν γινόταν αυτό που ακούσατε και δεν μας ενημέρωνε γι' αυτό ο Αντιδήμαρχος. Λοιπόν, και παρακολουθούμε εμείς και συνεχίζουμε την ενημέρωση πάντα εδώ στο Air News Radio 105,8. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, μαζί θα είμαστε μέχρι τις 7. Έχουμε ξεκινήσει από τις 5, Βίβια Νικολοπούλου και Βούλα Κλουσοπούλου, τώρα και η Μαρία Σφυρόερα, όλη η ομάδα εδώ η απογευματινοβραδινή. Στη μάχη της ενημέρωσης φυσικά και εμείς, μιας ενημέρωσης που ξεκίνησε με την αρχή της μέρας και την αρχή του Ιουλίου με αυτή την πραγματικά κατάπτυστη και καταδικαστέα επίθεση, την εμπριστική επίθεση σε σπίτια τριών στελεχών και πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Η μητέρα της πολιτεύτριας Νέστορα, Αφροδίτης Νέστορα, είναι αυτή που έχει τραυματιστεί, βρίσκεται με πολλαπλά εγκάβματα στη ΜΕΘ Διασωληνωμένη του Ιπποκρατίου. Το Ιπποκράτιο Νοσοκομείο, το οποίο πριν από περίπου 2 ώρες επισκέφτηκε κλιμάκιο της κυβέρνησης, βασικά ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος και από τον κύριο Κυρανάκη και από τον κύριο Γεωργιάδη και από τον κύριο Χρυσοχοίδη. Μετά την επίσκεψη και την συμπαράσταση που δήλωσε ο Πρωθυπουργός με τους υπουργούς στους τραυματίες, η δήλωση του Πρωθυπουργού λοιπόν ήταν σαφέστατη, μίλησε για μηδενική ανοχή σε μια τρομοκρατική επίθεση όπως ήταν αυτή, αναλαμβάνει αντιτρομοκρατική υπηρεσία και έχει εμπιστοσύνη, είπε ο Πρωθυπουργός, στην αστυνομία και τις διοκτικές αρχές. Είναι εγκληματίες αυτοί οι άνθρωποι και η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία και την οργανωμένη κοινωνία. Τα κόμματα καταδίκασαν ομόθυμα αυτή την πράξη μέσω των εκπροσώπων τους. Αυτά, έτσι, για να ξέρετε, τα πολλά πολλά, τα υπόλοιπα σε λίγο, γιατί σε λίγο θα περάσουμε και στις συνεντεύξεις μας που πήγανε λίγο πιο πίσω αναγκαστικά λόγω της επικαιρότητας. Είναι αρκετά έως πολύ χρηστικά τα επόμενα θέματα, ειδικά το πρώτο που θα έχουμε σε λίγο και αφορά το επίδομα των 150 ευρώ ανά παιδί.

0: Αχαχαχ, φοβερή διαπίστωση. Ίσως πάλι φταίς κι εσύ. Ακροβατούμε μεταξύ επικαιρότητας και λίγο πιο συναισθηματικών πραγμάτων, προσπαθώντας να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον, κυρίως μουσικό, γιατί το ραδιόφωνο είναι ένα πολύ ωραίο μείγμα, ένα κοκτέιλ όλων αυτών των στοιχείων. Και τώρα, επειδή το ζητήσατε περισσότερο και επειδή η ακροάτριά μας, βέβαια ήταν λίγο ειδική η περίπτωσή της, επανέφερε λίγο το θέμα επίδομα παιδιού, αυτά τα 150 ευρώ, μπήκαν, δεν μπήκαν χτες τους λογαριασμούς, σε κάποιους μπήκαν, σε κάποιους όχι, κάποιοι είδαν λιγότερα χρήματα, οπότε απευθυνθήκαμε στον κύριο Σπύρο Σταυρούλια, το λογιστή και οικονομικό σύμβουλο, να τα συζητήσουμε μία προς μία τις περιπτώσεις. Κύριε Σταυρούλια, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Καραγιάννη.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας, γιατί σας έχουμε από νωρίς και ζητήσαμε να μιλήσουμε, αλλά μετά προέκυψαν άλλα. Λοιπόν, δεν μπήκανε όλα σε όλους από αυτό το επίδομα των 150 ευρώ, το επίδομα παιδιού.
1: Μπήκαν αρκετά. Μπήκανε σε 947.000 δικαιούχους. 947.609 συμπολίτες μας, χτες 30 Ιουνίου, πιστώθηκαν περίπου 220 εκατομμύρια ευρώ και αφορά 1.525.000 περίπου εξαρτώμενα τέκνα. Πάμε να δούμε όμως τι ακριβώς έχει συμβεί και για ποιο λόγο κάποιοι από τους συμπολίτες μας είδαν λιγότερα χρήματα, για την ακριβία ήταν το 50%, τα μισά ακριβώς από αυτά που περίμεναν, και κάποιοι δεν είδαν καθόλου χρήματα.
0: Ναι.
1: Για να τα βάλουμε σε μία σειρά, δικαιούχοι για αυτά τα 150 ευρώ ανά παιδάκι είναι οι γονείς που έχουν εξαρτώμενα τέκνα, τα οποία είναι δηλωμένα στη φορολογική τους δήλωση, είναι φορολογική κάτοικοι Ελλάδας, και θα σας εξηγήσω γιατί το λέω αυτό, και έχουν δηλώσει σωστά κατά τη χρήση του 2024 τα εξαρτώμενα τέκνα και βέβαια να πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά όρια. Τα εισοδηματικά όρια είναι 40.000 ευρώ οικογενειακό εισόδημα συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδάκι, άρα μιλάμε 45.000 ευρώ για τα δύο παιδιά, 50.000 για τα τρία παιδιά και ούτω καθεξής, και οι μονογονεϊκές οικογένειες με ένα παιδάκι ξεκινούν από τα 39.000 ευρώ και ανεβαίνουν 5.000 για το κάθε παιδάκι. Όσοι λοιπόν πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις θα έπρεπε να περιμένουν τα χρήματά τους που πιστώθηκαν χθες 30 του μήνα. Πάνω απ' όλα να πούμε ότι πιστώθηκαν χθες, κάποια μπορούν να φανούν σήμερα, ανάλογα με την τράπεζα του καθενός.
0: Ναι.
1: Τώρα, τι έχει συμβεί? Υπάρχουν περιπτώσεις όπου παιδάκια που έχουν γεννηθεί μέσα στο 2025 δεν έχουν υποβληθεί ακόμα οι φορολογικές δηλώσεις. Οι φορολογικές δηλώσεις για το 2025 είναι ακόμα σε εξέλιξη. Άρα, παιδάκια που έχουν δηλωθεί μέσα στο 2025 και μέσα στο 2026 θα γίνει μια δεύτερη πληρωμή, η οποία θα γίνει στο τέλος Αυγούστου, προκειμένου να συμπεριλάβει και αυτές τις περιπτώσεις. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα? Πρέπει να υποβάλουμε σωστά τη φορολογική δήλωση για το 2025.
0: Ναι.
1: Και για τα παιδάκια που έχουν γεννηθεί μέσα στο 2026, για τα παιδιά που γεννήθηκαν δηλαδή από 1η Ιανουαρίου του 2026 έως και 31 Ιουλίου του 2026, θα πρέπει να πάμε και να ζητήσουμε να αποδοθεί άφημη έως τις 10 Αυγούστου.
0: Για το παιδί.
1: Για το παιδί.
0: Ναι.
1: Εάν κάνουμε αυτές τις κινήσεις, τότε στην δεύτερη πληρωμή που θα γίνει 31 Αυγούστου θα μας συμπεριλάβει. Τώρα, όσοι δεν είδαν λοιπόν χρήματα, είναι γιατί το παιδάκι μπορεί να έχει γεννηθεί μέσα στο 25 ή το 26, ή να έχει γεννηθεί το παιδί προηγούμενα χρόνια, αλλά να μην πληρεί τα εισοδηματικά κριτήρια. Δηλαδή να έχει πάνω από 40.000 εισόδημα ή 45.
0: Η οικογένεια.
1: Και προσέξτε, η οικογένεια. Και προσέξτε, δεν είναι μόνο το πραγματικό εισόδημα, είναι και το τεκμαρτό εισόδημα. Πολλοί που μπορεί να μπερδεύονται, να δηλώνουν εισόδημα 38.000 ευρώ, αλλά το τεκμαρτό του εισόδημα, ο τεκμαρτός υπολογισμός του εισόδηματος να ξεπερνάει τα 40 ή τα 45 και εκεί να κόβονται από τη διαδικασία.
0: Mm-hmm. Νομίζω το ξέρουν αυτό, ειδικά με το ύψος του εισοδήματος. Νομίζω ότι έχει πολλές φορές διευκρινιστεί, κύριε Σταυρούλια. Τέλος πάντων.
1: Διευκρινίζεται, αλλά πολλές φορές γίνονται παρεξηγήσεις. Ίσως υπάρχουν περιπτώσεις που δεν έχει δηλωθεί σωστά το ή τα εξαρτώμενα τέκνα στη δήλωση του Ε1.
0: Να
1: έχει εξετάσει, να μην έχει δηλωθεί. Ή να μην έχουμε βάλει τον IBAN ή να έχει κάποιο αναγραμματισμό.
0: Καλά, αυτό είναι αρκετά. Είναι πολύ τεχνικό το ζήτημα, αλλά καλό είναι να το κοιτάξουν πάλι και πάλι. Οι ίδιοι ή ο λογιστής τους.
1: Έτσι, καλό είναι να απευθυνθούν και σε κάποιον έτσι, που γνωρίζει λίγο καλύτερα να χειρίζεται τις φορολογικές δηλώσεις. Για να δηλωθεί σωστά το παιδί, να μπουν σωστά τα στοιχεία του τέκνου, να είναι σωστός ο IBAN του λογαριασμού Και από εκεί και πέρα, εάν μια οικογένεια κάνει κοινή φορολογική δήλωση, τότε τα 150 ευρώ θα πάνε και θα μπουν στον υπόχρεο, στον μπαμπά δηλαδή. Θα πάνε και θα μπουν 150 ευρώ για κάθε παιδάκι.
0: Ναι.
1: Στις περιπτώσεις όμως.
0: Τις χωριστής.
1: Ξεχωριστή φορολογική δήλωση και δηλώνουν και οι δύο γονείς τα παιδιά σαν εξαρτωμένα τέχνα, τότε θα πάνε και θα μοιραστούν τα ποσά. Εάν κάποιος δικαιούται δηλαδή 150 ευρώ, θα δει τα μισά χρήματα ο ένας γονέας και τα άλλα μισά ο άλλος γονέας. Δηλαδή 75 ευρώ στον ένα, 75 ευρώ στον άλλον.
0: Μάλιστα.
1: Εάν είναι δύο τα παιδάκια και δικαιούνται 300 ευρώ, θα πέσουν τα 150 στον έναν, τα άλλα 150 στον άλλον.
0: Ναι. Θυμήστε μας λίγο, κύριε Σταυρούλια, γιατί αλλάζουν συνέχεια αυτά. Τι συνιστά το εξαρτώμενο τέκνο?
1: Εξαρτώμενο τέκνο μπορεί να δηλωθεί μέχρι την ηλικία των 25 ετών, υπό την προϋπόθεση ότι είναι αυτομαθητής όπως παλιά και δεν έχει δικό της εισόδημα. Έτσι, αν έχει δικό της εισόδημα, δεν μπορεί να δηλωθεί σαν εξαρτώμενο τέκνο.
0: Γιατί πολλά παιδιά σε πολλές οικογένειες, ξέρετε τώρα, τα παιδιά δουλεύουν από νωρίς ή ξέρω εγώ, part-time εργασίες, σεζόν και τέτοια. Οπότε εκεί την πατάνε γιατί έχουν δικό τους εισόδημα.
1: Εκεί, αν αρχίσουν να αποκτούν δικό τους εισόδημα, υπάρχει θέμα, δεν μπορούν να είναι προστατευτικό. Τώρα, θέλω να πω το εξής. Υπάρχουν περιπτώσεις που έχουμε γονείς που κάνουν ξεχωριστά φορολογική δήλωση και ο ένας από τους δύο γονείς είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού.
0: Ναι.
1: Σε αυτή την περίπτωση θα πάρει ο ένας 75 ευρώ ή το μισό τέλος πάντων από το επίδομα που δικαιούται. Ο άλλος, επειδή είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού, δεν το δικαιούται, δεν θα το πάρει.
0: Δεν θα το πάρει καθόλου. Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Καλά κάνετε. Οπότε, και το λέτε, γιατί η εκπομπή μας απευθύνεται και στην Ομογένεια, στη Φωνή της Ελλάδας. Οπότε,
1: ωραία.
0: Ναι.
1: Οπότε πολύ μεγάλη προσοχή να είναι συμπληρωμένο στα στοιχεία. Ας κάνουν μια επικοινωνία όσοι είδαν κάτι διαφορετικό από αυτό που περιμένανε, δηλαδή δεν πήραν το επίδομα ή το πήραν μισό. Ας κάνουν μια επικοινωνία με τον λογιστή τους ή με κάποιον ειδικό. Και σε κάθε περίπτωση υπάρχει και η γραμμή το 1521, το οποίο μπορεί να δώσει πληροφορίες σε κάθε πολίτη που χρειάζεται βοήθεια.
0: Και είναι πολύ καλό, έχω να πω. Το 1521 το έχω δοκιμάσει. Εντάξει, είναι. Δίνει πληροφορίες, πώς να το πούμε τώρα, τεχνικές. Δεν θα σου λύσει το πρόβλημα, αλλά σε καθοδηγεί πάρα πολύ καλά.
1: Θα σε καθοδηγήσει, είναι αρκετά καταρτισμένοι εκεί οι υπάλληλοι που υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Οπότε μπορούμε να πάρουμε και ένα τηλέφωνο στο 1521 ή στον λογιστή μας που μας είναι λίγο πιο οικείο και πιο εύκολο.
0: Μπορούμε
1: να σηκώσουμε ένα τηλέφωνο για να μας δώσει διευκρινήσεις προκειμένου μέχρι τις 10 Αυγούστου να διορθώσουμε ό,τι είναι να διορθωθεί, έτσι ώστε στην επόμενη κατανομή, στην επόμενη πληρωμή, να μπορέσουμε να ενταχθούμε. Το σύστημα δεν κάνει εύκολα λάθος. Συνήθως το ταΐζουμε, αν μου επιτρέπετε η έκταση, με λάθος στοιχεία εμείς, οπότε εκεί χτυπάει και δεν μπορεί να ανιχνεύσει τους δικαιούχους.
0: Ναι.
1: Θέλει πάρα πολύ σωστή προετοιμασία, να είναι σωστά δηλωμένα όλα μας τα στοιχεία που πρέπει, είτε αυτά είναι η φορολογική μας δήλωση, τα παιδιά μας, τα περιουσιακά μας στοιχεία, τα ακίνητά μας να είναι πολύ σωστά δηλωμένα στο Ε9, προκειμένου να μην βρισκόμαστε προεκπλήξεων όταν πρέπει να αντλεί συγκεκριμένους δικαιούχους σε οποιοδήποτε σύστημα.
0: Όταν, κύριε Σταυρούλια, όταν οι γονείς δεν είναι έγκαμοι και το παιδί δηλώνεται και από τους δύο,
1: θα πάρουν και οι δύο το επίδομα.
0: Ωραία.
1: Μισό-μισό δηλαδή.
0: Ωραία.
1: Οτιδήποτε υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Όταν το δηλώνουν και οι δύο, θα το πάρουν μισό-μισό. Όταν δηλώνεται σαν οικογένεια, θα το πάρει ο ένας. Αν κάποιος δεν το δηλώσει, δεν θα πάρει τίποτα.
0: Σωστά. Όταν, και αυτή ήταν και η αφορμή από ακροάτριά μας χθες για να σας ενοχλήσουμε και να απευθυνθούμε σε εσάς. Όταν το παιδί παίρνει ήδη σύνταξη γονέα αποβιώσαντος, δεν νομίζω ότι δικαιούται και το επίδομα παιδιού ο άλλος γονιός.
1: Είναι πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Πιθανολογώ πως θα χρειαστεί να κάνει φορολογική δήλωση, άρα ίσως να μην το δικαιούται. Θα κρατήσω επιφυλάξεις όμως.
0: Ναι, ναι.
1: Θα το ψάξω και θα επανέλθω.
0: Εντάξει. Μα μας είπε ήδη ότι δεν καταβλήθηκε, οπότε
1: δεν καταβλήθηκε,
0: οπότε όχι. Πιθανό,
1: ναι.
0: Και εγώ φαντάστηκα. Ναι. Ωραία. Κατά τα άλλα, πώς πάει η υποβολή των δηλώσεων? Έχει ολοκληρωθεί.
1: Των φορολογικών δηλώσεων, ναι. Δεν έχει ολοκληρωθεί. Τρέχει όμως σε αντίστοιχα επίπεδα με
0: άλλα καλοκαίρια.
1: Ναι, δηλαδή είχαν υποβληθεί μέχρι χθες 5.600.000 φορολογικές δηλώσεις. 5.622 είχαν υποβληθεί το 2025, άρα είμαστε ακριβώς στα ίδια επίπεδα. Είναι μοιρασμένες. Οι χρεωστικές είναι περίπου στο 34%, οι πιστωτικές στο 30% και οι μηδενικές το 36%. Να πούμε ότι είναι τελευταίες 15 μέρες, οπότε όποιος θέλει να υποβάλει τώρα, ποιος δεν έχει υποβάλει, μπορεί να υποβάλει και να έχει μια έκπτωση 2% υπό την προϋπόθεση.
0: Μέχρι πότε είναι, κύριε Σταυρούλια?
1: Μέχρι τις 15, έως τις 15
0: Ιουλίου. Γιατί νομίζω στο τέλος Ιουλίου πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση.
1: τέλος Ιουλίου θα πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση, να πληρωθεί εφάπαξ ο φόρος για να έχουμε και την έκπτωσή μας. 2-3 ή 4% ανάλογα με το πότε υποβλήθηκε η φορολογική δήλωση.
0: Εντάξει, τώρα δεν ξέρω ποιος το καταβάλει όλο το ποσό από το μέσο πολίτη φορολογούμενο, γιατί η έκπτωση είναι πάρα πολύ μικρή, αλλά τέλος πάντων.
1: Είναι πολύ μικρή. Ναι, ναι. Επί της ουσίας δεν αποτελεί κίνητρο για να πληρώσει.
0: Να ήταν μια γερή έκπτωση να το κάνουμε.
1: Έτσι. Είναι, ναι. Είναι όμως ένα μπόνους για αυτόν που θέλει να το κάνει ούτως ή άλλως.
0: Ναι. Και από την άλλη ξεμπερδεύεις, γιατί αυτό το δώσει-δώσει μπορεί να ξεχαστείς και μετά είναι... επιβαρύνεσαι με τον τόκο και πάει λέγοντας.
1: Έχετε δίκιο, γιατί μιλάμε για 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, οι οποίες έρχονται και κουπώνουν μαζί με τη δόση του ΕΝΠΙΑ.
0: Ναι.
1: Άρα κάθε τέλος του μήνα έχουμε 2 δόσεις και αυτό μας τραβάει μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2027, εκεί που τελειώνουν πληρώνουμε τελευταία δόση του ΕΝΠΙΑ.
0: Και μας τραβάει και μας πονάει, κύριε Σταυρούλη. Οι καλύτεροι μήνες είναι Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος. Αυτοί οι 3-4, ό,τι προλάβουμε.
1: Είναι λίγο πιο ήρεμα, ναι, παίρνουμε ανάσα.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις διευκρινήσεις και θα σας ξαναψάξουμε, γιατί προκύπτουν θέματα. Η εκπομπή δεν είναι αυτό που λέμε αμιγώς ενημερωτική τώρα το απόγευμα, αλλά όταν προκύπτουν θέματα θα απευθυνόμαστε σε εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Λίγο σε Μόμπι ακόμα.

Για όσους γνωρίζουν έτσι και έτσι τα κομμάτια του Μόμπι, αυτό είναι ένα από τα καλύτερά του νομίζω, Vivian. Και πρώτα απ' όλα έχει υπέροχο τίτλο Pale Horses, χλωμάλογα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μένετε φωτιά στη Φθιώτιδα που κατευθύνεται προς Ελάτια. Μηνύματα εκένωσης προς κατοίκους των κοινοτήτων Κατάλημα και Σφάκα να κατευθυνθούν προς Ελάτια. Έχει διακοπή κυκλοφορία στο δρόμο Αταλάντης Καλαπόδη. Επιτόπου ισχυρές επίγειες δυνάμεις ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 19 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα. Η φωτιά εξελίσσεται σε δύσβατη περιοχή ενώ στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι. Οι εμπριστές είναι κοινοί εγκληματίες και ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν, τόνισε ο Πρωθυπουργός μετά την επίσκεψή του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύονται οι 3 από τους 5 συνολικά ανθρώπους που τραυματίστηκαν από τις χθεσινές επιθέσεις με γκαζάκια σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Σε εξέλιξη προκαταρκτική εξέταση για τα αίτια της κατάρρευσης. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της 24ωρης απεργίας που έχουν προκηρύξει 3 ναυτεργατικά σωματεία για την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο λιμάνι της Ραφίνας κατέθεσε ο σύνδεσμος εφοπλιστών ταχυπλώων και κρουαζιέρας. Πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών Βασίλης Λεβέντης. Γενικά έθριος καιρός αύριο, θερμοκρασία έως 35 βαθμούς στην Αττική και έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Η Ευρώπη, κυρίες και κύριοι, βιώνει ένα ακόμα ιδιαίτερα σκληρό καλοκαίρι, με τα κύματα καύσωνα να εντείνουν την πίεση στους υδάτινους πόρους και να φέρνουν στο προσκήνιο το πρόβλημα της λειψιδρίας. Τα στοιχεία της Eurostat και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος δείχνουν ότι ορισμένες χώρες βρίσκονται ήδη σε κατάσταση έντονης υδατικής πίεσης, όπως λέγεται ο όρος, όπως μαθαίνουμε και εμείς, με τη Μεσόγειο να αποτελεί το επίκεντρο του προβλήματος. Γι' αυτό και εμείς ζητήσαμε τη συμβολή και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ του κυρίου Κώστα Βουδούρη, του καθηγητή υδρογεωλογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ακριβώς για αυτά τα πολύ φρέσκα στοιχεία της Eurostat και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, που δείχνουν και για τη Μεσόγειο και για τις χώρες της Ευρώπης αλλά και για την Ελλάδα μας ότι βρίσκονται σε υδατική πίεση. Μαζί μας ο καθηγητής, ο κύριος Βουδούρης. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, κυρία Καραγιάννη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Τα καταφέραμε και τα είπαμε. Φοβήθηκα ότι λόγω της επικαιρότητας θα σας χάναμε, αλλά ευτυχώς.
1: Εντάξει, τώρα έχουμε και τις πυρκαγιές. Αυτό είναι τώρα όσο μπαίνουμε στο καλοκαίρι. Καλό μήνα να έχουμε.
0: Καλό μήνα, κύριε Βουδούρη.
1: Οι φωτιές είναι σε υψηλού κινδύνου η χώρα μας, όπως πάντα. Και βέβαια και υψηλού κινδύνου ανεπάρκειας νερού, όπως λένε και οι μελέτες και το Παγκόσμιο Γραφείο Περιβάλλοντος, που αυτό σημαίνει ότι κάνουμε υπερβολική κατανάλωση σε σχέση με τα αποθέματα, με τη διαθεσιμότητα νερού. Αυτό είναι το κρίσιμο. Και γι' αυτό η Ελλάδα, η Κύπρος πιο πολύ, η Κύπρος είναι σε πιο ψηλή θέση, γιατί δεν έχει και πολλά διαθέσιμα αποθέματα. Η Μεσόγειος πράγματι το ξέρουμε, το βιώνουμε τα τελευταία χρόνια. Η Νότια Ισπανία, η Ιταλία κλπ. Έχουμε πρόβλημα λειψιδρίας, παρόλο τη χρονιά, να το τονίσουμε αυτό, ήταν ευνοϊκή υδρολογικά, είχαμε πολλές βροχοπτώσεις, αλλά δεν υπάρχουν και κατάλληλα έργα υποδομής να αποθηκεύσουμε νερό, γιατί το κρίσιμο είναι η αποθήκευση νερού το χειμώνα, που δεν το έχουμε ανάγκη, να το αξιοποιήσουμε το καλοκαίρι, τους θερινούς μήνες που έχουμε αυξημένο τουρισμό, αρδεύσεις κλπ. Άρα λοιπόν η λειψιδρία δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι αποτέλεσμα βέβαια της ξηρασίας, της ανοβρίας, που αυτό είναι φυσικό φαινόμενο, αλλά είναι και της κακής διαχείρισης και της απουσίας έργων υποδομής. Δηλαδή είναι κάτι γενικότερο η λειψιδρία.
0: Σωστά.
1: Άρα η Ελλάδα που έχει αυτό το, έχει τα πολλά νησιά, δύσκολα τα νησιά, έχουμε τον υπερτουρισμό, πάρα πολύ, 30-33-35 εκατομμύρια, ίσως τώρα φέτος η χρονιά να είναι πιο αυξημένη άμα σταματήσει ο πόλεμος. Υπάρχει αυτό, έντονη ζήτηση, δηλαδή το καλοκαίρι έχουμε έντονη αυξημένες ανάγκες για άρδευση και για την κάλυψη των τουριστικών αναγκών.
0: Πού βρίσκεται
1: και βέβαια,
0: περίπου,
1: και το πολεοδομικό συγκρότημα.
0: Παρακαλώ. Η Ελλάδα πού βρίσκεται περίπου σε ό,τι αφορά αυτούς τους δείκτες, δηλαδή σε ποια θέση είμαστε?
1: Πριν λίγο καιρό είχε βγει ότι είναι στην 19η θέση παγκοσμίως σε κίνδυνο ανεπάρκειας νερού. Πάντα σας λέω, αυτό είναι, έχει σε σχέση τι διαθέσιμα νερά έχει και τι κατανάλωση
0: κάνεις.
1: Οπότε διαιρούμε αυτό το, παίρνουμε αυτό το πηλίκο και το κάνουμε επί της 100 και έτσι. Είναι υψηλού κινδύνου. Είναι η κρίσιμη περίοδος τώρα, είναι 2 μήνες που λέω εγώ πάντα, μέχρι το 15 Αύγουστο, που είναι αυξημένες ανάγκες για άρδευση, και γιατί πρέπει να στηρίξουμε και τον πρωτογενή τομέα της παραγωγής. Η Ελλάδα είναι γεωργική χώρα και έχουμε τον αυξημένο τουρισμό που είναι η high season που λέμε, η υψηλή περίοδος.
0: Και ήδη στα νησιά, εδώ και αρκετούς μήνες, 2-3 μήνες, ας πούμε η Τίνος, δεν θυμάμαι ποια άλλη, η Κάρπαθος, ήταν νησιά που βαρέσανε καμπανάκι σως.
1: Το θυμάμαι που είχαν εκτακτή, μπήκαν
0: ακριβώς
1: σε σχέδιο εκτακτής ανάγκης.
0: Και από την άλλη, κύριε καθηγητά, η κυβέρνηση λέει ότι προχωράει με ταχύς ρυθμούς σε νέες μονάδες αφαλάτωσης, με αυτή την, κάπως τη λέει, απολιγνητοποίηση και αφαλάτωση σε 9 δήμους, σε όσους έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη και φτάνουν πάνω από το 60% στις απώλειές τους.
1: Κοιτάξτε, εγώ λέω πάντα υπάρχει να ξεκινάμε για να λυθεί το πρόβλημα. Mm. Να ξεκινάμε από εξοικονόμηση νερού, που είναι το βασικό.
0: Και από νωρίς και με εξοικονόμηση. Και όχι
1: εξοικονόμηση.
0: Να τρέχουμε.
1: Έχουμε μεγάλες απώλειες. Οι ίδιοι Δήμοι το καταγράφουν και το ομολογούν ότι φτάνουν σε πολλές περιπτώσεις 40 και 50% έχουμε απώλειες στα δίκτυα. Mm-hmm. Στα δίκτυα μεταφοράς νερού. Δηλαδή βγάζουμε 100 κυβικά και τα 40-50 χάνονται για διάφορους λόγους στο δρόμο, σε απώλειες κλπ. Αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε να βέβαια δεν είναι εύκολο. Είναι, μπορώ να το λέω εγώ με τα λόγια εξοικονόμηση, αλλά θέλει καινούργια δίκτυα και για αρδευτική χρήση και γιατί να τονίσουμε ότι η γεωργία μας, ο πρωτογενής τομέας, καταναλώνει το 85% στη χώρα μας. Της συνολικής κατανάλωσης νερού, άρα και θέλουμε πάλι κλειστούς αγωγούς, να μην έχουμε απώλειες στα δίκτυα κλπ. Και αποτελεσματική χρήση του νερού, δηλαδή θα ποτίζεις, αλλά θα ποτίζεις κάποιες συγκεκριμένες ώρες και όχι με 42 βαθμούς
0: το
1: μεσημέρι κλπ. Με τεχνητή βροχή που εξατμίζεται όλο.
0: Εξατμίζεται και χάνεται.
1: Από εκεί, ναι, από αυτό υπάρχουν μελέτες και διδακτορικά έχουν γίνει σε αυτό στα πανεπιστήμια. Μπορείς να εξοικονομήσεις 30% περίπου της κατανάλωσης νερού με εξοικονόμηση και αποτελεσματική χρήση του νερού. Mm-hmm. Και το δεύτερο είναι που θέλουμε αποθήκευση νερού. Δηλαδή η Ελλάδα που έχει αυτούς τους επαναλαμβανόμενους κύκλους, πλημμύρες, ξηρασία, δηλαδή το χειμώνα πλημμυρίζουμε, το καλοκαίρι διψάμε. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό.
0: Ναι.
1: Άρα χρειαζόμαστε.
0: Να γίνει ένα τέτοιο συζύγιο, βέβαια, σωστά.
1: Ναι, χρειάζεται φράγματα. Στην ορεινή ζώνη, ορεινή υδρονομία που θα λειτουργούν και σαν αντιπλημμυρικά έργα, να αποθηκεύουν νερό, λιμνοδεξαμενές, ταμιευτήρες, να αποθηκεύουμε νερό, να έχουμε αυτή την κρίσιμη περίοδο που σας λέω, που είναι περίπου 1,5 μήνας, τον Ιούλιο-Αύγουστο, για τις αρδευτικές ανάγκες και για την. Τώρα σε νησιά που δεν έχουν μεγάλες δυνατότητες, δεν βρέχει πολύ στα νησιά του Αιγαίου, δεν έχουμε ποτάμια, δεν έχουμε μεγάλες λεκάνες απορροής, εκεί και η αφαλάτωση βέβαια. Είναι το έσχατο μέτρο, το οποίο βέβαια καλό είναι, προτείνω πάντα να συνδυάζεται με ήπιες μορφές ενέργειας, γιατί η αφαλάτωση θέλει ενέργεια και η ενέργεια είναι ακριβή στην εποχή μας.
0: Είναι ακριβή. Οπότε και φέρνει άλλα προβλήματα, καταλαβαίνω.
1: Ναι, ναι. Αν μπορεί να συνδυαστεί με πάνελ, με αιωλική ενέργεια, γεωθερμία, έχουμε γεωθερμική ενέργεια δωρεάν από τη γη. Η Μήλος είχε κάνει κάποια πειράματα πιλωτικά για να τα εφαρμόσει αυτά. Άρα αυτά όλα πρέπει να προχωρήσουν τάχιστα με χρηματοδότηση, εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και αυστηρά χρονοδιάγραμματα. Γιατί, να το πούμε και αυτό, είναι μια παθογένεια στην Ελλάδα. Υπάρχουν φράγματα που έχουν ξεκινήσει και δεν έχουν ολοκληρωθεί, πολλά ημιτελή έργα μεταξύ των οποίων και φράγματα, που είναι 30 χρόνια που δεν τελειώνουν για διάφορους λόγους. Πέρασαν την κρίση, πώς το λένε, εκπίπτουν οι εργολάβοι, αλλαγή εργολάβων, τέλος πάντων υπάρχουν χίλια μύρια τέτοια.
0: Μα τα περιγράψατε. Δεν χρειάζεται. Ναι. Όλοι καταλάβαμε. Τα περιγράψατε γιατί τα βιώνουμε και άμα ήταν θα το βλέπαμε το αποτέλεσμα, όπως λέτε, για τα φράγματα. Τουλάχιστον για τα φράγματα. Γιατί το έχετε πει τουλάχιστον τρεις φορές. Όταν μπορούν να είναι και αντιπλημμυρικά μαζί έργα και να κάνουν, όπως λέτε, την εξοικονόμηση και την αποθήκευση, τότε θα έπρεπε να τα έχουμε φτιάξει χτες. Δεν ακούγονται τόσο δύσκολα όλα αυτά. Εμένα δεν μου ακούγονται τόσο δύσκολα, εάν υπάρχει
1: εντάξει,
0: βούληση.
1: Δεν είναι και εύκολα χρηματοδοτικά. Υπάρχουν βέβαια χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία θα μπορούσαν. Απλά θέλει κάποια προτεραιοποίηση.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν μπορεί να γίνουν όλα ταυτόχρονα.
0: Ναι, σωστά.
1: Κάθε περιφέρεια έχει τις ιδιομορφίες της. Το γεωλογικό της, τις γεωλογικές συνθήκες, τις υδρογεωλογικές συνθήκες, τις κλιματικές. Άλλες ανάγκες στην Κρήτη, άλλες ανάγκες στην Δυτική Μακεδονία.
0: Σωστό.
1: Οπότε πρέπει να γίνει μια προτεραιοποίηση των έργων, εξασφάλιση χρηματοδότησης και κάποιο αυστηρό χρονοδιάγραμμα να ολοκληρώνονται και να προχωράμε. Για να μην λέμε κάθε χρόνο τα ίδια πράγματα.
0: Ναι. Πολύ καλά μας τα είπατε πραγματικά και συνοπτικά και τα καταλάβαμε. Το πήγατε και δώσατε και όλες τις αιτίες και το τι πρέπει να γίνει. Γι' αυτό σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βουδούρη. Αν έχετε τη διάθεση μέσα στους επόμενους, μέσα στο καλοκαίρι, θα σας ξανακαλέσουμε.
1: Πιστεύω θα τα ξαναπούμε.
0: Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω. Δεν λέω το ρήμα φοβάμαι, γιατί μας είστε πολύ συμπαθείς και απόλυτα πολύτιμος. Αλλά πιστεύω. Έγινε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια, να είστε καλά, γεια.
0: Ο κύριος Κώστας Βουδούρης, ο καθηγητής υδρογεωλογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, κυρίες και κύριοι, γιατί είχαμε αυτά τα στοιχεία της Eurostat και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος που δείχνουν ότι οι χώρες της Μεσογείου βρίσκονται σε υδατική πίεση. Για την Κύπρο, που την ανέφερε ο καθηγητής, πράγματι μέσα στη χρονιά εκλήθησαν από τις αρχές οι πολίτες να περιορίσουν την ημερήσια κατανάλωση νερού κατά 10%, δηλαδή αυτό σημαίνει 2 λεπτά χρήσης νερού. Δεν ξέρω αν θα το έχουν καταφέρει. Ο Παναγιώτης θα μας πει που έχει πάει στην Κύπρο. Καλησπέρα, Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης από την Πάτρα που έχει πάει στην Κύπρο με το Εράσμους και καλοπερνάει, φαντάζομαι, όπως και οι υπόλοιποι ακροατές μας που στέλνετε μηνύματα και σας ευχαριστώ πολύ. Και το Μάρκο και το Γιάννη. Θερμοκρασία 17 βαθμούς, λέει στο Σουλάρι. Ευλογημένη αρκαδική γη. Τι άλλο, ο Κώστας από χτες και ο Βασίλης που τον σκεφτόμουν και μας έστειλε μήνυμα ότι είναι καλά και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. 1η Ιουλίου, καλό μήνα σε όλους, προχωράνε τα θέματα. Θα περάσω ευθύς αμέσως στον επόμενο μας καλεσμένο για να κερδίσουμε χρόνο και είναι ο κύριος Άρης Ζωγράφος, ο γνωστός Άρης Ζωγράφος, ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης. Καλησπέρα σας, κύριε Ζωγράφε.
2: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ πολύ που βρήκατε και σήμερα χρόνο για μας, γιατί χτες λόγω των συνεχών ενημερώσεων για τις πυρκαγιές δυστυχώς αναγκαστήκαμε να σας ακυρώσουμε. Οπότε ναι, σας χρειαζόμαστε όμως, γιατί αυστηροποιείται συνεχώς, με αλφαγιώτα φυσικά, αυστηροποιείται από την κυβέρνηση, από το αρμόδιο Υπουργείο, το πλαίσιο χορήγησης διπλωμάτων οδήγησης. Εδώ ας πούμε με το ηλικιακό όριο έχουμε να κάνουμε, με άτομα άνω των 65 ετών. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Και θελήσαμε λίγο να μας το σχολιάσετε, αν θέλετε.
2: Ναι. Αρχικά να πούμε ότι η συχνότητα ανανέωσης της άδειας οδήγησης εξαρτάται κυρίως από την κατηγορία του διπλώματος και την ηλικία του οδηγού. Ενώ μπορεί να διαφοροποιηθεί και για ιατρικούς λόγους. Ναι. Άρα λοιπόν η διοικητική ισχύς ανακατηγορία δεν έχει να κάνει μόνο με τα 65 χρόνια. Αυτό έχει να κάνει με τις εργασιακές κατηγορίες, δηλαδή για τη μοτοσυκλέτα και το επιβατικό αυτοκίνητο. Αλλά οι επαγγελματικές κατηγορίες ανανεώνονται κάθε 5 χρόνια και μαζί με την ανανέωση η οποία γίνεται με γνωμάτευση των γιατρών, πρέπει να υπάρχει το πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας, το οποίο πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας το παίρνει κάποιος εφόσον παρακολουθεί 35 ώρες περιοδική κατάρτιση. Mm-hmm. Άρα λοιπόν έχουμε πολλές κατηγορίες διπλωμάτων και μάλιστα θέλω να δώσω και μία πληροφορία από την εκπομπή σας, από την φιλόξενη εκπομπή σας, για τους σημερινούς 33άριδες.
0: Mm-hmm.
2: Αν βγάλανε το δίπλωμα το 2013, να ετοιμαστούν, το 2028 πρέπει και αυτοί να το ανανεώσουν.
0: Α, γιατί?
2: Εξηγούμε. Λοιπόν, έχει αλλάξει η νομοθεσία.
0: Ναι.
2: Πλέον όσοι βγάλανε δίπλωμα το 2013 και μετά,
0: ναι,
2: υποχρεούνται να ανανεώνουν το δίπλωμά τους κάθε 15 χρόνια.
0: Αλήθεια?
2: Ναι.
0: Συγγνώμη, είπατε μετά το 2013. Δηλαδή πάρα πολλά παιδιά που ξέρω εγώ, 20άριδες, 18άριδες, έχουν βγάλει το δίπλωμά τους μετά το 2013. Σε 15 χρόνια όντως θα πρέπει να πάνε να επανεξεταστούν?
2: Ακριβώς, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις,
0: νέες διατάξεις
2: είναι 15 ετία και μάλιστα αυτό το οποίο πρέπει να ξέρουν οι περισσότεροι είναι ότι στην ουσία μετά τις 19 πρώτου του 2013 όσοι βγάλανε το δίπλωμά τους,
0: ναι,
2: πρέπει, και μετά δηλαδή, πρέπει κάθε 15 χρόνια να το ανανεώνουν, αφού επισκεφτούν σε έναν παθολόγο και έναν οφθαλμίατρο ή κάποιον άλλον γιατρό που θα ορίσει ο παθολόγος,
0: ναι,
2: και εφόσον τους κρίνει ικανούς, ανανεώνεται η άδεια οδήγησης για 15 χρόνια ή για όσα χρόνια προτείνει ένας ειδικός γιατρός.
0: Ναι. Ναι. Να σας ρωτήσω, κύριε Ζωγράφε, τώρα μεταξύ μας είμαστε. Αυτό με τους γιατρούς είναι απόλυτα διαφανές με τις βεβαιώσεις των γιατρών?
2: Ναι, δείτε πλέον. Τι συμβαίνει τώρα πλέον? Οι γιατροί, για να μπορέσουν να δώσουν μια γνωμάτευση, πρέπει να έχουν τον ΆΜΚΑ του υποψηφίου οδηγού.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι κλικάροντας ο γιατρός τον ΆΜΚΑ έχει μια εικόνα αυτού του οποίου θα ανανεώσει το διπλωμά του.
0: Ναι.
2: Και είναι προφανές, το ξέρουμε όλοι, αν ο γιατρός διαπιστώσει, ξέρω εγώ, ότι φάρμακα νευροληπτικά ή αντικαθελητικά ή αγχολητικά,
0: ναι,
2: ή ψυχοτρόπες ουσίες.
0: Πάρα πολλοί κόσμοι που τα παίρνει. Μάλιστα.
2: Και, ναι. Άρα λοιπόν, that's all. Να δούμε τι συμβαίνει, να δούμε πού αλλού θα σε στείλω κλπ.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν, με την είσοδο του ΆΜΚΑ στη γνωμάτευση, έχουμε μια πολύ πιο σοβαρή αξιολόγηση. η οποία όμως υπολείπεται από αυτό το οποίο συχνά πυκνά λέμε εμείς και έχει να κάνει περισσότερο με το πώς συμπεριφερόμαστε στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Και έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση, κάνει και, και στο Υπουργείο Μεταφορών αλλά και στη Βουλή.
0: Ναι.
2: Πλέον η διαδικασία αυτή να γίνεται πολύ πιο σοβαρά και πολύ πιο ανώδυνα για τον μεγαλύτερη ηλικία συνάνθρωπό μας.
0: Δηλαδή, ενώ σας παρακολουθώ, θυμίστε μας λίγο.
2: Ναι, ναι, δηλαδή είπαμε ότι πλέον πρέπει όλοι αυτοί οι οδηγοί να αξιολογούνται δωρεάν για αντιληπτικοκινητικές δεξιότητες και μέσα από συγκεκριμένες δομές οι οποίες μπορούν και να φτιαχτούν από τα κέντρα εκπαίδευσης κοινοτικότητας να μπορούν και να αξιολογούνται οι αντιληπτικοκινητικές τους δεξιότητες αλλά συγχρόνως να μην πληρώνουν χρήματα για μια διαδικασία την οποία το ίδιο το κράτος είναι υποχρεωμένο να κάνει όταν η σύνταξή τους είναι αυτή που δεν τους φτάνει ούτε για 10 μέρες.
0: Μάλιστα. Δηλαδή θέλετε να πείτε να υπάρχει ένα πλαίσιο που να μπορούν να το κάνουν δωρεάν οι άνθρωποι αυτοί.
2: Ναι, να μην, ναι, ναι. Δωρεάν και όχι μόνο αυτό, αλλά να αξιολογούνται.
0: Δηλαδή,
2: και...

0: Αυτά λοιπόν από μόνα τους έχουν μια ουσιαστική αξία για κάποιον. Mm-hmm. Και μάλιστα αυτή η ουσιαστική αξία πρέπει να γίνεται δωρεάν από το κράτος. Γιατί, διότι ξέρετε, ένας ηλικιωμένος οδηγός, μπήκατε εγώ στην Λούμπα.
1: Από αυτήν εδώ την εκπομπή και εγώ αποφεύγω. Δηλαδή, θεωρώ απαγορευτικό να λέμε ηλικιωμένος, γιαγιά, παππούς κτλ. Αλλά κοιτάξτε, δεν είναι το ηλικιωμένο, σημαίνει δηλαδή ότι βρίσκεται σε μια κάποια ηλικία. Δεν σημαίνει ότι το λέμε απαραίτητα γέρο.
0: Αλλά δείτε, στο δημόσιο διάλογο και ακόμα και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει απαγορεύσει αυτή την έκφραση. Και εμείς προσπαθούμε, αν και είμαστε, οι σιρήνες, ξέρετε, είναι πάρα πολλές, να μιλάμε για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας ή οδηγούς μεγαλύτερης ηλικίας.
1: Ωραία. Επομένως, λέμε ναι λοιπόν στο πιο αυστηρό πλαίσιο. Καταλαβαίνω ότι κατά πολύ σας ενδιαφέρει και θεωρείτε πολύ σημαντικό το γεγονός ότι μπορεί να ανιχνευτεί το ψηφιακό ιστορικό του οδηγού. Του υποεξέταση οδηγού. Και τώρα κατά περίπτωση, αν υπάρχουν περιορισμοί, είτε πρέπει να εντείνονται είτε να αίρονται. Γιατί δεν είναι μόνο το ηλικιακό, είναι αυτό που είπατε. Η εξέταση των δεξιοτήτων γύρω από την αντίληψη, τα αντανακλαστικά που λέμε εμείς, την όραση και δεν ξέρω τι άλλο.
0: Μα είναι πολύ σημαντικό. Το έχουμε ξαναπεί ότι ο παθολόγος και ο οφθαλμίατρος μπορούν να αξιολογήσουν τη δυνατότητα ενός οδηγού να οδηγεί σε κάποιες συνθήκες τις οποίες έχει ορίσει το προεδρικό διάταγμα.
1: Ναι.
0: Όμως, ξέρετε, το να μπορεί κάποιος οδηγός μεγαλύτερης ηλικίας να αυτοαξιολογηθεί, προσέξτε, όχι να εξεταστεί, να αυτοαξιολογηθεί, είναι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Και θα σας πω γιατί είναι σημαντικό. Γιατί υπάρχουν πολλοί οδηγοί μεγαλύτερης ηλικίας που αυτοπεριορίζονται. Δηλαδή, γνωρίζω και στη γειτονιά μου πάρα πολλούς οδηγούς που συχνά πυκνά έρχονται και κάνουν κάποιες ασκήσεις προσωπικότητες που λένε ότι εγώ βράδυ δεν οδηγώ.
1: Ναι.
0: Ήξερα ότι στο αυτοκινητόδρομο δεν μπαίνω.
1: Mm-hmm.
0: Ή όταν είμαι κουρασμένος παίρνω ταξί. Ξέρετε,
1: πολύ σημαντικό.
0: Οι οδηγοί μεγαλύτερης ηλικίας έχουν και μια σοφία στον δρόμο.
1: Αυτή, και λοιπόν, τώρα ήσασταν μέσα στο μυαλό μου, κύριε Ζωγράφε, γιατί ήθελα να σας πω τώρα να το πάμε και στο άλλο άκρο, δηλαδή τους πάρα πολύ νέους οδηγούς που δυστυχώς το δίνουμε άκρητα το δίπλωμα, το άκρητα είναι σχετικό, περνάνε τα παιδιά από εξετάσεις, αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι επειδή είναι νέος και έχει πολύ καλά αντανακλαστικά και καλή υγεία, ότι είναι και πολύ καλός οδηγός και πολύ περισσότερο προσεκτικός οδηγός.
0: Όχι, εννοείται, αλλά η χαρά της νιώτης δυστυχώς έχει και αυτά.
1: Ναι.
0: Ξέρετε, περάσαμε και εμείς από εκεί, θεωρούν τα παιδιά μας και το θεωρούσαμε και εμείς τον εαυτό μας σαν μικρό Θεό. Ως εκ τούτου, η εκπαίδευση, η ουσιαστική εκπαίδευση των παιδιών πριν πιάσουν το τιμόνι, είναι αυτό το όνου κάνεθ που λέω, για να μπορέσουμε να έχουμε οδηγούς οι οποίοι θα συμμετέχουν στον δρόμο με τις μεγαλύτερες δυνατές προσλαμβάνουσες.
1: Μάλιστα. Επομένως, και αυτό που είπατε, η αυτοαξιολόγηση, κάπως έτσι το είπατε, ή ο αυτοπεριορισμός.
0: Ο αυτοπεριορισμός
1: είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Δηλώνει ωριμότητα, σοβαρότητα, σε οποιαδήποτε ηλικία, εγώ θα πω. Πόσο μάλλον όταν περνώντας λίγο ηλικία, μπορεί να νιώθεις ότι, δηλαδή τώρα εγώ θα είμαι, ξέρω εγώ, στην απομαχία σιγά-σιγά, δεν θα μπορώ να οδηγώ. Όταν όμως βάλεις κάποιους μικρούς περιορισμούς. Τότε είναι ακόμα καλύτερα αυτό που είπατε στο τέλος, ότι προσέχουν να μην οδηγούν κουρασμένοι, να μην οδηγούν νύχτα, να μην μπαίνουν στην εθνική οδό κλπ. Ωραία.
0: Ναι, να ξέρετε πάντως ότι εδώ χρειάζεται μια πολύ μεγάλη κουβέντα και δεν μας παίρνει τώρα.
1: Ναι.
0: Οι σημερινοί 65άριδες.
1: Ναι.
0: Ξέρετε, το δίπλωμα οδήγηση ήταν στοιχείο ηλικίωσης.
1: Mm-hmm.
0: Δεν είναι όπως είναι σήμερα τα παιδιά.
1: Έχετε δίκιο, είναι μια πολύ ωραία κουβέντα
0: φιλοσοφία.
1: Αυτή.
0: Ναι. Και ξέρετε, επειδή εμείς καθημερινά συμπεριφερόμαστε και ερχόμαστε σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους, είναι πολύ σημαντικό να δείτε πώς σπαράζει η καρδιά τους όταν είναι αναγκασμένοι να δώσουν το μπλε ή πράσινο δίπλωμα και να τους δώσουν αυτή την κάρτα.
1: Mm-hmm.
0: Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι, αν θέλετε, μνήμες υπάρχουν πίσω από αυτό το δίπλωμα.
1: Ναι, μπορώ, γιατί το έχω δει. Στο νοικοκυριακό μου περίγυρο το έχω δει. Το έχω δει να συμβαίνει και σε μεγαλύτερες ηλικίες, όχι μόνο άνω των 65 που λέτε. Όντως, τους πονάει. Ενώ η γενιά, η καινούρια, η Z που λέμε, η γενιά Z, δεν έχει το ίδιο δέσιμο με το αυτοκίνητο. Δεν το θεωρεί μέσο ενηλικίωσης, ίσως επειδή, κύριε Ζωγράφε, τα έχουν κάνει όλα από νωρίς. Οπότε σιγά μην νομίζουν ότι παίρνοντας το δίπλωμα ενηλικιώνονται κιόλας. Είναι πολύ ωραίο αυτό το τελευταίο που είπατε.
0: Ναι, αλλά μια και αναφέρατε την γενιά Z, να σας πω ότι

0: στην ουσία είναι ίσως και η τελευταία γενιά που θα μάθει οδήγηση.
1: Ναι.
0: Τα παιδιά τους, ναι, δεν θα χρειάζεται καν να οδηγούν, γιατί πλέον η αυτόνομη οδήγηση είναι εντός των πυλών. Και ως εκ τούτου η διαδικασία του να εκδώσει κάποιος μια άδεια οδήγησης είναι ίσως, θα έχει ίσως ιστορικές αναφορές, αλλά θα έχουν ουσιαστική αξία.
1: Μάλιστα. Δηλαδή θα μπαίνουμε εμείς μέσα σε ένα αυτοκίνητο, θα ψάχνουμε το λευγέ, τις ταχύτητες και το γκάζι φρένο και το τέτοιο, το τιμόνι. Και αυτοί θα λένε, τι ψάχνει αυτός ο παππούς ή γιαγιά, εγώ τα κάνω με την τεχνητή νοημοσύνη όλα, θα βάλω τον αυτόματο πιλότο τώρα.
0: Πλέον ναι. ούτε καν θα χειριζόμαστε, θα μιλάμε μόνο.
1: Α, μάλιστα.
0: Δηλαδή,
1: α, κατάλαβα τι λέτε.
0: Θα έχει να κάνει μόνο με τη φωνή.
1: Ναι, ναι. Μάλιστα. Και θα χάνουν τη χαρά της οδήγησης. Τέλος πάντων, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα, κύριε Ζωγράφη. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ.
0: Και εσείς να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
1: Γεια σας.

0: Τελικά οι 75άριδες και οι 80άριδες πρέπει να οδηγούν ή όχι? Και έχει βάλει και 5 ερωτηματικά. Αγαπητέ Δημήτρη, η ορθολογική απάντηση είναι ότι πρέπει να αυτοαξιολογούνται, να περνούν από προσομοιωτές και γενικά να καταλαβαίνουν λίγο οι ίδιοι τις δυνάμεις τους, τα αντανακλαστικά τους κτλ. Δεν το όρισε ο κύριος ζωγράφος και δεν τον ρώτησα κι εγώ, γιατί από μένα ηλικιακό ρατσισμό δεν θα βιώσετε.
1: Πριν σε συναντήσω.
0: Λοιπόν, σας αποχαιρετώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή ανταπόκριση και συντροφιά. Σε πολύ λίγο ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 με τον Θάνο Σιαφάκα. Και μου κάνουν νοήματα, βγες παιδί μου από το ραδιοθάλαμο. Δεν χρειάζεται να το φτάνεις στο παρά ένα. Αλλά τι να κάνω εγώ που το φτάνω. Αύριο πάλι μετά τις 5, πολλά φιλιά.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. 4 διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 1η Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Γιάννης Γιαλίνης, στο μικρόφωνο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σοκ έχει προκαλέσει τριπλή εμπριστική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας τη νύχτα στην Θεσσαλονίκη. Στόχος έγιναν τα σπίτια των Ζήση Ιωακίμοβιτς, Σάβα Αναστασιάδη και Αφροδίτης Νέστορα. 5 οι τραυματίες, ενώ μάχη για τη ζωή της δίνει η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα μετά την επίθεση που δέχτηκε στο σπίτι της. Η κυβέρνηση χαρακτήρισε τις ενέργειες ως δολοφονικές και όχι ως απλό εκφοβισμό. Μηδενική ανοχή στην τρομοκρατία. Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η βία δεν έχει καμία θέση σε οργανωμένη κοινωνία. Είναι κοινοί εγκληματίες και ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν, είπε έξω από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης και μετά την επίσκεψή του στους τραυματίες. Για απάνθρωπο, τυφλό, τρομοκρατικό χτύπημα κάνει λόγο η Αφροδίτη Νέστορα. Η αντιτρομοκρατική έχει αναλάβει τις έρευνες για τον μπαράζ των επιθέσεων, αναλύει το βιντεοληπτικό υλικό που έχει στη διάθεσή της. Τις επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας καταδικάζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τραγικός επίλογος στη φωτιά της Λυτής. Στον 12χρονο ανήκει η δεύτερη απανθρακωμένη σωρός. Ποιο ήταν το λάθος που οδήγησε στην πλήρη κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα? Τι εξηγούν οι ειδικοί στο Earth News Radio 105,8. Μεγάλη φωτιά στο Καλαπόδι Φθιώτιδας, σύχησε το 112, ενισχύονται οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Φωτιά και στον Άγιο Γιώργιο στα Μέθανα. Στο 3,9% μειώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο, στο 2,8% στην Ευρωζώνη. Πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης σε ηλικία 75 ετών. Και τέλος, φωτιά σε κτίριο στην Ανβέρσα, τουλάχιστον 6 νεκροί και δεκάδες οι τραυματίες. Και ξεκινάμε το μαγκαζίνο μας με το κλίμα ανησυχίας και έντονου προβληματισμού που έχει προκαλέσει η τριπλή εμπριστική επίθεση με γκαζάκια στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, επιθέσεις τυφλές που καταδίκασε ο Πρωθυπουργός στέλνοντας μήνυμα μηδενικής ανοχής σε τέτοια φαινόμενα και σύσσωμη κυβέρνηση, αλλά και το σύνολο του πολιτικού κόσμου. Με τη συμμετοχή τουλάχιστον 2 προσώπων, τα συντονισμένα χτυπήματα που προκάλεσαν τον τραυματισμό 5 ατόμων πραγματοποιήθηκαν μέσα σε 17 λεπτά, με την αντιτρομοκρατική υπηρεσία να αναλαμβάνει την υπόθεση. Ανάμεσα στους τραυματίες είναι η πολιτεύθρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, η μητέρα της που νοσηλεύεται διασωληνωμένη στην εντατική και ο πατέρας της. Οι επιθέσεις προκάλεσαν τρόμο τα ξημερώματα σε 3 γειτονιές της Θεσσαλονίκης.
2: Άκουσα μουρλιαχτά μετά από μισή ώρα και ήταν κάποιοι στο... τις σκάλες, ανοίξαμε την πόρτα, είπαμε ελάτε πάνω, γιατί καταλάβαμε ότι καίγονται κάτω, δεν ξέραμε τι συνέβαινε, δεν είχαμε εικόνα. Μας φώναζαν από τα απέναντι διαμερίσματα, καίγεστε, καίγεστε, ήμασταν στο μπαλκόνι, φοβόμασταν, σκεφτόμασταν τι να κάνουμε και μετά ακούσαμε κάποιον να μας χτυπάει την πόρτα και τα ανοίξαμε και μπήκε μέσα. Το ανοίξαμε, μπήκε μέσα και μπήκε μαζί ένα σύννεφο καπνού που μετά πνιχτήκαμε.
3: Φωνές και δύο εκρήξεις. Το που βγαίνω στη βάρτα να δω ήταν να είχε αρπάξει φωτιά εδώ στην υπηδωτή, όπως βλέπετε.
4: Έγινε μια έκρηξη το βράδυ, ξεκίνησε η φωτιά. Συνεχίστηκαν εκρήξεις προφανώς από τα αυτοκίνητα, μάλλον. Καλέσαμε την, το 199, υπήρχε μια έτσι αποπνικτική ατμόσφαιρα από τα πλαστικά που κεγόταν, κλείσαμε παράθυρα.
1: Εκτός από την οικία της Αφροδίτης Νέστορα, εμπριστικός μηχανισμός τοποθετήθηκε στην κατοικία του Προέδρου της Διοικούς σας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Ζήση Ιωακίμοβιτς, στην είσοδο της πολυκατοικίας. Ο ίδιος μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και τις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου.
5: Το ζήτημα είναι ότι προκλήθηκαν αρκετές ζημιές στο ισόγειο διαμέρισμα όπου διαμένει μια γειτόνισσα φίλη.
1: Είχατε δεχτεί κάποιες απειλές το τελευταίο διάστημα?
5: Όχι, κάποια ερμηνεία. Τίποτα απολύτως. Θεωρώ ότι είναι από τις γνωστές άνανδρες τρομοκρατικές πράξεις που προσπαθούν να χτυπήσουν το σύστημα, πείτε το θεσμό, πείτε το. Ναι. Δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα. Οι πράξεις αυτές εκφοβισμού, βίας, τρομοκρατίας δεν μπορούν να έχουν καμία θέση στη δημόσια ζωή.
1: Στις πρωινές διαδρομές εδώ στο Earth News Radio 105,8 μίλησε και ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σάββας Αναστασιάδης, το τρίτο θύμα επίθεσης με εμπριστικό μηχανισμό που είχε τοποθετηθεί σε ακάλυπτο χώρο απέναντι από την κατοικία του. Και μιλώντας στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, είπε ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται στόχος, ενώ το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας βρίσκεται ήδη στα χέρια της αστυνομίας.
6: Επειδή είχαμε δεχτεί και παλαιότερα επιθέσεις, έχουμε εγκαταστήσει κάμερες, έγινε καταγραφή, δόθηκαν από ό,τι μου λένε στην αστυνομία, οπότε αναμένουμε.
1: Είχατε δεχτεί κάποιες απειλές το τελευταίο διάστημα, υπήρξαν τέτοιου είδους συμβάντα?
6: Όχι, ποτέ δεν είχα δεχτεί απειλές.
1: Έχετε κάποιο πολιτικό σχόλιο?
6: Νομίζω ότι το πολιτικό σχόλιο είναι εμφανές. Τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας δέχονται επίθεση ταυτόχρονα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Τα υπόλοιπα πρέπει να τα δει η αστυνομία.
1: Σε μια πολύ δυσάρεστη είδηση θα πάμε τώρα και σε συνάφεια με αυτά που συζητήσαμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανανιάδη. Νότι, τι έχει συμβεί?
7: Έχουμε μια συνταρακτική είδηση. Δυστυχώς η μητέρα της πολιτεύθυνσης της Νέας Δημοκρατίας, κυρίας Νέστορα, θύμα της μιας από τις τρεις επιθέσεις με τα γκαζάκια το πρωί, κατέληξε να συλλεγόταν στην ΜΕΘ, σε μονάδα λειτουργικής θεραπείας. Εκεί ανέβηκε και ο Πρωθυπουργός νωρίτερα το απόγευμα. Δεν άδειξε η γυναίκα, πέθανε. Και εδώ έχουμε δυστυχώς μέσα σε όλο αυτό το βαρύ.
1: Και αλλάζει πίστα τώρα η ιστορία. Μιλάμε για δολοφονία, έτσι.
7: Βεβαίως, επιβεβαιώνεται με έναν τραγικό τρόπο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος του, όσοι από την Νέα Δημοκρατία από την πρώτη στιγμή μιλούσαν για δολοφονική επίθεση. Όταν βάζει γκαζάκια θες να σκοτώσει ανθρώπους. Σκοτώσει αντίστοιχος μια γυναίκα μεγάλης ηλικίας. Όπως καταλαβαίνεις, θα δούμε και πώς θα εξελιχθούν τα πολιτικά γεγονότα, οι πολιτικές εξελίξεις δηλαδή που θα πάνε από εκεί μπρος. Αλλά καταλαβαίνεις ότι αυτό δεν το είχαμε μέχρι στιγμής. Τα γκαζάκια θεωρούνταν κάτι. Ένα βήμα παραπάνω από τα χαρτάκια του Ρουβίκουνα. Και εγώ αναλαμβάνω αυτό που θα πω τώρα. Από την περιπολία την παρακρατική του Ρουβίκουνα, την Παρασκευή του ανήμερα του Σάββατου, συγγνώμη, του εμπρισμού του συνοικισμού Κάμπελ των Εβραίων στη Θεσσαλονίκη το 1931, πόση μεγάλη απόσταση έχει η παρακρατική περιπολία μέχρι τα γκαζάκια? Τελεία βάζω εδώ και θα δούμε.
1: Νότι, η πολιτική βία επιστρέφει. Εδώ δεν μιλάμε για απόπειρα πλέον, δεν μιλάμε για ενδεχόμενο δολό, μιλάμε για δολοφονία.
7: Μιλάμε για δολοφονία. Ενός ανθρώπου που τύχανε να μένει με την κόρη της, η οποία ετύχανε να είναι υποψήφιο με τη Νέα Δημοκρατία κάποτε, αν είναι δυνατόν. Και ναι. Αυτό θα το έλεγα με τα γνώσεις για οποιονδήποτε, σε οποιοδήποτε κόμμα και αν ανήκε.
1: Αναμφίβολα, αναμφίβολα ναι. Αναμφίβολα, ναι.
7: Τώρα, δεν μιλάμε για τραμπουκισμό, μιλάμε για δολοφονική ενέργεια, ξεκάθαρα, εκ του αποτελέσματος κρίνεται αυτό, ξεκάθαρα, και αυτή η δολοφονική ενέργεια δεν μπορεί να έχει χρώμα και πολιτικό πρόσημο. Στην Ελλάδα του 2026.
1: Η πολιτική βία επιστρέφει. Πιστεύαμε όλοι μας ότι είχαμε τελειώσει με αυτά, ότι είχαμε ξεμπερδέψει. Να λοιπόν που...
7: Και σε μια πόλη βεβαρημένη. Τα 3Ε με την καρπίτσα, με το κουτσαμάνιρες, με τα...
1: Έχεις γυρίσει, πολύ πίσω, έχεις γυρίσει πάρα πολύ πίσω.
7: Από την άλλη πάντα το ίδιο είναι.
1: Έχεις γυρίσει πάρα πολύ πίσω. Εγώ ήθελα να πιστεύω ότι έχουμε φύγει πολύ από αυτά και ότι είμαστε πολύ μακριά, αλλά φαίνεται ότι η πολιτική βία επιστρέφει. Να σε ευχαριστήσω, Νότι, εννοείται για ό,τι νεότερο θα επιστρέψουμε. Μπορούμε να πάμε και στον Άγιο Βαγιάνο. Θα πάμε στον Άγιο Βαγιάνο σε λίγο. Μιλάμε λοιπόν για μια πάρα πολύ δυσάρεστη εξέλιξη. Το είπαμε και με τον Νότι Ανανιάδη. Πέθανε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα μετά την εμπριστική επίθεση κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη. Θα πάμε στον Άγιο Βαγιάνο, μου λέει ο Βαγγέλης ο Σαρής, για να δούμε και τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός από την Θεσσαλονίκη νωρίτερα. Άγιο, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα. Να παραμείνουμε λοιπόν στο θέμα, μιας και αλλάζουν τα δεδομένα που έχουμε από την πρωινή εμπριστική επίθεση. Πλέον μιλάμε για καθαρή δολοφονική επίθεση. Η μητέρα της κυρίας Νέστορα νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση από το πρωί με βαριά και πολλαπλά εγκάβματα. Έκανε σωρία επιπλοκών, όπως αναφέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες κατά την νοσηλεία της, και παρά τις υπεράθμιες προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε. Να σημειώσουμε πως λίγο πριν η κυρία Νέστορα, η κόρη της, μίλησε για δύσκολες ώρες που περνά η ίδια και η οικογένειά της, ευχαριστώντας για τη σκέψη και τη συμπαράσταση. Το απάνθρωπο τυφλό, το τρομοκρατικό χτύπημα στο σπίτι μου, έχει φέρει την οικογένειά μου σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Για μένα προέχει μόνο η υγεία των γονιών μου, έγραφε πριν από λίγο η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας. Και βέβαια μίλησε και πολιτικά, λέγοντας πως όσο κάποιοι ανενοχλούνται προσωπικά, δεν τις φοβόμαι, δεν μπορούν να μας τρομοκρατήσουν. Σε ανάλογο πλαίσιο θα πρέπει να περιμένουμε και τις δηλώσεις που προκύψουν σε λίγη ώρα, πιθανόν και από τον Πρωθυπουργό. Ο κ. Μητσοτάκης βρέθηκε στο Ιπποκράτη, προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση των δραματιών μετά τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια σε κατοικίες των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Ο ίδιος, όπως είπε, το θεώρησε υποχρέωσή του ως Πρωθυπουργός, αλλά και ο πρόεδρος του κόμματος, να βρεθεί στη Θεσσαλονίκη, ευχαριστώντας τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου. Από εκείνη τη στιγμή υπήρχαν πληροφορίες πως η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα ήταν σε κρίσιμη κατάσταση. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε για μια ακόμα φορά πως η βία δεν έχει καμία θέση στην οργανωμένη κοινωνία, και αυτοί οι οποίοι ενδύονται, όπως είπε, το μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες
1: εγκληματίες.
8: Δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες, και ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν, και αυτό έχει τη σημασία του. Σχετικές αναφορές είχαμε και από τον κύριο Ξοχοίδη. Τέλος, ανέφερε ο Πρωθυπουργός πως υπάρχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία και τις ιδιωτικές αρχές. Χαρακτηριστικά είπε πως θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτή την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη για να δικαστούν και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες, έτσι όπως πρέπει σε μια ευνομούμενη πολιτεία. Να προσθέσουμε πως ο κ. Μητσοτάκης από την Αθήνα, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην παρουσία της νέας εφαρμογής για την κοινωνική ομάδα του κυβερνώντος κόμματος, εξέφρασε την οργή του αλλά και τον αποτροπιασμό του για την
1: δολοφονική. Να τα πάρουμε, Άγιε, σε παρακαλώ πολύ, να τα πάρουμε ένα-ένα. Να πάμε στην Θεσσαλονίκη, να ακούσουμε τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός εξερχόμενος από το νοσοκομείο, από το Ιπποκράτιο, και θα επανέλθουμε.
9: Θεώρησε υποχρέωσή μου ως Πρωθυπουργός αλλά και ως Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας να βρεθώ σήμερα στην Θεσσαλονίκη και να επισκεφθώ τα στελέχη μας, τα οποία δέχτηκαν σήμερα το πρωί μία άνανδρη δολοφονική επίθεση. Θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου για τους τραυματίες που μπόρεσαν να περιθάλψουν, αλλά και για την φροντίδα την οποία παρέχουν στην Αφροδίτη, στην μητέρα της και στον πατέρα της. Δυστυχώς η μητέρα της είναι σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένη. Ευχόμαστε και ελπίζουμε όμως ότι όλα θα πάνε καλά. Θα ήθελα για ακόμα μια φορά να επαναλάβω ότι η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία. και αυτοί οι οποίοι ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία και στις διοκτικές αρχές. Θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτήν την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη για να δικαστούν και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες έτσι όπως πρέπει σε μια ευνομούμενη πολιτεία.
1: Δυστυχώς τα νέα, όπως είπαμε, ήταν και είναι δυσάρεστα. Πέθανε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Άγει τώρα ο Πρωθυπουργός βρέθηκε νωρίτερα στην παρουσίαση της νέας εφαρμογής για την κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντος κόμματος, όπου έστειλε μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, ξεκινώντας την τοποθέτησή του. Για δολοφονικές επιθέσεις μίλησε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
8: Θα τους βρούμε και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη, ήταν το μήνυμα που έστειλε ο κ. Μητσοτάκης στους δράστες. Υπογράμμισε πως θα υπάρξει μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή στη νέα τρομοκρατία, εμφανιστεί στην πατρίδα μας. Αφήσαμε υπ' αυτές τις εποχές στο παρελθόν. Ναι, επεσήμανε πως η παράταξή μας έχει πληρώσει βαρύ φόρο αίματος από την εγχώρια τρομοκρατία. Δεν πρόκειται που δεν είναι να επιστρέψουμε στην αναβίωση τέτοιων φαινομένων. Ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας συνολικά για το θέμα της τρομοκρατίας αλλά και της νομιμότητας, ανέφερε πως ξέρω ότι διάφοροι, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, έχουν ξεβολευτεί από καταλήψεις δεκαετιών και ίσως να αισθάνονται πως έχει έρθει η ώρα τώρα για κάποιο είδους νέα επαναστατική γυμναστική. Θα τους βρούμε και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Αυτό είναι το σαφέστατο μήνυμα που στέλνουν, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Δεν είναι μόνο δέσμευση της παράταξης, αλλά συνολικά όλων των πολιτών που θέλουν μια κανονική ζωή χωρίς βία και χωρίς τέτοια φαινόμενα τα οποία μας έχουν τραυματίσει ως χώρα και όχι μόνο ως παράταξη στο παρελθόν. Ανέφερε το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός, βέβαια, να επαναλάβω πως τα δεδομένα αλλάζουν. Ο θάνατος της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα αναμένεται να δώσει νέα διάσταση στην υπόθεση, καθώς δικαστικές και αστυνομικές αρχές πλέον αξιολογούν διαφορετικά τα δεδομένα της έρευνας και μετά από αυτή την μοιραία εξέλιξη. Είναι καθαρά μια τρομοκρατική επίθεση και με θύμα μια αθώα γυναίκα. Τη συνάρτηση πάντως περί βίας είχαμε και από πλευράς του κυβερνητικού εκπροσώπου. Δεν ξέρω αν θέλουμε να ακούσουμε πριν από αυτό, πριν να αναφερθούμε στον κύριο Μαρινάκη, τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού που έκανε το μεσημέρι για το θέμα.
1: Ναι, να πάμε να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη και να ευχαριστήσουμε τον Άγη Βαγιάνο.
9: Με επιτρέψτε μου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ξεκινήσω εκφράζοντας τον αποτροπιασμό μου και την οργή μου για την άνανδρη, τρομοκρατική, δολοφονική επίθεση που δέχτηκαν τρία στελέχη μας στα ξημερώματα στην Θεσσαλονίκη, και η σκέψη όλων μας είναι με τον Ζήση, με τον Σάβα, πρωτίστως όμως με την Αφροδίτη. Η μητέρα της παλεύει αυτή τη στιγμή που μιλάμε για τη ζωή της στην εντατική. Θα αναχωρήσω αμέσως μετά την εκδήλωση αυτή για τη Θεσσαλονίκη, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον Υπουργό Υγείας, για να συμπαρασταθώ στα στελέχη μας και να ενημερωθώ για την υγεία των τραυματιών, αλλά και για να στείλω ένα σαφέστατο και ξεκάθαρο μήνυμα. Μηδενική ανοχή σε οποιασδήποτε μορφής νέα τρομοκρατία εμφανιστεί στην πατρίδα μας. Αφήσαμε αυτές τις εποχές στο παρελθόν. Η παράταξή μας έχει πληρώσει βαρύ φόρο αίματος από την εγχώρια τρομοκρατία και δεν πρόκειται επουδενή να επιτρέψουμε την αναβίωση τέτοιων φαινομένων. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού. Ξέρω ότι διάφοροι, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, έχουν ξεβολευτεί από καταλήψεις δεκαετιών και ίσως αισθάνονται ότι έχει έρθει η ώρα τώρα για κάποιο είδους νέα επαναστατική γυμναστική. Τους στέλνουμε ένα σαφέστατο μήνυμα. Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Και αυτό αποτελεί, πιστεύω, μια δέσμευση όχι μόνο της παράταξής μας, αλλά και όλων των Ελλήνων πολιτών που θέλουν μια κανονική ζωή χωρίς βία και χωρίς τέτοια φαινόμενα τα οποία μας έχουν τραυματίσει ως χώρα, όχι μόνο ως παράταξη, στο παρελθόν.
1: Λοιπόν, αυτά είπε ο Πρωθυπουργός το πρωί. Τώρα θα πάμε ξανά στην Θεσσαλονίκη, στο νοσοκομείο, στο Ιπποκράτειο, όπου όπως ακούσατε οδηγήθηκαν οι τραυματίες από τις επιθέσεις. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πάμε στον Τίμο Φακαλή για να μας δώσει και να μας μεταφέρει το κλίμα, που σίγουρα δεν είναι καλό. Τα νέα, όπως είπαμε, είναι δυσάρεστα. Πάμε στον Τίμο Φακαλή. Τίμο, τα νέα, όπως λέγαμε και νωρίτερα, είναι δυσάρεστα.
10: Έχουμε δυσάρεστη εξέλιξη εδώ στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Κατέληξε η 70χρονη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορος μετά από πολύ ωραία μάχη στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Από την πρώτη στιγμή, γιατί έκριναν δύσκολη την κατάστασή της, καθώς είχε πολλαπλά εγκάβματα σε όλο της το σώμα. Δυσάρεστη εξέλιξη και κατάληξη αυτού του μπαράζ εμπριστικών δολοφονικών επιθέσεων στα τρία σπίτια της Θεσσαλονίκης, δύο στην Τούμπα και ένα στην Χαριλάου. Εδώ στο Ιπποκράτειο νοσηλεύονται άλλα τέσσερα άτομα. Ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορος, ο οποίος νοσηλεύεται στην πνευμονολογική κλινική, είναι αρκετά βελτιωμένη η κατάστασή του και αναμένεται αύριο να πάρει εξιτήριο. Η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική με εγκάματα στα κάτω άκρα και στα χέρια, ενώ υπάρχουν και άλλα δύο άτομα ένικοι της πολυκατοικίας. Ένας κύριος, ο οποίος έχει ελαφρά πνευμονολογικά προβλήματα και αναμένεται και αυτός να πάρει εξιτήριο αύριο, ενώ μια κυρία από το στρες που ανέπτυξε, προκλήθηκε από την έκρηξη από τον Καζάκη, δημιουργήθηκε, παρουσίασε οξύ καρδιολογικό πρόβλημα και μεταφέρθηκε στην καρδιολογική κλινική εδώ στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Βαρύ το κλίμα εδώ στο νοσοκομείο, καθώς είχαμε αυτή τη δυσάρεστη εξέλιξη και κατάληξη της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορος. Κανείς δεν περίμενε να συμβεί κάτι τέτοιο. Μπαράζ εμπριστικών δολοφονικών επιθέσεων στις 4 τα ξημερώματα χθες στην περιοχή της Άνω Τούμπας, στη Μαλακοπή συγκεκριμένα. Αρχικά στο σπίτι του Ζήσια Οκίμοβιτς, του πρόεδρου της δικούς μας επιτροπής, και μετά από 5 λεπτά, 100 μέτρα, σε 100 μέτρα απόσταση, βρίσκεται το σπίτι του Σάββα Αναστασιάδη, του βουλευτή του της Νέας Δημοκρατίας, το πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας της Β' Θεσσαλονίκης. Στο σπίτι του Σάββα Αναστασιάδη προκλήθηκαν υλικές ζημιές, όπως και στην πολυκατοικία της Αφροδίτης Νέστορα, όπου εκεί είχαμε αρκετά μεγάλες ζημιές.
1: Βλέπω την εικόνα από μια φωτογραφία, Τίμο, μιλάμε για εικόνες καταστροφής. Δηλαδή, όταν δημιουργείς αυτή την καταστροφή, ξέρεις ότι μπορεί και να δολοφονήσεις και να σκοτώσεις.
10: Ακριβώς, και το θέμα είναι ότι ακολούθησαν την ίδια μεθοδολογία με γκαζάκια και ένα μπουκαλάκι έφλεπτο υλικό, πιθανόν βενζίνη. Δεν ξέρουμε αν ήταν διαφορετική δράση σε κάθε περίπτωση.
1: Ναι, γίνεται λόγος, διαβάζω και εγώ στο ρεπορτάζ, για δύο άτομα σε μοτοσυκλέτα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο νεότερο στοιχείο πάνω σε αυτό, αν μπορείς να μας βοηθήσεις στο ρεπορτάζ.
10: Υπάρχει το υλικό, το οποίο ξεψαχνίζουν τώρα οι αρχές για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί.
1: Λοιπόν, Τίμο, να μείνουμε σε αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε την τοποθέτηση που έκανε νωρίτερα ο Παύλος Μαρινάκης στον Sky για την τριπλή επίθεση.
11: Και όταν βάζεις γκαζάκια, άρα δηλαδή έναν εκρηκτικό μηχανισμό, οπουδήποτε και ειδικά σε αυτοκίνητα και σπίτια που μένουν άνθρωποι, αποδέχεσαι την πιθανότητα αυτοί μπορεί να πεθάνουν, επιθυμείς να πεθάνουν στην πραγματικότητα. Μπορεί να λες ότι το κάνεις για να εκφοβήσεις, αλλά στην πραγματικότητα γνωρίζεις ότι συνέπεινε ένας βαρύς τραυματισμός ή ο θάνατος ενός συμπολίτου σου.
12: Το πρώτο
11: και κυριότερο είναι η σύλληψη των δραστών. Εκπροσωπώ μια κυβέρνηση και ένα πρωθυπουργό που σε μια χώρα που έκλεινε τα μάτια της συνολικά η πολιτεία και πολλές φορές και ο δικός μας πολιτικός χώρος που κυβέρνησε. Χαρακτηριστικό το βράδυ, το ντροπιαστικό βράδυ του 2008, όπου κάποιοι θέλανε πολλούς νεκρούς, θέλανε να καεί η Αθήνα. Ζούμε λοιπόν σε μια χώρα που για σχεδόν 50 χρόνια το άλλο άκρο της βίας έκανε ότι δεν το έβλεπε. Η κυβέρνηση αυτή δεν είναι όπως οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Θέλω να το πω αυτό. Έχουν εκενωθεί δεκάδες καταλήψεις και στη Θεσσαλονίκη μάλιστα έχουν γίνει και πολύ σκληρές επιχειρήσεις για να ξεριζωθούν όλοι αυτοί οι εγκληματίες από τα πανεπιστήμια. Στο τέλος, το καλό θα κερδίσει, που είναι η νομιμότητα.
1: σκληρή τοποθέτηση και από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, που μίλησε στον Sky για ανόητους και αμετανόητους που πρέπει να τιμωρηθούν αυστηρά.
12: Αυστηρή τιμωρία. Αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα μια δίκαιη δίκαιη για να μάθουν να μην παίζουν ποτέ με τις ανθρώπινες ζωές.
1: Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και τις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, χαρακτήρισε τις επιθέσεις τρομοκρατικές ενέργειες από ψευδοεπαναστάτες που έθεσαν σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.
13: Κάποιοι ψευδοεπαναστάτες πιθανόν να έχουν οδηγήσει σε μια μεγάλη περιπέτεια και εύχομαι όχι η μοιραία για τη ζωή ενός ανθρώπου. Αλλά μάλλον δεν έχουμε χτύπημα σε γεζάκι στην κυρία Νέσορα μόνον.
14: Αλλά σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
13: Στον κύριο Σάβα Αναστασιάδη, πρώην βουλευτή, και στον κύριο Καμίδωιτς, που είναι ο πρόεδρος της δικού της Θεσσαλονίκης.
14: Εδώ κύριε Υπουργέ, αλλάζουμε πίστα, έτσι. Δηλαδή,
13: σας είπα το γεγονός.
14: Ναι.
13: Δεν είναι δηλαδή, εδώ δεν έχουμε χτύπημα προσωπικής φύσεως.
14: Δεν ξέρω, αυτό σας προκαλεί προβληματισμό για το.
13: Προφανώς. Τεράστιο προβληματισμό προκαλεί, εννοείται.
14: Ναι.
13: Και έχω πει και από χθες, να κάνω ανάρτηση για το θέμα εκείνης της κυρίας Αντιπλέψη Ελευθερία που βάλε τη φωτιά στην Κορινθία.
15: Ναι.
13: Ότι ξέρετε, ο τοξικός πολιτικός λόγος και η εχθροπάθεια των ελαιών ημέρα, η Χούντα, Μητσοτάκη, οι προδότες, γι' αυτό εκείνοι που διεθαρμένοι, όλα αυτά που λένε τέλος πάντων. Από όλη και από τα πάθη να έχει πλάκα. Έχει πλάκα.
14: Μάλιστα.
13: Δηλαδή, είναι αυτό που σας έλεγα πριν. Είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι, παιδιά. Δεν είμαστε εχθροί.
14: Ναι.
13: Δεν είμαστε στις καρέκλες μας ως τύρανοι. Κάτι μας έχουν ψηφίσει για να είμαστε.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τις αντιδράσεις από τον Πρωθυπουργό και τα μέλη της κυβέρνησης. Σύσσωμη ωστόσο είναι η καταδίκη των επιθέσεων και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ρεπορτάζ θα μας δώσει η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου. Ευγενία, καλησπέρα.
16: Καλησπέρα, Θάνο. Τον αποτροπιασμό του εξέφρασε το ΠΑΣΟΚ για το βίο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη με στόχο τα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς έκανε λόγο μεταξύ άλλων για περιστατικό που δεν χωρά στη Δημοκρατία, εκφράζοντας βέβαια τη σαφή και κατηγορηματική καταδίκη του.
1: Μάλιστα, να ακούσουμε Ευγενία τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, που ήταν ξεκάθαρο στην καταδίκη της Χαριλάου Τρικούπη, και επιστρέφουμε σε σένα.
17: Να εκφράσω εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ τον αποτροπιασμό για το βίο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη με στόχο τα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις οικογένειές τους. Ένα περιστατικό το οποίο δεν χωρά στη Δημοκρατία, η καταδίκη του είναι εκ μέρους μας σαφής και κατηγορηματική. Εκφράζουμε και τον αποτροπιασμό μας, εκφράζουμε και τη συμπαράστασή μας στις οικογένειες.
1: Έχουμε πει εδώ και αρκετή ώρα την δυσάρεστη εξέλιξη σε αυτή την θλιβερή ιστορία, ότι πέθανε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα μετά την εμπριστική επίθεση κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη. Ευγενία, ο λόγος σε σένα ξανά για τις αντιδράσεις και των άλλων κομμάτων.
16: Ναι, Χάνο. Λοιπόν, στην απερίφραστη καταδίκη των εμπριστικών επιθέσεων και δολοφονίας τώρα, ό,τι ακούμε, προχώρησε και ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία. Ζητά δε οι αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα στη διελεύκανση της υπόθεσης. Εν συνεχεία, το ΚΚΕ καταδικάζει και αυτό τις εμπριστικές επιθέσεις και κάνει λόγο για εγκληματικές ενέργειες. Παράλληλα όμως, Θάνο, όπως ισχυρίζεται, η κυβέρνηση τις αξιοποιεί με απαράδεκτο τρόπο για την ένταση της καταστολής και τη συκοφάντηση των αγώνων του ελληνικού λαού, όπως επιβεβαιώνεται, αναφέρουν από τον Περισσό, από τις σημερινές τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου. Να παράσουμε τώρα να πούμε ότι με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο καταδικάζει και αυτό τις επιθέσεις Θεσσαλονίκη ελληνική λύση, ζητώντας την άμεση σύλληψη και παραδειγματική τιμωρία των δραστών. Mm-hmm. Το πατριωτικό κίνημα νίκη καταδικάζει και αυτό απερίφραστα κάθε πράξη βίας που θέτει σε κίνδυνο ζωές και στοχοποιεί ανθρώπους. ενώ η νέα αριστερά καταδικάζει τις επιθέσεις στα σπίτια τελεχών της Νέας Δημοκρατίας, σημειώνοντας παράλληλα ότι μόνο με οδολογικές μάχες και κινητοποίηση πολιτών θα ιτηθεί πολιτικά και κοινωνικά η Νέα Δημοκρατία. Στο μεταξύ, θα είναι ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς σε δήλωσή του αναφέρει ότι το να θέτει σε κίνδυνο τη ζωή ανθρώπων στο όνομα της πολιτικής είναι αποτρόπαιο. Η βία δεν έχει θέση σε μια πολιτισμένη δημοκρατική κοινωνία. Ας γίνει πλέον αντιληπτό από όλους. Και τέλος, την αντιτικοποίηση των αστυνομικών ερευνών για να οδηγηθούν οι δράστες στη δικαιοσύνη ζητάει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Θάνο.
1: Ναι, Ευγενία, έχω την εντύπωση ότι σε λίγο θα έχουμε και νέες αντιδράσεις και από,
16: τις, ακριβώς,
1: και από την πλέον... πλευρά του Πρωθυπουργού, γιατί πλέον έχουμε δολοφονία.
16: Έχουμε μια δολοφονία, δυστυχώς.
1: Και από, από τον Πρωθυπουργό και από τα μέλη της κυβέρνησης, αλλά και από, από τους εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Να σε ευχαριστήσω.
16: Θα είμαστε σε επαφή.
1: Θα είμαστε σε επικοινωνία και Φεβαίως. Για τις αντιδράσεις. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν την Ευγενία Λούζου για την ενημέρωση και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Φραγκίσκος Κουντεντάκης, είναι ο τομεάρχης οικονομικών της Ελλάς.
15: Θα ήθελα ένα σχόλιο δικό σας για την τρομοκρατική ενέργεια στα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.
18: Προφανώς τέτοιες ενέργειες είναι απόλυτα καταδικαστές. Δεν τίθεται κανένα θέμα να πω οτιδήποτε άλλο από αυτό.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον εκπρόσωπο της Ελλάς. Πάμε στον Φέδωνα Τομόσογλου για να μας δώσει τα νεότερα και ένα ιστορικό αυτής της τραγωδίας, αυτής της τραγικής υπόθεσης. Φέδωνα.
19: Θάνο, δεν ξέρω αν, αν έχει γνωστοποιηθεί πλέον...
1: Ο θάνατος της Αφροδίτης Νέστορα, ναι.
19: Της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Ο θάνατος της
1: μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα.
19: Τώρα όσον αφορά το χρονικό, εδώ στην οδό Κείμωνος Βόγα στις 4:35 ήταν όταν ακούστηκε η πρώτη έκρηξη σε αυτό εδώ το σημείο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, οι δράστες, μάλλον δύο στον αριθμό, οι οποίοι έφτασαν στο σημείο με μοτοσυκλέτα, εναπόθεσαν ένα γκαζάκι μαζί με ένα έφλεκτο υγρό, πιθανότατα με βενζίνη. Στη συνέχεια τα πυροδότησαν. Προκλήθηκε μια πρώτη έκρηξη. Τότε ήταν που η Αφροδίτη Νέστορα μαζί με τη μητέρα της επιχείρησαν να δουν τι ακριβώς συμβαίνει και κατέβηκαν από το διαμέρισμα του τετάρτου ορόφου όπου διέμεναν στο ισόγειο. Δυστυχώς, την ώρα που φτάσαν στο ισόγειο, φαίνεται να είχαμε μια δεύτερη έκρηξη, η οποία προκλήθηκε πιθανότατα από το αυτοκίνητο της κυρίας Νέστορα. Αυτή η έκρηξη ήταν που προκάλεσε και όλα αυτά τα εγκάβματα τα οποία έφεραν και φέρει και η Αφροδίτη Νέστορα, έφεραν οι δύο γυναίκες. Εξ αρχής, η κατάσταση της 70χρονης γυναίκας κρίθηκε πολύ σοβαρή. Χρειάστηκε να νοσηλευτεί στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου. Δυστυχώς, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλε το ιατρικό προσωπικό, η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της. Να πούμε από εκεί και πέρα ότι παραμένει σε νοσηλεία η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία φέρει και αυτή πολλαπλά εγκάβματα, αλλά και ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, ο οποίος έχει αναπνευστικά προβλήματα. Να πούμε ότι ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα δεν κατέβηκε προς τα κάτω, προς το ισόγειο, αναζητούσε την γυναίκα του και την κόρη του στην πολυκατοικία, ανέβηκε προς τον έκτο όροφο και σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε και μας έχουν μεταφέρει και οι ένικοι της πολυκατοικίας, βρέθηκε στον έκτο όροφο να αντιμετωπίζει ένα μεγάλο σοκ, ένα μεγάλο αναπνευστικό σοκ και χρειάστηκε να την παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Επίσης, να πούμε ότι δύο ακόμη είναι οι τραυματίες που προκύπτουν από αυτήν την βομβιστική, αν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε έτσι, επίθεση, οι οποίοι και εκείνοι αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα.
1: Φέδω να μας έστειλες, μας έδωσες το στίγμα. Έχουμε αυτή την δυσάρεστη εξέλιξη που αλλάζει εντελώς το σκηνικό με το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Θέλω να σε ρωτήσω αν γνωρίζουμε κάτι σχετικά με τις έρευνες της αστυνομίας.
19: Η αλήθεια είναι ότι από την συγκεκριμένη πολυκατοικία δεν προκύπτει βιντεοληπτικό υλικό, τουλάχιστον μέχρι και αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν οι μαρτυρίες, οι οποίες συλλέγονται από τους ενίκους της πολυκατοικίας και των γύρω πολυκατοικιών, οι οποίες κάνουν λόγο για άτομα τα οποία είδαν να επιβαίνουν σε κάποια μοτοσυκλέτα. Πιθανότατα μιλάμε για τους ίδιους που έκαναν και τις δύο προηγούμενες επιθέσεις μέσα σε αυτά τα 17 λεπτά. Η αλήθεια είναι ότι από τις δύο άλλες επιθέσεις υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο έχει παραδοθεί στις αρχές και εξετάζεται προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι δράστες αυτής της επίθεσης. Και άλλωστε, αυτό είναι και αυτό που είπε μέσα από το μήνυμά του ο Πρωθυπουργός, ότι στόχος είναι να βρεθούν και να τιμωρηθούν αυτοί οι εγκληματίες.
1: Ναι, οι δράστες θα αντιμετωπιστούν ως εγκληματίες, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός από το Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης. Φέδωνα, εννοείται ότι για οτιδήποτε νεότερο προκύψει θα συνδεθούμε εκ νέου. Σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ. Και να αλλάξουμε κλίμα, δύο νεκρούς, δυσάρεστική αυτή η είδηση. Δύο νεκρούς άφησε πίσω της η καταστροφική πυρκαγιά στη Λιτή Θεσσαλονίκης. Ένας 65χρονος και ένα 12χρονο παιδί έχασαν τη ζωή τους με τον πλέον τραγικό τρόπο όταν το σπίτι που κατοικούσαν τυλίχθηκε στις φλόγες. Η μητέρα του 12χρονου νοσηλεύεται με σοβαρά εγκάβματα στο νοσοκομείο, στο Ιπποκράτειο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Κώστα Μπούρη για να μας πει περισσότερα. Κώστα, τραγικός επίλογος.
20: Ναι, πριν πάμε εκεί να σας πω μια είδηση τελευταία στιγμής. Έχουμε αυτή τη στιγμή δύο διαφορετικές πυρκαγιές στα κουφάλια Θεσσαλονίκης. Η μία είναι σε χαμηλή βλάστηση, η οποία ελέγχεται αυτή τη στιγμή, όμως η άλλη που είναι σε ρεματιά είναι επικίνδυνη και έχουν κινητοποιηθεί μεγάλες ομάδες πυροσβεστικής, 30 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου της έφεσης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 11 οχήματα, ενώ υπάρχει για αεροπυρόσβεση, υπάρχει ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη. Αυτή τη στιγμή και μηχανήματα του Δήμου, η φωτιά είναι σε ρεματιά και έχει αναπτυχθεί από ό,τι μαθαίνουμε και συγκεντρώνονται, φεύγουν δυνάμεις από τη Λιτή για να πάνε στα κουφάλια. Οι καιρικές συνθήκες εδώ δεν φυσάει πολύς αέρας, είναι σχεδόν άπνοια, είναι καλές οι καιρικές συνθήκες και όλες αυτές τις περιοχές που σας είπα είναι σε πυκνή φυτοκαλυμμένη περιοχή, όπως αναφέρει η πυροσβεστική. Τώρα, να πούμε για την Λιτή, για τη μεγάλη τραγωδία που ξέσπασε εδώ. Συγγνώμη. Στη Λιτή, λοιπόν, όλο το χωριό είναι σε θλίψη, γιατί γνώριζαν το ζευγάρι, γνώριζαν την οικογένεια. Μιλήσαμε με τους πυροσβέστες που μπήκανε μέσα μόλις κατασβέστηκε η φωτιά και μας μετέφεραν την εικόνα που είδαν. Η εικόνα ήταν ότι, καταρχήν, το οικόπεδο ήταν ακαθάριστο. Είχε μεγάλη ποσότητα έφλεκτης ύλης, δηλαδή είχε φιάλες υγραερίου, καθώς και δεκάδες δενεκέδες με κάποιο υγρό, το οποίο εικάζεται ότι μπορεί να ήταν λάδι, πετρέλαιο, κάτι τέτοια, ένα υγρό. Η σωρός του 65χρονου βρέθηκε έξω από το σπίτι κοντά στο αυτοκίνητο. Η σωρός
1: του παιδιού
20: που περιμένουμε να ταυτοποιηθεί. Εδώ να πούμε στη Λιτή είναι κοινή πεποίθηση ότι είναι ο 12χρονος Μάξιμος, αλλά ακόμα δεν υπάρχει επίσημη ταυτοποίηση, γιατί θα γίνει με την μέθοδο του DNA, κάτι που σημαίνει ότι θα πάρει τουλάχιστον μία ακόμα μέρα. Και η μητέρα βρέθηκε, που ήταν εγκαυματίας και νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο, βρέθηκε στην πόρτα του οικοπαίδου προσπαθώντας να την ανοίξει εκείνη την ώρα.
1: Ναι.
20: Να πούμε λοιπόν ότι, όπως είπαμε νωρίτερα, βρέθηκε μεγάλο θερμικό φορτίο στο οικόπεδο, αναπτύχθηκε μεγάλο θερμικό φορτίο, με κατά συνέπεια τα τρία αυτοκίνητα της οικογένειας και ένα μηχανάκι να λιώσουν κυριολεκτικά. Δηλαδή, μια κατάσταση πολύ κακιά και πολύ άσχημη. Γι' αυτό το λόγο δεν μπόρεσαν να ξεφύγουν οι άνθρωποι. Η φωτιά, χθες, επειδή ήμασταν εδώ από την αρχή της φωτιάς, κινούνταν πάρα πολύ γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων. Φυσούσαν πολύ ισχυροί άνεμοι, τουλάχιστον εντάσσεως 5 μποφόρ, και κατέφθηνε τη φωτιά προς τη Λιτή. Για να καταλάβετε, στο ένα χιλιόμετρο, η φωτιά το δίνησε σε λιγότερα από 10 λεπτά. Ήταν πάρα πολύ γρήγορη η ταχύτητα της φωτιάς και γι' αυτό το λόγο προφανώς οι άνθρωποι αυτοί δεν ακολούθησαν καταρχήν το 112, το οποίο εκδόθηκε έγκαιρα, για να φύγουν από τα σπίτια, από τα σπίτια, να εγκαταλείψουν το σπίτι τους, προσπάθησαν προφανώς να σβήσουν με κάποιο λάστιχο, να προστατεύσουν το σπίτι με κάποιο λάστιχο και εγκλωβίστηκαν, γιατί το συγκεκριμένο οικόπεδο βρίσκεται σε μια ακτίνα 500 μέτρων από την... από το χωριό της Λυτής, μέσα σε κατάφυτη περιοχή, Βασόδη.
1: Κώστα, το ίδιο πράγμα μας είπε νωρίτερα εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές ο πρόεδρος της κοινότητας Λυτής. Να σε ευχαριστήσω για το ρεπορτάζ και να ευχαριστήσουμε τον Κώστα Μπούρη για το ρεπορτάζ και να πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε στον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου ο κύριος Γιώργος Τόλας, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της κοινότητας Λυτής στο Δήμο Ωρεοκάστρου.
0: Βρέθηκε χθες η δεύτερη όρος, δεν έχει γίνει ακόμη ταυτοποίηση για να μπορούμε να πούμε με σιγουριά για το ποιος είναι. Εικάζεται ότι είναι ο γιος της οικογένειας. Αναμένουμε όμως κάποια επίσημη
14: ενημέρωση
0: από τις αρχές για να γνωρίζουμε κι εμείς. Λοιπόν, η φωτιά ξεκίνησε γύρω στις 2.30 ώρα. Μέχρι στιγμής θα διευκρίνησε στις συνθήκες. Περιμένουμε ότι η ανακριτική υπηρεσία της πυροσβεστικής να μας δώσει απαντήσεις γι' αυτό. Επεκτάθηκε γρήγορα προς τον οικισμό της Λυτής μέσα από ρεματιά. Δυστυχώς όμως οι άνεμοι που έμειναν στην περιοχή με μια απότομη αλλαγή κατεύθυνσης φέρανε τη φωτιά μέσα στα όρια του δασοκτήματος της κοινότητας και περιμετρικά του οικισμού.
21: Οι άνθρωποι αυτοί ήταν στο σπίτι. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν στο σπίτι τους εκείνη την ώρα.
0: Ναι.
21: Δεν πρόλαβα να ειδοποιηθούν γιατί έφευγαν συνεχή 112, μαθαίναμε.
0: Βεβαίως, όταν έγινε και η δεύτερη ενημέρωση περί εκένωσης της Λυτής και συγκέντρωση του πληθυσμού στο σημείο που έχει οριστεί από την πολιτική προστασία του Δήμου, ενημερώθηκαν ότι πρέπει να φύγουν. Δυστυχώς δεν φύγανε.
1: Να επιστρέψουμε στο πρώτο μας θέμα, γιατί έχουμε ανακοίνωση από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, επίσημη, σήμερα 1η Ιουλίου του 2026 και ώρα 5:53 λεπτά το πρωί. Η Νέστορα Βάγια, ετών 72, προσήλθε σε πολύ βαριά κατάσταση στο Ιπποκράτειο, διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε άμεσα στην ΜΕΘ ενηλίκων του νοσοκομείου μας. Νοσηλεύτηκε με εκτεταμένα εγκάβματα, 80% της σωματικής της επιφάνειας, πολυοργανική ανεπάρκεια σε βαρύτατη κατάσταση και κατέληξε στις 18:50 το απόγευμα. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένειά της και στους οικείους της. Και να περάσουμε στον διεθνή χώρο, θα πάμε στο Βέλγιο και συγκεκριμένα στην Αμβέρσα, όπου φωτιά σημειώθηκε σε πολυκατοικία με τραγικό απολογισμό 6 νεκρούς. Θα συνδεθούμε αμέσως με την ανταποκρίτρια του Earth News στο Βέλγιο, την Έλενα Αποστολίδου, για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έλενα, καλησπέρα από την Αθήνα. Τι νεότερο
22: καλησπέρα υπάρχει? Καλησπέρα από το Βέλγιο. Το νεότερο που υπάρχει είναι ότι ο τραγικός απολογισμός αυτής της φωτιάς που ξέσπασε σε μια δεκαόροφη πολυκατοικία στην Αμβέρσα στο Βέλγιο, η φωτιά ξέσπασε από άγνωστη αιτία στο ισόγειο της πολυκατοικίας και γρήγορα ουσιαστικά περικύκλωσε ολόκληρη την πολυκατοικία, φτάνοντας ακόμα και τον 10ο όροφο. Η αστυνομία επίσημα δίνει 6 νεκρούς, ωστόσο υπάρχουν πολλοί τραυματίες και μάλιστα αριά, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί περαιτέρω λεπτομέρειες για τον αριθμό τους. Πρέπει να σας πω ότι στην πολυκατοικία διαμένα ένικη, ήταν πολύ δύσκολη επιχείρηση της κατάσβεσης της φωτιάς, ενώ φυσικά μένει να δούμε τα αίτια τα οποία ξέσπασε η φωτιά.
1: Διαβάζω σε κάποιο site ότι μπορεί να προκλήθηκε η φωτιά από τον ηλεκτρολογικό πίνακα, δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η είδηση στο δικό σου ρεπορτάζ.
22: Υπάρχει Υπάρχει ως σενάριο, πρέπει να σου πω, δύο είναι τα σενάρια που εξετάζονται. Το ένα είναι από τον ηλεκτρονικό πίνακα και το άλλο από εργασίες που πραγματοποιούνταν στο ισόγειο. Και τα δύο σενάρια είναι τα πιο πιθανά, που φαίνεται πως ενδεχομένως να συνδέονται κιόλας για τα αίτια της πυρκαγιάς.
1: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε. Λέγαμε και νωρίτερα ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις και ήδη έχουμε αντίδραση από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Θα επανέλθουμε στο πρώτο μας θέμα. Πάμε στον Νότι Ανανιάδη εκ νέου για την αντίδραση του Πρωθυπουργού για το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Νότι.
2: Καλησπέρα και ξανά. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την ανακοίνωση, την επιβεβαίωση ότι κατέληξε η Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύθερης της Νέας Δημοκρατίας, κυρίες Νέστορα, στο σπίτι της οποίας του προδίκαιο τα γκαζάκια το πρωί και στο σπίτι της οποίας τρεις ήταν στόχοι, εξέδωσε μόλις την ακολούθητη δήλωση. Τη διαβάζω. Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Εδώ ανοίγω παρένθεση και λέω ότι είναι προφανέστατη μια αιχμή προς την αντιπολίτευση που δεν έχει ακόμα κάποια κομμάτα της εκτός του Πασόκ, πρέπει να ομολογήσω, αντιδράσει. Κλείνει η παρένθεση. Καμία ανοχή, συνεχίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο αίμα και το διχασμό των άκρων. Η νομιμότητα της πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν τώρα να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει, στο περιθώριο. Και το φως των πολλών να διαλύσει το σκοτάδι των ελάχιστων. Η Ελλάδα κατέκτησε, συνεχίζει ο Πρωθυπουργός, με κόπο την οικονομική της αναγέννηση από την χρονοκοπία. Ενώ με πόνο πέτυχε να ξεπεράσει και τη διαιρέσει του παρελθόντος. Δεν θα γυρίσει ποτέ πίσω. Απέναντι της λοιπόν είναι καιρός να υψώσουμε ένα ανάγχωμα ωριμότητας αλλά και αποφασιστικότητας. Με την κυβέρνηση στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης, για τη σταθερότητα και η ομαλότητα είναι προϋποθέσεις ευμερίας, υπογραμμίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο μήνυμά του, στη δήλωσή του. Και η ασφάλεια με τη δικαιοσύνη πυλώνει τη δημοκρατία. Η σκέψη μου καταλήγει. Ο Πρωθυπουργός είναι στην οικογένεια του θύματος, στην Αφροδίτη, στον πατέρα της και στους δικούς της ανθρώπους. Αλλά και σε όλα τους λέγει τη Νέα Δημοκρατία που χτυπήθηκαν τόσο άνατα. Ο πόνος μας θα γίνει δύναμη και πείσμα. Και τίποτα δεν θα σταματήσει την πορεία της πατρίδας μας προς τα μπροστά. Είναι η δήλωση του Πρωθυπουργού μετά την ανακοίνωση, δεν είπαμε μάλλον πρώτη εμείς.
1: Νότι, πραγματικά με πολλά μηνύματα, μια δήλωση με πάρα πολλά μηνύματα, δεν ξέρω και εσύ με την δική σου εμπειρία, νομίζω ότι τα διαβάζεις αυτά τα μηνύματα, έτσι δεν είναι?
2: Υπάρχει ένα μήνυμα που αφορά την ανάγκη σύμπνευσης ή μάλλον συμπόρευσης του πολιτικού συστήματος απέναντι στους δολοφόνους, τους χρήσιμους ηθίους που τους χαρακτηρίζω ήδη εγώ, που θέλουν να αποσταθεροποιήσουν το πολιτικό σύστημα χτυπώντας μικρούς κρίκους τους. Υπάρχει, επαναλαμβάνω, μία αναφορά, θα έλεγα, στο γεγονός ότι κάποιοι θέλουν να μετατρέψουν έναν άοπλο τοξικό εμφύλιο δική μου ανάλυση.
1: Μα το λέει καθαρά, Νότι, αν με επιτρέπεις ο Πρωθυπουργός, καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων.
2: Ακριβώς. Και είναι ο γιος εκείνου του Πρωθυπουργού που όταν δολοφονήθηκε ο γαμπρός του, ο Παύλος
1: Μπακογιάννης,
2: και πήγαν οι Μακαρίτες, Χαρδίο Θωράκης και Λεωνίδας Κύπρος, Κύρκος, να τον επισκεφθούν, να τον συλληπιθούν και να πούν ας μην γίνει σήμερα η προγραμματισμένη εκείνη συνεδρίαση της Βουλής, είπε όχι, η δημοκρατία δεν πρέπει να τρομοκρατείται, να γίνει.
1: Μιλάς τώρα για το Σεπτέμβριο του 1989, έτσι.
2: Νομίζω, ίσως γρήγορα, αλλά προσπαθώ να κάνω και λόγω της ηλικίας μου, μπορώ να θυμάμαι, ένα συνειρμό μεταξύ των δύο αντιδράσεων. Ότι δεν πρέπει να μας χωρίσει το αίμα, που έλεγε ο Γέρο Μητσοτάκης, ο Μαγκαρίτης, ο Κωνσταντής Μητσοτάκης, το ίδιο λέει κατά κάποιον τρόπο και καλεί
3: και τις άλλες πολιτικές δυνάμεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Και, και στέκομαι, είναι πάρα πολλά τα χρόνια, κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης.
3: Δεν έχουμε πολιτική δολοφονία, αλλά έχουμε μια δολοφονία μιας γυναίκας που δεν είχε καμία ανάμειξη, όχι ανάμειξη, θα δικαιολογεί το μια τέτοια επίθεση, αλλά προσωπικά δεν είχε ούτε καν ανάμειξη. Βρέθηκε να είναι η μητέρα μιας πολιτεύτριας, η οποία ποτέ δεν εκλεγόταν την Νέα Δημοκρατία, ήταν μια γονίστρια της Νέας Δημοκρατίας.
1: Θα μπορούσα να υπενθυμίσω πολλά περιστατικά και γεγονότα που δεν είχαν συνάφεια με τρομοκρατικές επιθέσεις, αλλά δεν έχει νόημα τώρα να γυρίσουμε τόσο πολύ πίσω. Νότι, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ σε σχέση με την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, και εμείς να περάσουμε πάλι εκτός συνόρων και να πάμε στην Βενεζουέλα. Είναι κοντά μου εδώ στο στούντιο η Δέσποινα Συριοπούλου. Δέσποινα, καλησπέρα.
21: Καλησπέρα. Δραματική συνεχίζει να είναι η κατάσταση στη χώρα, Θάνο. Ο διπλός σεισμός έχει επισήμως καταγράψει 1943 νεκρούς και σοβαρά προβλήματα επιβίωσης πια για τους διασωθέντες, καθώς όλη η κατάσταση τίνει να εξελιχθεί σε μια ανθρωπιστική κρίση. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για την εξάπλωση ασθενειών, γιατί υπάρχουν αυτοσχέδια νεκροτομίας στις διάφορα σημεία και από εκεί μπορεί να υπάρξουν πολλές ασθένειες. Παρόλα αυτά όμως, παρόλες τις προσπάθειες με τα συνεργεία για να βρουν αν υπάρχουν διασωθέντες, δίνοντας φυσικά μια άνηση μάχη με το χρόνο, διότι πλέον τα περιθώρια στενεύουν, χθες το βράδυ ένα τρίχωνο αγοράκι μετά από 6 μέρες βγήκε ζωντανό.

0: Πλευρά του Ιράν, ο υφυπουργός των εξωτερικών, ο οποίος είναι επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας, είπε ότι οι τρισμερείς συνομιλίες επικεντρώθηκαν ιδιαίτερα στο Λίβανο και στην αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Να σου πω τώρα, Θάνο, ότι σύμφωνα με το δίκτυο το I-24, το Ισραηλινό, επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο, κανένα Ιρανικό περιουσιακό στοιχείο δεν πρόκειται να αποδεσμευτεί αν δεν τηρηθούν οι όροι του μνημονίου κατανόησης, και οποιαδήποτε κεφάλαια τελικά απελευθερωθούν θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την αγορά αμερικανικών αγροτικών προϊόντων. Και επίσης, να σου πω και το τελευταίο, ότι οι δημοσιογράφοι Τζόναθαν Σόν και η Μάκη Χάμπερμαν, το New York Times, εξέδωσαν ένα βιβλίο που παρουσιάζει μια λεπτομερή εικόνα των τελευταίων ερών πριν από την αμερικανική επίθεση στο Ιράν.
1: Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα, επιστρέφουμε στα δικά μας για το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που ολοκληρώθηκε χθες με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μίλησε στο Earth News Radio 105,8 στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης. Για να τον ακούσουμε.
2: Επιστρέφουμε στο status quo ante, όπου υπάρχει δυνατότητα σε κάποιον πολίτη, αν θέλει, να πληρώσει και να αναλάβει το χειρουργείο του εκτός σειράς το απόγευμα. Αυτή η δυνατότητα είχε ανασταλεί κατά το διάστημα του Ταμείου Ανάκαμψης. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν θέλαμε να ξοδεύσουμε χρόνο από το χειρουργία χωρίς να διακινδυνεύσουμε το ορόσημο. Μας ενδιαφέρει δηλαδή να γίνουν κατά προτεραιότητα τα δωρεάν για να πιάσουμε το ορόσημο, για να μην χάσουμε τα χρήματα. Mm-hmm. Τώρα που τελείωσε πια αυτή η ιστορία και είχε καθαριστεί η λίστα, βεβαίως αν κάποιος συμπολίτης μας επιθυμεί να μην περιμένει τους 5-6 μήνες, αλλά χειρουργηθεί αμέσως, μπορεί να κάνει χρήση απογευματινών χειρουργείων με τον τιμοκατάλογο που προβλέπει σχετική υγεία. Mm-hmm. Αν δούμε ότι μεγαλώνει πάλι η λίστα, προς το παρόν η εκτίμηση δεν έγινε κάτι, γιατί πάνε πολύ καλά τα πρωινά. Mm-hmm. Αλλά αν υποθεθεί ότι έχουμε κάποια αύξηση λίστας, εδώ είμαστε να δούμε αν πρέπει με κρατικούς πόρους να επαναφέρουμε το πρόγραμμα σε κάποιες μέσα δράσεις. Σε κάθε περίπτωση το πρόγραμμα πια η δομή έχει χτιστεί, υπάρχει. Οπότε θέλουμε να πατάμε το κουμπί.
3: Μάλιστα. Υπάρχουν άλλα προγράμματα του Υπουργείου Υγείας που συνδέονται με το Ταμείο Ανάκαμψης και θα αντιμετωπίσουν τα ίδια προβλήματα?
2: Όλα τα προγράμματα του προλαμβάνω τελειώσαν 30 Ιουνίου.
3: Ναι.
2: Αφού από την αρχή το πρόγραμμα που προλαμβάνω τελείωνε 30 Ιουνίου.
1: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, Βασίλης Λεβέντης. Διετέλεσε βουλευτής από το 2015 έως το 2019. Ίδρυσε το κόμμα Ένωση Κεντρών το 1992 και έγινε γνωστός μέσω τηλεοπτικών εκπομπών τη δεκαετία του 90. Εισήλθε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο το 2015 με ποσοστό 3,43%, αλλά το 2019 το κόμμα του έμεινε εκτός Βουλής. Το 2021 νοσηλεύτηκε σε σοβαρή κατάσταση στην εντατική του νοσοκομείου Ευαγγελισμός για 75 ημέρες. Και θα επανέλθουμε στο πρώτο μας θέμα. Έχει κάνει δήλωση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Πάμε στον αρχισυντάκτη μας, τον Βαγγέλη Σαρή. Βαγγέλη.
4: Καλησπέρα, Θάνο. Την θλίψη του για το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, έπειτα από την δολοφονική επίθεση με τα γκαζάκια στο σπίτι της στην Θεσσαλονίκη, εξέφρασε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, στην δήλωσή του, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρει: «Εκφράζω την οδύνη και την βαθιά μου θλίψη για τον χαμό της μητέρας του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν. Σε μια δημοκρατική και ευνομού η κοινωνία δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες». Αυτό ήταν το σχόλιο από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Θάνο, ο οποίος επίσης μιλά για δολοφόνους οι οποίοι θα πρέπει να συλληφθούν.
1: Σε ευχαριστώ, Βαγγέλη. Πάμε ευθύς αμέσως στον Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας δώσει τις νεότερες ειδήσεις σε σχέση με το Μουντιάλ.
5: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
5: Έχουμε εκτέλεξει το πρώτο παιχνίδι και μάλιστα έχουμε ημίχρονο. Αγγλία, Κονγκό, παρακαλώ, 0-1. Mm-hmm. Με τον Σιπέγκα να προηγείται η ομάδα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Μπήκε πολύ καλά το Κονγκό, αλλά μετά ισορρόπησε η Αγγλία. Φωνάζει για ένα πέναλτι, είναι γενικότερα ματσάρα, ότι όσοι μπορείτε να το δείτε από την ΕΡΤ

0: 2 σπορ. Μετά τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι 11 η ώρα, νωρίς και αυτό σχετικά, Βέλγιο Σενεγάλη. Ίσως το πιο αμφίρομο παιχνίδι από τα τρία. Καλά, λέω ότι η φαβορία Αγγλία αλλά χάνει ήδη, γι' αυτό το λέω. Βέλγιο Σενεγάλη πάμε 11 και 3 η ώρα το πρωί οι Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία από την ΕΡΤΕΝΑ. Και αυτό είναι ωραίο παιχνίδι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι το grand favori, αλλά και η Βοσνία. Έτσι είναι μια σκληροτράχηλη ομάδα που νομίζω όσοι ξενυχτήσουν θα δουν ωραίο ποδόσφαιρο.
1: Ασταμάτητο και το Μεξικό. Όλοι ψελίζουν. Τι ψελίζουν, το ICC.
0: Λέγεται.
1: Τι σημαίνει αυτό.
0: Που σημαίνει γιατί όχι. Ήταν μια τάκα ενός προπονήτης που μας, είναι ομάδα από το Μεξικό, για το πρωτάθλημα, γιατί να το κατακτήσουμε εμείς.
1: Εσύ δηλαδή, το γιατί όχι.
0: Ναι, ακριβώς, τα ισπανικά. Και πλέον όλοι, άμα δείτε, υπάρχουν δεκάδες βίντεο, TikTok, Instagram, στο Twitter, με αυτό το λόγο, με το Μεξικό να παίζει μπάλα και στους δρόμους όλοι λένε γιατί όχι και γιατί όχι βέβαια. 4 αγώνες, 4 νίκες, χωρίς να δεχτεί γκολ και αν και θα αντιμετωπίσει τον νικητή του σημερινού παιχνιδιού. Και αν είναι το Κογκό, που μπορεί να είναι, τότε νομίζω το Μεξικό πάει τρένο για να περάσει και στην επόμενη φάση.
1: Υπάρχει εξήγηση γιατί κάποια από τα φαβορία, από τα μεγάλα ονόματα μένουν εκτός και κάποιες που, ομάδες που εν πάση περιπτώσει δεν τις λες ότι είναι μέσα στα μεγάλα φαβορί συνεχίζουν.
0: Η δική μου εξήγηση χώρεσα με προπονητής ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές παίζουν σε πολύ μεγάλες ομάδες της Ευρώπης, σε μεγάλα πρωταθλήματα, με συνεχόμενα παιχνίδια. Κάποιοι παίζουν από τον προηγούμενο Ιούλιο. Τώρα έχουμε Ιούλιο, δεν είναι μηχανές, παίζουν συνεχώς Champions League, πρωτάθλημα σε υψηλό επίπεδο. Και υπάρχει κάποια στιγμή και η κόπωση και η κούραση. Ενώ οι άλλοι, ναι, μεν σε υψηλό, αλλά λιγότερα παιχνίδια, οπότε είναι μικρότερη η κόπωση.
1: Και έχουν και τη δίψα για διάκριση.
0: Σίγουρα. Αλλά νομίζω και η κόπωση παίζει σημαντικό ρόλο για αρκετούς ποδοσφαιριστές που παίζουν σε μεγάλα πρωταθλήματα, μεγάλες ομάδες που πρωταγωνιστούν. Πρωτάθλημα και Ευρώπη.
1: Λοιπόν, αξίζει σήμερα το ξενύχτη, όπως μας είπες χαρακτηριστικά. Δημήτρη Καϊμάνα, σε ευχαριστήσουμε θερμά για την ενημέρωση. Ο καιρός. Και να κλείσουμε με το δελτίο του καιρού, πάμε να συναντήσουμε την Όλγα Παπαυγούλη.
2: Την Πέμπτη από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα υπηρετικά, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και μόνο στα νοτιοανατολικά έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία από 34 έως 37 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά έως 38. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μπόρες και καταιγίδες από το μεσημέρι, κυρίως στα ανατολικά και στη Χαλκιδική. Η άνεμη έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 32 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Γιάννης Γιαλίνης. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό απόγευμα σε όλους.
3: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσουγκαλός. Την τελευταία της πνοή άφησε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, που ήταν διασωληνωμένη σε μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκράτιου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης μετά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στην πολυκατοικία τους. Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων, Τονίσε δήλωσή του ο Πρωθυπουργός, επισημένοντας ότι είναι καιρός να υψώσουμε ανάχωμα ωριμότητας αλλά και αποφασιστικότητας με την κυβέρνηση στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης, γιατί η σταθερότητα και η ομαλότητα είναι προϋποθέσεις ευημερίας και η ασφάλεια με τη δικαιοσύνη πυλώνες της δημοκρατίας. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Την έρευνα για τις τρεις επιθέσεις σε Τούμπα και Πηλαία ανέλαβε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Ανακοινώς καταδίκης από όλα τα κόμματα. Μένεται η φωτιά στη Φθιώτιδα, ενώ νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους της κοινότητας Κατάλημα να κατευθυνθούν προς Ελάτια. Είχε ζητηθεί η εκένωση και των κατοίκων της κοινότητας Φάκας, επίσης προς την Ελάτια. Η φωτιά εξελίσσεται σε δύσβατη περιοχή, ενώ στο σημείο πνέουν οι ισχυροί άνεμοι. Επί τόπου 110 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 25 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το 1 για το συντονισμό. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Επίσης έχει διακοπεί κυκλοφορία στο δρόμο Αταλάντης προς Καλαπόδη. Τραγική τροπή πήρε πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε στη Λυτή ανήκει στο 12χρονο παιδί που αγνοείται και φέρεται να είναι ο γιος του άνδρα που έχασε τη ζωή του και της εγκαυματίας, η οποία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνται σε διαρρήξη οικειών και απάτες με το πρόσχημα της ιδιότητας υπαλλήλων του ΔΔΕ ή της εφορίας εξαρθρώθηκε έπειτα από επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 8 μέλη, μεταξύ των οποίων και το φερόμενο ως αρχηγικό, ενώ η μέχρι στιγμής έρευνα έχει οδηγεί στην εξιχνίαση 44 διαρρήξεων και 14 περιπτώσεων απάτης, με το παράνομο οικονομικό όφελος να εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 440.000 ευρώ. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη επιβλήθηκαν σε 57 καταδικαστέντες για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΚΠΕ. Σε 28 από αυτούς επιβλήθηκαν και χρηματικές ποινές που κυμαίνονται από 500 έως 8.000 ευρώ. Στις ποινές δόθηκε τριετής αναστολή, ενώ οι δικαστές του Τριμελούς Πλημελιωδικείου Αθηνών απέρριψαν ομόφωνα τα αιτήματα για τη χορήγηση ελαφρυντικών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέγραψαν συμφωνία για την οικοδόμηση της μόνιμης πρεσβείας τους στην Ιερουσαλήμ, κίνηση που το Ισραήλ χαιρέτησε ως απόδειξη της ακλόνητης συμμαχίας μεταξύ των δύο χωρών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες όχι μόνο αναγνωρίζουν την Ιερουσαλήμ ως την αιώνια προγονική και για πάντα πρωτεύουσα του εβραϊκού λαού, αλλά λένε επίσης θα κάνουμε κάτι για αυτό το ζήτημα, δήλωσε ο Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ Μάικ Χάκαμπι σε τελετή στο Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της 24ωρης απεργίας που έχουν προκηρύξει 3 ναυτεργατικά σωματεία για την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο λιμάνι της Ραφίνας κατέθεσε ο Σύνδεσμος Εφοπλιστών Ταχυπλώων και Κρουαζιέρας. Η ΠΕΝΕΝ διαμηνύει ότι η απεργιακή κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί κανονικά, ανεξαρτήτως της έκβασης της δικαστικής διαδικασίας.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά ήθριος καιρός αύριο, βορειοδυτική άνεμη έως 6 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
3: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Η Λυσιστράτητος Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
6: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός ντράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr.
7: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Greece not ready. Έτσι λέμε με τους φίλους εδώ και στο εξωτερικό όποτε συμβαίνει κάτι άσχημο στον τόπο μας ή κάτι εφαρμόζεται λάθος. Όπως τώρα με τις επιθέσεις διαφόρων σκόρπιων που αρέσκονται στον όρο αντικαθεστωτική. Επιτέθηκαν και χτύπησαν και τραυμάτισαν αστυνομικούς στη Θεσσαλονίκη και βεβαίως είναι γνωστό πλέον ότι απεβίωσε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα μετά από την εμπριστική επίθεση κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη.

Αυτοί οι οποίοι ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν, είπε ο Πρωθυπουργός. Θυμάμαι τα φοβερά επεισόδια στην Αγγλία στα τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές του 90. Η Μάργαρετ Θάτσερ, που ήταν περισσότερο αντράκι από εκείνους που το προσποιούνταν, έφερε αστυνομικές δυνάμεις και από άλλες χώρες. Θυμάμαι επίσης τα πρώιμα χρόνια μου στην Ελλάδα που πηγαίναμε γήπεδο με τον μπαμπά και πάντα φωνάζαμε όλοι για τους δικούς μας διαιτητές. Πράγματι έκαναν κρά εκείνοι που τα έπιαναν. Έτσι λοιπόν η ΕΠΟ, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, πήρε την πιο σωστή τότε απόφαση. Έφερε ξένους διαιτητές και το ποδόσφαιρό μας ηρέμησε. Έτσι κάπως προβοκατόρικα αναρωτιέμαι, μήπως και εμείς, αντί για διαιτητές, να δανειστούμε και αστυνομικές δυνάμεις από άλλες ευρωπαϊκές χώρες για εκείνους που προκαλούν σοβαρά επεισόδια, τραυματίζουν κόσμο, σπάνε ό,τι βρουν και σκοτώνουν κιόλας. Ή να εφαρμόζονται αυστηρά οι νόμοι. Το «έλα μωρέ, παιδιά είναι», δεν παίζει πια.

0: Δεν είναι ακόμα έτοιμη η Ελλάδα μας. Και ας έχει όλα τα ISO του κόσμου. Είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει βελτιώσει τα δημοσιονομικά της, η οικονομία αναπτύσσεται με ανθεκτικό ρυθμό, με το ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 2% σε ετήσια βάση. Οι βασικοί δείκτες δείχνουν μείωση του ποσοστού ανεργίας στο 9,5%, ετήσιο πληθωρισμό στο 5,2% και υψηλό αλλά σταθεροποιητικό λόγο δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ περίπου στο 146%. Φτάνουν αυτά? Όχι βέβαια. Θα σας πω που το πάω. Το Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετωπίζει μια εξαιρετικά ασταθή περίοδο έντονων πολιτικών αναταραχών, παράλληλα με μια σοβαρά επιβραδυνόμενη και εύθραυστη οικονομία, αν και η χώρα τεχνικά αποφεύγει μια πλήρη ύφεση. Οι επίμονες πιέσεις λοιπόν για το κόστος ζωής, οι διαρθρωτικές οικονομικές αδυναμίες και πολλά ιδεχθή εγκλήματα έχουν ένα κύμα βιαίων ταραχών κατά της μετανάστευσης και σημαντικής κοινωνικής διαίρεσης σε όλη τη χώρα. Τον Ιούνιο του 2026 ξέσπασαν βίαιες ταραχές κατά της μετανάστευσης στο Belfast, πριν εξαπλωθούν σε μέρη της Ηπειρωτικής Βρετανίας. Συμπεριλαμβανομένων του Southampton, της Γλασκόβης και του Εδιμβούργου. Η βία κλιμακώθηκε μετά από ένα τοπικό μαχαίρωμα και τροφοδοτήθηκε σε μεγάλο βαθμό από διαδικτυακή παραπληροφόρηση που στόχευε τις κοινότητες μειονοτήτων και μεταναστών. Τη σχέση τώρα έχουν αυτά με Ρουβίκονες και άλλους Σκόρπιους, όπως τώρα στη Θεσσαλονίκη? Δεν έχουν. Διότι οι δικοί μας δεν απαιτούν κάτι που νιώθουν ότι δικαιούνται. Είναι απλά εθισμένοι στην βία, σαν ναρκωτικό ας πούμε. Εδώ είμαστε λοιπόν, ακούτε Earth News Radio, όπως μετονομάστηκε το ιστορικό πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, και βλέπετε τον καθρέφτη του. Μπορείτε να ακούτε και όλες τις ραδιοφωνικές εκπομπές μας και στο earthecho.gr. Λοιπόν, persona non grata, το οποίο θα σχολιάσουμε και σε λίγο με τον καλεσμένο μου, είναι ο συνήθις ύποπτος, ο Ντόναλντ Τραμπ. Τι έκανε τώρα? Κατηγορήθηκε για άλλη μια φορά για θρασίτατη διαφθορά σε κρυπτονομίσματα, αφού οι οικονομικές συναλλαγές του αποκάλυψαν ότι οι επιχειρήσεις κρυπτονομισμάτων της οικογένειάς του απέφεραν περισσότερο από $1 δισεκατομμύριο τον πρώτο χρόνο της επιστροφής του στον Λευκό Οίκο. Μια αποκάλυψη 927 σελίδων, παρακαλώ, που δημοσιεύθηκε την Τρίτη από το Γραφείο Κυβερνητικής Δεοντολογίας, όπως λέγεται, των Ηνωμένων Πολιτειών, έδειξε ότι ο πρόεδρος Τραμπ είχε κερδίσει συνολικά περισσότερα από $2,2 δισεκατομμύρια πέρσι από ακίνητα, από θέρετρα γκολφ, επώνυμα εμπορεύματα, συμφωνίες αδειοδότησης και δικαστικούς συμβιβασμούς. Αλλά ξεχώρισε μια σειρά από εξαιρετικά έσοδα από κρυπτονομίσματα. Συγκεκριμένα η World Liberty Financial, που είναι μια κοινοπραξία μεταξύ της οικογένειας Τραμπ και του απεσταλμένου του στη Μέση Ανατολή, του Steve Witkoff, απέφερε περισσότερα από $500 εκατομμύρια από πωλήσεις διακυβερνητικών tokens, όπως λέγονται, ενώ μια άλλη εταιρεία, η CIC, απέφερε περισσότερα από $600 εκατομμύρια από meme coins και το εμπορικό σήμα του Τραμπ. Όπως και να έχει, η Elizabeth Warren, η κορυφαία δημοκρατική στην Τραπεζική Επιτροπή της Γερουσίας, δήλωσε ότι τα στοιχεία δείχνουν γιατί το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών πρέπει να δράσει. Η νομοθεσία, είπε, για τα κρυπτονομίσματα που κατατίθεται στη Γερουσία πρέπει να εμποδίζει τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, ανώτερους αξιωματούχους της διοίκησης, μέλη του Κογκρέσου, οπωσδήποτε και τις οικογένειές τους να επωφελούνται από την βιομηχανία των κρυπτονομισμάτων. Εδώ είμαστε λοιπόν, Βασίλης Νικολόπουλος είναι στην φροντίδα του ήχου και σήμερα, στην παραγωγή της εκπομπής Μαρίας Φιρόαερα και Βούλα Κουλισοπούλου, στα λίγα υπόλοιπα ο ομιλών. Και θα καλησπερίσω τώρα τον πρώτο καλεσμένο μου, έχει καιρό να ειδωθούμε και να τον ακούσω, είναι ο Παναγιώτης Λάμψιας, δημοσιογράφος, αρθρογραφεί στην Καθημερινή και στο Λίβερπουλ και είναι πολιτικός σχολιαστής στο βραδινό βασικό δελτίο ειδήσεων του Sky. Είναι μαζί μας απόψε για να κάνουμε φίλο και φτερό εκείνα που κρίνει ενδιαφέροντα από την ειδησιογραφία σήμερα. Παναγιώτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Χρήστο μου, πράγμα καιρό έχω, σε θύμισα. Λοιπόν, ξέρεις ότι σου έχω μεγάλη αδυναμία.
0: Μπορεί να βρεθούμε σε καμία θάλασσα.
1: Στη Σύρο, την αγαπημένη μας. Ελπίζω να μπορέσω να φέρω λίγο δύσκολα πράγματα, αλλά τόσο.
0: Μάλιστα.
1: Ελπίζω να τα καταφέρουμε.
0: Λοιπόν, Παναγιώτη μου, να ξεκινήσουμε πρώτα από αυτά τα γεγονότα στη Θεσσαλονίκη.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσω αυτό, αλλά πρώτα, επειδή άκουσα την εισαγωγή σου, θέλω να πω μόνο τούτο. Ότι σε μια κανονική Αμερική ο πρόεδρος της, αν έκανε τέτοια πράγματα, θα ήταν ήδη στη φυλακή. Ξέρω τι γίνει στο μέλλον, αλλά πραγματικά είναι ανήκουσα πράγματα, είναι πέρα από κάθε λογική. Δεν ξέρω που θα πάει αυτό το πράγμα, είναι συγκλονιστικά εφιαλτικό αυτό που συμβαίνει.
0: Παραπάνω από 2 δισεκατομμύρια δολάρια πέρσι.
1: Τα έχω διαβάσει, ναι, τα ξέρω, τα είδα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε όμως στο θέμα της ημέρας στα καθημάς, που είναι η τραγική εξέλιξη αυτής της τρομοκρατικής πράξης που στην Ελλάδα νομίζαμε ότι την έχουμε ξεπεράσει πια, αυτή την πρόθεση, την τρομοκρατία δηλαδή που σκοτώνει ανθρώπους, τρομοκρατία που δεν σέβεται τίποτα. Έχουμε και θα έχουμε χρέος στην κοινωνία να πάμε πάνω πέρα από τις ευθύνες του κράτους. Γιατί τι άλλο είναι το κράτος, εμείς οι καθρέφτες μας είναι όπως είναι και η εκπομπή σου. Αλλά πραγματικά είμαι συγκλονισμένος, γιατί μια άτυχη γυναίκα έχασε τη ζωή της για κάποιους ανεγκέφαλους βογματικούς που πρέπει να συλληφθούν πάρα αυτά και να δώσουν λόγο εκεί που πρέπει.
0: Έχουν συλληφθεί κάποιοι? Γιατί διαβάζοντας δεν βλέπω αυτό.
1: Εξ όσο γνωρίζω, όχι. Ελπίζω να συμβεί.
0: Αυτό γιατί? Πραγματικά.
1: Είναι συγκλονιστικό πραγματικά αυτό που συμβαίνει. Δέχτηκαν μια τέτοια τρομακτική επίθεση στα σπίτια τριών ανθρώπων. Πραγματικά δεν υπάρχει απάντηση λογική. Υπάρχει μόνο στο άρρωστο μυαλό αυτών των τύπων που έκαναν αυτή την επίθεση. Και δεν είναι η πρώτη φορά που έχει συμβεί. Το αντιμετωπίσαμε κάπως χαλαρά ως κοινωνία. Εντάξει, μωρά, καζάκια. Ξέρετε καζάκια. Τα καζάκια σκοτώνουν, όπως απεδείχθη. Λοιπόν, και σκοτώνουν ψυχήτα και σώματι.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε χρέος κοινωνία. Προφανώς τα πολιτικά κόμματα έχουν χρέος να πάρουν θέση και να καταδικάσουν τον πιο απερίφθητο τρόπο αυτό το επεισόδιο, αυτό το θλιβερό γεγονός που είχε αυτή την τραγική κατάληξη. Αλλά και ό,τι υποθάλτει ανάλογα φαινόμενα. Αυτό είναι το κυρίαρχο. Πέρα από τις αρχές που οφείλουν να κάνουν τη δουλειά τους, αλλά και ως κοινωνικό σύνολο οφείλουμε να πάρουμε εκείνες τις αποστάσεις που χρειάζεται ώστε να εξοβεληστεί αυτό το φαινόμενο. Πέρασε πολλά η χώρα, ταλαιπωρήθηκε δεκαετίες. Υπάρχουν θύματα δεκάδες. Λοιπόν, κάποιοι είναι στη φυλακή.
0: Μην ξεχνάμε και την Μαρφίν. Το θυμάσαι αυτό?
1: Θυμάμαι και είμαι συγκλονισμένος, γιατί ήμουν εκεί.
0: Ναι, και εγώ ήμουν εκεί, Παναγιώτη μου. Φωνάζανε, πέστε κάτω.
1: Λοιπόν, και δυστυχώς όταν θυμάμαι και δεν το ξεχάσω ποτέ, όταν έγινε η επίθεση στο Γιάννη Παλοκρασά, σκοτώθηκε ο Ξαρλιάν. Ήμουν σε απόσταση 70-80 μέτρων πιο κάτω στην καρδιά του, που ήταν στη γωνία με η Αλφα Μπανκ.
0: Άρα εσύ Παναγιώτη. Εγώ σταμάτησα στο περίπτερο, στην γωνία εκεί στο περίπτερο. Ήταν μέρες τότε που κάπνιζα για να πάρω ένα πακέτο τσιγάρα. Και πάω να βγω, να περάσω απέναντι και βλέπω το αυτοκίνητο, είδα τον Παλαιοκρασά και έκανε τη στροφή αριστερά στην Βουλής. Και εκεί ακούστηκε το μπαμ που έπεσε.
1: Το μπαμ, και εγώ πήγα από κάτω, όπως γύρισα, είδα το παιδί κάτω.
0: Ναι.
1: Και αυτή η εικόνα δεν μου φύγει ποτέ από το μυαλό.
0: Ποτέ. Εν τω μεταξύ, εγώ τα έγραψα αυτά την ίδια ημέρα στην εφημερίδα και δεν με πήρε ποτέ κανείς να με ρωτήσει. Ξέρεις, οι Άγγλοι μόνο αυτοί με φώναξαν στην πρεσβεία, διότι είχαν και το τρομοκρατικό κατά του Σάντερς. Και με ρώτησαν τι είδες.
1: Έτσι ξεκίνησε το ξύλωμα του Πουλόβερ από το Σάντερς.
0: Ναι. Τέλος πάντων, ελπίζω να μην έχουμε άλλα τέτοια.
1: Και εγώ ελπίζω αυτά που έχουμε όμως.
0: Ναι. Δεν έχω λόγια.
1: Τα είπα όλα, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Ας αναλάβει ο καθένας το μερίδιο της ευθύνης που αναλογεί, να κάνει τη δουλειά του σωστά και συνολικά ως κοινωνία να πάρουμε θέση αποτροπιασμού και καταδίκης αυτών των φαινομένων.
0: Μάλιστα. Έχεις 2-3 πράγματα να μου πεις για το πολιτικό τοπίο? Έχουν αλλάξει πολλά. Δηλαδή έχουμε την κυρία Καριστιανού, βλέπουμε ότι επέστρεψε το απολωλός πρόβατο.
1: Ναι. Πολύ λάδι και από τη Γανίδα τίποτα. Λοιπόν, ανακατεύεται πολύ το πράγμα, αλλά τα θεμελιώδη δεν έχουν αλλάξει στο πολιτικό σκηνικό. Τι εννοώ? Ναι. Ήταν και παραμένει πρώτη. Με τεράστια διαφορά από το δεύτερο. Ο κυρίαρχος Μητσοτάκης είναι ο κυρίαρχος ακόμη. Ενώ το λογικό θα ήταν περίπου 7 χρόνια μετά, 7 σχεδόν. Κάτι να έχει αλλάξει. Κάτι να έχει ανατραπεί. Δεν έχει ανατραπεί αυτό. Έτσι, τώρα περιμένει μέσα στο αυτοκίνητο. Να έχει και τροχέα μπροστά. Να μην κάνει αντίλαλο. Σου μιλάει από το τηλέφωνο. Το αυτή. Έχει ένα τροχαίο. Είμαι στην Κεφαλιακή, στο ύψος της Βούλας.
0: Ναι, και έγινε τροχαίο.
1: Έχει ένα τροχαίο και βλέπω κάτω. Είναι μία μοτοσυκλέτα. Είναι άνθρωπος.
0: Και είναι άνθρωπος πεσμένος.
1: Ναι.
0: Παναγία μου. Τώρα τι είναι αυτό, αυτό από τις Μάρτις είσαι εσύ τώρα.
1: Είναι τώρα, ναι, έχει χτυπήσει ένα αυτοκίνητο από πίσω μια μοτοσυκλέτα. Ο αναβάτης της μοτοσυκλέτας στο έδαφος έχει ξεστήσει το άνθρωπος. Όπως καταλαβαίνω πρέπει να φορούσε κράνος, γιατί τον βλέπω στα γόνατα είναι. Μάλλον έχει χτυπήσει, αλλά όχι πολύ σοβαρά, ελπίζω. Έτσι φαίνεται.
0: Πάντως είναι πόλεμος εκεί έξω. Κυκλοφορούν τώρα τόσα πολλά αυτοκίνητα. Δεν έχω ξαναδεί
1: τώρα,
0: την
1: είναι,
0: Αθήνα
1: είναι έτσι. Είναι το Στουμπό που λέγαμε παλιά. Τώρα πώς λέγεται, κάπως αλλιώς το λένε. Τη Βούλα σε ύψος Στουμπό. Μετά την ευθεία, δηλαδή στην ευθεία μετά το Σκουπίο. Ξέχασα τι θέλω να πω, τι έλεγα, συγγνώμη.
0: Ναι, όχι, έλεγες για τον άνθρωπο εκεί. Έχετε σταματήσει εσείς όλοι εκεί?
1: Εγώ ήμουν στην άκρη και για να μην δημιουργώ πρόβλημα προσπέρασα. Ήμουν στην άλλη άκρη.
0: Συγκρούστηκε με αυτοκίνητο ή...
1: Ένα αυτοκίνητο κόκκινο, τώρα δεν πρόσεξα τη μαργαρίτα, τύπησε πίσω μια μοτοσυκλέτα. Έχει καρφωθεί η μοτοσυκλέτα, το πίσω μέρος της μοτοσυκλέτας έχει καρφωθεί μπροστά στο καπό του αυτοκίνητου. Ήταν στο έδαφος, αλλά τον είδα πως προσπαθούσαν να το σηκώσουν. Κάτι ήταν ήγε της αισθήσης του πλήρως. Απλώς ήταν λίγο στα γόνατα.
0: Μάλιστα, μακάρι.
1: Λίγο πριν το Δημαρχείο Βούλας, ας πούμε, που λέμε.
0: Μάλιστα. Μακάρι το παιδί
1: να είναι
0: τα αποτελέσματα
1: να είναι καλά.
0: Ναι. Μάλιστα, Παναγιώτη μου.
1: Κάτι άλλο λέγαμε, το ξέχασα τι λέγαμε. Τα πολιτικά. Του είπα λοιπόν, δεν έχουν αλλάξει τα θεμελιώδη.
0: Ναι.
1: Προφανώς η επανενεργοποίηση του Αλέξη Τσίπρα άλλαξε λίγο τα δεδομένα σε ό,τι αφορά την αντιπολίτευση. Στην αντιπολίτευση, μάλλον. Δημοσκοπικά τουλάχιστον η εικόνα είναι σε βάρος του ΠΑΣΟΚ. Αλλά συμβαίνει πάντα. Για μένα, με περισσότερη αξία θα έχουν δημοσκοπήσει του φθινοπόρου, του Σεπτεμβρίου, ας το πούμε έτσι. Γιατί τώρα, επειδή ήταν καινούργιο σκηνάκι μου, αυτό, διαλύει το ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ υφίσταται τη σωρά γιατί δεν φρόντισε όταν μπορούσε και έπρεπε να κάνει σωστές κινήσεις για να έχει πάρει προβάδισμα.
0: Τις 2-3 φορές που άκουσα ομιλία του, η μία που έγινε στην Πνίκα, η άλλη νομίζω στο Περιστέρι επίσης μίλησε, δεν μπόρεσα να σημειώσω κάτι καινούριο.
1: Ποια του κύριου Τσίπρα εννοείς?
0: Ναι, να πει κάτι, έχει ξαναπεί.
1: Ο κύριος Τσίπρας λέει το α και το αντίθετό του και μετά όλα μαζί και ξανά πάλι από την αρχή. Δεν είχαν πρόβλημα, είναι ευέλικτος. Εδώ βγήκε και είπε ότι έπρεπε να κλείσει τράπεζες. Δηλαδή το πιο μελανό του σημείο. Ήρθε να το επαναλαμβάνει μάλιστα. Δεν ξέρω τι σόι μπράτινγκ είναι αυτό που το συμβούλευσα να κάνει. Πάντως αυτό δεν το βρήκα και πολύ σοφό.
0: Παρακολουθήσουμε
1: ότι. Έχω εμβολία ότι είναι ένας ταλαντούχος λαϊκιστής. Στα όρια της ιδεότητας ενίοτε και της ασέβειας απέναντι στον πολίτη και στη χώρα. Έπαιξε τη χώρα στα δάρια για να δικαιολογήσει μια πολιτική στροφή, ένα ιδεολόγημα που είχε αναπτύξει. Μπορεί να ακούγουμε σκληρός, δυστυχώς αυτό πιστεύω. Και είναι, νομίζω, μια κοινή πεποίθηση ανθρώπων που δεν φανατίζονται έτσι ή αλλιώς.
0: Μάλιστα. Βλέπω και στις οθόνες της τηλεόρασης ότι έφυγε και ο Βασίλης Λεβέντης. Είχε καιρό να ακούσουμε κάτι αυτόν.
1: Μετά την περιπέτεια που είχε νομίζω με τον κορονοϊό δεν σύνθε ποτέ κανονικά. Αυτό έχω ακούσει από κάποιους που είχαν τακτικές επαφές μαζί του.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Παναγιώτη. Ελπίζω να συναντηθούμε σε κάποια θάλασσα.
1: Το ειδεβασίλεμα.
0: Ναι, να είσαι καλά και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Παναγιώτης Λάμψιας, δημοσιογράφος, αρθρογραφής στην Καθημερινή και στο Liberal, πολιτικός σχολιαστής στο βασικό δελτίο ειδήσεων του Sky. Εδώ είμαστε λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 8:30, θα ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε. Μην φύγετε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υπέκυψε στα τραύματά της η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, μιας εκ των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που έγιναν τα ξημερώματα στόχοι εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια τους. Η γυναίκα που έφερε εκτεταμένα εγκάβματα στο 80% του σώματός της δεν τα κατάφερε με την εξέλιξη να προκαλεί την έντονη αντίδραση του Πρωθυπουργού και των κομμάτων. Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Η νομιμότητα της πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν τώρα να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί που ανήκει, στο περιθώριο, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, δήλωσε ο Νίκος Αυρουλάκης. Δείπνο προς τιμήν της Kimberly Guilfoyle παραθέτει ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου για τη συμπλήρωση 250 ετών από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Ποινές φυλάκισης ενός έως τρία έτη με αναστολή επέβαλε το τριμελές πλημμυλιοδικείο στους 57 παραγωγούς από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Καθοριστικός ο ρόλος της Τουρκίας στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης του ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Γενικά έθριος καιρός αύριο, θερμοκρασία έως 35 βαθμούς στην Αττική και έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε 9.30 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, 20 χρόνια, Πειραιός 260. Medea's Children, ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο, τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Από την η κλασική μας μινιατούρα, μάλλον με την κλασική μας μινιατούρα, αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων, αυτή ήταν του Camille Saint-Saëns από το έργο του Marcel, η τρίτη πράξη, η είσοδος των μαθητών. Και με αυτό καλησπερίζω τον επόμενο καλεσμένο μου, που είναι ο Γιάννης Κουτσομίτης, αρθρογράφος, αναλυτής για ευρωπαϊκά θέματα, αλλά και σκηνοθέτης και παραγωγός. Σπούδασε γερμανικό και ευρωπαϊκό πολιτισμό στην Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και παρακολούθησε και μεταπτυχιακά μαθήματα παραγωγής κινηματογράφου στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνια. Από την πρώτη μέρα ο Γιάννης επιλέγει και σχολιάζει για μας τα θέματα της ειδησιογραφίας που βρίσκει ενδιαφέροντα και αξίζει να τα συζητήσουμε. Γιάννη, καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε καταρχάς από τα εξωτερικά μέτωπα, τα του πολέμου. Διαβάζω τώρα στην Deutsche Welle για τον Νετανιάχου ότι ετοιμάζεται για την επόμενη μέρα, προσπαθεί να βρει συμμάχους μέσα από το Ισραήλ για να ισχυροποιηθεί ακόμα περισσότερο στο Ισραήλ. Πολλοί πιστεύανε ότι με τη λήξη του πολέμου ο Νετανιάχου μπορεί να φύγει, να εξαφανιστεί.
1: Ναι, είναι πλέον, έχει μπει το Ισραήλ σε μια προεκλογική περίοδο. Mm-hmm. Οι εκλογές προβλέπονται το αργότερο μέχρι τον Οκτώβριο και σε αυτή τη διαδικασία, και κοιτάζοντας βέβαια και τις δημοσκοπήσεις, ο Νετανιάχου προσπαθεί να επιβιώσει στην κυβέρνηση, ο κυβερνητικός του συνασπισμός να παραμείνει στην διακυβέρνηση της χώρας. Αυτό όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ήδη κάποια από τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού θέλουν να αυτονομηθούν και υπάρχει και πολύ μεγάλη πτώση της δημοτικότητας και του ιδίου και του κόμματός του, και έτσι κάνει μια προσπάθεια μήπως προσελκύσει καινούριους κυβερνητικούς εταίρους την επόμενη μέρα. Βέβαια δεν είναι πολυπιστική όλη αυτή η προσπάθεια που κάνει, και ουσιαστικά οι στόχοι του είναι δύο. Το ένα είναι να πείσει ότι όλη αυτή η διαδικασία του πολέμου που ξεκίνησε από τα τέλη Φεβρουαρίου είχε αποτελέσματα υπέρ του Ισραήλ, που δεν είναι καθόλου βέβαιο τι είδους αποτελέσματα είχε. Το δεύτερο είναι να καθυστερήσει και άλλο, ή να μπορέσει να απαλλαγεί από τις ποινικές διώξεις από τη δίκη την οποία διεξάγεται με πολλή καθυστέρηση βέβαια για τις κατηγορίες της δωροληψίας. Και το τρίτο που θέλει να αποφύγει είναι να γίνει μια κοινοβουλευτική έρευνα γύρω από τα αίτια που οδήγησαν στο μακελιό της 7ης Οκτωβρίου 2023.
0: Μάλιστα. Διάβασα πολύ προσεκτικά το άρθρο σου στην ΑΗ Εφημερίδα, όπου λες και από την πρώτη κιόλας πρόταση ότι συνεχείς και κλιμακούμενες έχουν υπάρξει τα τελευταία 2,5 χρόνια οι ρητορικές επιθέσεις του Ερντογάν κατά του Ισραήλ και του Νετανιάχου προσωπικά. Με αφορμή ή με πρόφαση τις επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού στη Γάζα και το Νότιο Λίβανο, ο Τούρκος ηγέτης έχει κατηγορήσει το Ισραήλ και τον Πρωθυπουργό του για γενοκτονία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Τώρα λοιπόν που φαίνεται πως τελειώνει ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή, πώς βλέπεις να γίνεται αυτή η σύμπραξη του Ερντογάν μαζί με τον Νετανιάχου?
1: Κοιτάξτε, η Τουρκία και ο Ερντογάν τα τελευταία 2 χρόνια έχει βρεθεί σε μια πολύ δύσκολη θέση, διότι υπήρξε μια παγκόσμια διεθνής κατακραυγή κατά των εγκλημάτων της Χαμάς με αφορμή την 7η Οκτωβρίου, αλλά και γενικότερα τον τρόπο που διακυβερνά μέσα στη Γάζα, που είναι πραγματικά μια τρομοκρατική οργάνωση, και την φιλοξενία και τη βοήθεια που παρέχει, και την πολιτική αλλά και την υλική βοήθεια που παρέχει η κυβέρνηση της Τουρκίας στη Χαμάς. Το δεύτερο πλήγμα που υπέστη η κυβέρνηση της Τουρκίας είναι ότι ο πόλεμος κατά του Ιράν έφερε επίσης την Τουρκία σε μια δύσκολη θέση, διότι πάρα πολλές από αυτές τις ισορροπίες που υπήρχαν στη Μέση Ανατολή διαταράχθηκαν και η Τουρκία επιδιώκει αυτή τη στιγμή να επανατοποθετηθεί ως μια ηγέτιδα δύναμη μέσα στον Ισλαμικό χώρο. Αυτό όμως έρχεται σε αντίθεση με πάρα πολλά, με ένα status quo το οποίο έχει διαμορφωθεί πλέον τους τελευταίους μήνες τουλάχιστον, έρχεται σε αντίθεση με τα γεωπολιτικά συμφέροντα της Δύσης και έρχεται και σε αντίθεση πλέον φαίνεται και με τα στρατηγικά συμφέροντα του Ισραήλ, διότι το Ισραήλ έχει ως απειλή την Χεσμπολάχ, άμεση απειλή, τα χωριά που βρίσκονται στη βόρεια περιοχή του Ισραήλ έχουν κενωθεί, είναι περίπου 80 με 100 χιλιάδες εσωτερικοί πρόσφυγες Ισραηλινοί που δεν μπορούν να γυρίσουν στα σπίτια τους λόγω των πυραυλικών επιθέσεων από τη Χεσμπολάχ, και προσπαθεί αυτή τη στιγμή η Τουρκία να εμφανιστεί ότι είναι ο προστάτης των αναξιοπαθούντων μουσουλμάνων οι οποίοι πλήττονται από αυτή τη διένεξη μέσα στο Λίβανο.
0: Μιλάμε με τον κύριο Γιάννη Κουτσομίτη, αρθρογράφο αναλυτή για ευρωπαϊκά και διεθνή θέματα. Γιάννη μου, η σχέση Άγκυρας και Ουάσιγκτον έχει στίγμα? Αν ναι, ποιο είναι αυτό? Αν όχι, γιατί?
1: Ναι. Υπάρχει πλέον, είναι φανερό ότι υπάρχει μια πολύ στενά δομημένη προσωπική σχέση ανάμεσα στον Ερντογάν και τον πρόεδρο Τραμπ. Ήδη από την πρώτη θητεία του Προέδρου Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες, και το βλέπουμε και με συνεχείς δηλώσεις του ίδιου του Αμερικανού Προέδρου, αλλά και σε κάποιες αποφάσεις που πλέον φαίνεται ότι είναι και ενάντια στην πάγια πολιτική, εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτείων, οι οποίες τείνουν αυτές οι αποφάσεις να είναι ας πούμε χαριστικές απέναντι στον Ερντογάν. Τελευταία περίπτωση είναι η προσπάθεια της αμερικανικής κυβέρνησης να απελευθερώσει την πώληση των κινητήρων F-110 της General Electric, τα οποία θα χρησιμοποιήσει η Τουρκία για να εξοπλίσει τα μαχητικά αεροσκάφη που κατασκευάζει το ΚΑΝ. Και το δεύτερο είναι η προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου να απελευθερώσει και επαναφέρει μάλλον την Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35, παρότι η Τουρκία δεν έχει καταστρέψει, έχει επιστρέψει το αντιπυραυλικό σύστημα S-400. Φαίνεται ότι υπάρχει μια προσωπική, έντονη προσωπική σχέση, δεν μπορούμε να την εξηγήσουμε με πολιτικούς όρους, διότι από τη μία ο πρόεδρος Τραμπ είναι διαπρίσιος κατά του Ισλαμισμού, κατά της Χαμάς, κατά των τρομοκρατών, από την άλλη όμως ο κύριος Ερντογάν είναι υποστηρικτής και της Μουσουλμανικής Αδελφότητας και της Χαμάς και πάρα πολλών και άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων. Άρα σε πολιτικό επίπεδο δεν βγάζει νόημα αυτή η σύμπραξη. Από την άλλη πιθανόν να υπάρχουν άλλου είδους συμφέροντα τα οποία δεν μπορούμε να τα δούμε σε πρώτη ανάγνωση. Αλλά αυτή τη στιγμή και με το διορισμό του Τόμ Μπάρακ, του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα και στην Δαμασκό, ο οποίος είναι πολύ μεγάλος υποστηρικτής των τουρκικών συμφερόντων, ξεδιάντροπα θα έλεγα, φαίνεται ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια πολύ στενή σχέση τουλάχιστον σε επίπεδο ηγετών. Στο Κογκρέσο βέβαια είναι άλλη η κατάσταση, ναι, και οι τελευταίες επιθέσεις, οι ρητορικές πολύ έντονες επιθέσεις του Προέδρου Ερντογάν κατά του Ισραήλ έχουν δημιουργήσει σοβαρές αντιδράσεις ανάμεσα και σε διακομματικό επίπεδο κατά της Τουρκίας, οπότε θα δούμε το επόμενο διάστημα πώς θα διαμορφωθούν αυτές οι αντιδράσεις μέσα στο Κογκρέσο.
0: Γιάννη, γνωρίζουμε ότι εκτός από αυτά που παρακολουθείς και ειδικά και τα ταξίδια σου στην Ευρώπη, στις Βρυξέλλες, γνωρίζω ότι αρκετές φορές δίνεις νέα από την Ελλάδα για διάφορα ξένα μέσα ενημέρωσης. Τι είναι εκείνα που, αν μπορείς να μου πεις, τους ενδιαφέρει περισσότερο αυτόν τον καιρό?
1: Αυτόν τον καιρό θα έλεγα είναι δύο θέματα. Το ένα είναι, επειδή είναι και εποχικό, είναι τα ζητήματα του υπερτουρισμού, διότι έχουν αποκτήσει μια μεγάλη δημοσιότητα θα έλεγα στο εξωτερικό, ειδικά σε συγκεκριμένες τοποθεσίες, γιατί δεν έχουμε ευτυχώς σε όλη την Ελλάδα αυτό το φαινόμενο, είναι σε πολύ συγκεκριμένα σημεία όπως είναι η Σαντορίνη, η Μύκονος, η Πάρος, αλλά και επίσης ένα άλλο που είναι και σε θετική πλευρά, και μάλιστα υπήρχε και ένα άρθρο σήμερα το πρωί στους Reuters, είναι ότι ναι μεν υπάρχει μια πολύ μεγάλη βελτίωση της Ελλάδας σε δημοσιονομικό επίπεδο θαυμαστή θα έλεγε κανείς. Από την άλλη όμως όλη αυτή η βαριά κληρονομιά των κόκκινων δανείων επηρεάζει πάρα πολύ την οικονομική δραστηριότητα, όταν περίπου το 25% των Ελλήνων ενεργών πολιτών δεν μπορούν να προσφύγουν σε τραπεζικό δανεισμό, ακόμα και να βγάλουν μια πιστωτική κάρτα. Και είχε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο σήμερα το Reuters, οπότε και τα οικονομικά ενδιαφέρουν πολύ το διεθνές κοινό από την Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε και σήμερα. Εύχομαι να έχεις και καλές διακοπές. Θα φύγεις από Κρήτη ή θα μείνεις εκεί?
1: Θα έχω την επόμενη εβδομάδα καινούριο ταξίδι στο Ευρωκοινοβούλιο.
0: Ωραία, ναι.
1: Και θα δούμε αργότερα, θα δούμε, ίσως στο τέλος Ιουλίου.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ
0: να είσαι
1: ευχαριστώ.
0: Καλά. Ήταν ο Γιάννης Κουτσομίτης, αρθρογράφος, αναλυτής για ευρωπαϊκά και διεθνή θέματα. Μίλησε εδώ στο Earth News Radio και στον Καθρέφτη. Η ώρα τώρα είναι 9 παρατέταρτο.

0: Μου αρέσει πάρα πολύ το ότι ο τίτλος αυτού του τραγουδίου, Because the Night, επειδή η νύχτα, αφήνει πολλά πράγματα ανοιχτά. Και πολλές φορές με τα φιλαράκια μου, στα παλιότερα μας χρόνια, λέγαμε τι ακολουθεί μετά το Because the Night. Δεν θέλετε να ξέρετε. Πάμε τώρα στη σκέψη της ημέρας. Σήμερα με τον Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των πραγμάτων. Σήμερα ο Γιώργος θα μας μιλήσει για τους δημαγωγούς και τα ψαρόνια.
1: Χάζευα χθες διάφορα βίντεο με σμήνη ψαρανιών και απολάμβανα τους εντυπωσιακούς σχηματισμούς τους που ονομάζονται χορογραφίες ή στραβιλισμοί. Αξίζει να βρείτε ένα βίντεο με ψαρόνια και να απολαύσετε το θέαμα. Αναρωτήθηκα αν η κοινωνία μοιάζει με ένας μήνας ψαρανιών. Μια πρόχειρη έρευνα στην AI μου επιβεβαίωσε ότι ο παραλληλισμός δεν είναι αυθαίρετος. Μάλιστα μου έγραψε, αν και οι άνθρωποι έχουμε ελεύθερη βούληση και σύνθετη σκέψη, όταν λειτουργούμε ως μάζα εμφανίζουμε συμπεριφορές που μοιάζουν εντυπωσιακά με αυτές των ψαρανιών. Το σμήνος κινείται όλο μαζί προς πολλές κατευθύνσεις, αλλά ποτέ δεν διασπάται στην αρχή του. Όταν εμφανιστεί ο εξωτερικός κίνδυνος, η πληροφορία διαδίδεται αστραπιαία και το σμήνος αλλάζει ρότα. Φυσικά μπορεί να υπάρξουν θύματα, αλλά στο τέλος η συνοχή και το ένστικτο της επιβίωσης της ομάδας επενισχύσουν. Ξέρω ότι ο παραλληλισμός με σμήνες σκοπάδι μπορεί να ξενήσει πολλούς, όμως δεν το λέω απαξιωτικά, παραπεριγράφω τη δομή και τη συμπεριφορά τους. Όπως και στο σμήνος, έτσι και στην κοινωνία μας, όταν κάποιος τραβάει προς κάποια άλλη κατεύθυνση, συχνά τον ακολουθούν άλλα μέλη. Αργότερα κάποιος άλλος θα ηγηθεί και πάει λέγοντας. Τα ψαρόνια όμως κινούνται πάντα προς το κέντρο της ομάδας για να μην απομονωθούν. Έτσι και στην κοινωνία των ανθρώπων, αυτοί που το θέλουν να τραβήξουν την ομάδα προς μια ακραία κατεύθυνση, στο τέλος θα αναγκαστούν να αυτοπεριοριστούν προκειμένου να μην απομακρυνθούν από το κέντρο. Τα ψαρόνια

0: μου ανθρώπων. Όπως όμως ένα ψαρόνι στρίβει επειδή έστριψαν οι 7 γειτονές του, έτσι και οι άνθρωποι επηρεαζόμαστε άμεσα από το στενό μας κοινωνικό περίγυρο. Αυτό το βλέπουμε στις καταναλωτικές τάσεις, στις πολιτικές ιδεολογίες, στην εξάπλωση πανικού ή σε περιπτώσεις ομαδικής πλάνης, όπως τότε που η πλειοψηφία του λαού μας πίστευε στη θεωρία των ξυλολίων. Στο Σμήνος δεν υπάρχει αρχηγός που δίνει εντολές. Η κίνηση προκύπτει από τη βάση προς τα πάνω. Στις ανθρώπινες κοινωνίες πολύπλοκα συστήματα δημιουργήθηκαν και εξελίσσονται χωρίς έναν κεντρικό σχεδιαστή, αλλά μέσα από δισεκατομμύρια καθημερινές αλληλεπιδράσεις των ατόμων. Οι εκάστοτε ηγέτες εκφράζουν την τρέχουσα συλλογική αντίληψη. Τι όμως διαφοροποιεί την κοινωνία των ανθρώπων από ένα σμήνες ψαρανιών? Εμείς οι άνθρωποι καθοδηγούμαστε από συναισθήματα, προσωπικά συμφέροντα, ηθικές αξίες, εγωισμό ή αλτρουισμό, και όχι μόνο από το ένσκητο του είδους. Η ανθρώπινη κοινωνία ζει με μνήμες, αλλά και προσδοκίες για το μέλλον, ενώ τα ψαρόνια ζουν μόνο στο παρόν. Τέλος, στην ανθρώπινη κοινωνία υπάρχουν ιεραρχίες. Στο Σμήνος όλα τα πουλιά είναι ισότιμα. Στις ανθρώπινες κοινωνίες υπάρχουν δομές εξουσίας, νόμοι, θεσμοί και ηγέτες που μπορούν να επιβάλλουν μια κατεύθυνση ανατρέποντας την αυθόρμητη κίνηση της μάζας. Οι δημαγωγοί στοχεύουν σε αυτά τα τρία που ανέφερε προηγουμένως. Οι πιο αυθαρχικοί από αυτούς προσπαθούν να επιβάλλουν μια ομογενοποιημένη συμπεριφορά, να προβάλλουν ένα δικό τους τύπο ανθρώπου. Επίσης, διαστρέφουν την ιστορία προκειμένου να τάξουν μια δική τους εκδοχή του μέλλοντος, ακόμα και αν κάποιοι θυμούνται τι έγινε στο παρελθόν. Τέλος, υπόσχονται μια εξισωτική δημοκρατία. Εξού και η έννοια αξιολόγηση είναι κόκκινο πανί για αυτούς. Στο χέρι μας είναι να αποδεικνύουμε κάθε μέρα ότι είμαστε σκεπτόμενοι άνθρωποι και όχι ψαρόνια. Hey Jude,
1: don't make... Σκέψη της ημέρας, μάλλον δεν υπάρχει ούτε μία σκέψη της ημέρας από τους ανθρώπους που μας τις προσφέρουν, που να μην μάθω κάτι. Να, σήμερα για παράδειγμα, γελάει, από τον τίτλο «Δημαγωγούς και ψαρόνια», εγώ νόμιζα τα ψαρόνια είναι ψάρια, παιδιά. Μου είπε τώρα μόλις ο συνεργάτης μας εδώ στον ήχο ότι είναι κάτι σαν μικρά σπουργητάκια. Γεια και χαρά σας, απολαύστε το Hey Jude. Δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Καλό βράδυ και να προσέχετε.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Υπέκυψε στα τραύματά της η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, μιας εκ των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που έγιναν τα ξημερώματα στόχοι εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια τους. Η γυναίκα που έφερε εκτεταμένα εγκάβματα στο 80% του σώματός της δεν τα κατάφερε, με την εξέλιξη να προκαλεί την έντονη αντίδραση του Πρωθυπουργού και των κομμάτων. Η Βάγια Νέστορα είναι το αθώο και τραγικό θύμα της νέας αυτής τρομοκρατικής ενέργειας που προφανώς στόχευε σε περισσότερα θύματα. Η πολιτική ιδιότητα των στόχων αυτού του τριπλού εγκληματικού χτυπήματος δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη. Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε στην πολιτική δολοφονική βία να συνεχίσει να αφαιρεί ζωές, να τραυματίζει, να απειλεί και να καταστρέφει. Ούτε ασφαλώς να αποσταθεροποιήσει τη δημοκρατική πολιτική ομαλότητα, τονίζει σε συλληπιτήρια δήλωση ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το τραγικό τέλος της Βάγια Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων, τονίζει σε δήλωσή του ο Πρωθυπουργός, επισημένοντας ότι είναι καιρός να υψώσουμε ανάχωμα ωριμότητας και αποφασιστικότητας. Με την κυβέρνηση στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης. Γιατί η σταθερότητα και η ομαλότητα είναι προϋποθέσεις ευημερίας και η ασφάλεια με τη δικαιοσύνη πυλώνες της δημοκρατίας. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σε συλληπιτήριο μήνυμα του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, τονίζει ότι η τραγική απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής από εγκληματική εμπριστική επίθεση μας συγκλονίζει όλους. Δηλώνω τον αποτροπιασμό μου για την απώλεια της Βάγιας Νέστορα από την τρομοκρατική επίθεση στην οικία της. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπιση της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας. Κάθε μορφής πολιτικής βίας είναι απολύτως καταδικαστέα και δεν έχει καμία θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μένεται η φωτιά στη Φθιώτιδα, ενώ νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους της κοινότητας κατάλημα να κατευθυνθούν προς Ελάτια. Είχε ζητηθεί η εκένωση και των κατοίκων της κοινότητας Φάκας επίσης προς την Ελάτια. Η φωτιά εξελίσσεται σε δύσβατη περιοχή, ενώ στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι. Επί τόπου 155 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 41 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 19 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για στο συντονισμό τους. Τα εναέρια θα σταματήσουν σταδιακά να επιχειρούν ως αυτή την ώρα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Ο λαός μας όμως δεν έχει συμφέρον από κάποια άλλη εναλλαγή προσώπων που υπηρετούν την ίδια πολιτική. Το θέμα δεν είναι να φύγει μόνο ο original Μητσοτάκης και να μας κατσικωθεί ένας μασκαρεμένος Μητσοτάκης τύπου Τσίπρα, τύπου Ανδρουλάκη. Δείτε πόσο Μητσοτάκης, Τσίπρας, Ανδρουλάκης και οι υπόλοιποι αναμασούν την καραμέλα με τα κοστολογημένα προγράμματα, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας σε εκδήλωση της κομματικής οργάνωσης Αθήνας του ΚΚΕ. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 χρόνια επιβλήθηκαν σε 57 καταδικαστέντες για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε 28 από αυτούς επιβλήθηκαν και χρηματικές ποινές που κυμαίνονται από 500 έως 8.000 ευρώ. Σε ποινές δόθηκε τριετής αναστολή, ενώ οι δικαστές του Τριμελούς Πλημμυροδικείου Αθηνών απέρριψαν ομόφωνα τα αιτήματα για τη χορήγηση ελαφρυντικών. Έκκληση προς τους συμμάχους της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν στη Χάγη και να ακολουθήσουν μια αξιόπιστη πορεία για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ, απίθυνε ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτεκερ, εν ώψη της Συνόδου Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου. Ο πρόεδρος Τραμπ αναμένει πλήρως από όλους τους συμμάχους να ανταποκριθούν άμεσα, να μπουν στην πορεία προς το 5% και να το πράξουν με αίσθημα κατεπήγοντος, δήλωσε ο Αμερικανός πρέσβης. αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της 24ωρης απεργίας που έχουν προκηρύξει τρία ναυτεργατικά σωματεία για την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο λιμάνι της Ραφίνας, κατέθεσε ο Σύνδεσμος Εφοπλιστών Ταχυπλών και Κρουαζιέρας. Η ΠΕΝΕΝ διαμηνύει ότι η απεργιακή κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί κανονικά, ανεξαρτήτως της έκβασης της δικαστικής διαδικασίας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο, βορειοδυτική άνεμη ως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 ως 35 βαθμούς Κελσίου, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 23 ως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: σας, γεια σας, καλώς ήρθατε, καλό μήνα. Σήμερα Τετάρτη, 1η Ιουλίου, ακούτε News Radio 105,8. Η ώρα είναι 9 και 8 πρώτα λεπτά. Στο μικρόφωνο είναι Θέλη Γερού, είναι το τι μας ξημερώνει. Χθες ετοιμαζόμασταν να υποδεχτούμε τον καινούριο μήνα και λέγαμε ότι θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ καλύτερα. Είχαμε φωτιά, είχαμε την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής και αγωνιούσαμε για ένα παιδί. Τελικά τα πράγματα δεν πήγαν καλά και ευχηθήκαμε να ξημερώσει μια καλύτερη μέρα, η οποία δυστυχώς δεν ήρθε. Διότι υπάρχουν γεγονότα που δεν ξέρω, δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις απλά ως ειδήσεις. Θα έλεγα ότι είναι στιγμές που δοκιμάζουν τη συλλογική μας μνήμη, μας αναγκάζουν να αναμετρηθούμε με όσα πιστεύαμε ότι ανήκουν οριστικά στο παρελθόν. Η τρομοκρατία δεν εμφανίζεται ποτέ σε πολιτικό κενό. Τρέφεται από έναν φανατισμό, από μια πεποίθηση ότι ο αντίπαλος δεν είναι απλώς κάποιος με διαφορετικές ιδέες, διαφορετικές απόψεις, αλλά κάποιος που πρέπει να εξοντωθεί. Εκεί ακριβώς η δημοκρατία είναι που αρχίζει να χάνει έδαφος. Δεν είναι η στιγμή της έκρηξης, είναι πολύ νωρίτερα, όταν η βία αποκτάλωθη, όταν η ανθρώπινη ζωή πάβει να είναι το απόλυτο όριο, βρε παιδί μου. Η Ελλάδα γνωρίζει πολύ καλά αυτό το τίμημα. Δυστυχώς δεν το διαβάσαμε μόνο σε βιβλία, το έχουμε ζήσει. Ο θάνατος μιας αθώας γυναίκας, πώς να το αντιμετωπίσουμε τώρα αυτό? Δεν είναι μια τραγική εξέλιξη, είναι μια υπενθύμηση. Πολιτική βία δεν μένει ποτέ εκεί που σχεδιάστηκε. Πάντα ξεπερνά το στόχο της. Πάντα αφήνει πίσω της περισσότερα διαφορετικά θύματα από εκείνα που υπολόγιζαν οι δράστες. Η ιστορία πάντως έχει δείξει κάτι με απόλυτη σαφήνεια. Δεν υπάρχει κανένα κενό, κανένα ερωτηματικό. Όταν η βία μπαίνει στην πολιτική, η πολιτική πάβει να είναι δημοκρατία. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο. Γεια σου Άγη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα για μένα και θα συμφωνήσω με όλα αυτά που είπες. Μια κρίση από σήμερα το πρωί έχουν αλλάξει τα πράγματα και τα δεδομένα. Με το θάνατο μια αθώας γυναίκας, όπως είπες και εσύ, πλέον και η πολιτική ατζέντα έχει αλλάξει. Και μιλάμε για το πολιτικό ρεπορτάζ, αλλά και η κοινωνική ατζέντα. Κανείς δεν θέλει να βιώσει στην οικογένειά του κάνει ένα τέτοιο γεγονός, όσο ψηλά και αν βρίσκεται στην πολιτική. Και βέβαια δεν ήταν τυχαία και η δήλωση του Πρωθυπουργού, η οποία έγινε αμέσως μετά το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα, ότι κανείς δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό. Τον άκρο να ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, ο οποίος υπενθύμησε πως η χώρα με πολύ κόπο και με πολύ στένος κατέκτησε την οικονομική της αναγέννηση από την χρονοκοπία. Έχει με πόνο, όπως αναφέρει ο Πρωθυπουργός, πέτυχε να ξεπεράσει τις διαιρέσεις του παρελθόντος και δεν θα γυρίσει ποτέ πίσω. Ο κ. Ζουβέκης ουσιαστικά καλεί τους πολίτες με τη δήλωση του αυτή να υψώσουμε ένα ανάγχωμα, όπως λέει, ωριμότητας αλλά και αποφασιστικότητας και με την κυβέρνηση στην πρώτη γραμμή σε αυτή τη μάχη, γιατί όπως αναφέρει η σταθερότητα, η ομαλότητα είναι προϋποθέσεις ευημερίας και βέβαια η ασφάλεια με τη δικαιοσύνη είναι πυλώνες της δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός, συνεχίζοντας τη δήλωσή του, αναφέρει πως η σκέψη του είναι στην οικογένεια του θύματος, στην Αφροδίτη, τον πατέρα της και τους δικούς της ανθρώπους, αλλά και σε όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που χτυπήθηκαν, όπως αναφέρει τόσο άναντρα. Ο πόνος μας θα γίνει δύναμη και πείσμα και τίποτα δεν θα μπορέσει να σταματήσει την πορεία της πατρίδας μας προς τα μπροστά. Αναφέρει ο Πρωθυπουργός, προσπαθώντας να δώσει και μια αισιόδοξη, όσο μπορεί να πει κανείς, εικόνα για το μέλλον, μιας και όπως αναφέρει η μάχη αυτή θα συνεχιστεί με την κυβέρνηση στην πρώτη γραμμή. Να σημειώσουμε όσον αφορά την ιστορία πλέον, πως η μητέρα της κυρίας Νέστορα, της πολιτεύσης της Νέας Δημοκρατίας, δώσει θεμότητα σε κρίσιμη κατάσταση μετά από την επίθεση με γαζάκι που αγνώρισε τα ξημερώματα στο σπίτι της στην περιοχή της Καρλάου και της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τις προφορές που υπήρχαν μέχρι και το απόγευμα, η 70χρονη είχε βαριά και πολλά κατάγματα, έκανε σωρία δουπλοκών κατά τη δημοσιλία της και παρά τις υπεράθμιες προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Και βέβαια από εκεί και πέρα οι δικαστικές και αστυνομικές αρχές εξ αρχής ξαναπιάνουν συγκεκριμένη υπόθεση, δίνοντας μια νέα διάσταση, αφού τα δεδομένα ουσιαστικά άλλαξαν μετά από αυτή την μοιραία εξέλιξη. Να σημειώσουμε πως το κράτος νοσοκομείο, πριν είχαμε την ανακοίνωση από πλευράς του νοσοκομείου για το θάνατο των 70χρονων, βρέθηκε και ο Πρωθυπουργός προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση των τραυματιών με τις εμπιστικές επιθέσεις σε Γκαζά και κατοικίες. Επανέλαβε πως ο ίδιος θεώρησε στην υποχρεωσή του και ως Πρωθυπουργός αλλά και ως πρόεδρος του κόμματος να βρεθεί στη Θεσσαλονίκη. Ευχαρίστησε τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του Ιπποκράτερου Νοσοκομείου για τους τραυματίες που μπόρεσαν να περιθάσουν, αλλά και τις φροντίδες με οποία παρήχαν στην μητέρα της Αφροδίτης και στον πατέρα της. Ο κ. Μητσοτάκης εγκαθάρισε και από εκεί, όπως έκανε και σήμερα το πρωί, με το οποίο έγινε γνωστές αυτές οι επιθέσεις, πως η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία και αυτοί οι οποίοι ενδύονται, όπως αναφέρει ο Πρωθυπουργός, το μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες, δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες και ώστε έτσι πρέπει να αντιμετωπιστούν. Να σημειώσουμε πως συνολικά η εντολή που έχει δοθεί είναι με απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία και τις διοικητικές αρχές, είναι να βρεθούν αυτοί οι οποίοι διέπραξαν τη συγκεκριμένη τρομοκρατική ενέργεια, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη αλλά και να δικαστούν και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες όπως πρέπει σε μια ευνομούμενη πολιτεία. Ήταν η αναφορά του Πρωθυπουργού. Να σημειώσουμε και ακόμα ότι και από το καλή η μηδενική ενοχή για την τρομοκρατία αλλά και η εντολή για να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη ήταν σαφής από τον Πρωθυπουργό. Η μηδενική ενοχή σε οποιαδήποτε μορφή νέα δημοκρατία σημαίνει στην πατρίδα μας. Αφήσαμε. Είπε νωρίς πρωί ο Πρωθυπουργός αυτές τις εποχές του παρελθόν. Βέβαια τα πράγματα εξελίχθηκαν από εκείνη την ώρα και είχαμε την βραδινή του δήλωση να επαναλάβουμε τη συγκεκριμένη αναφορά που έχει ιδιαίτερη σημασία, πως κανείς πλέον δεν μπορεί να δρανεί ή να περιορίζεται ακόμα και σε υποκριτικά λόγια καταδίκης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Λοιπόν, ήταν ο συνάδελφος Άγης Βαγιάνος και τον ευχαριστούμε πολύ. Πολλά άλλαξαν μετά τις συντονισμένες. Ήταν συντονισμένες εμπιστικές επιθέσεις, μαγκαζάκια, τα ξημερώματα της Τετάρτης, σήμερα τα ξημερώματα. Στο Στρόχαστο βρέθηκαν οι κατοικίες του Ζήση Ιωακίμοβιτς, του Σάβα Αναστασιάδη, της Αφροδίτης Νέστορα. Να πούμε και εμείς τα συλληπιτήριά μας σε μια οικογένεια η οποία ξαφνικά βρίσκεται αντιμέτωπη με μια τραγωδία, η οποία μας αφορά όλους. Δυστυχώς δεν είναι προσωπική. 5 άτομα τραυματίστηκαν από την επίθεση στη Χαριλάου.

να κάνουμε και μία αναφορά στην απώλεια του Βασίλη Λεβέντη. Έτσι, με πολύ ενδιαφέρον διάβαζα διάφορα άρθρα που κυκλοφορούν για τη ζωή του και μια πολύ ιδιαίτερη πορεία, έτσι, το παιδί που γεννήθηκε στα Ταμπούρια, που πέρασε από τα καλλιτεχνικά, ήθελε να γίνει τραγουδιστής, τελικά μπήκε στη Βουλή, έγινε καναλάρχης, σπούδασε στο Πολυτεχνείο. Πάρα πολλές τάσεις σε αυτή τη διαδρομή, μια ιδιαίτερη διαδρομή, έτσι, όσοι θυμόμαστε, θυμόμαστε. Μη τι άλλο, ξεχώρισε για έναν δικό του μοναδικό τρόπο και στην πολιτική και στην τηλεόραση και στην επικοινωνία του με τον κόσμο.

Δεν ξέρω εσείς που έχετε παντρευτεί ή σκέφτεστε να παντρευτείτε τι έχετε κάνει γατάκια, αλλά σίγουρα δεν έχετε ανέβει στην κορυφή του Empire State Building να ξεδιπλώσετε ένα πανό 443 μέτρα που να γράφει κάτι. Αυτό έκανε ένα ζευγάρι όπου το έγραφε το πανό όταν η δύναμη της αγάπης νικά την αγάπη για δύναμη, ο κόσμος βιώνει ειρήνη. Ένα ζευγάρι και τώρα ψάχνουν να δουν τους δύο ακτιβιστές που ήταν ντυμένοι έτσι με τα μάνικα, τα μαύρο μπλουζάκια και κρατιόντουσαν από την κεραία στην άκρη του Βέλους, κοντά στο κόκκινο φως που βρίσκεται, ξέρετε, στην κορυφή του κτηρίου στο κεντρικό Μανχάταν, πώς θα τους κατεβάσουν. Και μάθαμε ότι αυτό ήταν ένας τρόπος να, δεν ξέρω, να περάσουν ένα μήνυμα αγάπης και της δικής τους αγάπης συγκεκριμένα.

σταμάτησε ο άντρας, έκανε πρόταση γάμου, η γυναίκα έβαλε το δαχτυλίδι, εγώ βλέπω τις φωτογραφίες και με πιάνει κάτι από το, με την υψοφοβία μου. Α, αυτοί το ευχαριστήθηκαν.

0: Πάμε να καλησπερίσουμε το σκηνοθέτη Κωνσταντίνο Καραμαγκιόλη. Γεια σας, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σας, είμαι καλά, εσείς πώς είστε?
0: Είμαι πάρα πολύ καλά και χαίρομαι πάρα πολύ για την πρωτοβουλία σας να ακαλέσετε σε μια πολύ ωραία συζήτηση έναν από τους πιο ταλαντούχους ανθρώπους του κινηματογράφου, το βραβευμένο με Όσκαρ σεναριογράφο Τσάρλι Κάουφμαν. Είναι ο άνθρωπος που έχουμε αγαπήσει ίσως κάποιοι, η αιώνια λιακάδα ενός καθαρού μυαλού στο μυαλό του Τζον Μάλκοβιτς. Και θα βρεθεί
1: στη Νέα Υόρκη.
0: Ναι. Και θα βρεθεί αύριο στην Αθήνα, σωστά?
1: Είναι έτσι. Αύριο στις 2 Ιουλίου στο κινηματογράφο, στο θερινό κινηματογράφο Στέλλα, ένα υπέροχο μέρος στην Κυψέλη, Τενέδου 34, προβληθούν η ταινία του φοβερού Τσάρλι Κάουφμαν, How to Shoot a Ghost, σε σενάριο της Eva HD, και η ταινία μου Άβελ. Και κάπως με έναν τρόπο συναντηθήκαν κάτω από πολύ περίεργες συνθήκες. Δηλαδή, πριν ένα μήνα η ταινία μου Άβελ διαγωνίστηκε σε ένα φεστιβάλ ελληνικό της Νέας Υόρκης, όπου εκεί παρευρέθηκε ο ίδιος ο Τσάρλι Κάουφμαν. Και στο τέλος, με έναν τρόπο, ο ίδιος διάλεξε την ταινία. Οπότε ο καλύτερος τρόπος για να μπορέσουν να συμπορευτούν αυτές τις ταινίες ήταν ένας θερινός κινηματογράφος στην Αθήνα. Και έτσι έγινε.
0: Άρα ο κόσμος θα έχει τη δυνατότητα να πούμε αύριο, λοιπόν, στον ιστορικό θερινό κινηματογράφο Στέλλα στην Κυψέλη, να δει αυτές τις δύο ταινίες και να συνομιλήσει μαζί σας και να ακούσει τη συνομιλία που θα έχετε εσείς με τον Κάουφμαν.
1: Βεβαίως, η εκδήλωση ξεκινάει στις 8, όπου θα προλογίσουν καλεσμένοι έκπληξη, δεν μπορούμε να τους πούμε ακόμα. Από τους δύο κόσμους εκεί επιτόπου, και οι προβολές ξεκινούν στις 9. Παρ' όλα αυτά, σε αυτό το διάστημα ο Κάουφμαν θα απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις του κοινού για την ταινία του How to Shoot a Ghost, που έχει γυριστεί στην Αθήνα και συγκεκριμένα γύρω από τα Εξάρχη και την Πατησίων, αλλά και τις προηγούμενες ταινίες και τι σκοπεύει να κάνει από εδώ και πέρα στην Ελλάδα. Η Ελλάδα, ξέρετε, είναι ένα έτοιμο στούντιο χολιγουδιανό, ένα φυσικό στούντιο που από εδώ και πέρα θα γίνονται συνεχώς πάρα πολλές κινηματογραφικές ταινίες.
0: Μακάρι, νομίζω ότι έχουμε αρχίσει και βλέπουμε μια εξωστρέφεια, μια κινητικότητα που μας ευχαριστεί πάρα πολύ. Τι είναι αυτό, κύριε Καραμαγκιόλη, που εσάς, δεν ξέρω, σε αυτόν τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη σας έχει συγκινήσει? Είναι πολύ ιδιαίτερος ο Κάουφμαν. Όταν τον αγαπάς, τον αγαπάς πάρα πολύ.
1: Και δεν γίνεται και να τον μισήσεις με έναν τρόπο, νομίζω. Το μόνο που μπορεί να κάνεις είναι να μην τον καταλάβεις. Κοιτάξτε, η δικιά μου γενιά, δηλαδή οι άνθρωποι που γεννήθηκαν από το 90 και μετά, στην εφηβεία μας συναντήσαμε η πρώτη ταινία που τον μάθαμε ήταν η Αιώνια Λιακάδα ενός καθαρού μυαλού. Όχι γιατί παίζει ο Τιμ Κάρι και η Κέιτ Γουίνσλετ, γιατί ήταν, το απέδειξε και το Όσκαρ, ήταν μάλλον η πιο πολυεπίπεδη, υπαρξιακή, ρομαντική κομμωδία δράμα.
0: Και πολύ δραματική, ακριβώς. Δεν ξέρω πού μπορώ να την κατηγοριοποιήσω αυτή την ταινία.
1: Θα σας πω τι έχει γίνει με τον Κάουφμαν.
0: Ως υπαρξιακό Κάουφμαν, δράμα, εγώ το. Δεν ξέρω, τουλάχιστον την προσέγγισα.
1: Δεν μπορεί να μπει σε ένα καλούπι. Ο Τσάρλι Κάουφμαν, εκεί ανακαλύψαμε και τις προηγούμενες ταινίες του πριν, το Adaptation, το Bing and Song Malkovich. Και μετά αρχίσαμε να τον ανακαλύπτουμε και μετά από αυτή την ταινία, από την Αιώνια Λιακάδα. Νομίζω ότι ο Κάουφμαν έχει το εξής. Έχει αυτό που ζούμε σήμερα και θα ζούμε από εδώ και πέρα. Είναι ένας ανθρώπινος υπερυπολογιστής, ένα AI με καρδιά. Δηλαδή, συνδυάζει όλη την πολυπλοκότητα που έχει ο δυτικός σημερινός άνθρωπος, αλλά με συγκίνηση και μαγεία. Και είναι αυτό το οποίο τον κάνει να είναι ένα πράγμα. Ξεχωριστός.
0: Τη σχέση του με την Ελλάδα, το τι τον προσέλκυσε στην Ελλάδα για την καινούργια του ταινία, εσείς το έχετε συζητήσει, το γνωρίζετε?
1: Κοιτάξτε, βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά τον κορονοϊό, ότι πάρα πολύ μεγάλοι stars, πολύ μεγάλοι δημιουργοί, πολλοί καλλιτέχνες, και λίγο πριν έχουν αρχίσει και έρχονται στην Ελλάδα. Και όχι μόνο δουλεύουν, μένουν, προσπαθούν να ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία και στο σύστημά της, και είναι ο καλύτερος τρόπος αυτή τη στιγμή να διαφημιστεί η Ελλάδα στο εξωτερικό. πάντα μια ταινία και ο κινηματογράφος γενικότερα είναι ο καλύτερος διαφήμισης για μια χώρα. Πόσο μάλλον της Ελλάδας, η οποία έχουμε αυτά τα προνόμια που έχουμε με τα νησιά μας, με το δευτερινούς κινηματογράφους, με τις απίστευτες πολιτικές εκδηλώσεις. Νομίζω ο Κάουφμαν έχει το εξής. Επειδή είναι ένας σύγχρονος φιλόσοφος και ποιητής, με όχημα του κινηματογράφου, νομίζω ότι το συγκινήσαν πάρα πολύ όλη αυτή η ιστορική μας πολιτική κληρονομιά. Σε συνδυασμό με το ότι η Εύα HD, η σεναριογράφος της ταινίας, είναι ελληνικής καταγωγής, μεγαλωμένη στον Καναδά. Οπότε κάπως έδεσε όλο αυτό το πράγμα, έρχονται και δένουν τα πράγματα και έτσι πηγαίνουν καλά. Δηλαδή, πιστεύω, έρχονται και κουμπώνουν.
0: Και γνωρίζοντας τον καλλιτέχνη από το έργο του, εννοώ, από τις ταινίες του, είμαι σίγουρη ότι η προσέγγιση του ως προς τη χώρα μας, ως προς την Αθήνα, δεν είναι φολκλωρική. Θα είναι βαθιά κοινωνική. Δηλαδή, δεν αποτυπώνει το τοπίο, την παράδοση. Θα καταγράφει κάποιες αντιφάσεις, αγωνίες, τις μεταμορφώσεις. Πάντα αυτό κάνει ο συγκεκριμένος.
1: Ναι, βεβαίως. Καταλαβαίνω τι λέτε. Αν δείτε την ταινία How to Shoot a Ghost,
0: ναι,
1: είναι στα πιο κεντρικά γνωστά σημεία της Αθήνας. Τα ξέρουμε όλοι, περνάμε κάθε μέρα όλοι από εκεί. Έχεις την αίσθηση ότι αυτή η νύχτα, την ώρα που πέφτει η καουφμανική νύχτα της Αθήνας, είναι Bronx, είναι Brooklyn, είναι κάπου αλλού, δεν είναι Αθήνα. Δεν μπορώ να πω ότι είναι folklore μοντέρνο, δεν μπορώ να πω αν είναι παραδοσιακό ή προοδευτικό, αλλά έχει το δικό του τρόπο να αποτυπώνει όλο αυτό που οι υπόλοιποι δεν μπορούμε να δείξουμε.
0: Λοιπόν, υπενθυμίζω στους ακροατές μας, αύριο 5η, 2 Ιουλίου, στον κινηματογράφο Στέλλα, βρίσκεται στην Κυψέλη, Τενέδου 34, θα έχουν μια μοναδική ευκαιρία. Πραγματικά δεν ξέρω πότε μπορούν να το ξαναζήσουν αυτό.
1: Δεν θα δούνε
0: δύο έτσι διαδοχικές ταινίες. Για πείτε μας ποιες, να θυμίσουμε.
1: Οι ταινίες που θα προβληθούν αύριο στις 9 είναι το How to Shoot a Ghost, σε σενάριο Eva HD και σκηνοθεσία του οσκαρικού Charlie Kaufman, και έπειτα η ταινία μου που λέγεται Avel, αλλά θα προηγηθεί στις 8 εκδήλωση με καλεσμένους έκπληξη που θα προλογίσουν και θα μιλήσουν για την ταινία, και μετά θα μιλήσει ο Charlie Kaufman, θα κάνει μια ανοιχτή συζήτηση με το κοινό ως ένα είδος happening.
0: Ωραία, άρα η ώρα προσέλευσης νομίζω
1: είναι 8 παρά
0: 8 παρά τέταρτο εκεί,
1: 8
0: τέλεια
1: παρά τέταρτο.
0: Κύριε Καραμαγκιόλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, υπέροχος τρόπος να ανοίξει αυτός ο μήνας, έτσι να ξεκινήσει κινηματογραφικά. Ευχαριστούμε, γεια γεια,
1: καληνύχτα, καλή συνέχεια, γεια.

με αυτή την διασκευή του τραγουδιού Blinding Lights, που το έχουμε, το ξέρουμε, το Weekend, ο Σαβορέτη το μετατρέπει σε μια πιο αργή κινηματογραφική μελαγχολική μπαλάντα και μας αρέσει πάρα πολύ. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, επιστρέφουμε πάρα πολύ γρήγορα. Είστε στο Earth News Radio 105,8, στο μικρόφωνο Εφέλη Λιγερού. Επιστρέφουμε γρήγορα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υπέκυψε στα τραύματά της η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, μίας εκ των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που έγιναν τα ξημερώματα στόχοι εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια τους. Η γυναίκα που έφερε εκτεταμένα εγκάβματα στο 80% του σώματός της δεν τα κατάφερε με την εξέλιξη να προκαλεί την έντονη αντίδραση του Πρωθυπουργού και των κομμάτων. Συλληπιτήρια, μηνύματα και δηλώσεις καταδίκης από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά στην Ιφθιώτιδα, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Ενισχύθηκαν οι επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης, σταμάτησαν να επιχειρούν με το τελευταίο φως της ημέρας τα εναέρια μέσα. Δείπνο προς τιμή της Kimberly Guilfoyle παραθέτει ο Πρωθυπουργός στο Μεγαρομάξιμου για την συμπλήρωση 250 ετών από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Ποινές φυλάκισης ενός έως τρία έτη με αναστολή επέβαλε το τριμελές πλημελιωδικείο στους 57 παραγωγούς από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Γενικά έθριος καιρός αύριο, θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων στις 10.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

γίνεται να μην πούμε και για την φωτιά που ξέσπασε στο Καλαπόδι Φθιώτιδας. Είναι βελτιωμένη εικόνα της, αλλά σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση της πυροσβεστικής, συνεχίζει να καίει με πύγης και εναερείς δυνάμεις να δίνουν μάχη, όπως καταλαβαίνουμε, για τον πλήρη έλεγχο του μετόπου. Και εκεί που μετράμε μέρες για να δούμε την Οδύσσια, την πολύ αναμενόμενη η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, νέο τρέιλερ. Να πείστε αυτό, πόσα τρέιλερ έχουν κυκλοφορήσει, πόσα τίζερ. Διάβαζα ότι η προπόληση εισιτηρίων έχει σπάσει ρεκόρ στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν την πρεμιέρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Αυστραλία. Δεν είμαστε εμείς μόνο που περιμένουμε.

Ιούλιος θα φέρει και απαντήσεις, γιατί ο πρίγκιπας Χάρι, ο Έλτον Τζον και 5 ακόμη βρετανικές προσωπικότητες αναμένεται να μάθουν την Τρίτη 7 του μηνός αν κέρδισαν μια πάρα πολύ προβεβλημένη δαπανηρή υπόθεση εναντίον του εκδότη της Daily Mail σχετικά με καταγγελίες για εκτεταμένη παράνομη συμπεριφορά. Κράτησε 10 εβδομάδες η δίκη στο ανώτατο δικαστήριο του Λονδίνου, ξεκίνησε τον Ιανουάριο. Ακούσαμε τον Χάρη και διάφορους ενάγοντες να λένε ότι δεκάδες άρθρα που τους αφορούσαν και δημοσιεύτηκαν στην Daily Mail από τη δεκαετία του 1990 έως το 2011 βασίζονταν σε πληροφορίες που είχαν αποκτηθεί παράνομα από παρακολουθήσεις, από παραβίαση μηνυμάτων σε κινητά τηλέφωνα, υποκλοπές, απόσπαση προσωπικών πληροφοριών, μέχρι και ιατρικούς φακέλους είχαν κλέψει για να μάθουν τέτοιες πληροφορίες. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η υπόθεση αυτή.

θα σας πω ότι η Πορτογαλία λιώνει, βρίσκεται σε συνθήκες έντονου παρατεταμένου καύσωνα. Οι αρχές προειδοποιούν για τις υψηλές θερμοκρασίες. Είναι οι πιο υψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων χρόνων. Σκεφτείτε ότι η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 43 βαθμούς. Αδιανόητα, αδιανόητες θερμοκρασίες. Άρα μην έφταναμε όλα στη Βενεζουέλα, στους σεισμούς, για τα θύματα, όλα αυτά τα τραγικά που τα παρακολουθούμε. Συνελήφθησαν αστυνομικοί, οι οποίοι κατηγορούνται ότι μπαίναν στα σπίτια, στα συντρίμια, και αντί να ψάχνουν για ανθρώπους, να ακούσουν κάτι, έκλεβαν, δηλαδή, δεν ξέρω, η συμπεριφορά τους δεν απλά κατακριτέα, είναι, τέλος πάντων. Μέσα σε όλα γι' αυτό υπάρχουν και τέτοια τέρατα. Βέβαια να πούμε ότι κάτοικοι της περιοχής, εθελοντές, εθνικές, διεθνείς ομάδες συνεχίζουν να αναζητούν επιζώντες, παλεύουν μέσα στα συντρίμια, προσπαθούν να κρατήσουν μετά από τόσα 24 ώρα την ελπίδα ζωντανή. Ο αριθμός των θυμάτων έχει ξεπεράσει. Φτάνει και ξεπερνάει τις 2.000. Καδέα πω για τους τραυματισμένους που είναι πάνω από 10.000. Και φυσικά τους δεκάδες χιλιάδες που αγνοούνται.

0: καλησπερίσουμε την Αντιγόνη Γινοπούλου, η οποία είναι ψυχολόγος, παιδοψυχολόγος και θα μας μιλήσει για τους έρωτες του καλοκαιριού. Είναι ένα πολύ συγκεκριμένο είδος αυτό. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Χαίρομαι που σας ακούω, που μιλάμε σήμερα και μιλάμε για ένα θέμα πιο χαλαρό, γιατί η επικαιρότητα είναι λίγο δύσκολη.
0: Ναι, πάρα πολύ δύσκολη. Με αυτήν ξεκινήσαμε, αλλά ας παίρνουμε και ανάσες, έτσι.
1: Ναι,
0: όχι να ξεφύγουμε, αλλά ναι, έρωτα λοιπόν, ο έρωτας.
1: Ναι.
0: Η καλύτερη απόδραση, η καλύτερη διαφυγή. Τι γίνεται με τους καλοκαιρινές έρωτες όμως?
1: Είναι μια εποχή το καλοκαίρι ιδιαίτερη που η διάθεση του ανθρώπου αλλάζει, οι προτεραιότητες αλλάζουν, χαλαρώνει και σίγουρα αναζητάει και πράγματα που δεν έχει στην καθημερινότητά του πολλές φορές, που είναι ο έρωτας.
0: Καμιά φορά όμως αυτή η χαλάρωση και αυτό το ότι βρισκόμαστε εκτός, όχι του εαυτού μας, δεν είμαστε κάποιοι άλλοι, αλλά είμαστε σε άλλο mood, σε άλλη διάθεση.
1: Ναι.
0: Μήπως μας κάνει να κυνηγάμε και να αναζητούμε πράγματα τα οποία στην πραγματικότητα μπορεί και να μας ταιριάζουν, και όταν επιστρέφουμε στην καθημερινότητα δεν ξέρουμε πού να τα χωρέσουμε και πού να τα βάλουμε.
1: Πολύ πιθανό να συμβεί και αυτό, αλλά όταν συμβαίνει και όταν συμβαίνει και το καλοκαίρι λόγω της διάθεσης και της χαλάρωσης και να το έχουμε στην άκρη του μυαλού μας, δεν μας ενδιαφέρει. Mm. Θέλουμε να το ζήσουμε, θέλουμε να το απολαύσουμε, γιατί προφανώς έχουμε την ανάγκη να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα.
0: Ναι.
1: Επειδή λοιπόν ο άνθρωπος λειτουργεί σε δύο επίπεδα, στο συνειδητό, αυτό που κάνω τώρα, και στο ασυνείδητο.
0: Αυτό που κάπως μαγειρεύεται μέσα.
1: Ναι, μαγειρεύεται μέσα, αντιλαμβάνομαι πράγματα, αλλά δεν θέλω εκείνη τη στιγμή να τους δώσω την προσοχή, να ασχοληθώ. Τα καμπανάκια που μου χτυπάνε δεν θέλω να τα ακούσω, γιατί θέλω να καλύψω εκείνη τη στιγμή ανάγκη.
0: Μάλιστα. Πιστεύετε ότι λόγω όλων αυτών που αναφέρατε και μας εξηγείτε, ίσως οι έρωτες του καλοκαιριού δεν ευδοκιμούν, δηλαδή είναι μια υπέροχη απόδραση, το ξεφεύγουμε από την καθημερινότητα και όλα αυτά, αλλά δεν μπορούν να έχουν έτσι διάρκεια, ή αυτός είναι ένας μύθος?
1: Δεν μπορούμε να βάλουμε ταμπέλες.
0: Okay.
1: Πάντα υπάρχουν και εξαιρέσεις και υπέρ και κατά.
0: Ναι.
1: Βέβαια το θέμα είναι όσοι επιδιώκουν αποκλειστικά τους έρωτες του καλοκαιριού, τι ανάγκες πάνε να καλύψουν.
0: Α, υπάρχει και τέτοιο είδος?
1: Βεβαίως. Είναι λοιπόν οι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να είναι δεσμευμένοι, να είναι παντρεμένοι, να έχουν μια πολύ πιεσμένη καθημερινότητα, και οι έρωτες του καλοκαιριού να είναι οι έρωτες που θα περάσουν στα πλαίσια των διακοπών, στα πλαίσια της χαλάρωσης και μετά θα επανέλθουν.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό περιπλέκει τα πράγματα.
1: Έχει να κάνει και με την ηλικία του ανθρώπου που αναζητά τον έρωτα του καλοκαιριού και με τη γενικότερη κατάστασή του. Γιατί ένας άνθρωπος που είναι δεσμευμένος και αναζητά τον έρωτα του καλοκαιριού θέλει να ξεφύγει, αλλά ένας άνθρωπος που είναι αδέσμευτος και αναζητά τον έρωτα του καλοκαιριού, πολύ πιθανόν αν βρει μια αντίστοιχη περίπτωση ανθρώπου, να κουμπώσουν πάρα πολύ ωραία και να υπάρξει και συνέχεια.
0: Μακάρι. Αυτή είναι η καλύτερη εκδοχή αυτών των καλοκαιρινών συναισθημάτων. Κυρία Γινοπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και εύχομαι καλό καλοκαίρι σε όλους.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας.
1: Yeah.
0: Λοιπόν, η ψυχολόγος, παιδοψυχολόγος, κυρία Αντιγόνη Γινοπούλου, για τους έρωτες του καλοκαιριού.

Ήρθαν και οι ημερομηνίες για τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία. Είναι μεγάλη δοκιμασία. Κάποιοι λένε καθοριστική. Διάβαζα ένα άρθρο γνώμης για την εθνική συμμαχία της Μαρίν Λεπέν, το πολιτικό της μέλλον, την υπαρξιακή της τέλος πάντων επιβίωση. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ετοιμάζεται να αποχωρήσει από το αξίωμα μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας θητείας του και η Γαλλία θα προσέλθει στις κάλπες 18 Απριλίου και 2 Μαΐου του 2027. Οι δημοσκοπήσεις, έτσι να σας πω, ότι δείχνουν ότι η ακροδεξιά θα μπορούσε να επικρατήσει και από τον πρώτο γύρο των εκλογών. Τώρα για το ποιος θα είναι ο υποψήφιος του κόμματος δεν έχω απάντηση, δεν υπάρχει απάντηση. Γιατί η Μαρίν Λεπέν επιδιώκει να είναι υποψήφια για τέταρτη φορά. Θα δούμε.

Για κάποιο λόγο, από την αρχή αυτής της εκπομπής σκέφτομαι δύο πάρα πολύ διαφορετικά γεγονότα, τα οποία μου δημιουργούν πάρα πολύ διαφορετικά συναισθήματα. Αυτό με την, πριν από λίγες μέρες, με την ηλικιωμένη που πήδηξε από ένα διαμέρισμα που είχε πιάσει φωτιά και έπεσε και την έσωσε ανάγνωστη. Να φοβάται, να μην ξέρει αν μπορεί να εμπιστευτεί, πήδα γιαγιά θα σε πιάσω, όλα αυτά. Τις τρομερές φωτογραφίες που είδαμε, τα βίντεο, όλα αυτά στην Καλλιθέα, τα οποία μας γέμισαν συναισθήματα, ρε παιδί μου, μόνο ένα στον άλλον έχουμε. Και μετά το σημερινό, το οποίο κατέληξε στο θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Μιλάω για τη, φυσικά, για την εμπριστική επίθεση, την τρομοκρατική επίθεση κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Εμείς σκοτώνουμε ένας τον άλλον. Και πλέον πώς αυτό μπορεί κάπως να ισορροπήσει. Τέλος πάντων, ήθελα κάπως να σας μοιραστώ αυτές τις δύο διαφορετικές εικόνες, τα δύο διαφορετικά συναισθήματα που με έχουν να μεταλανίζουν.

Θα σας καληνυχτήσω, θα σας ευχαριστήσω για την ακρόαση. Μαρία Σφυρόερα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο, Earth News Radio 105,8. Εμείς φυσικά και ανανεώνουμε για αύριο Πέμπτη, 2 του μηνός, 2 Ιουλίου, το ραντεβού μας, το καθημερινό ραντεβού μας εδώ.

0: Time after time. Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Υπέκυψε στα τραύματά της η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, μιας εκ των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που έγιναν τα ξημερώματα στόχοι εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια τους. Η γυναίκα που έφερε εκτεταμένα εγκάβματα στο 80% του σώματός της δεν τα κατάφερε, με την εξέλιξη να προκαλεί την έντονη αντίδραση της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας. Η Βάγια Νέστορα είναι το αθώο και τραγικό θύμα της νέας αυτής τρομοκρατικής ενέργειας που προφανώς στόχευε σε περισσότερα θύματα. Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε στην πολιτική δολοφονική βία να συνεχίσει να αφαιρεί ζωές, να τραυματίζει, να απειλεί και να καταστρέφει. Ούτε ασφαλώς να αποσταθεροποιήσει τη δημοκρατική πολιτική ομαλότητα, τονίζει σε συλληπιτήρια δήλωση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει το δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων, τονίζει σε δήλωσή του ο Πρωθυπουργός. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σε συλληπιτήριο μήνυμά του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας τονίζει ότι η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπισή της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας. Η τραγική είδηση μας προκαλεί σοκ και οδύνη. Η βία, το έγκλημα και η τρομοκρατία δεν έχουν καμία απολύτως θέση στη δημοκρατία, τονίζει σε ανάρτησή του ο Σωκράτης Φάμελος. Πρόκειται για ενέργειες άθλιες, προβοκατόρικες και απολύτως καταδικαστές, που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και που αξιοποιούνται για να δυναμώνει η καταστολή και ο αυταρχισμός, αναφέρει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά στη Φθιώτιδα σύμφωνα με την πυροσβεστική. Ενισχύθηκαν οι επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης, σταμάτησαν να επιχειρούν με το τελευταίο φως της ημέρας τα εναέρια μέσα. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη επιβλήθηκαν σε 57 καταδικαστέντες για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε 28 από αυτούς επιβλήθηκαν και χρηματικές ποινές που κυμαίνονται από 500 έως 8.000 ευρώ. Στις ποινές δόθηκε τριετής αναστολή, ενώ οι δικαστές του Τριμελούς Πλημελιωδικείου Αθηνών απέρριψαν ομόφωνα τα αιτήματα για τη χορήγηση ελαφρυντικών. Έκκληση προς τους συμμάχους της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν στη Χάγη και να ακολουθήσουν μια αξιόπιστη πορεία για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ, απίφθινε ο πρέσβης των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ Μάθιου Γουίτεκερ εν ώψη της Συνόδου Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα στις 7 με 8 Ιουλίου. Ο πρόεδρος Τραμπ αναμένει πλήρως από όλους τους συμμάχους να ανταποκριθούν άμεσα, να μπουν στην πορεία προς το 5% και να το πράξουν με αίσθημα κατεπήγοντος, δήλωσε ο Αμερικανός πρέσβης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός. Βορειοδυτική άνεμη έως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 11. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή στο τέλος της μέρας, χωρίς τον Δημήτρη Φαναριώτη πλάι μου αυτήν την εβδομάδα, καθώς κάνει χρήση της κανονικής καλοκαιρινής του αδείας. Οπότε έχει την ευκαιρία να ξεκουράζετε. Εμείς εδώ και με την δύσκολη επικαιρότητα η οποία τρέχει. Και θα ξεκινήσουμε με τι άλλο, με τον θάνατο μιας γυναίκας στο ίδιο της το σπίτι μέσα, ως αποτέλεσμα αυτής της τριπλής εμπριστικής επίθεσης που είχαμε στις οικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη, με σύσσωμη την καταδίκη από την πολιτιακή και την πολιτική ηγεσία της χώρας, ενώ η αντιτρομοκρατική υπηρεσία έχει αναλάβει την έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών. Δεν τα κατάφερε λοιπόν, τα λέγαμε από νωρίς το πρωί, ξημερώματα έγιναν οι τρεις αυτές επιθέσεις στην συμπρωτεύουσα. Δεν τα κατάφερε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία ήταν διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας έπειτα από την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στην πολυκατοικία του στην Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα. Η Αφροδίτη Νέστορα παραμένει νοσηλεύεται ακόμη. Φέρει, να πούμε, εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια, ενώ αντιμετώπισε και αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας του περιστατικού. Για την μητέρα της, Βάγια, η οποία δυστυχώς δεν τα κατάφερε, είναι χαρακτηριστικό το ιατρικό ανακοινωθέν από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Αναφέρει ότι έφυγε από την ζωή στις 7 παρά 10, νοσηλεύονταν σε βαριά κατάσταση έπειτα από την εμπριστική επίθεση. Όπως αναφέρεται λοιπόν, η Βάγια Νέστορα, ετών 72, προσήλθε σε πολύ βαριά κατάσταση στο τμήμα επιγόντων περιστατικών, διασωληνώθηκε, μεταφέρθηκε άμεσα στη ΜΕΘ ενηλίκων του νοσοκομείου, νοσηλεύθηκε με εκτεταμένα εγκάβματα στο 80% της σωματικής της επιφάνειας, πολυοργανική ανεπάρκεια σε βαρύτατη κατάσταση και κατέληξε στις 7 παρά 10, αυτά από την διοίκηση του Ιπποκρατίου, το οποίο εξέφρασε και τα θερμά του συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους οικείους της. Θα ήθελα να συνδεθούμε τώρα με τον καλό συνάδελφο, τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Ότι Ανανιάδη. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος πρώτος εδώ μας επιβεβαίωσε τον επίσημα θάνατο της γυναίκας και στη συνέχεια την ανακοίνωση σε υψηλούς τόνους αυτήν από τον Πρωθυπουργό, με την παρέμβαση αυτή που έκανε. Νότι Ανανιάδη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βαγγέλη μου, ο οποίος νωρίτερα έχει επισκεφθεί το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, τους τραυματίες, και δεν νομίζω ότι μπήκε στην ΜΕΘ βεβαίως, αλλά είχε ενημερωθεί και για την κρισιμότητα της κατάστασης της εκκληκούς σας Βάγιας Νέστορα. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε, αλλά το θέμα, δεν είμαι ο αρμόδιος να περιγράψω το ρεπορτάζ, είτε από άποψη ιατρικής οπτικής γωνίας είτε από άποψη αστυνομικής οπτικής γωνίας, αλλά νομίζω ότι πολιτικά είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, διότι από μια light τρομοκρατία, η οποία, να μου επιτρέψει εδώ, Βαγγέλη, να πω ότι έχει αρχίσει να εκδηλώνεται συμπτωματικά το Σάββατο το βράδυ. Το Σάββατο είχαμε την επέτειο από το 1931 της καύσης, της πυρκαγιάς, του εμπρισμού, του συνοικισμού κάμπελ των φτωχών Εβραίων, οι οποίοι μετά το 1917, όταν κάει και η Θεσσαλονίκη και τα σχέδια της ανάπλασης του, είχαν οδηγηθεί σε αυτή την συνοικία κάμπελ. Οι Εβραίοι της Μύσης που μέσα στη Θεσσαλονίκη ήταν οι κυρίαρχοι, τα λέγαμε, οικονομικοί και πληθυσμιακά μια από τις μεγαλύτερες δυνάμεις της πόλης προπολεμικά. Λοιπόν, σε αυτή την επέτειο οι Ρουβίκονες κάνανε μια light τρομοκρατική παρακρατική παρέλαση, όχι περιπολία, έτσι το λένε οι ίδιοι, κάναμε περιπολία παρακρατική, όταν υποκαθιστάς το κράτος, παρακράτος στην βεβαρημένη Θεσσαλονίκη. Σε αυτή την, όσα ακολουθεί τρεις μέρες μετά, δεν ξέρω αν μπορεί να συνδεθεί ή να μην συνδεθεί. Θα σε παραπέμψω και σε δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη νωρίτερα το πρωί, πριν την εκθυμία της Βάγιας, της άδικης Βάγιας Νέστορα, που ουσιαστικά συνδέει τη light τρομοκρατία με τη hard τρομοκρατία, την ήπια τρομοκρατία με την βαριά τρομοκρατία. Είχαμε αυτή την εκδήλωση σε μισή ώρα μέσα, μία ώρα, σε τρία σημεία τα οποία σχετίζονται, μένουν, κατοικούν ή εν πάση περιπτώσει είναι ιδιοκτησίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, του Προέδρου, της τοπικής οργάνωσης, ενός πρώην βουλευτού της Β' Θεσσαλονίκης και της υποπολιτεύτριας της κυρίας Νέστορα, όπου έμενε και η μητέρα της, η Μαργαρίτσα πλέον Βάγια Νέστορα. Σκάσανε εκεί τα βομβάκια, τα αγκαζάκια, είδαμε τα αποτελέσματα, επιβίωσαμε αυτόν τον τρόπο. Αυτό που από το πρωί έλεγε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλάμε για δολοφονικές επιθέσεις, απεδείχθη ότι ήταν δολοφονία, δυστυχώς απεδείχθη, και εδώ η Ελλάδα έχει καταντήσει, θα έλεγα, ενώ έχει κατακτήσει την οικονομική της αναγέννηση και χρεοκοπία, εν έτη 2026 πάει να γυρίσει πίσω. Σημειώνει ο πρωθυπουργός στη δήλωσή του, δεν θα γυρίσει ποτέ πίσω. Απέναντί τους είναι καιρός να υψώσουμε ένα ανάγχωμα ωριμότητας και με αποφασιστικότητα. Με την κυβέρνηση στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης. Από την κυβέρνηση, Βαγγέλη, αυτό που λένε είναι ότι θα τους βρούμε. Θα τους οδηγήσουμε και θα έχουν δίκαια δίκη στη δικαιοσύνη. Είναι και ζήτημα τιμής. Καταλαβαίνει κανείς. Μία δολοφονία, όχι ότι δικαιούται κανείς να δολοφονήσει κάποιον για τις απόψεις του. Έχουμε μία δολοφονία μιας γυναίκας που είναι μητέρα μιας που έχει κάποιες απόψεις.
0: Και είναι δηλαδή φοβερή η σκέψη και μόνο νότι μου ότι αυτή η γυναίκα 72 ετών μόλις, έχοντας την οικογένειά της μαζί, ζώντας στο σπίτι της, βρήκε αυτόν τον τραγικό θάνατο από κάποιους ανεγκέφαλους δολοφόνους, οι οποίοι έφτασαν σε αυτό το σημείο να τη σκοτώσουν μέσα στο ίδιο της το σπίτι.
1: Λοιπόν, Βαγγέλη, αν μου επιτρέπεις να πάω και στην άλλη όχθη, ενώ βεβαίως υπάρχουν καταγγελίες από όλα τα κόμματα, ευτυχώς ενώ για τους Ρουβίκονες δεν υπήρχαν, από όλα τα κόμματα.
0: Είναι σύσσωμη η καταδίκη. Είναι αλήθεια.
1: Υπάρχει και ευτυχώς υπάρχει. Εδώ να πω ότι από ένα σύντομο ρεπορτάζ, όσο πρόλαβα να κάνω σε αυτές τις 2-3 ώρες που έχουν συλλαβήσει από το θάνατο της Μαργαρίτσας Βάγια Νέστορα, υπάρχουν πολλοί οι οποίοι παραπέμπουν σε μία φράση που λένε ειδικά από την αριστερά και λένε για χρήσιμους ηλίθιους. Χρήσιμοι ηλίθιοι οι οποίοι ανεγκέφαλα σκότωσαν μια γυναίκα και τι κάνουν, μητέρα μιας πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας, ενώ σημαίνοντας στελέχους, έτσι κι αλλιώς όσοι είναι υποψηφιστοί είναι Α Θεσσαλονίκης 10, 12, 15, αυτή είναι η βιτρίνα, ας πούμε, του κόμματος, δεν εκλέχθηκε ποτέ, αλλά αυτή είναι όμως στην πρώτη γραμμή, αυτό σημαίνει, σκότωσαν την μητέρα της και τι κάνουν με αυτόν τον τρόπο, λένε από την αριστερά, οι χρήσιμοι αυτοί οι λύθοι, οι δολοφόνοι, προσθέτω εγώ, που οριζοντίως και υπογείως έχουν μία σχέση με τη soft, την ήπια τρομοκρατία, με τα τρικάκια και τη διαπόμπευση και τις περιπολίες τρομοκρατικές, παρακρατικές, υποστηρίζω, όπως ο Υπουργός Δικαιοσύνης με τα λόγω γνώσεως προφανώς λέει, αυτοί οι άνθρωποι στέλνουν περισσότερο κόσμο στην Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η ανάλυση που σε πρώτη ανάγνωση κάνουν άνθρωποι μετριοπαθείς από το χώρο της αριστεράς, ειδικά στη Θεσσαλονίκη. Επαναλαμβάνω, στη Θεσσαλονίκη, που το Σάββατο είχε την επέτειο της πυρκαγιάς του Κάμπελ, όταν η αριστερά είχε βγει να προστατεύσει τους Εβραίους, φτωχούς Εβραίους, στο συνοικισμό Κάμπελ, η Θεσσαλονίκη που έχει στο βάρος της τα 3 ε την Καρφίτσα, τη δολοφονία Λαμπράκη, έτσι, ναι, από το τρίχυλο του Γκοτζαμάνη. Αυτή τη μαύρη Θεσσαλονίκη τη βλέπουμε τώρα μαύρη από μια άλλη πλευρά. Συγγνώμη. Αυτό εγώ μπορώ να πω μόνο.
0: Ναι, νότι μου.
1: Και να καταθέσω εγώ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου και εδώ στην εκπομπή μας. Ήταν ο πολιτικός μας συντάκτης, κυρίες και κύριοι, ο Νότης Ανανιάδης.

0: Επιστρέψαμε εδώ και πάλι στο τέλος της μέρας, κυρίες και κύριοι, για να συνεχίσουμε με αυτή την πολύ δυσάρεστη είδηση του θανάτου της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, ενός εκ των τριών που δέχθηκαν τα ξημερώματα τις εμπριστικές δολοφονικές επιθέσεις στα σπίτια τους στην Θεσσαλονίκη. Η Αφροδίτη Νέστορα, όπως είπαμε, παραμένει νοσηλευόμενη, φέρει εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια, ενώ αντιμετώπισε και αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας του συγκεκριμένου περιστατικού. Φαίνεται να ήταν μαζί με τη μητέρα της. Καλύτερη είναι η εικόνα της υγείας του πατέρα της, γιατί και εκείνος αντιμετώπισε προβλήματα. Μεταφέρθηκε επίσης στο νοσοκομείο, κυρίως παραμένει για νοσηλεία, κυρίως εξαιτίας αναπνευστικών προβλημάτων, ενώ και δύο ακόμη ένικοι της πολυκατοικίας παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα και τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Είναι πολύ δύσκολο και το χρονικό αυτής της ιστορίας. Φαίνεται ότι οι δράστες είναι σίγουρα δύο, τουλάχιστον δύο. Τα έκαναν όλα μέσα σε λίγα λεπτά, μέσα σε περίπου 17 λεπτά, και τις τρεις επιθέσεις εμπριστικές. 4:35 τα ξημερώματα, λοιπόν, λίγα δευτερόλεπτα μετά την έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα στην οδό Χαριλάου, επικράτησε πανικός εκεί στην πολυκατοικία, όπως μπορείτε να φανταστείτε. Εκδηλώθηκε πυρκαγιά, η οποία επεκτάθηκε σε δύο αυτοκίνητα και δύο δίκυκλα. Το ένα από τα οχήματα ανήκει στην Αφροδίτη Νέστορα. Οι πυκνοί καπνοί τύλιξαν ολόκληρο το κλιμακοστάσιο της οικοδομής και προκάλεσαν πανικό στους ενίκους που βγήκαν έντρομοι από τα διαμερίσματά τους. Είχαν προηγηθεί ακόμη δύο συντονισμένες επιθέσεις με αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς σε πολυκατοικίες όπου διέμεναν επίσης στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Η πρώτη στις 4:18 λεπτά στην Πηλαία. Οι άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκι χωρίς να προκληθούν όμως ιδιαίτερες υλικές ζημιές. Στο κτίριο διαμένει ο πρόεδρος της δικού σας επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Ζήσης Ιακίμοβιτς. Και επίσης ήταν και το δεύτερο χτύπημα είχε να κάνει με τον πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Σάβα Αναστασιάδη. Το χτύπημα και στην δική του πολυκατοικία προκάλεσε υλικές ζημιές, χωρίς όμως να προκληθούν τα προβλήματα και ο πανικός που προκλήθηκε στην πρώτη περίπτωση, εκεί από όπου είχαμε και το μοιραίο αυτό αποτέλεσμα του θανάτου της Βάγιας Νέστορα. Συνολικά να πούμε ότι οι περίοικοι αναστατώθηκαν τρεις γειτονιές στα ξημερώματα. Οι περίοικοι, στους περίοικους βέβαια, προκλήθηκε πανικός εξαιτίας της φωτιάς. Προσπαθούσαν όλοι να καταλάβουν και το τι ακριβώς έχει συμβεί, αλλά και του πυκνού καπνού.
1: Άκουσα μουρλιαχτά μετά από μισή ώρα και ήταν κάποιοι στις σκάλες. Ανοίξαμε την πόρτα. Είπαμε ελάτε πάνω, γιατί καταλάβαμε ότι καίγονται κάτω. Δεν ξέραμε τι συνέβαινε, δεν είχαμε εικόνα. Μας φώναζαν από τα απέναντι διαμερίσματα, καίγεστε, καίγεστε. Ήμασταν στο μπαλκόνι, φοβόμασταν, σκεφτόμασταν τι να κάνουμε. Και μετά ακούσαμε κάποιον να μας χτυπάει την πόρτα. Και τα ανοίξαμε και μπήκε μέσα. Το ανοίξαμε, μπήκε μέσα και μπήκε μαζί ένα σύννεφο καπνού που μετά πνιχτήκαμε.
2: Φωνές και δύο εκρήξεις. Το που βγαίνω στη βάρτα να δω ήταν. Είχε αρπάξει φωτιά εδώ στην πηδωτή, όπως βλέπετε.
3: Έγινε μια έκρηξη το βράδυ, ξεκίνησε η φωτιά. Συνεχίστηκαν εκρήξεις προφανώς από τα αυτοκίνητα, μάλλον. Καλέσαμε το 199, υπήρχε μια έτσι αποπνητική ατμόσφαιρα από τα πλαστικά που κεγόταν, κλείσαμε παράθυρα.
0: Η μία έκρηξη διαδέχονταν την άλλη εξαιτίας του ότι ανεφλέγει το ένα ρεζερβουάρ, στη συνέχεια του διπλανού αυτοκινήτου, δύο μοτοσυκλέτες επίσης που παραδόθηκαν στις φλόγες, οπότε καταλαβαίνετε ότι και πιθανολογείται ότι μία από αυτές τις εκρήξεις μπορεί να προκάλεσε και τα σοβαρότερα ζητήματα στην μητέρα της κυρίας Νέστορα. Τώρα, στην δεύτερη περίπτωση, για να φύγουμε από εκεί, Στην δεύτερη περίπτωση λοιπόν είχαμε να κάνουμε με την κατοικία, τον υπριστικό μηχανισμό του που τοποθετήθηκε στην κατοικία του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Ζήση Ιακίμοβιτς, εκεί στην είσοδο της πολυκατοικίας του. Ο ίδιος μίλησε εδώ στο Earth News Radio 105,8 στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου.
4: Το ζήτημα είναι ότι προκλήθηκαν αρκετές ζημιές στο ισόγειο διαμέρισμα όπου διαμένει μια γειτόνισσα φίλη.
0: Είχατε δεχτεί κάποιες απειλές το τελευταίο διάστημα?
4: Όχι.
0: Έχετε
4: όχι,
0: κάποια ερμηνεία?
4: Τίποτα απολύτως. Θεωρώ ότι είναι από τις γνωστές άνανδρες τρομοκρατικές πράξεις που προσπαθούν να χτυπήσουν το σύστημα, πείτε το θεσμό, πείτε το... Ναι. Δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα. Οι πράξεις αυτές εκφοβισμού, βίας, τρομοκρατίας δεν μπορούν να έχουν καμία θέση στη δημόσια ζωή.
0: Αυτό είναι το μήνυμα. Καμία θέση στη δημόσια ζωή. Στις πρωινές διαδρομές εδώ στο Earth News Radio μίλησε και ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Σάββας Αναστασιάδης, το τρίτο θύμα επίθεσης με εμπριστικό μηχανισμό που τοποθετήθηκε σε ακάλυπτο χώρο απέναντι από το σπίτι του. Μιλώντας λοιπόν στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, είπε ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται στόχος, ενώ όπως αποκάλυψε, το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που βρίσκονταν εκεί στην γύρω περιοχή βρίσκεται ήδη στα χέρια της αντιτρομοκρατικής που, όπως είπαμε, έχει αναλάβει και την έρευνα για αυτήν την δολοφονική πλέον επίθεση.
5: Επειδή είχαμε δεχτεί και παλαιότερα επιθέσεις, έχουμε εγκαταστήσει κάμερες, έγινε καταγραφή, δόθηκαν από ό,τι μου λένε στην αστυνομία, οπότε αναμένουμε.
0: Είχατε δεχτεί κάποιες απειλές το τελευταίο διάστημα, υπήρξαν τέτοιου είδους συμβάντα?
5: Όχι, ποτέ δεν είχα δεχτεί απειλές.
0: Έχετε κάποιο πολιτικό σχόλιο?
5: Νομίζω ότι το πολιτικό σχόλιο είναι εμφανές. Τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας δέχονται επίθεση ταυτόχρονα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Τα υπόλοιπα πρέπει να τα δει η αστυνομία.
0: Ο Πρωθυπουργός τώρα, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, αλλά και τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, επισκέφθηκαν σήμερα άμεσα το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, εκεί όπου βρίσκονταν οι πέντε συνολικά τραυματίες από την πολυκατοικία της Αφροδίτης Νέστορα. Ήταν σε κρίσιμη κατάσταση η μητέρα της, η οποία δυστυχώς, όπως είπαμε, έφυγε από τη ζωή, δεν τα κατάφερε, νοσηλεύονταν σε κρίσιμη κατάσταση, το είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στη συνέχεια, αφού εξερχόμενος του νοσοκομείου, καθώς ενημερώθηκε από τους θεράποντες ιατρούς για την υγεία όλων, και μπορούμε να ακούσουμε τη δήλωση ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
6: Θεώρησε υποχρέωσή μου ως Πρωθυπουργός αλλά και ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας να βρεθώ σήμερα στην Θεσσαλονίκη και να επισκεφθώ τα στελέχη μας, τα οποία δέχτηκαν σήμερα το πρωί μία άνανδρη δολοφονική επίθεση. Θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου για τους τραυματίες που μπόρεσαν να περιθάλψουν, αλλά και για την φροντίδα την οποία παρέχουν στην Αφροδίτη, στην μητέρα της και στον πατέρα της. Δυστυχώς η μητέρα της είναι σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένη. Ευχόμαστε και ελπίζουμε όμως ότι όλα θα πάνε καλά. Θα ήθελα για ακόμα μια φορά να επαναλάβω ότι η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία. Και αυτοί οι οποίοι ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία και στις οπτικές αρχές. Θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτήν την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη για να δικαστούν και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες έτσι όπως πρέπει σε μια ευνομούμενη πολιτεία.
0: Όπως είπαμε, σύσσωμη πολιτιακή και πολιτική ηγεσία του τόπου, στελέχη της κυβέρνησης και όλος ο πολιτικός κόσμος, όλα τα κόμματα καταδίκασαν την συγκεκριμένη επίθεση, τις συγκεκριμένες επιθέσεις, σειρά επιθέσεων, τη συγκεκριμένη σειρά επιθέσεων από την πρώτη στιγμή, πόσο δε μάλλον αφού έγινε γνωστό και το τραγικό αποτέλεσμα με μια χαμένη ζωή και τέσσερις ακόμη, οι οποίοι νοσηλεύονται, τέσσερα ακόμη άτομα νοσηλεύονται εξαιτίας αυτών των επιθέσεων. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε τώρα σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υπέκυψε στα τραύματά της η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, μίας εκ των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που έγιναν τα ξημερώματα στόχοι εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια τους. Η γυναίκα που έφερε εκτεταμένα εγκάβματα στο 80% του σώματός της δεν τα κατάφερε, με την εξέλιξη να προκαλεί την έντονη αντίδραση του Πρωθυπουργού και των κομμάτων. Συλληπιτήρια μηνύματα και δηλώσεις καταδίκης από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά στην Φθιώτιδα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ενισχύθηκαν οι επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης. Στην Βενεζουέλα, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση, 2.295 άνθρωποι έχουν βρει τον θάνατο, 11.267 έχουν τραυματιστεί και οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε περίπου 50.000. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη με αναστολή επέβαλε το τριμελές πλημελιωδικείο στους 57 παραγωγούς από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΠΚΠ. Γενικά αίθριος καιρός αύριο, θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 11.30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Χαριωτάκης.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο τέλος της μέρας. Βαγγέλης Αρίς στο μικρόφωνο, στον ήχο η Βίβια Νικολοπούλου, στην παραγωγή η Μαρία Σφυρόερα και στις μουσικές μας επιλογές, όπως πάντα, ο Γιώργος Τσολάκης. Επιστροφή στο θέμα της ημέρας και στην γυναίκα αυτή που έχασε τόσο άδικα τη ζωή της μες στο ίδιο της το σπίτι, για να δούμε τις αντιδράσεις που είχαμε από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Σύσσωμη, όπως είπαμε, καταδίκασε την τριπλή αυτή εμπριστική ενέργεια που έγινε και δολοφονική στην περίπτωση της οικίας Νέστορα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Στασούλας, με μήνυμά του τονίζει ότι οι εμπριστικές επιθέσεις νωρίς σήμερα το πρωί στη Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο βίαιες και τρομοκρατικές, είναι πλέον και θανάσιμες, δολοφονικές. Η Βάγια Νέστορα είναι το αθώο και τραγικό θύμα της νέας αυτής τρομοκρατικής ενέργειας, που προφανώς στόχευε σε περισσότερα θύματα. Η πολιτική ιδιότητα των στόχων αυτού του τριπλού εγκληματικού χτυπήματος δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη. Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε στην πολιτική δολοφονική βία, λέει ο κ. Στασούλας, να συνεχίσει να αφαιρεί ζωές, να τραυματίζει, να απειλεί και να καταστρέφει, ούτε ασφαλώς να αποσταθεροποιήσει την δημοκρατική πολιτική ομαλότητα. Και καταλήγει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ότι οι διοκτικές αρχές και η δικαιοσύνη με αποτελεσματικότητα και αυστηρότητα, είμαι βέβαιος πως θα πράξουν το καθήκον τους. Εκφράζω τα θερμά μου συλληπιτήρια στην Αφροδίτη Νέστορα, στην οικογένεια και τους οικείους της Βάγιας Νέστορα που χάθηκε τόσο άδικα, καταλήγει ο κύριος Τασούλας. Όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το μεταφέραμε στο αναλυτικό μας δελτίο με τον Θάνο Σιαφάκα, στις 7 έκανε δήλωση όπου αναφέρει ότι το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Η νομιμότητα της πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν τώρα να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει, στο περιθώριο, και το φως των πολλών να διαλύσει το σκοτάδι των ελάχιστων. Συνεχίζει ο Πρωθυπουργός ότι η Ελλάδα κατέκτησε με κόπο την οικονομική της αναγέννηση από τη χρεοκοπία, ενώ με πόνο πέτυχε να ξεπεράσει και τις διαιρέσεις του παρελθόντος. Δεν θα γυρίσει ποτέ πίσω απέναντί τους. Λοιπόν, είναι καιρός να υψώσουμε ένα ανάγχωμα ωριμότητας αλλά και αποφασιστικότητας, με την κυβέρνηση στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης, γιατί η σταθερότητα και η ομαλότητα είναι προϋποθέσεις ευημερίας και η ασφάλεια με τη δικαιοσύνη πυλώνες της δημοκρατίας, σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και καταλήγει: η σκέψη μου είναι στην οικογένεια του θύματος, στην Αφροδίτη, στον πατέρα της και στους δικούς της ανθρώπους, αλλά και σε όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που χτυπήθηκαν τόσο άνανδρα. Ο πόνος μας θα γίνει δύναμη και πείσμα και τίποτα δεν θα σταματήσει την πορεία της πατρίδας μας προς τα εμπρός, καταλήγει ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος, να πούμε ότι νωρίτερα, συμμετέχοντας σε εκδήλωση, αναφέρθηκε, ήταν η πρώτη του τοποθέτηση αναφορικά με την συγκεκριμένη αυτή τριπλή επίθεση, και μπορούμε να ακούσουμε το μήνυμα το οποίο έστειλε, μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι σε τέτοιου είδους φαινόμενα.
1: Με επιτρέψτε μου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ξεκινήσω εκφράζοντας τον αποτροπιασμό μου και την οργή μου για την άνανδρη, τρομοκρατική, δολοφονική επίθεση που δέχτηκαν τρία στελέχη μας στα ξημερώματα στην Θεσσαλονίκη, και η σκέψη όλων μας είναι με τον Ζήση, με τον Σάβα, πρωτίστως όμως με την Αφροδίτη. Η μητέρα της παλεύει αυτή τη στιγμή που μιλάμε για τη ζωή της στην εντατική. Θα αναχωρήσω αμέσως μετά την εκδήλωση αυτή για τη Θεσσαλονίκη, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον Υπουργό Υγείας, για να συμπαρασταθώ στα στελέχη μας και να ενημερωθώ για την υγεία των τραυματιών, αλλά και για να στείλω ένα σαφέστατο και ξεκάθαρο μήνυμα. Μηδενική ανοχή σε οποιασδήποτε μορφής νέα τρομοκρατία εμφανιστεί στην πατρίδα μας. Αφήσαμε αυτές τις εποχές στο παρελθόν. Η παράταξή μας έχει πληρώσει βαρύ φορό αίματος από την εγχώρια τρομοκρατία και δεν πρόκειται επουδενή να επιτρέψουμε την αναβίωση τέτοιων φαινομένων. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού. Ξέρω ότι διάφοροι, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, έχουν ξεβολευτεί από καταλήψεις δεκαετιών και ίσως αισθάνονται ότι έχει έρθει η ώρα τώρα για κάποιο είδους νέα επαναστατική γυμναστική. Τους στέλνουμε ένα σαφέστατο μήνυμα. Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Και αυτό αποτελεί, πιστεύω, μια δέσμευση όχι μόνο της παράταξής μας, αλλά και όλων των Ελλήνων πολιτών που θέλουν μια κανονική ζωή, χωρίς βία και χωρίς τέτοια φαινόμενα τα οποία μας έχουν τραυματίσει ως χώρα, όχι μόνο ως παράταξη, στο παρελθόν.
0: Αυτό ήταν το μήνυμα εξ αρχής από τον Πρωθυπουργό. Τον ακούσαμε να λέει για την δύσκολη μάχη που έδινε η μητέρα της Αφροδίτης, Νέστορα, που δυστυχώς άφησε την τελευταία της πνοή στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Συγκλονισμένος δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Το αναφέρει σε δημόσια ανάρτησή του, με δήλωση που δημοσιοποίησε. Σημειώνει ότι ενημερώθηκε συντετριμένος ότι η Βάγια Νέστορα δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα τραύματά της. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τονίζει ότι οφείλουμε να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Χαρακτηρίζει την εκλοιπούσα ως θύμα δολοφονίας και αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η Βάγια Νέστορα, η μητέρα της Αφροδίτης, δολοφονήθηκε. Υπογραμμίζει πως αποτελεί ιερή υποχρέωση των αρχών η σύλληψη των δραστών και η παραπομπή τους στην δικαιοσύνη όπου και αν βρίσκονται. Και κλείνοντας την ανάρτησή του, εκφράζει την συμπαράστασή του προς την οικογένεια, σημειώνοντας ότι σε αυτές τις τραγικές στιγμές στεκόμαστε δίπλα στην Αφροδίτη, στον πατέρα και την οικογένεια και την οικογένειά της, και δηλώνει τα ειλικρινή του συλληπιτήρια. Να πω επίσης ότι η ανάρτηση σχετική έκανε σχολιάζοντας την τραγική είδηση και η Ντόρα Μπακογιάννη. Μόλις πληροφορήθηκα τα τραγικά νέα, αναφέρει στην ανάρτησή της για την Βάγια Νέστορα, τη μητέρα της Αφροδίτης, μετά τη σημερινή τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Αυτές τις ώρες το μυαλό σκοτεινιάζει και η θλίψη μπερδεύεται με την οργή. Το γνωρίζω δυστυχώς καλά αυτό το συνέστημα. Εύχομαι στην οικογένεια της δύναμη, ελπίζοντας ότι η ελληνική αστυνομία θα βρει τους ενόχους για να τιμωρηθούν όπως πρέπει, καταλήγει η Ντόρα Μπακογιάννη στην ανάρτησή της στα social media. Ενώ εδώ στο ERT News, στην τηλεόραση του ERT News και στην εκπομπή Πολιτική Κουζίνα με τη Γεωργία Σκιτζή, μίλησε η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου.
2: Σοκαρισμένη, συγκλονισμένη, η καταδίκη αυτής της πράξης από όλο το πολιτικό σύστημα είναι αυτονόητη και χαίρομαι που έστω σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει ναι μεν αλλά. Σήμερα κάποιοι αποφάσισαν να φύγει μια ανθρώπινη ζωή. Νομίζω όσο το σκεφτόμαστε αυτό, ότι μια μητέρα έτσι χάθηκε γιατί κάποιοι αποφάσισαν να στραφούν ιδεολογικά με ένα μένος, πραγματικά δεν ξέρω, ξεπερνά την φαντασία. Θα έλεγα όμως ότι εδώ έχουμε μια τεράστια πολιτική ευθύνη όλοι μας. Μια πολιτική ευθύνη να είμαστε δύο και τρεις φορές πιο προσεκτικοί κάθε φορά που εκφέρουμε δημόσιο λόγο. Γιατί λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτή η όξυνση και η εχθροπάθεια, την οποία ούκο λίγες φορές παρατηρείται και το βλέπει και ο κόσμος, δυστυχώς πυροδοτεί μετά και κοινωνικοποιεί την βία. Και αυτοί οι δολοφόνοι πρέπει να βρεθούν και πρέπει να οδηγηθούν στη φυλακή. Είδαμε συμπεριφορές το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Τι εννοώ? Μία αμφισβήτηση των δημοκρατικών θεσμών της χώρας. Μία πολιτική βία. Μία απαξίωση του κοινοβουλευτισμού που επίσης έχουμε παρατηρήσει. Μία διχαστική ρητορική. Σε αυτά αναφέρομαι ως ευθύνη όλων μας να μην επιδιώκουμε να τα τρέφουμε. Γιατί όσο τα θρέφουμε αυτά, τόσο θα παρατηρούμε να διωγγώνονται ή να εμφανίζονται τέτοια περιστατικά.
0: Θα συνεχίσουμε με τις αντιδράσεις, οι οποίες είναι έντονες από όλα τα κόμματα και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Τώρα να σας πω την παρέμβαση που είχαμε από τον πρόεδρο της Βουλής. Ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης, λοιπόν, χαρακτήρισε τη Βάγια Νέστορα θύμα τυφλής και αποτρόπαιας τρομοκρατικής πράξης, σημειώνοντας ότι η απώλεια μιας αθώας ζωής αποτελεί πλήγμα για ολόκληρη την κοινωνία και τον πολιτισμό μας. Όπως αναφέρει, δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να απαλύνουν τον πόνο των ανοικίων της, ενώ διαβεβαίωσε ότι τέτοιες πράξεις δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές, υπογραμμίζοντας ότι η δημοκρατία μας θα υπερασπιστεί την ανθρώπινη ζωή και την κοινωνική ειρήνη.

0: Και επιστρέψαμε εδώ, κυρίες και κύριοι, στο τέλος της μέρας. Earth News Radio 105,8, είστε συντονισμένοι. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Θα συνεχίσουμε με το θέμα το οποίο κυριαρχεί και μας έχει συγκλονίσει όλους εδώ και ορισμένες ώρες, όταν μάθαμε ότι η γυναίκα αυτή, η οποία δέχθηκε την επίθεση η κόρη της, εξαιτίας της κόρης της δηλαδή, αυτή την τριπλή επίθεση που είχαμε σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας τα ξημερώματα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Η μητέρα λοιπόν της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά και δυστυχώς δεν τα κατάφερε και έχασε την ζωή της. Πριν πάμε στα κόμματα της αντιπολίτευσης, να δούμε τις δηλώσεις δύο ακόμη κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησης από νωρίς σήμερα και πριν ακόμη μάθουμε το τραγικό αυτό αποτέλεσμα. Σχολίαζαν πόσο σημαντικό είναι να βρεθούν και να τιμωρηθούν οι ένοχοι, οι δράστες των επιθέσεων αυτών. Να ακούσουμε την σκληρή τοποθέτηση, μίλησε στην τηλεόραση του Sky, του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κυρίου Μιχάλη Χρυσοχοίδη.
1: Αυστηρή τιμωρία. Αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα μια δίκαιη δίκαιη για να μάθουν να μην παίζουν ποτέ με τις ανθρώπινες ζωές.
0: Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος μιλώντας εδώ στο Earth News Radio 105,8 και τις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, χαρακτήρισε τις επιθέσεις τρομοκρατικές ενέργειες από ψευτοεπαναστάτες που έθεσαν σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, κάτι που τελικώς δυστυχώς απεδείχθηκε στην πράξη.
2: Κάποιοι ψευδοεπαναστάτες πιθανόν να έχουν οδηγήσει σε μια μεγάλη περιπέτεια και εύχομαι όχι μοιραία για τη ζωή ενός ανθρώπου. Αλλά μάλλον δεν έχουμε χτύπημα σε κεζάκι στην κυρία Νέσορα μόνον.
3: Αλλά σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
2: Στον κύριο Σάββα Αναστασιάδη, πρώην βουλευτή, και στον κύριο Καμίδωιτς, που είναι ο πρόεδρος της δικού της Θεσσαλονίκης.
3: Εδώ, κύριε Υπουργέ, αλλάζουμε πίστα, έτσι. Δηλαδή,
2: σας είπα το γεγονός.
3: Ναι.
2: Δεν είναι δηλαδή, εδώ δεν έχουμε χτύπημα προσωπικής φύσεως.
3: Δεν ξέρω, αυτό σας προκαλεί προβληματισμό για το...
2: Προφανώς, που τεράστιο προβληματισμό προκαλεί, εννοείται.
3: Ναι.
2: Και έχω πει από χθες, να κάνω την ανάρτηση για το θέμα εκείνης της κυρίας Αντιπλές Ελευθερία που βάλε τη φωτιά στην Κορινθία.
4: Ναι.
2: Ότι, ξέρετε, ο τοξικός πολιτικός λόγος και η εχθροπάθεια, τον έλεγαν η μέρα η Χούντα, Μητσοτάκη, οι προδότες, γι' αυτό, εκείνοι που εγκεθαρμένοι, όλα αυτά που λένε τέλος πάντων, από όλοι και από τα πάθη να έχει πλάκα. Έχει πλάκα.
3: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, είναι αυτό που σας έλεγα πριν. Είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι, παιδιά. Δεν είμαστε εχθροί.
3: Ναι.
2: Δεν είμαστε στις καρέκλες μας ως τύρανοι. Κάτι μας έχουν ψηφίσει για να είμαστε.
0: Και θα πάμε τώρα να δούμε τις αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Με ανάρτησή του, λίγη ώρα πριν, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, σχολιάζει: «Εκφράζω την οδύνη και τη βαθιά μου θλίψη για τον χαμό της μητέρας του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν. Σε μια δημοκρατική και ευνομούμενη κοινωνία δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες». Και να πούμε ότι νωρίτερα, πριν ακόμη τα άσχημα επιπλέον νέα, για το θέμα ρωτήθηκε και ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, που ήταν ξεκάθαρος στην καταδίκη της Χαριλάου Τρικούπη.
5: Να εκφράσω εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ τον αποτροπιασμό για το βίαιο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη, με στόχο τα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις οικογένειές τους, ένα περιστατικό το οποίο δεν χωρά στη δημοκρατία, κατά δίκη του είναι εκ μέρους μας σαφής και κατηγορηματική. Εκφράζουμε και τον αποτροπιασμό μας, εκφράζουμε και τη συμπαράστασή μας στις οικογένειες.
0: Ακούσαμε την καταδίκη από το ΠΑΣΟΚ, από την Χαριλάου Τρικούπη και από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα, τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στην Αφροδίτη Νέστορα και τους οικείους της για τον θάνατο της μητέρας της, εκφράζει με ανακοίνωση το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Όπως αναφέρει το κόμμα, η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η απώλειά της βυθίζει όλους μας τη θλίψη, εκφράζοντας παράλληλα ευχές για δύναμη και κουράγιο στην οικογένεια και στα αγαπημένα της πρόσωπα. Στην ίδια ανακοίνωση, ο ΣΥΡΙΖΑ επαναλαμβάνει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι κάθε μορφή πολιτικής βίας είναι απολύτως καταδικαστέα και δεν έχει καμία θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία. Ενώ ανακοίνωση εξέδωσε και ο Σωκράτης Φάμελος, ο πρόεδρος του κόμματος, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και η

ρακετική επίθεση. Τονίζουμε ξανά ότι πρόκειται για ενέργειες άθλιες, προβοκατόρικες και απολύτως καταδικαστές που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και που αξιοποιούνται για να δυναμώνει η καταστολή και ο αυταρχισμός, για να ανασύρονται θεωρίες περί άκρων που τελικά στοχοποιούν τους εργατικούς λαϊκούς αγώνες, καταλήγει η ανακοίνωση από την πλευρά του Περισσού. Να πούμε ότι και τα υπόλοιπα κόμματα κινήθηκαν στο ίδιο κλίμα, καταδικάζοντας τις επιθέσεις. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, εξέφρασε τα συλληπιτήριά του και ευχήθηκε ταχύ ανάρρωση στους τραυματίες, απαιτώντας την άμεση σύλληψη και την παραδειγματική, όπως σημείωσε, τιμωρία των δραστών. Και από το γραφείο τύπου της Νίκης είχαμε ανακοίνωση ότι το πατριωτικό λαϊκό κίνημα Νίκη καταδικάζει απερίφραστα κάθε πράξη βίας που θέτει σε κίνδυνο ζωές και στοχοποιεί ανθρώπους. Δήλωση είχαμε, για να φύγουμε από τα κόμματα της Βουλής, και από τον Αντώνη Σαμαρά, τον πρώην Πρωθυπουργό, σχολίασε ότι το να θέτει σε κίνδυνο τη ζωή αθώων ανθρώπων στο όνομα της πολιτικής είναι αποτρόπαιο. Η βία δεν έχει θέση σε μια πολιτισμένη και δημοκρατική κοινωνία. Ας γίνει επιτέλους αντιληπτό από όλους. Ενώ δήλωση είχαμε και από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η τραγική απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής από μια εγκληματική εμπριστική επίθεση μας συγκλονίζει όλους, αναφέρει σε δήλωσή του ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος προσθέτει: «Δηλώνω τον αποτροπιασμό μου για την απώλεια της Βάγιας Νέστορα από την τρομοκρατική επίθεση στην οικία της. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην κόρη της Αφροδίτη, στους αγαπημένους της ανθρώπους και στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπισή της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας», καταλήγει ο Αλέξης Τσίπρας. Να πούμε τώρα και τα τελευταία νέα από την υγεία των υπολείπων θυμάτων. Όπως είπαμε, είναι 4 άτομα τα οποία νοσηλεύονται ακόμη. Ήταν 5 συνολικά. Όλα από την περίπτωση εκεί της πολυκατοικίας της κυρίας Αφροδίτης Νέστορα. Εκεί δημιουργήθηκαν τα μεγαλύτερα προβλήματα. Εκεί έλαβε η πυρκαγιά μεγαλύτερη έκταση, γιατί άρπαζε το ένα όχημα μετά το άλλο στην πιλωτή, ανέβηκαν ιδιαιτέρως και οι θερμοκρασίες εκεί, οι πυκνοί καπνοί και οι φλόγες μπήκαν στο κλιμακοστάσιο και δημιουργήθηκε αυτός ο πανικός, με ανθρώπους να μην ξέρουν πού να πάνε, να μην έχουν διέξοδο, μην μπορώντας να κατέβουν στην είσοδο, αφού φλέγονταν κυριολεκτικά όλο το ισόγειο εκεί και η πιλωτή της πολυκατοικίας. Σύμφωνα λοιπόν με την διοίκηση του νοσοκομείου Ιπποκράτιο, η κυρία Νέστορα Αφροδίτη αντιμετωπίστηκε αρχικά στο τμήμα επιγόντων, όπου διαπιστώθηκαν εκτεταμένα εγκάβματα πρώτου και δευτέρου βαθμού, κυρίως στα άνω και κάτω άκρα, καθώς και εισπνευστικό έγκαυμα και βρόγχος φωνής. Η ασθενής νοσηλεύεται στην 5η χειρουργική κλινική σε σταθερή κατάσταση, αναφέρεται. Ο Νέστορας Παναγιώτης, μιλάμε για τον σύζυγο της εκλιπούσης και πατέρα της Αφροδίτης Νέστορα, του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, αντιμετωπίστηκε στο τμήμα επιγόντων με συμπτώματα έντονης δύσπνοιας, βήχα και οξύ άλγος στον λάρυγγα. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος βρίσκονταν σε σοκ, όπως περιέγραφαν και περίοικοι. Αναζήτησε καταφύγιο στον τελευταίο, αν δεν κάνω λάθος, όροφο, στον έκτο. Εκεί μία ένοικος του άνοιξε την πόρτα προκειμένου να μπει στο δικό της το διαμέρισμα και να προστατευτεί από τους πυκνούς καπνούς. Φανταστείτε λίγο το τι κλίμα επικρατούσε εκεί εκείνες τις δύσκολες ώρες, και χωρίς να γνωρίζει ποια είναι η κατάσταση της σύζυγου του. Η κατάστασή του αναφέρεται ότι είναι μέτριας βαρύτητας, με ήπιο ίδημα φωνητικών χορδών λόγω εισπνοής καπνού, χωρίς να επιβαρυνθεί καθόλου το κατώτερο αναπνευστικό σύστημα. Νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στο πνευμονολογικό τμήμα. Δεν εμπνέει καμία ανησυχία και σύντομα αναμένεται να λάβει εξιτήριο. Επιπλέον 2 πολίτες, αναφέρει η διοίκηση στην ανακοίνωση, η διοίκηση του νοσοκομείου, επιπλέον 2 πολίτες ένικοι της ίδιας πολυκατοικίας αντιμετωπίστηκαν επίσης στο τμήμα επιγόντων. Τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από πνευμονολόγους, αναμένεται να λάβουν εξιτήριο από το πνευμονολογικό τμήμα

του νοσοκομείου, καθώς η κατάστασή τους δεν εμπνέει κάποια ανησυχία, κυρίως για προληπτικούς λόγους και για να δουν την εξέλιξη της υγείας τους, μήπως και υπάρξει κάτι χειρότερο. Παραμένουν στο νοσοκομείο, ενώ καταλήγει η ανακοίνωση της διοίκησης του Ιπποκρατίου ότι οι ιατρικές και νοσηλευτικές ομάδες του νοσοκομείου παραμένουν σε εγρήγορση και συνεχίζουν τη στενή παρακολούθηση των συγκεκριμένων αυτών ασθενών. Ήταν πάντως τόσο δύσκολη η κατάσταση που επικράτησε, φανταστείτε, σε μια πολυκατοικία 5 άνθρωποι να αντιμετωπίσουν προβλήματα με την υγεία τους και η ίδια η Αφροδίτη Νέστορα να αντιμετωπίζει σοβαρά εγκάβματα και πρώτου και δευτέρου βαθμού, κυρίως στα άνω και κάτω άκρα, στα χέρια και στα πόδια της δηλαδή, ενώ όλοι τους, όλοι και οι πέντε, αντιμετώπισαν προβλήματα πνευμονολογικής φύσεως εξαιτίας της εισπνοής του πυκνού και τοξικού παράλληλα καπνού που κυριάρχησε εκεί στον χώρο, κυριάρχησε στο κλιμακοστάσιο και εν συνεχεία βέβαια και σε όλα τα διαμερίσματα, καθώς δεν μπορούσαν να φύγουν προτού η πυροσβεστική φτάσει και αντιμετωπίσει τις φλόγες. Είστε πάντοτε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Στο Τέλος της Μέρας. Στο μικρόφωνο είναι ο Βαγγέλης Σαρής, στον ήχο μας η Vivian Νικολοπούλου, στην παραγωγή η Μαρία Σφυρόερα και στις μουσικές επιλογές ο Γιώργος Τσολάκης. Εμείς θα πάμε τώρα σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε και πάλι μαζί για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της ημέρας, που ευχόμαστε και μάλλον μπορούμε γι' αυτό να δεσμευθούμε ότι θα είναι λιγότερο δυσάρεστες.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Υπέκυψε στα τραύματά της η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, μιας εκ των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που έγιναν τα ξημερώματα στόχοι εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια τους. Η γυναίκα που έφερε εκτεταμένα εγκάβματα στο 80% του σώματός της δεν τα κατάφερε, με την εξέλιξη να προκαλεί την ομόθυμη καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο. Η Βάγια Νέστορα είναι το αθώο και τραγικό θύμα της νέας αυτής τρομοκρατικής ενέργειας που προφανώς στόχευε σε περισσότερα θύματα. Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε στην πολιτική δολοφονική βία να συνεχίσει να φέρει ζωές, να τραυματίζει, να απειλεί και να καταστρέφει. Ούτε ασφαλώς να αποσταθεροποιήσει τη δημοκρατική πολιτική ομαλότητα, τονίζει σε συλληπιτήρια δήλωση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει το δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και το διχασμό των άκρων, τονίζει σε δήλωσή του ο Πρωθυπουργός. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σε συλληπιτήριο μήνυμά του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας τονίζει ότι η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπισή της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας. Η τραγική είδηση μας προκαλεί σοκ και οδύνη. Η βία, το έγκλημα και η τρομοκρατία δεν έχουν καμία απολύτως θέση στη δημοκρατία, τονίζει σε ανάρτησή του ο Σωκράτης Φάμελος. Πρόκειται για ενέργειες άθλιες, προβοκατόρικες και απολύτως καταδικαστές που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και που αξιοποιούνται για να δυναμώνει η καταστολή και ο αυταρχισμός, αναφέρει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει πυρκαγιά στη Φθιώτιδα, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Ενισχύθηκαν οι επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης, σταμάτησαν να επιχειρούν με το τελευταίο φως της ημέρας τα αέρια μέσα. Μηνές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη κατά περίπτωση επέβαλε το τριμελές πλημμυλοδικείο Αθηνών στους 57 αγρότες από την Κρήτη που καταδικάστηκαν για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε 28 από αυτούς επιβλήθηκαν και χρηματικές ποινές που κυμαίνονται από 500 έως 8.000 ευρώ. Σε ποινές δόθηκε τριετής αναστολή, ενώ οι δικαστές του τριμελούς πλημμυλοδικείου Αθηνών απέρριψαν ομόφωνα τα αιτήματα για τη χορήγηση ελαφρυντικών. Έκκληση προς τους συμμάχους της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν στη Χάγη και να ακολουθήσουν μια αξιόπιστη πορεία για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ, απίθυνε ο Αμερικανός πρέσβης στο ΝΑΤΟ Μάθιου Γουιτάκερ εν ώψη της Συνόδου Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα στις 7 έως 8 Ιουλίου. Ο πρόεδρος Τραμπ αναμένει πλήρως από όλους τους συμμάχους να ανταποκριθούν άμεσα, να μπουν στην πορεία προς το 5% και να το πράξουν με αίσθημα κατεπήγοντος, δήλωσε ο Αμερικανός πρέσβης. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στην Τόχα με συμφωνία για μηχανισμό παρακολούθησης της εκεχηρίας και ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων, σύμφωνα με ανάρτηση του Ιρανού αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών Καζέμ Γκαριμπαμπαντή. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από την αμερικανική πλευρά. Οι δύο πλευρές, σύμφωνα με το Ιρανικό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΙΡΝΑ, συμφώνησαν στη δημιουργία ειδικού διάβλου επικοινωνίας, ο οποίος αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία ως αύριο με σκοπό την άμεση αναφορά, καταγραφή και αξιολόγηση πιθανών παραβιάσεων του μνημονίου, ώστε να διασφαλιστεί αποτελεσματική εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Ο Γκαριμπαμπαντή δήλωσε επίσης ότι επετεύχθη συμφωνία για τη σταδιακή αποδέσμευση μέρους των περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων Ιρανικών κεφαλαίων που παραμένουν δεσμευμένες στο εξωτερικό. Τα χρήματα αυτά, σύμφωνα με την Ιρανική πλευρά, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την αγορά αγαθών και προϊόντων που καλύπτουν βασικές ανάγκες της χώρας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο αυριανός καιρός, βορειοδυτική άνεμη ως 6 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Θεσσαλονίκης με θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο τέλος της μέρας με το Βαγγέλη Σάρη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο τέλος της μέρας. Στο μικρόφωνο Βαγγέλη Σαρή, στον ήχο μας επιμελείται η Βίβια Νικολοπούλου, στην παραγωγή η Μαρία Σφυρόερα και στις μουσικές μας επιλογές πάντοτε ο Γιώργος Τσολάκης. Θα περάσουμε τώρα σε άλλα θέματα. Θα φύγουμε από αυτήν την δυσάρεστη είδηση η οποία σήμερα μας έχει συγκλονίσει όλους σε συνέχεια του τριπλού τρομοκρατικού χτυπήματος που είχαμε το πρωί τα ξημερώματα στην Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα το θάνατο μιας γυναίκας. Θα περάσουμε στην οικονομική επικαιρότητα. Είχαμε την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του πληθωρισμού για τον προηγούμενο μήνα. Καλό μήνα σήμερα, είναι η 1η του Ιουλίου και είναι ενθαρρυντικά λοιπόν τα σημάδια ότι το κύμα ανατιμήσεων, το οποίο πυροδότησε κακά τα ψέματα και η σύγκρουση στην Μέση Ανατολή, χάνει δυναμική. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο στέλνει η Eurostat με τα νούμερα τα οποία ανακοίνωσε. Ο πληθωρισμός λοιπόν στην Ελλάδα τον Ιούνιο υποχώρησε στο 3,9% από 4,9% που ήταν τον μήνα Μάιο και στο 2,8% από 3,2% στην Ευρωζώνη. Να πούμε τώρα ότι είναι καλά και τα στοιχεία που μας έρχονται από τις μειώσεις των τιμών στα καύσιμα και στην Αγγλία. Είναι αργή βέβαια η αποκλιμάκωση σε σχέση με το πόσο, με τι ταχύ ρυθμό αυξήθηκαν οι τιμές με το ξέσπασμα των συγκρούσεων στην Μέση Ανατολή. Δεν είχε ολοκληρωθεί βέβαια η συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο. Ολοκληρώθηκαν οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές, τους Αμερικανούς και τους Ιρανούς, ακριβώς στα τεχνικά κλιμάκια για την συμπλήρωση όλων των λεπτομεριών που θα έρθουν να δέσουν στην λεπτομέρειά της και κάθε την συμφωνία αυτή. Η αποκλιμάκωση τώρα του πληθωρισμού στη χώρα μας οφείλεται κυρίως στην επιβράδυνση στο ρυθμό ανόδου των τιμών που είχαμε στην ενέργεια αλλά και στις υπηρεσίες και σε μικρότερο βαθμό στα τρόφιμα, στο αλκοόλ και στον καπνό. Στα τρόφιμα να πούμε ότι ήταν στο 2,5% τον μήνα Ιούνιο από 2,6%, στην ενέργεια 15% από 20% που είχαμε τον Μάιο και στις υπηρεσίες το 4,5% από 5,7%. Μένει να δούμε και πώς θα συνεχιστεί και αν θα συνεχιστεί αυτή η αποκλιμάκωση με βάση και την αποκλιμάκωση στις τιμές που έχουμε της ενέργειας. Το 0,39% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός του Ιουνίου στα σούπερ μάρκετ σύμφωνα με έρευνα του ΙΕΛΚΑ, ήδη πρωινού καιροφήματα στο 2,6%, κατεψυγμένα 2,53% και απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού 2,02% σύμφωνα με τον ΙΕΛΚΑ. Καταγράφονται οι μεγαλύτερες μειώσεις τον Ιούνιο. Στον αντίποδα είχαμε τα αλλαντικά τα οποία αυξήθηκαν αντί να μειώνονται, αυξήθηκαν κατά 4,8%, τα έτοιμα γεύματα 3,9% και βρεφικές και παιδικές τροφές 3,62%. Αμετάβλητες διατήρησε τις τιμές του ρεύματος εδώ μεταξύ για τον Ιούλιο η ΔΕΗ, απορροφώντας την μικρή αύξηση που σημειώθηκε στην χονδρική αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας. Και επιπλέον να πούμε ότι είχαμε και για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και των αγροτών από την Κρήτη που εμπλέκονται, 58 κατηγορούμενοι, θυμίζουμε, αγρότες, ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη κατά περίπτωση. Επέβλεπε το τριμελές πλημελιωδικείο στους 57 καταδικαστέντες αγρότες από την Κρήτη που εισέπραξαν παρανόμως επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε 28 από τους 57 καταδικαστέντες επιβλήθηκε και χρηματική ποινή 500 έως 8.000 ευρώ. Η ποινή είναι με τριετή αναστολή. Το δικαστήριο δεν τους αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό, ενώ παράλληλα αποφάσισε να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκειμένου να ερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ηπείρου που ήταν υπεύθυνες για τους ελέγχους των παραγωγών για το αδίκημα ψευδούς βεβαίωση σε βαθμό κακουργήματος. Και επίσης ζητήθηκε να διερευνηθεί εάν υφίσταται ποινική ευθύνη κι άλλων στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ που συνέβαλαν στην αποδέσμευση των ΑΦΜΗ και στην καταβολή των ενισχύσεων για το 2020. Αλλαγή θέματος, στη γραμμή που ακολουθεί η κυβέρνηση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις υπερασπίστηκε Μιλώντας στην τηλεόραση του Sky, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, με συνέντευξή του, επισημαίνει ότι η αποκλιμάκωση της έντασης έχει αποφέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα εν μέσω μιας δύσκολης γεωπολιτικής συγκυρίας. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι η Αθήνα παραμένει προσιλωμένη στην προάσπιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, χωρίς να κάνει βήμα πίσω και έχοντας παράλληλα ενισχύσει τη θέση της σε όλα τα επίπεδα. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Πιέρο Τζανετάκο.
1: Την πολιτική των ήρεμων νερών έναντι της Τουρκίας υπεράσπισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, επισημένοντας ότι εν μέσω μιας δυσχερούς γεωπολιτικής συγκυρίας η Ελλάδα προώθησε τα συμφέροντά της στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, θωρακίζοντας ακόμα περισσότερο τις ένοπλες δυνάμεις της.
2: Εν όσο έχουμε τα απτά αποτελέσματα από τα ήρεμα νερά όπως χαρακτηρίζονται με την Τουρκία, ταυτοχρόνως η Ελλάδα έχει ενισχύσει πάρα πολύ τη θέση της. Και είμαι σαφής. Πρώτα απ' όλα έχει ενισχύσει ουσιαστικά την άμυνά της, ουσιαστικά να γίνεται πάροχος ασφαλείας για την ευρύτερη περιοχή. Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να υποχωρήσει σε οποιαδήποτε εθνική θέση. Δεν το έχει πράξει, δεν πρόκειται να το πράξει ποτέ.
1: Απαντώντας στην κριτική του πρώην Πρωθυπουργού, ο Υπουργός Εξωτερικών υπενθύμησε ότι και ο κύριος Σαμαράς διατηρούσε ορθώς ανοιχτούς διάβολους επικοινωνίας με τον Ταγί Περντογάν.
2: Όλες οι κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης, κύριε Τσούνο, συζητούσαν με την Τουρκία. Δεν υπήρξε καμία κυβέρνηση η οποία να μην συζητεί με την Τουρκία. Ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς, τον οποίο σέβομαι για την θέση την οποία έχει λάβει στην ελληνική πολιτική ιστορία, ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς είδε τον κύριο Ερντογάν δύο φορές.
1: Αναφερόμενος στο υποαναδιάταξη πολιτικό σκηνικό και στρέφοντας τα βέλη του εμέσως πλην σαφώς τον Αλέξη Τσίπρα, ο κύριος Γεραπετρίτης μίλησε για δοκιμασμένες λύσεις που μπορεί να αποδειχθούν καταστροφικές για τη χώρα.
2: Οι πειρασματισμοί και οι ακροβατισμοί, οι λύσεις οι οποίες δοκιμάστηκαν και απέτυχαν, μπορεί να είναι και καταστροφική για τη χώρα. Άρα, για μένα, εκείνο το οποίο προέχει είναι να μην ζήσουμε φαινόμενα τα οποία θα υποβαθμίσουν τη θέση της χώρας, η οποία την τελευταία 7 ετία έχει γνωρίσει μια θεαματική άνοδο.
1: Ο Υπουργός Εξωτερικών υπενθύμησε ότι η ενταξιακή πορεία της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση συναρτάται και από τον σεβασμό των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας.
0: Μάλιστα. Τώρα για να δούμε λίγο τα νεότερα από την Βενεζουέλα, καθώς οι μέρες περνούν και δυστυχώς εξανεμίζονται και οι ελπίδες για την ανέβρεση επιζώντων κάτω από τα χαλάσματα. Είναι δεκάδες χιλιάδες τα κτίρια τα οποία έχουν καταρρεύσει. Οι επιβεβαιωμένοι νεκροί έχουν φτάσει τις 2.295. Επταήμερο εθνικό πένθος έχει κηρυχθεί στην χώρα, ενώ παραμένει η μάχη, βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη για την ανέβρεση τυχών επιζώντων. Μιλάμε για μια εβδομάδα πλέον, βρισκόμαστε χρονικά έπειτα από το χτύπημα, το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου με 7,2 και 7,5 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. Οι 2.295 οι νεκροί, αλλά οι εκτιμήσεις για τους αγνοούμενους φτάνουν περίπου τις 50.000. Δεν θέλουμε να φανταστούμε τι μπορεί να γίνει αν ολοκληρωθεί το έργο των διασωστών, που μπορεί να εκτοξευθεί λοιπόν ο αριθμός των θυμάτων. Οι τραυματίες έχουν φτάσει τις 11.267. Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, η Ντέλσι Ροντρίγκες, ανακοίνωσε επταήμερο εθνικό πένθος. Τώρα παραμένουν οι προσπάθειες και από τα σωστικά συνεργεία που έχουν στείλει δεκάδες χώρες εκεί στην περιοχή. Γίνεται μια μάχη προκειμένου ό,τι μπορούν να σώσουν, όπου μπορούν να φτάσουν να το κάνουν. Η πολιτεία Λα Γκουάιρα έχει πληγεί περισσότερο. Εκεί είναι περίπου 100 οι διασώστες που καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες τα τελευταία 24 ώρα σε συγκεκριμένη περιοχή που έχει πληγεί περισσότερο, προκειμένου να βρουν ανθρώπους κάτω από τα συντρίμμια. Ας ελπίσουμε ότι θα καταφέρουν και θα βγάλουν κι άλλους, γιατί είναι υπεράνθρωπες οι προσπάθειες και είναι μεγάλη χαρά κάθε φορά που κατάφεραν κάποιον να βγάλουν εκτός.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο τέλος της μέρας. Λέγαμε για τα τελευταία νέα από την Βενεζουέλα, εκεί όπου βρίσκεται πλέον και η απεσταλμένη του Earth News, η Μαρία Σταθοπούλου. Μετέφερε εδώ στην τηλεόραση του Earth News την εικόνα που επικρατεί μια εβδομάδα μετά τον διπλό φωνικό σεισμό, μια από τις πιο κεντρικές πλατείες της πόλης εκεί στην Βενεζουέλα, όπου βρίσκεται η Μαρία Σταθοπούλου, στην πλατεία Αλταμίρα, αρχίζει να θυμίζει καταβλισμό, αφού φτάνουν εκεί άτομα από διάφορα μέρη, έχουν στηθεί τέντες οι οποίες προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια σε μια χώρα που κακά τα ψέματα χρειάζονταν, είχε ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας και πριν το χτύπημα του, το διπλό αυτό χτύπημα του Εγκέλαδου. Φανταστείτε τώρα, σε κοντινή απόσταση έχει καταρρεύσει ένα πολύ όροφο κτίριο από το οποίο έχουν ήδη ανασυρθεί πάνω από 50 νεκροί. Υπάρχει φόβος, υπάρχει οργή και απελπισία για το μέλλον, το οποίο προδιαγράφεται δύσκολο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν και στην Μαρία Σταθοπούλου, κάτοικοι της περιοχής. Είναι αβέβαιο το μέλλον, είναι τεράστιες οι καταστροφές που έχουν σημειωθεί στην Βενεζουέλα, αλλά και οι εκκλήσεις για βοήθεια από καθέναν που μπορεί να την προσφέρει. Στο Καράκας να πούμε ότι βρίσκεται και ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας, μαζί με τον καθηγητή αντισεισμικών κατασκευών, τον κύριο Παναγιώτη Καρίδη, θα εξετάσουν εκεί το γεωφυσικό φαινόμενο και την επίδρασή του στις κατασκευές, αλλά και το αντίστροφο, δηλαδή από την συμπεριφορά ακριβώς των κατασκευών θα επιχειρήσουν οι δύο πολύπειροι καθηγητές να βγάλουν συμπεράσματα για δυναμικά χαρακτηριστικά του σεισμού, συμπεράσματα τα οποία θα αξιοποιήσουν και στους σχεδιασμούς τους σχετικούς στην χώρα μας σχετικά με τις κατασκευές, έτσι που, όπου είμαστε βέβαια αρκετά μπροστά σε επίπεδο αντισεισμικής προστασίας σαν χώρα, καθώς έχουμε ζήσει ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 80 μεγάλους σεισμούς από τους οποίους έχουμε θρηνήσει και αρκετά θύματα. Και αφού επιστρέψουμε τώρα πίσω σε μας, θα δούμε την υπόθεση της κατάρρευσης εδώ ενός κτηρίου που δεν είχε να κάνει όμως με σεισμό. Παραμένουν λοιπόν στα Πετράλωνα μουδιασμένοι, σοκαρισμένοι οι κάτοικοι εκεί της περιοχής όπου κατέρευσε χθες η τετραόροφη πολυκατοικία στην οδό Αλκμίνης. 7 διαμερίσματα έγιναν όλα μια άμορφη μάζα σιδερικών και μπάζων, άφησαν στο δρόμο ουσιαστικά 7 οικογένειες με τον τρόπο αυτό. Κλιμάκια της περιφέρειας και του Δήμου της Αθήνας διενεργούν ελέγχους για την στατικότητα τώρα και των γύρω κτηρίων, καθώς από την κατάρρευση της συγκεκριμένης πολυκατοικίας είχαμε ζητήματα και σε διπλανή πολυκατοικία. Κάτοικοι και αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι η πολυκατοικία πριν από την κατάρρευσή της ήδη είχε πάρει κλίση.
1: Ξαφνικά βλέπω όλη την πολυκατοικία να πέφτει από πάνω μου, μπροστά μου, στα μάτια μου, σαν χαρτόπιτο. Τραντάζεται λίγο η πολυκατοικία. Κατεβαίνω γρήγορα κάτω με τις παντόφλες να δω τι γίνεται. Ήταν εκεί μια γιαγιά που λέει πάει το σπίτι μου κλπ. Είχε σε σοκ, ξέρω εγώ, κατάσταση πανικού. Όλο το τοπίο άσπρο από καπνούς. Δεν μπορούσες να δεις δηλαδή εκείνη τη στιγμή που κατέβηκα εγώ. Πήραν τηλέφωνο αστυνομία και πυροσβεστική κλπ. Από τις κινήσεις του συνεργείου στην ουσία έπεσε η πολυκατοικία. Δεν ήταν ότι έπεσε μόνη της.
2: Είχε ρογμές και τα τζάμια κάνανε ρογμές. Είχε πάρει 5% πλήση και πήρε 15, τελάχιστον χρόνο. Αλλά ο μηχανικός λέει θα ρίξω μπετά να τη στερεώσω. Δεν υπολόγισε σωστά και μόλις ρίξανε τον πετό, έκατσε το χώμα κάτω και έπεσε η πολυκατοικία απλά.
3: Βομβαρδισμένο τοπίο ή σεισμόπληκτη περιοχή θυμίζει το οικόπεδο επί της οδού Αλκμίνης εδώ στα Πετράλωνα, μέσα στο οποίο μέχρι χθες το μεσημέρι βρισκόταν τετραόροφη πολυκατοικία με τα 7 διαμερίσματα που κατέρευσε μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα σαν πύργος από τραπουλόχαρτα, χωρίς ευτυχώς να προκληθεί κάποιος τραυματισμός ή να θρηνήσουμε την απώλεια κάποιας ανθρώπινης ζωής. Και όλο αυτό έγινε επειδή υπήρξε μια σειρά συμπτώσεων και αποκαθαρή τύχη. Να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Η πρώτη εκτίμηση είναι πως η πολυκατοικία κατέρευσε εξαιτίας εργασιών που γίνονταν στο διπλανό οικόπεδο και συγκεκριμένα από ένα γερανό, ένα σκαυτικό μηχάνημα το οποίο έσκαβε για τα θεμέλια μια υποανέγερση πενταόροφη πολυκατοικία. Και γι' αυτό το λόγο είχαμε αρχικά την προσαγωγή στο αστυνομικό τμήμα τη Ακροπόλεω των 5 ατόμων, του ιδιοκτήτη τη οικοδομή, του εργολάβου, του υπευθύνου μηχανικού του έργου και των 2 εργατών, οι οποίοι συνέχεια συνελήφθησαν. Υπάρχουν καταγγελίε από κατοίκου περιοχή ότι αμέσω με τα ελάχιστα λεπτά μετά την κατάρρευση του κτηρίου, οι 5 συλληφθέντε, κάποιοι από του 5 συλληφθέντε, ναι, μπήκαν στο γερανοφόρο όχημα και διέφυγαν από το σημείο. Τα χειρότερα, όπω είπαμε, αποφεύθηκαν από καθαρή τύχη, καθώ υπήρχε λοιπόν μία ένικοση πολυκατοικία, μία ηλικιωμένη, από το βράδυ τη Δευτέρα είχε διακρίνει κάποιε ρογμέ στου τοίχου και κάποιε ρογμέ στα τζάμια. Ειδοποίησε την κόρη το επόμενο πρωί, το πρωί τη Τρίτη, η οποία και αυτή θορυβήθηκε από αυτά τα ευρήματα και κάλεσε μία μηχανικό φίλη τη προκειμένου να τη δώσει μία γνώμη. Έφτασε λοιπόν εδώ η μηχανικό, η οποία πραγματοποίησε αυτοψία στο κτίριο το οποίο αργότερα κατέρευσε και κάλεσε, ζήτησε από του κατοίκου, από όλου του ενίκου να την εγκαταλείψουν. Από σύμπτωση λοιπόν οι ένικοι είχαν βγει από την πολυκατοικία την ώρα που αυτή κατέρευσε. Υπήρχε μία τελευταία γυναίκα ηλικιωμένη στον ημιόροφο, η οποία είχε μεν ειδοποιηθεί να φύγει από το κτίριο. Ωστόσο, μπαινόβγαινε καθώ είχε πάει να κάνει κάποια ψώνια στο φαρμακείο. Το πεντάλεπτο λοιπόν το διάστημα στο οποίο έλειπε για να κάνει τα ψώνια τη από το κοντινό φαρμακείο, κατέρευσε η πολυκατοικία. Ακριβώ δίπλα λοιπόν υπάρχει μία πολυκατοικία και βλέπει ότι στη βάση τη έχει σχηματιστεί μία τρύπα με αποτέλεσμα τα συντρίμια από τετραόρφο κτίριο που κατέρευσε να έχουν κλείσει την είσοδο και οι αρχέ να έχουν ζητήσει από του ενίκου να την εγκαταλείψουν. Περιμένουν λοιπόν μία δεύτερη γνωμάτευση από το κλιμάκιο των μηχανικών, το οποίο πραγματοποίησε επιθεώρηση χθε στο συγκεκριμένο κτίριο, ώστε να επιστρέψουν στα σπίτια του. Όλοι οι κάτοικοι εδώ στα Πετράλωνα την τελευταία εβδομάδα είχαν παρατηρήσει ότι το κτίριο το οποίο κατέρευσε είχε πάρει μία ελαφρά κλίση. Μέρα με την ημέρα αυτή η κλίση γινόταν πιο έντονη, ήταν ορατή ακόμα και από του κατοίκου. Είχαν κάνει κλίσει, είχαν πει ότι παρατηρήσει, ωστόσο δεν είχε καλέσει μηχανικό ή κάποια αρμόδια. Και γι' αυτό το λόγο εξαιτία αυτή τη κλίση το κτίριο κατέρευσε.
0: Ήταν το ρεπορτάζ από τον Κώστα Στάμου, ο οποίος μας εξήγησε όλο το χρονικό. Όντως η γυναίκα αυτή, μιλάμε για την μηχανικό, την Στελίνα Τσάφου Μπουλινάκη, με συγχωρείτε, ήταν αυτή η οποία άρχισε να χτυπάει κουδούνια και να παίρνουν τηλέφωνα προειδοποιώντας τον κόσμο που έμενε στην πολυκατοικία αυτή να την εγκαταλείψει. Το φαινόμενο είναι σε ραγδαία εξέλιξη, είπε, πρέπει να πάρθουν αμέσως μέτρα ασφαλείας. Και άρχισε λοιπόν να καλεί τον κόσμο να το εγκαταλείψουν, να εγκαταλείψουν το κτίριο. Χτυπούσαν κουδούνια, αρκετοί άρχισαν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα των ενίκων που είχαν. Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, υπογράμμισε ότι δεν μπορούσε να πιστέψει ότι θα υπάρξει κατάρρευση. Έμεινε στο σημείο, άρχισε να κάνει μετρήσεις, είπε ότι σε επόμενο στάδιο θα ειδοποιούσε αστυνομία, πολεοδομία. Δεν πρόλαβε όμως, καθώς την πρόλαβαν τα γεγονότα. Και είπε ότι μέσα σε μία ώρα που ήταν εκεί το κτίριο κατέρευσε. Είχε κάνει όμως ήδη τις απαραίτητες κινήσεις προκειμένου να μην βρίσκεται κανείς μέσα και για τον λόγο αυτό και κατάφερε να γλιτώσει τα χειρότερα. Σε κάθε περίπτωση τώρα μένει να δούμε το ποιος πραγματικά μπορεί να ευθύνεται για αυτήν την ιστορία, με δεδομένο ότι αρχικά, όπως ακούσαμε και τον Κώστα Στάμου να λέει, μπήκαν στο στόχαστρο οι υπεύθυνοι της διπλανής οικοδομής. Τέλος, στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι εδώ στο Air News Radio 105,8. Πάμε σε σύντομους τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε και πάλι μαζί.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συλληπιτήρια, μηνύματα και δηλώσεις καταδίκης από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία για τον θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, μίας εκ των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που έγιναν τα ξημερώματα στόχοι εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια τους. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά στην Φθιώτιδα. Επιχειρούν ενισχυμένες οι επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης. Οριοθετημένη η φωτιά στον Άγιο Γεώργιο στα Μέθανα. Τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε περιοχές της Πρέβεζας και της Χαλκιδικής. Σε εξέλιξη η επιχείρηση της πυροσβεστικής για την ανάσυρση ενός άνδρα που έχει εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις του στο φαράγγι του Τρίφου στην Βόνιτσα της Ετλοακαρνανίας. Στην Βενεζουέλα, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση, 2.295 άνθρωποι έχουν βρει τον θάνατο, 11.267 έχουν τραυματιστεί και οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε περίπου 50.000. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη με αναστολή επέβαλε το τριμελές πλημελιοδικείο στους 57 παραγωγούς από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Γενικά έθριος καιρός αύριο, θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι, εδώ στη συχνότητα του Air News Radio 105,8. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Πάμε να δούμε τώρα τα 16 έργα τα οποία πραγματοποιούνται, θα πραγματοποιηθούν σε νέα δήμους, σε Θεσσαλία, Στερεά, Ελλάδα και Ανατολική Μακεδονία, ως μέρος αυτής της δεύτερης φάσης του προγράμματος παροχής πόσιμου νερού και διαχείρισης υδάτων που χρηματοδοτεί κρίσιμα έργα για την διαχείριση του νερού. Στόχος βέβαια να διασφαλιστεί η επάρκεια του μέσω της μείωσης των απολειών από τα δίκτυα της επαναχρησιμοποίησης και της αφαλάτωσης. Το ζήτημα του νερού είναι κρίσιμο και για την χώρα μας, όπως και σε ολόκληρο τον πλανήτη γίνεται σιγά σιγά με την αλλαγή και του κλίματος έτσι όπως διαμορφώνεται. Η κλιματική αλλαγή λοιπόν συρρυκνώνει το διαθέσιμο νερό και οι πρακτικές χρόνιας κακοδιαχείρισης του δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην περιφέρεια. Στο πλαίσιο του προγράμματος παροχής πόσιμου νερού και διαχείρισης υδάτων λοιπόν, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο των Ρήπων από το Υπουργείο Ενέργειας, χρηματοδοτεί κρίσιμα έργα για την βιωσιμότητα των τοπικών κοινωνιών. Σύμφωνα με τον αρμόδιο Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου, πρόκειται για έργα απαραίτητα, τα οποία έχουν να κάνουν με αντικατάσταση ή ενίσχυση των δικτύων για την ίδρυψη, έργα αφαλάτωσης, απονητροποίησης, και όλα αυτά εντάσσονται σε μια προσπάθεια, όπως λέει ο κύριος Παπασταύρου, συνεκτικής διαχείρισης της μεγάλης πρόκλησης που είναι το νερό. Το νερό είναι δημόσιο αγαθό στρατηγικής σημασίας, τόνισε ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου. Το δημοφιλές νησάκι Τρίκερη στην Μαγνησία αποκτά μέσω του προγράμματος υποθαλάσσιο αγωγό μεταφοράς πόσιμου νερού, που θα βελτιώσει και την πυρασφάλεια, όπως τονίζεται στο νησί. Το κόστος εκεί είναι στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Στον αγροτικό δήμο Κιλελέρ στη Λάρισα το πρόβλημα είναι διπλό, αφενός οι απώλειες του δικτύου περίπου 60% και αφετέρου η ρύπανση από νητρικά λόγω των καλλιεργειών. Προβλήματα τα οποία θα επιληθούν με αναβάθμιση του δικτύου και έναν διπλό εκεί αγωγό. Τα μετέωρα που φιλοξενούν 4 εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα υδροδότησης λόγω απολειών περίπου στο 40% στο δίκτυο, κάτι το οποίο πλέον βελτιώνεται με ένα κόστος 1,6 εκατομμύρια. Λύσεις για τα ίδια ζητήματα θα βρει και ο Δήμος του Νευροκοπίου εκεί, για να περιορίσει απώλειες νερού κοντά στο 60%, ενώ ανάλογα έργα χρηματοδοτούνται επίσης για τον Μεσολόγγι, την Αμφιλοχία, το νησί Τριζόνια, και έπεται και συνέχεια με ένα νέο κύκλο χρηματοδότησης έργων που αφορούν ακριβώς το πολύτιμο νεράκι. Στον χώρο της υγείας τώρα, για το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που ολοκληρώθηκε με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης χθες, μίλησε στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου ο αρμόδιος Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως είπε, στόχος ήταν να μειωθεί η λίστα αναμονής των περιστατικών που περίμεναν πάνω από 4 μήνες για να μπουν στο χειρουργείο, και η αναμονή στη λίστα μειώθηκε κατά 98%. Ο Υπουργός ανέφερε παράλληλα ότι τα περιστατικά που περίμεναν ήταν περίπου 90.000 το 2017 και σήμερα είναι 7.000 όλα της χρονιάς που διανύουμε του 2026. Μπορούμε να ακούσουμε τον Υπουργό Υγείας.
1: Πιστεύουμε στο status quo ante, όπου υπάρχει δυνατότητα σε κάποιον πολίτη, αν θέλει να πληρώσει, και να αναλάβει το χειρουργείο του εκτός σειράς το απόγευμα. Αυτή η δυνατότητα είχε ανασταλεί κατά το διάστημα του Ταμείου Ανάκαμψης. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν θέλαμε να ξοδεύσουμε χρόνο από το χειρουργεία χωρίς να διακινδυνεύσουμε το ορόσημο. Μας ενδιαφέρει δηλαδή να γίνουν κατά προτεραιότητα τα δωρεάν για να πιάσουμε το ορόσημο, για να μην χάσουμε τα χρήματα. Mm-hmm. Τώρα που τελείωσε πια αυτή η ιστορία και είχε καθαριστεί η λίστα, βεβαίως αν κάποιος πόλη μας επιθυμεί να μην περιμένει τους 5-6 μήνες, αλλά χειρουργηθεί αμέσως, μπορεί να κάνει χρήση απογευματινών χειρουργείων με τον δημοκατάλογο που προβλέπει σχετική υγεία. Mm-hmm. Αν δούμε ότι μεγαλώνει πάλι η λίστα, προς το παρόν η εκτίμηση δεν έγινε κάτι, γιατί πάνε πολύ καλά τα πρωινά. Mm-hmm. Αλλά αν υποθεθεί ότι έχουμε κάποια αύξηση τη λίστα. Εδώ είμαστε να δούμε αν πρέπει με κρατικού πόρου να επαναφέρουμε το πρόγραμμα σε κάποιε μέσα δράση. Σε κάθε περίπτωση το πρόγραμμα πια η δομή έχει χτιστεί. Υπάρχει. Οπότε θέλουμε να πατάμε το κουμπί.
2: Μάλιστα. Υπάρχουν άλλα προγράμματα του Υπουργείου Υγείας που συνδέονται με το Ταμείο Ανάκαμψης και θα αντιμετωπίσουν τα ίδια προβλήματα.
1: Όλα τα προγράμματα του προλαμβάνω τελειώσαν 30 Ιουνίου.
2: Ναι.
1: Αφού από την αρχή το πρόγραμμα που προλαμβάνω τελείωνε 30 Ιουνίου.
0: Μάλιστα. Τώρα να πούμε ότι να περάσουμε σε δύο απώλειες που είχαμε. Η πρώτη έχει να κάνει με τον πολιτικό χώρο και η δεύτερη με τον καλλιτεχνικό. Θα ξεκινήσουμε με τον Βασίλη Λεβέντη. Σε ηλικία 75 ετών λοιπόν έφυγε από την ζωή ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, ο Βασίλης Λεβέντης. Επί σειρά ετών είχε παλέψει ώστε το κόμμα του να μπει στην Βουλή, με την επιμονή του τελικώς να ανταμείβεται το Σεπτέμβριο του 2015 και να ολοκληρώνει την κοινοβουλευτική παρουσία του το 2019. Τη θλίψη τους για τον θάνατο του Βασίλη Λεβέντη εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Βουλής και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου. Επί σειρά ετών έδινε το παρόν στα δημόσια πράγματα, στην πολιτική σκηνή. Γεννημένος στην Μεσίνη πριν από 75 χρόνια, εξελέγει στη Βουλή σε ηλικία 64 ετών, έπειτα από πολλές προσπάθειες. Είχε συμμετάσχει στον αντιδικτατορικό αγώνα ως φοιτητής, με έντονη πολιτική παρουσία κατά τις δεκαετίες που ακολούθησαν. Το 92 δημιούργησε την Ένωση Κεντρών και Οικολόγων. Η Ένωση Κεντρών από το 93 συμμετείχε σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις και στις βουλευτικές εκλογές το Σεπτέμβριο του 2015 ο Βασίλης Λεβέντης δικαιώθηκε για την επιμονή του, επιτυγχάνοντας την είσοδο του κόμματός του στην Βουλή με ποσοστό 3,43% και την εκλογή 9 βουλευτών. Στις 7 Ιουλίου του 19 ο Βασίλης Λεβέντης βρέθηκε εκτός Βουλής, καθώς το κόμμα του δεν συγκέντρωσε το αναγκαίο 3% για να εισέλθει σε αυτήν. Παράλληλα τώρα με την πολιτική διαδρομή του άσκησε το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού και διατήρησε και για πολλά χρόνια και τη δική του τηλεοπτική στέγη με χιλιάδες ώρες εκπομπών, και οι χαρακτηρισμοί που συνόδευαν την προσωπικότητά του είναι ακούραστος, αυθεντικός, ευγενής. Η δεύτερη απώλεια έχει να κάνει με τον γνωστό Ταμτάκο. Έφυγε από τη ζωή λοιπόν σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσχιος. Έγινε ιδιαίτερα αγαπητός στο κοινό μέσα από τον εμβληματικό ρόλο του αυτόν, του Ταμτάκου, χαρίζοντας άφθονο γέλιο και αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στο θέατρο και τον ελληνικό κινηματογράφο. Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε ο γιος του με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Μιχάλης Μόσχιος γεννήθηκε το 1947 στην Θεσσαλονίκη, ξεκίνησε την πορεία του στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας, υπηρετώντας το Κλασικό Θέατρο πριν γίνει ευρέως γνωστό μέσα από την κωμωδία. Την περίοδο 69-72 συμμετείχε σε παραστάσεις όπως Πλούτος του Αριστοφάνη, Αγαμέμνων του Εσχύλου, Βάτραχη του Αριστοφάνη, Αντιγόνη του Σοφοκλή, Μάκβεθ του Βίλιαμ Σέξπιρ και πολλές ακόμη παραστάσεις. Σταθμό στην καριέρα του η συνεργασία του με τη Ρένα Βλαχοπούλου και μια πρόσμενη αντικατάσταση επί σκηνής στάθηκαν και η αφορμή για να γεννηθεί ο θρυλικός χαρακτήρας του Ταμτάκου, που αγαπήθηκε από γενιές θεατών και έμεινε ανεξίδηλος στις βιντεοτενίες της δεκαετίας του 1980.

0: Earth News Radio, κυρίες και κύριοι, 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Σαρής, στην ρύθμιση του ήχου η Βίβια Νικολοπούλου, η Μαρία Σφυρόερα είναι στην παραγωγή μας και στις μουσικές επιλογές ο Γιώργος Τσολάκης. Και τώρα, κοιτώντας την ώρα, βλέπω ότι είναι ώρα... Δημήτρης Καϊμάς μαζί μας για όλα τα νέα από το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι κάνεις?
0: Προσπαθώ, Δημήτρη. Δύσκολη και η σημερινή ημέρα. Ήρθε να διαδεχθεί τις χθεσινές δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε στην επικαιρότητα, τη βαριά επικαιρότητα που δυστυχώς συνεχίστηκε και σήμερα. Γι' αυτό σε περιμένουμε και πάλι ανυπόμονα, Δημήτρη.
1: Λοιπόν, ξεκίνησε μουντιαλικά ωραία έτσι, η βραδιά, καθώς είχαμε μια ενδιαφέρουσα αναμέτρηση Κονγκό Αγγλία, μάλλον δημοκρατία, λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό, να λέμε έτσι ολόκληρη την ονομασία του κράτους.
0: Σωστά.
1: Εκεί που λέγαμε ότι θα είναι μια πανεύκολη βραδιά για τους Άγγλους, βράνε δύσκολα, καθώς ανοίξαν το σκορ οι Κογκολέζοι πολύ νωρίς, το 7ο λεπτό, και για λίγο οι Άγγλοι βραχυκυκλώσανε. Ευτυχώς για τους Άγγλους που ήταν
0: ο αρχηγός.
1: Όχι,
0: καθόλου
1: στην πορεία. Στο 22ο λεπτό του μηχρόνου, που ήταν το cooling break, έτσι λίγο να δροσιστούν, αλλά ήταν όπως το μπάσκετ, πολλές φορές σε time out, αναμορφώνουν, αλλάζουν τις ομάδες.
0: Σωστό.
1: Έτσι έγινε και απόψε.
0: Ξύπνησαν δηλαδή.
1: Ναι, βέβαια πέρασαν αρκετά λεπτά για να σοφαρίσουν, αλλά από εκεί και πέρα είδαμε ότι υπάρχει Αγγλία στο γήπεδο και όχι κάποιοι άλλοι παίχτες που φορέσανε τη φανέλα της Αγγλίας.
0: Και άλλαξε πορεία το μάτς.
1: Αργήσαμε στο δεύτερο ημίχρονο, ήρθε ο Χάρι Κέιν, νομίζω αυτή τη στιγμή σίγουρα είναι ο μεγάλος κανονιέρης, ένα δηλαδή πραγματικό center for, που όποτε βρεθεί η ευκαιρία σκοράρει. Γενικότερα, Βαγγέλη, είναι το Μουντιάλ των μεγάλων ποδοσφαιριστών.
0: Ναι,
1: δεν ήτανε.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Καθημερινά αυτό διαπιστώνουμε, νομίζω, Δημήτρη.
1: Δηλαδή πάντα υπάρχει ο ηγέτης στην ομάδα, δεν είναι που ακόμα και όταν δεν παίζει καλά, όπως εχθές ο Χάλαντ, σκοράρει και δίνει τη νίκη στην ομάδα.
0: Ακριβώς.
1: Σήμερα ο Χάρι Κέιν, χωρίς να εντυπωσιάσει η Αγγλία, πέτυχε δύο γκολ, ισοφάρισε αρχικά και στην πορεία έβαλε την ομάδα του μπροστά και έτσι προκρίθηκε. Και τώρα θα συναντήσει το Μεξικό, που θα γίνει και αυτό παιχνίδι για τελευταία φορά στο Μεξικό, γιατί μετά όλα τα από 16, από τους 16 και μετά, όχι, από τα επόμενα παιχνίδια όλα θα γίνονται, έχει 4 στα 4 και το τελευταίο, εντάξει, το βρήκα, θα γίνει ένα ακόμα παιχνίδι στη φάση των 16, θα γίνει στο Μεξικό, που εκεί έχουμε και λέμε υψόμετρο, δεν είναι το ίδιο για όλους μας να απλά να ζούμε στα 200 μέτρα και άλλο στα 1000 και υψόμετρο, και πόσο περισσότερο να τρέχεις.
0: Ναι.
1: Έτσι, και να έχεις τη μία ομάδα να είναι συντισμένη και την άλλη να μην είναι συντισμένη. Και είναι στα πάνω τους οι Μεξικάνοι, τα λέγαμε για χτες, είναι σήμερα στα μέσα ενημέρωσης στο Μεξικό γίνει χαμός. Το EEC λένε όλοι, που ελληνιστεί, γιατί όχι, δηλαδή γιατί όχι να μην το πάρουμε εμείς το κύπελλο, δηλαδή είναι όλο το Μεξικό ζει πλέον στο Μουντιάλ, και θα αντιμετωπίσει και την Αγγλία και θα δούμε τι γίνεται, τι θα γίνει. Τώρα, αυτή τη στιγμή, είμαστε λίγο πριν το ημίχρονο, Βέλγιο Σενεγάλη 0-1. Για την ώρα είναι μάλλον έκπληξη. Γενικότερα, οι Ευρωπαίοι, αν εξαιρέσουμε τη Γαλλία που είναι τρένο, δυσκολεύονται. Θεωρώ, Βαγγέλη, θεωρώ μπορεί να μην... Λάθος, ένας προπονητής, ένας γυμναστής του ποδοσφαίρου, γυμναστής, μπορεί να τα εξηγήσει καλύτερα. Νομίζω ότι οι Ευρωπαίοι και ειδικότερα μεγάλες ομάδες που παίζουν σε μεγάλα πρωταθλήματα που έχουν παιχνίδια συνεχόμενα.
0: Έχουν κουραστεί.
1: Κάποιοι από αυτούς παίζουν από Ιούλιο πλέον σε Ιούλιο.
0: Ναι.
1: Στις ίδιες μέρες πέρσι είχαμε το παγκόσμιο κύπελο σύλλογων. Κάποιοι από αυτούς παίζουν συνέχεια.
0: Ναι.
1: Με ελάχιστες μέρες διακοπών.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν είναι όπως παίζαμε παιδάκια, παίζαμε το πρωί, παίζαμε και το απόγευμα ποδόσφαιρο και είναι μια χαρά. Ούτε μπορεί να παίζανε τρεις μέρες ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Λέω ότι όλοι αυτοί δεν είναι μηχανές. Και η μηχανή θέλει σέρβις.
0: Βέβαια.
1: Αυτοκίνητό μας θέλει σέρβις. Πόσο περισσότερο ένας άνθρωπος που δεν είναι μηχανή και θέλει να ξεκουραστεί. Γι' αυτό το λέω, κάνω αυτό το μέσα σε όλα. Βάζω και αυτό για τους Ευρωπαίους που τα βρίσκουν σκούρα. Και θα μου πεις και οι Σενεγαλέζοι στην Ευρώπη παίζουν. Και οι Κογκολέζοι σήμερα στην Ευρώπη παίζουν. Ναι, αλλά δεν είναι οι πρωταγωνιστές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάποιοι δεν είναι καν βασικοί, οπότε έχουν λιγότερο χρόνο συμμετοχής και δεν παίζουν σε ομάδες που είναι οπωσδήποτε Champions League. Μπορεί να παίζουν Premier League στο πρωτάθλημα της Γαλλίας, αλλά δεν είναι στις κορυφές ομάδες που παίζουν 50 παιχνίδια το χρόνο. Θα μου πεις, ρε φίλε, ο Εμπαπέ, εντάξει, ο Εμπαπέ είναι ο Εμπαπέ όμως, έτσι. Είναι από τους παίκτες που πάντα ξεχωρίζουν.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά να δούμε πώς θα εξελιχθεί η βραδιά. Έχουμε δει όλες αυτές τις μέρες άλλο να είναι στο ημίχρονο το σκορ και άλλο να είναι το τελικό. Και στις 3 η ώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία, εδώ οι Αμερικανοί είτε οι οικοδεσπότες είτε επειδή είναι καλή ομάδα είναι το φαβορί. Mm-hmm. Δεν είναι πλέον οι Αμερικανοί που παίζουν μόνο μπάσκετ, έχουν δημιουργήσει καλό πρωτάθλημα και καλή εθνική και νομίζω θα προχωρήσει. Δεν ξέρω τι λένε οι Βοσνοί, που είναι μια σκληροτράχηλη ομάδα ως εκεί. Δεν λέω ότι δεν μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει. Η έκπληξη νομίζω δίνω λίγες πιθανότητες.
0: Ναι.
1: Έτσι, κάπως έτσι είναι η σημερινή βραδιά. Είναι συνέχεια γενικότερα όλα τα παιχνιδιά σε αυτή τη φάση νομίζω όλα έχουν το δικό τους ενδιαφέρον.
0: Το
1: είτε
0: δικό τους ξεχωριστό ενδιαφέρον.
1: Ωραίο ποδόσφαιρο, είτε δεν ξέρουμε ποιος στο τέλος θα βγει ο νικητής και με εκπλήξεις, έτσι, όπως η Γερμανία.

0: τον τερματοφύλακα της Γερμανίας, ο οποίος είχε δηλώσει ήδη πριν από το Μουντιάλ ότι θα είναι η τελευταία του εμφάνιση με την εθνική ομάδα. Ένας εξαιρετικός παίκτης, goalkeeper, αθλητής και χαρακτήρας, νομίζω, δεν ξέρω αν συμφωνείς μαζί μου.
1: Το χαρακτήρα δεν ξέρω, έτσι. Δηλαδή,
0: από το χαρακτήρα του στο γήπεδο. Από το χαρακτήρα στο γήπεδο και το ήθος που δείχνει ως αθλητής στο γήπεδο. Ακριβώς. Δεν έχουμε μάθει κολοπεδισμούς κλπ. Για να λέμε την αλήθεια, γιατί τακτικά ακούμε για τέτοια. Και να χάσει, να είναι το τελευταίο του μάτς χαμένο στα πέναλτι κιόλας, όπου πραγματικά έδειχνε βροντερά την παρουσία του πάντα, είτε με την εθνική είτε σε επίπεδο συλλόγων, έτσι, ναι. Είναι κάτι που νομίζω δεν του αξίζει για να κλείσει την καριέρα του με τα χρώματα της Γερμανίας.
1: Εντάξει, έτσι είναι, αλλά γενικότερα από την αρχή η Γερμανία δεν ήταν στις ομάδες που περιμέναμε ότι θα πρωταγωνιστήσει. Mm-hmm. Ότι δεν θα μείνει έξω από την Παραγουάη, ναι. Και αν το θέλεις, εγώ πιστεύω ότι καλώς έμεινε έξω από την Παραγουάη και όχι γιατί θα μετά πάνω στη Γαλλία.
0: Ναι.
1: Και εκεί νομίζω θα μετράγανε γκολ.
0: Θα πονούσε, ναι, περισσότερο ήττα εκεί,
1: ναι, γιατί
0: και τα γκολ.
1: Οι Γερμανοί έχουν ένα χαρακτηριστικό που άλλοι λένε έτσι με το ποδόσφαιρο, εγώ έχω άλλη άποψη σε αυτό, ότι όταν σε βρίσκουν σε άσχημη μέρα, δεν έχουν κανένα πρόβλημα να βάλουν 1, 2, 3, 5, 10, όσα μπορούν παραπάνω να το βάλουν. Κάποιοι το θεωρούν ότι είναι σεβασμό στο ποδόσφαιρο. Εγώ θεωρώ ότι δεν σέβεσαι τον αντίπαλο όταν του ρίχνεις πολλά γκολ, και νομίζω η Γαλλία το έχει δείξει ως τώρα ότι είναι ακόμα και από την Αργεντινή που είναι η δεύτερη καλύτερη ομάδα, είναι αυτή τη στιγμή με διαφορά η καλύτερη εθνική. Νομίζω αν ήταν οι δύο ομάδες Γαλλία Γερμανία αντίπαλοι, θα λέγαμε για ένα ιστορικό σκορ, γιατί όποτε θέλει ο Εμπαπέ και η παρέα του, μόλις πατάει λίγο γκάζι, τα παιχνίδια παίρνει στο ρελαντί σχεδόν, αλλά μόλις πατάνε λίγο γκάζι βάζει με γκολ.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό νομίζω ότι θα είχαν έτσι άσχημο τέλος, χειρότερα από ό,τι είχαν οι Γερμανοί στο Μοντιάλ.
0: Οι οποίοι Γερμανοί στο παρελθόν δεν έχουν σεβαστεί αυτό που είπες, έτσι. Και ρίχνανε.
1: Ναι, ναι, ναι. Στη Βραζιλία
0: κατά. Αυτό μου ήρθε στο μυαλό κατευθείαν, ναι, ναι, ως παράδειγμα.
1: Γενικότερα με τα κουρασάω.
0: Ναι.
1: Έτσι, μια πολύ μικρή εθνική, 7 και λίγα ήταν. Και τα 4 γκολ να ρίχνες, νίκη, ναι. Έτσι. Δεν σου δίνει τα 7, τα 8 και τα 9 παραπάνω βαθμούς. 3 βαθμούς θα πάρεις. Είτε κερδίσει 1-0 είτε 10-0.
0: Το σχόλιο σου για το στίγμα που έχουν δώσει οι Νορβηγοί σε αυτό το Μουντιάλ, εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου.
1: Ήταν από τις ομάδες που περιμέναμε ότι είτε θα κάνουν ζημιές είτε γενικότερα θα προχωρήσουν, και το δείχνω τώρα με τον Χάλαντ έτσι οδηγό, αλλά με το Ρου έτσι, αυτό πρέπει να πρωτοφανάζουν είτε οι ποδοσφαιριστές είτε οι οπαδοί στους δρόμους και στο γήπεδο, δηλαδή κοπηλατούν σαν τους Βίκινγκς. Νομίζω ότι και μέσα τα social που το βρίσκουμε,
0: ναι, ναι,
1: ότι,
0: ναι,
1: έχουν δώσει έτσι το στίγμα τους. Είναι και ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα κάποια στιγμή, ειδικότερα αυτό το Μουντιάλ, νομίζω είναι το Μουντιάλ των social, με πάρα πολλά βίντεο, είτε με τραγούδια, είτε. Δηλαδή μπορεί να κάνεις ένα μεγάλο αφιέρωμα με 10 διαφορετικά στοιχεία μέσα από τα social media. Είτε Μουντιάλ, είτε φάσεις, είτε τραγούδια, είτε πανηγυρισμούς.
0: Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν και απόψε κοντά μας για όλα όσα μας είπες. Είμαστε εδώ, κυρίες και κύριοι, στο τέλος της μέρας, το οποίο πλησιάζει σε 2 και κάτι λίγο λεπτά. Θα ήθελα να ακούσουμε τα νεότερα για τον αυριανό καιρό από την μετεωρολόγο μας, την Όλγα Παπαβούλη.
2: Την Πέμπτη από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και μόνο στα νοτιοανατολικά έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία από 34 έως 37 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά έως 38. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις στα ορεινά. Η άνεμοι έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μπόρες και καταιγίδες από το μεσημέρι, κυρίως στα ανατολικά και στη Χαλκιδική. Η άνεμοι έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 32 βαθμούς.
0: Και εδώ, κυρίες και κύριοι, η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βαγγέλης.

Πισαρή, στην ρύθμιση του ήχου με τον καλύτερο τρόπο η Βίβια Νικολοπούλου, στην παραγωγή μας εξίσου καλά η Μαρία Σφυρόερα και στις μουσικές επιλογές καλύτερα ο Γιώργος Τσολάκης. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Ιωαννίδου. Από εμένα να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Υπέκυψε στα τραύματά της η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, μιας εκ των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που έγιναν τα ξημερώματα στόχοι εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια τους. Η γυναίκα που έφερε εκτεταμένα εγκάβματα στο 80% του σώματός της δεν τα κατάφερε, με την εξέλιξη να προκαλεί την έντονη αντίδραση της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας. Η Βαγιά Νέστορα είναι το αθώο και τραγικό θύμα της νέας αυτής τρομοκρατικής ενέργειας που προφανώς στόχευε σε περισσότερα θύματα. Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε στην πολιτική δολοφονική βία να συνεχίσει να φερεί ζωές, να τραυματίζει, να απειλεί και να καταστρέφει. Ούτε ασφαλώς να αποσταθεροποιήσει τη δημοκρατική πολιτική ομαλότητα, τονίζει σε συλληπιτήρια δήλωση ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή. Κανείς πλέον δεν μπορεί να δρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και το διχασμό των άκρων, τονίζει σε δήλωσή του ο Πρωθυπουργός. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Σε συλληπιτήριο μήνυμα του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας τονίζει ότι η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπιση της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας. Η τραγική είδηση μας προκαλεί σοκ και οδύνη. Η βία, το έγκλημα και η τρομοκρατία δεν έχουν καμία απολύτως θέση στη δημοκρατία, τονίζει σε ανάρτησή του ο Σωκράτης Φάμελος. Πρόκειται για ενέργειες άθλιες, προβοκατόρικες και απολύτως καταδικαστές που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και που αξιοποιούνται για να δυναμώνει η καταστολή και ο αυταρχισμός, αναφέρει το ΚΚΕ. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά στη Φθιώτιδα σύμφωνα με την πυροσβεστική. Ενισχύθηκαν οι επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης, σταμάτησαν να επιχειρούν με το τελευταίο φως της ημέρας στα εναέρια μέσα. Τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από Αμέλεια σε Πρέβεζα και Χαλκιδική. 145 αυτόφορες συλλήψεις από την αρχή του έτους. Ποινές φυλάκισης από 1-3 έτη κατά περίπτωση επέβαλε το Τριμελές Πλημελιωδικείο Αθηνών στους 57 αγρότες από την Κρήτη που καταδικάστηκαν για παράνομη εισπράξη επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε 28 από αυτούς επιβλήθηκαν και χρηματικές ποινές που κυμαίνονται από 500 έως 8.000 ευρώ. Στις ποινές δόθηκε τριετής αναστολή ενώ οι δικαστές του Τριμελούς Πλημελιωδικείου Αθηνών απέρριψαν ομόφωνα τα αιτήματα για τη χορήγηση ελαφρυντικών. Έκκληση προς τους συμμάχους της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν στη Χάγη και να ακολουθήσουν μια αξιόπιστη πορεία για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ, απίφθηνε ο Αμερικανός πρέσβης στο ΝΑΤΟ Μάθιο Γουιτάκερ εν ώψη της Συνόδου Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα στις 7-8 Ιουλίου. Ο πρόεδρος Τραμπ αναμένει πλήρως από όλους τους συμμάχους να ανταποκριθούν άμεσα, να μπουν στην πορεία προς το 5% και να το πράξουν με αίσθημα κατεπήγοντος, δήλωσε ο Αμερικανός πρέσβης. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στην Ντόχα με συμφωνία για μηχανισμό παρακολούθησης της εκεχηρίας και ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων σύμφωνα με ανάρτηση του Ιρανού αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών Καζέμ Γκάρι Μπαμπαντή. Ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από την αμερικανική πλευρά. Οι δύο πλευρές σύμφωνα με το Ιρανικό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ίρνα συμφώνησαν στη δημιουργία ειδικού διάβλου επικοινωνίας ο οποίος αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως αύριο με σκοπό την άμεση αναφορά, καταγραφή και αξιολόγηση πιθανών παραβιάσεων του μνημονίου ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Ο Γκάρι Μπαμπαντή δήλωσε επίσης ότι επετεύχθη συμφωνία για τη σταδιακή αποδέσμευση μέρους των περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων Ιρανικών κεφαλαίων που παραμένουν δεσμευμένες στο εξωτερικό. Τα χρήματα αυτά, σύμφωνα με την Ιρανική πάντα πλευρά, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την αγορά αγαθών και προϊόντων που καλύπτουν βασικές ανάγκες της χώρας.
0: καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, βορειοδυτική άνεμη έως 6 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Θεσσαλονίκης, με θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλω να βοηθήσω.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5206-80 και στο edasa.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει τις εμπριστικές επιθέσεις σε κατοικίες τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες είχαν ως τραγική κατάληξη τον θάνατο της μητέρας στελέχους του κόμματος, της Αφροδίτης Νέστορα. Η γυναίκα που έφερε εκτεταμένα εγκάβματα στο 80% του σώματός της απεβίωσε μετά την νοσηλεία της. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με κοινό παρονομαστεί το μήνυμα ότι η πολιτική και η κοινωνική βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία καταδικάζει απερίφραστα την φωνική τρομοκρατική ενέργεια, εκφράζοντας συλληπιτήρια στην οικογένειά της και ζητώντας την άμεση σύλληψη των δραστών. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας χαρακτήρισε τη Βάγια Νέστορα αθώο και τραγικό θύμα μιας επίθεσης που, όπως ανέφερε, στόχευε προφανώς σε περισσότερα θύματα, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτική δολοφονική βία δεν μπορεί να διαταράξει την δημοκρατική ομαλότητα. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για επιβεβαίωση του δολοφονικού χαρακτήρα της τυφλής βίας, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει περιθώριο ανοχής ή αδράνειας απέναντι στον διχασμό. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ζήτησε την άμεση σύλληψη και παραπομπή των δραστών στη δικαιοσύνη. Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι η τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία, ενώ ο Σωκράτης Φάμελος έκανε λόγο για σοκ και οδύνη. Το Κομμουνιστικό Κόμμα χαρακτήρισε την επίθεση άθλια και προβοκατόρικη, τονίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες αξιοποιούνται για την ενίσχυση του αυταρχισμού. Ολοκληρώθηκαν συνομιλίες στην Ντόχα με συμφωνία για μηχανισμό παρακολούθησης της εκεχηρίας και ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων, σύμφωνα με ανάρτηση του Ιρανού Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών Καζέπ Γκαριμπαμπαντί. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από την αμερικανική πλευρά. Οι δύο πλευρές, σύμφωνα με το Ιρανικό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων IRNA, συμφώνησαν στη δημιουργία ειδικού διάβλου επικοινωνίας, ο οποίος αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως αύριο, με σκοπό την άμεση αναφορά, καταγραφή και αξιολόγηση πιθανών παραβιάσεων του μνημονίου, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη επέβαλε το τριμελές πλημελιωδικείο Αθηνών στους 57 αγρότες από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε 28 καταδικαστέντες επιβλήθηκαν και χρηματικές ποινές από 500 έως 8.000 ευρώ. Οι ποινές έχουν τριετή αναστολή, ενώ το δικαστήριο απέρριψε ομόφωνα όλα τα αιτήματα αναγνώρισης ελαφρυντικών. Έκκληση προς τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν στη Χάγη και να ακολουθήσουν αξιόπιστη πορεία αύξησης των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ, απίθυνε ο Αμερικανός πρέσβης στη Συμμαχία. Εν όψη της Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι αναμένει από όλους τους συμμάχους να κινηθούν άμεσα προς την επίτευξη του στόχου. Ο Ιρανός αξιωματούχος Καζέμ Γκαριμπαμπαντί ανακοίνωσε συμφωνία για την σταδιακή αποδέσμευση περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων δεσμευμένων Ιρανικών κεφαλαίων, τα οποία θα διατεθούν αποκλειστικά για βασικά αγαθά. Βελτιωμένη η εικόνα στην πυρκαγιά στη Φθιώτιδα, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Ενισχύθηκαν οι επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης, σταμάτησαν να επιχειρούν με το τελευταίο φως της ημέρας τα εναέρια μέσα. Στο μεταξύ, τρεις συλλήψεις έχουν γίνει για πυρκαγιές από Αμέλεια σε Πρέβεζα και Χαλκιδική. 145 αυτόφορες συλλήψεις από την αρχή του έτους.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει τις εμπριστικές επιθέσεις σε κατοικίες τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες είχαν ως τραγική κατάληξη το θάνατο της μητέρας στελέχος του κόμματος, της Αφροδίτης Νέστορα. Η γυναίκα που έφερε εκτεταμένα εγκάβματα στο 80% του σώματός της, ενώ το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις με κοινό παρονομαστεί το μήνυμα ότι η πολιτική και κοινωνική βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας χαρακτήρισε τη Βάγια Νέστορα αθώο και τραγικό θύμα μιας επίθεσης που, όπως ανέφερε, στόχευε προφανώς σε περισσότερα θύματα, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτική δολοφονική βία δεν πρέπει να διαταράξει τη δημοκρατική ομαλότητα. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για επιβεβαίωση του δολοφονικού χαρακτήρα της τυφλής βίας, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει περιθώριο ανοχής ή αδράνειας απέναντι στο διχασμό. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε την άμεση σύλληψη και παραπομπή των δραστών στη δικαιοσύνη. Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι η τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία, ενώ ο Σωκράτης Φάμελος έκανε λόγο για σοκ και οδύνη. Το ΚΚΕ χαρακτήρισε την επίθεση άθλια και προβοκατόρικη, τονίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες αξιοποιούνται για την ενίσχυση του αυταρχισμού. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στην Ντόχα με συμφωνία για μηχανισμό παρακολούθησης της εκεχηρίας και ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων, σύμφωνα με ανάρτηση του Ιρανού αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών Κοζέμ Γκαριμπαμπαντή. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από την αμερικανική πλευρά. Οι δύο πλευρές, σύμφωνα με το Ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΙΡΝΑ, συμφώνησαν στη δημιουργία ειδικού διάβλου επικοινωνίας, ο οποίος αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως αύριο, με σκοπό την άμεση αναφορά, καταγραφή και αξιολόγηση πιθανών παραβιάσεων του μνημονίου, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Ο Ιρανός αξιωματούχος ανακοίνωσε επίσης συμφωνία για τη σταδιακή αποδέσμευση περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων δεσμευμένων Ιρανικών κεφαλαίων, τα οποία θα διατεθούν αποκλειστικά για βασικά αγαθά. Ρωσική επιδρομή με ντρόνς απόψε στο Κίεβο. Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν στα καταφύγια, ενώ συντρίμμια έπεσαν σε 2 συνοικίες. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο κέντρο της Ουκρανικής πρωτεύουσας μετά από ισχυρή έκρηξη. Έκκληση προς τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν στη Χάγη και να ακολουθήσουν αξιόπιστη πορεία αύξησης των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ, απίφθινε ο Αμερικανός πρέσβης στη Συμμαχία Μάθιου Γουίτακερ εν ώψη της Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου. Όπως δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναμένει από όλους τους συμμάχους να κινηθούν άμεσα προς την επίτευξη του στόχου. Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι δεν πρόκειται να ανανεώσει τη Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου με τον Καναδά και το Μεξικό, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν με στόχο την αναθεώρηση και βελτίωσή της. Στο εξής, η συμφωνία θα παρατείνεται σε ετήσια βάση εκτός εάν μία από τις τρεις χώρες γνωστοποιήσει επισήμως την αποχώρησή της. Η απόφαση ανακοινώθηκε μετά την άκαρπη τηλεδιάσκεψη αξιωματούχων των τριών χωρών. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη επέβαλε το Τριμελές Πλημελιωδικείο Αθηνών στους 57 αγρότες από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε 28 καταδικαστέντες επιβλήθηκαν και χρηματικές ποινές από 500 έως 8.000 ευρώ. Οι ποινές έχουν τριετή αναστολή ενώ το δικαστήριο απέρριψε ομόφωνα όλα τα αιτήματα αναγνώρισης ελαφρυντικών. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά στη Φθιώτιδα σύμφωνα με την πυροσβεστική. Ενισχύθηκαν οι επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης, σταμάτησαν να επιχειρούν με το τελευταίο φως της ημέρας στα εναέρια μέσα. Τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από Αμέλεια σε Πρέβεζα και Χαλκιδική, 145 αυτόφορες συλλήψεις από την αρχή του έτους.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη Έμι προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Ανεμή βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στην Αθήνα από 24 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 33 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Σήμερα Πέμπτης, 2 του μηνός. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα, 210-6009-604 και 605, το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, την καλημέρα μου επίσης στην Μαρία που μας ακούει στην Τρίπολη. Κάτι τέτοιες νύχτες, λέει ο Μακρόπουλος. Τώρα θα εμφανιστεί η Φάρμα της Θεσσαλονίκης. Καλή εκπομπή, Γιάννη, στην παρέα. Καλημέρα.

0: Πήγες λέει στην Άξο η μάχη. Τι λες μωρέ. Εδώ δεν μπορώ να πάω στη Λαμία, σπίτι μου θα πάω στην Άξο.
1: Σε σκέφτομαι. Κι η νύχτα δεν χαράζει μες στις καρδιές.

Καλημέρα στο Γιώργο το Γουβάκη, ο οποίος μας ακούει στοιχείο. Ήρθαμε, λέει, για καλοκαίρι Ελλάδα. Καλώς όρισες, καλά να περάσεις. Καλημέρα κύριε Γιάννη σε όλη τη ραδιοπαρέα και καλή εκπομπή αφιερωμένο το επόμενο. Σας ακούνε λαϊκά μονοπάτια, λέει η Ρούλα από τον Καναδά. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Γιάννη, Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι στον Κώστα στο Ήλιον και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά φίλε μου, και εγώ ευχαριστώ. Την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στην Πάτρα. Κύριε Γιάννη, αφιερώστε ένα τραγούδι, λέει, σας ακούμε εκεί στα υψώματα του Ριγανόκαμπου. Τι μου θύμισες τόσα τώρα. 40 χρόνια με γύρισες πίσω. Τότε το ΚΕΤΧ είχε την μηχανοδήγηση εκεί πάνω.

0: Καλημέρα σε έτερο Χρήστο. Το Βαρούτε μας ακούει στο Βόλο.
1: Δυο χιλιαρίκια στην τσέπη, δυο μισή με τα ψηλά.
0: Γιώργαρος.

Καλημέρα στον Αλέξανδρο που μας ακούει στα Σέρας. 2 χιλιάρικα στην τσέπη, 2,5 με τα ψηλά. Μιλάει για χιλιάρικα δραχμές βεβαίως.

0: Ξεκίνα τώρα αμέσως με τον εξκαφέα. Τώρα αμέσως. Ρε, θα σου πληρώσω σαν γουστάρεις. Τίποτα, τίποτα μωρέ. Ο Μάκης γουστάρει να γκρεμίσουμε ένα μαγαζί. Να το ισοπεδώσουμε. Τι γιατί ρε, δεν υπάρχει γιατί. Έτσι γουστάρει.
1: 30.
2: Και το καινούριο δικό σου μεγάλε.
1: Να έχουμε να γκρεμίζουμε. Ορχήστρα!

0: Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο που μας ακούει στη Μυτιλίνη. Αφιέρωσε μου λέει το επόμενο.
1: Φίλοι μου, ο δίσκος που ακούτε αυτή τη στιγμή έχει τίτλο «Υπάρχω» και γράφτηκε με τη συνεργασία του Πυθαγόρα και του Χρήστου του Νικολόπουλου. Ο τίτλος είναι συμβολικός και αφορά εσάς και εμένα. Υπάρχω σαν καλλιτέχνης και σαν άνθρωπος από τον καιρό που εσείς, οι γνωστοί και άγνωστοι φίλοι μου, με αγαπήσατε και με κάνατε δικό σας. Υπάρχω εφόσον εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι εκφράζω τους καημούς, τα προβλήματά σας, την πίκρα της ξενιτιάς, το μόχθο του εργάτη, την εγκατάλειψη, τη μοίρα του ανθρώπου της συνοικίας. Και θα υπάρχω όσο υπάρχουν ταπεινοί, αγνοί και τίμιοι άνθρωποι του λαού. Γιατί μόνο στην καρδιά του λαού ζω. Εκεί είναι το σπίτι μου. Εκεί γεννήθηκα. Εκεί θα πάψω κάποτε να υπάρχω. Σας ευχαριστώ.

Μάλιστα. Καλημέρα στον Κώστα από την Καλονή της Λέσβου που μας ακούει. Είπαμε καλημέρα και στον καπετάν Λάμπρο, ο οποίος μας ακούει στη Μυτιλίνη. Λοιπόν, την καλημέρα μας επίσης στα παιδιά που μας ακούνε στο δρόμο.

Καλημέρα στο φίλο μας το Στράτο, ο οποίος μας ακούει στην πλατεία Αμερικής. Κύριε Γιάννη, λέει, το επόμενο αφιερωμένο σε όλη την ραδιοπαρέα. Με τσάρας και ξερό ψωμί.

μετανιωμένος από το πάθος μου για σένα, μέσα στη σιωπή μου έκλαψα. Α, μου λέει ο φίλος μου εδώ ο Χρήστος από το Βόλο, μετά λέει από αυτό, λέει, έπρεπε να βάλεις το αχ πόσος πόνος του καφάσε και όχι το εκεί που το έβαλες, γιατί σου θυμίζει πράγματα και καταστάσεις. Κοίταξε να δεις, το έχω ξαναπεί. Αυτό γράφτηκε το τραγούδι στη Βοστόνη, στην παραλία. Ήμουνα μέσα σε μια καμάρο μαζί με ένα φίλο. Καθόμασταν στην παραλία, 4 η ώρα το πρωί κουβεντιάζαμε και εκεί που μιλάγαμε πήρα χαρτί και μολύβι και καθίσαμε και σκαρώναμε στιχάκια. Λοιπόν, όντως πονεμένο τραγούδι αφιερωμένο σε μια ψυχούλα η οποία δεν υπάρχει. Έφυγε πριν από 3 χρόνια. Όπως έψαχνε η κόρη της να τη βρει και τη βρήκε παγωμένη στον καναπέ. Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Για πάμε. Το ίδιο και με τον Αγγελόπουλο. Όταν του το πήγαν στο καμαρίνι το τραγούδι δεν ήθελε να το πει. Και μετά από ένα χρόνο έφυγε.

Καλημέρα στο Μιχαλάκη, τον Τζακίρη που μας ακούει στο δρόμο. Πάμε, λέει, στο Βόλο να φορτώσουμε ψαράκια. Να έχουμε το πρωί να πουλήσουμε. Κλείνουμε την ώρα με Φίλιππο Νικολάου στο άδειο μου πακέτο. Απόψε μπήκες. Λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Μέσα από το Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Δελτίο ειδήσεων, Κώστας Ρισβάς και γυρίζουμε.

Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.